0: Ουσίες της αρώνειας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ζάβλουτος.
7: Τός από τους πρώτους μερισματούχους εκεί στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία διαχειρίζεται τα μερίσματα μας.
6: Όλων όλων μας.
7: Τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
6: Και τα δικά σας, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα μερίσματα.
7: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, που και σήμερα είναι δεκάδες. Μας δίνετε πολλές εξηγήσεις εδώ και για τον Σουρουκλεμέ που επικαλέστηκε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει για τα πατίνια, το θέμα του που θίξαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι λέει εδώ ο κόσμος? Ότι δεν γίνεται έλεγχος. Λέει για παράδειγμα ο Κώστας ότι στην επαρχία δεν γίνεται ποτέ έλεγχος για τα πατίνια. Η Μαρία λέει για παράδειγμα ότι ένας γονιός ο οποίος αγαπάει το παιδί του δεν του αγοράζει πατίνι. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μην αγοράζετε ρε παιδιά πατίνια στα παιδιά. Εγώ να καταλάβω αυτό που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, ότι ένα παιδί όταν βγαίνει και πάει βόλτα και δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, μπορεί από κάπου να νοικιάσει να πάρει ένα πατίνι. Όταν είσαι γονέας όμως, γιατί να το αγοράσεις αυτό το πράγμα? Ειδικά πλέον που απαγορεύεται και από τον νόμο η χρήση για παιδιά κάτω των 17 ετών. Είναι τόσο κρίμα και τόσο άδικο να θρηνούμε ζωές παιδιών από τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα παιδί έφυγε από τη ζωή πριν από 2 εβδομάδες, άλλα 2 αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Καλημέρα και στον Πάνο. Με τα πατίνια λέει δεν υπάρχει λύση μεσοβέζικη. Το COVID στους ανήλικους και όχι χωρίς χρήση διπλώματος. Επίσης ευθύνη έχουν και οι γονείς. Η απαγόρευση για τους ανήλικους υπάρχει πλέον. Έχει νομοθετηθεί,
6: βεβαίως,
7: αγαπητέ φίλε.
6: Βεβαίως, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, ξεκάθαρο.
7: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τι άλλο πρέπει να γίνει, λέει, για να τα απαγορεύσουν τελείως? Ποια προβλήματα έλυσαν δηλαδή τα πατίνια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με την εξειδίκευση των μέτρων που υπήρξε χθες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, των μέτρων ενίσχυσης που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον
6: Πρωθυπουργό. Και τα παράπονα όμως που υπάρχουν από συγκεκριμένες κατηγορίες και κοινωνικές ομάδες.
7: Πάρα πολλά. Είναι μεγάλη δυσαρέσκεια σε πολλές κοινωνικές ομάδες.
6: Είναι απογοητευμένοι.
7: Και σε επαγγελματικές ομάδες και στους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Και στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κτηνοτρόφους είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
6: Ακριβώς.
7: Φυσικά σας είπαμε και για το νέο 112 που έρχεται για να αντιμετωπιστούν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, ένα μέτρο προστασίας.
6: Ναι, σε περιοχές που παρατηρούνται έξαρση τέτοιων περιστατικών θα στέλνονται μαζικά SMS έτσι ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες και να είναι, θα πω εγώ, και ενημερωμένοι και ψηλιασμένοι.
7: Σας είπαμε και για τις 2 εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2 επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μία στην Ομόνοια και μία στον Άγιο Παντελεήμονα. Η αστυνομία βλέπει πίσω από αυτές τις επιθέσεις με χειροβομβίδες απόπειρα εκβίασης. Όλων εκεί πηγαίνει το μυαλό μας. Και βέβαια αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα με τα πατίνια, το οποίο συνεχίζει να σας απασχολεί από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας. Καθώς μιλάμε όμως για την οδική συμπεριφορά, πέρα από τα πατίνια, έχουμε το τελευταίο διάστημα και πολλά περιστατικά με παραβάσεις με αυτοκίνητα, ναι, με μοτοσυκλέτες. Έχουμε συζητήσει εδώ πέρα πολύ συχνά στην εκπομπή. Θα θυμόμαστε όλοι πρόσφατα ένα περιστατικό στην Κρήτη με έναν οδηγό εκεί στον ΒΟΑΚ, ο οποίος για να αποφύγει την κίνηση, τι έκανε, έσπασε αυτά τα κολονάκια
6: που βάζουν τα
7: πλαστικά κολονάκια που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια επανήλθε με τον ίδιο τρόπο, ρίχνοντας κάτω δηλαδή αυτά τα κολονάκια. Στη συνέχεια λοιπόν το αυτοκίνητο αυτό βρέθηκε μετά από έρευνα της αστυνομίας μέσα στη θάλασσα. Το είχαν ρίξει μέσα στη θάλασσα.
6: Για να κρύψει τα ίχνη, για να μην τους...
7: Όλοι είχαν υποθέσει, ναι, τότε ότι για να μην βρουν τον οδηγό. Η αστυνομία όμως συνέχισε την έρευνα και τελικά τη βρήκε. Ο οδηγός λοιπόν σε αυτό το περιστατικό, που έριξε δηλαδή τα κολονάκια, ήταν ένας 16χρονος. Ένας ανήλικος.
6: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο, δηλαδή.
7: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Το θέμα ποιο είναι? Το αυτοκίνητο δεν ήταν, καλά φυσικά δεν ήταν δικό του, δεν ήταν ούτε του πατέρα του, δεν ήταν ούτε του παππού του. Ήταν ενός φίλου του παππού του. Τι έγινε λοιπόν? Ο φίλος του παππού το έδωσε στον παππού και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό, στον 16χρονο. Ο οποίος βγήκε στον ΒΟΑΚ και έκανε αυτό που έκανε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των άλλων οδηγών, κυρίως από το αντίθετο ρεύμα. Θα μου πείτε, η επισκεψία ενός παιδιού 16 ετών κτλ. Ναι. Όταν βλέπεις τώρα ότι το έχουν δώσει του 16χρονου ο παππούς που το έχει δανείσει ο άλλος παππούς, μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι γίνεται. Ας και στη συνέχεια.
6: Δηλαδή δάνεισε ο ένας τον άλλον και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό του.
7: Και στη συνέχεια, ναι, οργανώνεται και μια προσπάθεια απόκρυψης ρίχνοντας το αυτοκίνητο στη θάλασσα, έτσι, για να μην βρουν τα ίχνη τους. Τελικά η αστυνομία λοιπόν κατάφερε να φτάσει και όχι μόνο αυτό. Συνελήφθη και ο 16χρονος, συνελήφθη και ο πατέρας του, αλλά συνελήφθη.
8: Και ο παππούς!
7: Και ο φίλος του παππού!
6: Δεν υπάρχει, αλήθεια το λέω. Ο παππούς!
7: Αφού συνελήφθη και εκείνος.
6: Συνελήφθη, ο παππούς!
7: Και ο εγγονός.
6: Ναι, ναι.
7: Και ο γιος.
6: Ναι, ναι.
8: Και ο παππούς!
6: Τον παππού, βρε τον.
7: Ντροπή, ρε παιδί.
6: Ντροπή,
7: ρε παιδί.
6: Να σου πω κάτι, άμα βάλω κάμερα μέσα.
7: Για τον φίλο του παππού δεν ξέρω. Γιατί ο άνθρωπος το έδωσε στον φίλο του. Στον παππού τον, του 16.
6: Με έχει μπερδέψει του παππούδες.
7: Ο φίλο του παππού που ήταν ιδιοκτήτης,
6: ναι,
7: το έδωσε στον, ναι, φίλο του, τον παππού του 16χρονου. Για εκείνον δεν ξέρω τι ευθύνη μπορεί να έχει. Αλλά τώρα ο παππούς του 16χρονου, ο πατέρας,
6: ναι,
7: του.
6: Ναι, εντάξει τώρα. Έχει ευθύνη. Έχουν ευθύνη.
7: Και βγαίνει τώρα δημόσιο κίνδυνος εκεί στον ΒΟΑΚ. Για να τα λέμε όλα όσα συμβαίνουν, έτσι. Τα τρελά τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Από τη μία έχουμε τα πατίνια και από την άλλη έχουμε τους άλλους που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Γιατί γελάζε, Κάτζου?
6: Με τον παππού.
7: Α, με τον παππού.
6: Χαχά, λέει η Σοφία, σας αγαπώ. Με τον παππού θα σίγουρα έχουν γελάει. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι.
7: Και στον Νίκο, Νικόλα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
7: να σε καλά, την αγάπη.
6: Καλημέρα, Σοφάκη.
7: Καλημέρα, Σοφία, να είσαι καλά. Παιδιά, να χαμογελάμε και λίγο. Το ξέρετε
6: γίνεται,
7: ότι εντάξει, εδώ προσπαθούμε να σας δίνουμε όλη την επικαιρότητα, όλη την, ναι, ενημέρωση που πρέπει να, ναι, έχετε, αλλά και με έναν τρόπο που θα σκάει, εντάξει, και ένα χαμόγελο λίγο.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι πρέπει να ντρέπομαι. Δεν μου πήγε το λόγο πριν να ντρέπομαι.
7: Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά τα οποία λες καθημερινά και πρέπει να ντρέπομαι και εγώ με αυτά τα οποία λέω καθημερινά. Γιατί καθημερινά το έχουμε ρίξει εδώ πέρα στη μύρλα και στη μιζέρια.
6: Εσύ να τα ακούς.
7: Βεβαίως.
6: Γκρινιάρι, μύρλα.
7: Τώρα κάθε πρωί μύρλα. Και γκρινιάζουμε τώρα για την ακρίβεια. Κάθε μέρα η ακρίβεια αυτό και η ακρίβεια εκείνη. Και ότι δεν φτάνουν
6: εσύ,
7: τα μέτρα.
6: Εσύ και ο Νικόλαος Σαπραλίδης.
7: Και βγαίνει χθες λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
9: Τα ντρεπόμαστε λίγο. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
7: Δεν ντρέπεστε κάτω τώρα κάθε μέρα.
6: Δεν ντρέπομαι.
7: Να γκρινιάζει και εκείνη.
6: Τι να μιλάω για την ακρίβεια, τίποτα.
7: Τι?
6: Δεν έχουμε ακρίβεια.
7: Πάλι τα ίδια κάνεις.
6: Μα δεν έχουμε ακρίβεια.
7: Πάλι λες για την ακρίβεια.
6: Κλαίω, ναι. Ντροπή σου, ντροπή σου.
7: Και ντροπή σου και ντροπή μου. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Έτσι, μπράβο.
10: Δεν αντρέψει.
6: Δεν εντρέπεσαι καθόλου.
7: Να
6: λες για την ακρίβεια. Μύρλα.
7: Βγαίνει λοιπόν χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Έξαλλος ήταν ο Άδωνης
7: Γεωργιάδης.
6: Έξαλλος.
7: Στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϊμή.
6: Ακριβώς.
7: Εκεί γίνεται μια συζήτηση λοιπόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γίνεται μια συζήτηση και για τα θέματα του Υπουργείου Υγείας. Για ένα πρόβλημα που υπάρχει με ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη.
6: Ακριβώς.
7: Εκεί τι έγινε με λίγα λόγια. Το ασθενοφόρο που υπήρχε στην περιοχή καταστράφηκε.
6: Ναι.
7: Μετά από ένα ατύχημα εκεί με τον οδηγό. Οι συνθήκες τέλος πάντων.
6: Ακόμα είναι διευκρίνησες, ναι, και δεν μπορούμε να το πούμε.
7: Και καταστράφηκε λοιπόν το καινούργιο ασθενοφόρο με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ασθενοφόρο. Τι να κάνει λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήρα ένα ασθενοφόρο από ένα γειτονικό κέντρο υγείας,
6: ναι,
7: το οποίο είναι παλαιότερο.
6: Εντάξει, αλλά προκειμένου
7: ώστε να
6: καλύψεις ανάγκες.
7: Ναι, να μην μείνουν χωρίς ασθενοφόρο μέχρι να καλυφθεί με ένα καινούργιο.
6: Ναι.
7: Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε το μπιφ.
6: Ναι.
7: Με τον Υποφάντη και με την Καημένου.
6: Ναι.
7: Ότι όλο γκρινιάζεται και όλο κάνεται και επεκτάθηκε αυτό το μπιφ και την γκρίνια και όλα τα υπόλοιπα και στα θέματα της οικονομίας και των μέτρων των οποίων, τα οποία ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
9: Ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
8: Έσχος! Έσχος!
6: Εμείς
9: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
6: Εμείς
9: όλοι. Το ζωγράφι πρώτοι και χειρότεροι.
6: Εμείς.
9: Ή εσύ ποιος άλλος.
6: Να
9: μην αποδεικνύουμε
6: τα προβλήματα των πολιτών.
9: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκης, σου μειώνει τους χώρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Και όλοι να μυρλιάζετε. Έλεος.
7: Είμαστε.
9: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80. Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Αυτή τη στιγμή στο πλάνη τι γίνεται, μήπως τη λέξη μου ήρθα από την τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
6: Εγώ μιζέρια.
7: Μύρλα, μιζέρια, γκρίνια και Άγιος ο Θεός θα έπρεπε να λες κανονικά, κατάλαβες.
6: Ναι.
7: Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη.
6: Εμείς λέμε και τα θετικά.
7: Κάπου όπα. Όταν είναι κάτι θετικό, φυσικά και θα το πούμε.
6: Έτσι.
7: Αλλά δεν γίνεται κιόλας να μην γκρινιάζουμε. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, να αγνοήσουμε
6: ακρίβεια.
7: Την κοινωνία.
6: Και δεν υπάρχει ακρίβεια.
7: Να αγνοήσουμε αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, να μην τα μεταφέρουμε, να μην μεταφέρουμε τα μηνύματά τους, αυτά τα οποία λένε στα κανάλια.
6: Να βλέπεις ότι να λες ότι η χώρα καταστρέφεται και όλα είναι μαύρα, που εγώ διαφωνώ σε αυτή την οπτική. Εγώ διαφωνώ τελείως με αυτή την οπτική. Δεν καταστρέφεται η χώρα. Άλλο όμως να μην λες ότι όντως ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια. Πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στη λαϊκή, δεν φτάνει ο μισθός. Δεν είναι θέμα μύρλας, είναι θέμα πραγματικότητας.
7: Ό,τι είναι θετικό θα λέγεται.
6: Βέβαια.
7: Αλλά και όπου υπάρχει πρόβλημα θα αναδεικνύεται. Και όπου υπάρχει αδικία θα αναδεικνύεται επίσης. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα. Δεν γίνεται να την αλλάξουμε την πραγματικότητα. Και γι' αυτό τον λόγο θα συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε. Θα συνεχίσουμε τη μύρλα.
6: Έτσι.
7: Και επειδή εγώ ό,τι λέω το κάνω πράξη,
6: ναι,
7: πάμε κατευθείαν στο θέμα της ακρίβειας. Για την οποία ακρίβεια, όπως είπαμε, δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας στην Διεθνή Έκθεση
6: ναι,
7: Θεσσαλονίκης.
6: Γιατί λέει ο Πρωθυπουργός, την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε μέσα από την ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, ότι αυξάνονται εισοδήματα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Και εγώ εξέφρασα τον προβληματισμό ότι αν αυτή η ενίσχυση των εισοδημάτων πάει περίπατο λόγω της ακρίβειας, τότε δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό.
7: Γιατί τι λένε και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, τι λένε οι επαγγελματικές ομάδες, ότι και οι αυξήσεις τις οποίες θα πάρουν οι συνταξιούχοι για παράδειγμα, σου λέει αυτό το 400, εάν είναι να μου το ροκανίσει η ακρίβεια, πού θα βγω εγώ ωφελημένος.
6: Αυτό είναι, ακριβώς.
7: Γιατί η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Θέλεις λόγω των διεθνών γεγονότων να το δεχτώ. Ναι, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο πόλεμοι. Υπάρχουν παντού πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ υπάρχει και εσχροκέρδεια. Αυτή είναι η διαφορά. Και χρειάζεται η καταπολέμηση της εσχροκέρδειας, όχι της κερδοσκοπίας. Άλλο η κερδοσκοπία, άλλο η εσχροκέρδεια. Και πάμε λοιπόν για παράδειγμα στους αρτοποιούς, η οποία είναι μια ομάδα που πλήττεται άμεσα από το ενεργειακό κόστος. Τι λένε λοιπόν οι αρτοποιοί?
10: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις. Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο.
11: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ. Αν έχεις οικογενειακή επιχείρηση, βγάζεις απλά ένα μεροκάματο. Αν έχεις και υπαλλήλους, πας για λουκέτο δυστυχώς.
12: Τι να πω, μια φέτα έχω καταντήσει να τρώω εγώ. Κάποτε έτρωγα μια φρατζόλα.
7: Τώρα τι θα πεις λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Ότι αυτό είναι μέσα στην κρίνια και τη μύρλα.
6: Ναι, και ότι.
7: Και τη μιζέρια.
6: Ναι, και ότι. Εντάξει, είναι ίσως αντίμετωπα όταν σου λέει όμως ότι κλείνουν, γιατί άκουσε και το ρεπορτάζ. Έτσι. Ο ένας φούρνος μετά τον άλλον και κυρίως οι νοικιακοί, οι φούρνοι της γειτονιάς, γιατί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Κάτι γίνεται. Ή κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
7: Καλημέρα και στον Σπύρο, στον Πειραιά. Ο Σπύρος έχει άλλη άποψη και είναι σεβαστή, είναι δεκτή. Έχει δίκιο, λέει ο Άδωνης. Η εικόνα, λέει, που δίνεται κάθε μέρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε γύρω μας. Φίλε, προφανώς ζεις κάτι διαφορετικό και το σέβομαι και γι' αυτό μεταφέρω και το μήνυμά σου. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι περιγράφουν μια διαφορετική κατάσταση. Στέφανε, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Θα μου πεις και για τα καύσιμα,
6: ναι,
7: τι γίνεται αμέσως μετά την ενημέρωση που θα μας κάνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
13: Καλημέρα και πάλι. Αυξημένη η κατάσταση, με τεμποδίων διεξάγει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Κατάμεστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέου μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ασοπλιστούν με υπομονή όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι η Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στον Πειραιά, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από την ακτή Ποσειδώνα στο λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλήσεως και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
7: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καύσιμα.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε την τιμή του πετρελαίου σε διεθνείς αγορές. Ανεβαίνει 1,40% και προσεγγίζει τα 95 δολάρια. Πάρα πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον κόλπο, οι τιμές του πετρελαίου γρήγορα θα αγγίξουν τα 100 δολάρια. 95 είναι τώρα, άρα τα 100 στάρι δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα ένας από τους κορυφαίους Αμερικανικούς οίκους, η Goldman Sachs, όχι οποιοδήποτε, λέει ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα δούμε πετρέλαιο στα 120 δολάρια το βαρέλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει και για την Αγγλία, που οι τιμές ήδη είναι πολύ υψηλές, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε ενεργειακή κρίση γενικότερα, με το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται η τιμή του και τις αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τόσο ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εχθές στο Bloomberg, αλλά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Άκτορ, τι είπε? Ότι αν η Ευρώπη δεν λάβει αποφάσεις, τότε θα βρεθεί μπροστά αντιμέτωπη για μια ακόμη φορά με μια κρίση ενεργειακή ίδια με το 2022. Και το λένε δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την ενέργεια, γι' αυτό το λέω. Και από την άλλη πλευρά, πραγματικά οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς κάνουν βλέποντας.
7: Κοιμούνται ύπνο βαθύ.
6: Ωραία, αλλά αυτό όμως πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν όλα τα κράτη και όχι μόνο η Ελλάδα αντιμετωπίζουν ενεργειακό πρόβλημα και σοβαρό. Και η Ελλάδα βέβαια ακόμα πιο έντονο.
7: Το θέμα είναι, Αμαλία μου, ότι αν είχαν ξυπνήσει.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Αν είχαν ξυπνήσει λοιπόν οι Ευρωπαίοι και είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν σοβαρά, δεν θα βλέπαμε φαινόμενα όπως αυτό στη Γερμανία, στη Σαξονία, με τους ακροδεξιούς, τους νεοναζί.
6: Ακριβώς.
7: Να φτάνουν στο 44%.
6: Έτσι είναι.
7: Γιατί οι ευρωπαϊκές ελίτ ασχολούνται τώρα και λένε α, ψήφισαν 44%.
6: Ναι.
7: αλλά δεν ασχολούνται γιατί ψήφισαν 44%. Για ποιους λόγους ψήφισαν.
6: Πώς οδηγεί, και όχι μόνο στη Γερμανία, και έχουμε κρίσιμες αναμετρήσεις εκλογικές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και εκεί σε αυτές τις χώρες επελάβνει η ακροδεξιά. Τυχαίο είναι.
7: Καθόλου τυχαίο. Και βλέπω και κάποιους νοσταλγούς εδώ.
6: Ακριβώς.
7: Υπάρχει μήνυμα εδώ που έχει έρθει και λέει μήπως να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
6: Mm. Ναι, ναι, ναι.
7: Διάβασε λίγο την ιστορία. Πήγαινε λίγο στη δεκαετία του 30. Σε παρακινώ να ανατρέξεις λίγο στα ιστορικά γεγονότα και διάβασε λίγο τι έγινε τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία και πώς ξεκίνησαν όλα. Για να μην εξτομίζουμε τόσο εύκολα τέτοιες απόψεις.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Πολλά τα μηνύματα και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Γερμανία, και λέει ο Κωνσταντίνος, και ποιος θέλει που στη Γερμανία βγήκε η ακροδεξιά. Μα οι πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Και προφανώς και ο Μέρτς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
8: Τώρα το κατάλαβε.
7: Τώρα το έριξε στην επικοινωνία.
8: Ναι, ότι...
7: και στο μάρκετινγκ,
8: ναι,
7: το πολιτικό.
8: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή αποφάσεις.
7: Γι' αυτό σου λέω
8: εδώ κλείνει
7: η Volkswagen.
8: Μιλάμε, όχι κλείνει, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές απολύσεις. Το νούμερο είναι.
7: Δεν βλέπουν την πραγματικότητα.
8: Έτσι.
7: Και δεν θέλουν να την παραδεχθούν. Όσο για τη συνέχεια, Κωνσταντίνε, άστο. Άστο. Το άντε και στα δικά μας, να μην το έφυγε, φίλε. Εκεί αυτό που προτάσει το AFD για παράδειγμα.
8: Ξέρετε τι είναι.
7: Μαζικές απελάσεις προσφύγων και ξεχωριστά σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Έτσι γυρνάμε στην εποχή των διώξεων. Καταλαβαίνετε. Όπως κάποτε κυνηγούσαν τους Εβραίους. Και βάζανε τα σήματα έξω από τα καταστήματα.
8: Είναι δυνατόν να γυρίσουμε σε αυτές τις εποχές.
7: Όσοι ονειρεύεστε να ζήσετε σε μια τέτοια κοινωνία, τι να πω.
8: Πάντως υπάρχουν, οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Είχαμε μαζικές διαδηλώσεις. Υπήρξε και μια ένταση με την αστυνομία, αλλά τώρα οι Γερμανοί βγαίνουν στον δρόμο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τι έκαναν ακριβώς. Αλλά για να μου πεις τι λένε και οι πολίτες, όταν οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Κοινωνική πολιτική.
7: Γιώργο, θα συμφωνήσω με το μήνυμά σου. Το τραγικό με όλους αυτούς που στηρίζουν τέτοιες ακραίες απόψεις είναι ότι έχουν αυτή τη σιγουριά ότι το σύστημα τους έχει πετάξει έξω και ότι όταν έρθουν οι άλλοι θα τους δώσει δύναμη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, σπίε, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο Βούπερταλ στη Γερμανία. Σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Χαρίδη μου, μας στέλνει μήνυμα για το θέμα της ακρίβειας.
8: Ναι.
7: Το μέλι, λέει, στα κύθυρα έχει 27 ευρώ το κιλό. Η τιμή είναι φίξ σε όλο το νησί. Ποιος θα το πάρει, 27 ευρώ το κιλό?
8: Κανείς θα το πάρει.
7: Παναγία μου.
8: Παναγία μου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
7: Και οι σχολές ανοίγουν φυσικά. Ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
8: Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε στην Ολλανδία. Ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν κάποιες εξετάσεις και μας ακούνε εκεί. Καλημέρα, παιδιά.
7: Καλημέρα, καλή αποτελέσματα.
8: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία και κουράγιο. Ξέρω εγώ τι λέω.
7: Καλημέρα, Τόρπι. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
8: Πολλά τα μηνύματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως για την ακρίβεια, για τα μέτρα στήριξης. Υπάρχουν παράπονα. Ξεκάθαρα δεν ικανοποιήθηκαν αρκετές κοινωνικές ομάδες από τα μέτρα. Νομίζω ότι αυτό το ανέμεναν στην κυβέρνηση. Ο Ιωσήφ είπε κάτι στην αρχή της εκπομπής και έχει δίκιο, ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει λιγότερα σε πολλούς. Έτσι ώστε να διαχυθεί, έτσι για να σκάσεις, γιατί είσαι όλο μύρλα και γκρίνια, το μέρισμα της ανάπτυξης.
7: Το μέρισμα, πρωί με τα μέρισματα που έχουμε μαζέψει τόσο καιρό.
8: Είμαι μερισματούχα.
7: Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Βύρονα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εμάς λέει τους συνεπείς δανειολήπτες. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει τώρα που ανεβαίνουν πάλι τα επιτόκια για τα δανειά μας? Πρέπει να κοκκινήσουν, λέει, πρώτα. Γιατί τόση αδικία για εμάς που φτύνουμε αίμα κάθε μήνα για να πληρώνουμε στην ώρα μας?
8: Έχει δίκιο.
7: Γιατί επίκειται να το πούμε αυτό. Και αύξη, νέα αύξηση.
8: Την επόμενη εβδομάδα θα είναι τον Ιούλιο η πρώτη αύξηση. Τώρα αναμένουμε τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
7: 0,25.
8: Ναι, κάτσε να δούμε. 0,25 και εγώ κρατάω ένα ερωτηματικό γιατί έχουμε υψηλό πληθ. Και βεβαίως αυτό επιβαρύνει τις δόσεις των δανείων. Παντελή μου, θα διαφωνήσω. Ο Παντελής μας ακούει στην Πρέβιζα, καλημέρα. Είναι φυσικά, διαφωνώ μια άποψη ότι οι πολιτικοί ξέρουν και έχουν γεωστρατηγική, οικονομική και πολιτική γραμμή. Δεν ξέρω τι έχουν. Το μόνο που δεν έχουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι ανακλαστικά όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα. Είδαμε τι έγινε με τους αγρότες. Θυμάσαι τι έγινε έξω από το κοινοβούλιο? Φυσικά. Που ρίχναν. Λοιπόν, κάτι κάνουν λάθος. Δεν μπορεί
7: το
8: όλοι.
7: Το πρόβλημα με την ακροδεξιά, Μαλία, δεν είναι καινούριο. Είναι τα πολλά τελευταία χρόνια.
8: Ακριβώς.
7: Και βλέπουμε να θεριεύει η ακροδεξιά.
8: Άρα, και αυτό είναι εκείνο
7: και
8: που
7: στην
8: πρέπει.
7: Γαλλία με τη Λεπέν και στην Ισπανία
8: και
7: με
8: στην
7: το
8: Βόξ.
7: Και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και φυσικά στη Γερμανία που είναι
8: Αυστρία.
7: Το πιο επικίνδυνο από όλα με το AfD, που εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα ακροδεξιό κόμμα. Εδώ μιλάμε για ένα νεοναζιστικό κόμμα.
8: Ξεκάθαρα νεοναζιστικό, έτσι. Είναι αντριχιαστικές οι απόψεις και θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος.
7: Καλημέρα και στον Βασίλη. Σουρουκλεμές, λέει, είναι ο αχαήρευτος. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου.
8: Σουρουκλεμές.
7: Και η Ειρήνη, η οποία μας ακούει στον Κορυδαλό, είναι ο Τεμπέλης, λέει, ο αλήτης, ο αχαήρευτος.
8: Εμάς λέει αυτό, έτσι.
7: Έτσι λέει, παιδί μου, το χρησιμοποιεί.
8: Λέει εμάς έτσι.
7: Τι να σου πω. Στην ομιλία του χθες πάλι είπε.
9: Μπιζίμ. Μποκούρ.
7: Σουρουκλέμες. Αφού είπε λοιπόν και το Σουρουκλέμε, μας είπε και άλλα. Τι μας είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Ότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε θέατες στις ενέργειες που γίνονται, τις εχθρικές ενέργειες και που έχουν σαν στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις. Θα είμαστε εκεί, λέει, να υπερασπιστούμε κάθε σημείο το οποίο εμείς θεωρούμε πατρίδα. Κάθε σημείο που θεωρούμε πατρίδα. Και μάλιστα έχουμε αποκτήσει με τα σπαθιά μας.
8: Σόπα! Με τα
7: αυτό
8: σπαθιά
7: είπε ο Ερντογάν.
8: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι και είχαμε και παραβιάσεις του αεροχώρου και εικονικές αερομαχίες χθες. Είχαμε μπλοκή ενώ το F-16 ελληνικού με τουρκικό, έτσι. Από την άλλη πλευρά, σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης πηγαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίση. Και δεν είναι απλή αυτή αυτό το ραντεβού, γιατί πηγαίνει και ο Χριστοδουλίδης εκεί από την Κύπρο και στόχος είναι να θωρακιστεί στη στρατηγική σχέση με το Κάιρο, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, όλες αυτές οι τριμερείς συμφωνίες και βεβαίως η ασπίδα του Αχιλέα και οι συμφωνίες με το Ισραήλ είναι.
7: Με τη Λεπέν και στην Ισπανία
8: και
7: με
8: στην
7: το
8: Ιταλία.
7: Vox. Και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και φυσικά στη Γερμανία που είναι
8: Αυστρία.
7: Το πιο επικίνδυνο από όλα με το AfD, που εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα ακροδεξιό κόμμα. Εδώ μιλάμε για ένα νεοναζιστικό κόμμα.
8: Ξεκάθαρα νεοναζιστικό, έτσι. Είναι αντριχιαστικές οι απόψεις και θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος.
7: Καλημέρα και στον Βασίλη. Σουρουκλεμές, λέει, είναι ο αχαήρευτος. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου.
8: Σουρουκλεμές.
7: Και η Ειρήνη, η οποία μας ακούει στον Κορυδαλό, είναι ο Τεμπέλης, λέει, ο αλήτης, ο αχαήρευτος.
8: Εμάς λέει αυτό, έτσι.
7: Έτσι λέει, παιδί μου, το χρησιμοποιεί.
8: Λέει εμάς έτσι.
7: Τι να σου πω. Στην ομιλία του χθες πάλι είπε.
9: Μπιζίμ. Μποκούρ.
7: Σουρουκλέμες. Αφού είπε λοιπόν και το Σουρουκλέμε, μας είπε και άλλα. Τι μας είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Ότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε θέατες στις ενέργειες που γίνονται, τις εχθρικές ενέργειες και που έχουν σαν στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις. Θα είμαστε εκεί, λέει, να υπερασπιστούμε κάθε σημείο το οποίο εμείς θεωρούμε πατρίδα. Κάθε σημείο που θεωρούμε πατρίδα. Και μάλιστα έχουμε αποκτήσει με τα σπαθιά μας.
8: Σόπα! Με τα
7: αυτό είπε ο Ερντογάν.
8: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι και είχαμε και παραβιάσει του αεροχώρου και εικονικές αερομαχίες χθες. Είχαμε μπλοκή ενώ το F-16 ελληνικού με τουρκικό, έτσι. Από την άλλη πλευρά, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίση. Και δεν είναι απλή αυτή αυτό το ραντεβού, γιατί πηγαίνει και ο Χριστοδουλίδης εκεί από την Κύπρο και στόχος είναι να θωρακίσει στη στρατηγική σχέση με το Κάιρο, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, όλες αυτές οι τριμερείς συμφωνίες και βέβαια.

0: Ορντογάν.
1: Στην ομιλία του χθες πάλι είπε.
2: Μπιζίμ. Μποκούρ. Τσίμψη. Αυτό αλλιώ σουρουκλέμε.
1: Σουρουκλέμε. Σουρουκλέμε. Αφού είπε λοιπόν και το σουρουκλέμε, μας είπε και άλλα. Τι μας είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Ότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε θέατες στις ενέργειες που γίνονται, τις εχθρικές ενέργειες και που έχουν σαν στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις. Θα είμαστε εκεί, λέει, να υπερασπιστούμε κάθε σημείο το οποίο εμείς θεωρούμε πατρίδα, κάθε σημείο που θεωρούμε πατρίδα, και μάλιστα έχουμε αποκτήσει με τα σπαθιά μας.
0: Σόπα!
1: Με τα σπαθιά. Αυτό είπε ο Ερντογάν.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι εκεί είχαμε και παραβιάσεις του νέου χώρου και εικονικές αερομαχίες χθες. Είχαμε μπλοκή ενώ το F-16 ελληνικού με τουρκικό, έτσι. Από την άλλη πλευρά, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίση. Και δεν είναι απλή αυτό το ραντεβού, γιατί πηγαίνει και ο Χριστοδουλίδης εκεί από την Κύπρο και στόχος είναι να θωρακιστεί η στρατηγική σχέση με το Κάιρο, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, όλες αυτές οι τριμερείς συμφωνίες και βεβαίως η ασπίδα του Αχιλέα και οι συμφωνίες με το Ισραήλ είναι που έχουν κάνει έξαλλους τους Τούρκους. Τους έχουν κάνει έξαλλους.
1: Και θέλει να διερευνήσει ο Πρωθυπουργός και τις προθέσεις της Αιγύπτου σχετικά με τη συμφωνία της Μέκας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο Ερντογάν και ο Φιντάν στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν σε αυτή τη συμφωνία και την Αίγυπτο. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σίση εκεί στο Ελ Αλαμέιν. Και για να κλείσουμε το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, να σημειώσουμε μόνο ότι η Τουρκία ανακοίνωσε χθες και αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα. Εγώ λέω στους δυσαρεστημένους να τα πάρει όλα πίσω η κυβέρνηση. Σαν πεντάχρονα, συγγνώμη, κακομαθημένα κάνουμε, λέει ο Κώστας, είναι η άποψή του.
1: Καλημέρα και στον Σάββα, ο οποίος μας ακούει στην Σκωτία. Κάθε μέρα λέει στην εργασία μου, μου κρατάτε συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την άνοδο της ακροδεξίας, υπεύθυνες λέει είναι οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη από την κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο λέει συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι
0: βέβαια
1: μια πραγματικότητα.
0: Είναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Λευτέρη που μας εύχεται καλή σεζόν. Να σε καλά, Λευτέρη μου, βρε, ευχαριστούμε Λευτέρη πολύ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει στη μάχημη εργατική ελευσίνα. Πείτε, λέει, σε όλους τους πολιτικούς ότι έχει γεμίσει η τσέπη μας. Δεν θέλουμε άλλα, παρακαλώ, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μνημόνια δικά μας εδώ και τώρα. Να είσαι καλά για το χιούμορ, φίλε. Καλή σου ημέρα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, ναι, γιατί έχουμε αυτή την κόντρα η οποία συνεχίζει και γίνεται και πολύ πιο έντονη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, γιατί δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησαν όλα από τη ΔΕΘ με την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιτεθεί ξεκάθαρα στον Αντώνη Σαμαρά και λέγοντας ότι για την ιστεροφημία του και βεβαίως δεν το άφησε να πέσει κάτω ο πρώην Πρωθυπουργός και με μια πολύ σκληρή, έτσι, σκληρό απάντηση μέσω ανάρτησης με βίντεο. Τι είπε, λέει, δεν είναι το κόμμα της Δημοκρατίας, είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντως ήταν σκληρή απάντηση. Τέτοια απάντηση δεν έχω ακούσει ούτε από το Πασόκ, ούτε από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Μη σου πω και από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ούτε από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλλον ήταν πιο σκληρή.
0: Ναι, θα
1: απάντηση Σαμαρά και από τους τρεις μαζί. Ναι. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, όπως είναι λογικό, και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε πολλά να θυμηθεί από το παρελθόν.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, δεν μας κάνει κακό. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
4: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
3: Θα το κάνει, ναι.
4: Το κάνει.
3: Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
4: Τεχνογνωσία της ζημιάς, δηλαδή της καταστροφής.
3: Τη ζημιά, ναι. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Έχει το know-how, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: δηλαδή
0: το know-how.
1: Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε.
0: Έχει το know-how. Το ξέρουν στην Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά η κυρία Μπακογιάννη ισχυρίζεται ότι αυτή η κίνηση θα συσπυρώσει.
0: τους Νεοδημοκράτες.

0: Άκουσα και τον κύριο Σαλμά.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαλμάς φέρεται να είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε πει ότι μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ένα και ένα τέταρτο το Κολωνάκι. Βεβαίως. Μίλησε χθες στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Αντένα, με Καλημέρα Ελλάδα, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο κύριος Σαλμάς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Είναι αίτημα της κοινωνίας. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο. Αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά το 2009 και η βάση εξέλεξε τον κύριο Σαμαρά. Τέλειωσε.
3: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
2: Γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
2: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό, για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 24, 25%.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαλμάς. Ήταν λάθος λέει που στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και έφτασε λέει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 23, 24%.
1: Αλλά θυμίζω στο Σαμαρά ότι και εκείνος και φτάσει στη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Αυτό θυμίζουν κάποιοι.
0: Και από την άλλη θυμίζει και τις εσωκομματικές εκλογές του 2009 όταν είχε επικρατήσει ο Αντώνης Σαμαράς της Δώρας Μπακογιάννη. Τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο, την είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα. Ήταν υποψήφια η Δώρα Μπακογιάννη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ήταν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υποψήφιος. Ήταν μπροστά η κυρία Μπακογιάννη.
1: Αλλά.
0: Ξαφνικά την τελευταία στιγμή, τσουπ, κάτι έγινε και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξαφνικά. Κάτι έγινε στο ελληνικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και στο ελληνικό κάτι έγινε. Ένα βράδυ κάτι έγινε εκεί στο ελληνικό. Και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και τσουπ.
1: Έτσι γίνονται αυτά.
0: Έτσι. Ένα τσουπ χρειάζεται.
1: Ένα τσουπ χρειάζεται.
0: Καταλάβες.
1: Έτσι.
0: Και βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι. Για την ιστορία δηλαδή. Καλημέρα και στον Κώστα. Ποτηλιάρισμα λέει προβλέπεται στη Νέα Φιλαδέλφια το απόγευμα. Ακούς Παναγιώτη Βολάνη, θα έχει ποτηλιάρισμα το απόγευμα στη Φιλαδέλφια. Ελέω Τσουλού. Είτε λέει για να προλάβω, έτσι για να προλάβω λέει τον τιμονιέρι για το απογορευτικό στο λιμάνι. Έχεις δίκιο, η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Champions League απόψε απέναντι στη ΛΑΣΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα, γιατί εμείς πάνω απ' όλα είμαστε φιλάθλοι.
1: Εσύ κυρίως ναι.
0: Είναι γνωστό αυτό. Είναι. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μπράβο, μπράβο Σαμπρανίδη, μπράβο. Με ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. Είναι η επιλογή του Νικολάου Σαμπρανίδη απέναντι μου. Εκείνος το διάλεξε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Συμφωνείς?
1: Μερισματούχος.
0: Για Σαμπρανίδης. Παιδιά, να είστε καλά, δεν σας προλαβαίνουμε και σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Πάνο που έχει στείλει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr και εκείνος αναφέρεται στον Σουρουκλεμέ ότι είναι ο Χασομέρης. Ναι. Τώρα που είπα και realplayer.gr, στο realplayer.gr θα βρείτε και τις οδηγίες για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας εκεί στο real.gr. Διαγωνισμός που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και τι δώρα έχει αυτός ο διαγωνισμός? 3 ημέρες στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τριήμερο στο Πήλιο, πανέμορφο, όλες τις εποχές. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Real.gr, εκεί στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία.
1: Και επειδή λέγαμε για την Τουρκία και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, σήμερα στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να υπογράψει την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου FREM, κλάση Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Με τη συμφωνία θα οριστικοποιηθεί το κόστος, το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης των πλοίων εντός του 2028-2029, καθώς και η τεχνική όρεξη της αγοράς. Άρα σήμερα λοιπόν υπογράφεται στη Ρώμη η συμφωνία για τις 2 Μπεργαμίνη, τις 2 φρεγάτες.
0: Είχα και ζώδια να σου πω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Θα μου τα
0: πεις
1: γιατί έχω μεγάλο άγχος.
0: Τι προβλέπουν...
1: Πάντως δεν πλούτησα.
0: Όχι για σένα, δεν ασχοληθούμε με
1: εσύ
0: σένα.
1: Εσύ έλεγες να πλουτίσω τώρα.
0: Δεν ασχολούμαι με σένα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τους πολιτικούς μας. Τι βλέπουν τα άστρα για τους πολιτικούς μας στο επόμενο διάστημα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που, να ξέρεις, τους επηρεάζουν οι εκλήψεις.
1: Οι εκλήψεις.
0: Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ευνοούνται επειδή έχουν τον Άρη και τον Κρόνο στο Δία.
1: Γιατί κάνεις έτσι στο χέρι σου?
0: Για να το καταλάβεις.
1: Το κατάλαβα εγώ.
0: Δυσκολεύεσαι λιγάκι.
1: Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ. Μεγάλα. Εγώ δυσκολεύομαι. Πάντως να ξέρεις ότι έπεσες έξω. Μέχρι στιγμής δεν έχω πλουτίσει και έλεγες ότι θα πλουτίσω αυτές τις μέρες.
0: Δεν ξέρω. Άλλοι τα αύριο εμένα μου είπαν ότι πήρανε λεφτά.
1: Εγώ πάντως δεν πήρα τίποτα. Μόνο έδωσα, να ξέρεις.
0: Καλά να πάθεις. Καλημέρα στον Αντώνη, τον Μαραγκάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Παιδιά, είναι τόσα τα μηνύματα που δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Καλημέρα και στη Μαρία που μας χαρακτηρίζει αγαπημένο δίδυμο. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: πάρα
0: Μαρία.
1: Πολύ, Μαράκι μας. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία που έχει στείλει ένα ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη που έπαιρναν τα παιδιά από τον θανόντα πατέρα τους. Δεν το προλαβαίνουμε τώρα να το απαντήσουμε, αλλά θα το δει η Αμαλία και ενδεχομένως να σου δώσει μια απάντηση στην αυριανή εκπομπή. Και στον Κυριάκο που έχει μικρά παιδιά 4 και 6 ετών και θέλει να βάλει χρήματα σε αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό.
1: Δεν τον πιάνει το μέτρο, είναι εκτός μέτρου.
0: Ναι. Αν υπάρχει περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά που δεν είναι 2 ετών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο το ηλικιακό όριο για τα παιδιά.
0: Είδες όμως πόσα μηνύματα ήρθαν.
1: Ναι, πάρα πολλά για τον κουμπαρά αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μα είναι θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο και ήταν μια ιδέα του Κυριάκου Πιερακάκη αυτός ο κουμπαράς. Είναι θετικό το μέτρο. Το θέμα είναι αυτό που πεις εσύ. Το ένα κομμάτι αν έχεις να βάζεις. Αν μπορείς να αποταμιεύεις έστω και 50 και 60 και 70 ευρώ το μήνα και αν έχεις 2-3 παιδιά. Και το άλλο είναι αυτό με το ηλικιακό όριο που είδαμε ότι απασχολεί πάρα πολλούς ακροατές.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο που επισημαίνει πρόβλημα με τα αγριογούρουνα σε πολλές περιοχές της Αττικής.
1: Έχει δίκιο.
0: Και μιλάμε, λέει, τώρα για Σοφία, για Άνω Λιώσια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με το πληθυσμό.
1: Και σε εμάς εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο Διόνυσο έχει πάρα πολύ, πάρα πολλά. Και κυκλοφορούν στους δρόμους, κανονικά. Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εμείς εδώ σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Στο ραδιοθάλαμο λοιπόν ο απόλυτος άρχοντας, εδώ στο cockpit του ραδιοθάλαμου του Real FM, στο 211-208-200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να την καλέσετε, να της πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, να της δώσετε τον παλμό της πόλης. Αυτό είναι που θέλουμε από σας. Να μας καλημερίσετε, να σας καλημερίσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όλα μαζί, γιατί έτσι πρέπει. Ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή, τα έχουμε πει, είναι η δική σας εκπομπή. Χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα με βάση τα δικά σας θέλω, τις δικές σας επιθυμίες και ασφαλώς μας οδηγείτε εσείς σε αυτό το πολύ περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να καλείτε, αν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνυματάκια έχουν έρθει. Θέλω κι άλλα. Εσείς οι 4 με 5, οι ακροατές και οι ακροάτριες, τους έχετε φάει τους ακροατές και τις ακροάτριες του 5 με 6, να ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες. Ελάτε λοιπόν, δημιουργείτε παράδοση, ελάτε να την κάνουμε την παράδοση, όχι απλά να δημιουργηθεί, να στερεωθεί. Εντάξει, πετάμε και καμιά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε και στο μέσο αυτής της εβδομάδας. Είδατε πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Πάρα πολύ γρήγορα. Ο ήλιος ανατείλει στις 7 η ώρα παρακαλώ. Όσο πάει, μικραίνει η μέρα. Θα δεις στις 44 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Διανύουμε ήδη τη 252η ημέρα του έτους. Έτσι δυνατά θα συνεχίσουμε, διότι γίνεται ούτως ή άλλως του ροκ στην πολιτική σκηνή, του heavy metal. Όλα μα όλα στο τραπέζι, όλα στη δημοσιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέγεται και τι υπολογισμούς κάνουν μέσα στα επιτελεία. Πρόκειται να είναι ένας πολύ, μα πάρα πολύ σκληρός χειμώνας. Κάπως έτσι.

Σήμερα γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Η Άννα τώρα, εντάξει, κάποια τοπική, ξέρετε, Ανούλα του Χιονιά. Λένε τη μεγάλη μου την κόρη, Άννα. Άννα Δήμητρα, οπότε δεν είναι καμία σχέση. Στο Δεκέμβρη της 9 τη γιορτάζουμε εμείς την Ανούλα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Παίζει Σουντόκου, Καραγευρέκη. Ε, Σουντόκου παίζει. Άμα σου πω ότι δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου, ναι, να μου μάθεις, να μου μάθεις μπάσκετ. Επειδή έχω άπλετο χρόνο, εκεί στο τέτοιο να παίζω Σουντόκου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε την ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Κίκου νο σέκου. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα. Άλλωστε λέγεται και χώρα των χρυσανθέμων. Η μέρα ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Η μέρα της ανεξαρτησίας. Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 9 Σεπτεμβρίου του 1850. Έχουμε Εθνική ημέρα παππούδων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και πόσο γουστάρω και τους Αμερικανούς, που κάθε φορά έχουν και μία. Είναι Εθνική ημέρα σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας ανοίξουν την όρεξη πρωί-πρωί, πανάθεμά τους.

Και εμείς καλά τα λέμε εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή, από το κακό στο χειρότερο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καλώντας τα πληρώματά τους να εγκαταλείψουν αμέσως. Ανακοίνωση η οποία αναμεταδόθηκε από το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το IRNA. Έλα, το είπα με κάποιο τρόπο εγώ, καταλάβατε εσείς. Την ίδια ώρα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά του Αμερικανικού στρατού. Ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου, σε αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου, λέει, των ΗΠΑ τις τελευταίες 2 ημέρες. Εκεί πέρα γίνεται το μάλε βράσε. Από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε πει. Μπλέξαμε. Και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι μπλέκουμε ακόμα και περισσότερο. Για κάθε επίθεση, λέει, σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο. Δήλωση του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στα χνάρια του 47ου κι αυτός. Τη νύχτα σήμερα συναγερμός στην Ιορδανία. Είχαμε τουλάχιστον 8 Ιρανικούς πυράβλους που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του βασιλείου πάνω από το Αμάν και από άλλες πόλεις της χώρας. Η Συριακή αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Δυστυχώς δεν ξεκινάω με καλές ειδήσεις, διότι δεν είναι καλές οι ειδήσεις, συμπαθάτε με, δεν το κάνω επίτηδες.

Η άσχημη είδηση της ημέρας, πρωινή-πρωινή, έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Έχουν εισπεύσει ασφαλώς στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις όπου δίνουν αγώνα, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκταση της σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση έχει ενταχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει πυκνούς καπνούς και είναι ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Παρόλη την. Αλλά σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, επαναλαμβάνω, μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Εσείς που πηγαίνετε προς την περιοχή, καλό είναι να το αποφύγετε. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ νωρίς, κίνηση δεν έχει. Ειδικά οι επαγγελματίες εκεί, οι αυτοκινητιστές, οι ταξιτζίδες μας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες που κυκλοφορείτε, πάρα πολύ προσοχή. Εάν κάποιοι είσαστε προς τα εκεί, προς εκείνα τα σημεία, να μας ενημερώσετε παρακαλώ. Ούτως ή άλλως, ξέρετε πολύ καλά ότι θέλουμε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης εσείς. Να μας ενημερώνετε. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει λόγος.

0: μορτάκι.
1: Λοιπόν, ελάτε να ξυπνάτε και ελάτε να ξεματιάζετε κιόλας, γιατί δεν ξέρω τι, στα διόδια λέτε, δεν αποκλείεται. Γιατί δεν σταμάτησα πουθενά. Τι να σας πω. Εκτός κι αν με ματιάζει η γυναίκα μου. Μακάρι, μακάρι. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές στο ημερολόγιο, στην ατζέντα μας. Μία από αυτές τις γωνιές έχει ενδιαφέρον. Έχει. Να, παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούνγκ το 1976. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Γκλέζος το 1922. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1960 ο Χιου Γκραντ. Ο Βρετανός ο ηθοποιός, ναι. 4 γάμοι και μία κηδεία. Εμένα αυτή η ταινία μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσε να μου είχε έρθει και το Notting Hill, αλλά δεν μου ήρθε. Και σαν σήμερα το 2019 χάσαμε αυτόν τον υπέροχο τυπά, αυτόν τον υπέροχο Ελληναρά, Λαμπρέντης Μαχαιρίτσας. Είχε γεννηθεί στις 5 Ενδεκάτου του 1956. Σαν σήμερα το 2019 αποφάσισε να πάει εκεί στη γειτονιά των Αγγέλων.

0: λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ.
1: Στις υπόλοιπες γονίτσες, συμπαθάτε μου που πατάω πάνω στο τραγούδι, αλλά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Άντε, ας ακούσουμε άλλο ένα ρεφρενάκι.

Αχ, εμείς δεν μικροδείχνουμε πλέον, ούτε όταν κλαίμε, ούτε όταν γελάμε. Ούγκαρ έρχεται μόνο, τι να κάνουμε τώρα. Σαν σήμερα το 1967, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλέιμαν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Το 1967 αυτά, ακόμα εξακολουθούμε να τα συζητάμε. Ελληνοτουρκικό, κυπριακό και όλα τα σχετικά. Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Μην μπερδεύεστε, η ελληνική αστυνομία.

αγάπη με ερωτισμό. Έτσι όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο, να ξέρετε δεν σας φταίει ο βενζινάς, διότι χθες που μπήκα σε βενζινάδικο, ναι, κοίταζα, μου λέει εκεί στη γειτονιά, μου λέει γιατί έχεις γουρλώσει τα μάτια. Λέω διότι δεν ξέρω, με γελούν τα ματάκια μου. Τι τιμή είναι τούτη εδώ? Α, μου λέει τώρα πλέον πάνω από το 2,1. Καραγευρέκη, εσύ πόσο βάζεις βενζίνη? Έχεις βρει κανένα βενζινάδικο φτηνό? Να μας το συστήσεις δηλαδή κάτι, τίποτα? Ποιο? Δεν, παιδί μου, δεν ξέρω τι, κάτι, οτιδήποτε. Γιατί αυτό το 2,100 εμένα μου έχει χτυπήσει πολύ άγρια στα νεύρα. Πάρα πολύ άγρια στα νεύρα. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στην κυβέρνηση? Όλα καλά? Όλα καλά. Έχει μπει ο Σεπτέμβρης για τα καλά. 9-9 σήμερα και όλα σημαδιακός αριθμός, 2-9. Θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα τον ρωτήσουν για όλα, για τα πάντα. Περιμένουμε απαντήσεις. Όπως περιμέναμε και από το Μητσοτάκη. Πήραμε απαντήσεις. Τουλάχιστον έχουμε κάτι δυνατά κιού για το Σαμαρά. Έχουμε να τα παίζουμε όλη την εβδομάδα. Που τον είπε ότι έχει την τεχνογνωσία. Τον είπε. Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι, που να μην βγάλουμε και λίγο Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Λάκωνα, σαν να λέμε, επειδή είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Σαββατοκύριακο έχουμε το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρε, τι έχει να γίνει, ωραία, περνάμε. Αλλά η βενζίνη στο 2,119 σε κάποιες περιπτώσεις έχει αρχίσει και πονάει πάρα πολύ. Η τιμή της βενζίνης και όχι τίποτα άλλο, κάνουμε και διπλά δρομολόγια και τριπλά αυτό το διάστημα. Έτσι φωνάζουμε κι εμείς, όπως η Boston, σαν να μας έχουν πατήσει τον γκάλο. Διότι τα πάντα, τα μπελάκια εσείς είδατε στα σούπερ μάρκετ, εγώ δεν έχω δει ακόμα. Λυπάμαι, τα ψάχνω από εδώ, τα ψάχνω από εκεί. Ίσως να πηγαίνω, δεν ξέρω, σε λάθος σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι καλό, είναι καλό και έχουμε γνωριστεί και με τους υπαλλήλους εκεί, με όλες τις κοπελιές. Μας λένε διάφορα, μας ενημερώνουν, κάνουν και αυτές το σταυρό τους. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε τις εκπτώσεις. Λέω, τι εκπτώσεις έχετε εσείς? Μου λέει, λόγω του είμαστε εργαζόμενες. Λέω, να το δούμε λίγο αυτό το θεματάκι. Και γέλαγε η μία κοπέλα. Κατά τα λοιπά, όλα καλά, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτορφ. Τι κάνεις αγαπητέ μου, πώς είσαι? Καλημέρα σήμερα μαζί από νωρίς. Έτσι πρέπει και έτσι είναι το σωστό, ε. Οι δικοί μας άνθρωποι πρέπει να ξυπνάτε νωρίς. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο μου. Είχαμε και ένα θεματάκι εκεί με τον Καρέτσα, θα μας τα πει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σε λίγο. Καλημέρα Τόρπη, καλημέρα και καλή εκπομπή Σπύρο μας. Είμαστε καλά και θέλουμε να επιμείνουμε, να επιμένουμε και εσείς να είστε πάντα καταπληκτικά. Γιατί εσείς μας φωτίζετε, μας ακούτε και μεταφέρετε τα προβλήματά μας, να τα ακούνε αυτοί που μας κυβερνάνε. Καλή συνέχεια, respect. Respect και από μένα Τόρπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και χαίρομαι ιδιαίτερα. Νικολάκο μου, αγαπητέ μου Νίκο, από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Δεν το διάβασα όλο το μήνυμα στον αέρα. Αλλά δεν. Σέβομαι, λέει, απόλυτα ότι αυτό το δίωρο είναι στην απόλυτη κρίση σου, το τι θα υποθεί, εάν θα διαβάσεις κάποια μηνύματα ή όχι. Όμως το να ασκείς κριτική σε ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί στον αέρα είναι λίγο λάθος. Απλά έτσι για την ιστορία και συνεχίζουμε την ακρόαση. Δεν νομίζω να έκανα, ούτε σου άσκησα πρώτα απ' όλα κριτική. Και δεν διαφωνήσαμε κιόλας επί της ουσίας για να λέμε του στραβού το δίκιο. Απλά επειδή το μήνυμα follow-up το διάβασα αφότου είχα κλείσει την εκπομπή και συμπάθαμε, σε καμία των περιπτώσεων. Πρώτα απ' όλα σου επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ με αυτό το οποίο έστειλες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό. Αλλά εντάξει, ό,τι θέλεις εδώ είναι, τα διαβάζουμε όλα. Ήταν λίγο μεγαλύτερο, εκείνη την ώρα ερχόντουσαν απανωτά τα επόμενα μηνύματα. Okay, συμβαίνουν αυτά και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν χρειάζονται παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Και στείλε και καμιά φωτογραφία από το Ho Chi Minh εκεί να γουστάρουμε και να ζηλεύουμε. Νάτος και ο Γιώργαρος Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη. Κερδίσαμε χθες με το Στανιό, που λένε και στο χωριό μου. Την καλημέρα μου, λέει, σύγκαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και στη hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Σε ευχαριστώ για την παρέα στη βάρδια μου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που την ώρα τη βάρδιά σου είσαι κοντά μας και μας ενημερώνεις κιόλας. Εκεί που έχεις το νου σου, κοίτα τι συμβαίνει. Κοίτα τι γίνεται εκεί έξω και ενημέρωνε μας. Αυτό συμβαίνει, αυτό μάλλον ισχύει για όλους εσάς που είσαστε εκεί έξω. Να προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί περίεργοι και πάρα πολλοί που, εντάξει, έχουν έναν δικό τους τρόπο και να κινούνται στο δρόμο, έχουν έναν δικό τους τρόπο και να κάνουν τις δουλειές τους. Δεν είναι έτσι όμως, πρέπει να σεβόμαστε πάντα μα πάντα τον διπλανό μας. Σπυράκο, καλημέρα μου, γράφει ο Γιώργος. Συνεπώνυμος ο Γιώργος, Γιώργος Παπαδάκης. Από τα πιο ακραία συγκροτήματα τα heavy metal είναι η Wasp. Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο. Έχουν ένα κομμάτι όμως μπαλάντα πολύ μελωδικό. Πρόσεξε τώρα, έχει κολλήσει το μυαλό μου και είχα στη λίστα Wasp και πρέπει να ξαναβάλουμε Wasp, Καραγευρέκη. Να σου πω τώρα, επειδή με έφτιαξε ο Γιώργος, ένα I Wanna Be Somebody, το έχουμε, το προλαβαίνουμε, εάν αυτό, γιατί έχουν απίστευτα τραγούδια. Απίστευτα τραγούδια, πολύ δυνατά. Και το Idol, λέει ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο συνεπώνυμος. Για να δούμε εδώ, για να δούμε τι καλλιτεχνιές. Διαφορετικά, Γιώργο μου, θα σε παραπέμψω στην αυριανή. Νίκο Αγγελίδη, καλή σου μέρα. Σε όλους τους αρτοποιούς και βεβαίως τον αρχιαρτοποιό μας, τον Νίκο τον Αγγελίδη από τον Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Καλή εκπομπή μου, γράφει, και καλές ειδήσεις. Το προσπαθούμε, δεν μας αφήνουν. Δεν μας αφήνουν δυστυχώς. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Με την παρέα τη δική σας, για μένα τουλάχιστον περνάει, πώς το έλεγε, σβήν ένα πράγμα.

Βάζουμε μία βάση. Ας βάλουμε μία βάση στη συζήτησή μας για το θέμα το οποίο έρχεται. Ασπίδα του Αχιλλέα. Να βάλουμε τη βάση ότι καλώς έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Θέτε. Αν έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει μία απίστευτη γκρίνια, να την πω. Να την πω με ψημυρία. Δεν θα έχουμε, λέει, τον πηγαίο κώδικα εμείς. Θα τον ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Και τι να κάνουμε, λέει, την ασπίδα του Αχιλλέα όταν θα την ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Όποτε θέλουν θα την κατεβάζουν, όποτε θα θέλουν θα την ανεβάζουν. Μπήκα στη διαδικασία και το έψαξα. Είχα μάθει μάλιστα και είχα μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες για την ασπίδα του Αχιλλέα και μου είχαν πει κάτι πάρα πολύ απλό. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα διαχειρίζεται και θα τη χειρίζονται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Πολύ λογικό. Δεν είναι λογικό να το διαχειρίζεται μια χώρα κάποια μίλια μακριά. Δηλαδή την ώρα, ας πούμε, που θα δέχεται επίθεση, χτύπα ξύλο η χώρα μας, τι θα γίνει? Θα παίρνουμε τηλέφωνο και θα λέμε σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε την ασπίδα. Ναι, ενεργοποιήστε την. Ενεργοποιήστε την με μεγαλύτερο βάρος προς το βορρά, με μεγαλύτερο βάρος προς τα... Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούστε λοιπόν. Το ρεπορτάζ μας το είχαν δώσει ότι ο πηγαίος κώδικας ασφαλώς θα είναι και στα χέρια της χώρας μας. Σε ανακοίνωσή του μάλιστα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ακριβώς αυτό το οποίο σας λέω. Θα είναι ελληνικός με ισραηλινή υποστήριξη. Θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας, της χώρας μας. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας σε ελληνικές εταιρείες και υπογραμμίζει πως ο κώδικας των Ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα. Για να τελειώνουμε λίγο αυτή την ιστοριούλα, για να τελειώνουμε όλη αυτή την παραφιλολογία. Όσοι έχετε διαφορετική άποψη ή οτιδήποτε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, διότι εχθές μιλούσα πάρα πολλή ώρα με ανθρώπους του Ελληνικού Πενταγώνου. Ναι, δεν μ' αρέσει. Του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πεντάγωνο είναι το αμερικάνικο. Εμάς δεν έχει καν πέντε γωνίες, έχει περισσότερες. Και με αυτό το τέτοιο του που έχει μπει μπροστά, ωραίο φαίνεται από τη μία πλευρά, από την πίσω δεν έχει μπει ακόμα. Έχει και ακόμα περισσότερες γωνίες. Πεντάγωνο το λένε το Πεντάγωνο, διότι έχει πέντε γωνίες το Πεντάγωνο των ΗΠΑ. Είναι πέντε και τα σώματα. Από αυτή την άποψη. Αλλά ναι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλάτιασα. Έχουμε και από την πλευρά του Πασόκ. Ζητά απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Πάμε τώρα με αυτό. Ο Βασιλιάς να τραγουδάει My Way, που το έχει αλλάξει τα φώτα ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν το έχει γράψει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πάντως.

Η μουσική, να ξέρετε, είναι ενός Γάλλου. Όχι ενός Γάλλου, είναι του Γάλλου Κλοντ Φρανσουά. Μεγάλη μουσική προσωπικότητα της Γαλλίας. Και μάλιστα κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε. Θα μου πείτε γιατί είναι κάτι επαιτειακό. Όχι ρε παιδάκι μου, έτσι μας ήρθε και το βάλαμε. Δεν ξέρω, μου ήρθε το. Το είδα εκεί στην playlist. Και μάλιστα αυτή η εκτέλεση είναι από την τελευταία συναυλία που έδωσε ο Elvis Presley και τραγούδισε το My Way. Όπου ο Μπαγασάκος όλα τα έκανε με τον δικό του τρόπο. Τι να πει κι αυτός.

0: Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Βρήκα και μηχάνημα που παίρνει ταμπλέτες, που νόμιζα ότι έχουν καταργηθεί τα μηχανήματα. Πήρα λοιπόν δύο, έβαλα ένα στην πρίζα μέσα στην κρεβατοκάμαρα, ένα στη σαλονοτραπεζαρία. Μετά από λίγο μου λέει η Μαρία, δεν μου λες, μου λέει, μήπως μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Τι ήθελες, λέω, να κάνει, να μην μυρίζει έντονα? Πώς θα πεθάνουν τα κουνουπάκια? Αλλιώς άσαμε να πάρω τη μυγοσκοτόστρα, έτσι όπως είναι λευκή η τύχη, να γίνουν λευκή τύχη με πουά. Λοιπόν, δεν γίνεται, ή το ένα θα έχουμε ή το άλλο. Πάντως αυτό το πράγμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και το γεγονός ότι δεν έχουν κάτι, δεν έχετε κάνει καλά φέτος, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας τρομάξω, ούτε θέλω να σας ξυπνήσω απότομα στην περιφέρεια, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν έχετε κάνει καλά. Κυκλοφορούν πολλά ζωήφια εκεί έξω που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Είχαμε μάλλον πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Ούτε στο χωριό τέτοιο κατάντημα. Με τόσα πολλά κουνούπια, τόσες πολλές κατσαρίδες. Ούτε αυτά τα ζωηφιάκια καταφέρατε να τα περιορίσετε, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, κάτι δεν κάνατε καλά. Ελπίζω του χρόνου να τα κάνετε καλύτερα. Διότι έρχονται και εκλογές. Λέω εγώ τώρα. Πολύ προσοχή σε όλους μας. Πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Οπότε όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει που να πάρει ευχή. Μην βάζετε σε κίνδυνο την περιουσία σας, τον εαυτό σας, την περιουσία των άλλων και τους υπολείπους. Συνολικά 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη χώρα μας. Έλεος!

Καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα, Ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Παύλος λέει: πίνουμε το πρωινό μας καφέ, πίνουμε το πρωινό μας καφεδάκι με τη γλυκιά μου και σε απολαμβάνουμε. Α, γλυκιά ακούω. Πώς τη λένε τη γλυκιά? Δεν έχει όνομα, Παύλο. Την κλείβεις, Παύλο. Είναι Ελληνίδα, Γερμανίδα, εντός εκτός επί τα αυτά. Να περνάτε όμορφα. Να περνάτε όμορφα εκεί στα ξένα. Γιατί ξέρω, το έχουμε αναφέρει, όταν το μεγαλύτερο κομμάτι μιας οικογένειας λείπει. Προσωπικά στη δική μου οικογένεια οι περισσότεροι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχονται κάθε καλοκαίρι. Συνήθως εμείς το καλοκαίρι δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε μέχρι τους Μολάους, μέχρι την Απηδιά, μέχρι τα Νιάτα. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στα ξαδέλφια μου, στη θεία μου την Ξένια. Συνήθως, όποτε προλαβαίνουμε επίσης, συναντιόμαστε στο αεροδρόμιο, στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Εκεί έχουμε φτάσει. Οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και σας νιώθω, Παύλε. Αλλά στείλε και ένα ονοματάκι παραπάνω. Α, η δική μας, ας πούμε, Μούσα λέγεται Μαρία. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα. Γεια σου κύριε Κώστα, τι κάνετε, πως είστε, καλημέρα σας. Πρώτο επιτελικό, άκου τώρα ο Κώστας, από αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ και 37 λεπτά, στέλνει το μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι, το γράφεις από το βράδυ και το στέλνεις το πρωί? Δεν με χαλάει εμένα καθόλου, εγώ θα το διαβάσω. Λοιπόν, πρώτο επιτελικό κλαρίνο της καθεστωτικής επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωσης και αποχάβνωσης. Τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας έχουν κατακλείσει Βαλκάνοι Πασών Ηλικιών και Βαλαντίων. Οι λοτοφάγοι ξερόλες Μαρμαγκάλι και ιδεολειπτικά καρούμπαλα αλδεοέλληνες ήταν και είναι εξαφανισμένοι από τις παραλίες. Ωραίο, έχει κι άλλο. Απλά βαρέθηκα να το... Αλλά έχει ενδιαφέρον. Πολύ μ' αρέσει. Ευχαριστώ Κώστα μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την παρέα, πραγματικά σε ευχαριστώ για την παρέα. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά χαίρομαι που είσαι εδώ. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη από το Σίδνεϊ. Είσαστε φίλοι με τον Αριστοτέλη? Να βρεθείτε. Δύο Έλληνες στο Σίδνεϊ. Εδώ να σας κάνουμε να μονιάσετε, να ανταμωθείτε μέσω του Real FM. Τι ωραία που θα είναι. Γεια σου ρε Άρη. Δεν τρέπεσαι, μου λέει, καθόλου? Υπάρχει... γιατί να ρωτήσω το συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη εφημερίδα? Για ποιο πράγμα? Και πες μου ρε Άρη, για ποιο πράγμα να ντραπώ? Υπάρχει, λέει, και η οικοδομή για να ζήσεις στην οικογένεια. Με λέει και φασιστάκο. Άρη μου, διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Πολύ μ' αρέσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνάς και εσύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Καλημέρα. Γεια σου Χαράλαμπε, καλημέρα Σπύρο. Πάλι σε πανηγύρι. Στη Μελίτη λέει Φλόρινας. Ακούστηκαν σλαβικά αντιεθνικά. Εδώ και 37 λεπτά στέλνει το μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το γράφεις από το βράδυ και το στέλνεις το πρωί? Δεν με χαλάει εμένα καθόλου. Εγώ θα το διαβάσω. Λοιπόν, πρώτο επιτελικό κλαρίνο της καθεστωτικής επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωσης και αποχάβνωσης. Τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας έχουν κατακλείσει Βαλκάνοι Πασών Ηλικιών και Βαλαντίων. Οι λοτοφάγοι ξερόλες Μαρμαγκάλι και ιδεολειπτικά καρούμπαλα αλδεοέλληνες ήταν και είναι εξαφανισμένοι από τις παραλίες. Ωραίο, έχει κι άλλο. Απλά βαρέθηκα να το... Αλλά έχει ενδιαφέρον. Πολύ μ' αρέσει. Ευχαριστώ Κώστα μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την παρέα, πραγματικά σε ευχαριστώ για την παρέα. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά χαίρομαι που είσαι εδώ. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη από το Σίδνεϊ. Είσαστε φίλοι με τον Αριστοτέλη? Να βρεθείτε. Δύο Έλληνες στο Σίδνεϊ. Εδώ να σας κάνουμε να μονιάσετε, να ανταμωθείτε μέσω του Real FM. Τι ωραία που θα είναι. Γεια σου ρε Άρη. Δεν τρέπεσαι, μου λέει, καθόλου? Υπάρχει... γιατί να ρωτήσω το συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη εφημερίδα? Για ποιο πράγμα? Και πες μου ρε Άρη, για ποιο πράγμα να ντραπώ? Υπάρχει, λέει, και η οικοδομή για να ζήσεις στην οικογένεια.
με λέει και φασιστάκο. Άρη μου, διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Πολύ μ' αρέσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνάς και εσύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Καλημέρα. Γεια σου Χαράλαμπε, καλημέρα Σπύρο. Πάλι σε πανηγύρι. Στη μελή.

Ωραίο, έχει κι άλλο. Απλά βαρέθηκα να το. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Πολύ μ' αρέσει. Ευχαριστώ Κώστα μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την παρέα, πραγματικά σε ευχαριστώ για την παρέα. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά χαίρομαι που είσαι εδώ. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη από το Σίδνεϊ. Είσαστε φίλοι με τον Αριστοτέλη, να βρεθείτε. Δύο Έλληνες στο Σίδνεϊ. Εδώ να σας κάνουμε να μονιάσετε, να ανταμωθείτε μέσω του Real FM. Τι ωραία που θα είναι. Γεια σου ρε Άρη. Δεν τρέπεσαι μου λέει καθόλου. Ε, υπάρχει γιατί να ρωτήσω το συγκεκριμένο και τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Για ποιο πράγμα. Και πες μου ρε Άρη, για ποιο πράγμα να ντραπώ. Υπάρχει λέει και η οικοδομή για να ζήσεις στην οικογένεια. Με λέει και φασιστάκο. Άρη μου, διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Πολύ μ' αρέσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνάς και εσύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Καλημέρα. Γεια σου Χαράλαμπε, καλημέρα Σπύρο. Πάλι σε πανηγύρι. Στη Μελίτη λέει Φλόρινας. Ακούστηκαν σλαβικά αντιεθνικά τραγούδια, μάλιστα. Έχει γίνει μεγάλο θέμα στη Βόρεια Ελλάδα. Χαράλαμπε μου, θα το κοιτάξω. Ειλικρινά δεν το έχω. Δεν το πήρα καθόλου πρέφα. Αλλά θα το κοιτάξω. Αν μπορείς κιόλας να βοηθήσεις και με διάφορα στοιχεία. Εδώ είμαστε πολύ ευχαρίστως. Λίγο με το που θα ξημερώσει. Στη δεύτερη πράξη της ημέρας του 24ωρου. Πηγαίνοντας προς το κανάλι θα επικοινωνήσω και με τον Περιφερειάρχη και με όσους εν πάση περιπτώσει μπορώ εκεί στην εκεί στη Φλόρινα. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, γράφει ο Δανιήλ. Τετάρτη και ο μήνας έχει 9 από Φρεατίδα. Το έχουμε πει. Θέλετε να το ξανακάνουμε το κουιζάκι? Για ποιο λόγο οι παλιοί λέγανε και ο μήνας έχει 9 και, έχει και υπάρχει και τραγουδάκι? Το θυμόσαστε? Τώρα ξέρω, θα μπείτε στη διαδικασία να το γκουγκλάρετε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος θα στείλει απάντηση για ποιο λόγο λέμε και ο μήνας έχει 9, θα σας κανονίσουμε δωράκι. Θα το κανονίσω εγώ με τη διεύθυνση. Για να δούμε πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχετε εκεί. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, καλή σου μέρα Γιάννη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα. Εχθές είδα ένα βιντεάκι λέει με ένα πάρτι της ΟΝΕΔ στα πλαίσια της ΔΕΘ. Και τα συνθήματα πανηγύρια εν μέσω τριήμερου πέμπτους, μήπως ήταν την Παρασκευή? Γιατί αν ήταν το Σάββατο, ενώ είχε δοθεί συγκεκριμένη εντολή να μην υπάρχουν πανηγύρια, ενώ είχε δοθεί συγκεκριμένη εντολή από το Σάββατο και μετά, μετά το τραγικό δυστύχημα που χάσαμε τους δύο ήρωες, τους δύο πιλότους, να αναβληθούν όλες, να ακυρωθούν όλες οι δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχουν θεματάκια. Και ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, έχω την εντύπωση, θα πρέπει να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις κανένα από αυτά τα βιντεάκια, να μου τα στείλεις. Για να δούμε και την ημερομηνία. Περίμενε. Ήταν της ΟΝΕΔ ή ήταν του συγκεκριμένου ανθρώπου? Και απλά πήγανε μπόλικοι εκεί τη ΟΝΕΔ. Α, να το δούμε αυτό. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλές διαδρομές να έχεις. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Ο Παύλος μου έστειλε, η γλυκιά μου λέει, είναι η κυρία της καρδιάς μου, η γυναίκα μου με την οποία είμαστε κοντά 40 χρόνια παντρεμένοι. Το κατάλαβα, και 40 χρόνια. Αδερφέ μου, όχι απλά να τα κατοστήσετε, να είσαστε πάντα ευτυχισμένοι, να είσαστε πάντα χαρούμενοι. Ονοματάκι εγώ ζήτησα. Το όλο το υπόλοιπο, το κόνσεπτ, το καταλάβαμε. Θα σας αφιερώσουμε και τραγουδάκι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μην είναι συντονισμένος.

Ασφαλώς, επειδή στέλνετε μηνύματα, θα σας κρατάμε ενημερούς για την φωτιά εκεί σε κατάστημα με υφάσματα στην οδό Νικήτα στο ύψος Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Η τιμή του βαρελιού, έτσι για να συνεχίσουμε την κρινίτσα όσον αφορά στις τιμές που αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας και όσον αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του βαρελιού με όλα αυτά τα τερτύπια και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στην περιοχή. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, έχει φτάσει στα 99,38 δολάρια. Το αργό σημείωσε άνοδο 1,59%. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και σε επίπεδο τιμών. Τα είπαμε ότι πάει από το κακό στο χειρότερο το όλο πράγμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρουμε πού θα βγει. Πάντως, εκτός από την μεγάλη, την ευρύτερη εικόνα που υπάρχει όλη αυτή η δυσοσμία του πολέμου, όλη αυτή η δυσοσμία των διαπραγματεύσεων, σκληρών διαπραγματεύσεων, it's all about money το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και τη δική μας εικόνα εδώ.

Εδώ λοιπόν στην πιο κλειστή εικόνα, τα ελληνοτουρκικά, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα πολύ μα πάρα πολύ κομβικό σημείο. Ναι, το πάμε κάπως έτσι, διότι όντως παίζει πολύ σκληρό ροκ, heavy metal ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Από την πλευρά του Ερντογάν βεβαίως, ο Πρωθυπουργός εκεί έστειλε από το El Alamein μήνυμα προς την Τουρκία. Επέλεξε το συγκεκριμένο τόπο και το συγκεκριμένο χρόνο για να στείλει ένα μήνυμα, έχοντας δίπλα του τόσο τον Αιγύπτιο, είχαμε τριμερή, όσο και τον κύριο Χρυσοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη σταθερότητα, αλλά όπως είπε, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δώσε το γαλλικό, σε παρακαλώ.

0: Το γαλλικό πηγαίνει στο ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι. Το μεσημέρι θα βρίσκεται εκεί. Θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Δεν θέλω γέλια. Δεν θέλω γέλια. Ε, ναι. Θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Ναι, θα μιλήσουν για τη γεωπολιτική του διαστήματος. Δεν θέλω γέλια, είπα. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να συμμετέχει στη γεωπολιτική του διαστήματος, λέω εγώ τώρα. Δημήτρης Τραβαρκ... Εντάξει, έλα. Το ξαναπάμε από την αρχή. Το ξαναπάμε από την αρχή. Δώσε το χαλάκι. Δημήτρη Σταυρακάκη, έλα το είπα, με τα καλύτερα σε υποδεχόμαστε.
1: Πολύ δυνατός είσαι. Και με διαστημικά πράγματα.
0: Με διαστημικά. Γεωπολιτική του διαστήματος. Δεν μπορεί να συμμετάσχει η Ελλάδα μας στη γεωπολιτική του διαστήματος.
1: Σημαντικά όλα αυτά. Σημαντικά.
0: Γι' αυτό το λόγο βάλαμε.
1: Θα πήγαινες, αν είχες δυνατότητα, θα πήγαινες μια βόλτα στο διάστημα.
0: Μέχρι και το φεγγάρι θα φτάνει.
1: Χαλαρά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα ήθελα, ευχαριστώ.
0: Όχι, μια χαρά θα
1: ήθελα. Τα πήγαινε,
0: ναι, ναι, ναι. Έχω πέσει και με αλεξίπτωτο, να ξέρεις. Στρατιωτικό αλεξίπτωτο. Στην Κύπρο, κάτω.
1: Είσαι μάχημος, εντάξει.
0: Ναι, δεν το ζητάμε.
1: Είσαι μάχημος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, γιατί είχαμε στιγμές ανησυχίες το βράδυ στο Ντόρτμουντ. Εκεί μπορούσε έπαιζε με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League. Ο Έλληνας διεθνής έγινε αναγκαστική αλλαγή. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο δακρυσμένος και με φορείο. Έκανε ένα σπριντ σε μια αντεπίθεση της Ντόρτμουντ, όμως συνέχεια πάσαρε στον Ριερσόν. Έκανε σήμα ότι δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως πήγε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας στην Μπορούσια. Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι ο Καρέτσας δεν μπορούσε να συνεχίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις με φορείο. Εκεί λοιπόν η πρώτη ενημέρωση από την Dortmund είναι ότι εντοπίστηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα του νεαρού ποδοσφαιριστή. Αναμένεται να κάνει εξετάσεις για να δούνε καλύτερα τι έχει πάθει. Φυσικά ήταν ένα σοκ για την ομάδα της Dortmund αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι έδειξε δύο από τα κορυφαία στελέχη της ομάδας, τον διοικητικά στελέχη, τον Κράμερ και τον Ρίκεν, που ήταν σοκαρισμένοι βλέποντας όλη αυτή την ιστορία με τον Καρέτσα, ο οποίος δεν το χτύπησε κανένας, μόνος του αντέδρασε, δεν μπορούσε να συνεχίσει, και για αυτού, επειδή φυσικά έχει προηγηθεί και ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, που υπέστη ρήξη χιαστού. Τώρα όλος ο γερμανικός τύπος, όλα τα γερμανικά μέσα χθες το βράδυ είχαν βασικό θέμα αυτή την ασθένεια, το θέμα, το πρόβλημα με τον Καρέτσα, με τον 18χρονο μεσοεπιθετικό. Η μητέρα του που ήταν στο γήπεδο επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο, έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP, πήγε αμέσως στα αποδυτήρια και μάλιστα αναφέρει η Bild ότι επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο και πήγε μαζί με το παιδί της στο νοσοκομείο. Και ξαναλέω ότι η Dortmund αργά χθες το βράδυ έβγαλε ότι είχε πρόβλημα κυκλοφορικό στο κυκλοφορικό σύστημα. Αναμένονται όμως εξετάσεις για να δουν τι ακριβώς έχει ο Έλληνας διεθνής.
0: Να πούμε περαστικά και να πούμε φυσικά, απλά ότι είναι μακάρι να είναι κάτι πάρα πολύ έτσι εύκολο, επιπόλαιο και όλα τα σχετικά.
1: Όχι, κάτι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, τώρα χθες η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λάσκ Λίντσερ, την Αυστριακή. Ήταν καλύτερη πρεμιέρα στο League Face του Champions League. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ανώτερη η ΑΕΚ, είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε με το Γιώβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσει με μεγαλύτερο σκόρο το παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό ο Μαρίν ένα απίθανο τέρμα με τρομερή εκτέλεση φάουλ και έκρινε την αναμέτρηση. Πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Εκτός από το Μαρίν, Ρότα, Μάγερ, Κοϊτά ήταν πολύ καλή. Πραγματικά η ΑΕΚ χθες μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα. Όριμη εμφάνιση κάναμε, λέει ο Νίκολιτς. Μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα. Και τώρα ετοιμάζεται για τις 14 Οκτωβρίου που θα πάει στο Λονδίνο να παίξει δεύτερη αγωνιστή στη League Face του Champions League απέναντι στην Σακτάρ. Να ακούσουμε πρώτα τον Μπαρνάμπας Βάργα τι δήλωσε μετά τον νικηφόρο παιχνίδι.
2: Για να σγόντων φανταστικούς.
3: Παίξαμε με ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή μας. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ έχασα δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Θα έπρεπε το σκορ να είναι παραπάνω. Αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με την νίκη. Πραγματικά ήταν φανταστική ατμόσφαιρα. Μας βοήθησε πάρα πολύ και μας όθησε στη νίκη τελικά.
1: Βαν Μαρίν, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Ένωσης, που μίλησε μετά το τέλος του αγώνα.
4: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team, for the three points.
5: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
1: Και από την ΑΕΚ που ξεκίνησε.
0: Σημαντικό, αν μου επιτρέπεις, το ότι η ΑΕΚ ξεκινά με νίκη.
1: Βέβαια.
0: Στην
1: βέβαια, γιατί φάση, έχει μετά και πάρα πολλούς δύσκολους αντιπάλους, αλλά χθες αυτή η αυστριακή ομάδα ήταν σε κάποια διαστήματα επικίνδυνη, όμως η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 με δύο τέρματα του Χάλαντ. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, με την Ρεάλ να σκοράρει ο Εμπαπέ και ο Βαλβέρδε για την ομάδα της Ρεάλ. Ο Κάρλος Αγκούστο στο 77 μείωσε για την Ίντερ. Ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Τώρα Κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός στο Γιώργιος Καρεσκάκης για τη League Phase του Κύπελλου Ελλάδος νίκησε το μαχητικό Βόλο με 3-2. Ο Βόλος στο φινάλε σκόραρε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, είχε τον Γκονζάλης σε πολύ καλή μέρα. Πέτυχε δύο τέρματα στο 42 και στο 50. Φαίνεται ότι είναι μια σημαντική λύση, ειδικά με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Πουέρτα επέτυχε και αυτός γκολ στο ντεμπούτο του στο 68 λεπτό. Έκανε και αυτός μια πολύ καλή εμφάνιση. Οι Βολιώτες με τον Ματίας Γκονζάλης στο 79 και στο 89 με τον Χαραλάμπογλου πέτυχαν τα δύο τέρματα. Όταν και έκανε κάποια κενά αμυντικά είχε ο Ολυμπιακός και τα εκμεταλλεύτηκαν. Πάντως για τον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι ήταν η δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα στις 5 παίζει ο κάτοχος τίτλου Όφη, υποδέχεται τον Έστω Χριστούπολης, που είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Super League 2. Αυτά ακούω.
0: Λοιπόν,
1: έτοιμο πόλεμος είσαι, σε βλέπω. Εντάξει. Δύο καφέδες έχεις.
0: Δεν νοείται, πάντα.
1: Πάντα, δύο. Πάντα. Τους φορείς ταυτόχρονα.
0: Όχι, ρε παιδί. Ναι, παίζει και αυτό. Δεν κάνει να τους ανακατέψεις στο ίδιο
1: πρέπει
0: τζάνι.
1: Να το. Όχι, στο ίδιο του Θεό. Δηλαδή, μια τον έναν το γαλλικό, μια τον εσπρέσο.
0: Μια το εσπρεσάκι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις λίγο.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα μόνο, εντάξει.
0: Πόσα πια να προλάβω να κοιτάξω?
1: Λίγο πρέπει να το κοιτάξεις αυτό.
0: Όλα τα πράγματα τώρα θέλουν κοίταγμα.
1: Ναι.
0: Από μια ηλικία και μετά κοιτάς τα πάντα.
1: Καλά, δεν είσαι μεγάλος.
0: Όχι, ρε παιδί, αλλά δεν είμαι και μικρός.
1: Όχι, εντάξει, αλλά λίγο πρέπει να τα κοιτάς τα θέματά σου, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι πρόβλημα να έχεις δύο καφέδες μπροστά σου.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχουμε έντονη δραστηριότητα αθλητική αυτή την εβδομάδα, ούτως ή άλλως. Και το υπόλοιπο επόμενες ημέρες.
1: Και σήμερα, οπότε, και απόψε έχει πολύ ωραία παιχνίδια στο Champions League. Ναι. Τώρα εσύ όμως κοιμάσαι, δεν κάθεσαι. Λογικό είναι αυτό, δεν θα έχω απαιτήσει να κάτσεις να δεις. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ είναι 8 παρατέταρτο.
0: Ωραίο ματσάκι.
1: Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι λέω τα σημαντικότερα, 10. Νάπολι Άρσεναλ στις 10.
0: Μάλιστα.
1: Παρίς Σεζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβα επίσης στις 10. Είναι μερικά από τα παιχνίδια τα απόψινά.
0: Κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Εμείς πάμε με αυτό, παρακαλώ.

Ο Παύλος λοιπόν μου λέει, η γλυκιά μου είναι Ελληνίδα, φυσικά θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Έρε αυτές οι ανωνυμίες. Γεια σου ρε Χρήστο. Ο Χρήστος από την Μελβούρνη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν στις 9 του μήνα. Επομένως, χαρά, ανακούφιση, ανεμελιά. Η μέρα συνδέθηκε με την καλοπέραση και την ανεμελιά που πήγαιναν, Χρήστο, όπως πολύ σωστά γράφεις, πήγαιναν στην εκεί στα Ουζάδικα, στα Ουζερή, τον Ατάλο, χαλούσανε χρήματα, κερνούσανε και λέγανε ο μήνας γενιά.

Λοιπόν, και η Μαρία έχει στείλει μήνυμα, και ο Νίκος έχει στείλει μήνυμα, και ο Γιώργος έχει στείλει μήνυμα, και ο Θανάσης έχει στείλει μήνυμα. Αλλά ο πιο γρήγορος από όλους ήταν ο Χρήστος από τη Μελβούρνη. Θα με ρυμνήσει η υπηρεσία, Χρήστο μου. Πολλές πολλές καλημέρες. Και για όλους όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε από το αυτοκίνητο, να σας πω ότι σήμερα ο καιρός προβλέπεται έθριος γενικά στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 5 με 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε όλες τις γυναίκες που κυκλοφορούν εκεί έξω, ναι, τόσο αχάραγα. Αφιερωμένο αυτό για να πάμε σε διαφημισούλες και σε αλλαγή ώρας, κύριε Καραγευρέκη. Πάμε λοιπόν, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφές.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε λοιπόν, είχαμε ένα νικητή. Οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5. Εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες 5 με 6 σας έχουν φάει λάχανο, να ξέρετε. Με τα μηνύματα σας έχουν φάει λάχανο. Γίνεται πανικός 4 με 5. Εσείς εκεί 5 με 6 σας βλέπω λίγο πιο χαλαρούς. Τι έγινε? Παραγνωριστήκαμε? Αστειεύομαι βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είμαστε για να βλέπουμε τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στον αέρα, να ανταλλάσσουμε απόψεις και βεβαίως να μας καθοδηγείτε όσον αφορά στην ενημέρωση, στην επικοινωνία, σε αυτό το ανάγλυφο καθημερινά.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει στις 7 η ώρα το πρωί. Ναι, α, αυτό άλλο πράγμα έλεγα. Ναι, με, λίγο αποσυντονίστηκα, ξέρετε. Στι 4 με 5 λοιπόν είχαμε νικητή. Είχαμε νικητή. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο λέμε και ο μήνας έχει 9. Έχει γίνει και τραγουδάκι. Εδώ λοιπόν, περιμένω. Περιμένω να μου πείτε. Και θα μεριμνήσουμε εμείς με τη διεύθυνση. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα στις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 44 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά θα ρίξουμε και σήμερα, όπως καθημερινά, άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης. Διανύουμε ήδη τη 252η ημέρα του έτους. Άντε να δώσω στο Μάνο τον Ιφλή και, πώς το λένε, και έναυσμα για να με κράξει. Σήμερα γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Την κόρη μου είπαμε, τη λένε Ανούλα, Άννα Δήμητρα τη μεγάλη. Ναι, Δεκέμβρη στις 9. Τώρα κάτι τοπικό είναι αυτό. Τι να σας πω, το γράφει το γιορτολόγιο. Θα πάω εγώ κόντρα στο γιορτολόγιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Αν είναι δυνατόν. Σας είπαμε για τη φωτιά, θα σας κρατάμε ενήμερους. Βεβαίως το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από το κακό στο χειρότερο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές, ας το πούμε έτσι, ώρες, ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Αντίπεινα, λέει, για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανέφεραν λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πως αναχέτησαν τους 18, συγγνώμη, από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Οι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Επίσης, η Συριακή Άμυνα, αεράμυνα, αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Όλα αυτά σύμφωνα με όσα έχει μεταδώσει η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο του Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Και προσέξτε, αυτή τη δήλωση δεν την έχει κάνει ο 47ος. Όχι, την έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών του 47ου, ο Ρούμπιο. Με αυτά και με αυτά, η τιμή του πετρελαίου, του βαρελιού, πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια. Μετά τις νέες αυτές, με όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και πάλι, κλιμακώνεται η κατάσταση για ακόμη μια φορά στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent λοιπόν σημείωσε άνοδο 1,49%, έφτασε τα 99,38 δολάρια, το αργό σημείωσε άνοδο 1,59% και εγώ βάζω αμόλυβδη βενζίνη στα 2,119, που να πάρει ευχή, στα 2,119. Καλημέρα λοιπόν στο Μάνο τον Ιφλή, αδερφέ μου. Σταθερά, έτσι, σταθερά. Εκεί 6 ώρα ανοίγεται το μαγαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Και προσοχή στο δρόμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω το τελευταίο χρονικό διάστημα ή έχει παραγίνει το κακό, ή όσο περνάει ο καιρός κακογερνάω, που λέει και η γυναίκα μου, και είμαι συνέχεια μέσα στην κρίνια και το κάθε τι το οποίο συμβαίνει στο δρόμο ειδικά με ενοχλεί. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό ή αν οφείλεται στο γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε και πιο απρόσεκτοι οδηγοί. Οδηγούμε όπως να είναι, όπου να είναι, με όποιο τρόπο γουστάρουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι κυκλοφορούν και άλλοι στο δρόμο. Πολύ προσοχή παρακαλώ, πάρα πολύ προσοχή. Το άσμα το ακούτε.

Πάμε λοιπόν στα αρχαία μας γνωμικά. Είναι μια, πρέπει να σας πω ότι φέτος ειδικά, δεν ξέρω, το σκεφτόμουν πάρα μα πάρα πολύ, εάν πρέπει να συνεχίσουμε με τα αρχαία γνωμικά ή αν, εντάξει, μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν, εάν πρέπει να τα σταματήσουμε. Τα μηνύματά σας σε πρώτη φάση και μία συμβουλή που μου έδωσε ο Μάνος ο Νυφλής, και οφείλω να το πω και να τον ευχαριστήσω, με έκαναν όχι μόνο να μην σκέφτομαι να παρατήσω αυτή την πολύ μικρή γωνίτσα της εκπομπής, αλλά σε βάθος χρόνου, πως μιλάω τώρα, μέσα στην επόμενη τετραετία, ναι, να το εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο. Εδώ είμαστε. Από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε την ευάνθηση. Σήμερα θα πορευτούμε με Λεωνίδα, το βασιλιά της Σπάρτης. Το πιο ιστορικό Μολόν Λαβέ. Η φράση αυτή υπόθηκε το 480 π.Χ. στη μάχη των Θερμοπυλών, όταν ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης απέτησε από τους Σπαρτιάτες να παραδώσουν τα όπλα τους για να σώσουν τη ζωή τους. Η απάντηση από τον Λεωνίδα ήταν «Μολόν Λαβέ, έλα να τα πάρεις». Άλλες δύο φράσεις που αποδίδονται στο Λεωνίδα είναι το «αύριον άδομεν εν άδει», «αύριο θα δειπνήσουμε στον Άδη», το είπε στους στρατιώτες του το βράδυ πριν την τελική μάχη, ενθαρρύνοντάς τους να φάνε καλό πρωινό. Δεν λίγο ψύχησαν, δεν έκαναν πίσω, δεν έφυγαν, δεν λάκησαν, δεν κότεψαν, έμειναν εκεί, πάλεψαν, παρόλο που ήξεραν ότι τους έχουν ήδη προδώσει και παρόλο που ήξεραν ότι θα ήταν η τελευταία ημέρα πάνω στον πλανήτη, πάνω στα άγια ελληνικά χώματα. Κι όμως έμειναν εκεί. Νομίζω τροφή για σκέψη, τροφή για πολιτική σκέψη. Πάμε για άλλα, δεν έχει μπόνους σήμερα, προχωράμε με αυτό, κύριε Καραγευρέκη.

Ο Ερντογάν έχει το καβά του. Ο Ερντογάν συνεχίζει την προκλητική του στάση, την ρητορική πάνω απ' όλα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει περάσει στη δράση. Εξακολουθούν να υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein, έχοντας δίπλα του και τον Αιγύπτιο. Είχαμε τριμερή εκεί συνάντηση, σύσκεψη, η οποία έβγαλε και μπόλικο ζουμί. Αλλά το βασικό για εμάς είναι ότι ναι, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το συγκεκριμένο τόπο, το συγκεκριμένο χώρο και το συγκεκριμένο χρόνο για να στείλει ένα ακόμη μήνυμα στην άλλη πλευρά. Μην περιμένετε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να υπάρχει συνάντηση, ούτε καν του ποδαριού μαθαίνω. Τουλάχιστον η ελληνική πλευρά όχι μόνο δεν πρόκειται να το επιδιώξει, από εκεί και έπειτα δεν πρόκειται και να το αποφύγει κιόλας. Διότι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι, νομίζω, ανοίγω εισαγωγικά, η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη σταθερότητα. Αλλά σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Επανέλαβε την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε επίσης στρατηγική σημασίας την ενεργειακή συνεργασία και την ηλεκτρονική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Για τη Γάζα ζήτησε απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και ελευθερία της ασυπλοείας από το Ορμούς ως την Ερυθρά Θάλασσα. Πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα, και με αποδέχτη έναν και μόνο, τον Ερντογάν. Και εγώ θα έβαζα, μήπως ξυπνήσει κάποια στιγμή και αυτή η κοιμόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour, Ursula.

Επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσον αφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα και τον κώδικα, τον πηγαίο κώδικα. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία? Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ήταν η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα. Πριν Αλέκτορ λαλήσει, όχι τρεις φορές τον απαρνήθηκε ο Πέτρος, μία φορά ελάλησε ο Κόκορας. Υπήρξαν διευκρινήσεις από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός, με Ισραηλινή υποστήριξη, και θα βρίσκεται υπό τον υποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί μάλιστα στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας.

Και αν δεν πιστεύετε εμένα, δεν έχετε παρά να μπείτε στο ενικός.gr. Εντάξει, αν κάποιοι είσαστε δύσπιστοι. Δεν έχετε λοιπόν παρά να μπείτε στο ενικός.gr για να διαβάσετε αναλυτικότατα το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ρεπόρτερ, που τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, αυτός είναι ο Χρήστος Μαζανίτης. Υπάρχει λοιπόν αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Η Ελλάδα θα έχει δικό της πηγαίο κώδικα στην ασπίδα του Αχιλλέα, είναι ο τίτλος. Υπάρχει και ένας φοβερός και τρομερός χάρτης για το πώς θα λειτουργεί αυτό. Και μάλιστα το Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επισημαίνει τη συνεχή προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής. Δεν τα λέω εγώ, επαναλαμβάνω. Είναι ρεπορτάζ, ρεπορταζάρα του Χρήστου Μαζανίτη στο ενικός.gr. Σπεύσατε, παρακαλώ.

Προσοχή βεβαίως, βεβαίως, για να μην αρχίσω να γκρινιάζω. Σε όλους όσοι σήμερα, Τετάρτη τώρα, νέο μήνας έχει 9. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να του έρθει στο μυαλό να πει, εντάξει, ας κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, ρε παιδί, μας βάλουμε, ας πετάξουμε και δύο μπριζόλες. Σήμερα είναι Τετάρτη πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να φάτε όσπρια. Δεν πιστεύω να θέλετε να βάλετε το τσουκάλι πάνω στο μπάρμπεκιου για να ψίζετε τα όσπρια, έτσι να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις μας. Σήμερα λοιπόν η μέρα σηκώνει όσπρια, που να πάρει ευχή. Αλλά σε κάποιους από εσάς που ενδεχομένως να θέλετε και το κρεατάκι σας, δεν υπάρχει λόγος το κρεατάκι να το βάλουμε σε μπάρμπεκιου, διότι είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 όσον αφορά στις εκδηλώσεις πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Οπότε προσοχή. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες που να πάρει ευχή, να προσέχουμε και να βάζουμε λίγο το μυαλό μας να λειτουργεί. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Μπορεί για κάποιους από εσάς αυτό να είναι λίγο αυτό. Δεν πειράζει, ζοριστείτε λίγο πάνω, παραπάνω, θα τα καταφέρετε. Όλοι οι υπόλοιποι, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και για 10η συνεχόμενη ημέρα η φωτιά στην Γκόνιτσα, η πυρκαγιά, ξερή βλάστηση κατακαίει, λέει η δασική πυρκαγιά στην Γκόνιτσα. Επιχειρούν λοιπόν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντους. Και περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας για να σηκωθούν και πάλι τα πτυτικά μέσα.

Και για να καταλάβετε τι ζούμε, ρε παιδιά, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, πραγματικά, πρώτα απ' όλα γίνεται ένας πανικός με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, μέχρι τις 6 ώρα θέλω να το πάμε τρένο. Εντάξει, θα αρχίσω να παίρνω απουσίες από αύριο, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνυματάκια σας αμέσως μετά από αυτή την είδηση. Γιατί εμένα δεν ξέρω, μου βουρλίζει λίγο και το μάτι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Friedrich Merz, ο οποίος έπεσε από τα σύννεφα. Είναι σοκαρισμένος. Είναι σοκαρισμένος, λέει, από το αποτέλεσμα των εκλογών στο ομόσπονδο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, εκεί στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Το αναφέρω πρώην Ανατολική Γερμανία, διότι το να βλέπουμε, μάλλον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το γεγονός και μετά την πτώση του τείχους, το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την έξαρση της ακροδεξιάς, επαναλαμβάνω, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και δεν μιλάμε για απλή ακροδεξιά, μιλάμε για ναζί τύπους, έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά εκεί της Γερμανίας με όσους έχω μιλήσει, αλλά εμένα με απασχολεί και με σοκάρει το γεγονός ότι σοκαρίστηκε ο Friedrich Merz. Μία πολιτική των τελευταίων ετών, τελείως μα τελείως για τα σκουπίδια, έχουν φτάσει στο σημείο την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στα όρια να παραπέει. Να δείτε ότι θα μπει σε μνημόνια. Μακάρι να κάνω λάθος και να διαψευστώ. Έχω αυτή την αίσθηση. Και γιατί να διαψευστώ, με ενδιαφέρει η Γερμανία? Όχι βέβαια, τη Γερμανία την ενδιέφερε αυτά τα οποία τραβήξαμε εμείς με τα μνημόνια? Όχι βέβαια. Βέβαια, εντάξει, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας, διότι είχαμε πάρει δανεικά. Δεν μπορεί να είναι δανεικά και αγύριστα. Έπρεπε κάποια στιγμή να τα επιστρέψουμε. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αν καταρρεύσει η οικονομία της Γερμανίας, μετά θα έχουμε φαινόμενο ντόμινο, και εκεί να δείτε ο Θεός πόσο πρέπει να βάλει το χέρι του. Αλλά σε συνδυασμό κιόλας και με τη Λεπέν στη Γαλλία, το πράγμα δεν πάει καθόλου καλά. Σε συνδυασμό επίσης ότι καταγράφονται σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η τάση και αυτή η κλίση προς τα δεξιά, δεξιότερα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και το γεγονός ότι παίρνουν μεγαλύτερο, έχουν αρχίσει, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι αρχίζουν και παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι, μερίδιο, οι ευρωσκεπτικιστές. Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, εξήρε τη νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία, Anhalt. Ανοίγω εισαγωγικά. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανοιχτούν πλέον. Ο 47ος, μέσω Truth Social. Και καταλαβαίνετε, όταν κάποιοι διαβάζουν αυτά τα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, πώς αισθάνονται. Κάποιοι βγαίνουν έξω στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, no matter what, που λένε και στους μολάους, και κάποιοι βγαίνουν στους δρόμους να διαπραγματευτούν. Κάποιους τους διακατέχει η έπαρση, η αλαζονία, και όλα θα τα κάνουμε μπιπ, και κάποιους άλλους τους διακατέχει ο φόβος.

Καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Γεια σου αδερφέ μου, καλή σου μέρα. Από 7 ως 21 βαθμούς Κελσίου, τέτοια θερμοκρασία θα έχετε ρε Αριστοτέλη. Μάστα και έλα Ελλάδα. Μάστα και έλα Ελλάδα που εδώ ο καιρός θα μας έχει σήμερα θερμοκρασία από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ περνάμε, δεύτερο καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει. Μάλλον όχι δεύτερο καλοκαιράκι, συνεχίζουμε το καλοκαίρι. Παρόλα τα αυτά θα υπάρχει και το αεράκι λίγο για να δροσίζει. 4 μποφοράκια. Και στα ανατολικά βόρεια θα είναι 5 με 6 μποφοράκια. Οπότε χρειάζεται και προσοχή, γι' αυτό έλεγα νωρίτερα. Στο μεταξύ έστειλε το Γιάννη από τη Μελβούρνη. Τον ξέρεις Τέλη μου? Αν δεν τον ξέρεις να σας φέρουμε σε επαφή. Δεν είναι δυνατόν να είσαστε δύο Έλληνες εκεί και να μην, είσαστε γνωστοί. Καλημέρα, γράφει ο Ιωάννης. Εγώ ξεκινάω για Σαλόνικα. Πώς να μην κερδίσει η Μελβούρνη που έχει μεσημέρι? Δεν ισχύει, λέει, η καλημέρα του. Καλησπέρα έπρεπε να πει. Εντάξει, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δεν έχει να κάνει. Όλος ο πλανήτης, μια ολόκληρη παρέα εδώ στο Real FM. Αγαπητέ μου Ιωάννη, ξεκινάω λέει για Σαλόνικα. Αλλιώς θα την ονειρευόμουν τώρα τη Μελβούρνη. Καλό ταξίδι, να προσέχεις στους δρόμους. Να μας ενημερώνεις για ό,τι συναντήσεις στο διάβα σου. Πάνω απ' όλα όμως προσοχή. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου.

0: Ο Θανάσης μου γράφει: είναι απαράδεκτα τα μέτρα της κυβέρνησης. Έχει καταστραφεί ο λαός. Αδέρφια μου, αδερφέ μου Θανάση, εσείς θα τα κρίνετε τα μέτρα. Εσείς θα τα κρίνετε τα μέτρα. Και βεβαίως τα μέτρα, ανάλογα, ανακοινωνική κατηγορία, ανακοινωνική ομάδα, θα δούνε μέσα τις επόμενες ημέρες, τους επόμενους μήνες, αν έχουν ευνοηθεί ή όχι. Και επειδή η συζήτηση αυτή καταλήγει πάντα στις εθνικές εκλογές, εσείς θα κρίνετε και το αποτέλεσμα ασφαλώς της κάλπης. Το Στεφανάκι μας, η αλήθεια είναι, με αυτή τη δουλειά και ντροπή μου, δεν έχω προλάβει να την ακούσω με τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο. Μαθαίνω ότι τα σπάνε όμως, πραγματικά. Θεϊκό πλάσμα, πραγματικά, η Στεφανία. Εγώ το έχω πει, θα το επαναλάβω, οικογένεια πλέον. Οικογένεια και εκπληκτική δημοσιογράφος. Εάν δεν μπορεί να βρει η Στεφανία κάτι ρεπορταζιακά, δεν μπορεί να το βρει κανένας, πιστέψτε μας. Αν δεν κάνω λάθος, στις 9 του μήνα ήταν η μέρα πληρωμών, γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Τι έγινε, και τα δύο δωράκια θα τα πάρετε, να πούμε, θα πάνε προς Αυστραλία μεριά? Τι γίνεται? Το πρώτο μήνυμα λοιπόν το έχει στείλει ο Τέλης για το μήνας, έχει 9. Έχει ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος, δεύτερη απόπειρα του Κωνσταντίνου που δεν τα κατάφερε. Τι θες να σε κάνω. Λοιπόν, βλέπω εδώ, έχει στείλει η Δέσποινα, έχει στείλει η Κατερίνα, έχει στείλει ο Βαγγέλης, έχει στείλει ο Στράτος, έχει στείλει ο Γιώργος, έχει στείλει η Μαρία, έχει στείλει ο Κυριάκος, όχι ο γνωστός, ο άγνωστος Κυριάκος. Λοιπόν, έχει στείλει η Πέγγι, έχει στείλει ο Χρήστος, ο Φώτης, όλοι στείλατε μετά τον Τέλη από το Σίδνεϊ. Την αγάπη μου. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα Σπύρο. Νομίζω ότι παλιά οι επιχειρήσεις, δεν θυμάμαι αν και οι δημόσιες, έδιναν περιθώριο πληρωμής μισθοδοσίας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο ή τις πρώτες 9 ημέρες. Κάτι τέτοιο. Καλή συνέχεια από τα Χανιά, στέλνει ο Γιάννης. Σε πρόλαβε, πρέπει να σου πω, ο Τέλης, για δευτερόλεπτα, Γιάννη μου. Ναι, πληρωνόντουσαν στις 9 του μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε επειδή είχαν ιδιαίτερα μεγάλη χαρά, πηγαίνανε στα ουζάδικα, στα τσιπουρά.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Όπως και εμείς οι παπαδάκηδες πλέον έχουμε βάλει κάτω τους Παπαδοπουλέους. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Ακούω αυτά που λες για τη Γερμανία και ένα ερώτημα αυτομάτως μου γεννιέται. Όταν εμείς ζητήσαμε βοήθεια, γιατί ναι, βοήθεια ζητήσαμε, ώστε να καταφέρουμε να αποπληρώσουμε τα δανεικά που είχαμε πάρει, η Γερμανία μας κούναγε το δάχτυλο. Αποφάσιζα και διέταζε και ό,τι έλεγε αυτό έπρεπε να γίνει. Η ίδια κινδυνεύει να μπει σε μνημόνια και που ίσως μπει, όπως λες, εμείς πάλι πρέπει να γονατίσουμε ώστε να βοηθηθεί η Γερμανία, με το πρόσχημα το ότι αν πέσει θα πάρει όλους τους υπόλοιπους σαν ντόμινο. Τότε μήπως λέω, δεν πέτυχε η νομισματική και η οικονομική ένωση? Γιατί αν αυτό είναι το σενάριο, πέφτοντας μία χώρα παρασύρει όλες τις υπόλοιπες, είναι κακώς καμωμένη, σε πολύ σαθρά θεμέλια χτισμένη. Άκουσε αδερφέ, δεν έχεις καθόλου άδικο. Μα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ναι, έχουμε λίγο, έχει πάει το πράγμα σε επίπεδα confusion η όλη η ιστορία, εξού και το τραγούδι, και κολλάει πάρα πολύ καλά με το μήνυμά σου. Σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά. Ξέρεις, από ένα σημείο και έπειτα χάθηκαν οι οραματιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει ένας Giscard d'Estaing, δεν υπάρχει ένας Kohl, δεν υπάρχει ένας Schröder, κανένας από αυτούς. Ακόμα και ο Blair που να πάρει ευχή είχε κάτι άλλο στο μυαλό του από αυτό το οποίο είχαν μετά όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το λόγο και η Βρετανία σηκώθηκε και έφυγε, δεν μπήκε ποτέ στο ευρώ. Όλα είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και λέμε το εξής. Κάποιοι που έλεγαν, οικονομολόγοι, ναι, κάτι φοβεροί και τρομεροί τύποι που ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα δεν τους ενδιέφερε με ποιο κόμμα θα πολιτευτούν, ήθελαν απλά να πολιτευτούν. Ένας εξ αυτών πρέπει να σας πω, επειδή την γνωρίζω την ιστορία πάρα πολύ καλά. Και γιατί την γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ιστορία? Γιατί κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει το εξής. Εσύ, μου λέει, που τα λες με το Στουρνάρα. Έμεινα εγώ παγωτό. Πότε τα έλεγα, λέω, εγώ με το Στουρνάρα? Ήταν υπουργός οικονομικών τότε. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ασφαλώς, του είχα κάνει και 2-3 ερωτήσεις του ανθρώπου. Εγώ κάλυπτα το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, όπως το καλύπτω και τώρα. Ήταν κυβέρνηση τότε, επί Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Γιάννης Στουρνάρας και αναπληρωτής ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ξέρεις, μου λέει, ο τάδε. Μάλλον όχι, δεν μου είπε ποτά. Δεν μου λέει, έχω έναν τύπο ο οποίος θέλει να γνωρίσει από κοντά τον Στουρνάρα, επειδή είναι οικονομολόγος και αυτός, και θέλει να μιλήσει διότι θέλει να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω και εγώ, τι είμαι, αν είναι δυνατόν? Όταν έμαθα το όνομα, λέω, οκ, δεν έχω πρόσβαση. Και πραγματικά κιόλας, εμείς απλοί δημοσιογράφοι ερχόμαστε σε επαφή με τους πολιτικούς απλά και μόνο για να μαθαίνουμε τις πληροφορίες που θέλουμε, για να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, όχι να κάνουμε PR. Τα PR είναι για άλλους οι δημόσιες σχέσεις, για να το πω κατά το ελληνικότερο. Συγκεκριμένος, επειδή προφανώς δεν βρήκε πρόσβαση, βρήκε κλειστές πόρτες, κατέβηκε με το άλλο κόμμα. Ναι, άκρος αντίθετο με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι να πει κανείς? Σημεία των καιρών, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αλλά τότε, όταν ξεκίνησε αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση, μια σκληρή διαπραγμάτευση που εκ των πραγμάτων ήταν αποτυχημένη πριν ακόμα ξεκινήσει. Για ποιο λόγο? Μα Σαμαράς, Στουρνάρας είχαν υπογράψει και είχαν συμφωνήσει το 2012 για τον οδικό χάρτη, για το πώς θα κινηθούν οι μνημονιακές μας υποχρεώσεις, το πώς θα πληρώνονται τα δάνεια, ποια θα είναι τα μαξιλαράκια που θα παίρνουμε χρήματα για να μπορεί, γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να πληρωθούν ούτε οι συντάξεις, αλλά ούτε και οι αμοιβές, οι μισθοί στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό υπήρχε πάνω στο τραπέζι, στο γραφείο, όταν μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε όμως διαπραγμάτευση και χάσαμε 6 μήνες.

Και που ξέρεις, Βερ Γιώργο μου, ίσως να είναι και η εκδίκηση του Νοτιά απέναντι στο Βορρά. Ενώ η εκδίκηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νότου. Όταν πρόκειται για οικονομίες όπως είναι η ελληνική, από τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ, στις χώρες της Ευρωζώνης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε. Θα έχουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Όπως επίσης είδατε τι έγινε με τη Βρετανία που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Και πόσοι μπαίνουν, βγαίνουν και έχουν, και έχουν μπει και βγει εκεί στο νούμερο 10 της Downing Street. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει, ο Γιώργος κλονίζεται στη θέμελα, αλλά ένα πράγμα, φίλε μου, έχουν πάρει ένα δρόμο, έχουν χαράξει μια πορεία και δεν ακούν τίποτα και κανέναν. Μήπως και προλάβουν τα βράχια. Τώρα που η Γερμανία έχει πρόβλημα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε να βοηθήσουμε. Όταν όμως το πρόβλημα το έχει η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος, ήταν απλά Τετάρτη για τους Γερμανούς. Άδικο έχεις.

Στέλνετε όλοι μηνύματα. Σας έχει προλάβει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που στέλνετε μηνύματα. Σπυράκο μου λέει ο Γιώργος, ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη. Έχω την εντύπωση ότι παλιά it was payday, 9 του μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς αυτό. Ναι, it was payday. Ήταν η μέρα πληρωμών. Πηγαίνανε, τα πίνανε, τα τρώγανε και λέγανε και ο μήνας έχει 9. Και δεν τους ενδιέφερε τι θα ξημερώσει τη δεκάτη του μήνα, εννοώ. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, ο αρτοποιός μας. Σήμερα γρήγορα γρήγορα τελειώνουμε με τα ψωμάκια μας και με μια μεγάλη παρέα μαζί με τον γιο μου θα βοηθήσουμε ένα καλό φίλο με το μάζεμα των σταφυλιών. Τρίγος λοιπόν. Άντε, και του χρόνου, και του χρόνου να είστε καλά. Άλλος κόβει, άλλος κουβαλάει, άλλος τρώει. Στο τέλος όλοι μαζί θα φάμε και θα πιούμε. Φοβερή εμπειρία, καλά κρασιά. Έτσι ακριβώς. Ελαδάρα, ε. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες. Τις οποίες εισέχουμε κι εμείς από τα χωριά μας. Να είσαστε καλά. Όλοι οι αρτοποιοί, όλοι οι φουρναρέοι μας εκεί έξω, οι οποίοι από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς είσαστε στο μεροκάματο. Την καλημέρα μου στους αρτοποιούς λοιπόν, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζεται καθημερινά, στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τις εκαβίτισες και τους εκαβίτες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Όσο περνάνε οι μέρες βλέπω όλο και περισσότερα περιπολικά το πρωί και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ασφάλεια όλων μας, μωρέ. Δίνουν τη μάχη τους. Δίνουν τη μάχη τους.

Στέλνετε όλοι μηνύματα. Σας έχει προλάβει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που στέλνετε μηνύματα. Σπυράκο μου λέει ο Γιώργος, ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη. Έχω την εντύπωση ότι παλιά it was payday, 9 του μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς αυτό. Ναι, it was payday. Ήταν η μέρα πληρωμών. Πηγαίνανε, τα πίνανε, τα τρώγανε και λέγανε και ο μήνας έχει 9. Και δεν τους ενδιέφερε τι θα ξημερώσει τη δεκάτη του μήνα, εννοώ. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, ο αρτοποιός μας. Σήμερα γρήγορα τελειώνουμε με τα ψωμάκια μας και με μια μεγάλη παρέα μαζί με τον γιο μου θα βοηθήσουμε ένα καλό φίλο με το μάζεμα των σταφυλιών. Τρίγος λοιπόν. Άντε, και του χρόνου να είστε καλά. Άλλος κόβει, άλλος κουβαλάει, άλλος τρώει. Στο τέλος όλοι μαζί θα φάμε και θα πιούμε. Φοβερή εμπειρία, καλά κρασιά. Έτσι ακριβώς. Ελαδάρα, ε. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες. Τις οποίες εισέχουμε κι εμείς από τα χωριά μας. Να είσαστε καλά. Όλοι οι αρτοποιοί, όλοι οι φουρναρέοι μας εκεί έξω, οι οποίοι από πάρα πολύ νωρίς είσαστε στο μεροκάματο. Την καλημέρα μου στους αρτοποιούς λοιπόν, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζεται καθημερινά, στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τις εκαβίτισες και τους εκαβίτες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Όσο περνάνε οι μέρες βλέπω όλο και περισσότερα περιπολικά το πρωί και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ασφάλεια.

Ήταν η μέρα πληρωμών. Πηγαίνανε, τα πίνανε, τα τρώγανε και λέγανε και ο μήνας έχει 9. Και δεν τους ενδιέφερε τι θα ξημερώσει τη δεκάτη του μήνα, εννοώ. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, ο αρτοποιός μας. Σήμερα γρήγορα γρήγορα τελειώνουμε με τα ψωμάκια μας και με μια μεγάλη παρέα μαζί με τον γιο μου θα βοηθήσουμε ένα καλό φίλο με το μάζεμα των σταφυλιών. Τρίγος λοιπόν. Άντε, και του χρόνου να είστε καλά. Άλλος κόβει, άλλος κουβαλάει, άλλος τρώει. Στο τέλος όλοι μαζί θα φάμε και θα πιούμε. Φοβερή εμπειρία, καλά κρασιά. Έτσι ακριβώς. Ελαδάρα, ε. Ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες, τις οποίες έχουμε κι εμείς από τα χωριά μας. Να είσαστε καλά. Όλοι οι αρτοποιοί, όλοι οι φουρναρέοι μας εκεί έξω, οι οποίοι από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς είσαστε στο μεροκάματο. Την καλημέρα μου στους αρτοποιούς λοιπόν, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζεται καθημερινά, στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τις ΕΚΑΒΙΤΙΣΕΣ και τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Όσο περνάνε οι μέρες βλέπω όλο και περισσότερα περιπολικά το πρωί και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ασφάλεια όλων μας, μωρέ. Δίνουν τη μάχη τους. Δίνουν τη μάχη τους κάτω από αντίξωες συνθήκες και όχι και με τις καλύτερες αμοιβές του κόσμου, των αντίον. Να τους σεβόμαστε όταν τους βλέπουμε μπροστά μας και να μην αρχίζουμε τα δικά μας. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους τους φορτηγατζίδες, σε αυτούς οι οποίοι κουβαλάνε πραμάτια παντού, στις υπεραγορές, στα κρεοπολία, στα ψαράδικα, οπουδήποτε. Και παλιά ήταν 2-2, τώρα είναι μονάχοι τους. Μειωμένο. Πέφτουν τα μεροκάματα, αυξάνονται οι υποχρεώσεις, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας, αυξάνεται η κούραση. Όλα αυτά είναι έτη 2026. Συνηθίζουμε να λέμε, μεταξύ μας δημοσιογράφοι, έχουμε έτσι ένα ανεκδοτάκι, μια πλακίτσα, ότι πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια, κάναμε μια δουλειά, δεν χρειαζόταν να κάνουμε δεύτερη και περνούσαμε κανονικότατα το μήνα μας. Όχι πλουσιοπάροχα, μην νομίζετε. Μην έχετε κάποιοι στο μυαλό σας ότι «Α, δημοσιογράφος, α, παίρνει του κόσμου τα λεφτά, το ένα, το άλλο». Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, καθόλου έτσι. Τώρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε 2 και 3, μερικές φορές και 4 δουλειές για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα μου πεις, ναι, αλλά δεν είσαι έξω, δεν σκάβεις κιόλας, δεν είσαι και στην οικοδομή. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και σεβόμαστε πάρα μα πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και καταπονείτε το σώμα σας καθημερινά, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στην πρωτεύουσα, την αγάπη μου. Να προσέχετε.

Έχουμε ταραχή στην Αλβανία, εκεί στα Τίρανα. Ξέσπασαν αργά το βράδυ ταραχές μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής. Συνεχίζεται αυτό το project μετά από τόσες μα τόσες πολλές διαμαρτυρίες, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και όσα έχουν υποθεί. Για ελάτε τώρα, για ελάτε εκεί κάποιος να βάλει μυαλό. Τι γίνεται με το Spike? Τίποτα? Εκεί ό,τι να είναι, όπως να είναι, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σώμα ανεξάρτητων εισαγγελέων που με τη συνδρομή ανθρώπων της δικαιοσύνης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ελέγχουν λίγο την κατάσταση. Όχι, τίποτα. Απλά Τετάρτη και εκεί, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν λέω για σένα Γιάννη μου, λέω γενικότερα για το Γιάννη.

Δεν ξέρω γιατί έχετε ξεκινήσει την κουβέντα αυτή. Δεν μπορούσα να είμαι απόγευμα, αγαπητοί μου, ομικρονιώτατο αγαπητοί μου. Ξεκινήσατε να στέλνετε μηνύματα με το που έκανα αναφορά στην Στεφανία. Διότι δυστυχώς έχω τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, έχω υποχρεώσεις στο κανάλι. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά εντάξει, δεν περνάτε καλά που ένας από εδώ, ένας από εκεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συνεχίζουμε με αυτό.

Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά του, τη δουλειά της. Αλλά εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτή τη φρικαλαιότητα στην Κυψέλη. Κρίθηκαν λοιπόν για δεύτερη φορά μετά τις απολογίες τους προφυλακιστέοι, οι γονείς μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά του βρέφους. Η σωρός το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένη σε σάκο, σε βαλίτσα εκεί στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Πληροφορίες λένε ότι κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Άλλα έχουν πει στην τέλος πάντων, ό,τι να είναι, ό,τι και να πούμε λίγο είναι. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος, ο Αφγανός, ξέρετε. Αυτός ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι εκεί και μάλιστα φαίνεται ότι έχει αφήσει έγκυο την ανήλικη 15χρονη κόρη του Ζεύγους. 26 χρονών αυτός, 15 χρονών το κοριτσάκι και το έχει αφήσει έγκυο. Και μάλιστα αυτός το αντιμετωπίζει ως κάτι φυσιολογικό, γιατί λέει τι έκανα. Ξέρετε, το 2015, επειδή συνεργαζόμουν με την κρατική γερμανική τηλεόραση, με το ARD, και κάναμε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, ρεπορταζιακά ντοκιμαντέρ εκεί στη Λέσβο, για όλο αυτό το κομμάτι με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες. Βλέπαμε οικογένειες, παιδάκια, γυναίκες σε άθλια πραγματικά κατάσταση, μέχρι να φτάσουν από τα παράλια της Μικράς Ασίας σε ελληνικό έδαφος. Ερχόντουσαν οι βάρκες, οι οποίες βάρκες έπλεαν, δεν έπλεαν. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι λαθροδιακινητές μετράνε κεφαλάκια, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου η ανθρώπινη ζωή. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και αυτοί ουσιαστικά κάθονται και μετράνε το χρήμα. Τότε ο Γερμανός συνάδελφος, γεια σου ρε Μπέρναντ, ο Μπέρναντ Νίμπρουγκε, ένας από τους πιο επώνυμους δημοσιογράφους στη Γερμανία, μου είχε πει το εξής. Δεν πρόκειται, μου λέει, αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν ποτέ στην Ευρώπη, διότι είναι διαφορετική η κουλτούρα τους. Εγώ τότε οφείλω να σας πω ότι είχα παρεξηγηθεί κιόλας. Δεν του είχα πει τι είναι αυτά τα οποία λες, τι ρατσιστικά πράγματα είναι αυτά, και αν είναι δυνατόν, και δεν βλέπεις τα παιδιά που κλαίνε, που δεν έχουν να φάνε, πού. Πρέπει η Ευρώπη να ενσκύψει πάνω. Είχαμε δίκιο και οι δύο τελικά. Άντε τώρα να βγάλεις από το μυαλό αυτού του Αφγανού ότι αυτό το οποίο έχει κάνει με ένα ανήλικο κοριτσάκι 15 ετών, όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, στο δίκαιο το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία γενετήσεων πράξεων. Ναι, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις, αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων εναντίον της ανήλικης. Ενώ στην αρχή λοιπόν αυτός έλεγε ότι εντάξει, όλα καλά, τι κακό έχω κάνει, προφανώς μετά οι δικηγόροι του είπαν ότι εκεί που το πας δεν πρόκειται να πάει, και φέρεται κατά την τελική του απολογία να υποστηρίζει ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν ήταν μονόδρομος για εισαγγελέα και ανακριτή να κριθούν όλοι τους προφυλακιστέοι, και εμείς δυστυχώς να ζούμε στα πόδια μας, στη γειτονιά μας, εδώ στην πρωτεύουσα, μια τέτοια φρικαλαιότητα. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, είναι συνήγορος των οικογενειών,
Σήμερα θα δεχθεί νέες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κύριος Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κενά στη διερεύνηση των αιτίων θανάτου ορισμένων θυμάτων και ζητώντας από το δικαστήριο να αναδείξει τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Νομίζω ότι είναι ένα αίτημα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την με τις οικογένειες. Όλοι μας θέλουμε να μάθουμε τι έχει γίνει. Όλοι μας θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Να σταματήσουν να κρύβονται αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από διάφορες αστείες αιτιολογίες, ούτε καν δικαιολογίες. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και θέλουμε να το μάθουμε όχι από ανθρώπους που σου λατσάριζαν τα προηγούμενα χρόνια, μήνες στην τηλεόραση, όχι από αυτούς που έλεγαν το κοντό τους και το μακρύ τους και συνεχίζουν να το λένε. Θέλουμε να το μάθουμε από αυτούς που είναι λειτουργοί της δικαιοσύνης, να αποφασίσουν το τι ακριβώς έχει γίνει και να το μάθουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, είναι πολύ καλύτερη εικόνα εκεί στον Πειραιά. Σας ενημερώνω και με ενημερώνετε και εσείς, ταξιτζίδες που περνάτε από το σημείο, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Δεν θα το σχολιάσω αυτό, αν μου επιτρέπεις, καλέ μου φίλε, για τον... Δεν θα το σχολιάσω γιατί μπαίνουμε σε άλλα... Μπαίνουμε σε άλλες κατηγορίες και σε αλωνών χωράφια, και δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να μπω στα χωράφια άλλων. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Να σας πω και να επαναλάβω, έχω κόλλημα με αυτό, το ξέρετε. Προσοχή σήμερα, διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκτός του ότι ο καιρός θα είναι έθριος και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με 5 με 6, η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να προσέξετε είναι ότι σε Αττική και σε Εύβοια, βλέποντας τον χάρτη επικινδυνότητας, είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4, εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Ο χάρτης είναι κατά πράσινος, ο άγνωστος οδηγός μπορεί να κινηθεί πάρα πολύ άνετα, αλλά πού σε, άγνωστε οδηγέ, να σταματάμε στα κοκκινάκια, όχι επειδή τώρα είναι νωρίς και δεν αυτό, έλα μωρέ ποιος θα περάσει, όλο και κάποιος θα περάσει και θα έχουμε τράβαλα. Επίσης να σταματάτε στα stop και να κοιτάτε δεξιά και αριστερά. Επίσης να μην τρέχετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Επίσης, όταν βλέπετε γενικότερα μονοδρομημένα σοκάκια, να μην πηγαίνετε επειδή απλά μένετε πιο κάτω να κάνετε τον κύκλο. Το μοναδικό κοκκινάκι το οποίο βλέπω, και δεν έχει να κάνει, έχω την εντύπωση, με τον Ολυμπιακό, είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Πάντα υπάρχει κινητικότητα εκεί, ειδικά αυτές τις ώρες, ειδικά στη δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού. Έχει πάρα πολύ κινησούλα. Από τη μία πλευρά, από την άλλη, από την πλευρά που είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, τα πράγματα είναι καλύτερα. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση στους δρόμους, αδέρφια μου.

στην πολιτική ατζέντα σήμερα, γιατί ούτως ή άλλως τα συζητήσαμε και τα εξαντλήσαμε. Να ξέρετε ότι σήμερα συνέντευξη τύπου από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης του Αλέξη Τσίπρα. Ο άνθρωπος ο οποίος επανήλθε, ο πολιτικός, από αυτή την άποψη το λέω, ο οποίος επανήλθε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, και μάλιστα έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, για να δούμε τελικά ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις. Τους περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Αν και μαθαίνω ότι οι κυλιόμενες ενισχύουν τον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί των ενίκων του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά θα τα δούμε, ξέρετε, επί του πεδίου. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι για το γεωπολιτικό κομμάτι του διαστήματος θα μιλήσουν. Έχουν διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, και συμμετέχει και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ελυσίων προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Πολλά πράγματα έχουμε να δούμε. Εμείς πάμε με αυτό.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό. Είδατε, σε μια διαφορετική διασκευή. Γιατί ξέρετε, είναι και πρωί, μην βάλουμε το κανονικό, θα λακίσουνε πολύ. Διότι, εντάξει, βοηθιά μας. Καλημέρα στην κυβέρνηση, καλημέρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε όλα τα αρμόδια υπουργεία. 2,119 η αμόλυβδη βενζίνη. Η κανονική, όχι η κατοστάρα, πια κατοστάρα. Τώρα γελιόμαστε. Στο ίδιο μήκος βρίσκεται και το πετρέλαιο κίνησης. Κάντε παρεμβάσεις, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Σε λίγο θα τραγουδάμε όλοι μαζί αυτό.

Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Συντονισμένοι εδώ, ε. Κολλημένο το ραδιοφωνάκι. Real FM 97,8. Και αν σας πάρουν τηλεφωνάκι και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, ασφαλώς θα πείτε Real FM, Γιώργο Παγάνη, Κασιανή Βραχά. Εντάξει, διαφορετικά θα έχουμε θεματάκια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να είσαστε πάντα συντονισμένοι. Στις 4 ώρα το πρωί, όχι το απόγευμα. Μην ψάχνετε στις 4 ώρα το απόγευμα. Είναι άλλος εκείνη την ώρα. Εντάξει. Την αγάπη μου, να προσέχετε. Κύριε Καραγευρέκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα και με ανοιχτήκατε. Κυρία Φράνσις Παράσχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Η ομάδα έχει σχηματιστεί. Έχουμε τη Φράνση Παράσχη στο 211-200-8200. Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
16: Γιώργο Παγάνη στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Και σα περιμένουμε στο studio papakirialfm.gr. Studio papakirialfm.gr.

0: Λοιπόν, η μέρα σε διεθνές επίπεδο, Κασιανή, έχω την εντύπωση ότι στιγματίζεται από την διπλωματική σύγκρουση του Ηνωμένου Βασιλείου με το Ισραήλ και το γεγονός ότι οι ιστορικά σύμμαχοι έγιναν εχθροί εξαιτίας των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Η Βρετανία αντιδρούν, είναι μέσα σε μια ομάδα χωρών που επιβάλλουν κυρώσεις εξαιτίας των επικισμών, οι Ισραηλοί τους καταγγέλουν και όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση του Ισραήλ με τη Δύση. Γιατί θυμίζω ότι και η σχέση του Νετανιάχου με τον Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια ένταση σε αυτό το κομμάτι και περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Το Ισραήλ νομίζω είναι σε ένα σημείο που δεν νιώθει, δεν νοιάζει, τον Νετανιάχου δεν τον νοιάζει να κρατήσει φιλικές σχέσεις με κανέναν από ό,τι καταλαβαίνω. Τον νοιάζει μόνο να κάνει αυτό που έχει αυτό στο μυαλό του, αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει στο μέλλον πολιτικά, ναι. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει, αρκεί να ταιριάζει στο αφήγημά του αυτό που γίνεται. Μπορεί τώρα ο τσακωμός αυτός με την Μεγάλη Βρετανία να ταιριάζει στο αφήγημά του και να του κάνει καλό μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τις εκλογές που έρχονται. Οπότε...
0: Μάλιστα. Στα δικά μας, ο κλοίος της ακρίβειας εξακολουθεί να σφίγγει και να πνίγει πάρα πολλά νοικοκυριά. Μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το αν η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο έχουν κάνει όσα θα έπρεπε να κάνουν ή όσα θα μπορούσαν να κάνουν. Υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια δυσμενής εκτίμηση για το πού θα πάει το πράγμα στο ενεργειακό. Οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται στο Θεό, τα καύσιμα επίσης. Μια πλακούλα κάνουν, φαίνεται, κάποια σούπερ μάρκετ με αρκετούς κωδικούς από αυτούς που συζητάγαμε πριν από μια εβδομάδα για το σχέδιο αυτό με την κατώτατη τιμή.
1: Ναι.
0: Τους κάνουν την πλακούλα τη γνωστή, δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι μια-δύο-τρεις μέρες πριν είχαν ανεβάσει, μετά κατεβάσανε, αλλά έχουν λύει με ψηλά γράμματα στα ταμπελάκια ότι αυτή η τιμή που βλέπετε, με πολύ ψηλά γράμματα, αυτή η τιμή που βλέπετε είναι, λέει, ο μέσος όρος, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαν ανεβάσει. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το περιθώριο παρεμβάσεων? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο? Τίποτα προφανώς. Μα τους κοιτάει απλώς. Τι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο? Έχει κάνει μια συμφωνία η κυβέρνηση με τους συγκεκριμένους. Τηρείται η συμφωνία? Βγήκανε να ελέγξουνε? Υπάρχει μια καινούρια, μια νεοσύστατη αρχή με μια διοικήτρια, δεν θυμάμαι πώς λένε την κυρία, να είναι καλά.
1: Κυρία Τσαγκάρη.
0: Μάλιστα. Τι κάνει αυτή η αρχή, είναι καλά? Να πιάσουμε τώρα που να είναι σε λίγο δουλειά. Τι ώρα είναι, 6 και 9 λεπτά, θα πάνε στην υπηρεσία τους, όλα καλά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
1: Δεν γίνεται να υπάρχουν καταγγελίες, να δίνουν άνθρωποι των καταναλωτικών φορέων να δίνουν τα προϊόντα, να δίνουν τα σούπερ μάρκετ και να μην γίνονται έλεγχοι. Όχι απλά να μην γίνονται έλεγχοι, και αυτοί οι τύποι εκεί να μην έχουν τεθεί εκτός της εθνικής πρωτοβουλίας.
0: Δεν μείνουν ακρίβως. Ακυρώνεται η εθνική πρωτοβουλία με τέτοια χειραγώγηση τιμών? Πρέπει να γίνει έλεγχος. Καταγγέλλεται από τους καταναλωτές, καταγγέλλεται από τους ενός καταναλωτών. Τι ακριβώς περιμένετε? Κάποια επίσημη πράξη, ομολογία, τι ακριβώς? Εκτός και αν θεωρούν ότι το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης μπορεί να αναλωθεί και να καταναλωθεί σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι κρίσιμος. Σημειώνεται, δηλαδή δέχτηκε κριτική ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ότι η ατζέντα για την ακρίβεια ήταν υποτιμημένη στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Υπό ποια έννοια? Το δόγμα της κυβέρνησης είναι ότι σας δίνω λεφτά. Εξαρτώ το δημοσιονομικό περιθώριο που έχω και δίνω σε κοινωνικές ομάδες λεφτά για να αντέξετε στην ακρίβεια. Ναι. Επί της ουσίας όμως τι γίνεται? Δεν υποτιμάμε το γεγονός ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια, ειδικά ως προς την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ότι έχει συγκρούσεις στον Κάφκασο, στην Ουκρανία, ότι έχει συγκρούσεις στον Περσικό κόλπο, ναι, αυτά δεν τα υποτιμάμε. Αλλά από την άλλη όμως περιμένουμε για από ένα μηχανισμό να κινηθεί. Να κινηθεί, να βρουν 10 εταιρείες, 15 εταιρείες για την τιμή των όπλων, παιδί μου. Τηρείται αυτή η ιστορία? Τα σούπερ μάρκετ τι στάση τηρούν? Γιατί βλέπω μια περίεργη σιγή, σαν να μελετάνε οι αρμόδιοι το φαινόμενο. Εντάξει, να το μελετήσετε, να το υπερεξαντλήσετε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δράσετε. Να βγει μια ανακοίνωση να λέει 15 εταιρείες, τα πρόστιμα. Θα μου πεις, θα είναι η πρώτη φορά που θα επιβληθούν πρόστιμα? Δεν θα είναι. Αλλά από τον αναρωτιόμαστε όλοι τι συμβαίνει με τις τιμές. Και να βγαίνουν οι κυβερνητικοί και να λένε ναι, πρέπει να πέσουν κεφάλια. Εντάξει, ρίξτε τα. Δική σας δουλειά είναι. Εσείς θα πάτε εκεί και θα τα βρείτε. Θα αντιμετωπίσετε τα προϊόντα. Έχετε νομίζω και αρχείο τιμών. και το πόσο κάνει, πώς το λένε αυτό, την πλατφόρμα εκεί. Ένας, αν έχει σημειώσει, αν αυτή είναι η δουλειά του να σημειώνει τιμές, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να κάνει να κρατάει τιμές, μπορεί να πάει να δει.
1: Μα τα σούπερ μάρκετ έχουν καταλόγους. Μπορείς να μπει στους καταλόγους σου, να ζητήσεις καταλόγους από το σούπερ μάρκετ, να σου δώσει όλους τους κωδικούς που μπορεί να έχει μέσα. Να δεις πόσο πολλούνταν πριν την Εθνική Πρωτοβουλία, πόσο πωλείται τώρα. Τι είναι τα μικρά γράμματα. Έκανες ματσαραγκιά, πρόστιμο έξω από την Εθνική Πρωτοβουλία και το όνομά σου πρωτοσέλιδο.
0: Και ανακοινωσούλα.
1: Να το δούμε όλοι.
0: Ναι. Έντεκα λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Ξέρουμε ότι περισσότεροι από εσάς βγαίνετε τώρα στον δρόμο, ετοιμάζεστε, πίνετε τον καφέ σας, όσοι πίνετε καφέ βεβαίως. Με προσοχή παρακαλούμε πάρα πολύ στον δρόμο, με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ο Μητσοτάκης πάει σήμερα στη Γαλλία για ένα σύνοδο για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Την Ιωάννα Τούνη την ξέρεις.
0: Βέβαια, προσωπικότητα.
1: Η Ιωάννα Τούνη λοιπόν έχει ανοίξει στο Παρίσι ένα μαγαζί με κρουασάν.
0: Μάλιστα, μπράβο στην κυρία, να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή.
1: Βασικά,
0: στα επιχειρηματικά.
1: Σήμερα έχει εγκαίνια.
0: Ναι.
1: Και ανέβασε χθες ένα story με ένα άρθρο που λέει ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ, μην περάσετε από εδώ, γιατί κερνάμε φρόντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες. Ήταν το μότο. Για τα εγκαίνια του μαγαζιού της. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ, μην έρθετε από το μαγαζάκι μου.
0: Γιατί?
1: Δεν τον θέλει η κυρία Τούνη τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι είχε σκοπό να περάσει ο Πρωθυπουργό από το μαγαζί της πάντα.
1: Έκανε μια τέτοια ανάγκη. Λέει, παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, μην έρθετε.
0: Ναι.
1: Δεν τον θέλει η κυρία Τούνη τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Είναι σαν να κάνει εσύ, παιδί μου, να έχει ένα ευτυχές γεγονός, να μην με έχει καλέσει εμένα και να γυρνάει να λέει στο Σαπρανίδη, Νίκο, εγώ δεν θα πάω. Στο γάμο της Κασιανής δεν θα πάω. Ενώ εγώ δεν έχω κληθεί. Το περίεργο δεν θα πάω. Χωρίς να έχω κληθεί. Ναι. Τι.
1: Αυτό είπα να το σχολιάσω.
0: Εντάξει, ωραίο. Μπράβο. Μα, όχι. Δεν τον θέλει η κυρία Τούνη τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι.
0: Μου έκανε αντιπολίτευση η Τούνη. Όχι. Τι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ
0: για την πολιτευτικού λόγου.
1: Μετά θα ρεπορτάζ.
0: Οκ. Θέλω λίγο να περάσουμε στα σοβαρά και μετά να πάμε στα πολιτικά να τα εξετάσουμε. Και τα σοβαρά έχουν να κάνουν με την ένταση, με αυτή την διάθεση της Τουρκίας να μας εξηγήσει με κάθε τρόπο ότι βρίσκεται εκεί, ότι περιμένει και παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα, ότι έχει διάθεση να γυρίσει πάρα πολύ πίσω χρονικά, ενδεχομένως και πίσω από το 2023 και να πλησιάσει το 2020. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι ειδικοί, σε επίπεδο ταραγμένο νερό, λέω. Φωνάζει η Τουρκία ότι η απειλή του Κάζους Μπέλη είναι ενεργή, ότι δεν έχει σταματήσει να ισχύει η απειλή του Κάζους Μπέλη. Από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται αποφασισμένη να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Ένα γεγονός το οποίο είναι προφανές ότι οι Τούρκοι το αντιλαμβάνονται, το περιμένουν, έχουν ακούσει, γιατί γνωρίζουμε ότι ακούνε, διαβάζουν τα πάντα ότι έρχεται από την Ελλάδα. Εγώ επίσης διαβάζω ότι αν οι Τούρκοι κλιμακώσουν περαιτέρω, γιατί θυμίζω ότι επίκειται η ψήφιση του νομοσχεδίου για την Μαβί Βατάρ, όπως τη λένε οι Τούρκοι, δηλαδή για την γαλάζια θάλασσα, ένα όργιο παρανομιάς όπως αυτό περιγράφεται. Επίσης δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν με την πόντιση του καλωδίου. Διαβάζω λοιπόν ότι η Αθήνα έχει και ένα δεύτερο σχέδιο επέκτασης. Δηλαδή υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα σχέδιο να επεκτείνει, όπως σας είπα, στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως και δυτικά της Κρήτης, και ένα δεύτερο για επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στην περιοχή της Συμφωνίας Αθήνας Καΐρου. Θαλάσσια περιοχή δηλαδή της Συμφωνίας Αθήνας Καΐρου. Μιλάμε δηλαδή για μια περιοχή, και πρόσεξε τώρα γιατί είναι κρίσιμη αυτή η περιοχή, νότια της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και του Καστελορίζου. Το λέω αυτό γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες ότι οι Τούρκοι βαφτίσαν ένα θαλάσσιο χώρο εκεί ως θαλάσσιο πάρκο, του βάλανε
1: Φατιγεκάς.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά τα συζητάμε μέσα σε ένα πλαίσιο έντασης, με οπλισμένα τουρκικά F-16 τα οποία παραβιάζουν το ελληνικό FIR, με δηλώσεις αναλυτών. Καλά, εντάξει, αυτοί θα μου πεις, τα ίδια λένε εδώ καιρό, όταν παίρνουν πράσινο φως από τον Ερντογάν ή από τους υπουργούς του, ξεκινάνε και λένε πόσο εύκολα μπορεί να πάρουν ένα νησί, πόσο εύκολα μπορεί να πάρουν η Θράκη, πόσο εύκολα μπορούν να πάρουν. Γενικά παίρνουν αυτοί, τα παίρνουν όλα πολύ εύκολα. Υπάρχει αυτή η ένταση και πάντα προβάλλεται η Ελλάδα ως ένας, πώς να το πω, μαέστρος του άξονα του κακού. Έτσι το περιγράφει ο Βαγγέλης Αρετέος στις αναλύσεις που γράφει στη Real News. Για τους Τούρκους οι Έλληνες είναι οι κακοί, οι οποίοι προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία.
1: Χθες, πριν την τριμερή στο Λαλαμέιν Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, υπήρξε ένα ρεπορτάζ στο CNN Turk, εννοώντας ότι θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης θέλει να απομακρύνει την Αίγυπτο από την Τουρκία. Αυτός είναι ο σκοπός του με αυτή την τριμερή, με φόντο και τις πιέσεις της Άγκυρας στο Σίσι να ενταχθεί στη συμμαχία της Μέκας.
0: Ναι, ναι.
1: Η συμμαχία που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Το Σουνητικό ΝΑΤΟ. Το Σουνητικό ΝΑΤΟ, έτσι το παρουσιάζει ο τουρκικός τύπος. Αυτό είναι το Σουνητικό ΝΑΤΟ αυτό. Οι Σαουδάραβες, οι Τούρκοι και το Πακιστάν. Και ο Μητσοτάκης προσπαθεί να απομακρύνει την Αίγυπτο από την αγκαλιά της Τουρκίας. Όχι, αυτό το έχουν πετύχει οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Αυτοί το πέτυχαν. Δηλαδή ο Σίση, πριν να εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, είχε εκφράσει την έντονη δυσαρεσκιά του για τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα στήριξε τους αδελφούς μουσουλμάνους μέσα στην Αίγυπτο. Βεβαίως η Αίγυπτος είναι μια τεράστια αραβική χώρα, 117 εκατομμύρια είναι Σουνίτες. Είναι προφανές ότι η Τουρκία θα την ήθελε την Αίγυπτο στη Συμφωνία της Μέκας. Από την άλλη, οι Αιγύπτιοι, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα προσχωρήσουν και θα παραδώσουν, θα αναγνωρίσουν τους Τούρκους ως επικεφαλής αυτής της άτυπης συμμαχίας. Και είναι κρίσιμη, ξέρεις, η Αιγύπτος, όχι μόνο για τα πολιτικά, γιατί εμείς έχουμε συμφωνία με τους Αιγύπτιους, και για τα ενεργειακά επίσης.
1: Έχουμε αυτή τη συμφωνία με την ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί είναι που ποντάρουν οι Τούρκοι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω για την Αίγυπτο. Ένα άλλο σημείο στο οποίο εγώ το κουβέντιαζα στην εφημερίδα και μάλιστα μου έλεγε ένας πολύ έμπειρος συνάδελφος, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα γιατί μας θα σε σύσκεψη, και του λέω την προηγούμενη εβδομάδα το κουβέντιαζα μαζί του, λέω, ξέρεις, έχουμε συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει στη Συμφωνία της Μέκας. Συμφωνία της Μέκας, Μέκα, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω ότι η συστοιχεία Patriot υπερασπίστηκε πετρελοπηγές στη Σαουδική Αραβία κατ' επανάληψη με την κρίση του κόλπου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να χτύπησε γύρω στα 10, αναχέτησε 10 βλήματα, πυράβλους, drones. Πυροδοτήθηκαν από την πλευρά των Ιρανών αυτά. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν κάποιες καταστατικές υποχρεώσεις, λέει, των Σαουδαράβων, που δεν έχουν τηρηθεί. Δηλαδή, είχαν αναλάβει την υποχρέωση αναβάθμισης στοιχείας, η οποία στοιχίζει περίπου 350 εκατομμύρια. Δεν το κάνανε. Δηλαδή, εκεί η στοιχεία είναι με κάποιες υποχρεώσεις που απορρίουν από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. 350 εκατομμύρια ήταν η υποχρέωσή τους συμβατική. Δεν το κάνανε. Είχαν αναλάβει να πληρώνουν τις αμοιβές του προσωπικού. Γιατί είναι και αρκετούς μήνες, χρόνια. 6 εκατομμύρια το χρόνο. Ούτε αυτό το κάνανε. Πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Είχαν αναλάβει, λέει, την καταστατική υποχρέωση να τροφοδοτούν με πυρομαχικά τις στοιχείες. Αυτά τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι δεν αναπληρώθηκαν. Επομένως, εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Τους θέλετε, κύριοι της Μέκας, τους πυράβλους των Πάτριων, ή δεν τους θέλετε? Και ο συνάδελφος μου λέγε, αυτά δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε, γιατί άλλο το ένα, άλλο ότι η Σαουδική Αραβία μπήκε σε αυτή τη συμφωνία με τους Τούρκους, άλλο το τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα στην εξωτερική μας πολιτική. Είναι διαφορετικά πράγματα. Σύμφωνοι. Αλλά από την άλλη, όμως, όταν υπογράφεις ένα σύμφωνο αμυντικής συνδρομής με τους Τούρκους, αυτά δεν πρέπει να τεθούν.
1: Και εξαμυντικά συστήματα της Ελλάδας μέσα στο έδαφο σου.
0: Δεν πρέπει να τεθούν αυτά. Βεβαίως, ο έμπειρος αυτός συνάδελφος μου περιέγραφε και κάτι ακόμα το οποίο εμένα μου είχε διαφύγει και το λέω για να. Όταν δέχονταν τους πυράβλους των Ιρανών οι Σαουδάραβες, βρίσκονταν ήδη σε διμερή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν. Που το Πακιστάν ήταν πολύ καλός συνομιλητής των Ιρανών. Τους πέραν λοιπόν στο τηλέφωνο οι Σαουδάραβες και λέγανε, παιδιά, έχουμε υπογράψει η αμυντική συμφωνία. Θα μας στείλετε κανένα στοιχεία, θα μας στείλετε τίποτα να μας. Γιατί το Πακιστάν έχει.
1: Να μας βοηθήσει.
0: Ισχύει στρατιωτική. Και τους λέγανε, ναι, μην ανησυχείτε, θα πάρουμε τηλέφωνο τώρα τους Ιρανούς με τους οποίους μιλάμε, τους πω να σταματήσουν. Δηλαδή και η συμφωνία που έχουν υπογράψει στην πράξη εξαντλήθηκε εκεί, στο τηλεφώνημα.
1: Στις μέρες που διανύουμε, ό,τι συμφωνία και να έχει υπογραφεί με όποια χώρα και να έχει υπογραφεί, είναι λίγο χαρτάκι σαν αυτά που έχουμε εδώ εμείς για τις σημειώσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Είναι μια κατεύθυνση όμως. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι μια κατεύθυνση. Και θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Αν τους θέλετε, κύριοι, εκεί στο βασίλειο τους Patriot, ωραία. Βάλτε και το χεράκι μες στην τσεπούλα. Και τα έχετε υπογράψει αυτά. Τα έχετε υπογράψει χρονάκια, νομίζω, ή 8 ή 9 χρόνια πριν. Τα έχουν υπογράψει αυτά.
1: Δεν έχει Σαουδική Αραβία 6,5 εκατομμύρια να πληρώσει τους, το χρόνο, να πληρώσει το προσωπικό και να αναβαθμίσει και τους Patriot.
0: Τόσα παίρνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να είναι στην Αλιτιχάντ, πώς τη λένε εκεί πέρα. Πόσα παίρνει το χρόνο, τόσα παίρνει. Ίσως να παίρνει και παραπάνω κιόλας. Έμα.
1: Στους Patriot τους έπιασε την κουνιά αυτού.
0: Σου λέει μια χαρά τα βρίσκουμε τους Έλληνες. Λειτουργούν. Patriot όταν
1: πρέπει
0: λειτουργούν. Μια χαρά. Εντάξει, δεν μας έχουν πει να πληρώσουμε τίποτα ακόμα. Παιδιά.
1: Τα πληρώνουμε αυτά. Δηλαδή.
0: Τα πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι. Η ελληνική πλευρά τι κάνει. Λέει εντάξει, όχι, φίλοι Σαουδάραβες, επειδή είστε καλά παιδιά και μας αρέσουν οι κελεμπίες που φοράτε, δεν πειράζει. Θα πληρώνουμε εμείς για σας.
0: Καλά κάνεις και το θέτεις αυτό, γιατί εδώ λίγο, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί μέσα στην Ελλάδα όλα ανακατεύονται και χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν από τα κόμματα. Εδώ να πω ότι εδώ έχουμε δύο κυβερνήσεις οι οποίες συμφώνησαν. Εδώ έχουμε δύο κυβερνήσεις που συμφώνησαν στην αναγκαιότητα αποστολής της συγκεκριμένης πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε εδώ, παίζουμε μπαλίτσα και σε αυτό, γιατί είπαμε, παίζουμε με τις λεξούλες, άλλοι παίζουν με τη μνήμη των Ελλήνων. Σου λέει εντάξει, δεν θυμάται και πολύ ο Έλληνας. Εδώ αυτοί δεν θυμούνται τι φάγανε χθες, που πήγανε διακοπές πριν από μια εβδομάδα δύο. Θα θυμούνται τι έγινε πριν από 6-7 χρόνια. Μην παίζουμε τις λεξούλες, γιατί ξέρετε, μερικοί δεν το πιστεύουν ακόμα. Αλλά έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι τεχνολογίες που, άμα βάλεις, ειδικά σε αυτό το πραγματάκι που λέγεται AI, μια φρασούλα, σου ανασύρει αυτό ότι έχει συμβεί τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Το 12.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα δεν είναι όμως ποια κυβέρνηση το συμφώνησε. Το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα, Γιώργο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Συνεχίζουμε και πληρώνουμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε να τους πούμε. Παιδιά, εδώ.
1: Θα πάμε.
0: Μεγαλειότατε, ναι. Μεγαλειότατε. Υπάρχουν κάτι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Έχουμε κάνει μια υπογράψη. Έχετε υπογράψει εδώ. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Θα τηρηθούν αυτά. Για να ξέρουμε πώς θα μείνουν. Γιατί ακούω ότι γίνονται συζητήσεις για την παράταση παραμονής πυροβολαρχίας για έναν ακόμα μήνα. Μήνα, όχι χρόνο. Μήνα.
1: Αναδρομικά αυτά που δεν έδωσαν θα τα δόκουνε. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μάνα μου. Να σου πω.
1: Κανονικά πρέπει να τα ζητήσουμε.
0: Κανονικά, ναι.
1: Δεις πως αυξάνεται το πακέτο της δέθνατα.
0: Ναι.

0: Έχουν έρθει τα μηνυματάκια σας. Ο Γρηγόρης έχει, λέει, ανέκδοτο. Θα το διαβάσει, να το διαβάσω.
1: Του Γρηγόρη είναι αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ θα διαβάσεις. Εγώ θα, πω τα θα διαβάσω τα δικά μου.
0: Βγαίνουν, λέει, για καφέ 3 κρουασάν. Ποιο θα πληρώσει?
1: Εντάξει,
0: το κρουασάν κεράσι είναι παλιό αυτό.
1: Δες το κρουασάν κεράσι, ναι.
0: Το έχουμε... Πω, θα με βρίζετε τώρα.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Συγγνώμη για όσους είστε στους δρόμους.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ.
1: Γεια σου, Ρεσί Παύλο. Καλημέρα, φίλε.
0: Στο φίλο μου τον Καβαντορίτη επίσης την καλημέρα μας. Ο Πάρης το Ελλάδα 2.0 για ποιον το έστειλε? Για ποιο θέμα?
1: Συζητάγαμε. Για αυτά που συζητάγαμε, μάλλον.
0: Ελλάδα 2.0.
1: Μάλιστα. Συνοπτικό, απλό.
0: Κατανοητό, έτσι αν καταλάβουμε. Πάρη μου, τι
1: ρίχνει. Γεια σας, αυτό.
0: Και δεν σου τελείωσαμε τα τουρκικά.
1: Για πες.
0: Χθες είχαμε και μια άλλη δήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Του Devdet Yilmaz. Είναι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 229%.
1: Mm-hmm.
0: Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 27-29. Η Τουρκία δηλαδή αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 229%. Θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε ότι αυξάνει και τα κονδύλια για την αμυντική της βιομηχανία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα συνολικά για τις αμυντικές δαπάνες 229% αύξηση.
1: Ωραία. Όχι, γιατί εδώ στην Ελλάδα εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι εντάξει, οι Τούρκοι είναι μια χώρα η οποία λατρεύει την ειρήνη, λατρεύει το... τη συνεννόηση, δεν προκαλεί, δεν έχει έναν θεωρητισμό.
0: Την αλλά... ειρήνη δεν τη λατρεύει. Αλλά
1: δεν λατρεύει.
0: Έχει και άλλους εχθρούς εκτός από εμάς, η αλήθεια.
1: Ο Ορδογάν έλεγε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι τη λατρεύουν την ειρήνη. Τι εννοεί ότι τη λατρεύει? Να αγαπάνε την ειρήνη.
0: Έχει ανοιχτά 17 μέτωπα η Τουρκία. Πόσα?
1: Ούτε καν 20, ορίστε.
0: Δηλαδή, από όποια χώρα έχει γύρω-γύρω, εκτός από αυτές που είναι υποτελείστης, με τις υπόλοιπες τσακώνεται.
1: Μπράβο. Και επίσης, το άλλο χαρακτηριστικό που έχει η Τουρκία είναι ότι όπου στέλνει στρατό, δεν αποσύρεται. Όπου έχει πάει ο τουρκικός στρατός, τώρα που τα τελευταία χρόνια εννοώ, δεν αποσύρεται. Το λέω και αυτό έτσι, αν το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Δεν αναφέρομαι στην Κύπρο, γιατί την Κύπρο ξέρουμε από το 1994. Λέμε για το σήμερα, τώρα.
0: Στο φίλο το Χαράλαμπο που μας ακούει από το Εγάλο και είναι μεταφορέας. Καλή δουλειά, παιδιά, σε όλους. Και στους οδηγούς ταξί και στους οδηγούς φορτηγών. Να προσέχετε στους δρόμους.
1: Το φίλο το Γιάννη, να το πω, δεν μου λες, Γιάννη, τον Πούμπλιο Φλάβιο Βεγέτιο Ρενάτο τον γνωρίζεις? Πού να τον γνωρίζεις, βέβαια, αυτόν? Αυτός είναι Ρωμαίος συγγραφέας του 4ου ή του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι ο πατέρας της φράσης «Σίβις πάσεμ παραμπέλουμ». Στα λατινικά, «Σίβις πάσεμ παραμπέλουμ». Πώς ξέρεις και τη μετάφραση, φίλε Γιάννη? Αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Αυτοί το έχουν ανακαλύψει από τον 4ο-5ο αιώνα μετά Χριστόν. Εμείς εδώ ακόμα το συζητάμε. Συζητάμε για σταφίδες, συζητάμε για κανένα δυο νησιά να αγαθούν, αρκεί να μην χαθεί η γλώσσα μας. Αυτά εμείς τα συζητάμε ακόμα εδώ πέρα και έχουμε και οπαδούς κάθε άποψης. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Μιχαήλ, της αμεσοδημοκρατίας επίσης. Ο Μιχαήλ, φαντάζεται ο φίλος μας ότι πηγαίνουμε στο Σύνταγμα. Και αν μας απειλούν οι Τούρκοι με ένα επεισόδιο, καθόμαστε κάτω και το συζητάμε άμεσο δημοκρατικά. Αποφασίσουμε κάποια. Απλά τους ενημερώνουμε. Λέμε, περιμένετε. Έχουμε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Μαζευόμαστε Σύνταγμα. Μέχρι τις 11 θα έχουμε απάντηση. Και αυτοί τα περιμένουν, βέβαια. Νοείται.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γράφο. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.

Real FM 97,8. Επιστρέψαμε με Λαβέρ τη Μαχαιρίτσα, γιατί σα σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή αυτό ο εμβληματικό μουσικοσυνθέτη, τραγουδιστή, που αν η ελληνική ροκ μπαλάντα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που είναι από αυτούς τους, από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά του, που είναι βέβαιοι ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο. Σταμάτα τους δράκους πρωί-πρωί. Σε ακούμε κάποιοι που ξέρουμε και γελάμε. Χαίρομαι που γελάς, αδερφέ, και με βρίσκει διασκεδαστικό, γιατί εγώ δεν διασκεδάζομαι στους Τούρκους. Εσύ που ξέρεις βέβαια διασκεδάζεις. Αλλά εγώ δεν βρίσκω καθόλου διασκεδαστικό ούτε το Ατήλα 1, ούτε το Ατήλα 2, ούτε τα Ήμια. Καθόλου διασκεδαστικά δεν τα βρίσκω, ούτε επίσης και την προσπάθειά τους να κάνουν επεισόδιο τον Αύγουστο του 2020. Εσύ με αυτά διασκεδάζεις, χαίρομαι, γιατί είσαι κομμάτι μεγάλο ή γιατί γνωρίζεις από πριν τη διανομή των ρόλων. Μπράβο, μπράβο μεγάλε. Εκτός κι αν είσαι των σταφυδοπαραγωγών, εσύ, γιατί θυμάμαι εκείνο τον βουλευτή που είχε πει ότι α στείλουμε σταφίδες στην Ουκρανία.
1: Σχολήσει με τις σταφίδες, άνθρωποι.
0: Είναι, παιδί μου, είναι, να σου πω γιατί. Γιατί συνάδει με την ελληνική ιστορία η σταφίδα. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέχρι σχετικά πρόσφατα, είχαμε και πολύ μεγάλη παραγωγή. Γύρισε μετά με τις επιδοτήσεις, ξέρεις, γιατί τα ελαιοδέντρα επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σήμερα. Πολλοί γύρισαν τη σταφίδα, την κάνανε στην Πελοπόννησο ελιά. Αλλά στη συνείδηση πολλών βουλευτών ακόμα και τώρα η σταφίδα εξακολουθεί να είναι ένα ελληνικό, ένα χρήσιμο, ένα θρεπτικό δώρος. Δηλαδή να στέλνουμε πολεμική βοήθεια στους κράτους, να στείλουμε σταφίδες. Ωραίο. Στείλουμε και στους Τούρκους. Αν και έχουν νομίζω και αυτοί.
1: Σταφίδα.
0: Έχουν και αυτοί σταφίδα.
1: Με τη σταφίδα τι πάθαμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Η μέρα σήμερα θα είναι καλοκαιρινή, δεν θα είναι όμως τόσο ζεστή όσο το Σαββατοκύριακο ή όσο η Δευτέρα. Θα ταιριάζει περισσότερο με την χθεσινή. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Από το ύψος του Χαϊδαρίου θα ξεκινήσετε να κόβετε ταχύτητα μέχρι την παραλία του Ασπροπύργου, ενώ στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος του Κτέλη Λιωσίων και φτάνει μέχρι την Νέα Ιωνία και την Ιφηγενίας.
0: Και επειδή το ζητούμενο είναι να επιμηκύνουμε το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, θέλουμε λίγο καλοκαίρι. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Κίδης, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photobooth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά. Φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Εσύ λες ότι έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Εγώ θα σου πω ότι έρχεται χειμώνας. Όμως έρχονται βροχές και πρέπει να μας βρει έτοιμους. 25 χρόνια λοιπόν προσδόκιμο ζωής στη στεγανοποίηση ταρέτσας. Αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το ElastoFlex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις. Πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα σε ηχητικά.
0: Βεβαίως και να πάμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο του Διονύση, την καλημέρα στο φίλο του Λευθέρη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Μαζανίτη από το ρεπορτάζ που έδωσε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, που μας είπε για αυτές τις υπερπτήσεις που έγιναν τη Δευτέρα στο Αίγαιο.
0: Αυτές με τις οποίες γελάει ο φίλος μας ο Μάνος, περίπου στον είναι ο φίλος μας ο Μάνος. Ναι.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Και ενώ στις ένοπλες δυνάμεις ήταν το τριήμερο πένθος στον απόϊχο της απώλειας των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο, οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12:00 μεσημέρι και ακολούθησε σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών. μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή λοκαρίστηκε, κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά αυτή την Δευτέρα καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις στο εθνικό εναεροχώρο στο βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 2 τουρκικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Κανονικές αερομαχίες λοιπόν τη Δευτέρα.
0: Οπλισμένα, έτσι, με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό δείχνει ακριβώς την πρόθεσή τους. Με τους Τούρκους, λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τους έχουν μελετήσει, σε αυτούς αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε απόστρατους, αλλά αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διδάξει σε τουρκικά πανεπιστήμια, σε άλλους οι οποίοι τους έχουν μελετήσει σε άλλους τομείς. Οι Τούρκοι, δεν είναι λέει δύσκολο να καταλάβεις πως σκέφτονται. Παρακολουθείς, βλέπεις τι κάνουν και αυτό που κάνουν, αυτό ακριβώς εννοούν.
1: Δεν κρύβονται πίσω από τις κινήσεις τους, αλλά συμφέρονται.
0: Ό,τι δηλαδή συμβαίνει, σημαίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Ωραία θα ήταν να ήμασταν στο Λουξεμβούργο. Πολύ ωραία θα ήταν να είχαμε σύνορα με τους Ελβετούς. Μπαίναμε μέσα, πέραμε σοκολάτες, ας πούμε, και το ξέρω τι άλλο ήθελες. Ωραία θα ήταν να κουβεντιάζαμε σε μια άλλη λογική με τους, γείτονες, αλλά οι γείτονές μας είναι αυτοί.
2: Σε επίδειξη το περασμένο Σάββατο, οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12:08 μεσημέρι και ακολούθησε σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή λοκαρίστηκε, κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά αυτή την Δευτέρα καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο χώρο στο βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 2 τουρκικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Κανονικές αερομαχίες λοιπόν τη Δευτέρα.
0: Οπλισμένα, έτσι, με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό δείχνει ακριβώς την πρόθεσή τους. Με τους Τούρκους, λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τους έχουν μελετήσει, σε αυτούς αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε απόστρατους, αλλά αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διδάξει σε τουρκικά πανεπιστήμια, σε άλλους οι οποίοι τους έχουν μελετήσει σε άλλους τομείς. Οι Τούρκοι, δεν είναι λέει δύσκολο να καταλάβεις πως σκέφτονται. Παρακολουθείς, βλέπεις τι κάνουν και αυτό που κάνουν, αυτό ακριβώς εννοούν.
1: Δεν κρύβονται πίσω από τις κινήσεις τους, αλλά συμφέρονται.
0: Ό,τι δηλαδή συμβαίνει, σημαίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Ωραία θα ήταν να ήμασταν στο Λουξεμβούργο. Πολύ ωραία θα ήταν να είχαμε σύνορα με τους Ελβετούς. Μπαίναμε μέσα, πέραμε σοκολάτες, ας πούμε, και το ξέρω τι άλλο ήθελες. Ωραία θα ήταν να κουβεντιάζαμε σε μια άλλη λογική με τους.

0: ειδικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Κανονικές αερομαχίες λοιπόν τη Δευτέρα.
2: Οπλισμένα, έτσι, με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό δείχνει ακριβώς την πρόθεσή τους. Με τους Τούρκους, λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τους έχουν μελετήσει, σε αυτούς αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε απόστρατους, αλλά αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διδάξει σε τουρκικά πανεπιστήμια, σε άλλους οι οποίοι τους έχουν μελετήσει σε άλλους τομείς. Οι Τούρκοι, δεν είναι λέει δύσκολο να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Παρακολουθείς, βλέπεις τι κάνουν και αυτό που κάνουν, αυτό ακριβώς εννοούν.
1: Δεν κρύβονται πίσω από τις κινήσεις τους, αλλά συμφέρονται.
2: Ό,τι δηλαδή συμβαίνει, σημαίνει. Είναι απλά τα πράγματα. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Ωραία θα ήταν να ήμασταν στο Λουξεμβούργο. Πολύ ωραία θα ήταν να είχαμε σύνορα με τους Ελβετούς. Μπαίναμε μέσα, πέραμε σοκολάτες, ας πούμε, ξέρω εγώ τι άλλο ήθελες. Ωραία θα ήταν να κουβεντιάζαμε σε μια άλλη λογική με τους γείτονες. Αλλά οι γείτονές μας είναι αυτοί. Εντάξει. Οι γείτονές μας είναι αυτοί. Και ένα άλλο ωραίο παραμυθάκι που ακούω από μικρό παιδί, ότι οι λαοί αδελφοποίηση θέλουν. Τι θέλουν οι λαοί? Μας χωρίζουν οι κυβερνήσεις. Ναι, μόνο που ο λαός εκεί ψηφίζει τον Ερντογάν 24 χρόνια, 26 ξέρω πόσο τον ψηφίζει.
1: Καλά, δεν έχει και αντίπαλο, βρε Γιώργο μου.
2: Τους βάζει στη φυλακή.
1: Ναι, με ποιον άλλο, δεν έχει άλλο να ψηφίσει.
2: Σύμφωνοι. Αλλά τους βάζει στη φυλακή την τελευταία τριετία. Πιο πίσω, και αυτός ήταν πιο προσεκτικός. Μόλις πέρασα τα 20-22 χρόνια, σου λέω τι θέλω κάνω. Να τα αφήσουμε λίγο και αυτό το πραγματάκι, την ψευδέστηση ότι ο Ερντογάν είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Ακούω και διαβάζω για κάποιους, λέει, στην κοινωνία που λένε, κάποια στιγμή ο πολυχρονισμένος μας θα μεγαλώσει και δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Και τι θα κάνουμε τότε? Ποιος θα είναι στη θέση του?
1: Δεν ξυπλάμενοι, υπάρχουν σε όλες τις χώρες,
2: βρε Γιώργο. Ναι, αλλά και εμείς όμως είμαστε σε μια μόνιμη αυταπάτη. Είναι, λέει, οι Τούρκοι θέλουν την ειρήνη. Ναι, υπάρχουν οι Τούρκοι που θέλουν την ειρήνη. Το ερώτημα είναι αν είναι η πλειοψηφία.
1: Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε εμέσως πλην σαφώς ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, που ήταν χθες στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχήσατε δεδεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Αυτά για τα εθνικά θέματα.
2: Μάλιστα.
1: Να αλλάξουμε σελίδα.
2: Για πάμε.
1: Πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Υπήρξε χθες μια κόντρα γενικά στα κόμματα. Mm. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος. Γενικά οι αναρτήσεις του κυρίου Σκέρτσου προκαλούν αντιδράσεις. Mm-hmm. Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν, πότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες, το 2019 ή το 2026, και είχε διάφορα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ανεβασμένα το 2020, την περίοδο 19-25 σε σχέση με την περίοδο 15-18. Παραδείγματος χάρη, η ανεργία ήταν στο 17,3 τον Ιούνιο του 2019, τον Ιούλιο του 2026 ήταν 7,9. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος το 15-18 ήταν 1%, το 19-24 ήταν 3,5%, και πάει λέγοντας ότι μειώθηκε και το δημόσιο χρέος από το 2019, που ήταν 183%, πήγε 137% το 2026, και αυτό λοιπόν προκάλεσε αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις ήταν εδώ στον Real FM του κυρίου Κουτεντάκη. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση, αυτό κάνει. Συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα.
2: Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
4: Προφανώς. Ναι. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα, Δεν υπάρχει παραγραφή. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΗ

0: δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
1: Μάλιστα.
2: Είχε υποσχεθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, το 19 να μειώσει το ΦΠΑ. Και δεν το έκανε.
1: Sorry που με βλέπεις έτσι λίγο να μυθιώ. Εντάξει, όντως, το είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης. Αλλά μ' αρέσει όμως που το λέει ο κ. Κουδεντάκης αυτό. Και είναι μομφή για τον Πρωθυπουργό αυτή. Γιατί άμα πάμε λίγο εκεί πέρα, τώρα τι να πιάσω από αυτά που είχε υποσχεθεί ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
2: Να σου πω κάτι. Πρέπει να κοιτάμε τον άλλον άμα έχει κάνει περισσότερα ή λιγότερα. Δεν πρέπει να κοιτάμε.
1: Όλους να τους κοιτάμε. Όλους να τους κοιτάμε. Να μην καθόμαστε να παίζουμε με τις λέξεις. Αλλά προφανώς και είναι και κριτήριο. Εάν αυτά που λες σε πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσεις. Ή πιστεύω θα υλοποιήσεις σε ένα βαθμό αυτά που λες. Ή αν αυτά που μου λες τα ακούω από τον αυτή και μπαίνουν από τον αυτή, βγαίνουν από τα άλλο, γιατί δεν πιστεύω θα υλοποιήσεις τίποτα. Είναι εξαιρετικό.
2: Ο κύριος Κέρτσος απάντησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Μάλιστα. Δηλαδή, το λέω εδώ στον Real FM λίγο αργότερα.
3: Η ανάρτηση αυτή καταγράφει τα αναφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες την περίοδο 15-19 και 19-25-26 και απαντά σε μια αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στην λύθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περίοδου πολύ επώδυνης, όπως ήταν η περίοδος 15-19.
4: Μια που αναφέρεστε στη μνήμη, ο κύριος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πριν από λίγο υπενθύμησε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μειώσει το ΦΠΑ.
3: Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, στο οικονομικό του επιτελείο και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά αντιθέτως έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
5: Εσείς μιλήσατε για μνήμη όμως.
3: Ακριβώς.
5: Έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές διάφορα που δεν έχουν.
3: Δεν ήταν αυτή όμως η βασική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγει με δύο βασικά προτάγματα. Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτά το οποίο δεν έγινε.
1: Λοιπόν, ωραία αντιαχητικά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε.
2: Πάμε, έχουμε και άλλα μετά.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν τις 7, Real FM 97,8, στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
11: 2-10-200-8-200, τηλεφωνικό μας κέντρο, σας απαντάει η κυρία Παράσχη, ο κύριος Νίκος Απράνητης απέναντί μας. Πολύ πολύ καλημέρα σας, προσοχή στους δρόμους. Κάναμε λοιπόν την κουβέντα αυτή για τη μνήμη των κομμάτων και ποιος θυμάται καλύτερα και ποιος υποσχέθηκε τα περισσότερα και μετά δεν τα τήρησε. Αν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα τελειώσουμε το Πάσχα.
10: Νωρίς λες.
11: Έχει και ο Ιωσήφ Μπόλικα έχει την κάνει εδώ να μας βοηθήσει. Ναι. Θα συνεχίζαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με πράγματα που μας υποσχέθηκαν και δεν τηρήθηκαν ποτέ αιώνια. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τις μεταγραφές.
10: Οπα.
11: Γιατί εδώ
10: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Λεσάκ και τέτοια.
11: Όχι, όχι. Τις πολιτικές.
10: Έχει κλείσει η περίοδος μεταγραφών στο ποδόσφαιρο.
11: Οι πολιτικές δεν έχουν κλείσει. Φτιάχνουν ψηφοδέλτια, Γιώργο μου.
10: Ναι, συγγνώμη.
11: Είμαστε
10: στις
11: συνεργασίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, χθες ήταν και στη Θεσσαλονίκη και επίσημα στο κόμμα του Πασόκ. Οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται, σε λίγο καιρό θα προσχωρήσει το Πασόκ και η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ, τι θες να σου σχολιάσω τώρα?
11: Όχι τίποτα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι θα προχωρήσει σε διεύρυνση.
10: Ναι.
11: Το Πασόκ προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Ενώνουν δυνάμεις.
11: Ναι, αρκεί να στηρίζουμε το κέντρο και την κέντρο αριστερά.
10: Ναι.
11: Και τώρα...
10: Εντάξει, εγώ να πω και κάτι ακόμα. Μια ευχή να εκφράσω.
11: Ναι.
10: Να μείνουν και αυτές οι μεταγραφές, να μείνουν στο Πασόκ. Να βρουν ένα πολιτικό λιμάνι, ρε παιδί μου, και να λειτουργήσουν σε ένα πολιτικό περιβάλλον που να τους εμπνέει. Πώς θα το πω τώρα. Γιατί άμα πηγαίνεις μία αποδομή από εκεί, μία αποδομή από εκεί, μία αποδομή από εκεί, έχεις και τον κόσμο από κάτω που τον μπερδεύεις, καταλαβες. Δηλαδή, αν έχεις αγοράσει ρούχα για το ΣΥΡΙΖΑ, Δεν ξέρω τώρα τι φοράγανε. Φοράγανε νομίζω φούξια ήταν. Είχαν λίγο κοκκινάκι στα ρούχα τους.
11: Ναι.
10: Πρέπει τώρα αυτά να τα αφήσεις και να πάρεις με λίγο πράσινο να έχει μέσα.
11: Εντάξει.
10: Δεν λάθομαι, δεν είναι ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Επειδή κυβέρνησαν και οι δύο την Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως για 4,5 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ για πολύ περισσότερο, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
11: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ.
10: Δεν πάνε να λέει η κυβέρνηση, η δικαίωμά της είναι της κυβέρνησης. Εγώ μπερδεύομαι πάντως. Μπερδεύομαι, είμαι και σε μια ηλικία τώρα που είναι μερικά ονόματα που τα έχω καταχωρημένα στο μυαλό μου. Α, θα μου πεις κάποιοι ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, πήγανε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφουν. Οκ. Εντάξει, οκ. Είπαμε, είμαστε και η χώρα που στο κοινοβούλιο έχουμε 300 βουλευτές και 54 ανεξάρτητους. Εξαιρετικά.
11: Είναι η άσωτη, Γιώργο μου.
10: Είναι.
11: Είναι η άσωτη η Ι.
10: Η άσωτη είναι.
11: Ναι. Δεν και επιστρέφουν στο κοπάδι. Επιστρέφουν στο... στην οικογένεια.
10: Άσωτη να είναι, γυρολόγοι να μην είναι. Πάμε παρακάτω.
11: Την Οδύσσια του Ματ Ντέιμον την είδες?
10: Καλά, την είδα και την ευχαριστήθηκα. Και κάτσα εδώ, το ήμουν απόγευμα και έκανα και...
11: ανάλυση της ταινίας, σου άρεσε πολύ?
10: Έφαγα ένα 20 λεπτό το πρώτο μισάωρο, ναι.
11: Ο κύριος Καραμέρος έχει διαφορετική άποψη για τον πρωταγωνιστή.
10: Όπα,
11: δεν έπρεπε να είναι ο Ματ Ντέιμον. Ο πρώην βουλευτής, όχι.
10: Ποιος έπρεπε να είναι?
11: Θα ακούσεις.
12: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
13: Μάλιστα.
12: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής
13: συνεπτυχίας. Θα πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
10: Ξέρεις, εγώ τον εκτιμώ πολύ τον Γιώργο Καραμέρο. Πάρα πολύ.
11: Τρέμε Ματ Ντέιμον σου λέω.
10: Δεν ήξερα ότι έχει τόσο ωραία καλλιτεχνική φαντασία. Αλλά άμα είναι ο Οδυσσέας ο Αλέξης Τσίπρας, ποιος είναι ο πολύφημος?
11: Γιατί το συγκεκριμένο το πολύφημος?
10: Επίσης,
11: από όλο το κάστρι της ταινίας ο πολύφημος σε ένα σε έκανε.
10: Αν ο Τσίπρας είναι ο Οδυσσέας, γιατί δεν μας είπε ο Γιώργος ο Καραμέρος η Καλυψό και η Κίρκη ποιες είναι?
11: Μου έρχονται κάτι ανώματα στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να το πω.
10: Ναι, μάστε.
11: Ναι. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
10: Έχω να σου πω και λίγο για Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά.
11: Για πες.
10: Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι στα δεξιά τους υπάρχει ένας κίνδυνος και λένε ότι αυτός ο κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της, άκου λίγο, δολιοφθοράς. Και λένε ότι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ την Κυριακή περί τεχνογνωσίας που πληγώνει την παράταξη δεν είχε αποδέχει τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ξεκινούσαν τις δημόσιες αναφορές όταν τους έκαναν ερωτήσεις δημοσιογράφοι για τον Αντώνη Σαμαρά, από μια θετική αναφορά. Δηλαδή ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Υπό την έννοια ότι ο κύβος ερήφθη, από ό,τι φαίνεται, είναι ζήτημα ημερών ή εβδομάδων η ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, άρα λογίζεται ως αντίπαλος. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο στη Νέα Δημοκρατία το βλέπουν ότι βάλουν σύντομα μια κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα, στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό θα ανακοινωθεί, έχουμε συζητήσει για κάποιες προσωπικότητες που έχουν προσχωρήσει, που στο παρελθόν τον αμφισβητούσαν, τον πολεμούσαν. Όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, κάποιοι του χώνανε και του λέγανε και από το Μπάνο Καμένα, από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από άλλα περιβάλλοντα πολιτικά. Αλλά συζητήθηκε πολύ μια δήλωση που έκανε ο Κώστας Μαρκόπουλος από την Χαλκίδα, από την Εύβοια, ο γιατρός, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά με οποιονδήποτε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω στους οποιουσδήποτε είναι μέσα και αυτοί που ο Σαμαράς έλεγε ότι θα τους πάει μέχρι τέλους. Είναι και αυτοί μέσα?
11: Εντάξει, να δω συνεργασία Τσίπρα-Σαμαρά και μετά σποθάνω.
10: Θέλω να πω ότι ωραία είναι αυτά να τα συζητάμε.
11: Ναι.
10: Αλλά να αρχίζουμε σιγά σιγά και να τα φανταζόμαστε. Ερώτημα.
11: Φοβάμαι να το φανταστώ. Δεν θέλω.
10: Μάστε.
11: Πάμε. Αλλαγή ώρας. Θεοδωρής Εξελός, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Η ΑΕΚ κέρδισε την Αυστριακή ΛΑΣΚ με 1-0 στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία μοιάζει λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε κανονικές θερμοκρασίες για το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ θέλω 17 βαθμούς.
0: Πόσο θες?
1: 17 βαθμούς.
0: Να θέλεις από τον Οκτώβριο. Ακόμα ο κόσμος κάνει μπάνια στη θάλασσα.
1: Όχι, δεν σας πω κάτι. Αλήθεια είναι να μην έρθει το κρύο, γιατί εκεί που έχουν πάει οι τιμές σε όλα αυτά, ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καλύτερα να μην έρθει ποτέ ο χειμώνας, να σου πω την αλήθεια.
0: Να καθυστερήσει λίγο, λέω.
1: Ας καθυστερήσει, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
0: Να καθυστερήσει κανένα δύο χρόνια.
1: Δεν βλέπω καλά και αυτούς που είναι αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Έχει σχηματιστεί ουρά χιλιόμετρων στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η Λεωφόρος Χιστού στο ανωδικό ρεύμα και στην περιφερειακή Αιγάλεως στο ρεύμα προς την Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων
0: το γνωστό σημείο
1: στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο μια μικρή ανάσχεση από Αγίου Αναργύρους μέχρι Αιγάλεω. Εν τω μεταξύ, βλέπω μια μεγάλη ουρά στην Καποδιστρίου στο Χαλάνδρι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από Εθνικής Αντιστάσεως και φτάνει και γίνεται Καποδιστρίου
0: στη
1: συνέχεια.
0: Κάτι έχει συμβεί.
1: Πρέπει κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ώρα, δεν ξέρω αν εξηγείται για τέτοια ώρα.
0: Και στο αναφέρεσαι επίσης, περίμενε στην Καποδιστρίου, είπε.
1: Ναι, στο Χαλάνδρι που ξεκινάει από Εθνικής Αντιστάσεως και μετά γίνεται Καποδιστρίου.
0: Ναι.
1: Περνάει,
0: ναι.
1: Διασχίζει Βέικου Κίμης.
0: Σε μεγάλη έκταση. Κάτι σίγουρα έχει συμβεί εκεί. Με κατεύθυνση προς Χαλάνδρι, λέει η Κασιανή. Βρείτε εναλλακτική. Παιδιά, γιατί εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
1: Εθνικής Αντιστάσεως και μετά Καποδιστρίου είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Προσπαθήστε να την αποφύγετε.
0: Έχει φορτώσει και η Κατεχάκη προς το παρόν σε μικρή έκταση, αλλά στο ύψος του Καρέα. Να το έχετε κατά νου. Ξεκινάει από Αγία Μαρίνα, από κάτω από Ηλιούπολη. Επομένως, παιδιά, αν είναι να τη διατρέξετε, κάντε λίγο πιο γρήγορα. Βγείτε λίγο πιο γρήγορα στον δρόμο.
1: Εναλλακτική εκεί στην Καποδιστρίου, αν βολεύει, αν σας βολεύει, είναι καθαρή αυτή την ώρα η, πώς λέγεται μπροστά από το ΆΚΑ, η οδός, η Σπυρουλούη. Η Σπυρουλούη αυτή την ώρα είναι καθαρή. Αν σας βολεύει αντί για Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, πάρτε τη Σπυρουλούη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε για τα ελληνοτουρκικά, θα συνεχίσουμε και όλα σας πούμε για συνέχεια και είχαμε και τα πολιτικά, τα πιάσαμε λίγο τώρα. Ο φίλος ο Μάνος, ο οποίος έλεγε για το ότι ξέρει τι γίνεται, λέει δεν μιλάω για τους Τούρκους, μιλάω για τη Σαουδική Αραβία, για τους δράκους που έλεγε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό όμως που πρέπει τώρα να συζητήσουμε, τι γίνεται με τα ενεργειακά, τι γίνεται με την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Γιατί τα ενεργειακά αφορούν όλα τα νοικοκυριά, ό,τι και
0: όλα τα νοικοκυριά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πληρώνει ή όπως είπες ή δεν ανησυχεί
1: για το
0: χειμώνα. Οπότε μαζί μας ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει μια ματιά και μια εξειδίκευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Χαίρομαι. Κασιανή, να ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή που έχει τον Γιώργο τον Παγάνη δίπλα σου, γιατί μπορεί να σου λέει και στα διαλύματα κάποιο ανέκδοτο, κάποια από όλα αυτά.
0: Θα αρχίσω να τα λέω στον αέρα τώρα, Δημήτρη, απλά που έχει τώρα έτσι έλεγα.
2: Τα ωραία που τα λέει και να ξέρει ότι γελάμε όλοι. Με το ζόρι όμως.
0: Με το.
2: Καταλάβω, από ευγένεια.
0: Ναι. Ξέρει τι κάνει. Κάνει το εξή, επειδή είναι. Μην τη βλέπει έτσι που είναι πολύ νέα, με πολύ ταλέντο και χαμογελαστή. Είναι ιδιαίτερος ευφυής η Κασιανή και τι κάνει. Για να αποφύγει το ανέκδοτο, φροντίζει πάντα να έχει στο τέλος ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που σέβομαι πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορώ εγώ να πατήσω πάνω εκεί με ανέκδοτο. Κατάλαβες και μου λέει και εκεί χαιρετά μου. Λέει καλημέρα, καλημέρα, φύγαμε.
1: Με κατάλαβε. Ναι.
2: Πάντως καλύτερα να λες γύρω κανένα ανέκδοτο παρά να κάτσεις τώρα να ακούσεις.
0: Με τα καύσιμα τι γίνεται.
2: Το τι γίνεται με τα καύσιμα. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που λέγατε πριν. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτό που έλεγε η Κασιανή ότι ας αργήσει να έρθει λίγο χειμώνας, αυτό που είπες εσύ ας έρθει σε κανένα δύο χρόνια, μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, μίλαγα πριν δύο-τρεις μέρες με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά. Και
0: να πω συγγνώμη τους ανθρώπους αυτούς που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τους ακούτε 3 με 4 Σάββατο Κυριακή στην εκπομπή του Δημήτρη Χριστούλια. Επειδή βγάζει ανθρώπους που ξέρουν καλά την αγορά, ήθελα απλά να το σημειώσω.
2: Ευχαριστώ
0: για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε τώρα. Έλα, συγγνώμη, κλείνω παρένθεση.
2: Και το Σάββατο και την Κυριακή θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την ενέργεια στον Real FM, αλλά και στην Real News και καθημερινά στον Real FM στο Βελτίο. Γιατί θα ασχοληθούμε? Μου έλεγε ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξέρετε πόσο θα είχε. €1.90.
1: 1,90.
2: Δηλαδή πέρυσι είχε περίπου 1,10, 1,12, 1,08, κάπου εκεί, όσο θυμάμαι, που σημαίνει ότι για να αγοράσει κάποιος 1.000 τόνους, που δεν βγάζει, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να τη βγάλει εύκολα με 1.000 τόνους, αν έχει εξεργομένη κάπου που έχει κρύο, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Χρειάζεται 2-3 τόνους, χρειάζεται αρκετό πετρελό θέρμανσης. Μόνο για έναν τόνο θα πλύνουν €2.000.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: θέλω να πω ότι έχουμε φυσικά 35 ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μένει να δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Πάντως, να σας πω για τη σημερινή εικόνα στα κάψιμα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και με δεδομένο ότι έχουμε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, της εμπόλεμης κατάστασης να κλιμακώνεται. Ο Αμερικανικός στρατός, δεν ξέρω αν τα έχετε πει, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Όλα αυτά λοιπόν, και πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πετρέλαιο Brent να είναι σχεδόν στα $100 το βαρέλι και συγκεκριμένα στα $99.5 το βαρέλι, καταγράφοντας πάλι άνοδο 1,5% σήμερα.
1: Νομίζω είναι υψηλό τουλάχιστον 7 εβδομάδων πλάς.
2: Είναι υψηλό, είναι πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε το πετρέλαιο Brent κοντά στα $100 το βαρέλι. Τώρα, τι επίπτωση έχει η συγκεκριμένη τιμή στα καύσιμα? Λοιπόν, τιμές που πήραμε τώρα, οι επίσημες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά. 2 ευρώ και 10 λεπτά. Τουλάχιστον 35 λεπτά ακριβότερη η τιμή σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, πότε ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, Γιώργο και Κασιανή, αν κάποιος θέλει να γεμίσει το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη, να πληρώσει τουλάχιστον 17 ευρώ περισσότερο σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Και όλα αυτά με την επιδότηση, διότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πάμε στο πετρέλαιο κίνησης. Εδώ,
0: δεν πας πουθενά με αυτές τις τιμές, δεν πας πουθενά.
2: Δεν πας πουθενά. Πού να ακούσεις, Γιώργο, αυτά που έχω να σου πω τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και είναι πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που είναι τώρα στον δρόμο τα βλέπουν. Δεν λέμε κάτι, βλέπουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περνάνε από βρατήρια καυσίμων και βλέπουν 2,11, 2,12 την αμόλυβδη βενζίνη, 2,8, 2,7, 2,6.
0: Και συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, δεν είναι πρατήρια από αυτά που περιμένουν την ευκαιρία για να σε πάνε 10 λεπτά πάνω. Όχι, είναι κάτι. Πρατήρια τα οποία έχουν δείξει μία σοβαρότητα μέσα στο χειμώνα, μέσα στην άνοιξη. Και κάπως τους εμπιστεύεσαι αυτούς.
2: Εγώ, ρε παιδί μου, θα σου πω το δικό μου το πρατήριο.
0: Ναι.
2: Πάω πάντα. Λοιπόν, έχει 2,8 την αμόλυβδη βενζίνη σήμερα. Έχει 2,03 το πετρέλαιο δίζελ. Το
0: ναι.
2: Θέμα, πρόσεξε τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, Γιώργο. Λοιπόν, και Κασιανή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή είναι 2,06. Φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχε επιδότηση των 15 λεπτών θα ήταν 2 ευρώ και 20 λεπτά το
0: δίζελ. Εκεί θα ήταν. Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, είναι 49 λεπτά, είναι μισό ευρώ περισσότερο σε σχέση με το Μάρτιο. Για να γεμίσεις δηλαδή ένα ρεζερβουάρ με πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να δώσεις περίπου, άκουσε, 25 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αν κάνεις 2 γεμίσματα τον μήνα είναι ένα πενιντάρικο παραπάνω. Ένα πενιντάρικο δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, εάν θέλεις 100 ευρώ για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου, είναι το 1/8 ενός κατώτατου μισθού. Είναι
0: ναι.
2: Πράγματα που όλοι τα καταλαβαίνουμε, που όλοι τα αντιλαμβανόμαστε. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτή την κατάσταση. Γιατί πραγματικά πλέον οι μετακινήσεις έχουν καταντήσει, δηλαδή καλύτερα να επενδύσεις στην Wall Street παρά να βάζεις πετρέλαιο.
0: Και αν εδώ πάλι.
2: Συγγνώμη που το λέω.
0: Ναι, ναι. Όχι, καλά κάνεις και το.
2: Αλλά πλέον έτσι είναι η κατάσταση.
0: Και το σημειώνεις. Για να του βάλω μια πολιτική διάσταση, γιατί εσύ πηγαίνεις και το αναλύεις τεχνοκρατικά. Αυτό κατά την άποψή μου είναι και η σοβαρότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και η μεγαλύτερη απειλή, δηλαδή η μεγαλύτερη απειλή από αυτό που θα κάνει Αντώνης Σαμαράς, μεγαλύτερη απειλή από αυτά που ήδη κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό που περιγράφεις. Αυτή είναι η απειλή για την κυβέρνηση.
2: Γιώργο, να σου πω κάτι. Το θέμα με τα κάστρα, γιατί θα έρθει κάποιο να σου πει και τι να κάνουμε εμείς από τη στιγμή που γίνεται ο χαμός στη Μέση Ανατολή,
0: ναι, ναι.
2: Σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, τι άλλο να περιμένουμε σε ό,τι αφορά τα καύσιμα στην Ελλάδα. Το θέμα, ότι ξέρεις, υπάρχουν ενεργειακές κρίσεις, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει η Ουκρανία, υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι ότι ο καταναλωτής, ότι ο άνθρωπος που θέλει να σηκωθεί το πρωί και να πάει στη δουλειά του, ξεκινάει με ένα λογαριασμό, είτε γιατί πρέπει να πληρώσει το καύσιμο για να πάει στη δουλειά του και προσθέτει μέσα στην ημέρα και άλλα έξοδα. Για μένα είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε πολύ μπροστά μας, θα το δούμε όλο τον χειμώνα, διότι θα σας πω και το εξής, ότι ακόμα και αύριο το πρωί, που μακάρι κάνουμε το σταυρό μας, μακάρι να τελείωναν αύριο το πρωί, σήμερα να τελείωναν τώρα οι εκτροπραξίες στη Μέση Ανατολή, άλλοι τιμές των καυσίμων δεν θα έπεσαν την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί λείπουν αποθεματικά, γιατί και χίλιους δυο λόγους. Άρα λοιπόν το θέμα των καυσίμων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
3: Σωστό.
2: Εντάξει, λοιπόν, γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Παπασταύρου και καλώς τον ακούσαμε, ο οποίος μας είπε το σχέδιο της κυβέρνησης για να έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% την επόμενη τριετία μέχρι το 2029, κάνοντας επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσεις για την αποθήκευση της ενέργειας, επενδύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, να μειωθούν ρευματοκλοπές τις οποίες πληρώνουμε εμείς, οι συνεπείς, και όσοι είναι συνεπείς καταναλωτές και πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, να υπάρχουν νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια, να υπάρχουν επιδοτήσεις για αγορά νέων.
3: Μίλησε για ένα πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρεμπιπτόντως, σε επιβεβαιώνει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μας στέλνει μήνυμα ο ενεργειακός επιθεωρητής, λέει είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριο Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, είναι δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, γενικά την ενέργεια. Θα το δείτε και σήμερα, Κασιανή, νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξουμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 αναμένεται η ανακοίνωση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του πληθωρισμού για τον Αύγουστο. Άρα να σας πω ότι, να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, της Eurostat, τον Αύγουστο είχαμε αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά μία μονάδα, το 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά αρχές φθινοπόρου, έχοντας ένα ολόκληρο φθινόπωρο και ένα ολόκληρο χειμώνα μπροστά, αν μη τι άλλο, είναι ανησυχητικά σημάδια και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν, είναι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα.
3: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, επαναλαμβάνω, Δημήτρης Χριστούλιας εκτός από τη Real News, Σάββατο και Κυριακή στο Real FM, 3 με 4 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε και Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ.
1: Ξέρεις, και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, που εξειδικεύθηκαν χθες από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν ανέφεραν τίποτα για τα καύσιμα.
3: Ναι.
1: Ήτανε μόνο ενεργειακά μέτρα σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Είχαμε αυτή την δέσμευση ότι ο στόχος βασικά είναι το 2030 από 23,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι η χοντρική τιμή, να είναι στα 16,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η μέση τιμή, συγγνώμη, του ρεύματος του οικιακού, όχι της χοντρικής τιμής. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μειωθεί η έκθεση της χοντρικής τιμής στις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων. Δηλαδή να μην επηρεάζεται η χοντρική τιμή του ρεύματος από το πόσο κάνει το πετρέλαιο, από το πόσο κάνει το φυσικό αέριο, από το πόσο κάνει, ας πούμε, και ο λιγνίτης, που τον έχουμε αφήσει τώρα στην άκρη το λιγνίτη. Ενώ μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πόσα χρήματα πληρώνουμε το χρόνο για ρευματοκλοπές. Λέω πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές.
3: Σωστά το λες, πάρα πολύ.
1: 450 εκατομμύρια.
3: Βέβαια.
1: Κάθε μήνα. Κάθε χρόνο.
3: Βέβαια. Γιατί είναι ο μάγκας ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίζει το ρεύμα του και βεβαίως πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι για να έχει αυτό το ρεύμα, για να μην πληρώνει κιόλας. Εξαιρετικά. Ναι.
1: Θετικό μέτρο ότι επενδύουμε στην αποθήκευση ρεύματος. Θα πολλαπλασιαστεί.
3: Ήμασταν πολύ πίσω. Πολύ πίσω.
1: Ο στόχος είναι 7 γιγκαβατόρες το 2030 να μπορούμε να αποθηκεύουμε, ενώ τώρα αποθηκεύουμε 630 μεγαβατόρες.
3: Εσύ, εδώ πουλάμε ρεύμα στους Βουλγαρούς.
1: Που μας περισσεύει.
3: Το ρεύμα το οποίο δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, εγώ σου λέω, το πουλάμε. Αυτοί έχουν μπαταρίες. Έχουν αποθηκευτικές υποδομές. Και μετά αγοράζουμε από τους Βουλγαρούς πιθανότατα και το ελληνικό ρεύμα και σε άλλες τιμές. Λοιπόν, δηλαδή αυτό πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή.
1: Στις 9 Σεπτέμβρη, 12 η ώρα το μεσημέρι, αγοράζαμε ρεύμα λόγω των ΑΠΕ 0,02 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στις 7 το απόγευμα πόσο το αγοράζαμε?
3: Πόσο?
1: 265 ευρώ.
3: Μάλιστα. Να οι διαφορές λοιπόν.
1: 265 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το μεσημέρι είναι 0,02.
3: Είναι ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βγάλει άμυνα η κυβέρνηση. Θα μου πεις πώς θα τη βγάλει την άμυνα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Αλλά με αυτές τις τιμές δεν πας πουθενά. Πουθενά όμως. Και μην περιμένουμε ότι θα τα βρει ο Τραμπ με τους φρουρούς της επανάστασης. Αυτοί τα βρίσκουν και μέσα στο 24ωρο αν τα χαλάσουν 3-4 φορές. Μετά έρχονται, για να μην λέμε μόνο για τον Τραμπ, ο οποίος είναι τρεις αλλούν και δύο χορεύουν, είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λένε οι άλλοι εντάξει, ναι, συμφωνούμε, είπα να περάσει να κάνει διάπλου ένα, πώς το λένε, τάνκερ, και το σταματάνε στη μέση, του λένε 2 εκατομμύρια. Μα ρε παιδιά, χθες ήταν ένα, ναι, σήμερα είναι 2. Αύριο θα είναι 3. Τα ναύλα σου, λέω, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ευμετάβλητο. Αυτό είναι ρευστό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αμυνθούμε. Δεν γίνεται.
1: Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lastoflex ST διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bauteching, που σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
3: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parkio Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Η ταινία που άνοιξε τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Parkio Cinema Kids, στη live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Λίλο, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί το Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
1: Και για να κλείσουμε το οικονομικό κομμάτι και να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, θυμάσαι για το μέτρο του Κουμπαρά που συζητούσαμε ότι είναι πολύ ωραίο μέτρο και πολύ ενδιαφέρον και αυτά. Ενέχει κάποιους κινδύνους. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα τη Σύστα Ευρωπιεράκου, την οικονομική μας συντάκτρια, από το ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Πάμε να την ακούσουμε.
4: Τις λεπτομέρειες του Κουμπαρά θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος. Θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
1: Αυτός ο λογαριασμός λοιπόν θα είναι επενδυτικός και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξεις κάποιο πρόγραμμα στο οποίο θα επενδύσεις. Μπορεί να έχει πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά όταν τα έχεις κλειστά για 18 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς ξαφνικά να σου πω ότι έχεις βάλει 5 χιλιάρικα αυτά τα 18 χρόνια. Ναι. Γιατί να τα χάσεις στο πουθενά?
3: Ναι.
1: Ενέχει κίνδυνο. Μπορεί να είναι μηδαμινός, αλλά ξέρεις σε 18 χρόνια θα γίνει ένα μπαμ και θα χαθούν τα πάντα.
3: Υποθέτω ότι έχει μπει ένα όριο εκεί από αυτά που καταλαβαίνω και διαβάζω. Νομίζω ότι είναι 1.200 ευρώ το χρόνο ως ενίσχυση.
1: Ναι.
3: Αλλά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία έχοντας επίγνωση. Προφανώς και θα υπάρχουν ρίσκα εκεί. Και εγώ περιμένω και άλλες διευκρινήσεις. Δεν μου φτάνουν αυτές οι διευκρινήσεις. Γιατί βάλαμε χθες ερωτήματα. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδί μου, ποιος θα τον κρατάει τον λογαριασμό, ποιος θα κάνει τις επενδύσεις, ποιος θα τους κατευθύνει. Είναι και άλλα τα ερωτήματα. Αλλά εδώ αν είναι να μπεις σε αυτή την ιστορία, πρέπει να διαβάσεις, όπως είπες και εσύ, για τα ψηλά γράμματα. Όπως θα έκανες οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, προφανώς. Μάνο μου, μη μου κάνεις τώρα εδώ πέρα. Έχεις πάρει από τον κώδικα δημοσιογραφικής δεντολογίας ένα εδάφιο και το έχεις πετάξει ως μήνυμα. Εάν εγώ τώρα ήμουνα πάνω στις φωνές που ακούς ή πάνω στον ηγέτη τον πολιτικό που πιστεύεις, δεν θα μου το έκανες αυτό. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά τα παιχνίδια. Αφήστε αυτές τις ανοησίες. Κάθεσαι, γράφεις μια. Έγραψες αυτή την άποψή σου. Δικαίωμά σου είναι εδώ που αναφέρεσαι τώρα, εδώ που απευθύνεσαι. Δεν είμαστε τάμπουλα ράζα. Ενημερωνόμαστε και εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θες να πάμε σε τίτλους
1: ειδήσεων. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό, Παγίου Αναργύρου ως Εγάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδελφία, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Ενθήκης Αντιστάσεως προς Χαλάνδρη στο ύψος της Βέικου.

0: στους 97,8.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα η ημέρα θα είναι λίγο πιο δροσερή από χθες. 17-18 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Σας λέγαμε και νωρίτερα με την Κασιανή, δεν προβλέπεται να πάει η θερμοκρασία σήμερα πάνω από 29 βαθμούς εδώ στην Αθήνα.
1: Καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί εδώ γίνεται χαμός, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όντως χαμός γίνεται. Είχαμε φωτιά σε όχημα, θα το πούμε αναλυτικά. Ξέσπασε νωρίτερα φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Καποδιστρίου στο Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του νοσοκομείου Αγία Όλγα μέχρι το σημείο όπου έγινε το περιστατικό. Τώρα να ενημερώσουμε πως η φωτιά έχει κατασβεστεί και το συγκεκριμένο όχημα έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα.
0: Πάνω από 5 χιλιόμετρα, έτσι.
2: Ναι, είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η κλιμάκωση αυτή στο ποτάμι, στο Κηφισό, είναι μέσα σε λιγότερο από 25 λεπτά. Γιατί το κοιτάγαμε με την Κασιανή πριν.
1: Ναι.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουμε σχεδόν σε όλο το μήκος από Λένορμαν και πάνω στο ποτάμι. Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και στο κατερχόμενο προς Πειραιά δηλαδή. Από μεταμόρφωση, από τον κόμμα της μεταμόρφωσης μέχρι τη Λένορμαν και εκεί με μποτιλιάρισμα.
2: Είναι ισορροπημένη η κατάσταση πάντως. Μην έχουν παράπονο είτε αυτοί που κινούνται προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αντιμετωπίζουν τις ίδιες καθυστερήσεις.
0: Είναι καθησυχαστικός ο Παναγιώτης. Μην έχετε παράπονο, είναι ισορροπημένη κατάσταση. Και στα δύο ρεύματα είστε ακίνητοι.
1: Περνάτε και ίδια το ίδιο δύσκολα.
2: Και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο είναι αυξημένη κίνηση. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Εκεί κάνει έντονη την παρουσία το κόμβος, πιστεύω. Γι' αυτό περιορίζεται η κατάσταση στις πρωινές ώρες. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας έχουμε δυσκολίες στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλείας της Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται σημαντικές από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ,
0: ναι, βλέπω Παναγιώτη μου, συγγνώμη Κασιανή μου, μετά το γήπεδο Καραϊσκάκης στη Μικράς Ασίας. Μποτιλιάρισμα και πηγαίνει το μποτιλιάρισμα μέχρι Αλιπέδου, μπαίνοντας δηλαδή για Πειραιά και πηγαίνοντας προς λιμάνι, έτσι. Ναι. Είναι δηλαδή και ο Πειραιάς επιβαρημένος αυτήν την ώρα.
2: Μπαίνοντας στον Πειραιά.
1: Όπως είπαμε και πριν, αποφύγετε οπωσδήποτε Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, όπου ξεκινά από το Νέο Ηράκλειο και από το, από το Αγίας Όλγας που μας είπε, από το νοσοκομείο, μας είπε και ο Παναγιώτης, και φτάνει μέχρι το ύψος της Φιλοθέης, λίγο πριν περάσει απέναντι στην Παλαιολόγου για Χαλάνδρη. Για να βγείτε, αν θέλετε να βγείτε Κηφισίας, προτιμήστε αυτή την ώρα την Σπύρου Λούι στο ΟΑΚΑ. Έχει μικρές καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια της Κίμης, αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερη κατάσταση από το να μπλέξετε αυτή την ώρα Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου. Παναγιώτη, να σε καλά, παιδί μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
0: Κάτι θα έχει να πει.
2: Κάποιο σχόλιο? Όχι, για ποιο γεγονός?
1: Δεν ξέρω, γενικά. Όχι, κάνεις ένα σχόλιο.
0: Διάλεξε εσύ και πες ένα. Τι θες? Βάλε τίτλο. Λέγε ένα τίτλο.
2: Για την κίνηση.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Τι θες, παιδί?
1: Για την ΑΕΚ.
2: Επιβλητικά νίκησε, πιστεύω, πιο δύσκολα από ό,τι περισσότεροι περιμέναμε, αλλά σημασία έχει το νικηφόρο ξεκίνημα. Ιδανική αρχή δηλαδή.
0: Περιμένατε πιο δύσκολα, τι περιμένατε?
2: Περίμενα.
0: Τι περίμενες, να βάλει τρία
2: γκολ? Από αυτά που είχα δει, ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια φέτος εντός έδρας, να βάλει περισσότερα γκολ.
0: Εντάξει, double πήρε η Λάσκ στην Αυστρία, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι πρώτη φορά που παίζει Champions League, οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Τα ξέρει κάπως.
1: Όλα τα ξέρει το παιδί. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Με το δεξί στο Champions League και μπράβο, μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα.
2: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς?
2: Ναι.
1: Ξέρεις, ο Παναγιώτης, δεν τολμάει να πει κακή κουβέντα για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η Σαλαμάρα έξω, η οποία είναι ΑΕΚ τζου μέχρι τον κόκαλο.
0: Καταστολή, Παναγιώτη.
1: Ναι, δεν τολμάει. Χθες αναδείξαμε ένα θέμα που είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Και χθες το συνέχισαν αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με τους δύο αυτούς τύπους, τους εργαζόμενους στο Δήμο Σιθωνίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργήματα, κατηγορούνται για σκάνδαλα.

0: αυτά που είχα δει, ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια φέτος εντός έδρας, να βάλει περισσότερα γκολ.
1: Εντάξει, double πήρε η Λάσκ στην Αυστρία, έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι πρώτη φορά που παίζει Champions League, οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
1: Τα ξέρει κάπως.
2: Όλα τα ξέρει το παιδί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Με το δεξί στο Champions League και μπράβο, μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα για.
0: Συμφωνώ.
1: Να, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρεις, ο Παναγιώτης δεν τολμάει να πει κακή κουβέντα για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η Σαλαμάρα έξω, η οποία είναι ΑΕΚτζού μέχρι τον κόκαλο.
1: Καταστολή, Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, δεν τολμάει. Χθες αναδείξαμε ένα θέμα που είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και χθες το συνέχισαν αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με τους δύο αυτούς τύπους, τους εργαζόμενους στο Δήμο Σιθωνίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργήματα, κατηγορούνται για σκάνδαλα εντός του Δήμου και όμως επέτρεψαν κανονικά στις θέσεις τους. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Διευθυντικά στελέχη.
2: Διευθυντικά στελέχη.
1: Αποκλειστικό, όπως είπες, αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αντένα και του Τάσου Τελόγλου. Εμείς πήραμε να το φέρουμε εδώ, αν δεν το είχατε παρακολουθήσει στο δελτίο ειδήσεων, γιατί έχει και συνέχεια, όπως λέει η Κασιανή, είναι ενδεικτικό νοοτροπιών που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου. Πάμε να ακούσουμε.
2: Το θέμα είναι ότι ο Δήμαρχος Γιώργο μου είναι αμετανόητος και θα τον ακούσουμε τώρα.
1: Μπράβο.
2: Στο ρεπορτάζ.
1: Να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχος.
2: Πάμε.
3: Τέλος τους χρειαζόμαστε, όλα αυτά γίνονται για να δουλέψει ο Δήμος.
4: Ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος από τη μια να λέει τούτο και από την άλλη το άλλο.
2: Ξεχυλίζει η οργή των κατοίκων στη Σιθωνία.
4: Βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
2: Η απόφαση του Δημάρχου να φέρει πίσω σε θέση ευθύνη στην πολεοδομία του Δήμου, κατηγορούμενο ως αρχηγικό μέλος στο κύκλωμα των πολεοδομιών της Χαλκιδικής, έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους που ζητούν απαντήσεις, όταν ήδη στην πολεοδομία Σιθωνίας βρίσκεται και δεύτερη υπάλληλος, κατηγορούμενη και εκείνη για κακούργημα. Ήδη Υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρεια ζητούν έγγραφες εξηγήσεις από το Δήμαρχο για την εν λόγω απόφαση επιστροφής του κατηγορούμενου υπαλλήλου πριν εκδικαστεί η υπόθεση. Παρά το ηθικό πρόβλημα που ανακύπτει, ο Δήμαρχος, όπως αποκαλύπτει τον Αντένα, δεν κάνει πίσω, καθώς όπως λέει η πολεοδομία Σιθωνίας υποφέρει από υποστελέχωση.
3: Ο υπάλληλος έγινε μια ιστορία εδώ με την πολεοδομία, όπως έγινε και σε άλλες πολεοδομίες. Δεν είμαστε εδώ για να κυνηγάμε ούτε φαντάσματα, ούτε για να κάνουμε τους δικαστές, ούτε τους εισαγγελείς.
2: Άρα θα απαντήσετε ρητά ότι τους χρειάζεστε και τους δύο υπαλλήλους.
3: Έχω απαντήσει, τώρα θέλει το εγγραφό μου και προφανώς τους χρειαζόμαστε.
2: Ο Αντένα επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο προϊστάμενο, ο οποίος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι επέστρεψε στο πόστο του όπως αποφάσισε ο Δήμος, επικαλούμενος την καθυστέρηση της δικαιοσύνης. Για πες. Ακούσαμε και ένα ταραγμένο κάτοικο στην αρχή του ρεπορτάζ.
1: Εντάξει.
2: Τους χρειαζόμαστε, σου λέει ο άνθρωπος. Έχουμε υποστελέχωση. Το θέλουμε, τον θέλουμε τον απατέω, να τον γουστάρουμε στην πολεοδομία.
1: Ο μεν δήμαρχος τους χρειάζεται και είναι διατεθειμένος να το πάει μέχρι τέλους, γιατί στο ίδιο ρεπορτάζ άκουσα ότι τον ρωτάει ήδη η περιφέρεια, το αρμόδιο υπουργείο, και εγγράφως λέει θα τοποθετηθεί. Ο άλλος με τον οποίο επικοινώνησε συνάδελφος του Αντένα της είπε, εγώ γυρνάω με απόφαση δημάρχου και επίσης δεν έχω δικαστεί, άρα τι με κάνει αυτό αθώο. Τώρα λέει ο δήμαρχος, εντάξει, είχαν μπλέξει τώρα κάτι, ακούστηκε στην πολεοδομία. Τι ακούστηκε, ρε δήμαρχε? Για κακούργημα τους, θα τους δικάσουν αυτούς. Για κακούργημα. Κάτι ακούστηκε.
2: Κάτι ακούστηκε.
1: Και επίσης, στο άλλο δεν έχουμε νομίζω χρόνο να το βάλουμε το δεύτερο.
2: Να ακούσουμε, προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το δεύτερο.
1: Γιατί εκεί έχει ενδιαφέρον, ο Τελόγλου έχει μια εξέλιξη. Δηλαδή ότι πήγαν οι υπάλληλοι να βγουν και από πάνω. Για πάμε να ακούσουμε.
5: Πάμε στον Τάσο Τελόγλου, ο οποίος έχει και άλλα στοιχεία για αυτή την εξοργιστική υπόθεση. Ζητούν, Τάσο, και τα ρέστα οι εμπλεκόμενοι.
6: Αρκεί να σου πω, Νίκο, ότι ο υπάλληλος που κατηγορείται για τα υδρόμετρα, η δεύτερη δηλαδή, και επέστρεψε στο Δήμο, δήλωσε δυσαρεστημένη για την νέα της τοποθέτηση και έκανε ένσταση. Πρόκειται για την ίδια υπάλληλο για την οποία η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητούσε πιο αυστηρή ποινή όταν είχαν κοπεί κάποια από τα μεροκάματά της, αλλά είχε ήδη πέσει τα μαλακά από τον τότε δήμαρχο, τον προηγούμενο. Για την ιστορία, η ένστασή της απορρίφθηκε. Δυσφορία υπάρχει στη Σιθωνία και για το δεύτερο εμπλεκόμενο υπάλληλο που επέστρεψε στην πολεοδομία με τη λογική που θυμίζει ούτε γάτα ούτε ζημιά. Στο διάλογο που θα ακούσετε και στον οποίο στηρίζεται μέρος της δικογραφίας για τις πολεοδομίες, μιλάμε ερετό που είναι και πολιτικός μηχανικός. Το θέμα, η έκδοση άδειας.

0: σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί δασική και δεν πρέπει να χτιστεί τίποτα.
1: Και μία ερώτηση, γιατί τώρα δουλεύω ένα ακίνητο για πώληση. Ένα στον Διάπορο. Εκεί τι παίζει?
2: Κοίταξε, εντάξει, εκεί είναι περιοχή ειδικής προστασίας, αλλά χτίζουν.
1: Ο Διάπορος χτίζει, με λίγα λόγια, γιατί έχω τοπογραφικό.
2: Χτίζει, ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα θεματάκι με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις που βγάζει, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι τελεσίδικο, ας πούμε.
3: Ας πούμε.
4: Δεν έχουμε κάτι τελεσίδικο. Εντάξει, δεν κάνει κανονικά. Είναι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά χτίζει μόνο.
3: Κοίταξε, εντάξει, είναι ειδική περιοχή ειδικής προστασίας, αλλά χτίζουν, ας πούμε. Και ένα θεματάκι με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ας πούμε, αλλά ας πούμε χτίζουν, ας πούμε. Ρε. Όχι, να μην μπούμε, ρε. Εάν υπάρχει κράτος σε αυτή τη χώρα, τώρα το βουτάτε τον Δήμαρχο και του λέτε αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Αυτοί οι δύο εκτός μέχρι να δικαστούν. Και η κυρία λέει, η οποία βεβαίωνε αυτό της καταλογίζουν, έτσι, εγώ δεν ξέρω αν το έκανε, δεν το έκανε, βεβαίωνε εγκατάσταση υδρομέτρων για τη δημόσια επιχείρηση ίδρευσης, που δεν είχαν εγκατασταθεί. Αυτή τσαντίστηκε, γιατί λέει, πού με βάλατε τώρα εδώ πέρα, εγώ δεν θέλω σε αυτήν την υπηρεσία, σε άλλη υπηρεσία ήθελα να γυρίσω. Λοιπόν, αν υπάρχει κράτος, πάτε εκεί με κάποιο τρόπο και εξηγείτε στον Δήμαρχο ότι αυτό που έκανε ήταν ανοησία. Έτσι απλά δηλαδή, αν υπάρχει κράτος.
4: Το
3: αν
4: θέμα
3: υπάρχει...
4: είναι. Είναι ανοησία, γιατί και αυτός πολύ εξάπτεται.
3: Αυτός το έχει πάρει προσωπικά. Λέει, αφού δεν έχω άλλους που να έχουν δικαίωμα υπογραφής και δεν υπογράφουν οι άλλοι. Τι να κάνω. Πήρα αυτούς που ξέρω.
4: Αν υπάρχει κράτος, πρέπει να ελεγχθεί και ο Δήμαρχος.
3: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Πάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheatres.com. Κανονίστε την πορεία σας.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 8. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κατά από τα αστέρια, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parkio Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, φυσικοαερίοελλαντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Πολλές εφημερίδες είδα σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο, Γιώργο, αυτή την έρευνα PISA που βγαίνει κάθε χρόνο για το 2025, έδειξε ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού, δηλαδή τελειώνει το σχολείο και δεν ξέρει να κάνει βασικές μαθηματικές πράξεις, δεν ξέρει να κατανοεί το κείμενο που διαβάζει. Πράγματα δηλαδή που είναι το βασικό. Τελειώνεις το σχολείο και λες να κάνω ένα πολλαπλασιασμό, μια διαίρεση, να λύσω μια εξίσωση και να μπορώ να καταλαβαίνω ότι διαβάζω. Νομίζω είναι το πλέον βασικό όταν πριν πάω να μπω στο πανεπιστήμιο ή σε οποιαδήποτε σχολή.
0: Ναι. Κατά την άποψή μου, πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Να το επαναλάβω. Κατανόηση κειμένου. Η πτώση ήταν σε σχέση με πέρσι 16 μονάδες. Στις φυσικές επιστήμες χάσαμε 7 έναντι 5. Κατανόηση κειμένου, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι.
1: Διαβάζουν κάτι και δεν καταλαβαίνουν τι είναι.
0: Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή, δεν συζητάμε για έννοιες όπως ο τόκος, ο πληθωρισμός. Συζητάμε για κατανόηση κειμένου. Βεβαίως, για να μην είμαστε γκρινιάριδες και να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που γίνεται κάθε χρόνο αποτυπώνουν ένα παράδοξο που μπορεί κάπως να μας κάνει να έχουμε και μια αισιοδοξία. Οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή το πρόβλημα, αλλά τα Ελληνόπουλα εξακολουθούν να απέχουν από το μέσο όρο του όσα.
2: Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
0: Παρκάρω. Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε περισσότερο για αυτή την έρευνα, γιατί απαντάει σε διάφορα ερωτήματα κατά άποψή μου για το πώς πηγαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιες τρεμπλώσεις. Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. All around the world. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από όπου και αν μας ακούτε, εδώ είμαστε εμείς. Και σήμερα στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας φίλους και στους διαδικτυακούς μας φίλους, οι οποίοι έχουν αρχίσει και αυξάνονται και πληθύνονται από πολλά μέρη της Ιδρογείου και της Φιλίου. Είδατε τι καλά έχει το ίντερνετ και το διαδίκτυο, πέρα από τα κακά που έχει, γιατί έχει και κακά. Ουδέν καλών αμυγές κακού. Καλημερούδια στο μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου, Ράδιο 1 στο 98,1. Είμαστε έτοιμοι. Πρωινός καφές από τους φούρνους Μητάφης. Ο καλύτερος καφές, φρέντο, εσπρέσο, καπουτσίνο, ελληνικός. Καφές, καφές, όχι καφές δηλητήριο. Μητάφης, εγγύηση. Το δεκατιανό σας. Το ψωμάκι για το μεσημέρι, για το φαγητό. Το γλυκάκι για μετά το φαγητό, γιατί από πίσω πάει και ένα γλυκάκι μετά το φαγητό, το μεσημεριανό. Ή αν το θέλετε, το απόγευμα με τον απογευματινό καφέ, που κι αυτός μπορεί να είναι από τα Bakery Μητάφης. Μπορείτε να πάτε στα Bakery Μητάφης και να παραγγείλετε. Δεν θέλω μισό κιλό καφέ από αυτόν τον καλό που φτιάχνετε. Ώρα έτοιμα λοιπόν, έχουμε πει το τέτοιο και βέβαια η Λίζα Στάνσφιλντ συνεχίζει να μας στέλνει All Around the World. Τι ωραία τραγουδίστρια, τι ωραία φωνή, τι ωραία δισκογραφία, πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στο Ράδιο 1 και το 98,1. Πόλεμος για τις εξαγγελίες. Πόλεμος για τις εξαγγελίες. Χαμός γίνεται. Ο ένας βαράει τον άλλον. Είμαστε σε φουλ προεκλογική περίοδο. Το μόνο που μένει είναι να μάθουμε πότε είναι η ημερομηνία των εκλογών. Αυτό μας λείπει μόνο, δεν μας λείπει τίποτα άλλο. Η ημερομηνία των εκλογών. Λοιπόν, χθες παραλίγο να γίνει και το έγκλημα. Ο Βόλος στον Ολυμπιακό. Καλημέρα κύριε Ηλιάδη. Πήγε η καρδιά σας στην κούλουρη, έτσι. Είναι ντέρμπι βέβαια. Δεν είναι ντέρμπι τώρα Βόλος Ολυμπιακός. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Τι είναι. Με την καρδιτσομαγούλα να παίζει, ντέρμπι είναι. Λοιπόν, πόλεμος για τις εξαγγελίες. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι κλπ. Σκοτώνονται, ποιος θα πλειοδοτήσει.
1: Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Ο τρόπος που περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Καλημέρα Ελλάδα, προκάλεσε την ηρωνική αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Δεν υπάρχει άλλη.
3: Τι ζουν στο πετσί τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Βιώνουν συγκλονιστική ευημερία στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο ενίκιο, στις συμφωνίες κυρίων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο κύριος Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός υπουργός, αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία.
1: Το οικονομικό επιτελείο μίλησε για μέτρα ανάσα, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εξαγγελίες με το βλέμμα στην κάλπη.
4: Κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνους που πρέπει να γυρίσει. Η απάντηση σε όλα. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Όχι. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα.
5: Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη.
6: Ο Πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε, κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά, διότι μου την έχουν πέσει οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το καθεξής, πάρτε αυτά και τίποτα άλλο.
7: Όταν αρχινάει τώρα μια ολόκληρη εκστρατεία, τι θα σας δώσουμε και τι θα πάρετε και τι θα κάνετε και καταλήγει τα ψίχουλα των ψυχούλων. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει.
8: Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα, δεν τρώει άλλο κουτό χορτό. Θέλει αλήθεια και θέλει λύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα.
1: Τα καρφιά δίνουν και παίρνουν με την κυβέρνηση να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι ετοιμάζει ρεσάλτο στις θηρίδες με αφορμή την πατριωτική εισφορά που εξήγηλε.
9: Βγήκε και ο υπεύθυνος εκεί, τι ένας υπεύθυνος εκεί στα οικονομικά και είπε θα πάμε στις θηρίδες να αποδείξουμε τα χρυσαφικά. Λοιπόν, οι άνθρωποι επανήλθαν σε αυτό που λέμε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι πριν. Είναι ρεσάλτο.
10: Αν θεωρούμε ότι θα λύσουμε ή θα παράξουμε πλούτο από τη χώρα, είτε από τις θηρίδες, είτε από το συν ένα, μείον ένα, και κάπως περίεργα μας τα είπαν, αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα απαντηθεί.
11: Πρέπει να δημιουργηθεί και στη χώρα μας, όπως σε άλλες χώρες, ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας για την καταγραφή του πλούτου. Κινητή περιουσία, λοιπόν, εννοούμε τα χρηματοοικονομικά, μετοχές, ομόλογα.
1: Μέσα σε αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, το Μαξίμου ζητά αυτοδυναμία, καθώς δεν υπάρχουν πρόθυμοι εταίροι.
12: Το σκηνικό γενικότερα στην αντιπολίτευση σήμερα, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και μεταξύ τους επιτίθενται.
13: Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο, με τον κύριο Σαμαρά, με ή χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, ή θα είναι το Πασό πρωτοκόμμα και θα γίνει η κυβέρνηση με κορμό του Πασόκ.
14: Αυτό το πω. Μητσοτάκη, ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. Γιατί ο ταλέπτο 19 και δεν τα εφαρμόζουν. Ό,τι και αν τους λέω. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι.
1: Μεταγραφές πάντως συνεχίζονται, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε σήμερα στο Πασόκ δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την Ολυμπία Τελιγιορίδου και το Λευτέρη Αβραμάκη.
0: Ναι, τώρα που πήγε η Τελιγιορίδου στο Πασόκ, δεν το συζητάμε τώρα. 5% πάνω θα πάρει το Πασόκ τώρα που πήγε Τελιγιορίδου στο Πασόκ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο Πασόκ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο είπε ο άλλος, ο Βιβλιοπόλης, ότι σε όλες τις χώρες, λέει, της Ευρώπης γίνονται περικοπές και ο μόνος που δίνει λεφτά στον κόσμο είναι ο Μητσοτάκης. Αυτά τα λέει και τα πιστεύει. Μην νομίζετε ότι τα λέει έτσι για να κάνει παιχνίδι προεκλογικό ή να ρίξει μια, δύο, τρεις ατάκες. Τα πιστεύει αυτά που λέει. Τα πιστεύει. Ο άνθρωπος είναι IQ ραδικού. Τα πιστεύει. Και θέλει να κάνει να τα πιστέψουμε κι εμείς. Οι οποίοι βάζουμε το χέρι στη τσέπη στα μέσα του μήνα και δεν έχει ούτε ευρώ. Τσακιστό με τον Κούλι και τον Πιερακάκη, το σημειτόπεδο. Δεν έχει πει όμως ο κύριος Ανδρουλάκης ποτέ ότι δεν κυβερνάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά η κυβέρνηση του Πασόκ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, η μάχη για την κάλπη, η άλλη μάχη μετά τις εξαγγελίες, έχουμε και τη μάχη για την κάλπη. Περιοδίες από εδώ, περιοδίες από εκεί. Έμαθα ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη την Παρασκευή στην Κίμη για να κάνουν, λέει, εγκαίνια στο κτίριο εκεί Παπα-Νικολάου που υπάρχει. Αυτό το κτίριο το φτιάχνουν, το ξαναφτιάχνουν, το εγκαινιάζουν, το ξαναεγκαινιάζουν. Κάθε δήμαρχος κάνει για εγκαίνια. Είναι σχολή Μπουραντά αυτή με τον καινούργιο δήμαρχο, για τον οποίο έχουμε πολλά να πούμε, μπορούμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάει στην Κίμη. Δεν του λέτε να περάσει και μια βόλτα από το νοσοκομείο της Χαλκίδας να δει τα χάλια του τα μαύρα? Να πάει και μια βόλτα στο περιφερειακό ιατρείο της Κύρου, που εδώ και ένα χρόνο θα τα βάλω να τα ακούσετε, τι δεν τα έχω στο αρχείο μου εγώ αυτά, τα ξεχνάω εγώ αυτά. Ξεχνάω εγώ τι πέρασα στη Κύρο με το σύστημα υγείας του Άδωνη. Μάχη λοιπόν για την κάλπη γίνεται και οι σχολιαστές σχολιάζουν.
15: Η μάχη για την κάλπη έχει ήδη αρχίσει να αποκτά τα χαρακτηριστικά της. Η σύγκρουση προσωποποιείται και οι τόνοι ανεβαίνουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί περνούν σε όλο και πιο μετοπικές αναμετρήσεις.
16: Ζούμε σε έναν πολιτισμό που κόβει φάτσα και βγάζει συμπέρασμα με την έννοια ότι θεωρεί το πρόσωπο, το σπαθί, εκείνο που μέσω του οποίου μπορεί να ανακτήσει ή όχι την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστημα.
17: Οι Έλληνες προτιμούν έναν ηγέτη που αφενός παίρνει δύσκολες αποφάσεις, αφετέρου βρίσκεται κοντά στον απλό κόσμο.
15: Τα διλήμματα οξύνονται. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τα δικά τους πεπραγμένα, αλλά και να φωτίσουν λάθη, αντιφάσεις και αδύναμα σημεία των αντιπάλων τους.
16: Η προσωποποίηση θέλει και αυτή τις δόσεις της για να μπορεί να είναι αποτελεσματική. Αξιοπιστία χωρίς γοητεία δεν παράγει κανένα ουσιαστικά πολιτικό αποτέλεσμα.
17: Υπάρχει μια πολιτική διαφοροποίηση ως προς την προτεραιότητα των δύο κριτηρίων, με τους δεξιόστροφους να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην αποφασιστικότητα και τους αριστερόστροφους μεγαλύτερη σημασία στην οικειότητα, στην εγκύτητα. Εκτιμώ ότι αυτοί οι δύο δείκτες θα είναι οι κομβικοί στο εκλογικό παιχνίδι, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό πια είναι ένα παιχνίδι ανταγωνισμού μεταξύ προσώπων.
15: Η κάλπη όμως δεν κερδίζεται μόνο με επιχειρήματα. Οι αρχηγοί θα διεκδικήσουν και τη συναισθηματική σύνδεση με το ακροατήριό τους. Από την ελπίδα και την ανασφάλεια μέχρι τον φόβο και τον θυμό, αλλά και με όπλα το χιούμορ, την ειρωνία και την ατάκα που μπορεί να γίνει viral.
18: Είναι δεδομένο ότι το συνέστημα θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να επενδύσει στο συνέστημα του φόβου, λέγοντας ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να φέρει σταθερότητα και εάν φύγει αυτή θα απειληθεί. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, θα προσπαθήσει να πει πως μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, να κατεβάσει τον φόβο. Ενώ από την άλλη, ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, θα προσπαθήσει να πείσει ότι υπάρχει ελπίδα μιας διαφορετικής πολιτικής εναλλακτικής.
16: Η υποτίμηση της σημασίας του συναισθήματος είναι εκείνο που έχει οδηγήσει στην άνοδο της ακροδεξιάς. Γιατί αποδείχθηκε η ακροδεξιά πολύ πιο ικανή στην διαχείριση των συναισθημάτων της κοινής γνώμης.
15: Η τελική εικόνα πάντως θα διαμορφωθεί στην κάλπη, εκεί όπου θα αποτυπωθούν οι επιλογές των ψηφοφόρων.
0: Μάλιστα. Τι να αφομοιώσει ακροδεξιά τώρα τα συναισθήματα των πολιτών? Τι να... Απλούστατα. Την ακροδεξιά την τροφοδοτούν, την ταΐζουν δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε με τις πολιτικές τους. Γενικότερα η ευρωπαϊκή πολιτική εν γέννη, αλλά και οι πολιτικές των κρατών. Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Και τώρα θα βγει και ο Κασιδιάρης λέει, από τη φυλακή, θα κάνει κόμμα. Ο Κασιδιάρης. Δηλαδή αν μαζευτεί η ακροδεξιά στη... γίνεται κυβέρνηση. Με βάση τα όσα έχουμε δεδομένα, Βελόπουλου, Λατινοπούλου, Κασιδιάρη κλπ. Μιλάμε για πάνω από 15% ποσοστό. Ε, τόσο δεν βγαίνει. Τόσο δεν βγαίνει. 8 και 4, 12. Δεν θα πάρει και ένα 3% Κασιδιάρης 4. Ε, 15, 16. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα πέρασε χούντες με τη ΣΕΠΕΝ, με τα μπαλταδάκια του Βορύδη και τους υπόλοιπους ακροδεξιούς με τον Καρατζαφίρεν, τον οποίο τον έβγαλε τώρα στην Περλίνα ο Μητσοτάκης, ποιος ξέρει τι, με τι και πώς και τούτο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, επειδή μας λένε, δίνουμε. Είδα χθες ένα ρεπορτάζ που έκανε, δεν ξέρω που στο Λαντένα το είδα, που πήγανε και κάνανε μια αυτοψία στη Λάρισα. Στη Λάρισα που πλημμύρισε, που είχαν πάει όλοι οι υπουργοί με τον Πρωθυπουργό και μοιράζαν εκατομμύρια λεφτά. Εκατομμύρια. Και οι ταλέποροι έχουν δανειστεί από εδώ και από εκεί για να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν, μπας και ορθοποδήσουν. Αλλά τα υποσχεθέντα δεν είδανε φράγκο.
19: Είναι η πρώτη χρονιά που καλλιεργούμε, η πρώτη σεζόν. Εδώ που βρισκόμαστε είχε 2,5 μέτρα νερό.
20: Σεπτέμβριος 2023. Η φωνική κακοκαιρία Ντάνιελ χτύπησε με μανία τη Θεσσαλία. Τεράστιοι όγκοι νερού κατέκλυσαν σπίτια, μαγαζιά, στάβλους και καλλιέργειες. Χιλιάδες άνθρωποι κινδύνευσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. 17 έχασαν τη ζωή τους. Πολλοί διασώθηκαν με βάρκες, ακόμα και με ελικόπτερα. Όλα τα χωράφια γύρω από την αποξηραμένη λίμνη Κάρλα πλημμύρισαν, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή στον αγροτικό τομέα. 3 χρόνια μετά τα νερά έχουν υποχωρήσει και οι αγρότες της περιοχής προσπαθούν εν μέσω τεράστιων δυσκολιών, όπως λένε, να πάρουν τη ζωή τους πίσω.
2: Εμείς επιχειρήσαμε να ξανασπείρουμε τα χωράφια μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το ξανασπείραμε, το ποτίζουμε, το περιποιούμαστε. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μετά από τόσα χρόνια από μια τέτοια βιβλική καταστροφή, γιατί για εμάς ήταν βιβλική, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι και να μείνουμε στα χωράφια μας.
20: Νέος αγρότης, ο Ιορδάνης Ιωαννίδης ζει από τα χωράφια του και δίνει αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Όπως μας λένε, ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί για τις αποζημιώσεις από την καταστροφή του Ντάνιελ.
2: Και εμένα ήταν κοντά στις 10.000, τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα έχω πάρει. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες καλλιέργειες μας βάζουν μέσα.
20: Η χρονιά φέτος δεν είναι καλή, μας λένε οι αγρότες εδώ στην Αμυγδαλή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη λίμνη Κάρλα. Το στάρι δεν έπιασε τιμή. Αν και το βαμβάκι, όπως μας λένε, δεν πάει καλά, τότε πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αναγκαστούν να φύγουν από τα χωράφια.
19: Είμαστε νέοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να μείνουμε με αυτό το κόστος παραγωγής εδώ.
20: Τρίτη γενιά αγρότης, ο Δημήτρης Γαλάνης, θέλει να μείνει στη γη του. Οι δυσκολίες όμως μοιάζουν βουνό. Ζητά στήριξη για να συνεχίσει.
19: Ξεκινάμε από το μηδέν εδώ στην Κάρλα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτές τις τιμές.
20: Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο Στεφανοβίκιο, στο καφενείο του χωριού, συναντάμε τον κύριο Βασίλη Ακριβούση. Μια ζωή δουλεύει όλη μέρα στα χωράφια και, όπως λέει, συχνά δεν βγάζει ούτε τα έξοδα της καλλιέργειας.
21: Θα του στάρει 20 λεπτά και 6 έξοδα για να το σπείρεις και να το, μέχρι το αλώνεις μέχρι 120 ευρώ το στρέμμα. Τι να βγάλεις, 600 κιλά και πάλι είσαι μέσα.
20: Η γη γύρω από την Κάρλα, 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, άρχισε να αποδίδει. Όμως οι αγρότες λένε πως λόγω του κόστους καλλιέργειας και των χαμηλών τιμών, μόνο εάν τους στηρίξει ενεργά η πολιτεία, θα καταφέρουν να παραμείνουν στα χωράφια τους.
0: Να πάνε στον Άδωνη, που λέει ότι να πάνε και να ζητήσουν τα λεφτά στον Άδωνη. Να πάρουν τα τραχτέρ, να κατέβουν στην Αθήνα και να πάνε να ζητήσουν τα υποσχεθέντα οι αγρότες. Οι οποίοι πήγανε στη Θεσσαλονίκη για την τιμή των όπλων, εκεί η θυμοτυπία. Η καταντήσει τώρα η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη σε θυμοτυπία. Και τι έγινε, εντάξει, αυτοί πήγανε, πόσο λέει, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν θα ακούσεις Έλληνα άμα βγει στην πιάτσα στο Καλτερίμι απλό πολίτη Έλληνα άνθρωπο να πει ότι είναι ευχαριστημένος. Τώρα που τα βρίσκει τα 26, 27, 30% ο Μητσοτάκης δημοσκοπήσεις, ένας θεός ξέρει. Πιθανόν αυτή είναι η αμετανόητη δεξιή, όπως λέγανε παλιά. Νεοφιλελεύθερους τους λένε τώρα. Αυτοί οι οποίοι είναι αμετανόητοι, αυτοί και το βρακί να τους πάρεις, Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζουνε. Καταλάβατε. Τώρα όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, η κατάσταση φαίνεται ότι έχει πάρει την ανηφόρα πάλι.
22: Συνήθεια έχουν γίνει πλέον τα 2 ευρώ στις τιμές των καυσίμων. Σε 17 νομούς της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο και σε 6 το πετρέλαιο κίνησης.
23: Τα 2 ευρώ απίστευτα αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα συμβαίνουν, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε πουθενά. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο.
22: Η εξέλιξη στο μέτωπο των καυσίμων θα καθορίσει και τις όποιες αποφάσεις για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.
24: Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα κρίνουμε όλα τα δεδομένα. Προφανώς, εάν τα πράγματα είναι τα ίδια ή χειρότερα, θα πράξουμε αναλόγως.
22: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,09 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά σχεδόν 10 λεπτά σε ένα μήνα. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 2,05 ευρώ, περίπου 3 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με αρχές Αυγούστου.
25: Βλέπουμε ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ανέβει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά οι προβλέψεις είναι για αύξηση των τιμών είτε στο πετρέλαιο είτε στη βενζίνη.
22: Για ένα γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης, ο οδηγός χρειάζεται σήμερα περίπου 102 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών το ποσό θα έφτανε στα 107 ευρώ. Πέρσι τέτοια εποχή για τα ίδια λίτρα πλήρωνε 88 ευρώ. Στη χονδρική αγορά αναμένονται νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ, με τις τιμές τους να διαμορφώνονται στα 1,55 ευρώ και 1,50 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, σχεδόν 16 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με ένα μήνα πριν.
3: Τώρα 20-25 ευρώ το πολύ, ενώ παλιά γεμίζαμε.
4: Μετακινήσεις μου είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα, εμένα το αυτοκίνητο έχει πιο πολύ κατανάλωση, οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να το περιορίσω.
22: Μία ανάσα πριν από το 100 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται το Brent, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιστρέφοντας στα επίπεδα Δεκεμβρίου 2022.
0: Την ώρα που ερχόμουν, πέρασα από ένα πρατήριο βενζίνης και είδα 2095. 2095. Ενώ περνώντας από το πρατήριο της Βαλίν, είδα την αμόλυβδη 2054. 40 λεπτά κάτω. Φίλες και φίλοι, πάλι και σήμερα η φθηνότερη βενζίνη και το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης και το φθηνότερο αέριο στα πρατήρια Βαλίν. Η αμόλυβδη 2054, το πετρέλαιο κίνησης 2019 και το αέριο 0,993. Γιατί πουθενά πιο φθηνά από τα πρατήρια Βαλίν. Γι' αυτό προσέχετε, κάντε και τη δικιά σας έρευνα. Όπως περνάτε με το αυτοκίνητο, ρίχτε μια ματιά στα... Και άμα βρείτε φθηνότερα από 2054, μέα μου γράψετε. Να μου γράψετε. Και... Ναι, κύριε Χολύπτα, πάμε για διαφημίσεις. Σόπα. Έφτασε η ώρα, πέρασε τόσο γρήγορα το ημίωρο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Λιμάνια, δεξαμενές, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ σε λίγο. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει αυτά που θέλει.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Γεια σου, παιδί.
2: Γεια.
1: Σου πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μούση.
1: Να ψωμούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό
1: είναι. Στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέλθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
3: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
3: 5.000 ο Μητροπολίτης.
4: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
3: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
3: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Γεια σου, παιδί.
2: Γεια.
1: Σου πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες?
2: Με τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, εσύ, Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδί. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
1: Να ψωμούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου.
1: Είναι στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
3: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
3: 5.000 ο Μητροπολίτης.
4: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
3: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
3: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα στόμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως η

0: Έχουν, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδιά. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι για μνήμη, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
0: Άσε μούση.
1: Να ψωμούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
0: Γι' αυτό
1: είναι. Στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά. Ψηφίσουμε νέα δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
0: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
2: Γεια σας, Αποστολή.
0: Γεια.
2: 5.000 ο Μητροπολίτης.
3: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
0: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
2: Βεβαίως.
0: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
2: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
0: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
2: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία, ας πούμε είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
1: Αποστολή.
0: Έλα.
1: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
0: Μπορούσες.
1: Απ' τη Δράμα είμαι.
0: Ωραία. Δεν είμαι αστόλου τυχερή. Τι να κάνω.
1: Επιμένω.
0: Λέγε.
1: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
0: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
1: Μιλάω.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
0: Τι.
1: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς, ξέρει, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
0: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
4: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
0: Ναι.
5: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
0: Από τη Δράμα κι εσείς.
5: Όχι, από εκεί.
0: Α, εξαπλώνεται.
5: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
0: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
6: Provocate. Provocative statements.
0: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
5: Αν το πείτε αυτό, το γράψτε.
0: Ναι,
5: γεια,
0: οπωσδήποτε.
7: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαμόρφωση της λεωφόρου Παπανδρέου στο ύψος της τροφής Τσεκούρα και η άμεση παράδοσή της για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.
1: Πού το θυμήθηκε ρε αυτό? Είσαι καλά, πού το θυμήθηκες αυτό? Δεν τη φτιάξανε τη στροφή Τσεκούρα? Έτοιμη δεν είναι? Μια χαρά δεν είναι η στροφή Τσεκούρα? Ρε τι είναι αυτά ρε που ζούμε, ρε τι είναι αυτά ρε που ζούμε, τι είναι αυτά που λέμε και δεν το μαρτυράμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση η κυρία Δημαρχέσα και λέει ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης δημοτικής αγοράς Χαλκίδας από το Δήμο Χαλκιδαίων. Σημειώνεται, λέει, ότι τα κτίρια της πρώτης φάσης έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά το τα κτίρια της β' φάσης θα γίνουν εν πάση περιπτώσει και θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία αναμένει να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027. Τι εννοείτε, κυρία Δημαρχέσα, όταν λέτε θα ακολουθήσει η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027? Μιλάτε και για την πλατεία της αγοράς, διότι το έργο δεν είναι μόνο η πλατεία, η δημοτική αγορά. Είναι το έργο και η ανακατασκευή της πλατείας της δημοτικής αγοράς. Αυτό μου φαίνεται το έχετε ξεχάσει, όπως έχετε ξεχάσει και τη στροφή Τσεκούρα και τα υπόλοιπα. Ωραία, ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Ε, για να ξέρουμε τι λέμε. Διότι, όπως και να το κάνουμε, να είχαμε να λέγαμε. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, στη η Δημοτική Αρχή απέκτησε σε ρήφη. Βέβαια. Κύριος Πάνος είναι ο νέος σερίφης της πόλης. Είναι ο σερίφης της Δημοτικής Αστυνομίας. Δημοτική Αστυνομία ακούμε και Δημοτική Αστυνομία δεν βλέπουμε. Μου είπε ένας φίλος πριν λίγες μέρες, το κράτησα το σχόλιο αγαπητέ μου, ότι τσακώνονται, λέει, για τα που θα είναι τα γραφεία και που θα είναι, που θα στεγαστεί η Δημοτική Αστυνομία. Λέει, όχι εκεί, δεν μας αρέσει εκεί, πηγαίνετε παραπέρα, δεν μας αρέσει αυτό, πηγαίνετε παρακάτω. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα κτηριάκι το οποίο ήταν παλιά τα στενοφόρα, δίπλα στο μουσείο, το οποίο αν δεν κάνω λάθος τώρα έχει μείνει κενό. Υπάρχει κάτι εκεί, δεν νομίζω. Έχει μείνει κενό. Είναι ένας καλός χώρος να στεγαστεί εκεί η Δημοτική Αστυνομία στο κέντρο της πόλης. Εκτός αν ο κύριος Πάνος θέλει παραθαλάσσιο γραφείο να ταινίζει τα αυτά τα αποπατήματα που βγάζει η Δημοτική Αρχή στο Νεβοϊκό. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Τσίπα πάνω σας δεν έχετε? Βγάζουνε, φίλες και φίλοι, άμα πάτε να δείτε, άμα πάτε να δείτε το τι βγαίνει από την τρύπα που είναι δίπλα στο Ρογγυλό και την οποία προφανώς είχαμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή, ποιος θα βγάζει αυτά εκεί πέρα που βγαίνουν κάθε μέρα σχεδόν και ιδιαιτέρως νυχτερινές ώρες, αλλά τώρα και όχι μόνο βγαίνουν και πάνε και... Ο Δήμος είναι σε διάλυση. Κυρία Βάκα, δεν ξέρω με τι ασχολείται και οι υπόλοιποι δεν ξέρω με τι ασχολούνται. Η πόλη έχει γίνει ένα γυφταριό. Τα σκουπίδια, το χάλι του στο μαύρο. Το κυκλοφοριακό ακόμα χειρότερα. Τα έργα σέρνονται. Πόσες παρατάσεις έχει πάρει η Δημοτική Αγορά? το μουσικό σχολείο, το 26ο που λένε τελειώνει, στροφή Τσεκούρα, ο δρόμος Λιανής Άμμου που είναι έτοιμος να κάτσει όλος, έχει κουφώσει όλος από κάτω στο... Περνάτε από τη Λιανή Άμμο και αν περάσει ένα μεγάλο φορτηγό από την έξω μεριά, δεν θα την γλιτώσουμε, θα κάτσει ο δρόμος. Λοιπόν, η ανακατασκευή της δημοτικής αγοράς, θα ρωτήσει κανείς την κυρία Βάκα, όταν λέει ότι θα ακολουθήσει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε, λέει, αναφέρεται στην ανακατασκευή της πλατείας της δημοτικής αγοράς. Σε αυτό αναφέρεστε, κυρία Βάκα, και μας λέτε θα τελειώσει το πρώτο τρίμηνο του 27. Δηλαδή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, έτσι. Πας στον καθρέφτη και λες, κοίταξε να δεις, το τέτοιο θα τελειώσει το πρώτο τρίμηνο του 27. Όταν η δημοτική αγορά έχει κάνει τουλάχιστον 3 χρόνια παρατάσεων για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα, όχι για να ολοκληρωθεί, για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα, διότι έρχεται κι άλλη παράταση με τους ρυθμούς που πάει το εργαλείο, έρχεται κι άλλη παράταση και πάρα πέρα παράταση. Δεν μου λέτε τώρα η δημοτική αστυνομία τι θα κάνει στην πόλη, για να καταλάβω. Θα μοιράζει πρόστιμα, θα κόβει κλίσεις. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε ο κύριος Πάνος στη διαχείριση των αδέσποτων, θα έχει υπό την ευθύνη του και τη δημοτική αστυνομία. Σε μια περίοδο, λέει, με αυξημένες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήμου, γενικότερα και την τήρηση των κανόνων στους δημόσιους χώρους. Την πρώτη που πρέπει να βουτήξει ο Πάνος είστε εσείς, για τη λειτουργία σας, την αμετροεπή αυτή λειτουργία σας, κυρία Βάκα. Βέβαια για τα δημοτικά πράγματα έχουμε ένα σωρό να πούμε, φίλες και φίλοι. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, όπως πολλά τα θέματα είναι ανοιχτά και που στα φανάρια. Ναι, Θανάση μου, στα φανάρια. Δικά στα φανάρια είναι. Μιλάμε. Έλα, το έχουμε πει. Κοινόχρηση ηλεκτρικά ποδήλατα στο Δήμο. Ναι. Βρεθήκανε τα ποδήλατα. Αυτά που έψαχνε. Δεν θυμάσαι που τα ψάχνε τα ποδήλατα η κυρία. Η κυρία Παπά που έλεγε πού είναι τα ποδήλατα, πού είναι τα ποδήλατα, μήπως είδατε ποδήλατα, έτσι δεν έλεγε? Τι μου κάνεις πλάκα, δεν έλεγε η Παπά για τα ποδήλατα? Έψαχνα να τα βρει που είναι. Να το ψάξω, να το βρω και να σου βάλω να τα ακούσεις για να ξέρουμε τι λέμε εδώ πέρα. Βέβαια τα έχουμε όλα εδώ πέρα, όλα είναι καταχωρημένα. Καταχωρημένα όλα. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε θα δούμε κάποια πράγματα με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Σπύρου, του επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει πήγε και έκανε ένα ραντεβού, μια συνάντηση στον Ολνέ, και εκεί που πήγε στον Ολνέ συζήτησε για τα θέματα του λιμανιού και των αφηγείων, τα οποία αναφηγεία μπαίνοντας δυνατά στον ανταγωνισμό αυξάνουν τη χωρητικότητά τους σε κόρους πλέον και βάζουν, φέρνονται καινούργια δεξαμενή με πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είναι τώρα εκεί, μια σημαντική επένδυση για να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές, και γι' αυτό θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Αυτά τα θέματα τα έθεσε ο κύριος Σπύρος τον Ολνέ. Ποιες είναι οι θέσεις του θα σου πω σε λίγο, και βέβαια θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, τις εξελίξεις δηλαδή που υπάρχουν στο master plan, το οποίο βολοδέρνει ακόμα. Μίλησα χθες με τον κύριο Παλαιολόγο, τον παρακάλεσα να είναι εδώ στην εκπομπή μας. Μου είπε σήμερα έχει μια ανελειμμένη υποχρέωση, αύριο θα μπορεί να συζητήσουμε για τα θέματα εκκρεμότητες του ΟΛΝΕ που υπάρχουν, διότι η προηγούμενη διοίκηση άφησε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ναι, αμέ, πάρα πολλές εκκρεμότητες η προηγούμενη διοίκηση. Πάμε στις διαφημίσεις μαζί με ένα τραγουδάκι και ανοίχτε ραδιοφωνάκια, θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα τώρα σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Ρε παιδιά, έχετε δει πουθενά τα 55 κοινόχρηστα ποδήλατα στο Δήμο Χαλκιδαίων? Γιατί εγώ βλέπω μόνο άδειες βάσης και τα ποδήλατα πουθενά. Και όμως αυτά τα ποδήλατα πληρώθηκαν πριν από ένα χρόνο και τώρα είναι άφαντα. Και να θυμίσω ότι ήμασταν οι μόνοι που δεν το ψηφίσαμε. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορείς να φέρεις ποδήλατα σε μια πόλη που δεν έχει υποδομές για τα ποδήλατα. Δρόμοι χωρίς ποδηλατόδρομους, έργα ανολοκλήρωτα και ό,τι έχει ολοκληρωθεί χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Βλέπετε Μιζέλη. Και τι έχουμε, άδειους σταθμούς και δεν κυκλοφορεί πουθενά ούτε ένα ποδήλατο. Αυτό δεν είναι πράσινη μετακίνηση, είναι πράσινη βιτρίνα. Αλήθεια τώρα, εσείς έχετε δει κανένα από αυτά τα κοινόχρηστα ποδήλατα να κυκλοφορεί πουθενά? Πείτε μου.
1: Τα έχουμε δει παρακαρισμένα όμως, κύριε. Το βρήκες ρε σκυλί μαύρο, έτσι? Κύριε Χολύπτα, δεν σου φεύγει τίποτα. Εσύ τα βρίσκεις αυτά τα ποδήλατα. Που ρώταγε η παπά σατυρικά που είναι τα ποδήλατα, έχει λέει ποδηλατόδρομο και τέτοια. Ορίστε κυρία μου, ποδηλατόδρομο και στο ανεβαμό για τη Βενιζέλου και στο κατεβατό. Ποδηλατόδρομος, αλλού εξεθοριάσει, αλλού εξεπληθεί, αλλού είναι έτσι, ποδήλατο δεν κυκλοφορεί κανένα. Κανένα. Χαλάσανε ένα κεντρικό δρόμο ο οποίος ήταν φαρδής, ανοιχτός κλπ. Τον κάνανε μονόδρομο. Στερήσαν όλες τις πάρκινγκ που υπάρχουν για να οικονομήσουν οι φίλοι τους οι παρκαδόροι, οι οποίοι αυξήσαν αμέσως τα εισιτήρια για τα πάρκινγκ σε αυτή την πόλη. Ανεξέλεγκτα όλα είναι, όλα ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως, για να δούμε λίγο τώρα, ότι ο κύριος Σπύρου έκανε μία ανάρτηση στην οποία λέει ότι είχε ένα ραντεβού με τη διοίκηση του ΟΛΝΕ. Συναντήθηκε, λέμε, τον κύριο Κριτσίλ, τον κύριο Παλαιολόγο και την τεχνική συμβούλο, την κυρία Κατερίνα Σιμιτζή. Σύμφωνα με τον κύριο Σπύρου, λέει, υπήρχε τάκτηση απόψεων ως προς την ανάγκη μεταφοράς του εμπορευματικού λιμένα έξω από τον αστικό ιστό. Διαφορετική είναι ωστόσο η θέση του για το που πρέπει να μεταφερθεί στο λιμάνι. Ο επικεφαλής παράταξη υποστηρίζει, λέει, ως καταλληλότερη τη θέση γλύφα και επικουρικά τη θέση τσέργα. Επικουρικά τη θέση τσέργα. Τη θέση γλύφα τη βάζει σε πρώτη προτεραιότητα. Γιατί, θα σας πω εγώ γιατί. Ιδιαίτερα κατηγορηματικός εμφανίζεται στο ενδεχόμενο επιλογής του προβλήτα του πρώην εργοστασίου του Τσιμεντάδικου, αυτό το οποίο είναι το πιο εύκολο να γίνει και να απομακρυνθεί το λιμάνι. Να πάει στο Τσιμεντάδικο και μετά βλέπουμε, ρε παιδί μου, άμα θέλουμε να φτιάξουμε καινούριο λιμάνι, διότι σε άλλες δύο των περιπτώσεων μιλάμε για καινούριο λιμάνι. Είτε στη θέση γλύφα, μέσα από την ψηλή γέφυρα, δηλαδή όπου είναι σήμερα με τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θα έχει στη γλύφα. Ή η άλλη θέση που είναι δίπλα στο ναυπηγείο, για ένα καινούργιο μεγαλύτερο λιμάνι, το οποίο θα δώσει αναπτυξιακή προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Παράλληλα, κύριος Σπύρου έθεσε ζητήματα, λέει, περιβαλλοντικής προστασίας για την περιοχή των ναυπηγείων, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενες εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διότι, λέει, εκεί πέρα άμα γίνουν εσκαφές εκβάθυνσης και λοιπά, θα βγουν τοξικά, θα βγουν ένα σωρό άλλα θέματα. Δηλαδή ο κύριος Σπύρου παραδέχεται ότι υπάρχει ρήμα στην περιοχή εκεί πέρα. Το θέμα είναι, ενδιαφέρει τον κύριο Σπύρου η ανάπτυξη καθόλου στην περιοχή την ευρύτερη? Διότι το ναυπηγείο, πέραν των προβλημάτων, τα θέματα που έχει εκεί πέρα με τα περιβαλλοντικά και λοιπά, αυτά μπορούν να λυθούν εν μία ανοιχτή, εάν υπάρχει βούληση. Θέλουν να είναι ανταγωνιστικό, να προσφέρει εργασία και εντός αλλά και με τους συνεργαζόμενους που έχει γύρω γύρω στην περιοχή. Διότι έως πότε θα συνεχίζεται η αποβιομηχάνηση της Εύβοιας, η οποία είχε ένα σωρό εργοστάσια, υπήρχε χρήμα, δουλεύανε οι εργαζόμενοι, δουλεύανε οι πολίτες, εργαζόμενοι, βγάζανε λεφτά, παίρνανε. Και τώρα ξαφνικά έχουμε γίνει ο νομός των ανέργων, έτσι δεν είναι? Αλλά ας μείνουμε αυτά τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο το λιμάνι, για να τα συζητήσουμε τον πρώην πρόεδρο του ΟΛΝΕ, τον Κώστα τον Κουλουρίδη, τον οποίο έχω ζητήσει να είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή για να δούμε και να δούμε τελικά τι γίνεται εκεί πέρα με το λιμάνι. Κώστα Κουλουρίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καταρχήν να σου πω ότι ναι, θες πληροφορήθηκα από τον πρόεδρο, από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΝΕ, τον Σπύρο τον Παλαιολόγο.
2: Τον Παλαιολόγο.
1: Ναι. Ότι από το 21 το master plan είναι βαλτωμένο,
2: ναι,
1: και τώρα δεν γίνονται κάποιες προσπάθειες, ναι, για να κινηθεί λίγο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του master plan.
2: Ναι. Που πρέπει να τις κινήσει τώρα ο νέος διευθύνοντας, ο Παλαιολόγος.
1: Ναι, ναι, ναι, Παλαιολόγος.
2: Δηλαδή ήρθε προχθές υπουργός ο Κικίλιας,
1: ναι,
2: είπε, έδωσε αυτό το σανό που έδωσε στην Χαλκίδα σε όλους τους φορείς, ναι, γιατί κοροϊδεύανε τον κόσμο όσοι συμμετείχαν εκεί, εκτός από αυτούς που δεν μιλήσανε. Όπως και ο Παλαιολόγος δεν μίλησε, από ό,τι έμαθα.
1: Ναι.
2: Ο άνθρωπος το εκτιμώ ότι είναι σοβαρός, δηλαδή. Και ξέρει και τον κίνδυνο του ΟΛΝΕ. Ναι. Ότι άμα πει κάτι, ο άλλος θα το μεταφέρει όπως θέλει, οι υπουργοί θα πούνε άλλα κτλ. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Ήρθε υπουργός και δεν υπήρχε προετοιμασία πού θα πάνε τα λιμάνια, πώς θα γίνει όλη η χρηματοδότηση, ποια είναι τα συναρμόδια υπουργεία, ποιος θα το χρηματοδοτήσει, ποια μελέτη θα επιλέξουν, σε ποια περιοχή, και το λιμάνι το καινούριο Μάνο τι θα εξυπηρετεί.
1: Ναι.
2: Το λιμάνι το καινούριο καταρχήν πρέπει να είναι ένα σοβαρό λιμάνι. Άμα είναι να φτιάξουν ένα λιμάνι σαν και αυτό που έχουμε, ή μικρότερο ή λιγάκι μεγαλύτερο, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα λιμάνι, έτσι, που να εξυπηρετεί το βιομηχανικό πάρκο, έτσι, της περιοχής. Το βιομηχανικό πάρκο της περιοχής είναι τα λίγα εργοστάσια που είπες προηγουμένως, που έχουν απομείνει στην Εύβοια, ναι, μάλλον δεν έχει μείνει κανένα, και όλο το βιομηχανικό πάρκο του Σηματαρίου. Ναι. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να κάνεις λιμάνι. Γιατί άμα κάνεις λιμάνι χωρίς αντικείμενο, δεν χρειάζεται, ναι, να κάνεις λιμάνι, να βάλουμε τις βάρκες, τη σειρά κτλ.
1: Αυτό το ναι, οποίο συζητείτε. Να πάει, ναι, το λιμάνι στο Τσιμεντάδικο, ναι, καλύπτει, ναι, αυτές τις ανάγκες.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Το Τσιμεντάδικο καταρχήν είναι ιδιοκτησία.
1: Ναι.
2: Πρέπει όποιος σκεφτεί για Τσιμεντάδικο, πρώτα πρέπει να ρωτήσει αυτόν που το έχει το Τσιμεντάδικο. Το Τσιμεντάδικο δεν το έχει το δημόσιο.
1: Όχι.
2: Έτσι, άσχετα που λέει ο άλλος, ξέρεις, η παραλιακή είναι του ΟΛΝΕ, η κτηματική υπηρεσία και κολοκύθια. Το χώρος, ο κεντρικός, ο μεγάλος, ο όγκος, είναι του Τσιμεντάδικου.
1: Το οικόπεδο, το μεγάλο.
2: Μπράβο, το μεγάλο. Αυτό από τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τη θάλασσα.
1: Ναι. Το δημόσιο, έτσι, έχει μόνο το δρόμο,
2: μπράβο,
1: και το λιμάνι.
2: Ναι, ναι, ναι, και το λιμάνι.
1: Αυτά.
2: Και την άλλη πλευρά είναι αυτό που εδώ έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη χαρά στο Στασινόπουλο.
1: Τε, το άλλο
2: και
1: κομμάτι.
2: Τα κάνανε κουβάρι τώρα εκεί μέσα.
1: Ναι.
2: Ο Στασινόπουλος έχει ένα κομμάτι που πρέπει να ερωτηθεί και αυτό τώρα.
1: Βέβαια.
2: Κατάλαβε, έχει λιμάνι αυτό τώρα.
1: Βέβαια. Το
2: μπορεί και στα
1: συνόπουλα. Για
2: μπράβο. Και μπορεί να το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που δεν ήξερε που είναι το λιμάνι.
1: Όποιο
2: το έδωσε. Τώρα εκτελούσε εντολές και αυτό τώρα σιγά. Με ρωτήσαν τον Παπαντρέου. Λοιπόν, και έγινε αυτή η ιστορία εκεί πέρα. Και έχουν μπερδευτεί. Αυτοί που είναι επικίνδυνοι μάλλον για όλη αυτή την ιστορία είναι οι επισκέψεις που κουβαλάνε τους υπουργούς από χωρίων εις χωρίων. Έτσι, όπως λέγανε παλιά.
1: Ναι.
2: Ναι. Και λένε όλες αυτές τις παπάντζες. Θα φύγει το λιμάνι και θα πάει. Και του λες του υπουργού, ρώτα τον εκείνη τη στιγμή, πες του, πού θα πάει.
1: Το πού λιμάνι.
2: Είσαι εκεί υπουργός, ναι, το λιμάνι, πού θα πάει.
1: Ναι.
2: Ποια είναι η χρηματοδότηση. Ποια χρηματοδότηση υπάρχει.
1: Για τη μία και για την άλλη περίπτωση.
2: Ναι, ύστερα οι χρηματοδοτήσεις, μάλλον είναι ίδιες. Άλλο είναι να πας σε ένα έτοιμο λιμάνι και να μπεις μέσα, και άλλο είναι να πας και να ξεκινήσεις ένα καινούριο λιμάνι, που είναι πολλαπλάσια τα έξοδα,
1: ναι,
2: τα χρήματα. Έτσι. Και άλλο είναι τώρα να λες ότι θα αγοράσω μια περιοχή ολόκληρη να κάνω εγκαταστάσεις εξωτερικές για το λιμάνι τώρα. Δεν είναι ήρθε το βαπόρι και βάλει το κερανό και τα βγάλει έξω. Άμα φτιάξεις λιμάνι τώρα θα έχεις και εξωτερικούς χώρους. Έτσι.
1: Όπως έχει εδώ. Μικρούς μεν, αλλά έχει.
2: Μικρούς, ναι. Και μακάρι να ήταν μεγαλύτεροι. Έτσι. Απλώς το λιμάνι το δικό μας, το μικρό που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, έτσι, έχει εγκλωβιστεί μέσα στις δύο γέφυρες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να βγει προς τα έξω. Προς τα έξω Είναι, μία λύση είναι αυτή που είπες. Εγώ δεν λέω τη λύση. Τη λύση θα την πούνε οι ειδικοί.
1: Ναι.
2: Έτσι και ο υπουργός είναι υποχρεωμένος να πει στους ειδικούς: θέλω αύριο το πρωί να μου εξασφαλίσετε μία θέση από τις τρεις.
1: Ναι.
2: Για να φύγει όλο αυτό το περιβάλλον, το περίεργο, ο εγώ θέλω εδώ, άλλος εκεί και ο άλλος θέλει παραπέρα. Και έφυγε λοιπόν το θέμα από το θέμα του που είναι ζητούμενο στην Εύβοια χρόνια τώρα. Είναι τωρινό να φύγει το λιμάνι και να γίνει τουριστικό το δικό μας. Ήρθανε προχθές και κοιτούσαν τον υπουργό με ανοιχτό το στόμα, τι είπε ο υπουργός. Μα αυτό που λέει όλος ο κόσμος, είπε ο υπουργός, δεν είπε κάτι καινούριο. Απλώς ο υπουργός τον στείλανε να στείλει σανό.
1: Ναι.
2: Και τον φάγανε το σανό. Και τώρα είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες, ΟΛΝΕ, περιφέρεια, δήμος, έτσι να μαζευτούν τώρα και να πούνε πού ακριβώς να γίνει. Και όταν πεις μάνο πού θα γίνει, θα βρεις ιδιοκτήτες τώρα εκεί πέρα. Έτσι, εκτός από το σημείο εκείνο, γι' αυτό ο Τσέργας επέμενε σε εκείνο το μεταξύ τσιμέντου και ναυπηγείου.
1: Ναι.
2: Εκεί μέσα. Σου λέει είναι δημόσιο, θα πάνε υπουργοί, οι συναρμόδιοι και θα βρουν λύση να φτιαχτεί το λιμάνι εκεί πέρα. Γι' αυτό έλεγε ο Θανάσης, ο αείμνηστος. Έτσι. Μην κοιτάσουν το κυνηγούσαν όλοι τώρα.
1: Ναι, τότε. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται χρήμα.
2: Ε, βέβαια χρήμα. Ποιος δεν το εξασφάλισε το χρήμα τώρα? Θα πας στον ΟΛΝΕ και του πεις δώσε λεφτά. Από πού να τα βρει τα λεφτά?
1: Γιατί είναι η μελέτη έλεγε καμιά εκατονταριά.
2: Ε, βέβαια.
1: Εκατομμύρια.
2: Ναι. Και έλεγε.
1: Και, ξέρεις, ο Τσέργας έλεγε τότε ναι. Θα φτιάξουμε το πρώτο στάδιο.
2: Ναι, μπράβο.
1: Θα δώσουμε μπράβο, να βρούμε τα 40. Ακριβώς. Και μετά ναι. Το ίδιο το λιμάνι να χρηματοδοτήσει την
2: έτσι,
1: επέκταση.
2: Να κάνει αποπληρωμή μόνο.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι,
1: για να τα θυμόμαστε αυτά.
2: Αυτό όμως. Το είπε ο Τσέργας το και πει σε 10 υπουργούς.
1: Ναι.
2: Και επειδή ο Τσέργας δεν ήταν κυβερνητικός, εμένα με θεωρούσαν σαν ενδιάμεσο δήθεν ότι αυτή είναι αριστερή και εγώ αριστερός και ναι. Ανοίγαμε την πόρτα του Τσέργα. Για να ξυπνήσουν. Όχι ότι καταλαβαίνανε. Δηλαδή είχα πάει πολλές φορές στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μπορικής Ναυτιλίας, μιλάει και ο Τσέργας, δεν καταλαβαίναν τι έλεγε.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι άχρηστη τελείως.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή εδώ το ζήτημα είναι ότι αυτός που θα πάρει την ευθύνη είναι αυτός που θα το χρηματοδοτήσει, θα εξασφαλίσει τις μελέτες, θα εξασφαλίσει ότι θα γίνει ένα λιμάνι και όχι τρία, γιατί τώρα συζητάει ο ένας λέει εδώ, άλλος λέει εκεί και ο άλλος λέει παρά εκεί.
1: Ναι.
2: Το θέμα μάλλον το περιβαλλοντολογικό. Υπάρχουν υπηρεσίες να μαζέψουν τα περιβαλλοντολογικά. Και υπάρχουν τα μέσα.
1: Όπως υπήρχαν. Είναι
2: μπράβο. Όπως υπήρχαν παλιά το εργοστάσιο του Τσαβούσογλου πάνω, που είχε και χημικά και πολλά και διάφορα εκεί πέρα, έτσι, υπήρχε εξουδετέρωση των οξέων. Τα οξέα τα εξουδετέρωνε και τα έβαζε σε αποθήκες και αυτό ήταν νερό, καθαρό.
1: Ναι.
2: Και όμως αυτό το νερό το παίρνανε και το βγάζανε από το εργοστάσιο.
1: Μες.
2: Λοιπόν, υπάρχουν μέσα. Πάμε τώρα στο ναυπηγείο.
1: Ναι.
2: Πήγε ο υπουργός.
1: Τελικά η άποψή σου, για να καταλήξουμε εκεί, η άποψή σου σένα με την εμπειρία που έχεις.
2: Εμένα η άποψή μου είναι αυτή που λέει ο Τσέργας.
1: Να πάει να γίνει καινούριο λιμάνι.
2: Εγώ δεν είμαι καταργήν ημενολόγος, εγώ το Δημόκριτο έχω τελειώσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Εντάξει. Δεν είμαι τώρα πάνω.
1: Ναι, αλλά έχεις μια εμπειρία. Έχεις παρακολουθήσει συζητήσεις που έχουν γίνει κλπ.
2: Αυτό το σημαντικό, ξέρεις τι είναι, πολλές φορές όταν δεν ξέρεις, γιατί εγώ δεν ήξερα.
1: Ναι.
2: Προσπαθούσα να βρω ανθρώπους που ξέρουν και τους εμπιστευόμουν.
1: Ναι.
2: Και στο νομικό τους μέρος, το Μητρόπουλο τέλος πάντων, ναι, ή ναι. Το Καλαματιανό, ναι. Και τους έλεγα τι είναι αυτό, νομικά γίνεται, δεν γίνεται. Και μου είπαν συγκεκριμένα αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα ιδιωτικό χώρο και να πεις εγώ θα φτιάξω λιμάνι εδώ μέσα, αν δεν θέλει αυτός.
1: Ναι.
2: Λέω για τσιμεντάδικο. Ο Τσέργας είχε. Ναι.
1: Ως ενδιάμεση λύση το τσιμεντάδικο, το βλέπεις? Για να φύγει, για να φύγει από το κέντρο.
2: Να σου πω κάτι, μάνο, το τσιμεντάδικο, το λιμάνι που έχει, δεν είχε στην προβλήτα του δυνάμεις τέτοιες που να αντέξουν φορτία μεγάλα. Άμα θες να βάλεις και εξωτερικό χώρο,
1: ναι.
2: Δηλαδή ένα βαπόρο να ξεφορτώνει και να μην πάει στην ταλίκα,
1: ναι.
2: Να γίνεται μια αναμονή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέτοια πράγματα θέλουν διόρθωση εκεί μέσα. Ύστερα, το πιο σημαντικό, η μελέτη μεγάλη που πρέπει να γίνει και πρέπει να το δει και ο παλαιολόγος, το παιδί αυτό που είναι, ναι, τώρα στο. Ναι. Πρέπει να δει τα περάσματα για τα βαπόρια. Γιατί συζητάμε τώρα για μεγαλύτερα βαπόρια.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και ο Τσέργας τότε τον ρωτούσα, επειδή δεν ήξερα, και του λέω: καλά, άμα έρθουν μεγάλα βαπόρια εδώ, αυτά τα μικρά αντιμετωπίζουν πρόβλημα να κατέβουν στο στενό.
1: Ναι.
2: Το στενό εννοώ προς τα κάτω, δηλαδή μπορούσε και να φύγουν.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να γίνει διάνοιξη.
1: Ναι.
2: Πώς θα περάσει, αφού τώρα ένα φορτωμένο καλά που έρχεται προς τα πάνω δουλεύει η προπέλα μέσα στη λάσπη.
1: Ναι.
2: Έχουμε και τέτοια προβλήματα, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, στο ναυπηγείο, πήγανε και στο ναυπηγείο. Βγάλανε και φωτογραφίες, ήταν όλοι νόστιμοι και τα λοιπά, και ο υπουργός Ευάερος, Ευήλιος και τα λοιπά. Ανάπτυξη του ναυπηγείου. Η ανάπτυξη του ναυπηγείου γίνεται μέσα από δεξαμενές. Και επειδή το ναυπηγείο της Χαλκίδας είναι υποδιωγμό, όχι ούτε κυβερνητικό ούτε τοπικό μόνο,
1: ναι,
2: είναι υποδιωγμό από τα άλλα ναυπηγεία. Εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, έτσι, και στη Σύρο και στην Ελευσίνα. Με επικεφαλή το Ξενόκοστα,
1: ναι,
2: αυτός που έχει έρθει εδώ για να φτιάξει το πολεμικό υλικό, υποβρύχια και βαπόρια, να τα κάνει συντήρηση στα ναυπηγεία που αυτός θα κάνει κουμάντο, γιατί είναι ιδιοκτήτης αυτός,
1: ναι,
2: ξενόφερτος είναι, ναι, έτσι, και έχουν πει ότι όπου μπει δεξαμενή, αυτό είναι αντικείμενο μεγαλύτερης παραγωγής, δηλαδή περισσότερα βαπόρια, περισσότερη δουλειά κτλ. Οπότε αυτοί το βλέπουν σαν ανταγωνιστικό το ναυπηγείο της Χαλκίδας. Και έχει ξεκινήσει από την ημέρα που ήρθε αυτός εδώ, έτσι, να μην θέλουν την ανάπτυξη του ναυπηγείου. Οι δεξαμενές είναι ανάπτυξη. Αν πάρεις τις δεξαμενές από το ναυπηγείο, έκλεισε.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι καρνάγιο. Ύστερα, το να φέρει μεγαλύτερη, φέρνει μεγαλύτερη γιατί θέλει να κάνει υποδοχή σε μεγαλύτερα βαπόρια.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό είναι ζητούμενο τώρα του Υπουργού, ότι να υπάρχει ναυπηγείο. Θα διώκεται ή δεν θα διώκεται, για να ξέρει και αυτός αν δεν κάνει επένδυση.
1: Μα αφού τότε που ήρθε εκεί πέρα και πήγε στο ναυπηγείο, είπε ότι συγχαρητήρια στην εταιρεία που θέλει να αυξήσει τη δυναμικότητα του ναυπηγείου, που θέλει να βάλει καινούργια δεξαμενή μεγαλύτερη.
2: Αυτό.
1: Που θέλει.
2: Αυτό το.
1: Τα είπε, ο υπουργός τα είπε.
2: Ναι, ο υπουργός, αυτό λέω. Με το που φεύγει ο υπουργός, πετάει την μπάλα τώρα αυτός εκεί πέρα και φεύγουν τώρα και λέει ο καθένας το δικό του εκεί πέρα. Το περιβαντολογικό του ναυπηγείου είναι αυτό που σου είπα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν μέσα να μαζεύει τα περιβαντολογικά σε οποιοδήποτε εργοστάσιο θέλεις.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
2: Εδώ υπάρχουν, Μάνο. Υπάρχουν τώρα, επειδή λέμε για ναυπηγεία, εμείς ναυπηγεία στην Ελλάδα δεν έχουμε. Τώρα το κάνουμε καθαρό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Μην τρελαθούμε τελείως. Έχουμε επισκευαστήρια πλοίων. Ναυπηγεία έχουν οι άλλοι. Στη δική μας. Λέει, παραγγείλει 20 βαπόρια στην Κορέα, στην Κίνα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: στην Ιαπωνία. Ναι. Έχεις ακούσει να λένε παρήγγειλε ένα βαπόρι στη Σύρο?
1: Όχι, βέβαια.
2: Επισκευαστήρια.
1: Επισκευαστήρια, ακριβώς όπως το λες.
2: Αυτό, λοιπόν, απλό πράγμα είναι τώρα. Μην κάνουμε, έχουμε τραλαθεί τελείως με το ναυπηγεία και έχουμε 10 ναυπηγεία. Κάνε ένα ναυπηγείο. Έχουμε επισκευαστήρια πλοίων που είναι ικανά να κάνουν διορθώσεις και επιδιορθώσεις. Αυτό λοιπόν μπορείς να το μαζέψεις. Εδώ οι άλλοι έχουν 200-300 μέτρα βαπόρ και το βάζουν μέσα σε μια φούσκα.
1: Ναι.
2: Κατά όπως είναι αυτά τα γηπεδάκια που έχουν βγάλει τώρα.
1: Άρα είσαι υπέρ της άποψης του να προχωρήσει την επένδυση στο ναυπηγείο και να μεγαλώσει?
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε. Ναι, ναι, όχι. Μα άμα του πάρεις, άμα του πεις δεν θα πάρεις δεξαμενή, καλύτερα να το πεις κλείσε.
1: Ναι.
2: Γιατί να το παιδεύεις το πράγμα. Του λες και δεν μ' αρέσει και η άλλη πιο μικρή. Ναι. Μα τις πάρεις και τις δύο και πας στο καρνάκι εδώ στο Βούρκο και αφαιρείς μάρκες.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει η υπόθεση. Δηλαδή έγινε η μάχη να κλείσει το τσιμεντάδικο του Τσαούσου, το Σέλμαν, να κλείσουν όλοι. Λοιπόν, κλείσαν όλοι, το περιβάλλον είναι χειρότερο από ότι υπήρχε με τρακοστάσια. Ναι. Κάνουν ότι δεν ξέρουν τι είναι αυτά τα απόβλητα στο στρογγυλό.
1: Ναι.
2: Δεν πιστεύω να είναι από το τσιμεντάδικο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ναι, γιατί έχει κλείσει.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
1: Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Που όπως ζητάει ο κ. Έχει
2: τρελαθεί η μπάλα εκεί πέρα.
1: Καλά, εκεί θα γίνει. Ναι,
2: εκεί έχει και λιμενολόγους μέσα.
1: Ναι, ναι,
2: και λιμενολόγους. Ναι, είναι, ξέρεις, έχει Χάρβατ στη Λιβανάτες που είναι από εκεί πέρα.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Τώρα έχει γίνει
3: τώρα
1: για τα αδέσποτα.
3: Σερίφες.
1: Για τα αδέσποτα και σερίφες.
3: Ναι. Ούτε ψήλο στον κόρφο μας.
1: Εμένα τώρα, μιας και το έφερες, εμένα λέει ότι είναι πρόεδρος των εργαζομένων. Σε ποιους εργαζομένους είναι πρόεδρος? Σε ποιο σωματείο? Ο Πάνος δεν λέει ότι είναι πρόεδρος σωματείου?
3: Και συμμετέχει
1: στο διοικητικό συμβούλιο ως πρόεδρος.
3: Είναι ο μόνος που είχε εξασφαλίσει μόνιμη θέση. Κοίταξε, δεν είναι έξυπνος. Απλώς έχει βρει και τα κάνει. Εγώ άμα ήμουν εκεί θα τον είχα στείλει στη Ρόσχαλα πάλι, γιατί εκεί ήταν εργαζόμενος.
1: Ναι, εκεί ήταν.
3: Και ο Καπελέρης θεώρησε καλό, επειδή είναι καλό παιδί, και το έφερε προς τα δω. Τώρα είναι λιμενολόγος.
1: Είναι λιμενολόγος. Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν αύριο.
3: Να μας ακούει και θυμώσει. Για να θυμώσει, ξέρεις, δεν τρελαινόμαστε τελείως.
1: Αύριο βέβαια θα ζητήσουμε και τις απόψεις του κυρίου Παλαιολόγου για τα θέματα αυτά. Είχε σήμερα μια ανηλυμένη υποχρέωση, ήθελε να ακούσει και εσένα.
3: Του πετάξανε την χειροβοβίδα του ανθρώπου.
1: Και όχι μόνο αυτή, όχι μόνο αυτή. Υπάρχουν θέματα σε όλη την Εύβοια, έχουν αφήσει.
3: Εγώ θα του πρότεινα να σου πω κάτι, Μάνο, επειδή είναι και χοντροκομμένο αυτό που θα πω. Ναι. Θα του πρότεινα τώρα, επειδή είναι παραμονές των εκλογών, μην υπογράφει ούτε μετακινήσεις υπαλλήλων. Άστο.
1: Ναι.
3: Γιατί και ο Τσέργας έτσι νόμιζε, ότι ξέρεις έτσι και έτσι, και στο τέλος τον πεθάνανε. Για το Τσέργας δεν πέθανε, για τον άρρωστο.
1: Όχι, βέβαια.
3: Το καθαρίσανε μία γεύση.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Για μία θέση προέδρου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Και βέβαια αύριο θα το δούμε το θέμα τώρα, βέβαια, και από την πλευρά του οργανισμού λιμένων. Διότι πρέπει να δούμε τελικά τι γίνεται εκεί πέρα. Παρελήφθη από μια νέα διοίκηση, θέματα ανοιχτά πολλά μαθαίνω υπάρχουν, σοβαρά θέματα, και χθες ρωτώντας πληροφορήθηκα ότι το master plan, το οποίο ήταν υποτίθεται έτοιμο να υπογραφεί και να γίνει προεδρικό διάταγμα, το ώστε να γίνει, τώρα λέει αποφάσισε το 21, το έχουν παγώσει, και τώρα που το ανακοίνησε πάλι ο Παλαιολόγος, ο διευθύνων σύμβουλος, με τις επαφές που είχε στα υπουργεία κλπ, αποφασίσανε, λέει, να το κοντίνουνε λίγο. Τι σημαίνει να το κοντίνουνε? Να το μαζέψουνε λίγο ως προς τις περιοχές. Δηλαδή το master plan, θυμάμαι, ήταν από τον Άγιο Στέφανο, πιο πέρα και από τον Άγιο Στέφανο, το τέλειο, μέχρι την Ιχθυόσκαλα και πάρα πέρα από την Ιχθυόσκαλα. Τώρα, λέει, αποφασίσανε να το κοντίνουνε λίγο. Θα μας τα πει αυτά αύριο ο Σύρος ο Παλαιολόγος, ο οποίος τα γνωρίζει, τα διαχειρίζεται, τα δουλεύει αυτά τα θέματα, και θα έχει ενδιαφέρον να ενημερωθούμε επιτέλους.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
11: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Λοιπόν, μία... θα φάμε από μια μισή λαχανοτολμάδες με το φίλο μου το Μητάφη και θα πάρω και μία γεμιστά, γιατί και τα γεμιστά του Ηλιάδη είναι, είναι άλλο πράγμα. Άλλο. Και αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πάρει και κάποια στιγμή δεν μπόρεσα να το φάω, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Από την ώρα και το βάλα στο ψυγείο. Και το έβγαλα την άλλη μέρα και το ζέστανα. Και ήταν σαν να το είχε βγάλει από την κατσαρόλα εκείνη την ώρα. Δηλαδή η ποιότητα Ηλιάδης δεν παίζεται. Όποιος τρώει από τον Ηλιάδη δεν πάει να φάει αλλού. Να το ξέρετε αυτό. Και βέβαια να σας πω και κάτι άλλο. Εσύ που θέλεις να κάνεις οικονομία και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Σαλάπας έβγαλε πακετάκι ωραίο, δροσερό, τακτοποιημένο, με 15 ευρώπουλα. Προσέχτε, 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ένα ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτο 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml, όλα αυτά μόνο 15 ευρώπουλα στο Σαλάπα, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου. Και βέβαια delivery γίνεται, και delivery να πάρεις τηλέφωνο στο 22 21 40 41 66. Ρυπητασιόν, 22 21 40 41 66. Παίρνεις τηλέφωνο, λες το πακετάκι για το Ράδιο 1, για τους ακροατές του Ράδιο 1, και σου έρχεται στο σπίτι χωρίς να κουραστείς, χωρίς να ταλαιπωρηθείς κλπ. Επίσης, πού θα βάλεις τα φθηνότερα καύσιμα σήμερα? Στα πρατήρια Βαλίν, στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στο Καλοχώρι Παντίχη. Η αμόλυβδη 2,054. Το πετρέλαιο κίνησης 2,019. Και το αέριο 0,993. 0,993. Τα φθηνότερα καύσιμα και τα καλύτερα καύσιμα στην αγορά. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε και να μου πείτε πια και πώς και τι και πού. Ο Μαρκόπουλος έδωσε μια συνέντευξη τύπου στο Mega Radio, το καινούριο ραδιόφωνο του Μαρινάκη, για το Μητσοτάκη, και είπε, για να πάμε, δεν ξέρω πόσο είναι, πόση ώρα είναι, αλλά μπορούμε να πάρουμε μια γεύση. Για βάλτε λίγο να ακούσουμε, κυρία, για ελάτε.
1: Στο να βλάπτει την παράταξή του. Και αναρωτιέμαι αν και εσείς ο ίδιος, εντάσσοντας τον εαυτό σας αυτό το καινούριο εγχείρημα, αισθάνεστε ότι πάτε να βλάψετε την παράταξή σας.
2: Εννοείται την παράταξη η οποία μέσα σε 1,5 χρόνο έχασε το μισό από το δυναμικό της κοινωνία.
3: Όχι, αυτή την παράταξη.
1: Εννοώ τη Νέα Δημοκρατία που φαντάζομαι αυτή την ανήκατε, τέλος πάντων.
3: Την ταμπέλα που λέει Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή λοιπόν την ταμπέλα η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία, ο πρώτος και ο κυριότερος ο οποίος την έχει βλάψει λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέτυχε χωρίς εσωκομματική αντιπολίτευση και χωρίς πολιτική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, σε απόλυτη ηρεμία, να μειώσει κατά 50% τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, να διαγράψει τυπικά έναν πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, και να διαγράψει ηθικά και πολιτικά τον έτερο Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Και νομίζοντας ότι έχει ξεμπερδεύσει με αυτούς τους δύο, δεν κατάλαβε κάτι. Ότι διέγραψε μια ολόκληρη τάση, μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη ιστορία, και μετέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς αντίπαλο, σε μια, αν το θέλετε, οικογενειακή και πολιτική κλίκα που διακυβερνά τη χώρα. Δεν υπάρχει κανένας στόχος να γίνει ζημιά σε καμία Νέα Δημοκρατία και σε κανένα κόμμα. Ο στόχος είναι να επανέλθει η χώρα και η πολιτική στα επίπεδα της λογικής. Έχουμε χάσει τη λογική. Δεν έχουμε χάσει ούτε τη δεξιόστροφη, ούτε την αριστερόστροφη πολιτική. Έχει χαθεί η λογική σε αυτόν τον τόπο.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στο Mega Radio ο κύριος Μαρκόπουλος. Έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και εδώ με τον κύριο Μαρκόπουλο. Πέραν από τα περιφερειακά, έχουμε να μιλήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες έρχονται και επέρχονται, φίλες και φίλοι. Σας είπα ότι αύριο θα μιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΝΕ, τον κύριο Παλαιολόγο, για να δούμε τι γίνεται εκεί με το λιμάνι, τι γίνεται με τα άλλα θέματα, τι γίνεται με τις μαρίνες, τα master plan και τα υπόλοιπα και πού βρίσκονται όλα αυτά. Και να σας πω ότι αύριο έχει γενική συνέλευση, όπως έχει προαναγγελθεί, η αναπτυξιακή Εύβοιας υπό τη σκιά του πορίσματος της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, το οποίο κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ξέρω αν έχει πάει τον Μπουγιουρντή στο προηγούμενο ή θα πάει στον νέο πρόεδρο, τον κύριο που είναι ο κύριος Ευάγγελος Χαϊνάς, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία από αύριο, θα ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση και θα αναλάβει. Ήδη πληροφορούμε ότι πάει και ενημερώνεται και παραλαμβάνει. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στον κύριο Χαϊνά, γιατί έχει μπροστά του, θα έχει μπροστά του δικαστήρια, διώξεις, ένα σωρό θέματα τα οποία αψολούν την αναπτυξιακή της Εύβοιας και βέβαια τα όσα αναμένεται να έρθουν. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, είναι η Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής, νέο πρόσωπο ο κύριος Χαϊνάς, κύριος Βαγγέλης Χαϊνάς, πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Να δούμε, να δούμε πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, η οποία και τι θα γίνει τώρα και με την υπόθεση του κυρίου Μαργαρίτη, ο οποίος κατεδικάστη σε 2 μήνες στέρηση μισθού την ανώτατη ποινή που προβλέπεται για κάθε διαδικασία. Νομικοί με έχουν πληροφορήσει όταν έχω ρωτήσει ότι αν θέλει ο κύριος Σπανός ή ο πρόεδρος εν πάση περιπτώσει της Αναπτυξιακής κλπ. Μπορεί να απολύσει τον κύριο Μαργαρίτη ανά πάσα στιγμή, δεν χρειάζεται να περιμένει τίποτα κλπ. Εάν και εφόσον και μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί κλπ. Το ότι γεγονός ότι δεν έχει αναλυφθεί τέτοια πρωτοβουλία, εδώ βάζει ορισμένα ερωτήματα, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτη, τα οποία τώρα θα προσπαθήσει να ξεμπλέξει ο νέος πρόεδρος αναπτυξιακής, ο κύριος Χαϊνάς. Ο κύριος Βουρδάνος την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί σου λέει τώρα έρχεται το τσουνάμι, δεν είμαι εγώ για τέτοια, για να μπλέχω και να πηγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι στα δικαστήρια. Και κατηγορούμενος, διότι όπως σας είπα, το φυρμάνι της δίωξης οικονομικού εγκλήματος ελέγχει όλους τους προέδρους, όλους τους διευθυντές και αναπληρωτές, όλα τα μέλη των τριμελών επιτροπών, τον αφηγό ο οποίος ήταν και έκανε έλεγχο στα σκάφη και λοιπά και έβαζε πιστοποιήσεις, υπογραφές και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ένα σωρό από όλα αυτά, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια.

0: Ανοιχτό παράθυρο στη μουσική, στην πολύ καλή μουσική. City Amfestner είναι Fenster. Δεν μπορώ, αυτά τα γερμανικά ρε παιδί μου είναι, είναι πολύ. Κομματάρα, μουσικάρες έτσι.
1: Παπάκο,
0: μουσικά. Βρέτε, τι
1: θα
0: φάω. Να πούμε μια κουβέντα.
1: Η
0: κυρία
1: μου γουρίζει και η πείνα με δερίζει.
0: Μπα που να σε θερίσει και να μείνουμε, να είμαστε μια χαρά δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε Ηλιάδη, σήμερα έχεις κάνει μενού και το έχεις βάλει και πρώτο πρώτο. Σε μνημονεύαμε χθες το βράδυ με το φίλο μου το Μητάφη. Λέγαμε πότε θα φτιάξει λαχανοντολμάδες ο Ηλιάδης να πάμε να φάμε. Ήρθε χθες και φάγε, πληροφορήθηκα, γιατί είναι μερακλής ο Μητάφης και προτιμάει την καλή κουζίνα, πολυτελείας. Σου έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μητάφη έφτιαξε λαχανοτολμάδες με αυγολέμονο ρε σήμερα. Ναι ο μεγάλος. Κράτα 2-3 μερίδες, 4 στην καβάτσα κύριε Ηλιάδη, διότι θα πάρω το Μητάφη και θα έρθουμε. Γιατί χθες το βράδυ το συζητάγαμε, πότε θα φτιάξει λαχανοτολμάδες να πάμε να φάμε. Σήμερα λοιπόν το μένιου της φωλιάς σου Ηλιάδη έχει λαχανοτολμάδες αυγολέμονο, μοσχάρι κοκκινιστό, ρολό κοτόπουλο με πατάτες φούρνου, αρνάκι λεμονάτο λαμαρίνας, καλαμάρι με κοφτό μακαρονάκι, γεμιστά ντομάτα πιπεριά, γάριτο μακαρονάδα και τσιπούρα φούρνου.

Όπως σας έχω πει και σας έχω πει πάρα πολλές φορές, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτή εδώ την εκπομπή, αυτή την καινούργια σεζόν, έχουμε πολλά θέματα ζέοντα, πέρα από τα εκλογικά, πολλά ζέοντα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν όλο αυτό το διάστημα, το επόμενο διάστημα, το οποίο έρχεται δηλαδή σιγά σιγά. Θέματα που αφορούν όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία της Εύβοιας και της περιφέρειας Ελλάς Ελλάδος βεβαίως, διότι υπάρχουν πολύ ανοιχτά, πολλά ανοιχτά θέματα τα οποία χρειάζεται να τα ψάξουμε λίγο, να τα ψηλαφίσουμε λίγο.

Ένας φίλος ακροατής θέτει ένα ερώτημα και λέει: μάλλον όλο το σημεντάδικο λέει ανήκει σε ιδιώτη. Το ερώτημα είναι που θα πάνε τα αδρανή υλικά που θα τα πετάξουν όσο για τα σίδερα. Μιλάμε για εκατομμύρια σε σκραπ και μηχανήματα μπορούν να πουληθούν στην Ουζουμπούρου ή τη Ζιμπάμπουε. Μπάζα όμως, τι θα γίνουν, θα τα ρίξουν στη θάλασσα? Όχι αγαπητέ μου Λάζαρε, τα μπάζα δεν πάνε στη θάλασσα. Τα μπάζα τα διαχειρίζονται οι εταιρείες σαν τη Σάνκε. Εδώ τη δικιά μας την εμπορική, η οποία έχει γίνει πανελλήνια τώρα πλέον. Τα μπάζα και τα υλικά όλα αυτά, τα ανακυκλώσιμα, και γιατί και τα μπάζα είναι ανακυκλώσιμα υλικά, τα διαχειρίζονται εταιρείες όπως είναι η δικιά μας εδώ η Σάνκε. Έχουμε δηλαδή εταιρεία εδώ δικιά μας δυνατή, η οποία έχει απλώσει πλέον το δίκτυό της ανά το Πανελλήνιο κλπ. Επίσης μου επισημάνεις ότι αν είχαμε 10 κουλουρίδες στην Ελλάδα θα ζούσαμε στον παράδεισο. Δεν ξέρω αν θα ζούσαμε στον παράδεισο, αλλά καλύτερα να ζούσαμε από ό,τι ζούμε σήμερα, αγαπητέ μου Λάζαρε. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ. Όπως σας είπα, αύριο θα έχουμε τον κύριο Παλαιολόγο του ΟΛΝΕ, οπότε θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλαιος Περιστέρη στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 99,5 δολάρια το βαρέλι. Δεν ήταν εφικτό να αναγράφει η αρχική τιμή στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, στα οποία μειώθηκαν οι τιμές, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για συστημικό θέμα των αλυσίδων και μίλησε για υποστελέχωση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που, όπως είπε, θα διορθωθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά επίτα από εκδήλωση φωτιά στα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα στη League Face του Champions League για την ΑΕΚ. Επικράτησε στη Νέα Φιλαδέλφια με 1-0 της ΛΑΣΚ με τέρμα του Μαρίν στο 21ο λεπτό. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός διπλασίασε τις επιτυχίες του κερδίζοντας με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Η πόλη επιστρέφει στους κανονικούς μη βιώσιμους ρυθμούς. Με την κίνηση να είναι όπως και πέρυσι τον χειμώνα εξοντωτική για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους το πρωί. Και βλέπω τώρα και υπερσύγχρονα συστήματα. Έβλεπα πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ότι έχουν βγει οι τροχονόμοι έξω και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ζήτημα, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να περιληφθεί στον προβληματισμό και στα προγράμματα των κομμάτων, να μας πούν τι μπορούν να κάνουν, με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν, με έργα, με ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που χάνουν μία, μία μισή και δύο ώρες πολύ την ημέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία και ιδιαίτερα με την ψυχική υγεία όλων μας το ζήτημα και με τα νεύρα που προκαλεί. Έχει να κάνει και με την οικονομία. Μιλάμε για χαμένο χρόνο, ο οποίος οικονομικά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Εκεί στα σούπερ μάρκετ τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά? Μας δουλεύετε ψηλό γαζί? Μόνο ταμπελάκι στην πλάτη δεν μας έχετε βάλει. Το επόμενο είναι αυτό: να μπαίνουμε μέσα και να μας χτυπάτε και ένα ταμπελάκι στην πλάτη, κορόιδο να γράφει, να αναβοσβήνει. Άκουγα την κυρία Τσαγκάρη πριν, εδώ στα παιδιά, στον Ιωσήφ και στην Αμαλία. Ελέγχους. Ξαμοληθείτε, κυρία Τσαγκάρη, κάντε ελέγχους. Δεν είναι μόνο το ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, που εγώ δεν κατάλαβα ακούγοντας τη συνέντευξη για ποιο λόγο δεν μπορούν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να αναγράφουν την προηγούμενη τιμή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ειλικρινά, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται δυσκολεύονται? Έχουν πρόβλημα? Δεν ξέρουν πόσο πουλούσαν πριν από ένα μήνα? Μιλάμε για ακούγονται και λέγονται τρελά πράγματα. Δεν αναγράφουν λοιπόν την προηγούμενη τιμή. Τουλάχιστον να μην βάζουν άλλα 500 ταμπελάκια παραπλανητικά, δημιουργώντας την ψευδέστηση στον κόσμο ότι πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυρίων για μείωση της τιμής. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε.

Νομίζω ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν πάρει ελαφρά το θέμα των τιμών στο ράφι, όπως και το θέμα των τιμών στο βενζινάδικο στην Αντλία, και κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Η πολιτική χρέωση είναι πολλαπλάσια της χρέωσης στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλαπλάσια.

Καλημέρα Real Blogger, μου γράφει ο Real Blogger, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Η Αττική Οδός τίνει να γίνει πανεπιστημίου εδώ και κάποιο καιρό. Νομίζω ότι αδική στην πανεπιστημίο. Μιλάς πολύ άσχημα για την πανεπιστημίου, Real Blogger. Επειδή κινούμε καθημερινά από την Αττική Οδό, πηγαίνοντας στον Αντένα και επιστρέφοντας μετά το Δελτίο, αδική στην πανεπιστημίο. Τώρα για το αν εγώ πίστεψα τη συμφωνία κυρίων που μου γράφεται, εγώ είχα πει από την πρώτη μέρα ότι αυτά δεν γίνονται με συμφωνίες, γίνονται με υποχρεωτικό πλαίσιο. Σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν με βάση την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία να επιβληθεί. Και κυρίως η μαγική λέξη είναι έλεγχος. Συνεχής έλεγχος. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που δυστυχώς δεν είναι λίγα, είναι πολλά.

τώρα ρε εσύ Βασίλη, αυτή η σύνδεση που κάνεις με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και τις εκλογές στη Γερμανία, ειλικρινά δηλαδή, με ταράζει πολύ.

Οι εκλογές στη Γερμανία και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που χτύπησε όχι καμπανάκι, καμπάνα δυνατή σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει να κάνει και με πολλούς άλλους παράγοντες. Ένας βασικός παράγοντας είναι το μεταναστευτικό. Θα συμφωνήσω με το φίλο το Λεωνίδα που μου γράφει δεν χρειάζονται νέοι δρόμοι στην Αττική, διότι είναι σαν να προσκαλούν τον κόσμο να γεμίσουν και αυτούς. Μόνο με εκτεταμένο δίκτυο συγκοινωνιών λύνεται το πρόβλημα, ώστε να αποθαρρυνθεί ο κόσμος να παίρνει το αυτοκίνητο και να προτιμά τη συγκοινωνία. Συμφωνώ, Λεωνίδα, αυτή είναι η λύση και είναι η λύση που έχει λειτουργήσει, έχει δουλέψει σε πολλές μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που μου στέλνει το πρωινό της σχόλιο και την καλημέρα της. Τρεις σακούλες μου γράφει τρόφιμα, χωρίς κρέας, χωρίς λαχανικά και φρούτα, 100 ευρώ.

Εγώ δέχομαι το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η απάντηση στην ακρίβεια πρέπει να είναι η αύξηση των αποδοχών. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι κάποια στιγμή κάπου να μπει ένα ταβάνι στις ανατιμήσεις. Διότι αν οι ανατιμήσεις είναι συνολικά μεγαλύτερες ή ίσες με την αύξηση των αποδοχών, τότε δεν πάμε πουθενά, δεν κάνουμε τίποτε. Και νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι δεν είμαστε στους καλύτερους της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Να, εδώ ο Παναγιώτης μου γράφει για συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, το οποίο τον χυμό Motion, την μικρή συσκευασία, την πουλούσε 0,92 αρχές Αυγούστου. Και λίγο πριν ανακοινώσουν τις μειώσεις, 10 μέρες πριν για την ακρίβεια, μου λέει ο Παναγιώτης, τον ανέβασαν στο 1,17 από 0,92, ώστε και να τον μειώσει τώρα, πάλι ακριβότερος θα είναι από την τιμή των αρχών Αυγούστου. Κόλπα των αλυσίδων, μου γράφει ο φίλος, για να δείχνουν υποτιθέμενες μειώσεις, ενώ στην πραγματικότητα κερδίζουν περισσότερα.

Ο Νικόλαος μου λέει καλημέρα Νίκο, εκτός από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα, στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση στη Γερμανία. Έχει φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Έχει βάση αυτό που λες Νικόλα, έχει βάση κυρίως στις περιοχές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί τα πράγματα οικονομικά είναι χειρότερα και φαίνεται ότι αυτό καταγράφεται και στα εκλογικά αποτελέσματα που τόσο έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη.

Ενώ ο Κώστας μου γράφει, Νίκο, η απάντηση στην ακρίβεια είναι το καλά οργανωμένο κίνημα πολιτών. Να μην αγοράζουμε τα προϊόντα στα οποία εσχροκερδούν τα σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Έρχεται Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

0: Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Η κλιματική κρίση, λέει η Καθημερινή, αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, αντιμετωπίζοντας μεγάλη μείωση παραγωγής. Έως και ένα δις ευρώ λιγότερο ετησίως τα επόμενα χρόνια αναμένεται να μειωθεί η αξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει η εφημερίδα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές και είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς. Αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτζ για τον Νετανιάχου. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κουκουέ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα». Ακόμη από το ριζοσπάστη διαβάζω «Μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Στη χρηματοδότηση συμμετέχει, λέει ο ριζοσπάστης, και η ελληνική κυβέρνηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλον έναν προϋπολογισμό πολέμου ετοιμάζει η Γερμανία». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά». Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακόμη, έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Και μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά. Τα νέα, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA, σε ελεύθερη πτώση, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Και τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών. Μητσοτάκης σε Ερντογάν, τα νέα διαβάζω. Σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα. Τριμερή στο Έλα Λαμέιν, υπόδειγμα σταθερότητας, λέει η Απογευματινή, και ευημερία στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Και έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος σε όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029». Όφελος από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ρίξει τις τιμές. Ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά, οι έξυπνοι μετρητές θα περιορίσουν τις ρευματοκλοπές. Ακόμη από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζω μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το Έλα Λαμέιν. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Έπεσαν υπογραφές, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνη από την Ιταλία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της». «Σχέσεις λεπτών ισορροπιών», λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Γκαλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αιγυπτό, αφωνία από τη Μονή Σινά. Αφωνία για τη Μονή Σινά. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει, διερωτάται η εφημερίδα. Ακόμη τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Θολούρα από τη Ζαχαράκη γράφει Δημοκρατία για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα, ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη στη σημερινή Δημοκρατία. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο». Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AFD βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε δέχεται τετελεσμένα. Κρίσιμο τέτα τέτ με Σίση και τριμερής με Χριστοδουλίδη στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκας. Μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς, γράφει το μανιφέστο. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Η μη απαντήσεις του ΙΧ κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του μανιφέστου και των κομμάτων. Η εφημερίδα Εστία, μία ημέρα μετά τους βρυχυθμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε να συνομιλήσει. Η εφημερίδα των συντακτών, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Και Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Political, ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιθωνίας. Επαναφέρει ως προϊσταμένους 2 υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει, γράφει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Και η ναυτεμπορική, εφιάλτης στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 πέρυσι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τι απόσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Σε πάνω από 25 πόλεις. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, όλον αυτό τον καιρό, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App, μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτης στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω την σημερινή μας συζήτηση, όπως είναι αυτονόητο, από την οικονομία και από τα όσα ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, πριν μου κάνετε την πρώτη ερώτηση, να σας δώσω μια είδηση, γιατί έχω και αυτή την την αδυναμία στην διάδοση της είδησης. Σας δίνω αυτή τη συνέντευξη από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου εκπροσωπώ την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη στην υπόθεση της δολοφονίας του. Και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, μετά από 2 ημέρες αγόρευσης και μετά από 1 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας αποκαλυπτικής, ολοκληρώνεται η εισαγγελική πρόταση που είναι καταδικαστική και καταπέλτης εναντίον των κατηγορουμένων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θέλω να σας το μεταδώσω και να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση που αφορά και το δημόσιο βίο και έναν άνθρωπο.
0: Πρέπει να πω ότι υποδέχομαι και εγώ με ικανοποίηση και ανακούφιση την είδηση αυτή, γιατί δικαιώνεται η προσπάθεια που έκανε η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη, με πρώτη τη γυναίκα του, την καταπληκτική ζωγράφο και σημαντική γυναίκα, τη Μίνα Βαλιράκη, για να δικαιωθεί δικαστικά, όσο μπορεί να νιώσει κανείς δικαιωμένος μετά από κάτι τέτοιο, η μνήμη ενός σημαντικού Έλληνα και σημαντικού πολιτικού που είχα τη χαρά να με τιμά και με τη φιλία του.
1: Και έδωσε μεγάλη μάχη, όπως και εσείς έχετε δώσει μάχη για την αποκάλυψη του σκανδάλου της Δήμας και μεγάλη μάχη βέβαια κατά της
0: δικτατορίας.
1: Εμείς τις επόμενες μέρες και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ και οι εξαιρετικοί μας συνάδελφοι, ο Κώστας ο Παπαδάκης, ο Μανώλης ο Φωτάκης και ο Βασίλης ο Λεμπέσης, θα κάνουμε τις αγορεύσεις μας και μέσα στο μήνα πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στις, είχαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Είχαμε όμως και τις ανακοινώσεις για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε αυτές τις δύο συνεντεύξεις, αυτές τις δύο ανακοινώσεις και πώς τοποθετήστε απέναντι στα προγράμματά τους και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες στο δικό σας οικονομικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Νικολάου, εμείς θα δώσουμε τη συνέντευξη τύπου της Πλέψης Ελευθερίας αύριο στη ΔΕΘ στις 12 η ώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ συνεπής σε αυτό το ραντεβού με τους πολίτες και με την πολιτική δέσμευση. Πέρσι τέτοια εποχή ανακοίνωσα ότι θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Πλέψης Ελευθερίας στις αρχές Νοέμβρη του 25. Πράγματι αυτό το κάναμε στις 10 Νοεμβρίου. Η Πλέψη Ελευθερίας έχει ένα πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, για τα ζητήματα προϋπολογισμού, για τα ζητήματα μισθών, συντάξεων. Είμαστε το μόνο κόμμα κοινοβουλευτικό που έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες έχουν κοστολογηθεί, όπως ας πούμε η πρόταση νόμου που καταθέσαμε το 2023 για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και είναι βέβαια ένα ποσό το οποίο σαφώς το αντέχει η οικονομία. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για όλον το δημόσιο τομέα, για τους υγειονομικούς, για τους εκπαιδευτικούς μας, για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που εργάζονται στην πολιτική προστασία, στην κοινωνική πρόνοια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και τη λειτουργία του δημοσίου. Η επαναφορά αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι μόλις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι φέτος μόνο προπληρώνει τους δανειστές για το χρέος, το φερόμενο χρέος που θα έπρεπε να το αμφισβητήσει. Έχουμε και για αυτό συγκροτημένες προτάσεις. 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να πω,
1: αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: λέει ότι δεν τις επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει με άλλο
1: Όχι,
0: τρόπο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού, επειδή συμβαίνει να είμαι, νομίζω, η μόνη πολιτική. Όχι, νομίζω, είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη και στο διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες, δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί, όπως επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος και ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα φαντς και τις τράπεζες. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητά επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα φαντς ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα τι κάνει, την πράττει με τις τράπεζες, την πολιτική προστασία, στην κοινωνική πρόνοια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και τη λειτουργία του δημοσίου. Η επαναφορά αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι μόλις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι φέτος μόνο προπληρώνει τους δανειστές για το χρέος, το φερόμενο χρέος που θα έπρεπε να το αμφισβητήσει. Έχουμε και για αυτό συγκροτημένες προτάσεις. 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να πω,
1: αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: λέει ότι δεν τις επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει με άλλο
1: Όχι,
0: τρόπο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού, επειδή συμβαίνει να είμαι, νομίζω, η μόνη πολιτική. Όχι, νομίζω, είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη και στο διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες, δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί, όπως επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος και ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα φαντς και τις τράπεζες, δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητά επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα φαντς ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα τι κάνει,

0: Βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να πω,
1: αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: λέει
1: δεν
0: ότι δεν τις επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει με άλλο
1: Όχι,
0: τρόπο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού, επειδή συμβαίνει να είμαι, νομίζω, η μόνη πολιτική. Όχι, νομίζω, είμαι. Η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη και στο διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο, έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες, δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί, όπως επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος και ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα funds και τις τράπεζες, δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητά επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα funds ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα τι κάνει, συμπράττει με τις τράπεζες, συνεργάζεται με τις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες 602 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνει τα χρήματα αυτά, και έχει και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια. Δηλαδή οι απλοί πολίτες, κύριε Χατζηνικολάου, για μικρά χρέη 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ή λίγο μεγαλύτερα αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς και χάνουν τα σπιτάκια τους που τα έχουν φτιάξει με τον κόπο μιας ζωής, και ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, χρωστά 602 εκατομμύρια ευρώ και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει δεν θα πληρώσουμε ποτέ, ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ, και θέλουν να συγκυβερνήσουν μόνο με τον Πασόκ που χρωστάνε οι δυο
0: το πρόγραμμα
1: μαζί.
0: Το πρόγραμμα Τσίπρα πώς το είδατε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε πολιτικά εντός εισαγωγικών? Ξέρετε
1: όχι,
0: γιατί
1: κύριε.
0: Σας ρωτώ, γιατί ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις κάλπες. Αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα ή η δυνατότητα να συνεργαστούν κάποιες δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Εμείς δεν υπάρχει.
0: Κυβερνητικά εννοώ.
1: Το κατάλαβα, κύριε Χατζηνικολάου. Η Πλεύση Ελευθερίας αύριο θα ανακοινώσει μια σειρά και από προτάσεις και από λύσεις, γιατί ο κόσμος χρειάζεται λύσεις στα προβλήματα, και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και ο κύριος Τσίπρας είναι επίσης πρόβλημα. Είναι επίσης, με συγχωρείτε, αλλά ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικά, είχα 20. Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλη, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική, και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικό υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για 4 χρόνια 400.000, είπε, διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Για ένα χρόνο 400.000 οικοστολόγηση, για 4, 100.000. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε σοβαρές προσεγγίσεις και σοβαρές τοποθετήσεις.
0: Επομένως, συνεργασία με κανέναν η Πλεύση Ελευθερίας μετά τις εκλογές?
1: Ακούστε, θα δούμε μετά τις εκλογές ποια θα είναι η συνθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν πράγματι γίνουν εκλογές σε 8 μήνες όπως προαναγγέλει ο κ. Μητσοτάκης, ή σε 6 μήνες από Μάρτιο δηλαδή μέχρι Μάιο, ή σε 9 μήνες όπως υπενήσονται οι συνεργάτες του, είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος που θα δούμε και ποια θα είναι η εκλογική αποτύπωση, τι θα πει ο λαός. Έχει τεράστια σημασία η λαϊκή εντολή και η ετοιμιγωρία, και τι θα αποτυπωθεί στη Βουλή. Είναι σαφές και απολύτως βέβαιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Τσίπρα, ούτε με άλλου είδους τέτοιου, ούτε με άλλα τέτοιου είδους μορφώματα, όπως επίσης είναι σαφές.
0: Με το Πασόκ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση?
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει κακός, ενώ θα μπορούσε.

0: έδωσε. Εγώ με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του το πρότεινα, προσπάθησα να το εμφυστήσω με κάθε τρόπο, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει και αρκετούς νέους βουλευτές και κάποιους καλούς βουλευτές που ούτε έχουν ψηφίσει μνημόνια ούτε έχουν βρώμικα χέρια όπως έχει ο Βενιζέλος και άλλοι τέτοιοι. Θα μπορούσε να γυρίσει σελίδα το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε ανταυτού να μιλάει μυστικά με τη Νέα Δημοκρατία και να συνδιαλέγονται για το ποιους θα τοποθετήσουν στις ανεξάρτητες αρχές κρυφά από την αντιπολίτευση, να μην παίρνει θέση σε κομβικά ζητήματα όπως είναι η τοποθέτηση Στουρνάρα, που αν δεν έβαζα τις φωνές θα τον ψηφίζανε κιόλας για τρίτη θητεία, 18 χρόνια ούτε αυτοκράτορας στα ελληνικά χρονικά. Είναι τρομακτικό διάστημα. 18 χρόνια διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, ένα πρόσωπο την ώρα που το τραπεζικό σύστημα έχει αποτύχει ξανά και ξανά και κυρίως την ώρα που το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο επιθετικό προς τους πολίτες. Απλοί πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Μπορεί να δανειστεί μόνο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ένα σύστημα που εμείς θέλουμε να το αποτινάξουμε.
1: Πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων το τελευταίο διάστημα. Και χθες είχαμε δηλώσεις Ερντογάν. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ίσως με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κινείται ορθά στο συγκεκριμένο πεδίο ή πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικά.
0: Η θέση της κλέψης ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πολύ πάρα πολύ αυστηρές θέσεις για τα ζητήματα των εθνικών μας θεμάτων που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα διεκδικεί. Είναι εξωφρενικό να κάνει business ο κ. Μητσοτάκης με την Τουρκία του Ερντογάν, την ίδια ώρα που ο Ερντογάν αμφισβητεί και τα ελληνικά δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και τα δίκαια της Τουρκίας, αλλά και τα δίκαια της Κύπρου. Και είναι εξωφρενικό, πραγματικά υπάρχει τεράστια ευθύνη και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χριστοδουλίδη για το γεγονός ότι αντί να προβάλλουν τα δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι μιας Τουρκίας η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπράττουν με το Ισραήλ του Νετανιάχου, το οποίο επίσης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και είναι δύναμη κατοχής. Αναγγέλουν, με συγχωρείτε, αναγγέλουν την ίδια ώρα ασπίδες του Αχιλλέα, που είναι αμφισβητούμενο αν θα έχει η Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα, την ίδια ώρα που υπάρχει μείζον ζήτημα παρακολουθήσεων ολόκληρης της κυβέρνησης με χαρακτηριστικά κατασκοπίας, και καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και εθνική πολιτική δεν υπάρχει με κυβέρνηση παρακολουθούμενη και εκβιαζόμενη. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Μείζον θέμα είναι η σύμπραξη με τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ήδη δημοσιεύει ο Ισραηλινός τύπος ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και δεν έκανε τα δέοντα για να προστατεύσει το πληθυσμό και τα θύματα. Είναι τεράστιο επίσης θέμα και ξέρω και θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Χατζηνικολάου, να με βοηθήσετε να το αποκαλύψουμε σε όλη του τη διάσταση. Είναι τεράστιο ζήτημα η πτώση του Phantom πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα σε air show, σε επίδειξη. Χάσαμε δύο πολύτιμους πιλότους μας. Χάνουμε πιλότους μας με φοβερή συχνότητα και αδικία, γιατί διαφυλάσσουν τον εναέριο χώρο μας την ώρα που η κυβέρνηση δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 10 μίλια τουλάχιστον για να εναρμονιστεί με τον εναέριο χώρο και στα 12 μίλια προκειμένου να εναρμονιστεί με την επέκταση που κάναμε πριν από σχεδόν 6 χρόνια πια. Γενάρης του 21 ήταν η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί ένα διτό καθεστώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται και να λέει όταν κρίνει η Ελλάδα θα επεκτείνει στο Αιγαίο, διότι έχει μόνος του οδηγήσει στην παγίωση ενός διπλού καθεστώτος. Οι πιλότοι επομίζονται τις αναχαιτήσεις και τη διαφύλαξη του αναρίου χώρου την ώρα που οι καρεκλοκένταυροι κυφήνες της εξουσίας στρογγυλοκάθονται και απολαμβάνουν τα προνόμια τους, και φτάσαμε να χάσουμε δύο πιλότους σε αχρίαστη διαδικασία επίδειξης air show, για την οποία, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω ότι δεν έχουν πει τα μέσα ενημέρωσης και θέλω να το ψάξετε και να το δημοσιοποιήσετε. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας το 2025 είχε εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα κατά του air show, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο, λέγοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο και ο πληθυσμός. Και από ό,τι ενημερώνομαι σιγά σιγά καθώς το ψάχνω το θέμα, από το 2014 υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γιατί να χαθούν αυτοί οι δύο πολύτιμοι άνθρωποι?
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά και αύριο σας περιμένουμε. Πιστεύω θα στείλετε ανταποκριθή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως. 12 η ώρα για τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας για να μιλήσουμε για τις λύσεις.
1: Βεβαίως. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι,
14: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Σύγχρονη.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της
18: νέας. Η ώρα είναι 11.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
0: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Ερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Ράγισμα στον καρπό του χεριού του έχει υποστεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Τρακόσια, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας του με την ΛΑΣΚ για το Champions League. Υπολογίζεται να επιστρέψει σε δράση σε 25 μέρες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
28: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει,
0: ναι, ναι,
1: ταξί, 5-6 ταξί που πήρα, τα 2-3 ακούγαν Real.
0: Ράδιο. Οπότε Θεσσαλονίκη
1: μεταφέρω...
0: δηλαδή. Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Και με ακούνε, Ράδιο, ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μας ακούνε εκεί. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη το πιο δυνατό ραδιόφωνο στην πόλη.
1: Το πιο καλό, ναι.
0: Το πιο,
1: πιο καλό, πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό.
1: Όλα καλά είναι.
0: Τι βλέπεις, τι γίνεται?
1: Σήμερα είναι η μέρα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχει τη συνέντευξη.
1: Συνέντευξη τύπου, με διότι πρέπει να αποσαφηνίσει ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ποιος είναι ο εκλογικός του στόχος? Θα πει ότι θα είμαι ικανοποιημένος να είμαι δεύτερος. Αυτά έλεγε και ο Αντουλάκης για πρώτος και δεν, μέχρι στιγμής δημοσκοπικά είναι τρίτος. Το δεύτερο είναι να μας πει για το πρόγραμμά του, γιατί έχει δεχτεί, όπως τα λέγαμε και χθες, κριτική για διάφορα, για τον πατριωτικό φόρο, για το 1% των πλουσίων με 1% φόρο, για την πρότασή του για 1000 ευρώ κατώτατο μισθό, για πολλά λεφτά όπως ακούγονται για νοσηλευτές, γιατρούς κλπ. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω τι. Και νομίζω το πιο πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει και να απαντήσει είναι πώς θα συμπεριφερθεί και τι σχέσεις θα έχει στο πεδίο της συνεργασίας μαζί του στα ψηφοδέλτα με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φύγει, βουλευτές, όπου το μείγμα εκεί θα καθορίσει και την εικόνα του κόμματος.
0: Το αν θα είναι Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ 2, ωραία το είπες. Ναι. Α, κάτσε να το υιοθετήσω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θα αρέσει ούτε το Τσίπρα ούτε στον Παπάκη τη Δούρου.
0: Λοιπόν, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, ναι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και αμέσως μετά τις 11.30 τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις μέρες καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Πρωτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κύριε Αποστολάκη, μιας που είστε και καθήλυνα αρμόδια, μας απασχολεί το εξής. Νομίζω και από εκείνο με τον Νίκο του κουβεντιάζαμε, ότι λέτε ότι πολλά από τα σημεία του προγράμματός σας και εδώ και καιρό τα υιοθετούν στα προγράμματά τους και η κυβέρνηση και εδώ η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ο Τσίπρας. Αν ισχύει αυτό, αναρωτιέται κανείς τι είναι εκείνο που μπορεί να ξεχωρίσει από, την, από το πρόγραμμά σας που δεν έχει υιοθετηθεί, έχει κλαπεί, τώρα δεν μου αρέσει και η λέξη, τέλος πάντων δεν είναι και μοναδικό προνόμιο να σκέφτεστε εσείς μονοθετικά πράγματα, που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε και στη ΔΕΘ που ο πρόεδρος σας νομίζω που από χθες ξεκίνησε κάποιες επαφές και θα κορυφωθεί με την ομιλία του
0: το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο Κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, το οποίο υιοθετήθηκε, αλλά θα έλεγα με μια βασική έλλειψη. Γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Κόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσευμα 100 ευρώ το μήνα και αυτό το περίσευμα έρχεται το κράτος ορθώς να το ενισχύσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο την ανισότητα με ίσως την πλειοψηφία των οικογενειών που σήμερα δεν έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόβλεψη στο πρόγραμμα, στην πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει... κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά γιατί είδαμε ο κύριος Τσίπρας να μιλάει, να υιοθετεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, που κατά την άποψή μας είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέβλωσης που οδηγεί στην μεγάλη στεγαστική κρίση, αλλά στο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ένα δις έσοδα από Golden Visa. Λοιπόν, τέτοιες ασυνέπειες δεν θα δείτε στο πρόγραμμά μας. Αντιθέτως, θα δείτε μια ολοκληρωμένη πρόταση που από ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να σφραγίσει την αρχή μιας νέας περίοδου και όχι το τέλος, όπως
1: πώς
2: η πρόταση
1: θα τις φραγίσει,
2: με ένα συνολικό πρόγραμμα, κύριε Δελατόλα, που θα αφορά, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους, που θα αφορά, για παράδειγμα, την λειτουργία των τραπεζών και των φαντ με τη σημερινή ασίδωτη μορφή, που θα έχει μια συνολική πρόταση για το στεγαστικό που δεν θα τονώνει την ζήτηση όπως γίνεται με τα σημερινά προγράμματα, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της μειωμένης εισφοράς, με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την παρέμβασή μας στα ενεργειακά συνολικά.
1: Υποθέτω
2: αλλά
1: όλα αυτά στην πλαίσιο μιας κυβερνητικής συνεργασίας για να γίνουν πράξη κάποια από αυτά,
2: Κοιτάξτε, στο πλαίσιο καταρχήν.
1: Αλλιώς έχει νόημα να τα προτάσεις, κυρία, τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι και ακροατές που πρέπει να αποσυμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Οι προτάσεις μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πιο ενδιαφέρον για αυτό που μας ακούει είναι ποιες από αυτές έχουν μια δυνατότητα να γίνουν πράξη και στην καθημερινότητα να τη διευκολύνουν τον πολίτη. Και αυτό είναι μόνο όταν είναι κυβερνητικές αποφάσεις.
2: Ασφαλώς. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, στο πλαίσιο καταρχήν να ξεκινήσουμε από το σημαντικό, μιας κυβερνητικής αλλαγής, μιας πολιτικής αλλαγής. Το λέω αυτό γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μέτρα που έχουν ορίζοντα πέρα της θητείας του και βεβαίως ήρθε να συμπληρωθεί αυτό είτε από εκβιαστικά διλήμματα είτε από αδιανόητες τοποθετήσεις από υπουργούς του που θέτουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα με έναν επικίνδυνο τρόπο και αναρωτιέμαι
0: αν... Ναι, δεν φροντίζει και η αντιπολίτευση να τα ακυρώσει αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Όταν όλοι λέτε κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, κανείς δεν θέλει να μυρίσει κανέναν, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν βρεθεί πρώτος ένας σχηματισμός από το χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επόμενη μέρα ούτε και αν βρεθεί πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από ό,τι
0: ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει τροπάρι σε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Τον τελευταίο καιρό απαντά ότι αν δοθεί εντολή για συνεργασία θα αναζητήσει συνεργασία.
2: Λοιπόν, ο κύριος
0: έχει αλλάξει
1: το κάνει και ο δεύτερος και ο τρίτος αυτό.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αγνοεί ότι μετά από μία πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να τον προβληματίζει αυτό, δεν υπάρχει σήμερα κανένας επικεφαλής πολιτικού κόμματος, είτε εντός της Βουλής είτε εκτός, που να δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί του.
0: Ναι, αυτό
2: θα έπρεπε
0: αυτά
2: να το προβληματίζει πολύ σοβαρά.
0: Εσείς είστε πολύ έμπειροι πολιτικός. Αυτά αποκαλύπτονται μετά την κάλπη. Το ποιοι είναι διατεθειμένοι ή όχι να συνεργαστούν.
2: Πάντως θα έπρεπε να το προβληματίζει. Σε σχέση με εμάς, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Για να μην τον προβληματίζει, μήπως προβληματιστείτε εσείς και εμείς, μήπως υπάρχει στο παρασκήνιο ήδη καμιά διεργασία.
2: Λοιπόν,
0: και ξέρετε ότι εγώ δεν μιλώ ποτέ τυχαία.
2: Είμαι βέβαιη γι' αυτό, αλλά σας διαβεβαιώνω και εγώ από τη σειρά μου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους διεργασία που να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και ότι το
0: όλον
2: ΠΑΣΟΚ
0: είναι... εννοείται, το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Το όλον ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ αυτό εκφράζω διαχρονικά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Έχω
2: αυτό
1: το πρόνομο.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι
2: εντάξει,
0: το θέμα.
2: Μιλώ όμως αυτή τη στιγμή
1: εσείς μιλάτε,
2: εγώ
1: ναι.
2: Και εκφράζω την παράταξή μου, την επίσημη θέση της και θα σας έλεγα, μια που με βρίσκεται καθοδόν από την Κοζάνη στις Σέρες και αύριο στη Χαλκιδική, εκφράζοντας η συντριπτική πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, τη βούλησή τους και την εντολή τους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ο στόχος είναι υψηπετής και δύσκολος, αλλά κατά την άποψή μας εφικτός, να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και να ξαναγίνουμε ο καταλύτης της πολιτικής εντολής. Εάν είμαστε αυτοί, είναι βέβαιο ότι με βάση αυτό το πλήρες πρόγραμμα που θα το ακούσετε το Σάββατο, θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση και άξονα την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
1: Η κοστολόγηση του προγράμματος, κυρία Αποστολάκη, έχει γίνει, γιατί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι εμείς μετά τον Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να τα εξετάσουμε. Άρα, τώρα τα λέτε εσείς, αλλά θα κοστολογηθούν αν τα στείλετε μετά τον Νοέμβριο.
2: Ακούστε, η κοστολόγηση είναι πλήρης από εμάς, θα την ακούσετε και θα δείτε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωνε δημοσιονομικό χώρο ένδυση και προχτές ανακοίνωσε μέτρα ίσως 2,2 δις. Λοιπόν, σε εμάς θα δείτε συνέπεια και σοβαρή τεκμηρίωση.
0: Τώρα, να πούμε και κάτι για τα εθνικά θέματα. Μπορεί να είστε υπεύθυνοι για τα οικονομικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τις τελευταίες μέρες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται ότι διανύουν μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο ζόρικη, με τις προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, φραστικές αλλά και στο πεδίο, να είναι συνεχής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν εκτιμάτε ότι η κυβερνητική στάση είναι σωστή ή αν θα κάνατε κάτι διαφορετικά.
2: Θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό το τα οποία περιγράφετε δεν είναι δυστυχώς κάτι που περιγράφει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το αφήγημα των ήρεμων νερών, ένα αφήγημα το οποίο κίνησε λίγο πριν ή σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ένα κείμενο χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα, το οποίο από την επομένη της υπογραφής υπονομεύτηκε από την τουρκική πλευρά, είναι ένα αφήγημα δυστυχώς πλαστό που δεν αντανακλάται σε ό,τι αφορά εξελίξεις που υπάρχουν.
1: Καλύπτει και η κυβέρνηση πολυτακτικά πλέον.
2: Ναι, αλλά την επικαλείται μέχρι πρότινος. Ενώ δεν υπήρχε, ναι, και ενώ από την πλευρά μας γινόντουσαν συνεχώς με ευθύνη, γιατί είμαστε ένα κόμμα ευθύνης γενικότερα, πόσο μάλλον στα εθνικά θέματα, με ευθύνη την καλούσαμε να δει την πραγματικότητα, να μην χρησιμοποιεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση και να πάρει όλες εκείνες τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρα έχει ένα ακόμα φόρουμ μέσα από το οποίο, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί. Το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας πρόκειται να γίνει εσωτερική ένωμη τάξη της Τουρκίας ενδεχομένως το επόμενο διάστημα.
1: Εσείς διακρίνετε σημεία υποχώρησης σε βασικά θέματα που έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την Τουρκία? Γιατί εγώ ακούω και τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί, νομίζω, στο Sky, και γενικά τον Πρωθυπουργό της τοποθετήσης του ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Έχετε σημεία που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι να υποχωρεί?
2: Εγώ δεν βλέπω μία πολιτική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Είναι δεδομένο και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο κατευνασμός δεν είναι λύση και δεν είναι επιλογή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν μία σειρά από ζητήματα, από το χωροτοξικό σχεδιασμό μέχρι τα υπόλοιπα που σας ανέφερα, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει κλιμάκωση του αναθεωρητικού αφηγήματος και αν εξαιρέσεις κάποιες ρητορικές δηλώσεις εκ των υστέρων, δεν έχουμε δει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αποδείξουν.
0: Σαν τι δηλαδή, θέλετε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα? Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
2: Σας είπα σαν τι.
0: Δηλαδή?
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να υπήρχαν πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ή ακόμα και του Πρωθυπουργού, αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα ενθαρρύνεται και πάντως δεν αντιμετωπίζεται. Και μια που θέσατε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρότι δεν είναι στο ερώτημά σας, θέλω να θέσω ένα θέμα το οποίο από χθες εκκρεμεί. Το ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ερώτηση που έχουμε κάνει, μια που προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, παρότι
1: νομίζω ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος σήμερα ή χθες, ότι η Ελλάδα θα έχει τον κωδικό, θα τον έχει η χώρα. Και προφανώς η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα.
2: Μέχρι χθες υπήρχε η δήλωση αρμόδιου Ισραηλινού αξιωματούχου και ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε μία ερώτηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Και από ό,τι γνωρίζω, σας είπα, ταξιδεύω μένα, αλλά είμαι διαρκώς, προσπαθώ να μην χάνω ενημέρωση, δεν έχω δει κάποια υπεύθυνη απάντηση. Σε αυτό
1: αν δεν
2: το
1: κάνω
2: ζήτημα,
1: λάθος, υπάρχει μία δήλωση, αλλά θα το δούμε μέσα στην ημέρα.
2: Το οποίο είναι κορυφαίο.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι αν το έχει η Ελλάδα τον κώδικα, θα τον έχει και η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα. Αυτά είναι λογικά. Αλλά θα το δούμε στην ημέρα να το αυτόσουμε. Εγώ θέλω να τελειώσουμε το εξής.
0: Πάντως, εγώ σήμερα διάβασα σε πολλά δημοσιεύματα, νομίζω το ένα ήταν στα Νέα, ότι τον κώδικα του θόλου θα τον έχει μόνο η Ελλάδα.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός που κατασκεύασε το θόλο.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει τον κώδικα.
2: Σας είπα,
0: και να μην τον έχει αυτός που τον κατασκευάζει.
2: Είναι σημαντικό να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό.
1: Τώρα, να τελειώσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Εξακολουθεί ο εκλογικός στόχος να είναι πρώτο κόμμα με ένα ψήφο ή λόγω τα πράγματα αλλάζουν στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Κύριε Δελατόλα, όπως έχουμε πει, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων από τη δεύτερη θέση δεν την άλλαξε κανένας. Και εμείς φιλοδοξούμε να την αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και όσα έχουν συμβεί 8 χρόνια τώρα, που μόνο ελπίδα δεν δημιουργούν, το λέω αυτό σε απάντηση ενός αδιανόητα ναρκισιστικού διλήμματος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια δεν αντέχεται να συνεχιστεί. Αντιθέτως, ο κόσμος διψάει για ελπίδα και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της ακραίας αύξησης των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της ασίδωτης ακρίβειας, για την οποία δεν βρήκε να πει μία κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και των αδιανόητων σκανδάλων που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν μπορεί να είναι ο φορέας της ελπίδας.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sou.
3: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sou 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο και παντού.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Συγκρού και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στις εξόδους Γαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Καλημέρα, μήπως να σας λέμε Πρόεδρο, γιατί...
1: Μπορείτε να με λέτε Κυριάκο εσείς, κύριε Δελατόλα, όπως ξέρετε.
0: Και εσείς μπορείτε να τον λέτε προβοκάτορα επίσης.
2: Είναι, όχι, μπορεί να είναι και μια άσκηση για τα πολύ μεγάλα.
0: Που είναι του αρέσει αυτό.
2: Αλλά τέλος, μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Να ρωτήσω, τα μέτρα όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα αποσαφηνίσατε στα σημεία τους εσείς με το επιτελείο σας, ήταν πάρα πολύ ωραία απλωμένα προεκλογικά και με σκοπιμότητες και πολιτικές και εκλογικές και αφορούσαν πολύ κόσμο, λίγα για πολλούς. Έλειπε αυτό το μπαμ που θα έκανε και επικοινωνιακά, έτσι λένε τουλάχιστον, και πολιτικά να γίνει μια μεγάλη διαφορά και να βοηθήσει περισσότερο και μια μερίδα κόσμου, αλλά κυρίως την κυβέρνηση και δημοσκοπικά τις επόμενες μέρες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για αυτή την παρατήρηση που ακούγεται?
1: Αν με επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ με την παρατήρηση υπό την εξής έννοια. Το προεκλογικά στην Ελλάδα, το πρώτο είναι αυτό, το χρησιμοποιούμε όχι με όρους χρονικούς, αλλά με όρους ποιοτικούς. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι λες ένα πυροτέχνημα ή κάνεις μια κίνηση μόνο και μόνο για να απευθυνθείς σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μας. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή και οι δύο είστε εμπειρότατοι, ποτέ δεν δούλεψε αυτό στην πολιτική ιστορία της χώρας. Πάντοτε. Η λογική είναι να υπευραβεύει ο κόσμος τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες αισθάνονται ότι έχουν σταθερό χέρι στο τιμόνι και ξέρουν να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερους ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, τρίτη και τελευταία παρατήρηση, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Λύνει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά εδώ το ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ,
1: είναι, ανάσα,
0: είναι πώς γίνεται να δίνετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, να είναι το πακέτο της ΔΕΘ κατά 50% μεγαλύτερο του αναμενωμένου. Όλοι περιμέναμε περί το 1,5 δις και ήρθαν 2,2 δις. Και παρόλα αυτά να υπάρχει τόση γκρίνια την επόμενη μέρα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι καταλαβαίνω πλήρως όλες τις ανάγκες και όλα τα ζητήματα. Και ο ίδιος σας λέω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ισχυριστώ, κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα. Μιλάγαμε για τη στήριξη των συνταξιούχων, για τη στήριξη των δημοσίων λειτουργών, των δασκάλων. Για εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάγαμε για τις αδικίες στα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα, στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, που όντως υπήρχαν. Υπήρχαν στα ταξί, για παράδειγμα. Και ξεκινήσαμε να τις διορθώνουμε τώρα. Θυμίζω ότι στα ταξί οι οδηγοί και οι οδηγοί που μας ακούν πλήρωναν το πλήρες τεκμήριο, όχι με βάση το ποσοστό που είχαν στην άδεια. Αυτό, ας πούμε, το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάνω από το πρόβλημα, να κινείσαι διαρκώς και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με δεδομένες τις δυνατότητες. Αλλά υπογραμμίζω το με δεδομένες τις δυνατότητες. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε μια πολιτική που τάζει ή που υπόσχεται κάτι που δεν έχει. Αυτό περνάει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και τελευταίο γρήγορο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι υπήρχε και κάτι σε αυτό το όλο πακέτο, το οποίο θα διαπιστώσουμε ότι θα έχει χαρακτήρα μεγάλης διάρκειας μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι ο κουμπαράς για την νέα γενιά.
2: Απατώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης που υπερθεματίζει καμιά φορά, είναι και ο ρόλος της αυτός, έτσι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, έχετε πει ότι υπάρχουν περιθώρια στην οικονομία, υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Να το συνδέσω λίγο με τα αποτελέσματα στη Γερμανία και ενδεχομένως μετά από λίγο καιρό στη Γαλλία. Ένα σύμφωνο σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, που μπορεί σε 2 χρόνια να αμφισβητηθεί από 2-3 χώρες και να μην υπάρχει.
1: εγώ εκ των πραγμάτων οφείλω να τοποθετηθώ με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τι λένε. Π.χ. είναι η κριτική στη συζήτηση για το χρέος, η οποία είναι λανθασμένη, που λέει δώστε το κομμάτι του πλεονάσματος όλο. Ξέρετε, πρώτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν. Μπορούμε να ξοδέψουμε ένα κομμάτι, αυτά που είναι τα χρήματα της ΔΕΘ. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό επιχείρημα, και το λέω και ως κάποιος που είναι 43 ετών, να μην δίνεις το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, όπως το πήρε η δική μου από την προηγούμενη πολιτικά, γενικότερα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια φάση όπου όλες οι αγορές χρέους, οι αγορές ομολόγων αποσταθεροποιούνται. Το είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, κύριε Δελατώ. Τι είπε, από τους G7 δανειζόμαστε φτηνότερα από τους 4. Και η Ελλάδα, για να μην ακουγόμαστε τεχνοκρατικοί και πολύ περίπλοκοι, βίωσε τι σημαίνει spreads και τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου. Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε μια δεκαετία. Άρα δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας δίνουν και μια υπευθυνότητα. Αλλά η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Δεν θα σας πω φυσικά ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα σας πω, και το μάθαμε πολύ βία όλοι μας και όλες μας, ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι με το να είσαι νοικοκύρης. Βήμα-βήμα, ό,τι χρήματα έχεις, με έναν έξυπνο τρόπο να απευθύνεσαι σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Και κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει, ότι γυρνάει πίσω στην κοινωνία όπως οφείλει.
0: Πάμε να δούμε μερικές επιμέρους επισημάνσεις που έχει κάνει και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες. Μία πρώτη είναι αυτή που αφορά τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Γιατί αυτοί αποκλείονται από το συγκεκριμένο επίδομα, από τη συγκεκριμένη ενίσχυση?
1: Θα
0: ήταν προτιμότερο, παράδειγμα λέω τώρα, αν δεν υπήρχαν χρήματα για όλους, το κριτήριο να είναι εισοδηματικό και όχι ηλικιακό?
1: Εγώ θα σας πω αντιστρόφως ότι διαρκώς επεκτείναμε την περίμετρο των συνταξιούχων που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Αν έχετε διαπιστώσει από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα κιόλας, τις πρώτες εβδομάδες που ήρθα στο Υπουργείο Οικονομικών, ξεκινήσαμε με 250 ευρώ στο 60% των συνταξιούχων άνω των 65 και διαρκώς το διευρύναμε και φτάσαμε στα 400 ευρώ καθαρά για τους άνω των 65. Εκ των πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει ευελιξίες για να μπορούν να εργάζονται παραλλήλως, είναι πιο δύσκολο να εργάζεται κανείς σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με νεότερες. Άρα αυτό σίγουρα ήταν ένα κριτήριο. Και βέβαια, κρατήστε κύριε Χατζηνικολάου το εξής. Αυτό που λέμε εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ μεικτά. Εδώ μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μας ακούν, στην πραγματικότητα αυτά τα 400 ευρώ είναι μια 13η σύνταξη. Από εκεί και πέρα, στο τέλος, ξέρετε τις απάντησης, ισχύει αυτό το οποίο έλεγα πριν. Όλα γίνονται με βάση το διαθέσιμο χώρο. Όλα γίνονται με βάση το πόσα χρήματα έχουμε. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και να πω για την αντιπολίτευση, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει έστω και ένα ευρώ παραπάνω, του απαντώ ότι αν υπήρχε θα το είχαμε δώσει. Και απαντώ επίσης ότι αν θέλει να δώσει ένα ευρώ παραπάνω, πρέπει να μας πει ποιος θα φορολογήσει. Πρέπει να πάρει αντίμετρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που πριν ο κ. Δελατόλας. Δεν λέει κανείς τα αντίμετρα ποτέ. Ποτέ. Λένε γενικά, γενικούς όρους να φορολογήσουμε τον πλούτο. Και στην ιστορία της χώρας, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο, όποιος ισχυρίστηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, κατέληξε να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη. Καλό είναι αυτό να μην επαναληφθεί.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι λογικό για την πλευρά του, ψάχνοντας να βρει δημιουργικούς τρόπους για να φέρει έσοδα στο πρόγραμμα του που παρουσίασε, μίλησε για τον πατριωτικό φόρο και δέχτηκε μια παξιωτική απάντηση από πολλά στελέχη, και δεν σας έχω ακούσει, είναι αλήθεια, εσάς επί του συγκεκριμένου. Γιατί είστε αρνητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στοχευμένες να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία. Είδατε τώρα, με εκείνος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 5% να γίνει 15% στα μπόνους των στελεχών πάνω από 60.000 ευρώ που λαμβάνουν. Λογικό είναι, γιατί υπήρχε μια συμμετρία φορολογική σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Και ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί, θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μειώσει 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουν.
0: Εγώ θα επιμείνω στα στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον Κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο, και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο Κουμπαράς να αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα μιας έστω και μικρής από τα...
2: Απάντηση από πολλά στελέχη, και δεν σας έχω ακούσει, είναι αλήθεια, εσάς επί του συγκεκριμένου. Γιατί είστε αρνητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στοχευμένες να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία. Είδατε τώρα, με εκείνος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 5% να γίνει 15% στα μπόνους των στελεχών πάνω από 60.000 ευρώ που λαμβάνουν. Λογικό είναι, γιατί υπήρχε μια συμμετρία φορολογική σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Ο κ. Τσίπρας Πρωθυπουργός υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί. Θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μείωση 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Εγώ νομίζω ότι το βλέπουν.
0: Εγώ θα επιμείνω στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον Κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο, και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο Κουμπαράς να αφορά μόνο

0: δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Και ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός υπερφορολόγησε την Μεσαία Τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί, θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μείωση 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουν.
1: Εγώ θα επιμείνω στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο, και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο κουμπαράς να αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα μιας έστω και μικρής αποταμίευσης και όχι και αυτόν που δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Όχι αυτόν που από τις 20 του μήνα αναζητεί το κατοστάρικο για να βγάλει το μήνα. Δεν το έχει για να το καταθέσει για το παιδί του.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινά πρώτα με την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση σε αυτό. Θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής, ούτε καν φοιτητής, τη φράση από πολλούς πολιτικούς πολλών κομμάτων να λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι όταν κάποιος βγαίνει στη σύνταξη. Το θυμάμαι να το συζητάει το πολιτικό σύστημα χρόνια. Να αλλάξει δηλαδή αυτή η κουλτούρα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτεροι που μας ακούν ξέρουν ότι το εφάπαξ ή οι συντάξεις στα παιδιά και στα εγγόνια γυρνάνε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό η πολιτεία να στηρίξει το νέο παιδί όταν ξεκινάει τη ζωή του. Το κάναμε και πέρσι μηδενίζοντας το φόρο για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάτω από 25 ετών. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε και αυτό. Αυτή είναι η ευρύτερη παρατήρηση. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτάτε. Δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτό το οποίο έχει η πολιτεία. Και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία δίνει παραλλήλως στην ευρύτερη περίμετρο του δημογραφικού προβλήματος έχουν τα χαρακτηριστικά που λέτε. Έχουμε το επίδομα Α21. Έχουμε το επίδομα γέννησης παιδιού. Όταν γεννιέται ένα παιδί, αυτό το δίνουμε με βάση εισοδηματικά κριτήρια και το δίνουμε, όπως θυμάστε, και αυτοματοποιημένα στη Γενάπη. Πιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό. Αυτό δηλαδή, το οποίο σε άλλες χώρες που έχουν τέτοιο εργαλείο είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο, στην Ελλάδα το είχαμε ήδη θεσμοθετήσει, το είχαμε ήδη νομοθετήσει και το κάναμε. Και έχουμε και ένα φορολογικό σύστημα από πέρσι, η περσινή ΔΕΘ, που άλλαξε το πώς φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχει πέρα από το εισόδημά σου. Άρα ισχύουν ήδη αυτά τα τρία. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο αφορά το παιδί. Έχει κόφτει τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Δεν αφορά τους πιο πλούσιους εκ των πραγμάτων. Αυτοί ήδη το κάνουν. Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν για κάθε ένα ευρώ που θα βάλουν στο κουμπαρά. Όχι μόνο οι γονείς. Σε αυτό το κουμπαρά, όπως είναι και σε ένα φυσικό κουμπαρά παλιότερα, θα βάλει και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός και κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Και χρειάζεται τα εργαλεία αυτά να έχουν αυτή την απλότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν και να γίνουν κτήμα όλης της κοινωνίας. Το ένα προς ένα είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα.
1: Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί.
2: Το πάτησα.
1: Μπράβο. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ήταν λάθος που δεν διαδέχθηκε στον Πιερακάκη στο ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν με πρότεινε. Λοιπόν, βοηθήστε με, κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ, γιατί δεν είμαι και μεγαλύτερός σας και δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν μίλησε πολύ για την ακρίβεια και για τα καρτέλ που συντελούν σε αυτήν. Ή κάνω λάθος?
0: Θα διαφωνήσω με την εξής έννοια. Η πολιτική για την ακρίβεια από τη μία πλευρά δεν έχει αποτελεσματικότερη θεραπεία από το να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και σας είπα, έχουμε 2,2 δις. Φέτος κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση 1,76 πέρσι, είναι σύνολο 4 δις σε 2 χρόνια. Και εδώ απλώς να προσθέσω αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ως προς το ότι αυξήθηκε το ποσό. Πριν λίγους μήνες δεν είχαμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, τώρα έχουμε. Και διαρκώς διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες σαν Υπουργείο Οικονομικών για να μας αναγνωρίζει δημοσιονομικό χώρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
0: κλείνω την παρένθεση. Και δεύτερον, κύριε Δελατόλα, η ανακοίνωση για τη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους ηλεκτρισμού κατά 30% στην πραγματικότητα σε αυτό αποσκοπεί.
1: Ναι, αλλά με ορίζοντα μακρινό.
0: Ναι, αλλά πολύ πιο πραγματικό και ρεαλιστικό, ξέρετε γιατί. Διότι αν
2: δούμε. 30% είναι ρεαλιστικό.
0: Είναι ρεαλιστικό βεβαίως. Και ξέρουμε ότι είναι συνάρτηση των επενδύσεων.

0: θα μειώσεις το κόστος ενέργειας με μια βραχυπρόθεσμη κίνηση, με ένα επίδομα. Μπορεί αυτό να ανακουφίσει. Είναι ορολογία τύπου να δώσεις ανάσα αυτό όπου έχει χρειαστεί μετά την κρίση που προέκυψε στα στενά του Ορμούζ. Το κάναμε και το κάνουμε στο βαθμό που μας επιτρέπουν.
1: Είναι προσδοκία αυτό. Αυτό είναι προσδοκία.
0: Αλλά το κόστος ενέργειας από τη μία, αν μειωθεί, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση στο συνολικό προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και στο δύσκολο μέτωπο της κατοικίας. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αυτό. Το έφερα στο Eurogroup για να το συζητήσουμε οι υπουργοί οικονομικών και είδαμε όλες τις συνταγές που κάνει κάθε χώρα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις. Η επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων με βάση το τι θα δηλώνουν οι πολίτες είναι μια τέτοια ενέργεια. Πάλι, χωρίς να ισχυριστώ ότι έχουμε κάποια απόλυτη θεραπεία στα χέρια μας, ένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά έρχονται να βελτιώσουν την εικόνα και να κουνήσουν τη βελόνα στο βαθμό κατά τον οποίο είναι εφικτό. Και θυμίζω, κλείνω με αυτό, ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς, των πραγμάτων λόγω του ρόλου μου, μιλάω με συναδέλφους μου καθημερινά από όλη την Ευρώπη. Σε όσους αναφέρω ότι έχουμε πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μου περιγράφουν την εντελώς αντιστροφή εικόνα που έχουν αντιμετωπίσουν αυτές τις χώρες τους που αυξάνουν τη φορολογία και κόβουν δαπάνες. Ό,τι βιώσαμε εμείς 10 χρόνια πίσω και 15 χρόνια πίσω. Καλό είναι να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά αξιοποιώντας ό,τι ευκαιρία και ό,τι δυνατότητα έχουμε στα χέρια μας.
2: Πάντως, επειδή είπαμε τώρα για την ενέργεια και για τον ορίζοντα τον χρονικό που φτάνει στο 29, θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι άλλη μια επισήμανση από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι αρκετά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν χρονικό ορίζοντα μετά την εκλογική αναμέτρηση.
0: Ναι, αλλά αυτό πάντα το κάνουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση η επισήμανση με την εξής έννοια. Την άκουσα και εγώ προφανώς.
2: Το ακούσατε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αλλά μου κάνει επισήμανση με ποια έννοια. Δεν θεσμοθετήσαμε αυτόματες αυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου όταν αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν θεσμοθετήσαμε αυξήσεις στις συντάξεις με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που σχετίζεται με τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Πολύ συχνά οι κυβερνήσεις κάνουν κινήσεις οι οποίες κοιτάζουν το μακρύ χρόνο και πάλι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχουμε διαρκώς τη λογική και την πολιτική του εδώ και τώρα. Ο κουμπαράς θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, όχι μέχρι το 29, για τα επόμενα 18 χρόνια. Η απάντησή μου σε αυτό είναι, αν θέλει κάποια επόμενη κυβέρνηση και θεωρεί ότι έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση και θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας σταματήσει ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες και το μέλλον των παιδιών του. Όταν κάτι είναι καλό, ευεργετικό και σωστό, το θεσμοθετείς για το μέλλον. Και καιρός είναι η χώρα να μπορεί να συνομιλεί με αυτό και να μπορεί να βλέπει το μέλλον κατάματα και όχι διαρκώς την εγκλωβίζει στο παρελθόν της.
1: Να πούμε και ένα δύο πολιτικές ερωτήσεις πριν κλείσουμε.
2: Έχουμε δύο λεπτά, Αντώνη.
1: Ναι, μία ερώτηση. Εσείς ποιον θεωρείτε το βασικό σας αντίπαλο πολιτικό? Μην πείτε αυτό το βαρετό που δεν σας ταιριάζει και όλα στα προβλήματα της χώρας που ακούμε.
0: Το βαρετό είναι αληθινό όμως, ξέρετε. Γιατί
1: ναι, είναι αληθινό, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ο Σαμαράς. Μήπως είναι ο Σαμαράς και δεν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
0: Όμως, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, ξέρετε ότι δεν σκέφτομαι και με τους όρους της ατομικής αντιπαλότητας ποτέ σε κανένα πεδίο. Με τους όρους της σύνθεσης προσωπικά σκέφτομαι. Άρα, το βαρετό που επικαλεστήκατε πριν είναι το βαθιά ειλικρινές. Και πέρα από αυτό, οποιοσδήποτε άνθρωπος συνομιλεί μαζί μου, συνομιλεί μαζί μας, άνθρωποι που μας ψηφίζουν, άνθρωποι που δεν μας ψηφίζουν, ζούμε στην κοινωνία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κλασικό πολιτικό λεξιλόγιο και τον κλασικό πολιτικό ανταγωνισμό του τι συνέβη τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και τα προσωπικά δε είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Παλιακό πανέμο βγάλετε, αλλά τα προβλήματα.
0: Όχι, δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά που με ρωτήσατε πριν. Τι θα γίνει με το κουμπαρά, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά. Εμείς λοιπόν θα κρυθούμε ως κυβέρνηση. Αν εμείς έχουμε καλή ανταποκρισιμότητα σε αυτά, είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Έρχονται οι εκπρόσωποι των ταξί στο γραφείο μου και μου λένε έχω πρόβλημα με το πώς υπολογίζεται ότι το τεκμαρτώ. Το λύνω ή δεν το λύνω? Έρχονται οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών και μου λένε δουλεύουμε 180 μέρες και 200 το χρόνο, όχι 365, να αναπροσαρμοστεί ο φόρος τεκμαρτού. Το ακούει ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν το ακούει? Το ακούει η κυβέρνηση ή δεν το ακούει? Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα νομίζω δεν ενδιαφέρουν κανένα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 40 5300 2314 40 5300 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινήθηκε ο πληθωρισμός Αυγούστου σύμφωνα με την Ελστάτ, την ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα. Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, ενώ εντείνεται η ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Τι δηλώνουν στον Real FM φορείς και καταναλωτές για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τους καθηγητές. Σταθερά ψηλά τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Κινήθηκαν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΚΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
23: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
22: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
28: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
29: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
28: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
29: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
28: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
29: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
28: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
29: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ωρες και 2.000 αρχηγοί κρατών.
15: Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
14: Αναστάτωση για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει λόγω τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
15: Στα αθλητικά, νικηφόρα πρέμιερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League με 1-0 επικράτησε τις αυστριακές LASK στη Νέα Φιλαδέλφια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Κάνε με μια όρημη εμφάνιση, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.
14: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο κύπελο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-2 τον Βόλο.
15: Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Νέμι βόρειο σε 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στην Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του Ιδραργύρου αύριο.
16: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Ακαδημία στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Ελληνικό.
14: Στο στούντιο βρίσκεται η Κασιανή Βραχά, γιατί πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματισμούς ατόμων. Τι ακριβώς συνέβη, Κασιανή?
18: Ελισάβετ, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πριν από λίγη ώρα πάνω σε στάση μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, Ελισάβετ. Ένα λεωφορείο που προπορεύονταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από την πίσω πλευρά
14: πίσω
18: με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 έχουν υποστεί κατάγματα, ενώ 2 ακόμη φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Όλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως είναι λογικό αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη οδό, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για τους τραυματίες.
14: Να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Για οτιδήποτε νεότερο, μας ενημερώνεις, να πούμε εμείς ότι οι ακροατές μπορούν να βρουν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο στο ενικός.gr.
16: Το θέμα της ημέρας.
15: Πονοκέφαλο προκαλούν στους πολίτες τα κύματα ακρίβειας που οξύνουν οι πολεμικές σειράξεις. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί βρίσκονται στον αέρα και το διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίζεται από το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε το ύψος του πληθωρισμού και το ποσοστό ζαλίζει, καθώς τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Πρώτα, στο χώρο των ανατιμήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας έρχονται τα καύσιμα και ακολουθεί η ενέργεια, Δημήτρη Χριστούλια.
19: Βασίλη, ακριβώς όπως το είπες, πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος έφτασε το 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4% ήταν τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο, 5,4 τον Απρίλιο. Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στις αυξήσεις στην άνοδο που σημειώνουν τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Θα σου πω τρία στοιχεία που αφορά. Πρώτα θα σου πω για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε ένα χρόνο 53,2% η άνοδος για το ντίζελ, 40,2% για το φυσικό αέριο και 15,3% Βασίλη για την βενζίνη. Τώρα πάμε και στα τρόφιμα να δούμε τι γίνεται εκεί. Επιμένει ο πληθωρισμός σε διψήφια ποσοστά για το μοσχάρι στο 13,5% και για το αρνίκι και για το κατσίκι στο 11,3%. Το χοιρινό 1,4% ανατίμηση σε ετήσια βάση, 2,1% τα πουλερικά και 11,5% τα λίπαστα ψάρια. Τώρα, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν ακόμη οι τιμές κατά 4,3% στα αυγά, 2% στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπιείας, 1,5% στα τυριά, κατά 9,6% στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, ενώ μειώθηκαν οι τιμές κατά 7,1% στα φρούτα, 15% στο ελαιόλαδο και 1,1% στα λαχανικά. Τώρα, την ίδια στιγμή 6,2% έχει αυξηθεί σε ετήσια βάση το κόστος για τα ενοίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Ακόμη έχουμε ανατιμήσει 5,5% στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα ταχυφαγεία και στα κηλικεία, 17,4% στα αεροπορικά εισιτήρια, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4,2% τα κομμωτήρια και τα κομμωτήρια Βασίλη. Με όλα αυτά που σου είπα, ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,8%.
15: 0,4% επάνω από τον Ιούλιο, Δημήτρη.
19: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, Βασίλη, της τιμής του πετρελαίου Brent, του φυσικού αερίου.
15: Που βλέπουμε ότι φλερτάρει, Δημήτρη, από το πρωί με τα 100 δολάρια το βαρέλι.
19: Αν δεν φλερτάρει τώρα,
15: τα έχει
19: ξεπεράσει πριν από λίγο. 100,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει άνοδο 2,5% η τιμή του πετρελαίου Brent. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 71 δολάρια το βαρέλι ήταν στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Κοντά στο 40% η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Το φυσικό αέριο 31 ευρώ ήταν το Μάρτιο, 78,5 είναι αυτή τη στιγμή, καταγράφοντας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, άνοδο 3,5%. Όλα αυτά, ειδικά το πετρέλαιο Brent, έχει σημαντική επίπτωση στα καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει στο ρεύμα. Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου Brent, ποια είναι η επίπτωση τώρα στα καύσιμα? Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη στιγμή σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεπεράσει
15: κατά πολύ. Μιλούσαμε, Δημήτρη, για 2 ευρώ και 0,1 λεπτά και από 0,1 ανέβηκε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Το βλέπαμε σε πολλά παρατήρια το πρωί.
19: Ακριβώς, Βασίλη, που σημαίνει ότι χοντρικά ένα ρεζερβουάρ σε σχέση με το Μάρτιο που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή γεμίζει με 17-18 ευρώ ακριβότερα με αμόλυβδη βενζίνη σε αυτό το διάστημα. Στο πετρέλαιο κίνηση 50 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τον Μάρτιο στα 2,06 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο, 24-25 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Άρα, εάν δεν είχαμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τις επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και προφανώς, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι με την τιμή του Brent να καταγράφει κάθε μέρα και νέα άνοδο, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις.
15: Κάθε ώρα καταγράφει νέα άνοδο. Δημήτρη, πριν από λίγο το βλέπαμε στα 99,8 και τώρα μου είπες ότι υπερεύει τα 100 δολάρια το βαρέλι.
19: Λοιπόν,
15: και μέσα σε όλα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτές τις συνθήκες, λοιπόν.
19: Μου έλεγαν, Βασίλη, άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά καυσίμων, βενζινοπόλες με χρόνια εμπειρία, ότι αν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα πωλείται προς 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή αν κάποιος ήθελε να βάλει 1000 λίτρα στο καυστήριο του, θα πλήρωνε κοντά σχεδόν 2000 ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Ας ελπίσουμε, απομένει ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε να έχουν φτιάξει τα πράγματα διαφορετικά. Τα νοικοκυριά θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βασίλη.
15: Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
20: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα, αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
15: Στην Εθνική Συμφωνία και στη μη αναγραφή της αρχικής τιμής αναφέρθηκε η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία μίλησε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
0: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ήταν εφικτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο. Διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές ανά πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
14: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τον Ιούλιο ξεπέρασαν τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και εμφανίζονται μειωμένα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους επηρεάζουν τη ρευστότητα της αγοράς, η Σταύρο Πιεράκου.
21: Πράγματι, Ελισάβεν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανεβάζει ταχύτητα με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων που καταγράφονται, ενεργοποιώντας ως το τέλος Δεκεμβρίου τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, που έχει στόχο να πιέσει τους κρατικούς φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους ιδιώτες. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα στοιχεία, θα επιτρέπει έτσι στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποιοι είναι οι φορείς εκείνοι που εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις, ώστε να παρεμβαίνει και να δίνει σήμα για επιτάχυνση των πληρωμών. Σύμφωνα με τις διαδικασίες θα καταγράφονται τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, εκείνα που παραμένουν απλήρωτα, τα ποσά που εκκρεμούν, το διάστημα πληρωμής, αλλά και οι δημόσιοι φορείς που καθυστερούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
14: Δηλαδή θα σκεφτεί κάτι σαν μια μαύρη λίστα των οργανισμών του δημοσίου που καθυστερούν πολύ.
21: Σε πρώτο στάδιο στόχος είναι η επιτάχυση. Όσοι φορείς δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους, τότε θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα αυτή, ώστε το Υπουργείο να κινείται ανάλογα απέναντί τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα πέσια του δημοσίου μειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο κατά 118 εκατομμύρια, υποχώρησαν στα 2,6 δις από 2,7 δις τον Ιούνιο. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που το δημόσιο δείχνει να περιορίζει τις οφειλές του προς τους ιδιώτες. Ωστόσο, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο διαμορφώνεται στα 3,2 δις ευρώ. Το ζητούμενο λοιπόν, Ελισάβετ, είναι να διατηρηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε πτωτική τροχιά μέχρι να συρρυκνωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί παρά το γεγονός ότι το διάστημα που ήταν η Τρόικα και κατά τα μνημόνια και εποπτεία τα συγκεκριμένα χρέη υποχώρησαν, ποτέ δεν μηδενίστηκαν, αρκεί να σου πω ότι στο χαμηλότερο σύνο έφτασαν το Δεκέμβριο του 2021 όταν υποχώρησαν στο 1,8 δις. Αυτό είναι το σημείο που έχουν υποχωρήσει περισσότερο τα κρατικά χρέη, οπότε η πλατφόρμα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
15: Ορισμένο χρόνο επιβίωσης έχει η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από το εμπορικό μητρό. Οι περισσότερες λειτουργούν από 3 έως 5 χρόνια, ενώ πιο ανθεκτικές αναδεικνύονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τα στοιχεία δείχνουν, Μέρη Παπακοσταντίνου, ιδιαίτερα χαμηλή ανταγωνιστικότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί και στο λουκέτο.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το να ανοίξεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα μοιάζει πλέον με τολμηρό κοινωνικό πείραμα. Η ίδρυση μιας νέας εταιρείας συνοδεύεται από ενθουσιασμό, όμως η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ακόμα αφιλόξενο για τις νέες ιδέες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 37% των μικρών επιχειρήσεων καταφέρει να επιβιώσει μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 63% ανακατεβάσει ρολά πνιγμένο στα χρέη, τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ρευστότητας. Αν κοιτάξει κανείς πίσω τις ετήσιες εκθέσεις του ΓΕΜΗ, το ισοζύγιο ανάμεσα σε ιδρύσεις και λουκέτα παραμένει θετικό. Χιλιάδες νέες επιχειρήσεις ανοίγουν κάθε χρόνο, όμως αυτό κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της ανάγκης, της ανάγκης για επιχειρηματικότητα. Πολλοί επαγγελματίες δηλαδή ανοίγουν μια ατομική επιχείρηση ή μια οίκαι, όχι επειδή εντόπισαν μια πραγματική ευκαιρία στην αγορά, αλλά και σκατή λύση απέναντι στην ανεργία. Χωρίς business plan, χωρίς επαρκές κεφάλαιο κίνησης και με υπερβολική ευεξία και τελικά πέφτουν θύματα του πρώτου οικονομικού κλειδονισμού. Αυτό που έχουν διαπιστώσει είναι ότι οι αιτίες πίσω από το 63% των αποτυχιών είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες δυστυχώς. Έχουμε τη φορολογική ασφυξία, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, προκατεβολή φόρου, όλα αυτά εξαντλούν τα ταμεία μιας νέας επιχείρησης. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εύκολη. Χωρίς κεφάλαιο, λοιπόν, η καθημερινή λειτουργία γίνεται ένας αγώνας δρόμου και έχουμε και την απουσία στρατηγικής, όπως πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ήδη κορισμένους κλάδους, όπως είναι η εστίαση ή το λιανικό εμπόριο, που προσφέρουν ακριβώς τα ίδια προϊόντα με τον ανταγωνισμό. Τώρα, αυτό παραμένει φυσικά ανοιχτή πληγή για την οικονομία και απλά απαιτείται εκπαίδευση των ιδιωτών. Να πούμε και τα στοιχεία, μια και τα ανέφερες και εσύ, ότι οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν 63,8%. Αποτελούν τη τραχοκοκαλιά της αγοράς, αλλά κλείνουν με τον ταχύτερο ρυθμό λόγω έλλειψης κεφαλαίων, όπως σου είπα. Έχουμε τα μονοπρόσωπα σχήματα, εκεί υψηλό ρίσκο, στηρίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Αν ο διοκτήτης ξεμείνει από ρευστότητα, η επιχείρηση καταραίει άμεσα. Έχουμε το 73,7% λοιπόν του συνόλου. Στις ΟΕ και τις προσωπικές εταιρείες, εκεί είναι μέτρος ο κίνδυνος. Η συνύπαρξη εταίρων μοιράζει το ρίσκο, αλλά ευθύνης με την προσωπική περιουσία πνίγουν πολλούς. Οπότε έχουμε ένα 17% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και ενώνυμες εταιρείες, εκεί είναι πολύ πιο χαμηλό το ρίσκο, είναι στο 5,1%, έχουν αυστηρότερη δομή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερο μέγεθος. Βλέπεις λοιπόν πάλι η μικρομεσαία είναι αυτή που είναι πάντα πιο δύσκολη κατάσταση.
14: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στην υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα Κυψέλης. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, ενώ αναζητούνται απαντήσεις μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όσον αφορά την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, επανεξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων ατόμων, Θεοδόση Πάνου.
3: Βεβαίως και επανεξετάζονται εξαφανίσεις και μάλιστα των 3-4 τελευταίων ετών, καθώς φαίνεται πως εκεί οριοθετεί τουλάχιστον ο ανθρωπολόγος τον θάνατο του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά. Τα οστά τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη, ακριβώς πάνω από το στάδιο της Κυψέλης. Επειδή ακούστηκαν και για την εξαφανισμένη Κινέζα μεταφράτη.
14: Ναι.
3: Όχι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει, δεν είναι.
14: Φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιότερα τα οστά.
3: Βέβαια. Ναι. Είναι λίγο φαϊνότερον, άλλωστε. Τώρα, εκεί φαίνεται να μεταφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα.
14: Πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα?
3: Ο ανθρωπολόγος, διότι δεν είναι δυνατόν βεβαίως ο ιατροδικαστής, καθώς δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε ως επιστήμονας ο ιατροδικαστής να μπορέσει να βγάλει κάποια πορίσματα παρά μόνο ο ανθρωπολόγος. Αυτό βλέπουν από την επιστημονική τους κατάρτιση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα μπορούν να το οριοθετήσουν μέσα στο τελευταίο εξάμηνο με απόκληση 1,5 με 2 μήνες. Κάπου υπήρχαν αυτά τα οστά. Όλα δείχνουν ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει ο σκελετός φαίνεται να είχε θαυτεί. Εν συνεχεία να ξεθαύτηκε, να κρατήθηκαν τα οστά σε κάποιον χώρο και εν συνεχεία να κατέληξαν εκεί στο σημείο και βρέθηκαν όταν παιδιά τα οποία έκαναν προπόνηση στο ποδόσφαιρο από ένα δυνατό σουτ, την μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου και πήγε ο προπονητής να την πάρει. Η μπάλα είχε πέσει όμως κοντά στην σακούλα που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος που μετέφερε εκεί τα οστά, με αποτέλεσμα βεβαίως να ενημερωθεί και η αστυνομία.
14: Πολύ μακάβρια υπόθεση. Μένεις μαζί μας, Θεοδόση, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
4: Δεν μιλάμε για σωρό. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη εξέταση στα οστά τα οποία βρέθηκαν και ενημερώθηκε η αστυνομία, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν ανήκουν αρχικά σε άνδρα ή γυναίκα, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο μέσω βιντεολογικού υλικού μόνο και καταθέσεων μαρτύρων να διαπιστώσουμε πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και στη συνέχεια να διερευνήσουμε αν ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο για το οποίο ίσως έχει δηλωθεί και εξαφάνιση στο παρελθόν.
14: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά. Οι πυροσβέστες έδωσαν για ώρες μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός.
3: Το τριώροφο κτίριο πράγματι καταστράφηκε ολοσχερός και να σας αναφέρω και μία λεπτομέρεια. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο κοιμόταν και ένας αλλοδαπός, κατά πάσα πιθανότητα εργαζόμενος, ο οποίος ευτυχώς την αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μέχρι στιγμής τα αίτια έναρξης της συγκεκριμένης πεκαλιάς που κατέστρεψε ολοσχερός το εν λόγω κτίριο παραμένουν άγνωστα. Πραγματοποιούνται βέβαια έρευνες από τους πολύ έμπειρους πυροσβέστες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει άλλωστε όλες τις έρευνες για τις φωτιές. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε αιτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Ενημερώθηκε άμεσα το πυροσβεστικό σώμα και επίσης ανταποκρίθηκε άμεσα όσον αφορά συνέλευση των πρώτων οχημάτων και των πληρωμάτων του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα την εγκατάσταση για την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο και λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης έφλεκτων υλικών, κατάστημα στο ισόγειο ήταν παλαιοπολείο, στους άλλους δύο ρόφους κατάστημα με υφάσματα, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το υλικό ήταν πάρα πολύ και τροφοδοτούσε συνέχεια την φωτιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, δυστυχώς όμως με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός.
14: Έχουν απομείνει μόνο σκελετό στα σίδερα και οι λαμαρίνες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
15: Οξύνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τις τελευταίες ώρες έχει μπει το κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, με το Τελαβίβ να δίνει διορία 30 ημερών στους Βρετανούς διπλωμάτες να αποχωρήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, Τζένιγκη η Κρυθαρά προειδοποιεί ότι θα χάσουν τις διαπιστεύσεις τους.
5: Συνολικά 12 χώρες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως θα επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βία των επίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και για την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους, όπως είπε, και πολύ συχνά η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Η απόφαση αποτελεί την πιο ξεκάθαρη αλλαγή στη βρετανική εξωτερική πολιτική από τότε που Άντι Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οι Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα στο Ισραήλ, καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες που εδρεύουν στη Ραμάλα, θα πρέπει να αποχωρήσουν εντός 7 ημερών.
15: Αντιμέτωπος τώρα με νέες αναταράξεις είναι, Τζένι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς δημοσίευμα της Χαρέτζ αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
5: Η έρευνα της εφημερίδας Χαρέτς αναφέρει πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 μέρες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μάλιστα τις αγνόησε και δεν τις μετέφερε στο Υπουργείο Ασφαλείας. Σύμφωνα με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ, ο οποίος φέρνει να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.
14: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, ενώ αργότερα σε αντίπεινα οι φρουροί της επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και εναντίον πλοίων στον Περσικό κόλπο. Τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει ο Θανάσης Τσίτσας.
6: Καλό μεσημέρι. Από την περασμένη Παρασκευή, το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου, αντιτορπιλικών του πολεμικού ναυτικού και τουλάχιστον ενός πλοίου των πεζοναυτών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις απέτυχαν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν οριακές περιπτώσεις. Οι προσπάθειες του Ιράν προκαλούν ανησυχία στην Ουάσιγκτον ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένα όπλα και ενδέχεται να λαμβάνει βοήθεια από την Κίνα ή τη Ρωσία για τον εντοπισμό αμερικανικών πλοίων. Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ κατέστρεψαν 4 ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν και 1 κοντά στην Ίσο Χαγ, βασικό κόμβο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Τα πληρώματα διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα δεξαμενόπλια αποτελούσαν μέρος δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτεί τους φρουρούς της Επανάστασης και περιφερειακές οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Σε απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε χθες το βράδυ πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανακέτησαν 18 βαλιστικούς πυράβλους, ενώ 2 ακόμα έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις, αλλά αραβικά μέσα μεταδίδουν ότι υπήρξαν τραυματίες μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία. Ελισάβετ.
14: Και δεν είναι μόνο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται, Θανάση, αλλά και ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από την Οτάβα. Η απόφαση αυτή έρχεται αμέσως μετά την εφαρμογή δασμών του Καναδά σε εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Ναι, σε νέα και σαφώς πιο επικίνδυνη φάση περνά αυτός ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινείται από τους δασμούς στις απευθείας απαγορεύσεις αγωγών, ανεβάζοντας την πίεση σε έναν από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της Ουάσιγκτον. Από τις 29 του Σεπτέμβρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν την εισαγωγή σειράς καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αλκοολούχα ποτά και γαλακτοκομικά. Παράλληλα, επεκτείνονται οι δασμοί 50% σε επιπλέον προϊόντα, ενώ ο Τραμπ διέταξε να κινηθούν διαδικασίες για την απομάκρυνση καναδικών αγαθών από καταλόγους προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κλιμάκωση ήρθε αμέσως μετά την έναρξη ισχύως των καναδικών αντιπίνων σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών εισαγωγών. Οι δασμοί της Οτάβας από 15 έως 50% καλύπτουν προϊόντα όπως χάλιβας, έπιπλα, ενδύματα και ηλεκτρονικά και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσουν οικονομική αλλά και πολιτική πίεση στις ΗΠΑ, ακόμα και σε κρίσιμες πολιτείες εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου.
14: Και να σκεφτεί κανείς ότι οι ΗΠΑ και Καναδάς, με τις όποιες διαφωνίες είχαν τα προηγούμενα χρόνια, διατηρούσαν από τις στενότερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
24: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
25: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
26: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί έρευνα της PISA για τις επιδόσεις των μαθητών στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία είναι άκρως απογοητευτικά για την Ελλάδα, καθώς καταδεικνύουν ότι ένας στους δύο μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Αντίστοιχα, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα ή το νόημα απλών κειμένων. Πτώση των επιδόσεων παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και αποδίδεται εν μέρη στην πανδημία Γρηγόρη Διβάνη. Τα ευρήματα, ωστόσο, χτυπούν καμπάνες.
1: Τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ έδειξαν μια γενικευμένη διεθνή υποχώρηση των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών, με την Ελλάδα να καταγράφει μικρότερη πτώση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά να διατηρεί χαμηλή αφετηρία, με σχεδόν ένα στους δύο μαθητές να βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Η έρευνα αποτυπώνει μια παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση, καθώς οι μέσες επιδόσεις του ΟΣΑ στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του θεσμού. Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι σταθερό. Όχι ανάκαμψη. Η χώρα μας δεν παρουσίασε απόλυτη βελτίωση, αλλά εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης, χάνοντας λιγότερο έδαφος, και λειτουργικός αναλφαβητισμός. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δυσκολεύονται σε βασικές δεξιότητες. Από τη μία πλευρά, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για ανακοπή της πολυετούς απόκλησης, καθώς η χώρα μας έχασε λιγότερο έδαφος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, αντικειμενικά, αυτό δεν αποτελεί πραγματική επιτυχία, καθώς οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν καθυλωμένες πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Η σύγκριση ανά πεδίο είναι: στα μαθηματικά η Ελλάδα έπεσε 6 μονάδες αντί 11 του ΟΑΣΑ, στις φυσικές επιστήμες έπεσε 7 μονάδες αντί για 5 του μέσου όρου και στην κατανόηση κειμένου έπεσε 16 μονάδες, ίδιες μονάδες πτώσης με τον μέσο όρο των χωρών, αλλά σε πιο χαμηλό απόλυτο αριθμό. Ειδικότερα στα μαθηματικά, το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από τη βάση, στην κατανόηση κειμένου το 43,8% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα δοκίμιο ή κείμενο, και στις φυσικές επιστήμες το 40,9% βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο επάρκειας. Υπάρχουν θετικά σημάδια. Υπάρχουν. Στα κινητά τηλέφωνα, μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών στα σχολεία, οι μαθητές δήλωσαν σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν χρησιμοποιούν ή κάνουν ελάχιστη χρήση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, γεγονός που περιορίζει τη διάσπαση προσοχής. Και στο σχολικό περιβάλλον καταγράφηκε ενθαρρυντική άνοδος στο αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μέσα στο σχολείο. Γενικά, η χώρα μας κατέλαβε χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής περισσότερων χωρών το 2025, 91 χώρες από 81 το 2022, αλλά και της μεγάλης πτώσης που σημείωσαν άλλα κράτη, η θέση μας παρουσίασε οριακές δεκλιμάνσεις. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν γκρεμίστηκε στην κατάταξη οφείλεται αποκλειστικά στο ότι χώρες που παραδοσιακά βρίσκονταν πολύ πιο υψηλά, όπως η Φιλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό και πολύ μεγαλύτερη καθίζηση στις δικές τους βαθμολογίες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, που είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.
2: Πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα από την έναρξη της έρευνας το 2000. Το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην κατανόηση κειμένου, όπου εκεί έχουμε μια δραματική βουτιά 16 μονάδων, που σε επίπεδο χρονικό σημαίνει περίπου ένα χρόνο λιγότερο εκπαίδευσης. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό από πρώτη άποψη, η χώρα εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης. Τα προηγούμενα χρόνια και ήμασταν κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, αλλά όλο και αύξανε και η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό που τώρα επετεύχθη, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 12 μονάδες, στην Ελλάδα 6 μονάδες.
0: Την έρευνα σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.
3: Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του 2025 του ΟΣΑ αποτυπώνουν μια ανησυχητική διαχρονική πτώση στις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών παγκοσμίως, αλλά και η Ελλάδα παραμένει καθυλωμένη σημαντικά κάτω από το μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό που απαιτείται είναι μια ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπως και των αναλυτικών προγραμμάτων που γράφονται τα σχολικά μας βιβλία, στροφή στην κριτική σκέψη και ανάλυση και μια ουσιαστική στήριξη του μάχημου εκπαιδευτικού στην τάξη.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι. Θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
5: Καλό μας μέρη και από εμένα. Τα του διαστήματος τα ανέφερες πολύ ορθά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτά που θα συζητήσουν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες μετά την παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι συνοδεύτηκε μέσα από τις υπογραφές των επόμενων κεφαλαίων στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Επιτάχυντος, λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναμένεται να βρεθεί και ένα κομβικό ενεργειακό έργο. Mm-hmm. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στη σκιά του αναθεωρητικού βερβαλισμού της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να απλώσει περαιτέρω τα δίχτυα της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο, ρίχνοντας παράλληλα γέφυρες και με τον αραβικό κόσμο. Είναι δεδομένη η πρόθεση της ελληνικής πρωτεύουσας να προχωρήσει το έργο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το τονίζει αυτό στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Το ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, όσον αφορά στις προθέσεις της Αθήνας, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η είσοδος του γαλλικού κολοσσού της Meridiam στο όλο εγχείρημα, που μπουστάρει περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο, το οποίο, να προσθέσουμε επίσης, ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα από τα ζητήματα, λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας, που θέτει του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέπ και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της θεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοκλήδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξ Ανατολών γείτονα, την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έχει τονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τηλεφωνοστή.
0: Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές, καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τις θέσεις.
5: Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να απλώσει περαιτέρω τα δίχτυα της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο, ρίχνοντας παράλληλα γέφυρες και με τον αραβικό κόσμο. Είναι δεδομένη η πρόθεση της ελληνικής πρωτεύουσας να προχωρήσει το έργο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το τονίζει αυτό στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Το ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, όσον αφορά στις προθέσεις της Αθήνας, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η είσοδος του γαλλικού κολοσσού της Meridiam στο όλο εγχείρημα, που μπουστάρει περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο, το οποίο, να προσθέσουμε επίσης, ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα από τα ζητήματα, λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας, στο τετατέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέπ και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Mm-hmm. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της θεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοκλήδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξ Ανατολών γείτονα, την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έχει τονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τηλεφωνοστή.
0: ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές, καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελή Γιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο.

0: επίσης ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας στο τετατέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέπα και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της χθεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κυπριακής Δημοκρατίας, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοκλήδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξανατολών γείτονα, την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το εκτονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τη Λευκοσία.
1: Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επισήμως λοιπόν προσχώρησαν πλέον οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη έτσι άφιξη που είχε πολύ συζητηθεί. Να θυμίσω ότι η κυρία Τελιγιορίδου θα είναι υποψήφια στο νομο Καστοριάς, εκεί ήταν και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Αβραμάκης στον νομό Σερών. Τώρα, δεν είναι οι μόνοι για τους οποίους έτσι υπήρχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και πολύ παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα. Η επόμενη θεωρείται ότι θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέγεται ότι θα επιστρέψει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από εκεί είχε αποχωρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοτε και ο κύριος Αυλονίτης λέγεται ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Αυτό που παραμένει μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπει στις λίστες, στις πράσινες λίστες και μάλλον στην Αλφα Πειραιά ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Τώρα, όσον αφορά στην κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής έτσι ρητορικής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά που βρίσκουν μεταξύ όσων εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όσων θα εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκη το ερχόμενο είναι ότι, τουλάχιστον αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις και κοιτάει να δει πώς θα περιορίσει τη δική του φθορά, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει όραμα για το μέλλον και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με το οποίο θα το υπηρετήσει εφόσον ο λαός του δώσει την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες μετά και από τις χθεσινές δύο πολύ ωραίες συσκέψεις με φορείς τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας είναι πάρα πολλά σφιξίματα χεριών, πάρα πολλές περατζάδες τόσο στη ΔΕΘ όσο και στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Δεν θα μείνουν μόνο στην κεντρική Μακεδονία αλλά θα πάνε και στην Ανατολική και την Δυτική Μακεδονία. Όλα τα κλιμάκια που έχουν βρεθεί να περιστοιχίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περιοχή. Αυτή την Παρασκευή το βράδυ θα παραθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ένα ποτό στους δημοσιογράφους που θα βρεθούν εκεί προκειμένου να έχουν κάποια τετατέτα από τα οποία συνήθως ή κάποια πηγαδάκια από τα οποία συνήθως προκύπτουν και ειδήσεις. Λίγο μετά, μία μέρα μετά στην πραγματικότητα θα έχουμε την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως την Κυριακή το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτό που αναμένουμε είναι το Σάββατο να δώσει ένα γενικό πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή, στις ερωτήσεις πια, στις απαντήσεις του μάλλον, να διευκρινίσει τόσο τα περί κοστολόγησης, για τα οποία αναμένει και ο ίδιος να ερωτηθεί, όσο και το χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου που θα έχει εξαγγείλει το Σάββατο το βράδυ.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο προεκλογικός πυρετός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη.
3: Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαρισμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό. Ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Φόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί, ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ.

0: ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο την ανισότητα. Αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά.
1: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβαινε και πάλι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Με ενδιαφέρον αναμένουμε, Γιάννη Τσακίρη, τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τη σύγκριση των προγραμμάτων των κομμάτων.
2: Είναι για δεύτερη φορά, όπως είπε, σε Ελισάβετ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσε το οικονομικό του πρόγραμμα, τώρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Εδώ πρέπει να σου πω ότι θα παρατείνει την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Είναι προφανές ότι κορυφώνεται η σύγκρουση με την κυβέρνηση αλλά και η μάχη που δίνεται για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου μετά από που έδωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ανεβαίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι φανερό πως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να ενισχύσει τη δυναμική που έχει καταγράψει η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τώρα και να κλειδώσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης. Να σου πω ότι 50 δημοσιογράφοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να πάρουν μέρος στη συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται με βάση αυτή τη συμμετοχή να διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου. Φυσικά, πρέπει να σου πω, θα ερωτηθεί για όσα ακολούθησαν την παρουσίαση του δικού του προγράμματος και τις παραφωνίες που υπήρξαν με τις θηρίδες στην παγκόσμια βάση δεδομένων, αλλά και τελευταία με τις δηλώσεις για Καντάρι. Να σου πω ότι αμέσως μετά την συνέντευξη τύπου, ο πρώην Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτός ένα χαλαρό ποτό με τους δημοσιογράφους, όπου δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε τις σπουδαιότερες ειδήσεις, καθώς γνωρίζεις πολύ καλά ότι
1: όπως συνήθως
2: τύπου είναι πολύ προσεκτική συνήθως η πολιτική αρχή.
1: Σφοδρή η κριτική που άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλη, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικό υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για 4 χρόνια 400.000 διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
4: Συνεχίζονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα, Τζένι Κρυθαρά, οδήγησε στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και επηρέασε περισσότερους από 10.000 επιβάτες.
5: Το πρόβλημα επηρέασε περίπου 12 αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, με τα Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham και London City να είναι μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων. Και σήμερα έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, γι' αυτό και οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή τεχνική βλάβη στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και, όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι κάτι που επιλύεται και μέσα στη μέρα ενδέχεται να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πτήσεων.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση. Μούδιασαν παίκτες και φίλαθλοι, Δημήτρη, όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρίτσα να καταραίει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε νεότερα για την υγεία του?
6: Στιγμές αγωνίας και ανησυχίας στο βράδυ στο Ντόρτμουντ και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Καρίτσα, καθώς ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο από το μάτς με τη Villarreal για το Champions League. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, ένιωσε αδιαθεσία, έκανε ένα σπριντ πάσαρε σε συμπαίκτη του και μετά έκανε σήμα ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει πέφτοντας στο τερέν. Μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια, συνέχεια στο νοσοκομείο. Μαζί στο ασθενοφόρο ήταν και η μητέρα του, η οποία έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP του γηπέδου. Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε πως υπήρξε πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και αύριο θα του γίνουν νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον Καρέτσα. Τώρα, με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Νίκησε 1-0, θα μπορούσε όμως και καλύτερα.
6: Με πολύ καλή εμφάνιση και νίκη 1-0 η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χθες στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ το νικητήριο τέρμα της Ένωσης που είχε καλές ευκαιρίες για να σημειώσει και παραπάνω γκολ. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Για ιστορική βραδιά μίλησε ο Μάρκο Νικολίτς.
7: Of course, very happy for the good start in the Champions League.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε, γιατί η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο για το Champions League. Η νίκη αυτή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Τακτικά ήμασταν σχεδόν τέλεια. Αξίζαμε την νίκη. Είχαμε τον έλεγχο σε ό,τι γινόταν στο γήπεδο. Μια μικρή λεπτομέρεια ήταν ότι δεν σβήσαμε το match με δεύτερο γκολ. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάθε φορά αισθανόμαστε περήφανοι γιατί απολαμβάνουμε κάθε βραδιά στην έδρα μας. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε.
8: Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετς σε ουδέτερη έδρα στο Λονδίνο. Ο σκόρερ του χρυσού τερματος της ΑΕΚ, ο Μαρίν, τόνισε.
9: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the three points.
10: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
8: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-2 τον μαχητικό Βόλο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με δύο γκολ ο Αρμάντο Γκονζάλες και ένα ο Γκουστάβο Πουέρτα για τους Ερυθρόλευκους που προηγήθηκαν στο 68 λεπτό με 3-0. Όμως συνέχεια μετά το 79 λεπτό χαλάρωσε και δέχτηκε δύο τέρματα από τον Βόλο με τον Ματίας Γκονζάλες και τον Χαραλάμπογλου. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στάθηκε στην πρώτη παρουσία του Πουέρτα και στον Γκονζάλες που έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα.
11: Estaba siempre situado en buenas posiciones.
12: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκονσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό, και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίχτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, για τη συγκεκριμένη θέση.
13: Ο καιρός.
4: Επιχειρεί να εναρμονιστεί σε φθινοπορεινούς ρυθμούς τα Σορνιακέ.
14: Είναι νωρίς ακόμα. Την άλλη εβδομάδα κρατάμε την όρεξή μας για το φθινόπωρο από την Κυριακή και μετά θα έλεγα. Αφού σήμερα έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της κεντρικής Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με βοριαδάκι που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά, ενώ στην Αττική τους 34 και στη Θεσσαλονίκη τους 31 με ηλιοφάνεια και στις δύο πόλεις. Δεν φαίνεται να αλλάζει ο καιρός και μεθαύριο, ενώ όπως είπα η αλλαγή φθινοπορεινή την περιμένουμε από την Κυριακή ουσιαστικά και μετά, οπότε θα έχουμε και βροχούλες και υποχώρηση θερμοκρασίας και εξασθενημένους νοτιάδες. Αλλά δεν φαίνεται τα φαινόμενα να είναι έντονα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Στο κόκκινο είναι και η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Τσαρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνια στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
4: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θεσσαλονίκη, σοβαρό ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία στη Νέα Πόλη. Το ένα έπεσε σε στάση, τέσσερις τραυματίες.
1: Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, πρώτο θέμα και στο ενικός.gr. Τρομάξαμε, έπεσε όλη η στάση πάνω στη γυναίκα, αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.
4: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργο Τζιβελεκίδη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του
17: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
27: Έτοιμος για το σχολείο?
28: Ναι.
27: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
28: Εντάξει.
27: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
28: Εντάξει.
27: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
28: Εντάξει.
27: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
28: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
28: Και είσαι εντάξει.
29: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
30: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
31: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
30: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
32: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Λουκία, είμαι συγκινημένος. Γιατί το Λαβρέτη τον ήξερα προσωπικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει, το Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, και πολλές φορές εδώ σε εκπομπές μου στον Real FM. Mm-hmm. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Η Κατερίνα Βουτσά, που έχουμε κάνει μαζί χιλιάδες εκπομπές, ξέρει ότι δεν υπήρχε εκπομπή μου χωρίς Λαβρέντι. Σήμερα είναι 7 χρόνια από την ημέρα που πέθανε. Και ξέρεις, έφυγε με τραγικό τρόπο. Είχε δώσει μια συναυλία 6 Σεπτεμβρίου του 19, εκεί στη Μαγνησία. Έχει και ένα εξοχικό σπίτι εκεί, με την οικογένειά του ήταν. Και θα δίνε μια ακόμα συναυλία στις 9, σαν σήμερα.
1: Ξημερώματα. Πάντως ακούμε το ένα από τα πιο μαγικά του τραγούδια.
0: Και ξημερώματα, έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή, στον ύπνο του.
1: Αλλά εμείς σήμερα τον τιμάμε, ακούμε ένα από τα πιο μαγικά του τραγούδια πραγματικά.
0: Και βάλε λίγο, Κατερίνα, και θα σου πω γιατί και εγώ το αγαπώ.
2: Ρίξε λάδι στη φωτιά.
0: Καταρχήν λέει ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος. Ποιοι δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά την περίοδο, στην πολιτική σκηνή?
1: Ελάχιστη νομίζω.
0: Όλοι
1: ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
0: Μητσοτάκη, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, όλοι.
1: Στη σειρά. Ποιον να πρωτοπάρουμε?
0: Επίσης λέει, επειδή ήσουν αγέννητη το δελτίο των 9. Τότε το κεντρικό δελτίο δεν ήταν ούτε 7 παρατέταρτο, ούτε 8, ούτε 8. Ήταν 9. Ήταν η κρατική τηλεόραση στις 9. Άρα το δελτίο των 9 πουλάει. Γιατί αναφέρεται
1: το δελτίο των 9 πουλάει, ναι, φυσικά. Αλλά γενικώς πουλάνε τα πάντα αυτή την περίοδο. Έχουμε πολύ πράγμα να πουλήσουμε κι εμείς.
0: Μας λείπει ο Αλέξης. Ο Λαβρέντης. Ο Λαβρέντης μας λείπει πάρα πολύ, Λουκία.
1: Σήμερα έχουμε τον Αλέξη όμως, άλλο.
0: Άλλο.
1: Ναι, σήμερα έχουμε Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, σωστά, εκεί ήταν το μυαλό μου.
1: Εκεί
0: Τσίπρα,
1: ήταν το μυαλό σου.
0: Που μιλάει
1: πέντε ώρα σε λίγο.
0: Τώρα, σου έχω και άλλο τραγούδι. Θυμάσαι που.
1: Γιατί έχουμε αρχίσει τα τραγούδια, δεν είμαι αφεντικά.
0: Μουσικό πόλεμο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ξεκινάει ο Μητσοτάκης και αφιερώνει στον Τσίπρα. Αυτό
1: τα
0: ότι...
1: δίδυμα φεγγάρια.
0: Ναι, όχι, τα δίδυμα φεγγάρια, αλλά το κομμάτι του στίχου που είναι σε ξέρω.
1: Σε ξέρω.
0: Απαντάει
1: έλα που
0: ο
1: Τσίπρας. Έλα που σε ξέρω.
0: Μπράβο, το θυμό το θυμάσαι.
1: Εννοείται. Και... ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω.
0: Τέλειο. Και έρχεται το Πασό και λέει παρακάτω, κύριε. Λέει δίδυμα φεγγάρια. Και είστε σαν δίδυμοι Τσίπρας και Μητσοτάκης. Yeah. Και ο Τσουκαλάς που είναι σε φόρμα, ο Κώστας που φιλοξενούσα και σήμερα, λέει. Εγώ έχω κι άλλο να αφιερώσω στον Μητσοτάκη. Και αφιερώνει στον Μητσοτάκη Κατερίνα Βουτσά.

0: και το ερμηνεύει καταπληκτικά ο Γιώργος Νταλάρας, ναι. Αλλά πρέπει να σου πω, επειδή είχα τσουκαλά σήμερα, ναι. Με το που το βάζω και λέω, κοίτα, είναι ο Σπανάκης δίπλα, ναι. Μόνο που δεν ήρθαν στα χέρια. Εσύ λέει, λες τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, ναι. Για τον πρωθυπουργό μας.
1: Να σου πω όμως ένα άλλο. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία, τι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε σε αυτή την περίοδο με βάση τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
0: Ωραίο είναι και αυτό. Και έχουμε και συνέχεια.
1: Διότι λένε ότι εμείς τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να δώσουμε.
0: Και παρεμβαίνει και Μαριζέτα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και λέγω κι εγώ. Δεν θα μείνω πίσω. Μαργαρίτης δεν με νοιάζει. Θα το ακούσουμε αύριο αυτό.
1: Μην αύριο. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάμε.
0: Αυτό. Ε, ωραίο.
1: Και λοιπόν. Ο δικό σου και ο δικό μου στο ναι. Πουθενά μας πάνε όμως.
0: Όπα, αυτό είναι η συνέχεια.
1: Αυτό είναι η συνέχεια. Τώρα αυτό γιατί το πει Μαριζέτα.
0: Το πουθενά μας πάνε θα το πει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Βελόπουλος. Περίμενε. Λοιπόν, ωραίο, πλάκα έχει αυτό.
1: Πλάκα έχει.
0: Να παίξουμε μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, κατένα μια μέρα να φτιάξουμε 15
1: λεπτά. Να σου πω, μήπως είναι μουσική σκηνή τώρα η περίοδος που περνάμε. Μια μουσική σκηνή με πολλές παραφωνίες, μπορώ να πω.
0: Ε, τι τραγούδια λένε. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι τραγούδια λένε.
1: Λυπητερά, πάντως.
0: Εγώ ξέρω σε τι ρυθμό χορεύουν.
1: Για τον κόσμο.
0: Οι πολίτες.
1: Ναι, λυπητερά για τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Έρχεται και η λυπητερή μετά.
0: Ναι, άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι ζούμε την μεγαλύτερη, την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μας.
1: Το φοβερό παράδειγμα στην Ευρώπη, μόνο εμείς δίνουμε. Ναι. Μόνο ο Μητσοτάκης δίνει, κανένας άλλος. Γιατί η χώρα ανήκει και είναι του Μητσοτάκη, δεν είναι των πολιτών.
0: Ναι. Μου έλεγαν σήμερα επίσης στελέχοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για καταθέσεις που δείχνουν, λέει, αν πεινάει ο κόσμος, πόσες καταθέσεις φτάνονται κατά δισεκατομμύρια. Και εγώ ρωτάω τα λεφτά αυτά που είναι. Δηλαδή, ακόμα και η έρευνα.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αποταμιεύσουν στο λογαριασμό τους, δεν έχουν πάνω από 1000 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι έρευνες.
0: Ή καθόλου. Ή είναι μείον λογαριασμός. Αλλά πέραν αυτού, εγώ θα σου πω ότι υπάρχει η έρευνα του ΙΟΒΕ. Ότι τα λεφτά τελειώνουν. Το ΙΟΒΕ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ,
1: όχι.
0: Ούτε ΕΛΑΣ, ούτε ΠΑΣΟΚ.
1: Τελειώνουν στις 16.
0: Η ΜΕΕ για ΣΕΒΕ, όπως λέγεται, 18.
1: 18. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Που λέει ότι
0: κανένας.
1: Από τις 15 αρχίζουν και τελειώνουν και στις 23 τελειώνουν.
0: Ναι. Άρα.
1: Άρα.
0: Άρα τα λεφτά πώς μας
1: άρα κατά τα άλλα, όχι, άρα κατά τα άλλα ζούμε το πραγματικό όνειρο. Ζούμε σε μια ονειροχώρα, μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι θέμα αντίληψης. Εγώ τα έλεγα και χθες στο Κόντρα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουμε που ζούμε. Ζούμε στην Ελβετία και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτό που λένε στις γιορτές. Όταν είναι γεμάτο ένα ακριβό εμπορικό κέντρο ή ορεινοί προορισμοί, τι λέτε κύριε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν βρίσκεις κρεβάτι τα Χριστούγεννα για την πρωτοχρονιά. Και εγώ απαντώ, στο έχω ξαναπεί αυτό, αλλά θα στο ξαναπώ γιατί είναι διδακτική ιστορία και εμένα μου το έχουν πει. Πώς είναι όλοι οι Έλληνες, 10 εκατομμύρια στρογγυλά, σωστά. Ωραία. Το 10% πόσο είναι, 1 εκατομμύριο. Το 1% πόσο είναι, 100.000. Αν αυτοί οι 100.000 Έλληνες γεμίζουν τα Χριστούγεννα το τάδε εμπορικό κέντρο που είναι ακριβό και κλείσουν όλοι αυτοί οι μισοί δωμάτια σε ακριβά σαλές σε όλη την Ελλάδα και δεν βρίσκει κρεβάτι, σημαίνει ότι τα λεφτά μας τρέχουν τα μπατζάκια επειδή το 1% των Ελλήνων, δηλαδή 100.000, έχουν λεφτά?
1: Όχι βέβαια.
0: Και,
1: δηλαδή να βλέπουμε, να μην βλέπουμε το 1%, να βλέπουμε και το 99%.
0: Ναι. Μην πάει το μυαλό στο 1% Τσίπρας πατριωτικής φοράς, το 1%. Δεν εννοούσα
1: αυτό. Όχι, δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Μιλάμε για το 1% των Ελλήνων που βρίσκονται πολύ ψηλά εισοδηματικά.
0: Εκεί υπάρχει άλλο θέμα τώρα. Πριν μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, δύο θέματα στην Ελλάς. Το ένα σχετικό με την πατριωτική εισφορά. Έχουν πιάσει και έχω πάρει μηνύματα από τα κόμματα την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, ότι ο κύριος Κουτεντάκης το πρωί, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς που φιλοξένησα, όταν τον ρωτούσε για την πατριωτική εισφορά. Λέει ότι εμείς είπαμε να την επιβάλλουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάρουμε. Γιατί δεν πρέπει να βρούμε πρώτα τον πλούτο των Ελλήνων.
1: Εννοείται.
0: Άλλο το εισόδημα, άλλο πλούτος. Μετά να τον.
1: Πού βρίσκεται.
0: Ναι, μετά αυτό, μετά εκείνο. Άρα εδώ το ερώτημα μου είναι. Εγώ θα ρωτούσα σήμερα τον κύριο Τσίπρα, αν ήμουν εκεί. Αυτό. Διαφημίζετε ως βασικό μέτρο ότι θα επιβάλλετε το 1% ως φόρο στο 1% των Ελλήνων. Αφού δεν ξέρετε πόσοι είναι αυτοί που είναι οι πλούσιοι και πόσα λεφτά έχουν και πώς θα εισπράξετε, τι νόημα έχει να το πείτε από τώρα? Πρόσεξε, δεν το έχουν υπολογίσει, ναι, δεν το έχουμε υπολογίσει στα 7,5 δις που θα εισπράξουμε,
1: ναι.
0: Αλλά εμείς το θέλουμε.
1: Και έχει, είναι και κάτι που το λέει από την αρχή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: αυτό για την πατριωτική εισφορά.
0: Ναι.
1: Είναι από όταν ξεκίνησε τις παρουσιάσεις.
0: Τι νόημα έχει να το πεις αν δεν ξέρεις πόσα θα πάρεις και ποιος είναι ο πλούτος των Ελλήνων? Έχει κανένα νόημα? Αφού τι πρακτικό αυτό.
1: Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και θα απαντήσει σήμερα, γιατί έχει να απαντήσει σε πολλά. Πρέπει, υπάρχουν πολλά θολά σημεία που πρέπει να διευκρινίσει. Και ας έχουν δώσει διευκρινήσεις στα στελέχη του, πρέπει να δώσει διευκρινήσεις και ο ίδιος. Όπως όλο αυτό με το περιουσιολόγιο, όλο αυτό με τις θηρίδες που έγινε, όλο αυτό με το θέμα με τον κύριο Νιφούδη. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί για όλα αυτά και θα απαντήσει.
0: Υπάρχει το σος θέμα που προέκυψε χθες τη νύχτα με τον Γιώργο Σιακαντάρη.
1: Βέβαια. Άλλο θέμα από εκεί.
0: Στη γνώμη. Ναι. Κάνει χθες μια ανάρτηση, είναι ο συντάκτης του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι. Και εκ των στενών του συνεργατών από ό,τι είχε τότε.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι στενός συνεργάτης και λέει τη γνώμη του. Και επίσης υποστηρίζει, αλλά κάτσε να πω πρώτα τη λέει και μετά
1: ναι,
0: τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Κάνει λοιπόν μια ανάρτηση το βράδυ, η οποία όταν τη διαβάσεις και κάνεις τη δεύτερη ανάγνωση, είναι σαν να λέει, και αν έρθουμε εδώ σε δύσκολη θέση, δεν πρέπει να σκεφτούμε να συνεργαστούν Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, πρώτου κινδύνου που θα προκύψει. Τι λέει λοιπόν. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5, είναι Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας, το Die Linke, το αριστερό, να συνεργαστούν με το Merz, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το δεξιό ας πούμε, ή να αφήσουν τη Γερμανία, αν δεν το έκαναν, να πέσει στα χέρια του αφεντέ, του ακροδεξιού. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους, πασόκ μου πάει εμένα το μυαλό, πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορούσαν να σχηραγωγήσουν το Χίτλερ.
1: Λοιπόν, τι παράδειγμα μετά την ανάρτηση του
0: Περίμενε. Ναι. Τι συμπέρασμα βγάζω εγώ διαβάζοντάς το, είναι σαν να στέλνει μήνυμα ο Σιακαντάρης, εδώ, στο όλα τα κόμματα, παιδιά, τα ίδια λέγανε και με εμάς στη Γερμανία, και ήρθε ο Χίτλερ. Άρα σκεφτείτε, αν είναι να πάμε στο κακό, να συνεργαστούμε Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης.
1: Από τότε που το είπε ο κύριος Σιακαντάρης, πραγματικά πήραν φωτιά τα τόπια. Εγώ αυτό είδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κύριος Δουδονής, λέει ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, προχωρεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
0: Ναι, δεν είπε αυτό. Νέα Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς, είπε ο κύριος
1: ναι.
0: Σιακαντάρης, στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι βγήκε από δεξιά στο Πασόκ κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Σιακαντάρης κάνει μια ανάλυση που τα παίρνει όλα πίσω. Λέει αυτή η ανάλυση δεν έχει καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς και Πασόκ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει. Όταν όμως τον βγάλαμε και του μιλήσαμε αναλυτικά, και του είχα μιλήσει και εγώ και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης. Καταρχήν δεν με έβαλε κανένας να το πάρω πίσω. Το πήρα μόνος μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν του βάλανε χέρι και του τράβηξαν τα αυτοί. Τώρα παραμονή τη θέση και στη Τσίπρα. Να πας να πεις.
1: Να πας γιατί να πεις όλο αυτό.
0: Και όχι τυχαία
1: και... βέβαια.
0: Δεύτερον, λέει ότι δεν έχει καμία οργανωτική σχέση με το κόμμα, αλλά είναι στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο τη Ελλάς. Άρα. Να το δεύτερο. Το τρίτο. Όταν τον πιέσαμε, η απάντηση ήταν εντάξει, παιδί μου, και αν γίνει η στραβή, να μην συζητήσουν. Δεν λέω να, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα. Άρα το ξανάπε. Τέταρτο. Διαφωνώ με τα συνέδρια. Δεν κατάλαβα, λέγεται το Πασόκ, όχι η Νέα Δημοκρατία. Κακώς, δεν είναι απόφαση αυτή. Θα πει δεν θα. Όταν θα το δούμε.
1: Καλά, ότι μπαίνει ο κύριος Σιακαντάρης και στο Πασόκ τα εσωκομματικά.
0: Ναι, άρα ποιο που καταλήγω. Ότι ο κύριος Σιακαντάρης, επειδή του έχω μιλήσει κιόλας γενικώς, που κάνει και συνεντεύξεις.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: εγώ.
0: Πιστεύει. Mm. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχει κάτι που είναι δεν. Όταν προκύψει ανάγκη θα το δούμε και δεν μπορείς να λες όχι, γιατί η ιστορία διδάσκει ότι αν πούνε όλοι όχι, θα έρθει ο επόμενος Χίτλερ. Αυτό έλεγε ο κ. Σιακαντάρης.
1: Αυτό λέει και ουσιαστικά αναφέρεται και σε όλο αυτό, δηλαδή πήρε το παράδειγμα με αυτό που έγινε στη Γερμανία και κάπως νομίζω προσπάθησε να το συνδέσει με την ελληνική πραγματικότητα και κυρίως με το γεγονός ότι υπάρχει, από ό,τι λένε, όταν λένε όλοι, μα όλοι, εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, εγώ δεν έχω ακούσει ότι κάποιος μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον, όλοι προς το παρόν τα αποκλείουν. Τι θα γίνει.
0: Έτσι. Τώρα, επίσης, ένα άλλο θέμα, άρα περιμένουμε σε αυτά απαντήσεις, λες από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Από τον Αλέξη Τσίπρα,
0: σπέντε. Πες ποιοι είμαστε, γιατί παίρνουμε φόρα και μετά συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω τα 7 επόμενα.
1: Εννοείται.
0: Εδώ,
1: όπως κάθε μέρα, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσο, εδώ στα μικρόφωνα του Real FM 3 με 5. Στο τιμόνι της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Κατερίνα Μασιβουτσά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Ικούτρα. 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, να σου... Όπα, βάλε Κατερίνα, περίμενε.

0: ξέρεις, εμείς τηλεοπτικοί ξεχνιόμαστε και μιλάμε συνεχώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χατζη Νικολάου,
1: ξεχνάμε ότι κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Όταν το 2015 από το Μέγκα βρέθηκα στον Real FM, μου λέει, βάζε και καμιά μουσική ανάσα, μην παίρνεις. Το ξεχνάω, έχω περάσει 11 χρόνια.
1: Εγώ το ίδιο, γιατί στην τηλεόραση δεν μπορούμε να μένουμε μουγκοί. Δηλαδή
0: δεν έχει πάψει
1: μουσική.
0: Το ραδιόφωνο έχει όμως, θέλει ανάσες.
1: Και
0: ο Νίκος
1: τις
0: αφήνει υποδειγματικά στην εκπομπή του. Επίσης μαθαίνουμε ακόμα. Έλα λίγο Κατερίνα, βάλε λίγο μουσική.

0: Και όταν έχεις Michael Jackson, βέβαια παίρνεις δύο ανάσες.
1: Και έχει και ωραίο beat αυτό το τραγούδι. Έχει πολύ ωραίο beat.
0: Λοιπόν,
1: λέει beat, αλλά έχει και ωραίο beat.
0: Δύο σχόλια ακόμα πριν πάμε στο μεγάλο θέμα της οικονομίας και του πολέμου. Φλωρίδης. Σωστά είδα την κόντρα σήμερα που έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Το σέλιδο,
0: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμο.
1: Μια κινδυνολογία εδώ, στο φουλ. Γιατί η κινδυνολογία είναι αυτή.
0: Τι είπε ο κ. Φλωρίδης, ότι αν μείνουμε ακυβέρνητοι, να προσέξουμε, αν δεν υπάρξει συμφωνία για μια κυβέρνηση μετεκλογικά, μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Σέβομαι τον κύριο Φλωρίδη.
1: Εμένα μου
0: έκανε
1: εντύπωση η δήλωση πάντως Φλωρίδη που είπε Μητσοτάκη ή ντου των Τούρκων. Μου θύμισε λίγο σαν το καραμαλίσι τάγκ, αλλά όχι.
0: Ναι,
1: αλλά όχι καλό είχα. Θέλω να πω, κατάλαβε. Αυτό μου θύμισε.
0: Πάλι λίγο παραπάνω.
1: Πολύ. Αυτό μου θύμισε. Σαν το καραμαλίσι τάγκ.
0: Δεύτερον, βγαίνει χθες ο κύριο Σαλμά, πρώην υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Υπουργό Υγεία, δεν θυμάμαι.
1: Και λέγεται ότι ξέρει που θα πάει.
0: Είναι πολύ
1: ωραίο.
0: Και λέει στο Open, κάνει για συνέντευξη και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης αμέσως μετά και λέει μια στιγμή ο Σαλμάς παραδέχτηκε ότι εκείνος ξεκίνησε την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν φαντάζομαι ο Σαμαράς να κάνει την ατιμία να τον πάρει μαζί του. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, αν όντως ο κύριος Σαλμάς είναι που ξεκίνησε την υπόθεση Νοβάρτης, στην οποία βρέθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ τότε κατηγορούμενοι και ο κύριος Σαμαράς και ο Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρτος, ο κύριος Τουρνάρας, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι,
0: ο κύριος Πικραμένος, ταιριάζει. Να πάρεις αυτό που ξεκίνησε, αυτό που σε πήγε να σε οδηγήσει στη φυλακή από κουκουλοφόρους, ανώνυμους μάρτυρες.
1: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Σαλμά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά
0: ναι.
1: Και έχουν τεράστια κόντρα.
0: Αλλά εγώ περιμένω και μιλάω πάντα με πολύ προσοχή και σεβασμό.
1: Μια πολύ μεγάλη κόντρα.
0: Κοίτα, μιλάω προσοχή και σεβασμό πάντα για τον κύριο Σαμαρά. Στο συγκεκριμένο όμως εμένα μου κλωτσάει. Εγώ συμφωνώ με τον Άδωνη. Δηλαδή, Σαλμάς που ξεκίνησε Νοβάρτης και θα τον βάλει δίπλα του, δεν ξέρω. Και σήμερα είπε καλύτερο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν
1: έλα.
0: Βάλει τον Σαλμά υποψήφιο,
1: α, ναι,
0: μένει να βάλει επικεφαλής του επικρατείας στην Τουλουπάκη. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Αλλά με αυτό που είπε ο Άδωνης ότι είμαστε στην απόλυτη ευημερία, συγγνώμη,
1: αυτό,
0: αλλά.
1: Αυτό συγγνώμη δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: δηλαδή, ναι, ναι. Δεν και επίσης είπε και στο Εξ, έγραψε χθες, ότι εμείς θα αναμετρηθούμε με τη συμφωνία, με την συμμορία της μιζέριας. Εγώ θα προτιμούσα να έγραφε ότι θα αναμετρηθούν με την ακρίβεια,
0: φυσικά.
1: Με τα καρτέλ, με τα νοσοκομεία και τις ελλείψεις, και όχι με τη συμμορία της μιζέριας.
0: Λοιπόν, κάποτε το μαγκαζίνο, νομίζω το κεντρικό δελτίο, ο Καταρίνα Βουτσά του Real FM είχε η καλή είδηση της ημέρας ή κάτι τέτοιο, σαν φιλεράκι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ένα φιλεράκι, η καλή είδηση της ημέρας. Βάλε λίγο μουσική, ένα χαλί να το πω εγώ. Βάλε Καταρίνα, έτσι να το κάνω εγώ το χαλί. Λουκία,
1: θα κάνεις το χαλί.
0: Θα κάνω το χαλί, ναι.
1: Κάνε και το χαλί.
0: Και θα με πατήσουμε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Για βάλε μια μουσική. Θα βάλει, θα το βρει η Καταρίνα. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Με ωραίο χαλί. Μαντόνα.
0: Μην το χαλάς, κάνε, περίμενε, άσε με να το πω.
1: Περιμένω.
0: Λοιπόν, πάμε Καταρίνα, έλα. Η καλή είδηση της ημέρας. Λοιπόν, έχω δύο καλές ειδήσεις, Λουκία.
1: Α, τέλεια, από ποια θα ξεκινήσουμε.
0: Πετρέλαιο.
1: Ωραία.
0: Επιτέλους πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Τι καλά, χειροκρότημα
0: ωραία,
1: δεν έχουμε
0: μπράβο,
1: να βάλουμε,
0: μπράβο.
1: Χειροκρότημα, έτσι.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία, λεφτά έχεις.
1: Εγώ, τέλο, από τα πατζάκια μου.
0: Οι συνταξιούχοι να δει που μα ακούνε.
1: Ναι, ναι, είναι και πρέπει να είναι και τρεις ευτυχισμένοι.
0: Πανηγύρι, δεν λέει στου δρόμου πανηγυρισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός από την Ελστάτ που έφτασε το 3,8% με 30% αύξηση στο ντίζελ και 15% στη βενζίνη.
1: Είμαστε ακόμα στη μία καλή είδηση ή έχουμε περάσει και στη δεύτερη.
0: Ναι, ναι. Η δεύτερη είναι ο πληθωρισμός.
1: Ναι.
0: Πάμε και στην τρίτη καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Το πετρέλαιο έχει 100, κάτι. Να σου πω πόσο έχει στις διεθνείς αγορές το ντίζελ, το οποίο εδώ οδεύει προς το 2,5-2,10 με επιδότηση όμως 15 λεπτών από τα δηληστήρια 5 και από το κράτος 10, και η βενζίνη αμόλυβδη έχει φτάσει ήδη τα 2,10 με επιδότηση 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Πόσο έχει το ντίζελ, Λουκία μου, στις
1: διεθνείς αγορές? Για πες, γιατί είμαστε στις καλές ειδήσεις τώρα. Φαντάσου να φτάσουμε και στις κακές.
0: Εδώ να δεις καλή είδηση. Είπαμε ότι το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια.
1: Ωραία.
0: Ναι, το ντίζελ.
1: Μήπως
0: ανάσα,
1: έχει
0: ανάσα,
1: για να πάρω βαθιά ανάσα και να μου το πεις. Εγώ παίρνω
0: βάλε,
1: τώρα, πάρε
0: βάλε
1: και εσύ Κατερίνα.
0: Λοιπόν, 370 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
1: Αυτά είναι.
0: Το
1: jet oil. Τέτοιες καλές ειδήσεις έχεις άλλες.
0: Jet oil.
1: Θα μας κάνεις την καρδιά περιβόλη.
0: Το jet fuel είναι κυροζίνη 180. Άρα το ντίζελ έχει διπλή τιμή από το. Θυμάσαι που μας έλεγαν, ξεχάστε, δεν θα πέσει, διότι. Το είπε ο Γιώργος, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Διότι στις διεθνείς αγορές και να πέσει έξω το ντίζελ είναι στα ύψη. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Είναι ο πρώτος που το είπε και μπράβο του. Το φυσικό αέριο πόσο έχει πάει, λέγανε ότι θα πάει 100 τα Χριστούγεννα. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε ρεύμα, αέριο, ντίζελ, βοήθειά μας. Είναι ένα πακέτο των καλών ειδήσεων της ημέρας. Πώς φαίνεται?
1: Είναι όλο το πακέτο καλό.
0: Πολύ θετική.
1: Δηλαδή, ναι, να το έχουμε, να το κάνουμε, ξέρεις, μόνιμη ενότητα. Αλλά δεν θέλω να στεναχωρώ τους ακροατές μας κάθε μέρα. Δεν θέλω. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε καλή είδηση της ημέρας.
0: Λοιπόν, ο πληθωρισμός είναι 3,8, πιο πάνω από τον προηγούμενο μήνα.
1: Αυξήσεις, είπαμε, φυσικό αέριο 40,2.
0: Φυσικό αέριο 40, ναι.
1: 40, ναι. Πετρέλαιο κίνησης 30.
0: Ναι, βενζίνη 15.
1: Βενζίνη 15. Στέγαση 9,7.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Μεταφορές 7,7. Ναι. Εστίαση 6%. Ένδυση υπόδηση 5,3. Ναι. Ασφαλιστικά 3,4. Νομίζω πάμε καταπληκτικά.
0: Έχω το ακόμα καλύτερο.
1: Λέγε.
0: Αν άνοιγε σήμερα, θα μας το κύριο Παγιωρίου, κράτω ως ερώτηση. Η πλατφόρμα για το πετρέλαιο Θέρμας, πώς θα πουλούσαν τα βενζινάδικα?
1: Αν, για ξαναπέστο μία.
0: Ξεκινούσε από
1: ωραία.
0: Σήμερα, θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου.
1: Ωραία.
0: Η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, πόσο θα ξεκινούσε? Πόσο, δεν ξέρω.
0: 1900 ευρώ ο τόνος.
1: Ο τόνος, άρα κάποιος που θέλει πέσει? Να βάλει.
0: Πόσο? 1100.
1: Καλά. Διπλάσιο.
0: Σχεδόν διπλάσιο.
1: Διπλάσιο, σχεδόν διπλάσιο.
0: Θα βρεθεί πολυκατοικία να βάλει με 1900 πετρελαίο.
1: Εδώ πέρσι με 1100 δεν μπορούσαν και τουρτουρίζανε.
0: Βλέπεις
1: όλο το χειμώνα.
0: Πόσες 1900. Καλές ειδήσεις, δεν έχεις παράπονο σου, έχουμε μαζέψει.
1: Όχι, Παναγία μου. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Ξέρουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
0: Έχω καθημερινή. Ο Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Σ' αρέσει αυτό, όχι,
1: Όχι. Έλα να βρούμε μια καλή είδηση. Έλα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισάωρο.
0: Πάμε
1: μια
0: στην καλή κάτι. Ξανάρχισε ο πόλεμος. Λοιπόν, γιατί γελάς? Σε δύο τίτλους θα τα δώσω. Ήταν φανερό ότι προς τα εκεί πάμε. Απαρεπτόντως, ο Τραμπ πανηγύρισε μαζί με το Μάσκ για την νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Έπεσαν οι μάσκες, έτσι. Μάσκες. Λοιπόν, ξανάρχισε ο πόλεμος. Πώς ξανάρχισε? Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι τους έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί δύο πολεμικά πλοία. Βούλιαξαν 5 ιρανικά τάνκερς. Το ένα κοντά στο νησί Χάρκ, που το έχεις μάθει πια. Είναι το νησί κλειδί για την ιρανική οικονομία. Από εκεί φεύγει όλο το ιρανικό πετρέλαιο. Απάντησαν οι Ιρανοί, κοίταξε με, χτυπώντας 20 πλοία, 2 αμερικανικά πολεμικά, 8 αμερικανικά τάνκερς και 10 πλοία άλλων εθνικοτήτων και 3 χώρες, η Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στην Ιορδανία αμερικανικές βάσεις. Κατά τη γνώμη σου άρχισε ο πόλεμος πάλι?
1: Όχι, δεν έχει σταματήσει ποτέ πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε κάποτε?
0: Ταυτόχρονα απάντησαν.
1: Δηλαδή για μία μέρα που είχε και χειρία και ούτε.
0: Ταυτόχρονα απάντησαν οι Σαουδάραβες χτυπώντας την Ιεμένη μετά την επίθεση, το άλλο μέτωπο, των Χούθης της Σάουντι Αράμκο. Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου καλά το ταξίδι των απεσταλμένων του Τραμπ, Βίτκοφ και Κούσνερ σε Κίεβο και Μόσχα. Ο Πούτιν πήρε χθες τον Τραμπ για να του διαβεβαιώσει ότι δεν θα χτυπήσουμε την Ευρώπη. Αλλά ο Λαυρόφ είπε: δεν θα χτυπήσουμε, αλλά να μας χτυπήσουνε. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει, θα είναι σύντομος και αποτελεσματικός. Τι καταλαβαίνεις από αυτό? Ότι θα νομίζουν να χτυπήσουν. Όχι, όχι. Για τον ψυχρό πόλεμο λέω.
1: Ναι.
0: Το άλλο τώρα, οι παρατηρητές από όλο τον κόσμο, τα βλέπα όλη νύχτα, λένε ότι πάμε σίγουρα σε συνέχιση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27. Τι σημαίνει αυτό για την ενέργεια?
1: Ότι θα εκτιναχθεί ακόμα περισσότερο. Και
0: καληνύχτα
1: θα μετά, βέβαια.
0: Καληνύχτα
1: θα μιλήσουμε
0: σας
1: για την ενέργεια αναλυτικά.
0: Με τον κύριο Στοδουλίδη και με τον κύριο Παγιωρίου.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Έχουμε και το ρεύμα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Παστάβρου.
1: Και να δούμε αν όντως θα υπάρξει ανακούφιση στα νοικοκυριά. Και αν
0: σταδιακά.
1: Ναι, και ο κύριος Στοδουλίδης θα μας πει. Δηλαδή, πώς θα τα κάνουμε λίγο τα λιράκια, να το πω έτσι.
0: Κατερίνα, δώσουμε ένα λεπτό. Θα τα σταδιακά πια όλα τα κόμματα. Επειδή δεν έχει λεφτά. Μπήκαν στο σταδιακά. Λέει, κάνω ένα μέτρο, περίμενε, το εξαγγέλω και θα είναι 29 η πρώτη χρονιά και 34 η τελευταία.
1: Ναι, να κάνω ένα σχόλιο
0: 26.
1: Πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι λίγο εκβιαστικό και είναι και λίγο κυλικό.
0: Σήμερα έχει
1: δηλαδή,
0: τον κύριο
1: όταν
0: Κουτεντάκη,
1: σου λένε ότι ψήφισέ με για να το εφαρμόσω
0: δεν θα γίνει κανείς
1: τότε.
0: Πιστικός.
1: Κάτσε, ψηφίστε με για να το
0: δεν
1: κάνω.
0: Δεν θα γίνει κανείς πιστικός. Πρόσεξε, ο κύριος Κουτεντάκης. Σε λογική, περίμενε, σε λογική Πιερακάκη, ο κ. Τεντάκης ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προβλησμού του Κράτους στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Μου λέει λοιπόν, τα μέτρα τα δικά μας είναι από 29 και μετά ή 30.
1: Αυτό θέλω να σου
0: και
1: πω.
0: Και η Ελλάς. Επίσης μου λέει, μισό λεπτό.
1: Μιλάει για όλους.
0: Ναι, του λέω, η αντιπολίτευση λέει να δώσουμε τα 13 ευρώ του υπερπλεονάσματος αυτό που λες και εσύ. Όχι λέει. υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Όπα λέω, ποια ρακάκια έχω εδώ, η Κουτεντάκη. Μπερδεύτηκα. Μου λέει η Κουτεντάκη. Λέω, το ξέρω, ρωτάω, καταλαβαίνετε γιατί. Διότι πρώτη φορά βλέπω στέλεχος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα να λέει υπάρχουν αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.
1: Αυτό είναι φρασιολογία, ποια ρακάκια. Και γενικά όλοι έχουν βάλει στο παιχνίδι.
0: Όχι, τόσο.
1: Όχι τόσο. Μιλάω για την Ελλάδα. Ελλάς και Νέα Δημοκρατία. Έχουν βάλει στο παιχνίδι τις έννοιες ακόμα και σε θέματα, ας πούμε, παιδείας. Χθες είχα την κυρία Λελιώτου, που είναι η αρμόδια επί παιδείας. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η κυρία Λελιώτου λέει σε βάθος τετραετία.
0: Ναι, το είπα τώρα, ναι.
1: Δεν λέει κανείς.
0: Μα και το Πασόκ.
1: Αύριο με το καλημέρα σας, με το που θα βγούμε κυβέρνηση, σε βάθος τετραετίας. Προσέχουν πάρα πολύ το πώς τοποθετούνται.
0: Τελευταία κουβέντα. Το Πασόκ μου ξανάλεγε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς και εμείς το λέμε σύνταξη 13. Δεν εννοούμε εφάπαξ. Εννοούμε μισή τον πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, μισή τον τρίτο και το καθεξής. Δηλαδή δεν λένε καλημέρα, πάρ' την όλη τη σύνταξη. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη για τον πόλεμο που ξανάρχισε και τον πόλεμο που δεν τελειώνει. Και τι σημαίνουν όλα αυτά. Μετά,
1: έχουμε
0: ενέργεια.
1: Ενέργεια, Μιχάλη Χριστοδουλίδη και Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο πρατήριου και καυσίμων Αττικής.
0: Και καλύτερο.
1: Μετά, βέβαια, στο τέλος, έχουμε αφήσει την κυρία Παναγιώτα
0: γιατί
1: Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της Εκπιζό, για όλο αυτό το χαμό που γίνεται με το σούπερ μάρκετ.
0: Σούχο νεότερα.
1: Και στους καταναλωτές, θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Με τα κόλπα στα ράφια. Ναι. Και απάντηση από την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλή της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς.
1: Ωραία, πάμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φόγκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φόγκ.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και
6: η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας και στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ιδίως σοβαρά όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά να δώσει ανάσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα με δίκτυο 152 εταιριών.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 29 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 26 στην Αστυπάλαια.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real FM.
10: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας σπόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Όλο και καλύτερα, 78,9 βλέπω τώρα το φυσικό αέριο, υψηλό τριετίας, εξαιρετικά. Ξέρεις, το αέριο είναι link με το ρεύμα. Όσο ανεβαίνει το αέριο.
1: Ανάδοσάνω το 150% σε ένα χρόνο.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν.
1: 150%.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση
1: είναι 70%. Καθίστε στις καρέκλες, μην. Και άμα οδηγείτε, προσοχή.
0: Να ρωτήσω, δεν είναι τόσο δεν αυξάνονται οι μισθοί και οι
1: εισπράξεις? Βέβαια. Όσο και ο τέτοιος, όσο και το φυσικό αέριο. Επειδή ξέρεις τι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα. Αχ, δεν έχουμε και κάποιον της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, να το πούμε αυτό.
0: Και αύριο
1: κρατήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο «Τι συμβαίνει στον κόσμο». Διότι νομίζω ότι από εκεί, όχι νομίζω, είναι βέβαιο ότι από εκεί ξεκινούν όλα. Διότι με το μέτωπο των στενών του Ορμούζ, όχι ανοιχτό, να ξαναπαίρνει πολεμική φωτιά, με τις προβλέψεις για το άλλο πολεμικό μέτωπο, Ρωσίας-Ουκρανίας, ότι θα μείνει ανοιχτό και το 27, με το ψυχρό πόλεμο Ευρώπης-Ρωσίας να είναι στο χειρότερο σημείο του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το άλλο μέτωπο, Χούθη-Σαουδική Αραβία, Ιεμένη, Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο πέρασμα, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα χειρότερο. Άρα ο καλύτερος για να μας τα απαντήσει όλα αυτά είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και καλή σεζόν.
2: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσο. Κύριε Σταβελάκη, καλή σεζόν. Εύχομαι επιτυχίες σε εσάς και στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς ήσασταν, ανήκετε στην μικρή κατηγορία των ειδικών αναλυτών που τα έλεγαν ακριβώς, και προσέξτε πώς το λέω με τα λογγνώσεως, ακριβώς όπως γίνονται. Είσαστε από εκείνους που λέγατε ότι μην πιστεύετε, δεν είμαστε κοντά στο τέλος, ούτε στον ένα πόλεμο, ούτε στον άλλον. Και θέλω να ξεκινήσω από τα στενά του Ορμούς και από την νυχτερινή δραματική αναζωπήρωση, κατά τη γνώμη μου. Θυμίζω ξανά τα γεγονότα. Οι Αμερικανοί χτύπησαν 5 ιρανικά πλοία, εκ των οποίων το ένα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ κοντά στο νησί Χάρ. Κάποια στιγμή, μία-δύο, σας λέω που έπαιρνα εικόνες για να στήσω την τηλεοπτική εκπομπή, βλέπω εικόνα που νόμιζαν ότι έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Χάργ. Και είχε σώσει από πάνω, ευτυχώς είναι πλοίο δίπλα στο Χάργ. Απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας 20 πλοία, εκ των οποίων 2 πολεμικά αμερικανικά και 8 τάνκερς, και χτύπησαν και 3 χώρες, των οποίων την Ιορδανία, νομίζω είναι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η ερώτησή μου είναι, πού πάμε, πώς θα σταματήσει αυτό? Ο Τραμπ θέλει να πεμπλακεί, αλλά δεν μπορεί.
2: Αρχικώς με τιμάτε με το σχόλιο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έχετε πει δημόσια, δεν τα λέω. Είναι καταγεγραμμένα.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, δυστυχώς θα πάμε σε κλιμάκωση, διότι όπως έχουμε πει, δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες για να έχουμε μια ειρηνική διαθέτηση. Δηλαδή, ούτε οι Ιρανοί είναι πεπισμένοι ότι έχουν χάσει τον πόλεμο, τουναντίον, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικές απαντήσεις σε ό,τι έχει συμβεί από την 28η Φεβρουαρίου.
0: Ο Τάμψα, ο κύριο Κόλεγε, κέρδισε και δεν είναι πόλεμος, είναι μια τοπική σύγκρουση.
2: Γι' αυτό και εμείς λέμε, ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο το τι λέμε στην πολιτική και η πολιτική, και άλλο το τι είναι και η πραγματικότητα. Μπορεί να έχει μεγάλη απόσταση. Τώρα, το πού πάμε. Θα σας πω αυτό που μπορώ να σας πω γενικά, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ αυτή η κατάσταση, διότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, η παγκόσμια αγορά κινείται κυρίως με τα αποθέματα, με τα στρατηγικά αποθέματα, και αυτό κάποια στιγμή μες στο φθινόπωρο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει.
0: Άρα, πώς θα λήξει? Δεν φαίνεται τρόπος να λύγει, διότι ο Τραμπ λέει κέρδισα και με την πρώτη ευκαιρία ξαναχτυπάει. Οι Ιρανοί απαντούν, οι δύο πλευρές εκτοξεύουν πολεμικές απειλές. Πάνε να συμφωνήσουν, αλλά μετά πετάγεται ο Νετανιάχου και λέει τέλειωσε ο πόλεμος και χαλάνε όλα. Θέλω να πω, είναι τόσο σύνθετο που δεν φαίνεται ένα πεδίο. Όχι συμφωνίας, ούτε καν πρώιμης προσέγγισης.
1: Θα ζήσουμε το ίδιο μοντέλο τύπου Ρωσίας-Ουκρανίας.
2: Δεν μπορεί η παγκόσμια οικονομία, κυρία Γκάτσου. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι μπορεί να θέλουν να το συνεχίσουν έτσι, αλλά δεν μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία μια τέτοια κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Άρα πιστεύω ότι θα πάμε σε μια κλιμάκωση στην οποία θα εμπλακεί και το Ισραήλ, είτε λίγο πριν τις εκλογές του, είτε πριν τις εκλογές του, είτε
0: Νοέμβριο.
2: Μετά. Ναι. Θεωρώ ότι θα γίνει πριν τις εκλογές του.
0: Ναι, και μετά. Αλήθεια,
2: θα εμπλακούν και οι Αμερικανοί περαιτέρω και παραπάνω.
0: Δηλαδή, και πώς θα σταματήσει αυτό?
2: Τώρα, καταλαβαίνετε, όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν θέλω να είμαι μάτς κακών, πάντως δεν θα είναι καλό το φθινόπωρο και ο χειμώνας.
0: Λέτε ότι μια δραματική ανάφλεξη θα οδηγήσει σε υποχρεωτικό τέλος για να μην έρθουν τα ακόμα χειρότερα παγκοσμίως.
2: Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο ζήτημα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Άρα, λέτε ότι έχουμε μπροστά μας κλιμάκωση και ενδεχομένως οδυνηρό τέλος πριν από τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου. Δύσκολο τέλος.
2: Σίγουρα. Δύσκολο τέλος. Ναι, δύσκολο τέλος.
0: Πολύ κακό.
2: Θεωρώ ότι θα πάμε εκεί, γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να βρεθεί κάποια λύση, όπως καταλαβαίνετε. Και μάλιστα, ίσα ίσα, βλέπετε ότι αρχίζουν και μπλέκονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, είναι όντως, όπως το είπατε, είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσα πολλά χτυπήματα σε τάνκερς.
0: Μέτρησαν σε μία νύχτα 25 πλοία.
2: Ακριβώς.
0: Για να πούμε τα δύο πολεμικά. Και κατέλαβαν και υποβρύχιο μη επανδρωμένο οι Ιρανοί Αμερικανικό σύστημα του Ορμούζ. Το αμφισβητούν οι Αμερικανοί, αλλά δείχνουν την εικόνα οι Ιρανοί.
2: Δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, ούτε στο πόλεμο Ιράκ, ούτε να έχει συμβεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σταδιακά στα χαρτογράφητα νερά αυτής της κρίσης. Διότι όταν θα χτίσουν να χτυπάνε και τα πλοία, χτυπάνε και εγκαταστάσεις ενεργειακές, καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν θα είναι εύκολο να αναχαιτήσεις και να αλλάξεις, μάλλον να κλείσεις τις τρύπες και τις ζημιές οι οποίες πρόκειται μπορεί να δημιουργηθούν. Άρα η κρίση μπορεί να είναι παρατεταμένη. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε δει το χειρότερο ακόμα. Και γενικά,
1: το οποίο ποιο μπορεί να είναι, κύριε Φίλη, δηλαδή πόσο πια, δηλαδή, και γιατί και οι επιπτώσεις όλου αυτού ακόμα και αύριο να τελειώσει θα μας πάνε πολύ μετά, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
2: Απλά δεν έχουμε φτάσει στον πάτο ακόμα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα πάμε στο άλλο μέτωπο, κύριε Φίλη.
2: Θεωρώ ότι θα πάνε να αλλάξουν την ηγεσία του Ιράν, αυτό θα γίνει.
0: Δεν έχουμε, ποια ηγεσία, τώρα ποιος κάνει κουμάντο. Ο Μοντζάμπα Χαμενέη δεν φαίνεται. Όχι, και αν ζει είναι βαριά τραυματισμένο. Στη φρουρή τη Επανάσταση κάνει κομμάτι.
2: Κάνουν οι φρουροί, οι σκληροί.
0: Οι φρουροί κάνουν κομμάτι. Αλλάξουν του φρουρού.
2: Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την πραγματικότητα εκεί. Αυτό θα γίνει και με τη βοήθεια δυνάμεων εδάφου. Επαναλαμβάνω, τα έχουμε πει και πριν.
0: Α, λέτε τι χερσαίε επιχειρήσει.
2: Βέβαια. Υπενθυμίζω, κύριε Σταβελάκη, τι είχαμε πει για τη Χεσμολάχ, τους Ιήτες και τη Συρία. Βλέπετε σταδιακά τι γίνεται.
1: Δηλαδή, άμα πάμε σε χερσαίες επιχειρήσεις που είναι το χειρότερο σενάριο, μιλάμε και για χρόνο ακόμα περισσότερο, δηλαδή να κρατήσει όλη αυτή η ιστορία.
2: Ναι. Δυστυχώς σας λέω, δεν είμαι σε μια φάση που είναι καλή. Δεν πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο, γιατί θέλω και μια Ρωσία τελετουρκά στο τέλος. Πάμε στο άλλο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ πήγαν και ήρθαν Βίτκοφ και Κούσνερ. Χθες πήρε ο Τραμπ, τηλεφωνήθηκαν ο Τραμπ με τον Πούτιν. Το Κρεμλίνο λέει ότι μέσω Σάκοφ ότι αυτό που του είπε είναι ότι εγώ δεν θα χτυπήσω, δεν σκοπεύω να χτυπήσω την Ευρώπη, αλλά ο Λαυρόφ πήρε τη σκητάλη λέγοντας ότι εμείς δεν θα χτυπήσουμε. Αλλά χτυπήστε εσείς, ο πόλεμος θα είναι σύντομος, θέλει να πει ότι θα σας κατατροπώσουμε. Μην τολμήσετε. Την ίδια ώρα είδα αναλύσεις από όλο τον κόσμο και από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό και από τους Ρώσους και από το Bloomberg και από το Axios ότι πάμε για πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27 με απρόβλεπτη και την κατάληξη του ψυχρού πολέμου Ευρώπης-Ρωσίας. Εδώ τι θα γίνει?
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει γενικά ότι θα αλλάζουν τα σύνορα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι προσπαθεί ο Πούτιν να καταλάβει πλέον ολόκληρη την περιοχή του Ντονιέτσκ, δηλαδή της επαρχίας του Ντονιέτσκ, έχει μείνει ένα 10%.
0: Αυτό λέει ο Ζελένσκι.
2: Αυτό είναι πραγματικότητα. Σε αυτό λέει αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει τα δύο κεντρικά φρούρια, το Καματός και το Σλαβιάνσκ, τα οποία είναι, εάν καταληφθούν, επί της ουσίας θα πέσει όλη η περιοχή.
0: Όλη η Ανατολική Ουκρανία, τέλος.
2: Την περιοχή. Απλά το ζήτημα είναι πλέον ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε, μάλλον ξέρω αν καταλαβαίνετε, γεωγραφικώς αν το δούμε και με βάση την πραγματικότητα του εδάφους, η Ρωσία αρχικώς θα είναι πολύ μεγάλη ήττα για το ουκρανικό καθεστώς.
0: Θα έχει χάσει η Ουκρανία το 30% του εδάφους, ωστόσο είναι. Είναι μια λωρίδα που είναι.
2: Βλέπετε σταδιακά τι γίνεται.
1: Δηλαδή, άμα πάμε σε χερσαίες επιχειρήσεις που είναι το χειρότερο σενάριο, μιλάμε και για χρόνο ακόμα περισσότερο, δηλαδή να κρατήσει όλη αυτή η ιστορία.
2: Ναι. Δυστυχώς σας λέω, δεν είμαι σε μια φάση που είναι καλή. Δεν πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο. Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο, γιατί θέλω και μια Ρωσία τελετουρκά στο τέλος. Πάμε στο άλλο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εδώ πήγαν και ήρθαν Βίτκοφ και Κούσνερ. Χθες πήρε ο Τραμπ, τηλεφωνήθηκαν ο Τραμπ με τον Πούτιν. Το Κρεμλίνο λέει ότι μέσω Σάκοφ ότι αυτό που του είπε είναι ότι εγώ δεν θα χτυπήσω, δεν σκοπεύω να χτυπήσω την Ευρώπη, αλλά ο Λαυρόφ πήρε τη σκητάλη λέγοντας ότι εμείς δεν θα χτυπήσουμε. Αλλά χτυπήστε εσείς, ο πόλεμος θα είναι σύντομος, θέλει να πει ότι θα σας κατατροπώσουμε. Μην τολμήσετε. Την ίδια ώρα είδα αναλύσεις από όλο τον κόσμο και από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό και από τους Ρώσους και από το Bloomberg και από το Axios ότι πάμε για πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27 με απρόβλεπτη και την κατάληξη του ψυχρού πολέμου Ευρώπης-Ρωσίας. Εδώ τι θα γίνει?
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει γενικά ότι θα αλλάζουν τα σύνορα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι προσπαθεί ο Πούτιν να, να καταλάβει πλέον ολόκληρη την περιοχή του Ντονιέτσκ, δηλαδή της επαρχίας του Ντονιέτσκ, έχει μείνει ένα
0: 10%. Αυτό λέει ο Ζελένσκι.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό μας είναι πραγματικό. Σε αυτό λέει αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει τα δύο κεντρικά φρούρια, το Καματός και το Σλαβιάνσκ, τα οποία είναι... εάν καταληφθούν, επί της ουσίας θα πέσει όλη η περιοχή.
0: Όλη η Ανατολική Ουκρανία, τέλος.
2: Την περιοχή. Απλά το ζήτημα είναι πλέον ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε, μάλλον αν καταλαβαίνετε, γεωγραφικώς αν το δούμε και με βάση την πραγματικότητα του εδάφους, η Ρωσία αρχικώς θα είναι πολύ μεγάλη ήττα για το ουκρανικό καθεστώς.
0: Θα έχει χάσει η Ουκρανία το 30% του

0: λέγοντας ότι εμείς δεν θα χτυπήσουμε. Αλλά χτυπήστε εσείς, ο πόλεμος θα είναι σύντομος, θέλει να πει ότι θα σας κατατροπώσουμε. Μην τολμήσετε. Την ίδια ώρα είδα αναλύσεις από όλο τον κόσμο και από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό και από τους Ρώσους και από το Bloomberg και από το Axios ότι πάμε για πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το 27 με απρόβλεπτη και την κατάληξη του ψυχρού πολέμου Ευρώπης-Ρωσίας. Εδώ τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει γενικά ότι θα αλλάζουν τα σύνορα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι προσπαθεί ο Πούτιν να καταλάβει πλέον ολόκληρη την περιοχή του Ντονιέτσκ. Δηλαδή τη επαρχία του Ντονιέτσκ έχει μείνει ένα 10%.
0: Αυτό λέει ο Ζελένσκι.
1: Αυτό είναι πραγματικό. Σε αυτό λέει αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει τα δύο κεντρικά φρούρια, το Καματός και το Σλαβιάνσκ, τα οποία είναι, εάν καταληφθούν, επί της ουσίας θα πέσει όλη η περιοχή.
0: Όλη η Ανατολική Ουκρανία, τέλος.
1: Την περιοχή. Απλά το ζήτημα είναι πλέον ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε, μάλλον αν καταλαβαίνετε, γεωγραφικώς αν το δούμε και με βάση την πραγματικότητα του εδάφους, η Ρωσία αρχικώς θα είναι πολύ μεγάλη ήττα για το ουκρανικό καθεστώς.
0: Θα έχει χάσει η Ουκρανία το 30% του εδάφους, τόσο είναι.
1: Είναι
0: μια λωρίδα που είναι το Ντονμπάς, είναι το Ντονιέτ, το Λουγκάνσκ και κατεβαίνει μέχρι κάτω. Ναι.
1: Χερσόνα και Ζαπορίζια.
0: Έτσι.
1: Αλλά εκεί η Χερσόνα και η Ζαπορίζια δεν είναι ολόκληρες, πλήρως κατηλημένες από τους Ρώσους.
0: Το επίμαχο είναι το Ντονιέτσκ. Αν πάρει το υπόλοιπο 10-15% του Ντονιέτσκ.
1: Εκεί είναι λοιπόν, μπορεί όμως να κινηθεί η Ρωσία είτε προς Οδυσσό είτε προς Ζαπορίζια. Να σας πω την αλήθεια, προς την κεντρική Ουκρανία πλέον.
0: Αυτό τι συνεπάγεται με τη Ρωσία να έχει, με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας να έχει ακόμα πιο μεγάλες αυτή τη στιγμή επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και ανοιχτό το μέτωπο των στενών του Ορμούς. Εδώ πάμε σε χαρτογράφητα νερά στην παγκόσμια οικονομία.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, θα σας το πω πολύ, όπως το λέω και στους φοιτητές και στις ομιλίες μου, είμαστε σαν το 1938 με 1939. Έχουμε δύο μέτωπα τεράστια τα οποία δεν κλείνουν και σταδιακά αρχίζει το ένα να επικοινωνεί με το άλλο, διότι οι βασικοί γεωπολιτικοί δρότες είναι στην ίδια, είναι οι ίδιοι και γενικά το ζητούμενο για την παγκόσμια κοινότητα είναι το ενεργειακό. Άρα λοιπόν και τα δύο μαζί, ενοποιημένα είτε επισήμως είτε ανεπισήμως, δημιουργούν μια κατάσταση, ένα μισοφέγγαρο αν μπορούμε να το πούμε, από την Βαλτική έως πιάνει όλη την Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, έως δηλαδή και τον Ινδό ποταμό, τον οποίο είναι όλη αυτή η τεράστια περιοχή είναι σε πόλεμη κατάσταση.
0: Θεωρούμε ότι θα γίνει, διότι έρχεται και ο χειμώνας. Με τελευταίο θέρμανση, σαν ανοίγει σήμερα, θα άνοιγε στους 1.900 ευρώ τόνος έναντι 1.100 που ξεκίνησε πέρσι.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έλεγα στη Λουκία πριν, είναι σοκαριστικό. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Το ντίζελ στις διεθνείς αγορές έχει 370 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή μιλάμε για τιμές αυτοκτονίας.
1: Δεν είναι διαχειρίσιμο. Αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ενεργειακό και καταλαβαίνετε οικονομικό. Αυτό τουλάχιστον στην Ευρώπη.
2: Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει λύση μέχρι τα Χριστούγεννα? Εντάξει, μάντης δεν είστε. Έτσι όπως ερμηνεύετε την κατάσταση,
1: ναι,
2: και έτσι όπως τη βλέπετε.
1: Μπορεί, γιατί μπορεί να πάει τόσο άσχημα που να έρθουν στα συγκαλά τους, αν μπορώ να το πω έτσι, οι ηγεμόνες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ηγούνται όλων αυτών και να βρουν μια.
0: Βλέπετε εσείς κανένα? Εγώ βλέπω Τραμπ, Πουτίν και η Ευρώπη καληνύχτα.
1: Μα καλά, άμα εννοείται για την Ουκρανία, όχι. Εγώ εννοούσα για το Ορμούς. Ναι. Η Ουκρανία θα πάει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, οι Ρώσοι.
0: Ο Σκέτσο σβήνει με το AFD να σαρώνει στην Γερμανία. Ακολουθεί η σειρά τη Λεπέν στην Γαλλία.
1: Κύριε Στραβελάκη, η Ρωσία και η κυρία Γκάζιο, η Ρωσία έχει υπέρ τη ένα πολύ σημαντικό βουτόκι ιστορικό. Έχει το χρόνο. Γιατί έχει το μέγεθος. Λοιπόν, αυτά μας τα έχει λύσει από τον πόλεμο, πόλεμος και ειρήνη, από αυτό το βρατό
2: του Ντοστογεύσκη.
0: Να προλάβουμε για τα ελληνοτουρκικά. Εδώ λοιπόν η μεγάλη εικόνα, και θα σας δώσω και ρεπορτάζ, γιατί είναι πραγματικά, εμένα με τρόμαξε. Μετά τις τελευταίες προκλητικές πολεμικές απειλές του Ερντογάν και την για τρίτη, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε από το Κάιρο χθες με το Σίσι δίπλα του για τρίτη φορά σε υψηλούς τόνους και με αποφασιστικότητα στον Ερντογάν, δημιουργούν ένα πρωτοφανές κλίμα πολέμου τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, τα φιλοκυβερνητικά. Θα σας φέρω τα δύο τελευταία παραδείγματα, άκου και εσύ, Λουκία.
2: Ναι.
0: Το πρώτο είναι, εμφανίζουν ένα drone Bayraktar να πετάει στο Αιγαίο με κωδικό.

0: Κο 1458. Και να θυμίζει το κανάλι που παίζει το ρεπορτάζ, το 1458 ο Μάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την Αθήνα. Mm-hmm. Άρα γυρίσαμε στην εποχή, θα έρθουμε νύχτα ξαφνικά στην Αθήνα αυτή τη φορά. Ω Ελλάδα. Περιμένετε, υπάρχει και δεύτερο. Καλύτερο.
1: Όπως έλεγε ο Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και δεύτερο. Υπάρχει ρεπορτάζ ανατριχιαστικό με τον ειδικό να εξηγεί πώς θα ξεκινήσει ο τουρκικός πόλεμος στο Αιγαίο. Με τον Ισραηλινό δολοφόνο, λέει, που χειρίζεται την ασπίδα του Αχιλέα, σας το λέω σε εισαγωγικά, που μπορεί να λέει και με ελληνική στολή ντυμένο στη Ρόδο, να πατάει το κουμπί του εκτοξευτήρα, να ξεκινάει ο πόλεμος και η Τουρκία να απαντάει καταλαμβάνοντας το μισό Αιγαίο από τη Μυτιλίνη ως το Καστελόριζο. Αυτό είναι ρεπορτάζ τουρκικής τηλεόρασης. Που, δεν το θυμάμαι ποτέ, θυμάσαι ηλικία το πράγμα ποτέ.
1: Όχι.
2: Ποτέ. Ακούστε. Αρχικώς να μας εξηγήσουν οι Τούρκοι αν θα καταλάβουν πρώτα τα Ιεροσόλυμα ή την Αθήνα. Γιατί ταυτοχρόνως. Ταυτοχρόνως νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Mm. Λοιπόν, δεύτερον, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι επικοινωνιακά. Δεν σημαίνει, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι οι Τούρκοι δεν έχουν σκοπό να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν.
0: Κλίμα,
2: αυτό το οποίο λένε.
0: Και μέσα και
2: δημιουργούν ένα κλίμα, δημιουργούν ένα κλίμα μέσα. Το οποίο σκοπεύουν, ο σκοπός είναι κατά βάση να εκφοβήσουν την Αθήνα. Θέλουν να εκφοβήσουν γιατί όντως αυτό το οποίο συμβαίνει με τους Ισραηλινούς είναι game changer. Mm. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Του παιχνίου, μάλλον να το πω έτσι, mm-hmm. του γεωπολιτικού και δημιουργεί μια ισορροπία, ένα ισοζύγιο δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή υπέρ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν πει εδώ και 1,5 χρόνο ότι μέσω της ασπίδας του Αχιλέα πρέπει να κάνουμε και ξεκάθαρη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Όχι να της επιτεθούμε, εάν όμως αποφασίσει να επιτεθεί σε έναν από τους δύο, είτε στην Ελλάδα είτε στο Ισραήλ, να αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν έναν έναν τους αντιπάλους. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλουν να αντιμετωπίζουν έναν έναν τους αντιπάλους τους για να τους ξεδοτερώνουν, εάν μπορούν φυσικά, έναν έναν. Δεν μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι τους.
0: Γιατί αν γίνει κάτι, θα πολεμήσει το πληρωμό στο Ισραήλ, το γεγονός ότι μας δίνει αμυντικά συστήματα σημαίνει ότι θα πολεμήσει. Εγώ δεν
2: γι' αυτό νομίζω, είπα, κύριε Στραβελάκη.
0: Αυτό το λένε οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ακούστε. Γι' αυτό εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, η άποψή μου είναι. Όποιος θέλει την κρατάει, όποιος θέλει την αφήνει, να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία. Αυτό είναι μια οικονομική αμυντική συμφωνία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι Ισραηλοί προφανώς δεν θα είναι εδώ πέρα να πατήσουν κάποιο κουμπί. Πρώτον και κύριον, αυτό που λένε να πατήσουν το κουμπί θα γίνει μετά από 3 χρόνια περίπου. Έτσι, δηλαδή,
0: δεν υπάρχει ακόμα στην
2: Αχιλέα. Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει. Κατασκευαστεί.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι προπαγανδιστικά για το εσωτερικό τους. Το βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση με την Ελλάδα, οπότε υπάρχει κρίση με το Ισραήλ. Έτσι ακριβώς λειτουργούν οι Τούρκοι και προσπαθούν να αφιονίσουν το εσωτερικό τους. Το πρόβλημα με αυτό δεν είναι ότι θα μας επιτεθούν, είναι ότι δημιουργούν μια κατάσταση η οποία στο μέλλον, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη τριβή και μπορεί να στρώσει το χαλί για μια μελλοντική κρίση. Μια κρίση, να είστε σίγουροι, μια κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όταν οι Τούρκοι θα αντιληφθούν ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά τους όχι μόνο τα ελληνικά F-35 αλλά και ισραηλινά F-35, δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να την προχωρήσουν. Και υπενθυμίζω το πολύ απλό παράδειγμα για να τελειώσουν αυτές οι τρίχες που λένε οι Τούρκοι. Όταν έγινε η επακούμβηση, είπε ο Ερντογάν, χτυπήστε. Είναι γνωστό. Είπε ο Ερντογάν στους στρατηγούς του, χτυπήστε ή ελληνικό πλοίο ή ρίξτε ελληνικό αεροσκάφος. Τι του είπαν οι στρατηγοί? Είσαι τρελός. Mm. Θα πάμε σε ελληνοτουρκικό πόλεμο και αυτό το 2020. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι επειδή μας έχουν συνηθίσει, τους έχουμε συνηθίσει να είμαστε δεκτικοί σε αυτά που λένε.
0: Δεν έχει νομίζω ότι έχει αλλάξει με σημείο καμπή τη συνέντευξη για Πετρίδη στις 24 Αυγούστου. Αυτό τελείωσε. Πάμε τώρα σε εμβολή. Πάμε σε τόνους δένδια, εγώ θα έλεγα.
2: Μα πάμε στη λογική. Πάμε στη λογική. Η λογική λέει ότι όταν κάποιος θέλει το μισό Αιγαίο να το πάρει τη Θράκη και θέλει να κάνει το νησί της Κύπρου να το κάνει βιλαέτη του, δεν μπορείς να συζητάς.
1: Ναι, αλλά πειρατές, αυτό το ξέραμε καιρό, κύριε φίλη, αυτό ο Ερντογάν. Δεν τα άρχισε τώρα αυτά. Είναι καιρό τώρα. Εμείς απλά τώρα σηκώσαμε τους τόνους κι εμείς.
2: Όχι, τώρα κάνουμε το λογικό. Μην το πούμε σηκώσαμε τόνους. Απαντάμε όπως πρέπει τώρα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άρα, μήπως έπρεπε να έχουμε απαντήσει όπως πρέπει και νωρίτερα. Εμένα αυτή είναι η ερώτησή μου.
2: Μαζί σας.
1: Μήπως τον αφήσαμε πολύ, του δώσαμε πολύ αέρα.
2: Ακριβώς, δεν θα φτάσαμε εδώ αν δεν είχε υπογραφεί η διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι, την οποία έκανε κουρελόχαρτο στη συνέχεια.
2: Ακριβώς. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Θα είχαμε, βέβαια, ότι είχαμε.
0: Κύριε καθηγητά, σε 15 λεπτά διαδικασία.

0: τρέξαμε και τα τρία καυτά μέτωπα, ναι, και τους δύο πολέμους και το δικό μας το ελληνοτουρκικό. Οι επισημάνες σας, όπως πάντα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τροφοδοτούν και τη σκέψη μας για το πού βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουμε μπροστά μας και ποιες οι ελπίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς το ίδιο με την παρουσία
2: σας.
0: Γιώργος Φίλης, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Λουκία, πάμε διαφημίσεις.
2: Βεβαίως. Και
0: μετά,
2: επανερχόμαστε.
0: Όλα για το ρεύμα.
2: Το ρεύμα,
0: το αέριο,
2: όλα ό,τι σας αφορά.
0: Το πετρέλαιο,
2: τι θα πληρώνετε, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, βέβαια.
3: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Τι απόσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
27: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
28: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
27: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
29: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
30: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
31: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
30: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
31: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
30: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
31: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
30: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
31: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
32: Γιώργο Πεινάς.
33: Έχω μία πείνα.
32: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
33: Να πάμε, να πάμε.
32: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
34: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
32: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
34: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1.
0: στο Ράδιο 1.
1: Στους 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξέρεις, επειδή εγώ είμαι του πιεστηρίου, δηλαδή ανά ένα λεπτό βλέπω ποιες είναι οι εξελίξεις. Δεν έχουμε καλές εξελίξεις ελληνοτουρκικά. Θες να σου πω?
1: Βέσαι, φυσικά. Τι έγινε πάλι?
0: Τι έγινε πάλι?
1: Έχουμε και νέα τέτοιο. Βεβαίως, τελευταία του, επί του πιεστηρίου.
0: Σου έλεγα πριν ότι είναι η επέτειος του 22 της μικρασιατικής καταστροφής και της νίκης των Τούρκων στη Σμύρνη. Ερντογάν, λοιπόν. Χρόνια πολλά για την 104η επέτειο, 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Είμαστε ο εχθρός.
1: Ναι.
0: Μνημονεύουμε ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με πρώτο το Μουσταφά Κεμάλ, άρα και εχθρός εμείς και Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό αγώνα σε μεγάλη νίκη. Στέλνω χαιρετισμούς στους πολίτες της Σμύρνης. Αυτό είναι το ήπιο. Πάμε τώρα τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη σημερινή επέτειο. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης. Δεν ξεχνάμε την ημέρα που σηματοδοτεί καθοριστικό ορόσημο μπλα μπλα μπλα στις προσχεδιασμένες και συστηματικές σφαγές που διέπραξε ο ελληνικός στρατός το 22 εναντίον του άμαχου πληθυσμού, τις πρακτικές καμένης γης και τις καταστροφές που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός κατά την προσπάθειά του να καταλάβει τη Δυτική Ανατολία από το 19 ως το 22.
1: Αχ, επειδή δεν μπορώ άλλο με τα παραλυρήματα των Τούρκων,
0: πραγματικά. Μπαχτσελή, ιστορική απάντηση, χαστούκι.
1: Ναι.
0: Θες να πω κι άλλα? Όχι.
1: Όχι, γιατί ναι.
0: Δεν
1: πάει καλά. Το έχουμε ζήσει το έργο, το ζούμε.
0: Δεν πάει καλά.
1: Εντάξει. Πολύ παραλήρημα όμως έχει πέσει.
0: Ναι, μήπως... αλλά εδώ δεν
1: εμείς,
0: είναι.
1: Κάπου...
0: Δεν είναι αχαμπέρ και εσύ, είναι Τούρκ. Όχι. Είναι ο Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών και Μπαχτσελή.
1: Ναι, εντάξει. Είπαμε ότι, όπως είπαμε και με τον κύριο Φίλη.
0: Εδώ είναι μια πολεμοχαρή ανακοίνωση.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φίλη ότι έπρεπε εδώ και καιρό να είχαμε ανεβάσει τους τόνους και να έχουμε απαντήσει. Να μην έχει φτάσει εδώ το έργο, γιατί όσο τους δίνεις αέρα, τόσο παίρνουν περισσότερο.
0: Βέβαια,
1: αυτό είναι γενικά στη ζωή.
0: Είναι. Χάσαμε τίποτα τόσο
1: ναι.
0: καιρό. Και εγώ,
1: εντάξει,
0: εγώ επιμένω.
1: Θα μπορούσαμε να χάσουμε, να είχαμε χάσει,
0: όχι,
1: δεν ξέρεις.
0: Όχι, εγώ επιμένω ότι δώσαμε έδαφος στον Ερντογάν να γίνει
1: ναι,
0: το καλό παιδί της περιοχής.
1: Χάσαμε και όσο δίνεις αέρα σε κάποιον, τόσο παίρνει.
0: Ναι,
1: ειδικά
0: ναι.
1: αν αυτός ο κάποιος θέλει να τον πάρει τον αέρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν αφορά και τη ζωή γενικότερα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε μια μέρα με πολλές σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Με την Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό και τη Βάσια Κούτρα να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο Λουκία 211.
1: Στο 211-200-8200 και φυσικά τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε εδώ να μας πείτε πώς είστε πρώτα απ' όλα με όλα αυτά που ακούσατε, γιατί σας κάναμε λίγο την καρδιά περιβόλη με τις τιμές και τις αυξήσεις και θα σας την κάνουμε και λίγο παραπάνω, γιατί θα ασχοληθούμε και με την ενέργεια και με τα καύσιμα που μας καίνε όλους και καίνε την τσέπη όλων.
0: Άρα, καλωσορίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νίκο Παπαγίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων της Αττικής. Σε μια μέρα που δεν είναι καλά τα νέα, κύριε Χριστοδουλίδη, είδαμε το πετρέλαιο να περνά για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό τα 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Και κοντά στα 80 το φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς, το λέγαμε πριν, σε υψηλό τριετίας. Το ρεύμα επίσης πολύ ψηλά, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Και έβλεπα και τα αστεία να έχει και ο Παγιοργίου. Καλησπέρα, κύριε Παγιοργίου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Τα στοιχεία δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που πέρασε τα 100, είναι το ντίζελ που βλέπω, κύριε Παγιοργίου, στις διεθνείς αγορές 300. Εσείς το λέγατε πρώτος. Μην περιμένετε να πέσει το ντίζελ όταν πέφτει διεθνώς το πετρέλαιο, γιατί λείπει και έχει απογειωθεί η τιμή του. Έβλεπα λοιπόν σήμερα ντίζελ 370 δολάρια και jet fuel, δηλαδή κυροζίνη, 180 και αέριο 78. Από τον κύριο Παγιοργίου θέλω να ξεκινήσω, επειδή βλέπω ότι η αμόλυβδη σχεδόν έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα 2,10. Το πετρέλαιο προς τα εκεί πάει. Με επιδότηση το καθένα και στα δηληστήρια και στην αντλία του πετρέλαιου 10 λεπτά και από τα δηληστήρια 10-5. Άρα το ένα 15, το άλλο 10. Πού πάμε, κύριε Παγιοργίου, ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, πάμε παραπάνω κι άλλο?
2: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω που επιβεβαιώνετε ότι το είχαμε πει στην εκπομπή σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
2: πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Κανείς δεν το είχε πει
2: τότε. Το φωνάζομαι από την αγωνία.
0: Λέει, μην περιμένετε να πέσει. Τέλος, το ραδιόφωνο, στο ΡΕΦΕΜ το είχε πει. Μην περιμένετε να πέσει όταν πέφτει έξω. Η αντλία θα μένει εκεί και θα ανέβει, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον ντίζελ.
1: Και βλέπουμε ότι.
0: Γραμματικά
1: επιβεβαιώνει
0: ο κύριος Παγιοργίου.
1: Δυστυχώς επιβεβαιωνόσαστε.
2: Δυστυχώς. Και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ και όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου στεναχωριούνται, βλέποντας την τιμή να ανεβαίνει, να σκαρφαλώνει συνέχεια όλο και πιο πάνω. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μεγάλο χτύπημα στις δηληστηριακές εγκαταστάσεις και σε ενεργειακές αποθήκες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μειώνονται οι ποσότητες σύνεχως οι οποίες διατίθενται στη διεθνή αγορά. Και το δεύτερο είναι ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο τύπου Brent. Το είδαμε πια να πιάνει τα $100. Mm. Και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Mm. Που δυστυχώς όλα είναι συνδεδεμένα άμεσα.
1: Ναι, και θα συμπαρασύρουν και τις τιμές των καυσίμων. Φυσικά οι ρεύματος έχουν αρχίσει.
0: Ρεύματος, ναι.
2: Περνώντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλοντας καθαρότερα καύσιμα για το περιβάλλον, δυστυχώς έχουμε απομονώσει όλες εκείνες τις εναλλακτικές που είχαμε για να παράγεται πιο φτηνό προϊόν, το οποίο θα διατίθεται στην αγορά. Αυτό λοιπόν συμπαρασύρει το ηλεκτρικό ρεύμα, την ξυλία,
1: όλα τα
2: πάντα.
0: Άρα, πού πάμε, πείτε μας τιμές. Βλέπω ότι είμαστε και πάνω από τα 2,10 στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο προς τα εκεί πάει. Η τάση ποια είναι από τα δηληστήρια, ανέβουν κι άλλο?
2: Δυστυχώς κάθε μέρα ανεβαίνουν κι άλλο. Ναι. Και τα διεθνή γεγονότα δεν συνάδουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Πού θα φτάσουν, πού βλέπετε, προετοιμάστε μας, πού βλέπετε να φτάνουν αμόλυβδη και ντίζελ κίνηση?
2: Ανεβαίνουν οι τιμές. Κοιτάξτε, το αμέσως επόμενο διάστημα και εφόσον επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια, θα δούμε τις τιμές να ξεπερνάνε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τόσο για τις βενζίνες όσο και για το πετρέλαιο.
1: Να φτάνουν πού όμως, 2-10, δηλαδή
0: 2-20.
2: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι 4 με 5 λεπτά πιο ακριβά και τα δύο καύσιμα.
0: 2-15 δηλαδή.
2: 2-15 μάλιστα. Παρόλο το ότι έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κατά 10 λεπτά, στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και στο πετρέλαιο κατά 15.
0: Αυτό το 3,70 που είδα, $370 το ντίζελ, είναι αξιοπραγματικό. Πώς το εξηγείτε και τι μπορεί να σημαίνει για την εγχώρια τιμή του ντίζελ κίνησης? Που είναι και το βαρόμετρο για το κόστος παραγωγής, το κόστος της αγοράς.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς το πετρέλαιο κίνηση θα το βλέπουμε να πλησιάζει τα 2 ευρώ προς τα κάτω και θα λέμε: δόξα τω Θεώ, είναι φθηνό, πάμε να φουλάρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και συμπαρασύρει και το πετρέλαιο θέρμανση, διότι τα πετρέλαια έχουν κοινή αναφορά στα διεθνή χρηματιστήρια. Και θα δούμε και το πετρέλαιο θέρμανση με την έναρξη περίοδου σε 15 μέρες, παρόλο που επιδοτείται το ειδικό φόρο κατανάλωση, να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σχεδόν σε επίπεδα τα οποία δεν θα μπορεί να αγγίξει κανένα.
0: Βλέπω 1.900 ευρώ ο τόνος, ισχύει κύριε Παπαγεωργίου?
2: Ισχύει. Δυστυχώς ισχύει.
0: Πέρσι ξεκίνησε με 1.100, δεν ξεκίνησε?
2: Πολύ σωστά. Τα τελευταία χρόνια, με μία χρονιά μόνο θυμάμαι, όπου είχε επιδοτηθεί κατά 35 λεπτά.
0: Αυτό είναι 70% αύξηση για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αδιανόητο.
2: Και για τις επιχειρήσεις εστίασης και για τις επιχειρήσεις, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και για τα καταλήματα, για όλο τον κόσμο.
0: Πάμε και στον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Γιατί κύριε Χριστοδουλίδη, σήμερα είχαμε και είδαμε, δηλαδή διαβάζαμε πριν αέριο με τον Νίκο τις αυξήσεις και τρελαθήκαμε. Φυσικό αέριο 40%. Ας μείνουμε στο φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα και το ρεύμα, ναι. Και να μας πείτε και αν με αυτά τα όσα ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, αν θα δουν οι καταναλωτές κάποια μείωση στα τιμολόγια.
0: Με τίτλο 6 βήματα για να φτάσουμε 30% φθηνότερα την επόμενη τριετία στο ρεύμα.
3: Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Σταυρολάκη, αν μου επιτρέπετε να πούμε ποια είναι η παρούσα κατάσταση, η σημερινή κατάσταση, αναφορικά και με το ρεύμα και με το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μία ανάσα πριν τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Οι τάσεις είναι να ξεπεράσουν τα 100 και μάλιστα σύντομα. Παρόλο που έχουν πει και διάφοροι διεθνείς οίκοι ότι θα ξεπεράσει τα 100 το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, εγώ νομίζω ότι θα ξεπεράσει νωρίτερα. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι.
0: Για το αέριο λέτε?
3: Ναι. Βεβαίως. Είναι μισογεμάτες οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, πάντα συζητάμε. Έχουμε δύο ανοιχτά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής που δυστυχώς δεν βλέπω φως στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε μια κλιμάκωση στην ένταση. Όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Το ρεύμα, επειδή συναρτάται, όπως ξέρετε, ειδικά στη χώρα μας και στη νότια-νοτιοανατολική Ευρώπη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, αν δείτε τις πρώτες 9 μέρες του Σεπτεμβρίου, έχει εκτοξευτεί πάνω από 25% η χοντρική αγορά του ρεύματος. Από τα 133 που έκλεισε τον Αύγουστο, τώρα αυτή τη στιγμή κινείται κοντά στα 160. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι, που θα συνεχιστεί δυστυχώς, το λέμε πάρα πολύ λύπη, τις επόμενες μέρες, ξέρετε, η μέρα μικραίνει. Η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών γίνεται μικρότερη στο ενεργειακό εννοώ ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα, άρα θα μπαίνουν σε λειτουργία περισσότεροι θερμικές μονάδες, που καίνε το ακριβό φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δυστυχώς αποθηκευτικά συστήματα, παρόλο που ήταν στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου χθες σχετικά με την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστος. Αυτό όμως δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα περάσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να φτάσουμε σε ένα, προσέξτε, θα έλεγα σημαντικό επίπεδο αποθήκευσης της περίσσιας της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ να μην βάζουμε σε λειτουργία το φυσικό αέριο, αλλά να μπαίνει, να παίρνουμε ρεύμα από το αποθηκευμένο πράσινο το οποίο θα έχουμε κάνει με τις αποθήκες. Η τάση είναι πάντως και στο ρεύμα να έχουμε μία αύξηση. Δεν ξέρω αν θα είναι 25%, αν θα είναι 20%, αν θα είναι 15%. Σίγουρα δεν θα έχουμε αποκλιμάκωση. Βέβαια, εγώ να πω ένα χρηστικό, μια χρηστική είδηση εδώ για τους φίλους
1: ακροατές. Αυτό θέλουμε.
3: Ναι, καλές οι αναλύσεις, αλλά πάμε εδώ στο επί του πιεστηρίου.
1: Ναι.
3: Το επί του πιεστηρίου είναι, όσοι είναι σε οποιοδήποτε τύπο τιμολογίου, σε οποιοδήποτε χρώμα, σε οποιοδήποτε πάροχο, θα μου επιτρέψετε, δεν κάνω διαφήμιση. Το έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός, άρα εγώ δεν κάνω διαφήμιση. Στη ΔΕΗ,
0: με
3: 11,5.
0: Για ένα χρόνο. 11, το κλειδώνει τώρα, να σπέσει.
3: Το κλειδώνει τώρα για τη 1 Οκτωβρίου,
0: και
3: κύριε
0: γενικά,
3: Τροπελάκη.
0: Για να πούμε όπου βρουν
1: δηλαδή,
0: φθηνό μπλε, το κλειδώνουν.
1: Ήταν, καλό θα ήταν δηλαδή να μεταφερθούν και από πάροχο.
3: Σας είπα. Μεταφέρονται από πάροχο και μεταφέρονται και από τα εκτός αν έχουν ήδη μπλε τιμολόγιο αυτή τη στιγμή και είναι στην αρχή της σύμβασης, που σημαίνει θα πληρώσουν πέναλτι. Εκεί πρέπει να το ξανασκεφτούν, διότι
0: αν σπάσει συμβόλαιο, αν εγώ έχω μπλε με 14 ας πούμε και θέλω να πάω στο να
3: θα πληρώσει πέναλτι.
0: Πόσο είναι το πέναλτι αυτό?
3: Είναι όλα τα πάγια μέχρι να λήξει η σύμβασή σας.
0: Το οποίο αν είναι 6 μήνες πόσο είναι?
3: 6 επί 15.
1: Άρα μπορεί να μην συμφέρει, ναι, να είναι μία ή άλλη κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, αυτοί που είναι σε μπλε ήδη αυτό. Αν είσαι όμως στο τέλος του μπλε, προσέξτε, δηλαδή έχεις φάει τους 11 μήνες, δεν πειράζει, θα δώσεις 15 ευρώ.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ναι,
3: από...
1: αλλά αν είσαι στην αρχή όμως.
3: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Από 1 Οκτωβρίου όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει η ΔΕΗ αυτή την τιμή. Την έκανε δώρο ο κύριος Στάσης στη ΔΕΗ, στον κύριο Πρωθυπουργό, εν ώψη ΔΕΘ. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει όλη αυτή την ανωδική πορεία σε ένα σταθερό κλειδωμένο.
0: Ωραία, για να μην είστε, συνολικά η συμβουλή είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Βρείτε ένα φτηνό μπλε και κλειδώστε το για όσο παραπάνω μπορείτε.
3: Μα είναι το πιο φτηνό, δεν υπάρχει πιο φτηνό. Αυτό είναι το πιο φτηνό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι άλλο, θα σας έλεγα ψάξτε το.
1: Δηλαδή, αν είσαι σε μπλε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μπορεί να μας ακούνε τώρα τηλεθεατές, μπορεί να είναι σε μπλε κάποια άλλη εταιρεία.
3: Ναι, απλά αυτοί θα πρέπει να δουν αν τελειώνει το μπλε του σύντομα. Αν δεν τελειώνει και είναι στην αρχή, παραμένουν εκεί, διότι δεν θα κάνουν απόσταση.
0: Κλείνουμε και σηκώνουμε το τηλέφωνο, κύριε Στοδουλίδη, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ μου μένουν άλλοι 3 μήνες για να κλείσει το μπλε μου. Εγώ θα φύγω και θα κάνω άλλο.
0: Περιμένετε,
3: συμβόλαιο...
0: πριν για να μην κάνουμε, με αφήνω ότι κάνουμε διαφήμιση. Το είπατε, ας μην πούμε ξανά την εταιρεία. Ένα είναι αυτό. Πριν πάμε στους αυτό που σας ρώτησε η Λουκία που δεν απαντήσετε, δηλαδή, ποια είναι τα βήματα περιέγραψε ο κύριος Παπαστάβου χθες. Περιμένετε. Πριν τα πάμε εκεί σε αυτό που ρώτησε η Λουκία, δηλαδή τι άλλο θα γίνει για να φτηνίνει το κόστος της ενέργειας για τον οικοκυριό και τις επιχειρήσεις, θέλω να ξαναπάω στον κύριο Παγιοργίου και να σου ρωτήσω, κύριο Παγιοργίου, με το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στα 1900 όταν ανοίξουν οι αγορές, μέσα Οκτωβρίου, με το ντίζελ να πηγαίνει και τη βενζίνη στα 2,15, ποιες είναι οι προοπτικές της αγοράς? Έχει η αγορά οροφή αντοχής? Έχει όρια, διότι ξέρετε, δεν μπορεί κανείς όσο και να πάει το πετρέλαιο, η βενζίνη, το θέρμανσης να βάζει. Υπάρχει ένα οικογενειό που λέει δεν μπορώ παραπάνω. Περιορίζω τις μετακινήσεις. Σταματάω, πέφτει η κατανάλωση. Πάμε σε άλλο σημείο από εδώ και πέρα.
4: Ήδη ο κόσμος έχει συνετιστεί όσον αφορά τις μετακινήσεις του και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για τις απαραίτητες.
0: Βλέπετε ήδη περιορισμό κυκλοφορίας.
4: Υπάρχει μια
0: δηλαδή
4: καταναλωτική συνείδηση η οποία έχει επιβληθεί από τα μέσα του πολέμου της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 2022 ξεκινήσε ένας πόλεμος ο οποίος έχει άμεση επίπτωση στα ενεργειακά προϊόντα. Αυτό λοιπόν έχει κάνει τους Έλληνες καταναλωτές αρκετά πιο συνετούς στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την οδηγική τους συμπεριφορά, αλλά και τα δρομολόγια τα οποία εκτελούν καθημερινά. Σας το λέω διότι υπάρχουν εκείνες οι μελέτες οι οποίες δείχνουν συνεδιαρκώς μειωμένες ποσότητες να διατίθενται από τα πρατήρια έργων καυσίμων, σε μικρά ποσοστά αν θέλετε, αλλά είναι σημαδιακές. Από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα.
0: Άρα έχουμε ήδη περιορισμό της κατανάλωσης.
4: Ακριβώς.
0: Δύο.
4: Το επόμενο διάστημα αναμένουμε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Δυστυχώς πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων και εμπόροι καυσίμων οι οποίοι περιμένουν τη χειμερινή περίοδο για να εργαστούν, δυστυχώς έχουν ξεκινήσει και πολλούν τα βιντεάκια τους. Κλείνουν δηλαδή τις επιχειρήσεις γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα.
0: Ναι. Πουλάνε τα βιτία.
4: Αρκετά πρατήρια της επαρχίας ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασία για να βάλουν λουκέτο. Διότι δεν
1: τι θα κάνετε, κύριε Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε, θέλω να πω, γιατί θα προγραμματίζετε κάποια συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς, μας περιγράφετε μια πάρα πολύ ζωφερή πραγματικότητα
0: και εμείς,
1: για όλους, και για εμάς και για εσάς όμως.
4: Και για τους καταναλωτές. Έχετε
1: ναι,
4: δίκιο.
1: Αυτό θέλω να πω.
4: Ναι, βεβαίως. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία και με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου είμαστε συναντήσεις με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, θέλοντας να δοθεί λύση. Πιέζουμε και εμείς από μεριάς μας, διότι είμαστε οι πρώτοι που πληττόμαστε από όλη αυτή τη διαδικασία. Αντίστοιχα και με το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και αυτόν τα χέρια θεωρώ ότι είναι δεμένα. Δηλαδή, αυτά που μπορούσαν να δώσουν, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, τα έχουν δώσει. Δεν υπήρξε κακιά εξαγγελία από το.
0: Ένα ζήμιο αυτό, τι να κάνουν, να καλύπτουν 30, 40, 50, 60 λεπτά το λίτρο δεν. Μακάρι να μπορούσαν και 70, αλλά αυτό όσο κυνηγάμε πάλι είναι το ίδιο. Αυξάνουμε το αυτό, αυξάνεται το κόστος. Δεν είναι αένα. Το θέμα είναι, για να ξαπάσω λίγο στο δουλίδι, σκέφτομαι, Λουκί, αρχίζει ο χειμώνας. Ναι. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Δεν αρχίζει, αλλά εκεί φτάνουμε. Αν είναι τόσο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι απλησίαστο. Τι θα μας συμφέρει με ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ακριβό αέριο και ακριβό ρεύμα? Πώς θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα, κύριε Στοδουλίδη?
3: Πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα,
0: ναι, ναι. Μαγκάλι. Γιατί δεν λέτε αυτό. Μαγκάλι, ε.
1: Μαγκάλι,
3: ναι.
1: Γιατί αν το 1900 ευρώ το τόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Άστο,
1: μαγκάλι.
3: Νομίζω ότι από τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου προχθές, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι πρέπει να επιδοτηθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης. Σκεφτείτε ότι αν φτάσουμε 1,90, μπορεί να ξεπεράσει και το 1,90 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 που ήταν πέρσι. Μιλάμε ότι τα 800 ευρώ τα 1000 λίτρα είναι ένα ποσό το οποίο, καταλαβαίνετε, θα γονατίσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Άρα, επιδότηση στο φυσικό αέριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως φούρνες, αγροπλαστεία, καθαριστήρια, εστιατόρια κλπ. Οι οποίοι δεν αντέχουν το υψηλό ενεργειακό κόστος που αφορά το φυσικό αέριο. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ρεύμα, και είναι και φυσικό αέριο. Σε αυτούς δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη, καμία πρόνοια. Νομίζω ότι και αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στενάξει όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο φέτος αλλά και πέρσι, δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Αν πιάσουμε τη βιομηχανία, ας το αφήσουμε καλύτερα για μια άλλη εκπομπή.
0: Άρα λέτε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κύριε Παγιοργίου, αυτά τα 10 λεπτά στο ντίζελ κίνησης δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, σωστά? Είναι αποκλειστικά για το ντίζελ κίνησης.
4: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η συζήτηση θα ανοίξει μετά τις 18.
0: Άρα μιλάμε για άλλη συζήτηση τώρα.
4: Ακριβώς, θα ανοίξει μετά τις 10 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να διαθέσει και άλλα χρήματα, και σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά περισσότερα. Δηλαδή θα πρέπει να επιδοτηθεί ο ασθενής οικονομικά μέσω καταναλωτής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίστοιχα θα πρέπει να επιδοτηθεί και η ίδια η τιμή, για να μπορεί να είναι συμβατή με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι η αλήθεια. Άρα πάμε σε μια μεγάλη επιδότηση, η οποία θα υπερβαίνει συνολικά ίσως και τα 50 λεπτά το λίτρο.
0: 50 λεπτά το λίτρο, τι θέμαση... λέτε τώρα, δείχνετε βόμβες τώρα.
3: Λοιπόν, βέβαια, ξέρετε ποια, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στραβαλάκη, η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι εγώ θα επιδοτήσω πλάς 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αστείο. Το να μου δώσει εμένα για 5 μήνες πλάς ένα 100 ευρώ, δεν φαντάζομαι να μείνει σε αυτό, ότι σας αύξησα κατά 100 ευρώ το επίδομα θέρμανσης και οπότε μην μου ζητάτε άλλα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, γι' αυτό επισημαίνω.
0: Βγαίνουν ειδήσεις βροχή, Λουκία, από
1: ναι,
0: τους δύο.
1: Ναι, μία μετά την άλλη.
0: Ναι. Ελάτε, συνεχίστε.
4: Να πάμε σε διπλή επιδότηση. Τόσο για τον ασθενή οικονομικά μέσο καταναλωτή, όσο και στην οριζόντια στην τιμή του δηληστηρίου.
0: Άρα και στα δηληστήρια επιδότηση του θέρμανσης και στην αντλία.
4: Έτσι.
0: Και λέτε σύνολο 50 λεπτά το λίτρο. Πάρα πολλά χρήματα.
4: Εκεί πρέπει να είναι, για να είναι προσιτό ως προϊόν θέρμανση για τον καταναλωτή. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αν υπήρχε εναλλακτική, θα λέγαμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.
3: Ξέρετε, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί θα σας έλεγα υπήρχε εναλλακτική να πάμε σε air condition ή σε αντλίες θερμότητας. Δυστυχώς θα είναι πολύ υψηλή και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οπότε μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα, διότι το ρεύμα στα ύψη, το φυσικό αέριο στα ύψη, το πετρέλαιο θέρμα στα ύψη, δεν ξέρω τι να επιλέξω.
5: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
0: Επομένως, εσείς από πάντα είχατε βεντάλια επιλογών, κύριε Χριστοδουλίδη, για τη θέρμανση.
3: Ναι, τώρα λέτε
0: μαγκάλι
1: τελείως. Δεν έχετε δηλαδή.
0: Μαγκάλι ή ανοίγουμε τον σταυροφυλάκι.
1: Μάλλον σας τελείωσαν οι επιλογές.
3: Ναι, δεν πραγματικά με πιάνετε αδιάβαστο.
0: Ωραία, αυτά που είπε.
6: Κύριε Χριστοδουλίδη, είναι θέμα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι θέμα επιβίωσης. Τι λέτε τώρα.
6: Μου λέγαν προχτές Έλληνες οι οποίοι ταξίδευσαν στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης είναι κοντά στο 2,60.
1: Ναι, αλλά τι μισθούς έχει η Ολλανδία, κύριε Παπαγεωργίου.
6: Εντάξει, σαφώς και δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας.
1: Οι Ολλανδοί δεν παίρνουν τέτοια λεφτά με εμάς.
6: Όχι,
3: έχω κάνει μία μελέτη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαγεωργίου, αν έχω μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε ότι η τιμή στο ρεύμα είναι 18 λεπτά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αυτό είναι η απόλυτη τιμή. Αν σταθμίσεις αυτή την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας, που είναι 18 λεπτά κάτω από το μέσο όρο, με τον μισθό, τον μέσο μισθό του Έλληνα καταναλωτή, είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα, είναι λίγο χειρότερη η Ρουμάνη και η Τσέχη. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα απόλυτα νούμερα εμένα δεν μου λένε τίποτα αν δεν τα σταθεί στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Οι Ολλανδοί που είπατε προηγουμένως, γι' αυτό σας λέω, είναι από πλευράς κόστους ρεύματος σταθμισμένο στο μισθό, προσέξτε, στην 11η θέση. Εμείς είμαστε στην τρίτη χειρότερη, αυτή είναι στην 11η. Άρα θέλω να πω ότι δεν λέει τίποτα η τιμή του λίτρου της βενζίνης, η τιμή της κιλοβατόρας, αν δεν σταθμίσουμε στους μισθούς που είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι σε πολλές χώρες βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.
0: Κλείνοντας, κύριε Χριστοδουλίδη, 2-3 tips έχουμε 2 λεπτά από αυτά που είπε χθες ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Ιάφος στη συνέντευξη στο Υπουργείο Ενέργειας. Τα άλλα βήματα για να ελαφρυνθούμε από το κόστος ενέργειας, από τα φωτοβολταϊκά, τα μπαταρίες, όλα.
3: Καταρχήν, ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι θα μειωθεί 30%
0: σε μια τριετία.
3: Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι μια ευχή, θα έλεγα, διότι να ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο να μειώσεις μέσα σε μια τριετία 30% τη χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί στην Ελλάδα το ενεργειακό μείγμα εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, που το φυσικό αέριο είναι εκτεθειμένο σε γεωπολιτικές αναφλέξεις και κρίξεις. Άρα, αν δεν μειώσεις την ποσόστοση που συμμετέχει το φυσικό αέριο στο ενεργειακό σου μείγμα, θα κάνουν μια τρύπα στην νερό. Δεν έχουμε αποθήκες. Δυστυχώς το έχουν πολλές φορές. Όπως και σε αυτό και το φυσικό αέριο, πόσες κάνουν γίνει που αν δεν γίνει φωτοβολταϊκά, εάν δεν έχει καταστήσει τουλάχιστον το 25% της εγκατεστημένης σου ισχύος με αποθήκες για να μπορείς να αξιοποιείς τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, ώστε το βράδυ να μην βάζεις σε λειτουργία τις μονάδες που καίνε αέριο, αλλά να παίρνω από το πράσινο ρεύμα που έχω αποδικεύσει, δεν κάνω πολλά πράγματα. Βέβαια, είπε ότι μέσα στη δέσμη μέτρων θα αντιμετωπιστεί και η ρευματοκλοπή και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Καλά είναι αυτά, αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε να πιάσουμε τη ρευματοκλοπή. Για να πιάσουμε τη ρευματοκλοπή πρέπει να αντικατασταθούν 7 εκατομμύρια μετρητές συμβατικοί από έξυπνους. Έχουμε αντικαταστήσει τους 2,5 εκατομμύρια, μένουν πόσοι μένουν. Λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που λέει ότι θα τις αντιμετωπίσουμε με τον μπλόκο του ενεργειακού τουρισμού και με την αλλαγή του κώδικα προμήθειας, τον κώδικα ηλεκτρικής προμήθειας, δεν ξέρω αυτά τα 3 δις τα οποία είναι πάρα πολλά και θα αυξάνονται, τα 3 δις θα γίνουν 3,5-4, πώς θα το καταφέρουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι, κύριε Στραβελάκη, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Το σταυρό του.
1: Τουλάχιστον.
6: Και σε αυτό που λέει ο κ. Χριστοδουλίδης, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνω πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά κρίνεται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενεργειακή επίθεση.
0: Αντικειμενική τοποθέτηση, καθόλου πολιτική. Καλά κάνετε και το λέτε.
6: Πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Η οποία όμως δεν παρεβαίνει. Αυτό είναι, κύριε Παπαγεωργίου. Το πρόβλημα ότι εδώ από την κρίση του 23, από τα παθήματα έπρεπε να γίνουν μαθήματα, δυστυχώς μία από τα ίδια.
0: Δυστυχώς δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ρίξατε πολλές βόμβες, μας δώσετε ειδήσεις, χρηστικές πληροφορίες. Θα είναι το θέμα των επόμενων μηνών και εβδομάδων αυτό, Λουκία, που συζητήσαμε.
1: Φυσικά.
0: Και είμαστε τυχεροί που είχαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων της Αττικής, και τον κύριο Χριστοδουλίδη, που με πολύ σοβαρό και ήπιο τρόπο τοποθέτησαν, ανέλησαν το θέμα για να ξέρουμε, γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής, το τι έρχεται, το πόσο δυσκολία θα έχει φετινός χειμώνας, είναι ο πιο δυνατός καταναλωτής, και μας έδωσαν και την πραγματικότητα, χωρίς κραυγές. ακροατές, αλλά με υπεύθυνη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: και τους δυο σας.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Λουκία. Και
1: έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα με τα ράφια και το αγαπημένο.
0: Εδώ να δεις, τη Δύση Σούχο. Εδώ να δεις.
7: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 29 σε Θεσσαλονίκη και Ορεστιάδα, 32 στην Πάτρα.
17: Μητέρα,
18: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real FM.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
21: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου Early Bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Amlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriathéâtre.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: στους 97,8.
1: Μόλις σου αποκάλυψα την έκπληξη που σου ετοιμάζω, δεν κρατιέμαι.
2: Ναι, μην πεις. Σιγά μην χαλάσω εγώ την έκπληξη, αύριο. Τι είμαι εγώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Μην πεις, αλλά επειδή δεν κρατήθηκα, η Κατερίνα είναι καλό. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αλλά νομίζω ότι μετά τις βόμβες που μας έριξαν, τι ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε σήμερα. 1900 ευρώ ο τόνος το πετρέλαιο. Χρειάζεται, λέει, επιδότηση 50 λεπτά. Λέει και ο Παγιοργίου, καλά δεν γίνεται. 50 λεπτά, αποκλείεται να έχουμε πετρέλαιο στην Αντλία, στο θέρμανση και στα δηληστήρια. Ότι δεν υπάρχει πια. Και όσο το δουλεύει που λέει καυτό ή εκείνο ή το άλλο, λέει τίποτα. Μαγκάλι και κάνει το σταυρό σας. Πώς να είστε με το αέριο, το ρεύμα και το πετρέλαιο σε αυτές τις τιμές. Δεν θα θέλουμε δηλαδή το μισθό για τη θέρμανση. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει συνέχεια. Διότι θυμάσαι που αποκαλύψαμε χθες και είπαμε,
2: ναι,
1: ότι ενώ είναι σε εξέλιξη η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περίπου 2.750 κωδικούς, ναι, με μειώσεις 35%, αυτό που είδα εγώ στα σούπερ μάρκετ είναι ότι έχει εξαφανιστεί το ταμπελάκι της εθνικής πρωτοβουλίας.
2: Και δεν έχουν μπει κάτι πορτοκαλί.
1: Δεν το σπρώχνουν
2: χθες,
1: γενικά,
2: ναι,
1: τα σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, σπρώχνουν το δικό τους το πορτοκαλί που είναι με αυτάκια. Δηλαδή, ο διάδρομος είναι ένα δάσος από αυτάκια. Που λέει χαμηλή τιμή, αλλά αυτή η χαμηλή τιμή είναι ακριβότερη τιμή. Εδώ λοιπόν υπάρχει θέμα. Διότι το ταμπελάκι για να είναι σύνομο λέει επάνω αριστερά η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ας πούμε 1,80. Η χαμηλή τιμή που διαφημίζουν είναι 2,10. Άρα έχει αυξηθεί το προϊόν από το 1,80 πήγε 2,10. Και η βασική τιμή είναι 2,5 ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το σούπερ μάρκετ διαφημίζει χιλιάδες προϊόντα, τα πουλάει φθηνότερα, να το πουλάει ακριβότερα. Και η δικαιολογία είναι ότι επειδή η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών είχε μέσα προσφορές που δεν έχει τώρα, είχε συμπιεστεί, ενώ τώρα χωρίς προσφορές είναι μεν χαμηλή, αλλά δεν είναι χαμηλότερη. Γι' αυτό και δεν λέει μείωση, δεν λέει χαμηλότερη τιμή, λέει χαμηλή τιμή. Πρόσεξε το αυτό.
2: Ναι.
1: Ενώ είναι αυξημένη η τιμή, στη διαφημίζει, άντε να δει τώρα ο καταναλωτής να βάλει τα κιάλια, το μεγεθυντικό φακό, να δει τις ψήρες που είδαμε εμείς στο μέση χαμηλότερη τιμή για να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν. Ρωτάω λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη που την έχω ενημερώσει και μου λέει: εγώ έστειλα ελεγκτές σε αυτά που μου λέτε. Τα είδα, πράγματι είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα έχει μόνο 600 κωδικούς της εθνικής πρωτοβουλίας και έχει χιλιάδες ταμπελάκια πορτοκαλί από τα υπόλοιπα. Είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο διότι έχει και τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών και την κανονική τιμή και την άλλη. Και το χαμηλή τιμή, εντάξει, λέει χαμηλή τιμή. Το ερώτημα, κυρία Καποθαράκου, καλησπέρα σας. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, το ξέρετε το θέμα, το κουβεντιάζαμε και χθες μαζί. Είναι, λέει η κυρία Τσαγκάρη, η έλεγξα είναι νόμιμο. Εγώ ρωτώ, ηθικό είναι? Και θέτω τρία ερωτήματα. Το ένα, έχουν συμφωνήσει, συμφωνία κυρίων, να προωθήσουν εθνική πρωτοβουλία. Εξαφανίζεται στα ράφια αυτή η πρωτοβουλία και κυριαρχεί η πρωτοβουλία του κάθε σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, είναι νόμιμο, είναι ηθικό να πουλάς ως χαμηλή τιμή ένα προϊόν το οποίο είναι ακριβότερο από ό,τι ήταν τον τελευταίο μήνα και να λες χαμηλή τιμή, μα είναι υψηλότερη τιμή? Και το τρίτο, είναι νόμιμο, όχι πια ηθικό, είναι νόμιμο τα γράμματα, οι αριθμοί να είναι τόσο ψηλά που δεν διαβάζονται, άρα λες εγώ τα γράφω, αλλά δεν διαβάζει κανένας? Είναι τρία πολύ κέρια ερωτήματα που μου τα έκανε και οι καταναλωτές στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ.
3: Ναι. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται ένα φιάσκο αυτό που έγινε πολλής λόγος, η εθνική δηλαδή συμφωνία και η εθνική πρωτοβουλία εκμείωσης τιμών, πολλής λόγος και σκέφτηκε πολύ μελάνι και πολύ σάλιο τους δύο προηγούμενους μήνες. Τώρα το ζούμε
1: φιάσκο
3: στην πράξη.
1: Ή όχι έντιμη στάση των σούπερ μάρκετ, γιατί η πολιτεία έχει καλή πρόθεση. Δεν υπάρχει νομικός τρόπος να δεσμεύσεις τα σούπερ μάρκετ. Αν τα σούπερ μάρκετ αντί να εφαρμόσουν αυτό που έχει συμφωνήσει με την πολιτεία, το κουκουλώνουν και κάνουν το δικό τους, το οποίο είναι, μην πω τη λέξη είναι, γιατί νομικά είναι όχι σωστό, όχι παραπλανητικό, είναι ξεγελάει τον καταναλωτή. Είναι σωστό?
3: Ναι, κοιτάξτε, σε μια ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι οι τιμές, που η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με κανόνες, έτσι. Mm. Υποτίθεται ότι οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα, με διαφάνεια όμως και προσανατολισμένες στο πραγματικό κόστος. Τώρα, το αν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, εμείς το αμφισβητούμε πάρα πολύ, διότι με τα τρίκ που εφαρμόζουν ενδομυλικές συναλλαγές, οι εταιρείες που έχουν δημιουργήσει οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, διαμορφώνουν τις τιμές με τέτοιο
1: αφήστε,
3: τρόπο.
1: Αφήστε, να το συζητήσουμε μετά πώς φτάνουμε στις ακριβές τιμές. Εγώ λέω, ναι, αυτή καθεαυτή η συμπεριφορά. Συμφωνείς, μια εθνική πρωτοβουλία. Την κουκουλώνεις και τη σκεπάζεις με δική σου πρωτοβουλία, που επίσης ξεγελά τον καταναλωτή, γιατί πουλάς ως κάτι φθηνότερο, ενώ είναι ακριβότερο. Άρα έχει συγκαλυμμένη αύξηση.
3: Ναι. Νομοθετικά. Είναι στο όριο της νομιμότητας.
1: Χειρουργικά καταπληκτικό, ναι, ναι. Στην πλάτη μας.
3: Θεωρούμε ότι αυτό συνιστά μια αθέμητη, θα έλεγα, εμπορική πρακτική. Δηλαδή ενημερώνει τον καταναλωτή ότι η τιμή είναι αυτή, ότι είναι μειωμένη η δίθεν τιμή, που όμως δεν είναι μειωμένη, διότι το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο δίμηνο την έχει αυξήσει και την κατεβάζει για να εμφανιστεί ως μειωμένη τιμή ενδεχόμενα.
1: Άρα λέτε είναι οριακά νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό, ναι, συμφωνείτε.
3: Ναι, ναι, συμφωνούμε με αυτό. Δεν είναι ηθικό, δεν είναι λογικό, δεν είναι. Αλλά είναι στο όριο της νομιμότητας. Από εκεί πέρα, αυτό μας το κατήγγειλαν και εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ.
1: Α, ωραία.
3: Μην βλέπετε. Και έχω προσωπικές μαρτυρίες από εργαζομένους.
1: Σας λένε.
3: Σκέφτηκα και εγώ μεγάλη.
1: Να είδη συλλογία καινούργια.
2: Βεβαίως.
3: Ακριβώς. Ναι. Όπου μου λένε, βλέποντας το ράφι, και συγκεκριμένα κοτόπουλο στήθος, η τιμή, βλέπω ότι είχε μια διαφορά 2 ευρώ το κιλό.
1: Τι λέτε, προς το ακριβότερο?
3: Όχι, όχι, προς το φθηνότερο. Και μου λέει πάλι που στεκόταν, λέω, έχει 2 ευρώ διαφορά. Μου λέει, πριν 2 μήνες η τιμή ήταν αυξημένη, την κατέβασαν και μετά την ξανανέβασαν.
1: Κόλπο στο κοτόπουλο.
3: Είναι μια κοροϊδία, μου είπε συγκεκριμένα. Που, το κοτόπουλο ελευθέρας προσκύσης που είναι τυποποιημένο και τα λοιπά. Στήθος και δεν συμμαζεύεται. Και μου λέει, η υπάλληλος είναι μια κοροϊδία, και μου το είπε και άλλος υπάλληλος για άλλο προϊόν. Άρα δηλαδή έχουν γνώση φυλακές, γνωρίζουν πολύ καλά και οι υπάλληλοι.
1: Αυτό να τα ακούει, να στείλετε μια αναφορά στην κυρία Τσαγκάρη, η οποία σας εκτιμά πολύ.
3: Ναι, με την οποία θα έχουμε συνάντηση και θα έχουμε τις επόμενες μέρες συνάντηση για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Θα τη συμβουλεύσετε, γιατί σας εκτιμά πάρα πολύ και είστε η πιο σοβαρή καταναλωτική οργάνωση. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Θέλω να πω, κυρία Τσαγκάρη, έστειλε ελεγκτές. Ο νόμος είναι αυτός. Δεν, ναι, για το νόμιμο αλλά μη ηθικό δεν υπάρχει κύρωση.
3: Δεν υπάρχει, όχι, όπως το λέτε.
1: Απλώς ο τίτλος τον βάζουν οι Λουκοί από χθες οι ακροατές. Μας κοροϊδεύετε στα μούτρα. Αυτό είναι ο τίτλος.
2: Αυτό ουσιαστικά, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δέχεστε κι εσείς παράπονα και καταγγελίες. Έτσι δεν είναι, κυρία Καλαποθαράκου?
3: Και πολύ σωστά το θέτετε, διότι αυτή η περίφημη πρωτοβουλία στην πράξη, Εθνική Συμφωνία κτλ. Δεν υφίσταται. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν κάποια πολύ λίγα ταμπελάκια και κατακλείζονται τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τα πορτοκαλί ταμπελάκια, που κάποιοι επίσης πάλι παραπέμπουν σε αυτό, και όταν τους ρωτήσει κανείς, λέει, όπου βλέπετε πορτοκαλί ή ταμπελάκι, είναι μειωμένες οι τιμές. Δηλαδή υπάρχει και μια σύγκριση στους καταναλωτές,
1: ναι.
3: για το τι είναι αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Ποιες είναι οι μειωμένες τιμές, πολύ μεγάλη σύγκριση, και είναι το γεγονός που πολύ σωστά θέσατε, βλέπει ο καταναλωτής τρεις τιμές με πολύ ψηλά γράμματα. Δεν θα έπρεπε να είναι ψηλά γράμματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θα έπρεπε να είναι.
1: Αυτό που λέτε δεν το έχουμε ξανακούσει, Λουκία. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό δεν το είπε η κυρία Τσαγκάρη. Άρα τα ψηλά γράμματα μπορεί να συνιστούν παραβίαση του νόμου.
3: Αυτό θεωρούμε ότι συνιστούν παραβίαση.
1: Ως απόπειρα παραπλάνησης. Η συγκάλυψη τη διαμόρφωση τη τιμή.
3: Με ίδιους χαρακτήρες και οι τρεις τιμές. Και όχι με πολύ ψηλά γράμματα που πρέπει να έχει κανείς με κενθητικό φακό για να μπορέσει να τα δει.
1: Νομικός τρόπος υπάρχει να κυνηγήσει η κυρία Τσαγκάρη τα σούπερ μάρκετ και να πει: συγγνώμη, φτάνει η κοροϊδία, τέλος. Ελάτε εδώ, σας πιάσαμε. Πάμε. Πάμε. Δηλαδή, να σου πω, καταναλωτής, εμένα που με σταματούσαν στα σούπερ μάρκετ είναι έξαλλοι. Θεωρώ ότι τους κοροϊδεύουν. Και προσέξτε, για πρώτη φορά, εγώ δεν είδα την οργή στην πολιτεία, την είδα στα σούπερ μάρκετ. Και μου έλεγε κορυφαίος υπουργός Λουκία, άκουσα το και εσύ αυτό, ότι έχουμε πρόβλημα με δύο πράγματα. Σούπερ μάρκετ και τράπεζες. Για τις τράπεζες μου έλεγε, να σας το αποκαλύψω αυτό, ότι περιμέναμε, δεν ξέρω αν είχε γίνει και παρασκηνιακή επαφή, να ακολουθήσουν και να χρηματοδοτήσουν και εκείνοι αυτό τον κουμπαρά για τα παιδιά. Δηλαδή, βάζει η πολιτεία πόσα είναι, 100 ευρώ το μήνα για μέχρι τα 18, βάζει ο γονιός 100 ευρώ, να βάλει και η τράπεζα 100 ευρώ. τόσα δισεκατομμύρια κερδίζουν.
3: Ακριβώς.
1: Λουκία.
3: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ξέρετε, δυσαρέσκεια, Λουκία.
3: Πολύ μεγάλη και εμείς το βιώνουμε και με τις τράπεζες, ασφαλώς πάρα πολύ με τις τράπεζες και κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και δικαστικά. Και να επανέλθω στο θέμα των σούπερ μάρκετ, ενώ υπήρχε ένα προσωρινό μέτρο όπου και επιβλήθηκαν κυρώσεις σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναφορικά με τον έλεγχο στο μεικτό περιθώριο κέρδους που καταργήθηκε, θυμάστε, τέλος Ιουνίου. Και τότε ξεκίνησε η εθελοντική πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών για μείωση των τιμών κτλ. Και είχαν υποσχεθεί ότι θα συγκρατήσουν τις τιμές. Να μην συνεχιστεί δηλαδή αυτό το προσωρινό μέτρο, διότι
2: το οποίο όμως στην πράξη δεν έγινε, κυρία Καλαποθαράκου.
3: Στην πράξη δεν εφαρμόστηκε.
2: Ναι, οπότε δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή,
1: έχει δίκιο, Λουκία. Φυσικά, έχει δίκιο.
2: Δεν έγινε. Και επίσης για αυτή τη συμφωνία κυρίων για αυτά τα προϊόντα, πραγματικά θα ήθελα να μου δώσετε το δικό σας τίτλο εκ του αποτελέσματος.
1: Την προκαλείς, Λουκία.
3: Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ. Πολύ λόγους για το τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φαίνεται στην τσέπη μας, δεν το έχει αντιληφθεί και ούτε θα το αντιληφθεί ο καταναλωτής. Θα αντιληφθεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποια μείωση, διότι δεν υπάρχει μείωση. Και τα ταμπελάκια είναι ελάχιστα. Είπατε για 300 σε. Για 600,
1: αυτό που είναι 600 ταμπελάκια σε 40.000 κωδικού σε ένα από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας.
3: Στα μικρά σούπερ μάρκετ είναι στα μικρότερα, είναι 200, 300, 400 εκεί.
1: Τώρα,
3: δεν ψάχνει κανείς.
1: Λουκία, πάμε στην ουσία. Ξεκίνησε να το λέει η κυρία Καλαποθαράκου, επίτηδες διακόψα για να τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι.
2: Ναι.
1: Η ουσία, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, ό,τι πότε ρωτούμε με τη Λουκία κορυφαίους υπουργούς, η απάντηση είναι βεβαίως είχαμε μέτρα για την ακρίβεια.
2: Διότι
1: αυξάνουμε μισθούς, μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε συντάξεις και εγώ επιμένω και η Λουκία το ίδιο. Και λέμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Η ακρίβεια είναι εκεί που είναι και απλώς χρηματοδοτούμε τον κόσμο για να αγοράζει ακριβότερα και να πλουτίζουν αυτοί οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές.
2: Δηλαδή, εγώ, τι νόημα έχει να αυξήσει αυτό το μισθό, αν αυτό, με αυτό το μισθό δεν μπορείς να αγοράσεις παραπάνω πράγματα.
1: Όχι.
2: Γιατί
1: αυξάνεται
2: το μισθό, αυξάνεται και η ακρίβεια.
3: Το θέμα των σούπερ μάρκετ, ενώ υπήρχε ένα προσωρινό μέτρο όπου και επιβλήθηκαν κυρώσεις σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναφορικά με τον έλεγχο στο μεικτό περιθώριο κέρδους που καταργήθηκε, θυμάστε, τέλος Ιουνίου. Και τότε ξεκίνησε η εθελοντική πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών για μείωση των τιμών κτλ. Και είχαν υποσχεθεί ότι θα συγκρατήσουν τις τιμές. Να μην συνεχιστεί δηλαδή αυτό το προσωρινό μέτρο, διότι.
2: Το οποίο όμως στην πράξη δεν έγινε, κυρία Καλαποθαράκου.
3: Στην πράξη δεν εφαρμόστηκε.
2: Ναι, οπότε δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή.
1: Έχει δίκιο, Λουκία. Φυσικά, έχει δίκιο.
2: Δεν έγινε. Και επίσης για αυτή τη συμφωνία κυρίων για αυτά τα προϊόντα, πραγματικά θα ήθελα να μου δώσετε το δικό σας τίτλο εκ του αποτελέσματος.
1: Την προκαλείς, Λουκία.
3: Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ. Πολύ λόγους για το τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φαίνεται στην τσέπη μας, δεν το έχει αντιληφθεί και ούτε θα το αντιληφθεί ο καταναλωτής. Θα αντιληφθεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποια μείωση, διότι δεν υπάρχει μείωση. Και τα ταμπελάκια είναι ελάχιστα. Είπατε για 300 σε. Για 600,
1: αυτό που είναι 600 ταμπελάκια σε 40.000 κωδικού σε ένα από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας.
3: Στα μικρά σούπερ μάρκετ είναι στα μικρότερα, είναι 200, 300, 400 εκεί.
1: Τώρα,
3: δεν ψάχνει κανείς.
1: Λουκία, πάμε στην ουσία. Ξεκίνησε να το λέει η κυρία Καλαποθαράκου, επίτηδες διακόψα για να τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι.
2: Ναι.
1: Η ουσία, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, ό,τι πότε ρωτούμε με τη Λουκία κορυφαίους υπουργούς, η απάντηση είναι βεβαίως είχαμε μέτρα για την ακρίβεια.
2: Διότι
1: αυξάνουμε μισθούς, μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε συντάξεις και εγώ επιμένω και η Λουκία το ίδιο. Και λέμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Η ακρίβεια είναι εκεί που είναι και απλώς χρηματοδοτούμε τον κόσμο για να αγοράζει ακριβότερα και να πλουτίζουν αυτοί οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές.
2: Δηλαδή, εγώ, τι νόημα έχει να αυξήσει αυτό το μισθό, αν με αυτό το μισθό δεν μπορείς να αγοράσεις παραπάνω πράγματα.
1: Όχι.
2: Γιατί
1: αυξάνει το μισθό.

0: πραγματικά. Δηλαδή...
1: Έχει δίκιο, Λουκιά. Φυσικά, έχει δίκιο.
2: Δεν έγινε. Και επίσης για αυτή τη συμφωνία κυρίων για αυτά τα προϊόντα, πραγματικά θα ήθελα να μου δώσετε το δικό σας τίτλο εκ του αποτελέσματος.
1: Την προκαλείς, Λουκιά.
0: Εγώ θα το ξαναπώ πολύ, λόγους για το τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φαίνεται στην τσέπη μας, δεν το έχει αντιληφθεί και ούτε θα το αντιληφθεί ο καταναλωτής. Θα αντιληφθεί δηλαδή ότι υπάρχει κάποια μείωση, διότι δεν υπάρχει μείωση. Και τα ταμπελάκια είναι ελάχιστα. Είπατε για 300 σε. Για 600,
1: αυτό που είναι 600 ταμπελάκια σε 40.000 κωδικούς σε ένα από τα μεγαλύτερα σουπερμάρκετ της χώρας.
0: Στα μικρά σούπερ μάρκετ είναι στα μικρότερα, είναι 200, 300, 400 εκεί.
1: Τώρα,
0: δεν ψάχνει κανείς.
1: Λουκία, πάμε στην ουσία. Ξεκίνησε να το λέει η κυρία Καρποθαράκου, επίτηδες διακόψα για να τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι.
2: Ναι.
1: Η ουσία, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε, ό,τι πότε ρωτούμε με τη Λουκία κορυφαίους υπουργούς, η απάντηση είναι βεβαίως είχαμε μέτρα για την ακρίβεια.
2: Διότι
1: θα αυξάνουμε μισθούς, μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε συντάξεις και εγώ επιμένω και η Λουκία το ίδιο. Και λέμε, κυνηγάμε την ουρά μας. Η ακρίβεια είναι εκεί που είναι και απλώς χρηματοδοτούμε τον κόσμο για να αγοράζει ακριβότερα και να πλουτίζουν αυτοί οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές.
2: Δηλαδή, εγώ... τι νόημα έχει να αυξήσει αυτό το μισθό, αν αυτό, με αυτό το μισθό δεν μπορείς να αγοράσεις παραπάνω πράγματα.
1: Όχι.
2: Γιατί
1: αυξάνεται
2: το μισθό, αυξάνεται και η ακρίβεια.
1: 11, 12. Το θέμα είναι να μείνει, να πάει από το 10 το προϊόν στο 9 και ο μισθό στο 11. Yeah. Εκεί υπάρχει κέρδος. Εκεί λοιπόν, ποιες είναι οι παράμετροι που μπορεί να χτυπήσει μια οργανωμένη πολιτεία που λέει ότι έχει τη βούληση και εγώ να έχω καλή διάθεση και να το πιστέψω. Για να χτυπήσει αυτό το φούσκωμα των τιμών. Δηλαδή τα καρτέλ, τις ενδομηλικές συναλλαγές, το δεκαπλασιασμό της τιμής από το χωράφι στο ράφι. Τι πρέπει επιτέλους να κάνει η πολιτεία, να βγούμε να κάνουμε μια καμπάνια όλοι μαζί. Μου έλεγε προηγουμένως ο κ. Θοδωρικάκος, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Να, εσείς να ηγηθείτε. Είστε η πιο σοβαρή καταναλωτική οργάνωση. Να φτιάξουμε στην Ελλάδα ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα και να δείξουμε το δρόμο στην πολιτεία για να σταματήσουν να στροκερδούν στην πλάτη.
2: Και να μας πείτε βέβαια και αν αυτό θεωρείται ότι είναι η λύση. Δηλαδή, αν αρχίσει ο καταναλωτής τα μποϊκοτάζ. Γιατί εγώ και με αυτό νιώθω ότι σαν να πετάνε και τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Έχεις δίκιο, Λουκία. Λύση, η λύση δεν είναι. Είναι μία λύση όμως. Στην Ευρώπη, ναι, αλλά και ως Πεταλάς, λειτουργεί αυτό.
0: Κοιτάξτε, λειτουργεί σε κάποιο βαθμό, όχι και εκεί πάρα πολύ, διότι υπάρχει ανεπτυγμένη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ
1: δεν
0: έχουμε καταναλωτική συνείδηση αφενός. Αφετέρου, ενός καταναλωτών είμαστε εθελοντικές, έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας. Καθαρά εθελοντικές, έτσι, ό,τι κάνουμε το κάνουμε.
1: Τώρα εσείς καταφέρατε, κυρία Καλαποθαράκου, να κερδίσετε τη δίκη για τον νόμο Κατσέλη και να ευνοηθούν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες και να πληρώνουν το 1/10 και σας ακολούθησε ο κύριος Πιερακάκης και σας επιβράβευσε.
0: Και το, ναι,
1: άρα έχετε δείξει το δρόμο με τα κόκκινα δάνεια.
0: Και με τα κόκκινα δάνεια και με τις τράπεζες γενικότερα, όπου καταργήθηκε, επανήλθε βέβαια.
1: Σας δικαίωσε απολύτως ο Υπουργός Οικονομικών, απολύτως.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Το δεχόμαστε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε καμία οικονομική και θεσμική
1: στήριξη.
0: Υποστήριξη.
1: Φέβαια.
0: Καμία απολύτως. Άρα, τι μιλούμε, αν δεν ληφθούν δομικά μέτρα από την πολιτεία.
1: Δηλαδή, πείτε μας.
0: Πολύ σωστά είπατε. Εμείς λέμε και για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά.
1: Αυτό θα βρεθείτε με τη Λουκία το βράδυ να τα πείτε οι δυο.
2: Πραγματικά, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί κανένας άλλος δεν. Τουλάχιστον από τους κυβερνώντες δεν το ακούν αυτό.
0: Ναι, δεν το ακούνε. Σωστά το λέτε. Από εκεί πέρα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ, εγώ διαφωνώ δομικά. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και δεύτερον. Ναι, ναι, δεύτερον, άντε και μειώνεται ο ΦΠΑ. Εμείς θα την πληρώσουμε, κάποιος άλλος φόρος θα αυξηθεί και αυτός που εσωκερδεί θα συνεχίσει να εσωκερδεί. Το θέμα δεν είναι στα μακαρόνια που κακώς έχουν ένα ευρώ ο ΦΠΑ να κατέβει 10 λεπτά. Α κατέβει. Το θέμα τα μακαρόνια αντί για ένα ευρώ να πάνε 80 λεπτά.
2: Ναι,
1: θα σταματήσει ο κύριος να κερδίσει την πλάτη.
2: Αν το κάνεις αυτό όμως σε όλες τις τσάντες του σούπερ μάρκετ, αυτό θέλω να πω.
1: Θα το κάνεις σε όλες, Λουκία.
2: Ναι, και από εκεί που έχεις 13% όσο έχεις το πάστο.
1: Όχι, με το ΦΠΑ. Θα κοστίσει 5 δισεκατομμύρια, από κάπου αλλού θα τα πληρώσουμε. Εσύ πιστεύεις ότι θα εξαφανιστούν τα 5 δισεκατομμύρια του ΦΠΑ ή τα 1 ή τα 2. Κάπου κάποιον άλλο φόρο θα πληρώσουμε.
2: Κυρία Καλαποθαράκου.
1: Τώρα εμείς αντιδικούμε μόνιμος. Είναι,
2: εμείς είναι το μόνιμο
1: είναι
2: θέμα
1: μας, της,
2: αλλά
1: της
2: το θέμα είναι εσείς τι λέτε.
0: Έλεγχε στην αγορά. Η αγορά των τροφίμων είναι καρτελοποιημένη. Ποιος το αμφισβητεί.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα για μένα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Έλεγχοι δεν γίνονται. Όσο πρέπει τουλάχιστον.
0: Η ανταγωνισμού.
2: Δεν έχει
1: αναστηθεί. Με τον Αραμπά. Και η κυρία, κυρία Τσαγκάρη μου έλεγε χθες ξανά, πες το, λέω το πάμε, λέει πες το. Έχω 70 ανθρώπους. Για όλη την Ελλάδα, Λουκία μου. 70 άνθρωποι στην ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου της αγοράς.
2: Εγώ έχω φαρεθεί να το λέω.
1: Πόσο καιρό κάνουμε εκπομπή. Δεύτερο χρόνο, το λέμε.
2: Γιατί δεν προσλαμβάνουν, δηλαδή, εφόσον δεν επαρκούν. 70 δεν επαρκούν, δηλαδή.
1: 70
2: δεν επαρκούν,
1: το μάρους. Το μάρους ήταν.
0: Κάτι ανάλογο και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι υπεύθυνη για να πατάξει τα καρτέλ.

0: μας λένε και συζητιέται. Άρα και εκεί δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, και έχει λάβει μέτρα όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι, είναι δείχνει, δεν αστεριότητα. Το θέμα είναι, είναι αποτελεσματικά, ναι.
0: Και δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι. Και προσωρινά φυσικά. Και αυτό το μέτρο προσωρινό είναι για 2 έως 4 μήνες. Μέχρι τέλους του έτους θα ισχύσει. Αλλά
1: κύριε Καλαμουθαράκου, ελάτε, ολοκληρώστε πάλι.
0: Όπως και το καλάθι του νοικοκυριού αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Είχαμε κάνει και έρευνα τότε. Και είχαν κρίνει οι καταναλωτές ότι ήταν απολύτως αποτελεσματικό για την τσέπη τους. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαμουθαράκου. Θα τα λέμε συχνά, γιατί είστε η υπεύθυνη φωνή των καταναλωτών και τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσει βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, και σήμερα ήταν και είναι μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, τι επίκαιρο, Λουκία, τώρα με αυτά που μας έλεγε ο κ. Στοδουλίδης, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik. Θέλω Πήλιο.
7: Λοιπόν, φύγαμε για Πήλιο. Τρεις μέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Πήλιο. Διεκδικήστε, όπως είπα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, στο δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και Air Fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και όχι τη Δευτέρα. Το ξαναλέω, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
6: Real News.
7: Real News, λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε πολύ πλούσια Real News, πέρα από το ρεπορτάζ και όλη την ύλη.
6: Καλά,
7: μαζί,
6: εννοείται
7: και τα αποκλειστικά. Ναι. Μαζί το βιβλίο Μοιραία Πτώση από τη νέα σειρά Ιστορίες Φόνων και από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί Food and Travel, για όσους έτσι θέλουν να μαγειρεύουν ωραίες συνταγές. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, παρακαλώ. Oh. Υπέροχες μαρινάδες, σαρδέλες στο πιάτο. Και σχεδιάζουμε και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε φορά στη Real News.
6: Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος.
7: Να ευχαριστήσουμε.
6: Σε μια εκπομπή πολύ πλούσια σε ειδήσεις σήμερα.
7: Πολύ χαμός. Και όλες θετικές.
6: Πολύ, πολύ. Στον παλμό της επικαιρότητας και της καθημερινότητας.
7: Συγγνώμη που γελάω, δεν είναι. Είναι έτσι για να μην κλάψω.
6: Ναι, συμφωνώ.
7: Για να μην κλάψω, γελάω.
6: Και πολύ καλά κάνω.
7: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που μας τα συντονίζει εδώ όλα. Την Κατερίνα τη Βουτσιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς φυσικά
6: εδώ...
7: Θες,
6: έχω διαπιστώσει ότι ο Νίκος, έχουμε το ίδιο γραφείο,
7: ναι.
6: Έχει το ίδιο βαρύ πρόβλημα μαζί μου.
7: Δηλαδή?
6: Μπαίνει στο στούντιο με ένα τόμο. Δηλαδή πρέπει να τυπώνουμε γύρω στα 5.000 χαρτιά την ίμέρα.
7: Κατάλαβα.
6: Είμαστε το ίδιο ψυχαναγκαστικοί με την ημέρα.
7: Εντάξει.
6: Ναι, μοιάζουμε σε αυτό. Σε άλλα δεν μοιάζουμε.
7: Σε άλλα δεν μοιάζεται. Ναι, αλλά λέει, αυτό... Μόνο και έχετε το ίδιο μικρό όνομα.
6: Και τον Νίκος, ναι.
7: Τον Νίκος μέχρι εκεί. Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, αύριο στις 3 εδώ σας περιμένουμε όλους. Καλό απόγευμα.
6: Γεια σας.
8: Real FM.
9: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 3-0 φινίξε τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League 2, ο ΠΑΟΚ Β' ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό Β'. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
14: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, η είδηση είναι τραγική, η είδηση είναι σοκαριστική. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος αγαπητός σε πολύ κόσμο, έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Έσπευσε επί τόπου διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής. Ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία κάρπα, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ξαναλέω, η είδηση είναι τραγική, είναι σοκαριστική. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους φίλους του, στους κοντινούς του ανθρώπους, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά ζητήματα. Η τελευταία απόδειξη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε σε διαδικτυακή συνομιλία με την influencer και επιχειρηματία την κυρία Ιωάννα Τούνη. Ξαναλέω, μετά τη Μαντόνα βρήκε χρόνο και για την κυρία Τούνη. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά προβλήματα και για τα σοβαρά ζητήματα. Τώρα ας έρθουμε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ έχουμε, το λέμε συχνά, αλλά φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι στην περίπτωσή τους έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε λογικό πλαίσιο και αποδεκτό όριο προεκλογικού λόγου. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ακραίους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό προκειμένου να εξασφαλίσουν μια ακόμα κυβερνητική θητεία. Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτός λοιπόν ο γνωστός για τις επιτυχίες του στο χαρτοφυλάκιο του, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε το εξής. Σας τα μεταφέρω σε εισαγωγικά. Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Αυτά που σας λέω τώρα, ότι εάν δεν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και αν η χώρα είναι ακυβέρνητη, γιατί δεν θα βγει ο Μητσοτάκης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, το είπε ο κύριος Φλωρίδης, αυτός ο σοβαρότατος άνθρωπος, ο οποίος επανέφερε μετά από 50, πόσα χρόνια είναι, 52 χρόνια, εκείνο το καραμαλίσι τάγκς, αλλά το επανέφερε ο Φλωρίδης στην άλλη εκδοχή τώρα. Η άλλη εκδοχή είναι Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Τώρα βέβαια δεν έχουμε την αυταπάτη να πιστεύουμε ότι υπάρχει τσίπα σε αυτούς, διότι δεν ελπίζουμε σε τόσα πολλά. Η τσίπα είναι κάτι παραπάνω από τα πολλά. Είναι πάρα πολύ για αυτούς το να υπάρχει πολιτική τσίπα.

Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ανέβηκε για να δώσει την συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται κιόλας. Αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι έχει σπουδαίους οικονομολόγους και όχι οικονομολόγους του γλυκού νερού. Και ως εκ τούτου το οικονομικό του πρόγραμμα είναι καρατσεκαρισμένο και δεν ξέρω αν θα χορεύουν οι αγορές νταούλια, αν ξανακυβερνήσει τον τόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ζήσουμε ζωή χαρισάμενη. Δεν ξέρω αν τους βρήκε τώρα τους καταπληκτικούς οικονομολόγους που έχει ο κύριος Τσίπρας, αλλά επειδή τίποτα δεν γεννιέται εκ της παρθενογένεσης, πρέπει να σας πω ότι οι προηγούμενοι οικονομολόγοι του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα καταργήσαν το ΕΚΑΣ, ήταν εκείνοι οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ήταν αυτοί που μαζί με τον κύριο Τσίπρα έκαναν ακόμα πιο εθελοντική, επαναλαμβάνω, εθελοντική την φορολόγηση των εφοπλιστών αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης. Ως εκ τούτου λοιπόν, μάλλον τώρα οι οικονομολόγοι του έχουν πέσει ακόμα πιο βαθιά. Τώρα, πόσο πιο βαθιά? Από το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους οικονομολόγους του στην θητεία του, την προηγούμενη, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει οι οικονομολόγοι του από την αύξηση προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει από την θέσπιση κράτησης 6% στις επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη, πράγμα το οποίο έχει σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στους συνταξιούχους, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από την κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, ή πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από τους προηγούμενους θαλασσόλικους που είχαν υπογράψει με τον κύριο Τσίπρα και εφαρμόσανε τον δημοσιονομικό κόφτη, δηλαδή τον αυτόματο, τις αυτόματες περικοπές δαπανών, αν δεν επιτυχάνονταν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσει ο καπετάνιος του πλοίου που πάει κατά την Ιθάκη, όπως ξέρετε. Για τους άλλους καπετανέους τώρα, και αυτοί ουχοί του γλυκού νερού, του αλμυρού νερού, αυτοί έχουν πάρει κάθε τρεις εβδομάδες, παίρνουν και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως ξέρετε. Έχουμε πει ποια είναι αυτά τα μέτρα. Έχουν πάνω τίτλο, έχουν κωδικό. Μέτρα ΚΑΠΑΜΑ. Περί αυτού πρόκειται. Στο πλαίσιο λοιπόν των μέτρων ΚΑΠΑΜΑ, καλά, η τελευταία κοροϊδία έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν εκείνους τους κωδικούς, τους υποτιθέμενους, που θα μειώνονταν τα προϊόντα να είναι πιο αυξημένα πια τα προϊόντα. Αλλά στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της πολιτικής ΚΑΠΑΜΑ σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, έχουμε την ανακοίνωση την επίσημη σήμερα για τον πληθωρισμό. Η Ελστάτ λοιπόν ανακοινώνει αύξηση του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο στο 3,8%. Στο πλαίσιο λοιπόν του πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μέτρα τα οποία αποδεικνύονται μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, έχουμε μία αύξηση του φυσικού αερίου πάνω από 40%, έχουμε αύξηση του πετρελαίου κίνησης πάνω από 30%, έχουμε αύξηση στην τιμή της βενζίνης πάνω από 15%. Όλο αυτό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, παύλα μέτρα ΚΑΠΑΜΑ. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι πέραν του γεγονότος ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δηλώσει του Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα λέει θα απαντήσει στο πεδίο σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μήπως αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτό το δόγμα το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδιας πριν από μερικούς μήνες, να αρχίσουμε να έχουμε μια κουλτούρα πολέμου και σημαίων που θα γυρίζουν τα φερέτρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως μην ανησυχείτε, γιατί πέραν της λεβεντιάς έχουμε και λεφτά. Μπορεί να μην έχουμε για συνταξιούχους λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για μισθωτούς
λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για την πρόνοια, για την υγεία, για την παιδεία, έχουμε όμως και για ιταλικές φρεγάτες. Ως εκ τούτου λοιπόν μπήκανε οι υπογραφές για την αγορά άλλων δύο φρεγατών, ιταλικές αυτές. Αυτές είναι οι ιταλικές, ψωνίζουμε από παντού. Στο μεταξύ, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Έχουμε σήμερα μία νέα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, έχουμε επιθέσεις και καταστροφές 5 ιρανικών δεξαμενόπλαιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Αυτά τα συνέβησαν χτες. Επίσης έχουμε το αμερικάνικο ναυτικό να επιχειρεί κατά τον με βαλιστικούς πυραύλους κατά των Ιρανών. Ξέρετε, και μόνο το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ομολογούν πως το Ιράν μπορεί να απειλεί τα πολεμικά τους πλοία είναι ένα δείγμα του πως ο πόλεμος στην περιοχή έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό δύναμης, γιγαντώνοντας τους ανταγωνισμούς, αναδιατάσσοντας τις συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, πριν βελτιωθεί, θα κλιμακωθεί στο απροχώρητο. Σε κάθε περίπτωση, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, είχαμε το Brent να εκτινάσετε πάνω από τα $100 το βαρέλι.

Α, να μην το ξεχάσω και αυτό. Ξέρετε, πλέον η προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό είναι αντιπαράθεση, διεξάγεται με τραγουδάκια. Το ξεκίνησε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εκεί που αναφερόμενος στον Τσίπρα είπε εκείνο το «Ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω». Μόνο που παρακάτω, ξέρετε, αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου λέει κάτι και για δίδυμα φεγγάρια. Δίδυμα φεγγάρια. Το ξεκίνησε λοιπόν αυτός, τώρα να ξέρω ο Μητροπάνος ότι τον χρησιμοποιούν έτσι. Ωραία, τι θα είχαν ακούσει. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο Τσίπρας σήμερα στη δική του τη συνέντευξη τύπου και είπε το άλλο, το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο, πάντως επειδή πιάσανε στο στόμα του τον Μητροπάνο. Ξέρετε, έχω να προτείνω ένα τραγουδάκι. Είναι εκείνο το τραγουδάκι, το οποίο δεν είναι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι, που οι στίχοι του λένε «Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε κάλπικους καιρούς, παίξε το τζόγο σου και βρίσε τους, καημένε, με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό». Βάλτο μας.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 30 στην Πάτρα.
15: Ζαβάτο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό στη Μεταμόρφωση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
2: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα το οποίο βρίσκεται ψηλά και δικαίως νομίζω στην επικαιρότητα είναι τα λεγόμενα τα ευρήματα της έρευνας PISA 2025. Δεν θα πω εισαγωγικά τίποτα, γιατί θα πάμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να πούμε καταρχάς περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα, στην ουσία λέγεται Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αποτίμησης της Επίδοσης των Μαθητών. Δεν το κάνει κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός, ούτε κάποιο πανεπιστήμιο. Αν και στα πανεπιστήμια, να πω, πολλές φορές η επιστημονική εγκυρότητα υποβαθμίζεται λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης. Την οργανώνει ο ΟΣΑ, άρα έχει συγκεκριμένη στόχευση. Το λέω γιατί όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα, είναι καλό πάντα να λέμε ποιος κάνει μια έρευνα και για ποιο σκοπό την κάνει. Είναι προφανές ότι γίνεται για τους σκοπούς συγκεκριμένους που έχει ο ΟΣΑ να προχωρήσει αυτή την εκπαιδευτική πολιτική σε όλα τα κράτη. Έχει όμως ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να σχολιάσουμε. Γίνεται από το 2000, γίνεται κάθε τρία χρόνια περίπου και συμμετείχαν 165.000 μαθητές παγκόσμια σε 91 χώρες, 15 χρονών οι μαθητές, και στην Ελλάδα ήταν περίπου 6.500 από τους 101.000, 102.000 για την ακρίβεια, μαθητές αυτής της ηλικίας σε 229 σχολεία.
0: Βλέπω λοιπόν στα ευρήματα αυτής της έρευνας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ότι σε ό,τι αφορά αυτό, πώς να το πω τώρα, τον λειτουργικό εγγραμματισμό, ναι, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Υπό την έννοια ότι έχουμε ένα ποσοστό μαθητών στην Ελλάδα, ξαναλέω, με βάση αυτή την έρευνα, όπως προδιορίσατε τα χαρακτηριστικά της, έτσι.
1: Ναι.
0: Που έχει μια δυσκολία κατανόησης στις φυσικές επιστήμες πάνω από 40%, πάνω από 43-44% πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου, γύρω στο 50% πρόβλημα κατανόησης μαθηματικών.
1: Ναι.
0: Πού οδηγούμαστε με βάση αυτά τα στοιχεία?
1: Λοιπόν, θα σας πω και κάποια στοιχεία ακόμα που δεν θα τα δείτε σε κανένα δημοσίευμα, γιατί αυτά έχουν κυριαρχήσει. Είναι στοιχεία της έκθεσης. Το 45% των μαθητών έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στο σχολείο, πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Το 78% έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης υποστηρικτικού προσωπικού. Στο σχολείο του ΟΣΑ είναι το 39%, σε εμάς το 78%. Το 49% των μαθητών έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα μαθήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το 47% έχει πρόβλημα λόγω ανεπάρκειας των υποδομών. Και το 39% λόγω προβλημάτων στη διδασκαλία λόγω του εκπαιδευτικού υλικού.
0: Αυτά δεν τα είπε η κυρία Ζαχαράκη.
1: Ναι, προφανώς. Και είναι στην έκθεση. Κοιτάξτε να δείτε, και να πω και ένα άλλο στοιχείο που έχει, πάντα βγαίνει σε όλες τις εκθέσεις, αλλά σε αυτή είναι πιο αποκαλυπτική, γιατί λέω το πρόβλημα ποιο είναι. Όλα αυτά που διαπιστώσατε τα προβλήματα, γιατί δεν ακριβτούμε, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου και θα πω μετά που οφείλεται κιόλας. Όλα αυτά τα προβλήματα με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΑ που κάνει την έρευνα, όχι δεν τα λύνει, τα οξύνει. Γιατί η πολιτική τους είναι να πάμε σε κατηγοριοποιημένα σχολεία, άλλα υποβαθμισμένα που έρχονται τα παιδιά από τις πιο φτωχές λαϊκές οικογένειες και σε κάποια σχολεία ελίτ. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών της πλειοψηφίας των σχολείων. Και να σας πω ένα στοιχείο πάλι που δεν θα το δείτε πάλι πουθενά, είναι ότι μετράνε ένα ποσοστό το πώς αντανακλάται στην επίδοση η κοινωνικοταξική προέλευση των μαθητών.
0: Πώς
1: στην Ελλάδα λοιπόν, σας πληροφορώ, λένε ότι έχουμε ανθεκτικά σχολεία γιατί το χάσμα είναι μικρότερο από τις χώρες του ΟΣΑ, όπως έχουμε και ανθεκτικούς μαθητές. Δηλαδή παιδιά που προέρχονται από πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία δεν παρουσιάζουν χάσμα ποσοστιαίο σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από πιο πλούσια στρώματα.
0: Αυτό οφείλεται στο δημόσιο σχολείο.
1: Μπράβο, το οφείλεται στο δημόσιο σχολείο και στην πολιτική κατηγοριοποίησης, που εδώ στην Ελλάδα, παρότι περνάει επιθετικά τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, πρότυπα, ονάσια, πειραματικά, ιδιωτικά σχολεία. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς αυτές οι αλλαγές δεν είναι πολλά χρόνια στη χώρα μας, κρατιόμαστε. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιο ανεπτυγμένες, που έχουν προχωρήσει αυτά τις αρχές του 90, αυτό το αποτύπωμα είναι πολύ έντονο. Γι' αυτό μας δίνει ανθεκτικούς. Δηλαδή το παιδί του εργάτη στην Ελλάδα είναι ανθεκτικό ακόμα για αυτούς στο θέμα της επίδοσης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι όταν κάνεις μία έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις σήμερα τώρα μερικά στοιχεία που δεν θα τα δείτε πουθενά που υπάρχουν στην έρευνα. Γι' αυτό λέμε ποιος την κάνει και γιατί την κάνει. Είναι τι εργαλείο χρησιμοποιείς, πώς το μετράς, πού θες να οδηγήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα, αν βάλετε τα θέματα των μαθηματικών, των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν στην Ελλάδα και τα βάλετε στα υπόλοιπα παιδιά στις χώρες του ΟΣΑ, θα βγουν οι Έλληνες μαθητές φωστήρες και ότι είναι καλύτεροι του κόσμου. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει μόνο τη δουλειά του σχολείου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας για συγκεκριμένους λόγους δεν υπάρχει μαθητής να δίνει μαθηματικά και να μην έχει κάνει φροντιστήρια. Άρα αποτυπώνει τη δουλειά του φροντιστήριου, όχι μόνο του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω, σας λέω, ένα στοιχείο από τη μία και από την άλλη μεριά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και να σας πω και ένα στοιχείο. Επειδή ακριβώς έχουν χαμηλή αξιοπιστία και το πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις, να ξέρετε ότι η Αλβανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καναδά και η Ολλανδία είχαν χαμηλής αξιοπιστίας μετρήσεις και το γράφει έκθεση του ΩΣΑ αυτό και δεν μπορούν να τις αξιολογήσουν.
0: Ξέρετε τι άλλο βλέπω σε αυτή την έκθεση? Βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν αρκετά χρόνια τώρα ως σπουδαίες μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μεταρρυθμίσεις, βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, τα ταξικά χάσματα. Βλέπω ότι σε αυτές τις χώρες η ίδια αυτή η έκθεση μιλάει για πτώση στην κατανόηση κειμένου 16 μονάδες, στα μαθηματικά 11 μονάδες, στις φυσικές επιστήμες 5 μονάδες. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις οι έξω που έρχονται και εδώ.
1: Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, το βάζετε πολύ εύστοχα. Είναι ότι τα προβλήματα που διαπιστώνουν, υποτίθεται, μέσα από την πολιτική της κατηγοριοποίησης και της υποβάθμισης, ενισχύονται τα προβλήματα αυτά, αντί να λύνονται. Και έχει να κάνει, λένε για τις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά, επειδή είμαι και στο αντικείμενο, ότι στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας, να σας πω ένα παράδειγμα μόνο, διδάσκονται φυσικές επιστήμες ως ενοποιημένο μάθημα μόνο σε foundation tiers, σε χαμηλό επίπεδο. Ενώ στο ΙΤΟ, που είναι το καλύτερο σχολείο και το πιο ακριβό της Αγγλίας, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστήμων μόνο σε higher tier. Στο ένα σχολείο των φτωχών λένε ότι πρέπει να διδάσκουμε τις φυσικές επιστήμες με ένα παιγνιώδη τρόπο, να κάνουν τα παιδιά κάποια απλά πειράματα και το κάθε παιδί βγάζει το συμπέρασμά του. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κατανοήσει, εκεί να περάσει ευχάριστα μες στην τάξη. Και στο καλό σχολείο, καλό εντός εισαγωγικών, το ακριβοπληρωμένο, διδάσκονται, ή στα καλά σχολεία, τα ακριβοπληρωμένα, έχει φύγει η οθόνη, έχουν επανέλθει στο μαύρο πίνακα. Εντάξει, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα νέα εποπτικά μέσα, αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται στα σχολεία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κυριαρχεί η οθόνη και να μην γράφουν τα παιδιά, οδηγεί σε συγκεκριμένες, να το πω έτσι, κατευθύνσεις.
0: Για να δούμε τώρα αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει εντύπωση, και πραγματικά σωστά κάνει εντύπωση, που έχει να κάνει με την κατανόηση κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος πήγε στο δημοτικό, όπως το έλεγε ο Τσάκωνας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
1: Έχουμε δυσκολία, και τώρα γι' αυτό θέλω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα λιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος. Ποιο παιδί κάθεται να διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση μια σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα? Η γρήγορη, η εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία τους, να πιάσουν τους συνδέσμους. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και να παρακολουθήσουν μια ταινία. Λέω καλό εντός εισαγωγικών, το ακριβοπληρωμένο. Διδάσκονται ή στα καλά σχολεία, τα ακριβοπληρωμένα. Έχει φύγει η οθόνη, έχουν επανέλθει στο μαύρο πίνακα. Εντάξει, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα νέα εποπτικά μέσα, αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται στα σχολεία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κυριαρχεί η οθόνη και να μην γράφουν τα παιδιά, οδηγεί σε συγκεκριμένες, να το πω έτσι, κατευθύνσεις.
0: Για να δούμε τώρα αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει εντύπωση, και πραγματικά σωστά κάνει εντύπωση, που έχει να κάνει με την κατανόηση κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος πήγε στο δημοτικό, όπως το έλεγε ο Τσάκωνας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
1: Έχουμε δυσκολία, και τώρα γι' αυτό θέλω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα λιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος. Ποιο παιδί κάθεται να διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση, μία σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα. Η γρήγορη, η εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά, στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία του.

0: γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω έναν, μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
1: Έχουμε δυσκολία και τώρα γι' αυτό θέλω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. Είναι, υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα λιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος. Ποιο παιδί κάθεται να διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση, μία σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα. Η γρήγορη εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία τους, την ουσία του, να πιάσουν τους συνδέσμους. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και να παρακολουθήσουν μια ταινία ολόκληρη πλέον με τα βιντεάκια, ένα αγώνα ποδοσφαίρου ολόκληρο ή ένα αγώνα μπάσκετ. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, και αυτό είναι η ουσία, αν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι πρώτον ότι το σχολείο δεν πρέπει να κατηγοριοποιείται και να έχει παιδιά και από παιδιά. Σχολεία δηλαδή για τα φτωχά παιδιά, σχολεία για τα πλούσια. Ενιαία είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να βγαίνει σαν προσωπικότητα ολοκληρωμένος. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μεθοδολογία της σκέψης, την κριτική σκέψη. Το παιδί να μαθαίνει στο βάθος τις έννοιες των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, τους νόμους των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, να μπορεί να αναλύει, να υπάρχουν πρωτοβουλίες στο σχολείο με τις βιβλιοθήκες που δεν υπάρχουν δυστυχώς, φιλαναγνωσίας. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία η Ανώτης Ομοσπονδία Γονέων για το βιβλίο, να το βάλει μέσα. Ακόμα και να επισκεφτούμε σχολείο μου στο 15ο Λύκειο Αθηνών, που έχουν πολλά παιδιά που είναι μετανάστες, το είχαμε κάνει, είχαμε πάει να δούμε μια πολύ ωραία εξαιρετική ταινία πρωί. Στον κινηματογράφο, που συζητήσαμε πριν, συζητήσαμε μετά. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου για να μπορέσει, όχι να αμυνθεί με την έννοια αυτή, να μπορέσει να ενισχύσει τα παιδιά. Γιατί όντως όλο το υπόλοιπο, όλη η πολυπολική κοινωνική ζωή.
0: Όλο αυτό προφανώς προϋποθέτει παιδιά που αγαπούν το σχολείο και δεν το αντιμετωπίζουν ως ένα εξεταστικό κέντρο που τα κονιορτοποιεί. Αυτό σημαίνει δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι δεν μένουν στο αντίσκηνο, όπως η κοπέλα στα Χανιά,
1: έτσι.
0: Και αυτό σημαίνει μια αντίληψη παιδείας που δεν λέει κόβουμε την κοινωνιολογία γιατί είναι κομμουνιστική.
1: Διάβασα και το βιβλίο της κοινωνιολογίας από περιέργεια, παρότι είμαι χημικός. Βέμπερ κάνουν τώρα σιγά το πόνιμα το ριζοσπαστικό. Προϋποθέτει βασικά αυτό που είπατε. Τι θέλουμε από τα παιδιά? Αν θέλουμε ένα σχολείο που θα βγάζει μαθητές που απλά θα είναι χρηστικοί, λειτουργικοί στην παραγωγή για να μπορούν να βγάζουν οι κέρδη κάποιοι, προφανώς θα έχουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο, με κάποιες δεξιότητες, απλά για ταξικά κατηγοριοποιημένο, γιατί άλλος θα είναι διευθυντής, άλλος θα παίζει απλά εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή, άλλος θα είναι διευθυντής, να βγαίνει από το σχολείο και να πάει γερά στα πόδια του. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο φυσικό κόσμο, στην κοινωνία, να μπορεί να παρεμβαίνει και να αλλάζει αυτό που πραγματικά ζει, να μην φοβάται, να μην νιώθει ανασφάλεια. Τότε θέλουμε αυτό το σχολείο που περιγράψαμε πριν. Είναι καθαρά θέμα το τι. Και πιστέψτε μου, ο ΩΣΑ, φαντάζομαι, το πρώτο σχολείο θέλει. Να βγάζει ανθρώπους που απλά θα είναι λειτουργικοί στην παραγωγή.
0: Μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Καρβόπουλο.
1: Θα τα πούμε, γιατί δεν τα είχαμε πει για τα κενά και την άλλη φορά. Είναι ήδη η κατάσταση τραγική.
0: Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τα στοιχεία που μας φέρατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και πραγματικά είναι για το πού πάει η εκπαίδευση και τι θέλουμε τελικά από την εκπαίδευση και από τους μαθητές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρβόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
4: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Τώρα πρέπει να σας πω ότι ο θάνατος του Εμποράκου στην Ελλάδα επιβεβαίωνεται πλέον και με στοιχεία. Είναι μαζί μας η αγαπημένη μου η συνάδελφος, η Μέρη Πάπα Κωνσταντίνου. Μέρη μου, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
10: Τι λένε τα στοιχεία?
11: Είναι τα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, Νίκο, είναι πραγματικά απογοητευτικά, γιατί οι μισθές επιχειρήσεις κλείνουν στην πενταετία. Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και δείχνουν ότι περίπου το 50% των νέων επιχειρήσεων αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από την ίδρυσή του. Για να το πω πιο γλαφυρά, να το περιγράψω, σκέψω ότι κάθε φορά που περπατάμε σε έναν εμπορικό δρόμο και βλέπουμε 3 νέα καταστήματα να ανοίγουν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στατιστικά τα 2 από αυτά θα έχουν κατεβάσει ρόλα πριν προλάβουν να γιορτάσουν το 5ο γενέθλια. Και βέβαια το πραγματικό δράμα πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται στις σκληρές πραγματικότητες, ότι δεν χάνονται μόνο οι επιχειρήσεις, καταστρέφονται ζωές.
10: Μιλάμε για τα μικρομάγαζα, έτσι.
11: Ναι, ακριβώς. Ειδικά στις ατομικές επιχειρήσεις, Νίκο, εκεί είναι το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και εκεί δεν έχουμε μια αποτυχημένη επένδυση, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν αποταμιεύσει μια ζωή, που φορτώθηκαν με χρέη και θα τα κουβαλάνε και για χρόνια. Αυτό που δείχνουν τώρα τα στοιχεία είναι το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σταδιακά ανά έτος με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο κράχ για μια νέα επιχείρηση δεν έρχεται αμέσως, αλλά μόλις τελειώσει ο πρώτος ενθουσιασμός και αρχίζουν να μαζεύονται εκεί οι πρώτοι πλήρωτοι λογαριασμοί. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για την πορεία επιβίωσης, δείχνουν ότι το πρώτο έτος το 80 με 90% των επιχειρήσεων καταφέρνει να επιβιώσει. Δηλαδή έχουμε μικρά ποσοστά που κλείνουν. Το τρίτο όμως έτος, το ποσοστό επιβίωσης πέφτει κοντά στο 60 με 70%.
10: Τόσο πολύ, ε.
11: Ακριβώς. Και το πέμπτο έτος, μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις παραμένει ενεργή.
10: Και μας είπες ότι αυτή η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια.
11: Ακριβώς, είναι επιδεινούμενη και αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις, που όπως είπαμε το ποσοστό επιβίωσης τους κυμαίνεται την πενταετία στο 35 με 40%. Τι σημαίνει, δηλαδή ότι περίπου 6 στις 10 ατομικές επιχειρήσεις κλείνουν πριν συμπληρώσουν 5 χρόνια λειτουργίας. Πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις ατομικές είναι οι κεφαλαιουργικές εταιρείες, οι γνωστές ΙΚΕ. Αυτές παρουσιάζουν υπερδιπλάσια ποσοστά επιβίωσης. Και βέβαια το 50% του λουκέτου στην πενταετία δεν είναι και τυχαίο, συνδέεται άμεσα και με το φορολογικό μας σύστημα. Στην πραγματικότητα, νέες επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν ένα περιβάλλον όπου το κράτος συμπεριφέρει το συνέτερο στα κέρδη. Όταν μια ατομική επιχείρηση βλέπει τους πόρους να σκαρφαλούν γρήγορα στο 26 στο 34, χωρίς κανένα φορολογείο, αυτό η ανάπτυξη σταματάει κατά
10: βάση. Πίσω από όλη αυτή την εικόνα είναι ενέργεια, λειτουργικό κόστος, προκαταβολές φόρου, αυθαίρετα τεκμήρια, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε κάθε μέρα.
11: Ακριβώς. Αυτό το να διατηρήσει κερδοφόρο μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο, ούτε βέβαια. Υπάρχουν και άλλοι αρκετοί λόγοι που εντάξει δεν θα τους αναλύσουμε τώρα γιατί είναι ολόκληρο σε θεωρία υπάρχουν, αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι αυτό, τα υψηλά, τα τεράστια, τα υπέρογκα έξοδα και οι φόροι τα οποία δεν αφήνουν να στεριώσουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα να πούμε, γιατί αν θες να πούμε κλαδικά, τα περισσότερα λουκέτα τα έχουμε στην εστίαση και στη διαμονή. Εκεί είναι περίπου το 60 με 65% των νέων επιχειρήσεων κλείνει με την εστίαση, κλείνει την πρώτη πενταετία. Και μετά ακολουθούμε και το λιανικό εμπόριο, μικρό μαγαζάκια, καταστήματα με ίδια ένδυσης, ίδια αξεσουάρ. Εκεί το ποσοστό αγγίζει το 55%. Και μετά έχουμε τις κατασκευές που αυτό είναι συνήθως λειτουργεί κυκλικά με την οικονομία. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες. Και όταν δεν υπάρχει, εκεί έχουμε, βλέπουμε πολλά λουκέτα.
10: Πραγματικά αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Real FM.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου.
12: Η ώρα είναι 8.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
16: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
22: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
23: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Real Weather.
26: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheatres.com. Κανονίστε την πορεία σας.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχετε δίκιο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι, έχει συναντηθεί και με τον Μακρόν και με άλλους εκεί ηγέτες, κουβεντιάζουν λέει για το διάστημα. Δεν νομίζω ότι τους έχει πει την εμπειρία του με τον εξωγήινο στον Ημιτό, αυτά τα καλά τα φύλλα για μας. Αλλά μιας και είμαστε τώρα στους έξω πλανήτες, θέλω να σας πω ότι πριν την ώρα που και εγώ ήταν η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και είπε την εξής κουβέντα. Αν κάποιος πιστεύει ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασική πυρκαγιά το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Να το έξω πλανητικό. Έχουμε κάνει άλματα, είπε, μετά στην πολιτική προστασία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της δασολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Παλαιολόγου.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε δει, το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να περάσουμε από ένα κύκλο που λέει καίγεται το δάσος και μετά αναγεννάται σε ένα φαύλο κύκλο, εκεί που πια οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές εμποδίζουν οριστικά την αναγέννηση του δάσους?
1: Είμαστε στο 11η ώρα, 11:45 επί του 10η ώρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλη ευκαιρία για τα δάση Αττικής. Αν γίνει οποιαδήποτε άλλη πυρκαγιά μέσα σε καμένες εκτάσεις το επόμενο καλοκαίρι, τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στην κατάσταση την οποία, η κατάσταση που επικρατούσε μετά την απελευθέρωση του 1821, δηλαδή μια Αθήνα η οποία ήταν υπερβοσκημένη, γυμνή, χωρίς δέντρα. Θα φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση και υπάρχει η δυνατότητα φυσικά η φύση να αναγεννηθεί. Αυτό που θα χαθεί σίγουρα είναι τα πεύκα. Μπορεί να βρούμε άλλα είδη όπως τα ύφυλα, πουρνάρια, κουμαριές. Υπάρχουν άλλα είδη τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν την περιοχή. Αλλά σίγουρα το πεύκο θα χαθεί αν έχουμε επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να τα σώσουμε και να τα αφήσουμε να αναγεννηθούν.
0: Αυτό σημαίνει πρόληψη πραγματική. Αυτό σημαίνει μέτρα πραγματικά. Αυτό σημαίνει επιτήρηση πραγματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν οι μεγαλοστομίες πια.
1: Δεν αρκούν και είναι πάλι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να χρηματοδοτήσουμε τα δασαρχεία ώστε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αν να σας πω τώρα για τη Δυτική Αττική, την πυρκαγιά που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Κερουμενό, άμα είχαν γίνει αραιώσεις που επιβάλλει η επιστήμη της δασολογίας, δηλαδή ανά 10-15 χρόνια μετά την αναγέννηση να γίνουν οι πρώτες αραιώσεις ώστε να δώσουμε μια δομή στη συστάδα η οποία θα δώσει γρήγορο ύψος στα δέντρα τα οποία θα αφήσουμε εκεί πέρα, να κάνουμε μια καλλιέργεια του δάσους ώστε να κάνουμε μια συστάδα η οποία ένα δάσος θα είναι πυραθεκτικό και να μην είναι τόσο πυκνό, ενδεχομένως να μην είχαμε τόσο σφοδρή πυρκαγιά όπως αυτή που βιώσαμε στη Δυτική Αττική. Εφόσον δεν έγινε αυτή η δουλειά, για οποιονδήποτε λόγο, που εντάξει, προφανής λόγος είναι ότι δεν έχουν, είναι υποστελεχωμένα τα δασαρχεία και δεν έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αλλά άμα είχαν γίνει, θα είχαμε δώσει μια ευκαιρία στους πυροσβέστες να ζώσουν αυτή τη δασική έκταση. Δυστυχώς δεν έγινε.
0: Μιας και το λέτε αυτό, και επειδή το κάλυψα πέρυσι. Πέρυσι έγινε ειδικά συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, με την επισήμανση ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, πάρτε μέτρα. Ήταν μια ερώτηση την οποία έκανε στη Βουλή στον αρμόδιο υπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και η απάντηση που δόθηκε πέρυσι τον Αύγουστο ήταν όλα είναι υπό έλεγχο, όλα είναι εντάξει. Και ένα χρόνο μετά είδαμε ότι δεν είχε πέσει ούτε τσάπα να μαζέψει τα αγριόχορτα εκεί.
1: Εντάξει, αυτοί θα πούνε γενικότερα, λένε από την Υπουργεία και γενικότερα ότι εμείς κάναμε έργα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω ότι δεν κάναν έργα. Αλλά όταν έχεις ένα οικόπεδο που είναι τέσσερα στρέμματα και εσύ πας να πεις τώρα δεν έχω λεφτά, αλλά θα πάω να καθαρίσω γύρω-γύρω από την είσοδο εκεί πέρα τα 20 τετραγωνικά ή τα 100 τετραγωνικά και θα πω παιδιά την καθάρισα την αυλή μου. έχεις αφήσει όμως άλλα 3.800 τετραγωνικά ακαθάριστα. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία ότι επειδή καθάρισες την αυλή σου, επειδή τόσα χρήματα είχες, είμαστε προστατευμένοι. Για να γίνει σωστή διαχείριση, και το λέγαμε και το λέμε ακόμα και τώρα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει σε επίπεδο τοπίου. Όταν γίνεται σημειακά αποσπασματικά ή με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και από αυτό που θα ήθελε να κάνει το δασαρχείο, δεν μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Αλλά θα πω τώρα για το καλοκαίρι, θέλω να πω μια γενικότερη επισήμαση. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη φύση, δηλαδή στην αναγέννηση, στην οικολογία. Φέτος ήμασταν τυχεροί, είχαμε ένα αρκετά δροσερό καλοκαίρι και ήμασταν αρκετά τυχεροί γιατί δεν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτές που βίωσε η Δυτική Ευρώπη. Σε μεγάλο βαθμό η φύση, αν δεν έχουμε επαναλαμβάνω πυρκαγιές, θα βρει τον τρόπο και θα αναγεννηθεί σε όλες τις υπεροχές που κάηκαν. Το τραγικό όμως είναι ότι χάθηκαν άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν θα γυρίσουν.
0: Έχουμε 11 νεκρούς φέτος.
1: Έχουμε 11 νεκρούς. Και θέλω να σταθώ και να σας πω μια ιστορία, γιατί κατάγομαι από τη Λίμνο. Είχαμε μια πυρκαγιά στη Λίμνο. Είναι μια ανέκδοτη ιστορία, δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ. Η Λίμνος δεν έχει δάση, έχει χορτολίβαδα, είναι σαν τη Μύκονο. Μα πάτε, χορτολίβαδα και κάτοικους θαμνώνες. Πιάνει μια πυρκαγιά από ένα χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Για την ιστορία, ο αντιδήμαρχος Κατεριώτης συνελήφθηκε, πήγε αυτόφορο γιατί είχαν αφήσει τα απορρίμματα εκεί. Πιάνει πυρκαγιά και κατευθύνεται προς μια παραλία, η πρόσβαση στην οποία ο δρόμος με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο υπό κανονικές συνθήκες. Βγαίνει το 112, παθαίνει πανικό ο κόσμος, προσπαθεί να φύγει. Στην προσπάθεια να διαφύγουν, γίνεται μια βλακεία εκεί πέρα από οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Ωραία, και κολλάνε και τα πυροσβεστικά, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη φωτιά και ο κόσμος εκεί πέρα. Και ευτυχώς καταλάβαν ότι πρέπει να μείνουν στην παραλία και για καλή μας τύχη δεν είχαμε άλλη μεγάλη πυρκαγιά εκείνη την ώρα και ήταν υπουργοί σε δεξίωση από κάποιον εφοπλιστή της Λίμνου, κάποιον ιδιαίτερα πλούσιο που είχε ξενοδοχεία και πήραν τηλέφωνα και σηκώσαν τα νεάρια μέσα και καθαρίσαν την πυρκαγιά τα νεάρια μέσα. Και ήμασταν τυχεροί φυσικά γιατί δεν μπήκε προς την παραλία. Εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε ένα επόμενο μάτι όταν έχει 200-300 άτομα που πανικόβλητοι προσπαθούν να φύγουν από μια παραλία. Εκεί θέλω να ευχηθήσω την προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μέρη στην Ελλάδα που ακόμα και σε μια περιοχή που μπορεί να μην τη φαίνεται και να μην έχει δάσος, μπορεί να εγκλωβιστεί ο κόσμος, να πάθουν τη συγχύση από τον καπνό και μετά να καούνε, άμα είμαστε άτυχοι. Και εκεί θέλω να σταθώ, στις ανθρώπινες απώλειες. Άμα προστατεύσουμε τα δάση, μπορεί να γεννηθούν στην Αττική, όπως έγινε μετά την απελευθέρωση που δεν είχε τίποτα, να ξαναδούμε δάση πολύ ωραία και
0: αυτό, αυτό το στοιχείο που μας δίνεται για τη Λίμνο θέτει ένα κεντρικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με τους μηχανισμούς εκένωσης, με τη λεγόμενη προστασία των πολιτών, σωστά?
1: Με τις, κυρίως έχουμε και ένα θέμα με το ποια είναι τα σχέδια. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει σχέδιο για εκένωση συγκεκριμένης παραλίας και βγαίνει ένα 112 τυχαίο, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποια σχέδια εκένωση ακόμα και για αυτές τις περιοχές. Και πού θα τους πεις να κατευθυνθούν? Το καλύτερο θα ήταν να μείνουν στην παραλία και να δει το λιμενικό άμα στραβώνα τα πράγματα. Αλλά πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά έχουμε και κρύβονται σαν ορολογικές βόβες και μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε την επόμενη μεγάλη τραγωδία και το επόμενο μάτι. Που εκεί δεν είναι θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα διαχείρισης των δασών εννοώ. Είναι θέμα το πώς διαχειριζόμαστε τον κόσμο. Πώς επιτρέπουμε σε έναν κόσμο να πηγαίνει σε πολύ ωραίες παραλίες όπως έχουμε εμείς στη Λίμνο, από δρόμους οι οποίοι και υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει με το ζόρι. Γίνονται παγίδες θανάτου και έχουμε πάρα πολλές. Όπως το μάτι και αλλού. Εκεί πρέπει να προσέξουμε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Κύριε καθηγητά, και φέτος γίνεται πολλή συζήτηση για την κλιματική κρίση. Όμως είναι οι ίδιες οι αρχές που επισημαίνουν ότι, και καταγράφεται αυτό, ότι μεγάλο μέρος των πυρκαγιών συνδέεται με ανθρώπινη δραστηριότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα. Πού βρίσκεται τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη? Είναι η κλιματική αλλαγή το άλοθη ή έχει να κάνει πια με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δάσους, του φυσικού περιβάλλοντος?
1: Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί να έχεις ένα βαρέλι με βενζίνη αποθηκευμένο, ένα μπετόνι. Άμα δεν πας να βάλεις διαφωτιά, δεν θα πιάσεις ποτέ φωτιά τον μπετόνι. Άμα αρχίσεις και πετάς σπίρτα από μακριά, κάποιος θα πέσει μέσα και θα πιάσει φωτιά στο μπετόνι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν έχεις ακραίες συνθήκες ξηρασίας. Φέτος είχαμε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Δηλαδή, μόνο κλιματική αλλαγή δεν το λες. Αυτό έχουμε, είχαμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Αλλά όταν έχουμε τα καλοκαίρια που είχαν βιώσει πριν πολλά χρόνια, βίωσε φέτος η Δυτική Ευρώπη. Και έχεις έναν μηχανισμό, ο οποίος, μηχανισμό δεν είναι μηχανισμός, έχεις μια οργάνωση ειδικά στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια δίναμε συνεντεύξεις και λέγαμε ότι πολλές αναφλέγγεις γίνονται από εκεί, και αυτοί το αρνούνται. Όταν αρνίζει και δεν βλέπεις το πρόβλημα και το ρίχνει στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορείς να βρεις λύση. Αντί ειλικρινά να σηκωθούν και να πούνε ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, που άρχισε να το παραδέχονται τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν και κάμερες, υπάρχουν και μαρτυρίες, ότι πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε από αυτό το δίκτυο. Αν δεν το παραδεχτείς ως κράτος, γιατί το κράτος είναι που έχει την ευθύνη αυτών των δικτύων, και να πεις ότι θα κάνω κάποια πράγματα, δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση. Πάντως θέλουμε δύο προϋπολογισμούς. Αλλά αν δεν παραδεχτείς το πρόβλημα, θα έχεις αυτές τις πυρκαγιές. Και ο ΑΔΜΙΕ και η ΔΔΕ, όλα αυτά τα δίκτυα, γιατί και ο ΔΔΕ κάνει και ο ΑΔΜΙΕ. Και ξέρουμε πολλές περιπτώσεις, τις αρνούνται. Λένε, οι πυρκαγιές μας είναι το 1 ή 2%. Ναι, αλλά όταν είναι στις χειρότερες μέρες του καλοκαιριού και στις χειρότερες θέσεις και έχεις αυτό το 1-2% και μπορεί να δημιουργήσουν ένα 40-50% των χαμένων εκτάσεων, δεν είναι άλλο ότι εμείς κάνουμε το 1-2%. Γιατί το 1-2% όλων των πυρκαγιών που γίνονται σε κάθε χώρα ευθύνεται για το 80-90% των καμένων εκτάσεων. Άρα παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι άλλωστη για το ότι εμείς δεν έχουμε πάρει μέτρα. Η κλιματική αλλαγή σε ίσα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να πάρουμε περισσότερα μέτρα και να παραδεχτούμε το που έχουμε πρόβλημα και να δούμε που υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, έχουμε hot spot αναφλέξεων, τα οποία δεν ευθύνονται φυσικά στα δίκτυα, ευθύνονται σε συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα συμφέροντα. Εκεί μπορούμε να πάμε να τα μελετήσουμε και να δούμε τι φταίει, ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτές τις πυρκαγιές. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα, είναι κάποια συμφέροντα. Έτσι μπορούμε να δούμε. Άμα δεν δούμε τις αιτίες των πυρκαγιών, είναι όπως σας
0: είπα. Υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τις πυρκαγιές, κύριε Παλαιολόγου?
1: Κάποτε υπήρχε αυτή η κουβέντα και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε αυτή την κουβέντα, άμα υπάρχουν συμφέροντα. Από την εμπειρία και από αυτά που έχω δει και από τα στοιχεία και από τους πυροσφαίρες που μιλάω, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στο να βρούνε, δεν έχουμε βρει ένα smoking gun, δηλαδή κάποιο συμφέρον το οποίο να έχει βάλει πυρκαγιά μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όπως και κάποτε που λέγαμε για τους Τούρκους ότι βάζουν φωτιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό έγινε μία συγκεκριμένη περίοδο. Ο Γκυλμάς τότε είχε παραδεχτεί ότι το βάζα και μετά το μάζεψε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή βάλανε το 96, ακόμα και τώρα μπαίνουν πυρκαγιές από αυτό. Έγινε μία φορά. Ή με τους σκουπεδοφάγους που λέγαμε τότε. Αυτά έχουν εκλείψει τότε. Άρα μπορεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχουν κάποια δεδομένα συμφέροντα που για τους συγκεκριμένους λόγους μπορεί να θέλουν να βάλουν πυρκαγιά. Αλλά αυτό που ξέρουμε ως βεβαιότητα από τις ανακρίσεις της πυροσβεστικής είναι ότι το smoking gun το κρατάει η κοινωνία. Υπάρχουν άτομα μέσα στην κοινωνία τα οποία βάζουν πυρκαγιές και όχι για συμφέροντα οικονομικά κατά ανάγκη, για τους δικούς τους λόγους. Όπως πέρσι, για παράδειγμα, μια κυρία βάζει φωτιές, έλεγε γιατί θέλει να βλέπει τους πυροσβέστες. Γιατί τους άρεσαν οι πυροσβέστες. Άλλος βάζει πυρκαγιές επειδή λέει είμαι κουράστηκε από τη δουλειά μου φέτος που τον πιάσει στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε ή να κινηθούμε πιο επιθετικά όσον αφορά το πώς θα τους διαχειριστούμε, αλλά έχουμε φυσικά και την ευθύνη του κράτους που είναι με τα δίκτυα. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, γιατί περιορίζονται αυτές τις πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό, τότε ακόμα και τα συμφέροντα, όποια συμφέροντα μπορεί να προσπαθήσουν να βάλουν φωτιά, ο μηχανισμός ο κρατικός δεν θα είναι κουρασμένος ψάχνοντας να βρει όλες αυτές τις πυρκαγιές και να τις σβήσει και θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να εμποδίσει αυτά τα συμφέροντα, αν υπάρχουν. Ωραία, σας λέω, δεν έχω στοιχεία γι' αυτό. Από το να βάλουν πυρκαγιά, γιατί θα είναι σε τιμότητα. Δεν θα έχει κορεστεί και κουραστεί κιόλας.
0: Από την εμπειρία σας, σε καμένες εκτάσεις, μετά το κάψιμο, εμφανίζονται συμφέροντα?
1: Άμα θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες, η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να τα βάλουν και χωρίς να μπει πυρκαγιά. Εγώ θυμάμαι τότε στον Εύρο που είχα πάει στο δεκτορικό μου το 11 και το 12 που είχε μια φωτιά, έβλεπα πάρα πολλές ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση. Είχα παρεξενευτεί πώς βάλαν τόσες ανεμογεννήτριες κοντά σε περιοχή που είναι προστατευόμενη όπως το δάσος της Δαδιάς. Άρα δεν χρειάζεται να κάψουν το δάσος για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσα να το γυρίσω και
0: όχι,
1: την
0: άλλη. Άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι βάζουν φωτιές. Λέω, αφού μπουν οι φωτιές, αφού καούν οι εκτάσεις, αυτές οι εκτάσεις μετά είναι πιο εύκολο να γίνουν, να αξιοποιηθούν από συμφέροντα.
1: Αυτό που είδαμε από την εμπειρία της μεγάλης πυρκαγιάς στον Εύρο και μπορείτε να τρέξετε να δείτε τα στοιχεία, είναι ότι επειδή έγινε πυρκαγιά, ακυρώσαν άδειες σε εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, γιατί θα εμπόδιζαν την βιωσιμότητα του Μαυρόγυπα και άλλων μεγάλων ορνέων που ζουν εκεί πέρα. Άρα δεν έχω κάποιο στοιχείο που να μπορώ να σας πω ότι ναι, έγινε αυτό. Ίσα-ίσα έχουμε δει το συμβόλαιο της επικρατείας να ακυρώνει τέτοια έργα.
0: Πείτε μου μετά.
1: Άμα κάποιος βέβαια έχει άλλα στοιχεία, μπορεί να τα φέρει και στη Βουλή να τα δείξει τα κόμματα. Αλλά εγώ δεν έχω δει τέτοια στοιχεία, δηλαδή για συμφέροντα μετά τις πυρκαγιές.
0: Πείτε μου μετά και τις φετινές πυρκαγιές, τι πρέπει να γίνει στις καμένες εκτάσεις.
1: Μπορούμε να τις αφήσουμε ήσυχες για 20 χρόνια.
0: Να τις αφήσουμε ήσυχες, λέτε.
1: Για 20 χρόνια. Ούτε καν αντιδιαβρωτικά σε πολλές περιοχές, γιατί γι' αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε βρει το εύκολο, την εύκολη καραμέλα όταν γίνονται. Και πρέπει να δείξουμε. Πρέπει, γι' αυτό λέω, πολλά πράγματα που γίνονται στις πυρκαγιές είναι θεάτρικς. Από τις ρήψεις σε εναέριες που δεν χρειάζονται σε πολλές πυρκαγιές μέχρι τα αντιδιαβρωτικά και την πλημμυρικά έργα. Έχουν γίνει μελέτες να δουν ότι αν όντως πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα και να χαλάσουμε λεφτά. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοια έργα. Όπως κάποτε. Άλλες φορές απαιτούνται να γίνουν τέτοια έργα. Αλλά στην προσπάθειά μας να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, κοινωνία, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε κάτι για να αναγεννήσουμε το δάσος, να αναώσουμε το δάσος ή να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτά τα έργα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και η καλύτερη προστασία της φύσης είναι να την αφήσουμε ανεμπόδιστη να κάνει τη φυσική αναγέννηση όπως αυτή ξέρει καλύτερα. Ούτε να δασώσεις με κάμερες και δημοσιογράφους, ούτε με σχολεία που είναι σημαντικές αυτές να γίνονται πέριξ Αττικής για κοινωνική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο. Οτιδήποτε άλλη επέμβαση κάνουμε στη φύση μετά την πυρκαγιά, πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει σκοπιμότητα να κάνουμε κάτι και μέχρι ποιο βαθμό και μέχρι ποιο σημείο. Και όχι να πηγαίνουμε να κάνουμε έργα μόνο και μόνο για να τα κάνουμε και να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κύριε Παλαιλόγου, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ. Τι κοιτάς το χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και. Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Να σας πω ότι ο σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο στρατηγικός σύμμαχός τους, ο Νετανιάχου, συνεχίζει να δολοφονεί στην Μέση Ανατολή. Χτες είχαμε τουλάχιστον 11 ανθρώπους νεκρούς στο Λιβάνο, ανάμεσά τους δύο μωρά, δύο βρέφοι και δύο υγειονομικοί. Το έγκλημα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Πρέπει να σας πω ότι από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο από τις 2 του Μάρτη έχουν σκοτώσει 4.362 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 12.000. Έχουμε επιθέσεις βεβαίως στην Δυτική Όχθη. Έφτασαν να σκοτώσουν στη Γάζα χτες ένα 8χρονο κορίτσι και τον πατέρα της, την ώρα που επέστρεφαν από την πρώτη μέρα του κοριτσιού στο σχολείο στην πόλη της Γάζας. Από τον Οκτώβριο του 25, όταν υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή η λεγόμενη εκεχηρία του στη Γάζα, έχουν δολοφονήσει 4.481 Παλαιστινίους από την ώρα της υποτιθέμενης, επαναλαμβάνω, εκεχηρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εγκλήματα του Ισραήλ και στη Συρία, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχτεί εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ και στην Συρία. Όπως δήλωσαν οι ερευνητές του ΟΗΕ, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις στην Συρία. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας και ο ΟΗΕ κάνει πλέον λόγο για εγκλήματα πολέμου τα οποία ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί και στη Συρία από το κράτος δολοφόνος. Επίσης να σας πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των ιδιωτικών νομικών σχολών. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, διαπίστωσε πως τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γέννη κανονιστικό πλαίσιο. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας αναφέρει ότι η πολιτεία, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενό τους, προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Και κατόπιν αυτών καταλήγει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων σε ό,τι αφορά την λειτουργία ιδιωτικών νομικών σχολών. Λοιπόν, και πάμε στο πληθωρισμό. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ναι, άνοδος,
1: Ναι, άνοδος το 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 3,4 τον Ιούλιο. Αυτό που ουσιαστικά, Νίκο, θα συζητήσουμε σήμερα και αυτό που βλέπουν όλες οι φίλοι και όλοι οι φίλοι που μας ακούν τώρα και βρίσκονται στο δρόμο και περνάνε από βενζινάδικα, είναι να βλέπουν τιμές οι οποίες όχι απλά είναι υψηλές, τιμές οι οποίες πραγματικά είναι απλησίαστες για όλους πλέον, για να μπορέσουν να βάλουν λίγα λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό τους για να πάνε στις δουλειές.
0: Στην Αττική 2,10.
1: 2,10 πανελλαδική τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα που έχουν και παραπάνω, και 2,11 και 2,12 και 2,13, και όλα αυτά με την επιδότηση των 10 λεπτών. Φαντάζομαι που θα ήταν η τιμή χωρίς την επιδότηση. Το θέμα είναι ότι και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,06 μέση πανελλαδική τιμή. Οι προβλέψεις που υπάρχουν για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η αμόλυβδη βενζίνη με το πετρέλαιο Brent αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, Νίκο, να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας...
0: Παραμένει πάνω από 100, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τα 100,9 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 2,95%. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και 2 ευρώ και 10 λεπτά το δίζελ. Όλα αυτά, καταλαβαίνεις, αποτελούν όχι απλά πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα σου πω ότι από τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, Νίκο, στη Μέση Ανατολή μέχρι τώρα, έχει αυξηθεί η αμόλυβδη βενζίνη κατά 35 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 50 λεπτά. Δηλαδή, σκέψου τώρα, αν θες να βάλεις 50 λίτρα, λοιπόν, πρέπει να δώσεις πάνω από 100 ευρώ. Για να γεμίσεις δηλαδή ένα ρεζερβουάρ, πρέπει να δώσεις ουσιαστικά το 1/8 ενός κατώτατου μισθού. Για να καταλάβουμε τι σημαντικό ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει ένα κατώτατο μισθό, αλλά και ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, αν θέλει 200-300 ευρώ. Με διόδια, με βενζίνες, με φθορές αυτοκινήτου, μόνο και μόνο για να πάει στη δουλειά. Δηλαδή παίρνει 1.000, να το πω έτσι απλά, και θέλει 200 ευρώ μόνο η μετακινήση του. Καταλαβαίνει τι πρέπει να δώσει για το ενίκιο, που βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού σήμερα. Έχουμε αυξήσεις και στα ενίκια πάνω από 6%. Συγκεκριμένα 6,2% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη αιστεία ακρίβειας. Αυτή είναι που αφορά τα κάστημα. Θα σου πω επίσης ότι.
0: Να σε ρωτήσω επ' αυτού, Δημήτρη, με τις σημερινές συνθήκες και έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση, η οποία βλέπουμε να κλιμακώνεται.
1: Ναι.
0: Τι να φανταστεί κανείς, να περιμένει με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Λοιπόν, Νίκο, είναι ένα θέμα που αναδείξαμε εμείς πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Θα σου πω το εξής. Μίλησα με έναν άνθρωπο που ξέρει την αγορά καυσίμων πάρα πολύ καλά. Μίλησα μαζί του την Κυριακή το βράδυ. Και μου λέει, Δημήτρη, με τις τιμές τότε της Κυριακής το βράδυ, το πετρέλαιο θέρμανση, αν έβγαινε αύριο το πρωί, άκουσε αυτό που σου λέω, είναι 1 ευρώ και 93 λεπτά. Πέρυσι να σου πω ότι ήταν 1 ευρώ και 13 λεπτά στην έναρξη 15 Οκτώβρη του 2025. Δηλαδή μιλάμε για 80 λεπτά το λίτρο περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε ότι αν ένα νοικοκυριό τολμήσει, και τη λέω την λέξη κυριολεκτικά, τολμήσει και βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης στον καυστήρα, θα πρέπει να δώσει 2.000. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν από τώρα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει. Ή να πάρουμε ηλεκτρικές κουβέρτες ή να βρεθεί ένα πραγματικά σχέδιο όπου να μας πει κάποιος ότι θα επιδοτηθεί πολύ γενναία το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί, Νίκο, εγώ σου λέω ότι και να μην είναι ένα 90 και να πέσει πολύ το Brent και να είναι ένα 60, να είναι ένα 50. Καταλαβαίνεις.
0: Πόσο ήταν πέρσι?
1: 1.13 έκανε κίνηση στις 15 Οκτωβρίου. Ήταν εκεί στο 1.10. Πανάκριβο και πέρσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τα λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε για το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά τώρα, πραγματικά πες μου, τι να κάνει κάποιος? Τι να κάνει? Εκτός από το να φορέσει χοντρά ρούχα και τι άλλο μπορεί να κάνει όταν οι προβλέψεις είναι αυτές για το πετρέλαιο θέρμανση? Εγώ νομίζω ότι εκεί, και πολύ σωστά έθεσες το ερώτημα, εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι δεν είναι η αμόλυβδη βενζίνη, όχι ότι δεν είναι το πετρέλαιο κίνησης, όχι ότι δεν είναι το φυσικό αέριο, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον Μάρτιο, είναι αυτή τη στιγμή στα 78 ευρώ τη μεγαβατόρα, έχει αυξηθεί 150% σε σχέση με τον Μάρτιο.
0: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: μας λένε ότι έχουν βγει 8 χρόνια από τα μνημόνια και έρχεται ένας χειμώνας που θα θυμίζει μαγκάλια και εθαλομίχλη στην καρδιά των μνημονίων.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα κάνουν και τα ξύλα, Νίκο. Θα κάνω ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Θα σου πω και για τα ξύλα πόσο κάνουν.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Φαντάζομαι ότι γενικά θα είναι δύσκολα η κατάσταση. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ εδώ. Real FM. Τι απόσυν.
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Ελένη μου, να είσαι καλά. Στο Στέφανο, πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη, μας ακούει από το Μορφοβούνι. Παντελίκο, νόμισες. Χαιρετισμούς και καλησπέρα στο φίλο τον Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στη Νούλη. Νούλη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Ελένη μου, να είσαι καλά. Στο Στέφανο, πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη. Μας ακούει από το Μορφοβούνι. Παντελή, οικονόμησες. Χαιρετισμούς και καλησπέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Μας ακούει από την

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Ελένη μου, να είσαι καλά. Στο Στέφανο, πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη, μας ακούει από το Μορφοβούνι. Παντελή, κονόμησες. Χαιρετισμούς και καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στη Νούλη. Νούλη μου, καλύτερα, γιατί ξέρεις, αν μπορούσα να το απαγορέψω κιόλας θα το έκανα. Δημήτρη, το τι θα συμβεί αν με πλησιάσει, φοβάμαι ότι θα το μάθεις. Μας ας το είπα ότι είχε συνομιλία τώρα εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Τούνη. Κάτι έγραψε η κυρία Τούνη και ο κύριος Μητσοτάκης κάτι απάντησε, κάτι νόστιμα εκεί, κάτι έτσι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Σας είπα, πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά θέματα ο κύριος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, καθώς ένας ερευνητής της Anthropic, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο, εξέφρασε φόβους ότι η εταιρεία και οι ανταγωνιστές της κινούνται ολοταχώς, όπως είπε, προς τη δημιουργία συστημάτων που δεν θα μπορούν να ελέγξουν, δεν θα μπορούν να κουμαντάρουν κατά το κοινό λεγόμενο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των σοβαρών επιφυλάξεων που εκφράζονται ακόμα και από τις ίδιες εταιρείες πλέον των Αμερικανικών κολοσσών για αυτήν την εξέλιξη. Ο 27χρονος Βρετανός, ο Jacob Coxon, με σπουδές στα μαθηματικά, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση νέων μοντέλων AI μέσω επεξεργασίας ενός τεράστιου όγκου δεδομένων και δήλωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία. Όπως εξήγησε, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην κούρσα για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να εξελίξουν μόνο τους τον εαυτό τους, καθώς φοβάται ότι τέτοια μοντέλα ενδέχεται να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να οδηγήσουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Μάλιστα, έκανε λόγο για σημείο 0 στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και είναι ένα θέμα που και οι επιστήμονες και οι ερευνητές παρακολουθούν πολύ
0: επειδή
1: στενά.
0: Επειδή το παρακολούθησα αυτό, το ενδιαφέρον με τον Coxon, τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είπε ότι τζογάρουν τις ζωές μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο προϊστάμενός του, σχολιάζοντας την κίνηση του συναδέλφου του, η απάντηση που έδωσε είναι ότι έχει δίκιο.
1: Ναι, άλλωστε και ο ίδιος ο Coxon σημείωσε ότι πολλοί συναδελφοί του στο χώρο, είτε σε αυτήν την εταιρεία είτε εκτός αυτής, χρησιμοποιούν πλέον εκφράσεις όπως κρίσιμη όφηση και τελικό παιχνίδι για να περιγράψουν την πορεία που έχουν αυτά τα συστήματα στο να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.
0: Μέχρι τώρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη φυσική βλακεία, τώρα πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κατς, απείθυνε σήμερα ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους μάλιστα σε Ισραηλινούς στρατιώτες οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην Νότια Συρία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν. Λίγο νωρίτερα ο Νετανιάχου είχε δηλώσει από τη Σύνοδο Κορυφής του Όρους Χερμών, πάλι σε Συριακό έδαφος, ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα. Ο Νετανιάχου μάλιστα πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα, σε μια προφανή αναφορά στην ουδέτερη, στα χαρτιά τουλάχιστον, ζώνη που διατηρεί το Ισραήλ στη Συρία.
0: Με τους Βρετανούς και τους Ισραηλινούς.

0: τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται η ένταση και σήμερα. Υπήρξε η πρόσκληση του πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Όπως φαίνεται, θα υπάρξουν και κατέρωθεν αντίπεινα σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές δεν φαίνονται διατεθειμένες να κάνουν πίσω σε αυτή την ένταση. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εμένει την διατύπωση της εθνοκάθαρσης και του τρομοκρατικού στρατού που έκανε χθες, και το Ισραήλ κατακεραυνώνει με δικές του ανακοινώσεις.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Αδριάννα Μπάμπαλη, εκπληκτικός μάτσας στη διασκευή του. Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε
7: η ώρα είναι 9.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Εκεί στα άλλα σας.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις, Ντέιβις και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Εκτός δραστέθηκε και ο Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ υπέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο στη σημερινή προπόνηση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε θα επανέλθει στις προπονήσεις. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather.
20: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Εγώ συγγνώμη θα το πω, αλλά υπήρχε μια γενιά που έλεγε όσο ζω μα ζω.
1: Όχι μόνο μια γενιά έχω να συμπληρώσω. Εντάξει. Εγώ, αρκετές γενιές το έχουν πει αυτό.
0: Το λέω δηλαδή πραγματικά, γιατί είναι, ρε παιδί μου, εγώ νιώσα ένα σφίξιμο όταν άκουσα. Όταν αστικά με το πω, ο γιος μου δεν ήξερα καν, μου λέξεις ποιος πέθανε, μου λέω Μαζονάκης. Άρα τι λέω.
1: Έλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ εδώ στη δουλειά ήμουνα και όταν μάθαμε αρχικά την είδηση αυτή, δεν το πιστεύαμε, δηλαδή κοιταζόμασταν μεταξύ μας. Και επειδή αναφέρεις το γιο σου, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αγαπητός πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Πάρα πολύ αγαπητός.
0: Ναι, ξέρεις γιατί ήταν πολύ αντισυμβατικός άνθρωπος. Είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο, ένα ιδιαίτερο στυλ. Εν τω μεταξύ, δεν κόλωνε κιόλας. Δηλαδή, άμα γινόταν κάτι και στο, όπου παρουσιαζόταν, σηκωνόταν και έφευγε. Επειδή είχα δει κανένα δυο βίντεο, είχαν πλακωθεί κάτω, κάτι είχαν βρήσει. Κάνανε, παιδιά λέει, ή τους βγάζει, ή φεύγω. Χαίρετε, γεια σας, αντίο.
1: Εγώ πιστεύω ότι από πολύ νωρίς ο Γιώργος Μαζονάκης, ως λαϊκός τραγουδιστής, επέβαλε ένα δικό του στυλ, μια δική του, ακόμα και σκηνική παρουσία. Δηλαδή, τα ρούχα του, η εμφάνισή του, ο τρόπος που κινείται
0: ήταν
1: στη σκηνή. Έβαλε ένα στοιχείο έτσι πιο pop, πιο. Ένα διαφορετικό στοιχείο σε ένα λαϊκό καλλιτέχνη, αυθεντικό λαϊκό καλλιτέχνη.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν δικό μας παιδί, Πυρεωτάκι. Και δεν, εντάξει, η καταγωγή του είναι από την Κρήτη βέβαια. Αλλά και είναι κρίμα, εντάξει, τώρα, μεταξύ μας. Κάθε μέρα φεύγουν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι ο Μαζονάκης, είναι απλά επειδή το ξέρουμε οι περισσότεροι. Εντάξει, είναι λογικό είναι να χτυπήσει τη δημοσιότητα.
1: Βέβαια.
0: Και λόγω του νεαρού της ηλικίας του και λόγω του ότι είναι γνωστό, είναι δημοφιλής και λόγω του ότι να δούμε και τι έχει συμβεί. Γιατί
1: ναι,
0: κάτι έχει συμβεί.
1: Πριν πάμε σε αυτό, στο κλίμα αυτού που λέγαμε προηγουμένως, έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις, αναρτήσεις καλλιτεχνών. Πολλοί έχουν αναφερθεί σε αυτή την απώλεια. Εγώ κρατάω τα λόγια του Φίβου Δελιβοριά, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση, λέγοντας ότι του έφυγε η γη κάτω από τα πόδια όταν το έμαθε.
0: Ο Φίβος Δελιβοριάς δεν είναι ένας τραγουδιστής του κλίματος Μαζονάκη, είναι ένας καλλιτέχνης.
1: Ναι,
0: πολύ διαφορετικός.
1: Πολύ διαφορετικός. Λέει όμως ότι όσες φορές δούλεψε μαζί του ή βρέθηκε σε μια παρέα, δεν υπήρχε, λέει, καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν έχει καμιά σχέση με το έδαφος και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρισματός. Το στοιχείο, λέει, που τον κράτησε στο τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι πολύ πριν το AI.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Φαινόταν πολλές φορές ότι βαριέται. Το δείχνε. Δηλαδή, άμα βαριότανε, δεν ήτανε. Ρε παιδί μου, το ήτανε, δηλαδή δυσφορούσε πολύ εύκολα. Πήγαινε μαγείρευε στην κοινωνική κουζίνα. Προφανώς ο φιλοκερδός, δεν ξέρω τι. Ή το είχε, δεν ξέρω πώς και τι. Δεν είναι συνηθισμένο. Δεν το σύνηθες να βλέπεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, που ξενυχτάει και βγάζει πάρα πολύ χρήμα. Να πηγαίνει σε τέτοιες δραστηριότητες. Και τράβηξε και πολλά με την οικογένειά του, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτά είναι δικά τους θέματα. Δεν αφορούν εμάς.
1: Ως προς τα στοιχεία αυτής της μεγάλης απώλειας, έχει βγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχουν ενημερωθεί. Έγινε μια προσπάθεια επί περίπου μία ώρα για αναζωογόνηση καρδιοπνευμονική. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και χωρίς σφιγμό. Τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει είναι, το διαβάζω και από το ενικός.gr, είναι ότι υπάρχει μια έρευνα της αστυνομίας για τον θάνατό του. Την έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ένα κλιμάκιο της οποίας μετέβη στην ιδιωτική κλινική όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής για να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία. Έτσι. Και επίσης να πούμε ότι έχει πάει οικειοθελώς, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί αυτή τη στιγμή. Πάντως βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια ο ιδιοκτήτης αυτής της κλινικής, ο οποίος εξετάζεται και μιλά στους αστυνομικούς για το ζήτημα αυτό, τις συνθήκες δηλαδή θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Έχει στείλει και ο Νίκος δύο μηνύματα. Νίκο μου, άκου να δεις τώρα κάτι. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, πεθαίνει. Τελειώνει. Με τα μηνύματα που στέλνεις, θες να σου δώσω διεύθυνση εισαγγελέα να πας. Έχω, μπορώ να σου δώσω. Και στον Πειραιά μπορώ να σου δώσω εισαγγελέα. Για αστυνομικό τμήμα, μα θες να πας να κάνεις καταγγελία. Μην τρελάθουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρει ότι από τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη, λέει ο Υπουργός Υγείας, κλινική, και αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η άδεια της κλινικής ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται η ιατρική πράξη που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη την ώρα. Έχει καλέσει τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει έρευνα.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, αλλάζει και το πράγμα τελείως, έτσι. Γιατί τώρα άλλο να τα συζητάμε εμείς μεταξύ μας και στην παραφιλολογία και τι έγινε, παιδιά, και άλλο να κάνει ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας που λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι υπήρξε μια ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ναι. Και έχει ζητήσει έρευνα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να δούμε ακριβώς τι συνέβη εκεί σε αυτή την κλινική.
0: Το οποίο αν ισχύει, θα πρέπει μετά ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Υπουργός Υγείας να δούνε πόσα τέτοια ιατρία υπάρχουν στην Ελλάδα
1: και
0: που κάνουν διαφόρων ειδών πράξη χωρίς να επιτρέπεται.
1: Ναι. Μην μας εκπλήξει αν είναι.
0: Έτσι. Γιατί αν συμβεί σε κάποιον όχι γνωστό κάτι σε ένα ιατρείο, πιθανότατα δεν θα το μάθουμε κιόλας.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Εντάξει. Γιάννη, μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου μαζί μας στη ρύθμιση των ηχών. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων.
1: Και εμείς ποιοι είμαστε? Ο Μανώλης Παρδάλης.
0: Η Ελένη Χατσάμπεκη. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Εν τω μεταξύ, σήμερα έφυγε η Κλαβρέτη της Μαχαιρίτσας. Μου το γράψαν από χτες το βράδυ. Βέβαια, χτες το βράδυ δεν προλάβαμε, αλλά σήμερα κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό.
1: Και θα ακούσουμε σήμερα τραγούδια.
0: Ναι, μετά τώρα τις 9.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Επειδή όμως θα προλάβετε, θα τρέξετε να πείτε «Α, για το Μαζωνάκι τώρα τρέχετε όλοι». Έχει σήμερα, για όσους δεν το γνωρίζουν, άνοιξε το μετοχικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων την πύλη για τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων, για να πάρουν δάνεια. Ο κύριος Γιαννάκος λοιπόν έκανε μια ανάρτηση, η πύλη άνοιξε στις 11 και έκλεισε στις 11 και 18. Το ποσό το οποίο ήταν να μοιραστεί ήταν 6 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσοι πήρανε, όσοι προλάβανε. Μόλις εξαντλήθηκαν τα χρήματα, έκλεισε η πύλη.
1: Πλατφόρμα.
0: Και έκανε μια ανάρτηση. Ότι εμείς λέει υγειονομικοί, βέβαια θα το πούμε και αυτό, θα το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι τεχνικό το θέμα. Γιατί και άλλοι δημόσιοι πάλι είναι στο δρόμο, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Δεν είναι μόνο οι υγειονομικοί που είναι εκείνη την ώρα, ας πούμε, πάνω από τον ασθενή ή σε ένα χειρουργείο, ή ξέρω εγώ τι. Προφανώς δεν είναι. Α, άνοιξε η πύλη. Κάντε ένα διάλειμμα να μπω λίγο να κάνω μια αντιστανίου. Και λέω ότι παιδιά, λέει, κάντε το τουλάχιστον μια ώρα, ρε παιδί μου, που να μπορεί να περισσότερο κόσμο. Και ναι. Μετά βάζει και κάποια θέματα, τα 350 ευρώ που θα πάρουμε σε ένα χρόνο. Βγαίνει λίγο επιθετικά.
1: Θα τα συνεχίσουμε. Ναι, θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Γιαννάκο. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 18 λεπτά, δηλαδή, πρέπει να έγινε πραγματικά πολύ μαζική, ας πούμε.
0: Αυτό. Κοίτα, ήταν και το ποσό.
1: Είναι και το ποσό.
0: Ναι,
1: είναι
0: μικρό,
1: το ποσό.
0: Μικρό.
1: Ναι, δεν είναι μικρό, αλλά. Ναι. Για το μικρό.
0: Δεν μπορούσε. Ο κύριο Γιαννάκο το λέγει σε μια λογική ότι κοίτα να δει 6 εκατομμύρια. Εξαφανίστηκαν σε 18 λεπτά. Που δείχνει και την ένδια των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί άμα άλλο δεν έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, δεν θα κάνει. Θα μείνει μισή ώρα η πλατφόρμα. Μία, ξέρω εγώ, μία ώρα, 18 λεπτά, κατά κάμπτα.
1: Ναι, κάτι δείχνει αυτό, αυτή η ταχύτητα.
0: Φυσικά,
1: φυσικά και κάτι δείχνει.
0: Παιδιά, πολύ ωραία. Πήρα το δανείο, πρόλαβα και πήρα το δανειάκι των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα πόσο πήρε ο καθένα, γιατί το ψάξουμε λίγο και αυτό το δούμε. Φαντάζομαι. Όχι Νίκο, δεν το λέω. Το λέω στη λογική. Το ξέρω, δεν έχει πρόβλημα. Το λέω όμως στη λογική, ρε παιδί μου. Τότε φεύγει ένας άνθρωπος. Τώρα να καθόμαστε να συζητάμε τι έκανε, τι δεν έκανε, πώς έζησε τη ζωή του. Την έζησε όπως την έζησε. Όπως ήθελε ο καθένας. Ο καθένας μας δει τη ζωή του όπως μπορεί και όπως θέλει. Και πολλοί μπορώ να σου πω ότι δεν τη ζουν όπως θέλουν. Καν. Λοιπόν, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Α, είχε κάνει, είχε παρήμου, α, είτε... υπάρχει λόγος. Δηλαδή, έχει κάποια ουσία. Δεν έχει. Για μένα τουλάχιστον. Γεια σου ρε Πουάρο. Ναι, τώρα ο κύριος Γιώργος έχει δίκιο. Τα τρόλ από σήμερα και για μέρα θα βγάλουν τετρικά του σενάρια χωρίς τρόπη. Θα γίνει, μα και αλλιώτερα θα γίνει.
1: Ναι, μη μας κάνει εντύπωση. Καθόλου εντύπωση μη μας κάνει.
0: Τώρα καθόλου θα λένε εντύπωση. Πω στην κλινική που πήγε και εκεί και τι αυτό και το κρυφό μυστικό του Μαζονάκη.
1: Ναι, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι.
0: Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο βίντεο με την αδερφή του που μπαίνει στο νοσοκομείο, κρατάει το κεφάλι της και έχουν όλοι. Η αδερφή του που τραβάει τα μαλλιά της. Εντάξει, παιδιά, είναι η αδερφή του. Πέθανε ο αδερφός, δηλαδή ήμαρτον. Σε άλλους πολιτισμούς αυτό το λέμε ανθρωποφαγία, κανιβαλισμό, μαου-μαου και τέτοια. Δηλαδή η αδερφή ενός ανθρώπου που πέθανε, αφήστε τα ονόματα, πάει στο νοσοκομείο γιατί έχει πεθάνει ο αδερφός της. Και είναι 54 ετών. Τι θα κάνει, δεν τραβάει τα μαλλιά της. Ξέρω εγώ, λέω.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το έχουμε ζήσει κι άλλες φορές. Είναι ένα κομμάτι των social media, των ανθρώπων οι οποίοι γράφουν, κάνουν τις αναρτήσεις, τις εκτιμήσεις τους. Και συνήθως εκεί, ξέρεις, επειδή υπάρχει και το κομμάτι της ανωνυμίας, λέγονται πολλά, πάρα πολλά. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι του δικό μας Μανώλη, έτσι. Της δικής μας της ευθύνης. Των δημοσιογράφων πώς παρουσιάζουν ένα θέμα.
0: Της επώνυμης ανευθυνότητας.
1: Ναι,
0: α, ωραία.
1: Πες το και έτσι.
0: Όχι έτσι.
1: Βεβαίως. Όχι, ναι, δεν θα διαφωνήσω. Καθόλου. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Και καλό είναι να διερευνηθούν τα ζητήματα αυτά και ελπίζω να διερευνηθούν. Έτσι. Είναι ένας θάνατος ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί.
0: Ωραία. Τι άλλο. Κατά τα λοιπά, όλα καλά. Αν εκεί με τα, καλά. Με τα διαστημόπλοια είμαστε εντάξει.
1: Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
0: Είναι εξωγήινοι πολύ.
1: Υπάρχουν εξωγήινοι πολύ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά.
1: Ναι.
0: Μα όχι, υπάρχουν εξωγήινοι. Αλλά... τι σου έλεγα, Πέμπτη, σου έλεγα.
1: Δεν έπεσες μέσα. Για μία ακόμη φορά, Μανώλη, δεν έπεσες μέσα. Να μην κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
0: Ναι, περίμενε όμως. Βγήκε αργά.
1: Τι εννοείς αργά?
0: Από αύριο θα αρχίσει να φουντώνει το πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά είπες η πρώτη δημοσκόπηση Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή κιόλας είπες. Ναι. Εκεί.
0: Πέμπτη,
1: και ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνει χαμός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω να το λέω. Τι μας λέει λοιπόν η GPO?
1: Τι μας λέει?
0: Μας λέει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία. Μας λέει
1: στην εκτίμηση ψήφου, έτσι.
0: Ναι, 16 τον Τσίπρα. Την Ελλάς που σήμερα είχε και συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Απάντησε με τραγούδι κιόλας στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Απλά τώρα έτυχε η μέρα και δεν 12,8 το Πασόκ. Πολύ μακριά από την πρωτιά και σχετικά μακριά και από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις, είναι, αν είναι 2,5-3 το όριο του στατιστικού λάθους, είναι κοντά στο όριο, αλλά δεν είναι στο όριο.
1: Δεν είναι στο όριο. Έτσι. Δεν υπάρχει όμως και απόσταση ασφαλείας εδώ που τα λέμε. Στη δημοσκόπηση λέμε πάντα. Έτσι.
0: Ναι. Ελληνική λύση 9. ΚΚΕ 8,8. Πλεύση ελευθερίας 4,9. Φωνή λογικής 3,7.
1: Δηλαδή εντός βουλής.
0: 3,6 χριστιανού εντός βουλής. Ακόμα. Μπορεί να παραμείνει βέβαια.
1: Φυσικά.
0: Εκτός βουλής, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Εκτός από το Μέρα 25 που είναι στο 2,1, η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη έχουν πρόσημο 1 μπροστά. Τώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου, είπαμε.
1: Ναι.
0: Στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 25,8. Και το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 13,5.
1: Να πω κάτι μόνο εδώ πέρα, το καταγράφει η έρευνα και το αναφέρουν ότι είναι με άνοδο, έτσι, σε σχέση με τον Ιούνιο, την ίδια εταιρεία εννοούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, μικρή αλλά άνοδο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν είναι, πάντως δεν είναι η άνοδος που θα περίμεναν να προκύψει από τη ΔΕΘ.
1: Όχι. Αυτό να το πούμε.
0: Εντάξει, γιατί είναι μετά ΔΕΘ η δημοσκόπηση.
1: Η πρώτη.
0: Έτσι.
1: Της GPO μετά της.
0: Θετικά και μάλλον θετικά κρίνονται τα μέτρα από το 36,2. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά από το 61,4. Η διαφορά είναι συντριπτική.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι θετικά, γιατί το μάλλον είναι μια διατύπωση που σηκώνει πολύ νερό. Μάλλον θετικά 21,8, μάλλον αρνητικά 20. Πολύ μικρή διαφορά.
1: Ναι, είναι πολύ μικρή.
0: Θετικά 14, αρνητικά 41. Τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι με απόλυτο τρόπο, με απόλυτο τρόπο λένε θετικό, αρνητικό, έχουν αυτή τη διαφορά, έτσι. Τα θετικά 14,1, τα αρνητικά 41,4.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί, όλοι αυτοί που είπαν θετικά, μάλλον θετικά, αρνητικά, μάλλον αρνητικά, στην πλειονότητά τους, σχεδόν η μισή, θεωρούν ότι το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αλλά το κρίνουν έτσι όπως το κρίνουν. Δηλαδή δεν αμφισβητούν τη ρεαλιστικότητα του προγράμματος, αλλά το κρίνουν σε ποσοστό 41% αρνητικά.
1: Να πάμε και στις εξαγγελίες του Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, αν πούμε το απόλυτο, το θετικό, βγάλουμε το μάλλον, έτσι από τη μέσα, θα το πούμε και μετά και το μάλλον. Θετικά το Τσίπρα 6,4, αρνητικά
0: 38.
1: Είναι 38,8.
0: Εδώ υπάρχει διαφορά και στα μάλλον.
1: Εδώ υπάρχει και στα μάλλον διαφορά. Δηλαδή, αν να το αθροίσουμε, θα έλεγα καλύτερα, είναι 24,6 στο θετικό, 63,4 στο αρνητικό.
0: Ναι, βέβαια. Η ακόμα χειρότερη εικόνα έρχεται για το ΠΑΣΟΚ, όπου θετικά έχει κρίνει καθαρά θετικά το πρόγραμμα το 5,4% και αρνητικά το 26,4%. Η διαφορά είναι χαόδης.
1: Και έχει μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην περίπτωση του Τσίπρα.
0: Να λέμε πολύ μικρό το ποσοστό του θετικά. Ακόμα ναι, μικρότερο και από του Τσίπρα.
1: Είναι μία μονάδα λιγότερο.
0: Δύο. Είναι 5,4 με
1: 6,4.
0: Δεν βλέπατε 7,5 το ρεαλιστικό. Λοιπόν, και βέβαια περιμένουμε να δούμε γιατί θα βγουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά κτλ. Προφανώς αύριο θα έχει συνέχεια. Ωραία, ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι στο Μέγαρο Μαξίμου από αυτό το πρώτο δείγμα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι η πρώτη αποτίμηση των μέτρων, όπως καταγράφεται από την πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται, δεν είναι ιδιαίτερο θετική.
1: Ναι. Και εγώ δεν νομίζω.
0: Μάλλον θα έλεγα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου θετική.
1: Ναι. Και ειδικά εάν το βάλουμε στη συνολική εικόνα, δηλαδή το γενικό όπως κρίνεται τις εξαγγελίες και το ειδικό, το οικονομικό πρόγραμμα. Ναι, νομίζω ότι, και ξέρεις, βλέπω ότι υπάρχει και μια σχετική ομοιομορφία σε αυτό, λες, αρνητικές τουλάχιστον. Το αρνητικό είναι πολύ κοντά τα δύο ποσοστά, το σύνολο των εξαγγελιών και το οικονομικό πρόγραμμα. Υπάρχει αυτό το στοιχείο που καταγράφεται. Αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Έτσι. Έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, το είπαμε όμως και χθες. Και είδες τι είπε ο κύριος Ζήζος, ότι ο χρόνος υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για να νομοθετηθούν, να εξαγγελθούν ενδεχομένως. Αλλά σε επίπεδο εξαγγελίας δεν ψηφίζει κανείς. Γιατί θα μου τάξεις ότι το 28 θα σου δώσω. Είναι λίγο ζήσε μάι μου.
1: Ναι. Εκτός αν πρόκειται για κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται νομοθέτηση.
0: Ναι, εν τη παλάμη.
1: Ναι, όχι, οι οποίες δεν χρειάζονται νομοθέτηση.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, χρόνος πλούσιος.
1: Υπάρχουν, ξέρεις, αυτή η μαγική λέξη. Τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο.
0: Χρόνος πλούσιος υπάρχει.
1: Για πολλές τροπολογίες.
0: Είναι γνωστό εξάλλου ότι χρόνος πλούσιος όσο και απέναντι.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Περισσότερα στο real.gr. Νέα ζώνη απαγόρευση στα ανοιχτά του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9 και διακόπτουμε το τραγούδι γιατί έχουμε τον κύριο Γιαννάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή και επειδή η γραμμή δεν είναι, είναι σε ένα σημείο που δεν είναι πολύ βέβαιο θα τον έχουμε.
1: Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, για αυτό το θέμα που ανέφερες, Μανώλη.
0: Ναι, okay, θα συζητήσουμε όμως και για Μαζονάκη, να ξεκινήσουμε από το Μαζονάκη, γιατί τυχαίνει να γνωρίζετε τι έχει συμβεί, κύριε Γιαννάκο, και θα πάμε στο θέμα, γιατί το ανέφερα νωρίτερα. Καλησπέρα σας. Στο θέμα των δανείων των δημοσίων υπαλλήλων, το είπα νωρίτερα ότι άνοιξε η πλατφόρμα και σε 18 λεπτά έκλεισε. Για πάμε, τι έχει γίνει τώρα με το Μαζονάκι, τι ξέρετε, ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα θλιβερό περιστατικό. Ήταν αγαπητός σε όλους μας. Εμείς τον νοσηλεύσαμε και για λίγες μέρες στο Δρομοκαίτιο, γιατί εγώ εργάζομαι στο Δρομοκαίτιο, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας εξαιρετικός κυρίος, διακριτικότατος. Τι να σας πω, δηλαδή.
0: Τα είχατε πει και τότε, το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, 4 και 21 από ένα ιδιωτικό ιατρείο, τι κλινική τώρα, δεν ξέρω τώρα αν είναι έτσι κλινική.
0: Έχαλα τώρα, μα το βαφτίζουμε κλινική, εντάξει, ιατρείο, ναι.
2: Από ένα ιδιωτικό ιατρείο, παίρνει ένα τηλέφωνο, χωρίς να δίνει στοιχεία του ασθενούς και λέει ότι έχει υποστεί ανακοπή, να πάει το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει. Η μηχανή του ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά ήταν εκεί. 4.25. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι ο Μαζονάκης. Έχει ένα φλεβοκαθητήρα γιατί έκανε ή θα έκανε μια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα, αισθητική, πλασμαθέρηση δηλαδή, η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται σε αυτά τα ιατρία να μεταχαρακτηρίσω τι. Θα έπρεπε να γίνεται σε κλινικές, θα έπρεπε να υπάρχουν κι άλλες ειδικότητες, να τηρούνται κάποια πρωτόκολλα δηλαδή ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Προσπάθησε και ο διασώστης του ΕΚΑΒ, έφτασε και το ασθενοφόρο σε 5 λεπτά. Παρέλαβαν άστιγμο ουσιαστικά και χωρίς αναπνοή τον Μαζονάκη. Σε 10 λεπτά, σε λίγο δηλαδή, ήταν στο νοσοκομείο του Ελπής που εφημέρευε. Για μια ώρα προσπαθούσαν και εκεί οι γιατροί, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Αυτό που μου προξένησε εντύπωση και το λέω είναι ότι ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε έναν ασθενή του που ήταν σε ανακοπή, που θεωρώ ότι θα έπρεπε να το κάνει αυτό, και ταυτόχρονα πώς είναι δυνατό να υπάρχουν τέτοια ιατρία τα οποία βαφτίζονται κλινικές και κάνουν τέτοιες εξειδικευμένες θεραπείες.
0: Καλά τώρα, κύριε Γιαννάκο, και εσείς μην πέφτε από τα σύννεφα, δηλαδή μεταξύ μας τώρα συζητάμε, έτσι δεν ξέρετε, όμως, δεν ξέρετε έχουμε, ότι γίνονται αυτά.
2: Έχουμε όμως ουσιαστικά μετάγγιση αίματος.
0: Ναι, δεν ξέρετε ότι γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο.
0: Ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά δεν ξέρετε ότι αυτά γίνονται τώρα κατά κόρον. Για λόγους αισθητικούς, ποιος πηγαίνει σε κλινικές.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε όμως.
0: Δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά λέω να μην πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Εγώ δεν λέω ότι πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Εντάξει.
2: Εγώ λέω ότι πρέπει και εδώ να γίνει έλεγχος, αλλά και σε όλες τις άλλες να μην έχουμε τα ίδια.
1: Κύριε Γιαννάκο, από όσο εσείς είσαστε σε θέση να γνωρίζετε, αυτά τα ιατρία λαμβάνουν ειδικές άδειες, δηλαδή άδειες οι οποίες αναφέρουν με σαφήνεια τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν?
2: Δεν το πιστεύω. Ότι μπορεί να κάνει, να δώσει κάποιος άδεια σε ένα ιατρείο για να κάνει πλασμαθέρηση. Ουσιαστικά δηλαδή να ασχολείται με την με αίμα, με το αίμα δηλαδή, να παρασκευά, να μεταγγίζει και να το επεξεργάζεται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, από έναν γιατρό, από έναν γιατρό ενός σε ένα ιατρείο.
1: Μας αναφέρατε.
2: Αυτά θέλουν κλινικές, θέλουν πολλές ειδικότητες υποστηρικτικές και τα λοιπά.
1: Μας αναφέρατε ότι δεν συνόδευσε ο γιατρός που ήταν υπεύθυνος.
2: Εμένα αυτό μου προξενεί μια εντύπωση.
0: Ναι, γιατί τώρα, άμα πάθεις κάτι μέσα στο ιατρείο, ας πούμε, πρέπει να είναι ο γιατρός συνοδός, ας πούμε, γιατί έχει και τα γνωρίζει και τι έχει συμβεί.
1: Κύριε Γιαννάκο.
2: Ναι,
1: κάτι λέγατε.
2: Λέω ότι είχε την αγωνία του ασθενούς να ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Χάνει τη γραμμή.
2: Όχι, εγώ σας ακούω. Πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: αυτό είναι που σας έκανε εντύπωση ότι θα έπρεπε να είχε.
0: Δεν είναι μόνο η αγωνία.
2: Ένας γιατρός. Υποτίθεται ότι μπορεί να ξέρει δύο πράγματα παραπάνω mm-hmm. στην κάρπα από έναν διασώστη.
0: Και δεν mm-hmm. είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι ο θεράπων ιατρός.
1: Να δώσει κάποιες πληροφορίες.
0: Και είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τι συνέβη.
1: Τι συνέβη. Δηλαδή, τι του χορηγήθηκε, τι έγινε, ποια πράξη ιατρική έγινε. Αυτό να δώσει,
2: δηλαδή,
1: δώσει πληροφορίες δηλαδή.
2: Χορήγησε αδρεναλίνη. Θα έπρεπε να το πει.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι,
1: να δώσει μια εικόνα δηλαδή του ανθρώπου.
0: Αυτά τώρα θα τα οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει θα τα βρούνε.
2: Αυτό δείχνει πάει. Μια ενοχή, ξέρετε. Αυτό δείχνει μια ενοχή, γι' αυτό το λένε.
0: Ναι, ας τα δούνε αυτοί που πρέπει να τα δούνε. Έχει κάνει μια ανάρτηση και ο υπουργός.
1: Έχει
0: καλέσει και τον ιατρικό σύλλογο. Ας δούνε τι γίνεται.
2: Τι είπε ο υπουργός, δεν ξέρω, συγγνώμη δηλαδή.
1: Αυτό που είπε ο.
0: Αυτό που είναι δική σου, δεν μπορεί να γίνονται θεραπείες.
1: Ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, τέλος πάντων, ή τέλος πάντων, κλινική, δεν ξέρω πώς να το πω, ιατρείο μάλλον, δεν είχε την άδεια για να κάνει τέτοιες πράξεις ιατρικές.
2: Είναι βέβαιο.
1: Και
2: ζήτησε
1: την παρέμβαση
0: του ιατρικού σύλλογου να ερευνήσει.
1: Να ερευνήσει.
0: Και ίσως αυτό να είναι και καλό να δούμε και τι γίνεται για αυτό που σας λέω.
2: Όμως δεν πρέπει. Δεν πρέπει όμως κάποιος να χάνεται για να γίνονται όλα αυτά, ξέρετε.
0: Ναι, αλλά σίγουρα. Βλέπετε ότι αφού έτσι λειτουργεί το σύστημα, δυστυχώς. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη και σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, προφανώς στο επίπεδο της έρευνας για το τι συνέβη.
1: Να πάμε όμως στο άλλο.
0: Ναι, για πάμε τώρα. 18 λεπτά 6 εκατομμύρια.
2: Ακούστε τώρα.
0: Για πάμε.
2: Εδώ, ναι. δείχνει πραγματικά, δηλαδή είναι και για γέλια και για κλάματα.
0: Ναι.
2: Δείχνει την κατάσταση που έχουν περιέλθει την οικονομική δημόσια υπάλληλη. Λοιπόν, αποφασίζει το μετοχικό ταμείο να δώσει δάνεια 6 εκατομμύρια. Είναι 3 μισθοί στον κάθε δημόσιο υπάλληλο, μέχρι 3 γιατί μπορεί να πάρει και ένα, αλλά όλοι 3 ζητάνε. Δηλαδή περίπου 3 χιλιάρικα καθαρά. Με 7% προσέξτε, λεφτά δικά μας, 7% επιτόκιο, πιο πολύ και από την τράπεζα σε πολλές περιπτώσεις.
1: Α, τόσο υψηλό επιτόκιο.
2: Βεβαίως, και 3,6% είναι το χρήμα, δηλαδή είναι τα έξοδα, το γραμμάτιο, ας πούμε, να πληρώσει. Και εδώ λοιπόν ανοίγει 11 η ώρα και 11 και 18 καλύπτονται οι αιτήσεις. Και κατεβαίνει, η δυνατότητα αίτησης, δηλαδή υποβολής αίτησης. Σας ρωτώ εγώ, εμείς οι υγειονομικοί που είμαστε πάνω στον ασθενή θα ήμασταν στημένοι στα κομπιούτερ για να κάνουμε αίτηση από 11 μέχρι και 11 και 18. Και δεύτερον, δεν είναι κοροϊδία δηλαδή για το δημόσιο υπάλληλο να ανεβαίνει για να γίνονται δάνεια μόνο για 18 λεφτά και όποιος προλάβει λαχείο δηλαδή είναι το δάνειο το οποίο θα πληρώσεις με 7%, ξέρετε, και δεν έχει δυνατότητα εδώ να μην το πληρώσεις, μπορεί να κάνουν κάποιοι σε κάποιες τράπεζες, εδώ στο κρατάνε το μισθό σου.
1: Κύριε Γιαννάκο, αυτό το δάνειο γιατί είναι έτσι τόσο ελκυστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί τόσο μαζικά,
2: γιατί λαμβάνουμε μισθούς πείνας οι οποίοι δεν φτάνουν, και ένας δημόσιος υπαλλήλος που ξεκινάνε τα παιδιά του τώρα σχολείο το θέλει για να μπορεί να ξεκινήσει.
1: Να καλύψει ανάγκες, άμεσες ανάγκες.
2: Βέβαια. Γι' αυτό. Διαφορετικά δεν θα έπαιρνε δάνειο με 7% το οποίο θα το παραχαρατούν από το μισθό του. Γι' αυτό. Και δείχνει αυτό και, και τους εξευτελιστικούς μισθούς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι, τι ύψος είναι.
2: Όταν τελειώνεις, ακούστε, όταν σε 18 λεφτά τελειώνουν 6 εκατομμύρια, πέφτουν από πάνω οι δημόσιοι υπάλληλοι και τελειώνει, δηλαδή καλύπτονται οι αιτήσεις, δείχνει σε τι δεινή οικονομική κατάσταση είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια εσείς κάνατε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι στην υγεία δεν είχαν τη δυνατότητα και γιατί λόγω της ώρας οι περισσότεροι βρίσκονται σε πόστα τα οποία δεν είναι σε γραφείο.
2: Είναι ώρα αυτή, δηλαδή μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να αφήσει τη ΜΕΘ, να αφήσει τα υπήγοντα τους ασθενείς ή να αφήσει, ξέρω εγώ, χειρουργία και τα λοιπά και να στηθεί πάνω στο κομπιούτερ για να κάνει αίτηση.
0: Ναι.
1: Κάθε πότε δίνονται αυτά τα δάνεια, κύριε Γιαννάκο?
2: Όποτε αποφασίζει το Πτωχικό Ταμείο. Χρήματα δικά μας είναι, αλλά αυτοί αποφασίζουν.
0: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, την προηγούμενη φορά ήταν πότε, πριν 6 μήνες, ένα χρόνο, πότε?
2: Περίπου, ναι, περίπου πριν από 6 μήνες.
1: Πριν από 6 μήνες.
2: Τώρα σε ένα χρόνο πάλι. Αν είμαστε τυχεροί.
0: Σε ένα χρόνο, γιατί σε ένα εξάμηνο. Αλλά θα έχει εκλογέ.
2: Θα πούμε εμεί στου ασθενεί να μην αρρωστήσουν εκείνη τη μέρα για να μπορούμε να κάνουμε αίτηση.
0: Μπορείτε να ζητήσετε να το κάνουν με στην ώρα. Τι
2: είναι αστεία πράγματα.
0: Κάτι έχετε γράψει. 350 ευρώ λέει θα πάρετε σε ένα χρόνο.
2: Ο πρωθυπουργό είπε. Ουσιαστικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε το καλάθι για εσά, δεν είχε.
2: Είναι 500 ευρώ θα πάρουμε δώρο σε 15 μήνες. Άρα καθαρά 350.
0: Α, τα 500 είναι μεικτά.
2: Βέβαια,
0: μεικτά. Μεικτά, 350. Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό το εξαντλήσατε στις εκπομπές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχα μία αίσθηση. Ναι.
1: Όχι, μην έχεις τέτοια αίσθηση. Συγγνώμη, δεν παρακαλώ.
0: Σε το σύνομαι.
2: Λοιπόν, και είναι περίπου 30 ευρώ από την αύξηση του κατοικίου θα πάρουμε τον Απρίλιο. Δηλαδή, ένα ευρώ την πέρα. Ένας υγειονομικός νεοδιόριστος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης παίρνει 860 ευρώ. Ο βοηθός νοσηλευτή 768. Ο τραυματιογράφος 708 ευρώ τη μήνα. Ελπέστε μου, εσείς. Και ο τραυματέας που λέει, μπόρεσε ή ο νοσηλευτής να κάνει αίτηση. Γιατί και τους ασθενείς εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Το τώρα δηλαδή μπορεί να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα αυτή η μισθή. Ξέρετε, οι δημόσιοι υπαλλήλοι πια θυμίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους των ελληνικών ταινιών του 50 και του 60. Θυμηθείτε μια ταινία που η Βασιλιάδο, η θεία από το Σικάγο, έψαχνε γαμπούρους για τις ανιψές και όταν βρήκε έναν δημόσιο υπάλληλο του είπε πήγαινε να σώσεις κανέναν άλλον και άφησε εμάς. Αυτό δείχνει δηλαδή τότε τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου στην κοινωνία.
0: Ναι.
2: Εκεί πάμε.
0: Ναι, κύριε Γιαννάκο, τώρα μια που σας έχουμε, να ρωτήσω κάτι. Ένας νοσηλευτής ή ένας τραυματιοφορέας με τι περίπου σύνταξη, με τι ποσό, με τι ποσό βγαίνει σε σύνταξη?
2: Εντάξει, η σύνταξη είναι άλλο. Δηλαδή βγαίνει με τις αποδοχές από το 2002 και μετά. Όταν, δηλαδή η σύνταξη του είναι με πόσα χρόνια υπηρεσίας, ας πούμε.
0: Με 40.
2: Με 40 χρόνια είναι 1100 στον τραυματιοφορέα και 1300 περίπου στον νοσηλευτή.
0: Αυτά είναι μεικτά.
2: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί επειδή χθες είχαμε ένα θέμα και με τους ακροατές και με ανθρώπους που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι υπάρχουν και ειδικότητες που δουλεύουν σκληρά
2: όταν
0: 40 χρόνια.
2: Όταν παίρνεις χαμηλό μισθό, μόνο η εθνική είναι η ίδια σύνταξη.
0: Ναι.
2: Η ανταποδοτική σύνταξη είναι η
0: διαμορφώνεται ναι, με βάση προφανώς. Ναι. Ναι.
1: Γνωρίζετε, κύριε Γιαννάκο, πόσες αιτήσεις γίνανε για το συγκεκριμένο δάνειο?
2: Δεν έχω τον αριθμό, αλλά κάλυψαν όμως τον αριθμό των δανείων περίπου τα 6 εκατομμύρια.
0: Περίπου
2: γιατί κάποιοι μπορεί να ζήτησαν, έναν μισθό, άλλοι να ζήτησαν
1: δύο ή άλλοι τρεις. Ναι,
2: οπότε... Αλλά καλύφθηκαν τα 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Περίπου τι ύψους είναι τα δάνεια που δίνονται? Φαντάζομαι ότι θα είναι χαμηλά.
2: Μέχρι τρία. Μέχρι
0: 3.000. Είναι μικρά. Α, οπότε είναι πολλά τα δάνεια. Ναι.
2: Είναι από 1.000 ευρώ δηλαδή, από ένα μισθό μέχρι 3.000-3.500.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκο.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.

0: Αν, λέω αν, πήρανε όλοι, δηλαδή το πάω τώρα πολύ από 3.000.
1: Με 40 χρόνια είναι 1.100 στον τραυματιοφορέα και 1.300 περίπου στον νοσηλευτή.
0: Αυτά είναι μεικτά.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί επειδή χθες είχαμε ένα θέμα και με τους ακροατές και με ανθρώπους που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι υπάρχουν και ειδικότητες που δουλεύουν σκληρά
1: όταν
0: 40 χρόνια.
1: Όταν δεν είσαι χαμηλό μισθό, μόνο η εθνική είναι η ίδια σύνταξη.
0: Ναι.
1: Η ανταποδοτική σύνταξη είναι.
0: Διαμορφώνεται, ναι, με βάση προφανώς. Ναι.
2: Γνωρίζετε, κύριε Γιαννάκο, πόσες αιτήσεις γίνανε για το συγκεκριμένο δάνειο?
1: Δεν έχω τον αριθμό, αλλά κάλυψαν όμως τον αριθμό των δανείων. Περίπου τα 6 εκατομμύρια.
0: Περίπου
1: κάποιοι μπορεί να ζήτησαν, έναν μισθό, άλλοι να ζήτησαν
2: δύο ή άλλοι τρεις. Ναι,
1: οπότε. Αλλά καλύφθηκαν τα 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Περίπου τι ύψους είναι τα δάνεια που δίνονται? Φαντάζομαι ότι είναι χαμηλά.
1: Μέχρι τρεις χιλιάδες.
0: Είναι μικρά. Οπότε είναι πολλά τα δάνεια. Ναι.
1: Είναι από 1.000 ευρώ δηλαδή, από ένα μισθό μέχρι 3-3.500.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκο.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.

0: Ναι.
1: Γνωρίζετε, κύριε Γιαννάκο, πόσες αιτήσεις γίνανε για το συγκεκριμένο δάνειο?
2: Δεν έχω τον αριθμό, αλλά κάλυψαν όμως τον αριθμό των δανείων. Περίπου τα 6 εκατομμύρια.
0: Περίπου
2: πότε. Κάποιοι μπορεί να ζήτησαν, έναν μισθό, άλλοι να ζήτησαν
1: δύο ή άλλοι τρεις. Ναι,
2: οπότε. Αλλά καλύφθηκαν τα 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Περίπου τι, τι ύψους είναι τα δάνεια που δίνονται?
2: Φαντάζομαι ότι είναι χαμηλά. Μέχρι
0: 3.000. Είναι μικρά. Α, οπότε είναι πολλά τα δάνεια. Ναι.
2: Είναι από 1.000 ευρώ, δηλαδή από ένα μισθό.
0: 3.000. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκου.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.

0: Αν, λέω αν, πήρανε όλοι, δηλαδή το πάω τώρα πολύ από 3 χιλιάρικα, το maximum, πήρανε δάνειο 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Δημόσιοι υπάλληλοι. Αν πάμε στο υψηλότερο.
0: Στο υψηλότερο,
1: να,
0: ναι. Αν πάμε τώρα, να πάμε στο μέσο όρο, στο 3.000-4.000.
1: Ναι.
0: Στα 1.500.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε μια τάξη μεγέθους.
0: Και αν πήρανε 6.000, αν πήρανε από 1.000. Εντάξει, τώρα χοντρικά είναι βέβαια όλα αυτά.
1: Έτσι. Περίπου όμως αυτά πρέπει να είναι τα νούμερα.
0: Ναι, φαντάζομαι δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάνω από 6.000 άτομα που πήρανε δάνειο, αν υποθέσουμε ότι όλοι πήρανε 1.000. Αν πήρανε τώρα και λιγότερα, μπορεί να είναι και περισσότεροι.
1: Ναι. Χοντρικά όμως εκεί είμαστε.
0: Χοντρικά, ναι, νομίζω ότι είμαστε εκεί.
1: Λοιπόν, μετά τις 10 θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που συζήτησαμε ακροθυγώς και χθες λιγάκι.
0: Να,
1: και
0: μέσος...
1: ήταν και μηνύματα δικά σας. Ναι,
0: περίμενε. Ο μέσος λέει μισθός των δημοσίων υπαλλήλων, λέει εδώ ο Κυριάκος, είναι 1.400 με 1.800, ενώ με επιδόματα και προσαυξήσεις μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερα. Άρα λέει ψέμα ο κ. Γιαννάκος. Έτσι δεν είναι. Δεν λέει αλήθεια.
1: Ναι, τώρα τι να.
0: Δεν γίνεται όμως. Μισό λεπτό. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αν ο νοσηλευτής, ο μέσος μισθός του νοσηλευτή είναι 1.400 με 1.800.
1: Ο κύριος Γιαννάκος είπε για το ύψος των συντάξεων. Ναι. Έτσι. Ότι του τραυματιοφορέα είναι 1.100 μεικτά και του νοσηλευτή είναι 1.300 μεικτά. Αυτό είπε.
0: Το έτσι. Οποίο σημαίνει γύρω στα 900 και γύρω στα 1.000 κάτι.
1: Ναι. Εδώ ο Κυριάκος αναφέρεται στο μέσο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι. Άλλο. Λοιπόν.
0: Έλα, πες. Πες γιατί θα λοιπόν. Πάω στο Star Trek τώρα, άμα πες συνεπιδείς.
1: Εντάξει.
0: Έτοιμος είμαι.
1: Θα πούμε και για το Star Trek. Star Trek. Mm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αναφερθήκαμε και χθες και με αφορμή και δικά σας μηνύματα, στείλατε και εσείς αρκετά μηνύματα, σε σχέση με αυτή την διεθνή έρευνα, την τακτική διεθνή έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο, της PISA, του ΩΣΑ, που δείχνουν καταρχάς τα στοιχεία μια διεθνή υποχώρηση των επιδόσεων των 15χρονων εκεί χοντρικά ηλικία μαθητών και τη θέση της Ελλάδας αυτό, η οποία Ελλάδα έχει τα προβλήματά της και στα μαθηματικά αλλά και στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές
0: δεν έμεινε τίποτα άλλο
1: επιστήμες, εκεί γίνονται οι έρευνες,
0: γλώσσα, πράξεις, ναι. Φυσικές επιστήμες, ναι. Τι άλλο έχει μείνει?
1: Κοίταξε, θα σου πω,
0: η
1: έρευνα η συγκεκριμένη κάνει μια καταγραφή γενικότερη. Με ρωτάς για τα θετικά, λοιπόν, εντάξει, να σου πω για τα θετικά. Ας πούμε το κινητό τηλέφωνο.
0: Ότι
1: η χρήση κάνει ελάχιστη, λέει, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
0: Αφού είχε απαγορευτεί.
1: Είχα 7, κάνουμε όμως ελάχιστη. Σου λέω ότι απαντήσαν.
0: Κάνουν ελάχιστη γιατί είχε απαγορευτεί.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να είναι μηδενική.
1: Μηδενική, κανονικά. Για το σχολικό περιβάλλον, έτσι, ότι είναι θετική, αποτιμούν θετικά το σχολικό περιβάλλον και τα λοιπά. Αλλά στο μαθησιακό κομμάτι.
0: Τι σημαίνει αποτιμούν θετικά το σχολικό περιβάλλον?
1: Σημαίνει ότι.
0: Ότι του αρέσουν οι πικροδάφνες που έχει γύρω-γύρω το.
1: Έλα
0: το σχολείο.
1: Τώρα και εσύ, τι, τι,
0: τι, τι σημαίνει.
1: Σημαίνει. Και μπορεί να σου κάνει εντύπωση αυτό, αλλά το καταγράφει η έρευνα ότι

0: Τα παιδιά δηλώνουν ότι έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα στο σχολείο. Και αυτό είναι από τα θετικά, γιατί σε άλλες χώρες οι μαθητές δεν έχουν αυτό το ποσοστό, υψηλό ποσοστό αισθήματος ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον.
1: Οι άλλοι οι μαθητές.
0: Είναι γενικά πεσμένες οι επιδόσεις έτσι, και στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι. Επίσης συμμετείχαν αρκετά οι Έλληνες στην έρευνα, έχουμε να πούμε. Λοιπόν, άρα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, να μας πει και εκείνος στην πράξη και στην τάξη τη σχολική τι αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, τι βλέπουν. Και θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή σε σχέση με το θέμα αυτό. Έτσι. Να μας πείτε δηλαδή ποια είναι η δική σας η γνώμη, ποια είναι η δική σας η... και βιωματική κιόλας γνώμη σε σχέση με το
1: για το ζήτημα, τι γίνεται στη σχολεία.
0: Για το ζήτημα αυτό, γιατί είναι το μαθησιακό κομμάτι. Γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν μαθηματικά, γιατί τα παιδιά δεν κατανοούν το κείμενο πλήρως. Έτσι. Και γιατί βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό επίπεδο επάρκειας σε σχέση με τις φυσικές επιστήμες.
1: Ναι. Διαβάζω το αεροπλάνο που μετέφερε. Άσχετο, αλλά το διαβάζω. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγίας, παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόν κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία, το αποκάλυψε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκάρ Στόρε. Προλίγου. Ο Ζελένσκι βέβαια ήταν κανονικά στην κηδεία, δεν τον χτύπησε τον ντρόν. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι σπέκουλα παίζει, έτσι.
0: Καλά. Εννοείται. Φυσικά.
1: Παραλίγο να.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Αλλά δεν...
0: φυσικά.
1: Μπορώ να σου πω και τι ήταν το ντρόν.
0: Για πες. Ρώσκο. Έλα τώρα. Μη μου το πεις.
1: Έκανα το. Παρδάλη λέει δεν το έχεις με τα νούμερα καθόλου. Γιατί σου είπα εγώ χθες 1300 σύνταξη νοσηλευτές που σημαίνει τα 900 ανταποδοτικά και 400 εθνική. Που σημαίνει ότι έπαιρνε 1800 ευρώ μισθό. 800 είπα ότι μπαίνανε με 800. Εντάξει, πλούσιοι, πλούτος, τρελός. Ναι, έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό η αποτίμηση των μέτρων, των κυβερνητικών μέτρων είναι, πες το, θριαμβευτική. Διάγει θρίαμβο. Δεν ξέρω, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασε το Star, μπορεί αύριο να βγει μια άλλη που να λέει άλλα πράγματα. Γενικώς πάντως η πρώτη εικόνα, φαντάζομαι οι του Σταρ πήγανε και πιάσαν όλους τους Σιριζέους και τους Κουκουέδες.
0: Λογικά. Μάλλον.
1: Λοιπόν, άρα ναι. Μάξι. Υπό αυτό το πρίσμα, σωστά. Είναι και που πας να κάνεις ερωτήσεις. Α, με πήρανε σήμερα και έκανα και.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ναι.
0: Τι, για κόμματα, για τα...
1: Όχι,
0: γενικά.
1: Ναι, δεν ρωτούσαν όμως τι ακούτε. Τα περιοδικά τους ενδιαφέραν πιο πολύ. Δηλαδή, ακούτε ραδιόφωνο, ναι. Βλέπετε τηλεόραση, είναι πόση ώρα και τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Ποιος είναι ο κύριος του σπιτιού, του νοικοκυριού κτλ. Έραμα τώρα, δεν έχει σημασία.
0: Τι είπες για τον κύριο του σπιτιού και του νοικοκυριού.
1: Είναι γνωστά αυτά σε ένα σπίτι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ηλικίες κτλ. Δεν ρώτησε επάγγελμα. Μάλλον ρώτησε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Οπότε
0: εντάξει.
1: Γιατί ωραία, αν ρώταγε επάγγελμα δεν θα μπορούσε. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ καλό στα ψέματα. Όχι, όταν θέλω είμαι. Λοιπόν, να τα λέμε κι αυτά. Τι άλλο, ναι. Διαβάζετε. Α, εκεί που τον τρέλα να μου λέει, διαβάζετε, μου λέει εφημερίδες. Του λέω ναι. Μπα. Τι μπα.
0: Είπε μπα.
1: Ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. Λέει μπα. Ναι, λέω ναι. Μου λέει πόσε φορέ την εβδομάδα. Του λέω μία. Μου λέει δηλαδή, του λέω την Κυριακή. Μέρα, του λέω την Κυριακή. Και πόσε ώρε μου λέει διαβάζετε. Ένα τέταρτο, μισή ώρα, του λέω 6 ώρε.
0: 6 ώρε.
1: Το ξέχανα.
0: Έτσι. Και τι είπε εκεί.
1: Το ξέχανα. Μου λέει 6 ώρε, μου λέει, του λέω Κυριακάτικη εφημερίδα. Πώ αλλιώ δεν γίνεται, του λέω διαφορετικά.
0: Έτσι. Του έκανε εντύπωση.
1: Το τελείωσα.
0: Το τελείωσε. Δεν το περίμενα. Γονάτισε. Αυτό να το ακούσει.
1: Γονάτισε. Σου λέει, εδώ έχουμε ένα βλαμμένο, δεν είναι. Δηλαδή πάει η έρευνα, πάει πισέκι. Λοιπόν, και μετά, ναι, μου λέει, διαβάζετε περιοδικά. Άρχισε να μου λέει περιοδικά εφημερίδων, το απάντησα εγώ, γιατί είχε Real και άλλα δύο. Είχε περιοδικά 4 εφημερίδων. Το είπα εγώ για τη Real. Δεν διαβάζετε, μου λέει άλλο. Τι λέτε, δεν με ρωτήσατε, δεν σα απάντησα.
0: Όχι, δεν διαβάζω άλλο.
1: Δεν σα απάντησα. Τι θα το κάνουμε. Για ραδιόφωνο δεν με άκουσα, δεν ρώτησε τι ακούω, ούτε τη τηλεόραση βλέπω, απλά μόνο αυτό. ίντερνετ κτλ. Οπτικές ίνες, πόσο πληρώνεται, αν διάφορα τέτοια. Και μετά μου λέει, από το 1 μου λέει μέχρι το 5, πόσο αισιόδοξος ή πόσο απεσιόδοξος είστε, πόσο απεσιόδοξος μάλλον ξεκίνησε ή πόσο αισιόδοξος είστε για την πορεία της χώρας. Το απάντησα, δεν από ό,τι απάντησα. Από το 1 μέχρι το 5, πόσο πιστεύετε ότι η χώρα πάει καλά ή δεν πιστεύετε, ή πόσο δεν πιστεύετε ότι πάει καλά ή πιστεύετε ότι πάει καλά. Το απάντησα, δεν σου λέω τι. Απλά γυρνάει και μου κάνει στο έλεος του Θεού.
0: Σου είπε ο άνθρωπος, ναι. Έκανε και σχόλιο.
1: Ναι, και του λέω, ο Θεός του λέω δεν ασχολείται.
0: Έτσι. Τώρα όμως μόλις μας αποκάλυψες τι απάντησες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Δεν αποκάλυψε, είπα τι μου είπε.
0: Ναι. Αυτονόητο.
1: Εντάξει,
0: πράγματα.
1: Δεν έχει να κάνει. Είπα τι μου είπε. Εγώ δεν είπα τι είπα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εξάλλου είπα ότι αν θέλω μπορώ να είμαι καλός ψεύτης. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, θα σου πάρω την ατάκα τώρα. 10 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Ευχαρίστω.
0: Δεν είναι 11. Έτσι. Στο 10 και 10. Mm. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας των Καθηγητών. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαβέα και κύριε Παραδέλη.
1: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνου.
0: Και σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για την Πίζα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγαίνουν από αυτή την έρευνα, και για την Ευρώπη γενικότερα, αλλά έχουν ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν κάποιος ακούει, για παράδειγμα, ότι σχεδόν οι μισοί μαθητές βρίσκονται κάτω από τη βάση στα μαθηματικά, ή το 44% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα κείμενο ή ένα δοκίμιο, αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, όντως τα αποτελέσματα είναι ενισχυτικά για τη χώρα μας, να το πάρουμε παγκοσμίως. Είναι άλλες χώρες να ασχοληθούν με αυτό. Ας πάρουμε τη δικιά μας την χώρα. Υπάρχει όμως μια παθογένεια την οποία δεν την έχουμε δει τόσα χρόνια. Δηλαδή, το δικό μας το σύστημα είναι καθαρά, που μπορώ να σας πω, πολύ ενισχυτικό, δίνει μεγάλη εξειδίκευση στην γνώση, προσφέρει πάρα πολύ γνώση, και η Πίζα είναι ένας τρόπος εξέτασης που μένει περισσότερο, δεν αξιολογεί περισσότερο τις γνώσεις ή την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών και των γνώσεων, αλλά περισσότερο στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην καθημερινότητα. Ακόμα και την κατανόηση, αλλά και τα μαθηματικά. Δηλαδή, δεν σου λέει να λύσεις μια άσκηση μαθηματικών ή άλλων θετικών επιστημονών της φυσικής, αλλά ένα γεγονός, ένα φυσικό γεγονός ή μια μαθηματική εξίσωση που μας χρησιμεύει στην πρακτική μας, στην καθημερινότητα.
0: Δηλαδή, αν επιχειρούσαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε τα μαθηματικά, πόσο χρήσιμα είναι στην καθημερινότητα.
2: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη γλώσσα που λέγαμε. Mm-hmm. Σου λέει, μένεις στην Καλυθέα και θέλεις να πας στην Ελαγιώτισσα. Πώς θα πας? Βάζει το μυαλό του παιδιού να σκεφτεί το μετρό, τις τάσεις που θα κατέβει, που θα ανέβει. Υδρογόνο, δύο, οξυγόνο. Πού μας χρησιμεύει, γιατί δεν υπάρχει στο διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, απλά καθημερινά, που εμείς σαν εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αυτά τα παραδείγματα δεν θα τα βρούμε σε κανένα σχολικό μας βιβλίο. Mm-hmm. Και εκεί έρχεται ότι θα πρέπει να παρέμβουμε, το οποίο δεν κάνουμε. Γι' αυτό το έλεγα από την αρχή, ότι είναι κάτι που το βλέπουμε χρόνια και δεν έχουμε παρέμβει σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Θέλουμε μαθητές να αποστηθίζουν τη γνώση. Θέλουμε μαθητές να τους δίνουμε υπερβολική γνώση. Να σας πω ένα παράδειγμα στην ιστορία. Μένουμε πάρα πολύ στην αποστήθηση, μένουμε πάρα πολύ στις ημερομηνίες, στις χρονολογίες. Δεν μένουμε όμως στην ουσία. Η Ελληνική Επανάσταση. Θα δείτε 1002 ημερομηνίες, πότε έγινε το Σύνταγμα, πότε υπογράφηκε, ποιος έκανε, πότε ήταν η μάχη των Δερβενακίων, πότε ξεκίνησε ο Κολοκοτρώνης. Μέσα σε μία σελίδα μπορεί να υπάρχουν και 50 και 60 ημερομηνίες. Mm-hmm. Τις οποίες καλούμε εμείς στο μαθητή μας να τις θυμάται όλες. Δεν μπορεί να τις θυμάται. Εμείς θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει ποια ήταν η Έλληνες Ελληνικής Επανάστασης, γιατί έγινε, πώς έγινε, και να αναπτύξουμε ένα διάλογο με τα γεγονότα. Κάτι που τα βιβλία μας δεν το κάνουν.
0: Άρα, κάτι θεωρείτε που... ότι εκεί είναι το πρόβλημα, είναι στα σχολικά βιβλία δηλαδή, ή στον τρόπο διδασκαλία?
2: Θέλει έναν εξυγχρονισμό στα αναλυτικά μας προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα για να εξυγχρονιστούν και να αλλάχθουν και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη των μαθητών μας. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που του κάνουμε είναι να του δίνουμε γνώση και πληροφορία μόνο. Θέλουμε να αναπτύξουμε την κριτική γνώση, την κριτική σκέψη του μαθητή μας. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε για να του δώσουμε και διεξόδους. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε και πολύ αυστηροί. Αν δεν θυμάται μια ημερομηνία, θα του βάλουμε λιγότερο βαθμό. Αν δεν θυμάται 3, 4, 5 ημερομηνίες, πιο λιγότερο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να τροποποιήσουμε και τον τρόπο. Ο πρώτος δρόμος στόχος είναι η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών. Πρέπει να εστιάσουμε στην κριτική σκέψη, να δώσουμε καθημερινά ζητήματα που μας χρησιμεύουν, να μειώσουμε την ύλη. Εμείς το λέμε ως ομοσπονδία, το λέμε συνέχεια. Θεωρούμε ότι βάζουμε τον καθηγητή και τον μαθητή πίσω από την ύλη. Πρέπει σαν και καλά να προλάβουμε αυτή την ύλη, πρέπει να την τελειώσουμε, πρέπει για να προχωρήσουμε, χωρίς να μένουμε στην ουσία αναφομίωσε ο μαθητής μας αυτή την ύλη της χρονιάς. Mm. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στην αφομίωση, όχι τόσο στο να τελειώσω την ύλη, να δώσω εξετάσεις, τεστ, ξανά τεστ, διαγωνίσματα, πόσες ημερομηνίες θυμάσαι, α, είσαι πολύ καλός γιατί θυμάσαι περισσότερες, ή δεν είσαι πολύ καλός γιατί δεν μπορεί να λύσει μια εξίσωση. Να μείνουμε περισσότερο σε ικανότητες που τις χρειάζεται να τις αναπτύξουμε. Mm-hmm. Και να πω και κάτι, τα παιδιά μας βάλλονται από τον υπολογιστή, από τα social media, από τις ιστοσελίδες που διαβάζουν καθημερινά, ενημερώνουν τα πάντα, δέχονται μια πληθώρα πληροφοριών. Εμείς θα πρέπει να το μάθουμε να επιλέγει, και αυτό είναι μάθηση και αυτό είναι σχολείο, να επιλέγει πώς θα ενημερωθεί, να επιλέγει τι πρέπει να τον χαροποιεί, να μην είναι με ένα τάμπλετ όλη μέρα μπροστά και μια οθόνη βλέποντας βιντεάκι στο TikTok με τις ώρες.
1: Κάπου διάβασα ότι η κυρία Φοντερ Λάιν προωθεί τώρα ένα σχέδιο και για την πρόσβαση των παιδιών στα social media γενικώς.
2: Αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν το έχουμε εμείς αυτό, και καλά είναι να, γιατί ακούσαμε ας πούμε και τους πολιτικούς να λένε ότι θέλουν να απαγορεύσουν, και καλό είναι, είναι ένα βήμα αυτό, το ζήτημα της απαγόρευσης, σαν απαγόρευση, απλά του ελέγχου.
1: Να σας ρωτήσω όμως τώρα κάτι, κύριε Κωνσταντίνου. Ωραία, το βιβλίο λοιπόν λέει ημερομηνίες κτλ. Ο εκπαιδευτικός γιατί δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτό? Παιδιά, μην ασχολείστε με τις ημερομηνίες, η ουσία.
2: Γιατί πρέπει να τελειώσει την ύλη.
1: Την ύλη μπορεί να την τελειώσει με τον τρόπο.
2: Όταν έρχονται οι οδηγίες στην αρχή της χρονιάς.
0: Πρέπει να εξεταστεί στα συγκεκριμένα αυτό που λέει, δηλαδή ο Μανώλης. Πρέπει να εξεταστεί στις ημερομηνίες, ας πούμε, σε αυτή τη γνώση.
1: Εντάξει, και άμα δεν θυμάσαι την ημερομηνία, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά να ξέρεις τι έγινε, είναι σημαντικό.
2: Βέβαια, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Μα αν αφήσουμε ελεύθερο και τον καθηγητή να αυτενεργήσει και να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να ξέρετε τι θα το κάνει. Και ένας δείκτης μέτρησης ήταν και το εξής, ότι νιώθετε ότι ο εκπαιδευτικός σας βοηθάει στην σχολική σας ζωή με νέες παιδαγωγικές μεθόδους, νέα διδακτικά, και εκεί πάλι κάτω από τη βάση παίρνουμε. Και παίρνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, γιατί λένε οι μαθητές μας ότι όχι, μας βοηθάνε. Άρα λέμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι, χρειάζεται αυτό που λέγαμε πάντα, χρειάζεται ο νέος εκπαιδευτικός και ο παλιός εκπαιδευτικός να ενημερωθεί για νέες μεθόδους παιδαγωγικές, για νέες διδακτικές μεθόδους, για να μπορέσει να του το διδάξει καλύτερα. Δηλαδή ο κάθε δείκτης δείχνει κάτι. Απλά δεν πρέπει να μένουμε πάντα στους δείκτες και να το θυμόμαστε μόνο μια εβδομάδα ή ένα μήνα αφότου υπάρξουν τα αποτελέσματα. Αν αναπαρέμβουμε, αυτό που έλεγα από την αρχή, δεν έχουμε παρέμβει. Έχουμε δει τόσα χρόνια αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα και δεν έχουμε παρέμβει ουσιαστικά για να αλλάξουμε την καθημερινότητα ακόμη και του σχολείου, αλλά και την δυνατότητα μάθησης και διεξόδους άλλους μάθησης.
1: Να ρωτήσω, κύριε Κωνσταντίνου, εσύ η ΟΛΜΕ είχε εξαγγείλει κινητοποιήσεις όταν γίνονται εξετάσεις τύπου ΠΙΖΑ? Δηλαδή, γιατί βλέπω εδώ ότι είχε βγάλει η ΟΛΜΕ μια ανακοίνωση απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίησης και υποβάθμισης των δημόσιων σχολείων.
2: Εμείς θεωρούσαμε πάντα ότι αυτοί οι δείκτες, αν δεν κάτσουμε κάτω να τους μελετήσουμε και δεν δώσουμε έμφαση ή στα αποτελέσματα ή ουσιαστικά να αλλάξουμε σαν αυτές τις αλλαγές που ανέφερα πριν, δεν έχει λόγο να γίνεται πλέον. Αυτό λέμε εμείς. Ότι ή θα παρέμβουμε ή θα το αφήσουμε και ουσιαστικά θα κάνουμε μια κριτική γιατί είχαμε πάλι αρνητικά αποτελέσματα. Μα αρνητικά αποτελέσματα θα συνεχίσουμε να έχουμε αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο της μάθησης, την καθημερινότητα του σχολείου.
1: Ναι. Εντάχει τώρα, γιατί σε δύο μέρες ανοίγουν και τα σχολεία. Είμαστε εντάξει, εκπαιδευτικό προσωπικό, συνοδοί, βοηθοί, ειδικές, πώς το λένε, τμήματα ένταξης, ειδικοί εκπαιδευτικοί, όλα εντάξει στη θέση τους?
2: Εντάξει δεν είναι. Μιλάμε πάλι για μεγάλους αριθμούς αναπληρωτών, και η μεγάλη αριθμή των αναπληρωτών είναι γιατί για μια δεκαετία, για 11 χρόνια συγκεκριμένα, δεν είχαμε μόνιμους διορισμούς, ούτε έναν. Έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες κενά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αποχωρούσαν οι συνάδελφοί μας από την εκπαίδευση με τη συνταξιοδότηση. Δεν έχουν αντικατασταθεί όλοι αυτοί που έχουν φύγει, με αποτέλεσμα να μιλάμε για 45 και για 50.000 κενά. Είχαμε όμως 5.000 μόνιμους διορισμούς αυτή τη χρονιά. Είχαμε
1: τώρα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν και άλλες τώρα.
2: Λείπουν άλλοι 10 με 15.000.
1: Ναι, αφήστε τι λείπουν. Λέω, αν θα γίνουν και άλλοι διορισμοί τώρα.
2: Το Υπουργείο μας είπε ότι στο τέλος του μήνα, στο τέλος Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν άλλοι 6.000
0: αναπληρωτές.
1: Τι θες τώρα, κανονικούς διορισμούς.
2: Όχι, κανονικούς διορισμούς, όχι άλλοι φέτος. Περιμέναμε και
1: πραγματικά, δηλαδή.
0: Με μάλωσε, κύριε Κωνσταντίνου. Μου λέει,
1: μα το είπε, κύριε Κωνσταντίνου, το είπε με ένα. Αναπληρωτές. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει τους διορισμούς. Γίνονται. Συλλήβουν επίσης. Χαμός γίνεται.
0: Ανθρώα.
1: Εδώ έχει αναπληρωτές.
2: Το πρόβλημα, βέβαια, που αντιμετωπίζουν αυτοί οι 35.000 που πήγαν. Ένα μεγάλο, τεράστιο αριθμό αυτών. Μέσα σε 10 μέρες να μετακινούνται από τις μόνιμες κατοικίες τους.
1: Το γνωστό θέμα, ναι.
2: Εκπαιδευτικοί.
1: Ναι.
2: Να μην βρίσκουν κατοικίες, να τους βάζουν μέσα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και να τους βγάζουν τέλος Μαΐου. Τα ενίκια να είναι. Να σας πω, έκανα μια μικρή έρευνα μόνος μου, ας πούμε. Στις Κυκλάδες δεν υπάρχει σπίτι κάτω από 400 και 450 ευρώ. Στην Κρήτη το ίδιο. Όταν παίρνει ένας νεοδιοριζόμενος 880, φανταστείτε ότι θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον τα μισά στο ενίκιο. Αν δεν ενισχυθεί από την οικογένειά του, δεν μπορεί να, να διοριστεί και να πάει. Να υποστηρίξει δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα και το ελληνικό σχολείο. Πρέπει να, πρέπει να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό, γιατί στηρίζει το ελληνικό δημόσιο σχολείο.
1: Έχετε μετρήσει, κύριε Κωνσταντίνο, έχει υπολογίσει όλοι με πόσοι αναπληρωτές βγαίνουν ως αναπληρωτές στη σύνταξη?
2: Σε αναπληρωτές έχουμε τα τελευταία χρόνια κάποιες δεκάδες, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν καταφέρει να μονιμοποιηθούν ποτέ.
1: Απίστευτο. Και βγαίνουν στη σύνταξη αναπληρωτές, ε.
2: Μάλιστα.
1: Φοβερό. Φοβερό. Ναι. Αυτό γίνεται πουθενά αλλού? Είναι, δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς θα το διαφημίσουμε?
2: Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχει η έννοια του αναπληρωτή. Αλλά εκεί, όχι, εκεί καλύπτουν μόνο ασθένειες, εγκυμοσύνες,
1: έξαφες
2: γεγονότα. Εκεί μιλάμε για πολύ μικρό
0: αριθμό. Άρα όχι ανάγκες κανονικές, πάγιες, τακτικές.
1: Δεν το σου λέει στη σύνταξη αναπληρωτή.
2: Αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο να καλύπτει ο αναπληρωτής πάγιες ανάγκες. Και δεν μιλάω για πάγιες ανάγκες μιας, δυο, τρεις χρονιάς. Μιλάμε για πάγιες ανάγκες 20ετίας, 30ετίας. Γι' αυτό και στο τέλος βγαίνει στη σύνταξη. Γιατί δεν έχει κατορθώσει να μονιμοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ για το
1: καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Για σας καλή σχολική χρονιά.
1: Αμήν, αμήν, βεβαίως. Αν κάναμε ένα αίτημα στο Guinness.
0: Ναι.
1: Για να καταγράψει, ας πούμε, τη χώρα, την Ελλάδα ως τη μοναδική χώρα στην οποία ένας αναπληρωτής μπαίνει αναπληρωτής και παίρνει σύνταξη ως αναπληρωτής. Πιστεύεις θα γινόμασταν αρκετά ρεζίλοι?
0: Διάσημοι θα γινόμασταν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, θα γίνει αρκετά ρεζίλοι.
0: Ναι,
1: θα
0: γινόμασταν. Ναι, ναι.
1: Γιατί κοίτα να δεις, είναι ένα ρεκόρ. Αν δεν υπάρχει άλλη χώρα. Αυτό θέλει βέβαια μια έρευνα, μια μελέτη.
0: Αλλά
1: αν δεν υπάρχει άλλη χώρα. Αν δεν υπάρχει άλλη χώρα, είναι ρεκόρ Guinness.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξέρεις δεν έρχεται από μόνο του, το καλείς. Αλλά το ερώτημα είναι ότι το καλείς για ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή θα γίνεις αρκετά ρεζίλη ή δεν αρκεί.
0: Ή ας μην το συζητήσουμε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Ας μην το πούμε καλύτερα.
1: Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι αφορά όλες τις κυβερνήσεις προφανώς.
0: Μα καλά, η ιστορία των αναπληρωτών εννοείται. Ο Ρωμής ή τους θυμάσαι, ναι. Έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: μια παθογένεια, αυτό κι αν είναι
1: και
0: μια παθογένεια.
1: Τι είναι τώρα,
0: χρόνια.
1: Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί, τι είναι, έκαναν καμία σοβαρή δουλειά.
0: Σιγά.
1: Και μετά, άμα δεν πάει, δεν είχε καλούς δασκάλους, δεν είχε καλούς καθηγητές. Ναι. Καλέσατε, λέει, να μας μιλήσουν αυτοί που είναι μέρος του προβλήματος της ποιότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, λέει ο κύριος Κυριάκος. Κύριε Κυριάκο, ποιος να μας μιλήσει? Δηλαδή, αν δεν μιλήσει αυτός που κάθεται απέναντι στα παιδιά ή αυτή που κάθεται απέναντι στα παιδιά, ποιον να φωνάξουμε, τον υπουργό? Ποιον?
0: Μέρος του προβλήματος, όταν λέμε, επίσης, τι εννοούμε?
1: Ότι φταίνε για την ποιότητα της εκπαίδευσης στην εκπαίδευση. Το άλλο μέρος ποιο είναι? Δηλαδή η εκπαιδευτική, ας πούμε, είναι το ένα μέρος του προβλήματος της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η άλλη, το άλλο μέρος ποιο είναι?
0: Πολύ ωραία ερώτηση, Μανώλη.
1: Γιατί αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος ποιο είναι? Έχει και δεύτερο και τρίτο μέρος, ή είναι μόνο η εκπαιδευτική μέρος του προβλήματος? Είναι το πρόβλημα, μάλλον. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν.
0: Α, μπορεί
1: μέρος.
0: Να είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι το πρόβλημα.
1: Ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να το έχει με έναν τρόπο μοναδικό. Ναι, λοιπόν, καλέσαμε να μας μιλήσουν αυτοί που είναι μέρος του προβλήματος της ποιότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι η απάντηση. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για το θέμα που μόλις συζητήσαμε βεβαίως, για την εκπαίδευση, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σε δύο μέρες. Φαντάζομαι όλο και κάποια ιστορία θα έχετε να μας πείτε, ναι, ενδιαφέρουσα. Από πέρσι, από φέτος, από σχολεία, ούτως ή άλλως κάθε χρόνο έχουμε. Μου στείλανε και ένα για τα κηλικία. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τις επόμενες ημέρες, ναι, ναι. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Ναι, και μπορούμε να το επικεντρώσουμε και σε αυτά τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Έτσι,
1: γιατί εγώ βεβαίως τελικώς δεν κατάλαβα. Διότι αλλιώς παρουσιάστηκε. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι δείκτες που δεν ανακοινώθηκαν.
0: Υπάρχουν και άλλοι δείκτες. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Που δεν ανακοινώθηκαν. Α, το κράτος είναι. Άρα, Κυριακό μου, οι επιλογές ήταν δύο. Να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς, που είναι οι πολλοί που βρίσκονται απέναντι από τα παιδιά, και να καλέσουμε και το κράτος που δεν έχει σταθεί ποτέ απέναντι στα παιδιά για να ασχοληθεί με τα προβλήματά τους. Απλά αλλάζει συστήματα ανά έτος, διετία, τριετία, ας πούμε, για το πώς θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια ή πώς θα λειτουργεί το σχολικό σύστημα. Άρα οι επιλογές μας ήταν συγκεκριμένες. Άρα γιατί γκρινιάζεις? Ή το ένα, με τον ένα θα συζητούσαμε, με τον άλλο.
0: Ένα, τα δύο είναι. Ναι.
1: Το σύνηθες πάντως είναι να συζητάς με αυτόν που είναι πιο κοντά στα παιδιά. Μην συζητήσουμε για το που είναι το κράτος. Το κράτος, έτσι δεν μιλάω, γιατί το κράτος γενικώς. Αυτά. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, που δυστυχώς ξαναγύρισε το κόμμα των Ναζί και των ρατσιστών, που θα ξανακαταστρέφουν μόνοι τα γερμανάκια. Τώρα και εσείς περνάτε τα δικά σας στη Γερμανία. Τι να σας πω. Λοιπόν, έτσι που λες με τα σχολεία. Να, έχει έρθει και ένα μήνυμα, το οποίο είναι, πρόσεξε τώρα. Δεν έχει σχέση. Το βλέπεις στα σπαμ?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Κίνδυνος για την υγεία, ζωή, μαθητή πρώτης δημοτικού με διαβήτη τύπου 1. Κατεπίγουσα ανάγκη για πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή. Έχει τηλέφωνο. Α, το πάρουμε, το κάνουμε αύριο θέμα. Τι γίνεται τώρα εκεί? Θα είναι, λέει, μόνο 7 ώρες εβδομαδιαίος νοσηλευτής. Κανονικά όταν υπάρχει διαβητικό παιδί, υπάρχει νοσηλευτής από τη στιγμή που ανοίγει το σχολείο μέχρι τη στιγμή που κλείνει το σχολείο.
0: Πρέπει να είναι εκεί ο νοσηλευτής.
1: Αποφασίσανε λοιπόν ότι εκεί στο συγκεκριμένο σχολείο, τα στοιχεία θα τα δώσουμε σε δεύτερο χρόνο, δεν χρειάζεται, μπορεί 7 ώρες την εβδομάδα. Αν συμβεί κάτι τις υπόλοιπες ώρες, εντάξει τώρα, εντάξει.
0: Τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει? Πώς θα καλυφθεί αυτό το παιδί? Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, έτσι?
1: Έχεις απαιτήσει πολλές. Καλά, από πριν, από πριν ήθελες διορισμούς. Εντάξει. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α' Αθήνας ότι θα υπάρχει σχολική νοσηλεύτρια για 7 ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για ένα δηλαδή πλήρες ωράριο. Σχεδόν. 8 ώρα δεν το πλήρες. Ας πούμε ότι είναι ένα πλήρες. Και θα μοιράζεται, λέει, το ωράριο σε δύο όμορα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία.
0: Και εδώ ρωτάνε ότι ποιος θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του παιδιού και τη διαχείριση τυχόν τέτοιων περιπτώσεων. Δηλαδή, σοβαρή υπογλυκημία, όταν η νοσηλεύτρια θα ασκεί τα καθήκοντά της σε άλλα σχολεία.
1: Δασκάλα.
0: Ποιος θα έχει την ευθύνη?
1: Ο δάσκαλος.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μελωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σου έχω είδηση μεγατόνων.
1: Εγώ σου έχω είδηση μεγατόνων. Εγώ η άσχετη με τα αθλητικά.
0: Κάνε εκπομπή μόνη σου τώρα.
1: Να το πούμε αυτό. Όχι, είναι μια στιγμή θριάμβου μου αυτή. Ότι μια είδηση αθλητική την αξιολόγησα σοβαρή. Εγώ η άσχετη. Πες μου, Μανώλη.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, θέλω να το πεις. Εσύ
0: όχι, όχι,
1: να το πεις.
0: Θα το πω.
1: Δεν θέλεις.
0: Δεν θέλω.
1: Ξέρεις, εγώ εντάξει είδα τον τίτλο, αλλά στην ανάλυση του υπάρχει ένα πρόβλημα από μένα.
0: Πες στην είδηση.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω την είδηση. Ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και έχει βγει και σχετική ανακοίνωση για το.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί βεβαίως ποιος θα αναλάβει. Έχει βγει και μια φωτογραφία με τα τρόπαια. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, thank you for everything. Οχ, οχ, οχ, οχ.
1: Ακούω βαθύ ένα στεναγμό.
0: Ε.
1: Ακούω βαθύ ένα στεναγμό.
0: Τι θες να κάνω τώρα.
1: Όχι, εντάξει, απλά. Τόσο πολύ.
0: Πριν 15-20 μέρες είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο και μένει και μένει. Και τώρα φεύγει. Τι θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα να δεις, κάθε πράγμα γίνεται πάντα για καλό στη ζωή. Mm-hmm. Αλλά καμιά φορά, ναι, δεν μπορώ, θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί και με τη Λίμπαρ, εντάξει, και, είναι ένα ιερό το τέμ για τον Ολυμπιακό, γιατί ναι, κερδίσαμε το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο. Κάναμε την πορεία που κάναμε. Είναι ένας άνθρωπος που είναι αυτός, αυτή η προσωπικότητα που είναι εκτός mm-hmm. ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Πολύ σεμνός, πολύ ιδιαίτερος, πολύ αγαπητός.
1: Γράφει εδώ στην ανακοίνωση ότι στο ποδόσφαιρο όμως όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτές οι ανακοινώσεις τώρα μεταξύ μας, όλες αυτές οι ανακοινώσεις κάτι τέτοια γράφουν. Mm-hmm. Εντάξει. Και έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού είναι, παρά το ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν εμφανίζεται όπως θα ήθελα εγώ που είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, είναι στενάχο. Τι άφησα πω τώρα, ότι χαίρομαι που φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, δεν χαίρομαι.
1: Αυτό ήταν κάτι που εσείς οι άνθρωποι που αγαπάτε την ομάδα ξέρατε ότι...
0: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω γιατί δεν κάθομαι να παρακολουθήσω, γιατί όταν παρακολουθώ στεναχωριέμαι και δεν θέλω, δεν υπάρχει λόγος. Έχω πάρα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να στεναχωρηθώ στη ζωή μου, και ένα από αυτά δεν θέλω να είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, θέλω να πω αν υπήρχε κάποια πληροφόρηση ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, ότι ήταν ένα ενδεχόμενο εν πάση περιπτώσει.
0: Είχε βγάλει μια ανακοίνωση η Θύρα 7, ανακοίνωση δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς. Τέλος πάντων, είχε στείλει ένα μήνυμα στο Μεντιλίμπαρ. Δεν παρακολούθησα καν τι έλεγε, δεν με αφορά κιόλας, γιατί δεν έχω σχέση και με τη Θύρα 7 και δεν με ενδιαφέρει. Και γενικώς οι οπαδοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πληρώνουν οι οπαδοί τον προπονητή και τους παίχτες. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, ο καθένας σας κρίνει. Είναι θαύμα λοιπόν, άντεξε τόσο καιρό άνθρωπος ανάμεσα σε τόσους γάβρους. Άσε μας δει άλλο μπλοκερ τώρα κι εσύ. Ναι, αλλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τώρα καλύψαμε βέβαια το μεγαλύτερο χρόνο με θέματα της που προέκυψαν, όπως η απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε ότι το θέμα των σχολείων και όποιος βεβαίως ακροατής επιθυμεί, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί λέει δεν φωνάζετε έναν εκπαιδευτικό που βρίσκεται στη Σουηδία, κάποιον που εργάζεται στο εξωτερικό παράδειγμα, να μας πούν ποιες είναι οι διαφορές και γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι τόσο υποδέστερο από το δικό μας.
1: Νομίζω ότι γνωρίζουμε ποια είναι τα.
0: Τους.
1: Ναι, νομίζω ναι, τα εκπαιδευτικά τα συστήματα. τα είναι γνωστά και είναι γνωστά και σε αυτούς που πρέπει να τα συγκρίνουν και να,
0: ας πούμε,
1: κάνουν βελτιώσεις.
0: Στις περισσότερες, στις περισσότερες λέω, δεν ξέρω σε όλες, δεν υπάρχει έννοια του φροντιστηρίου. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα μαθήματα διαβάζονται μέσα στο σχολείο και το παιδί φεύγει από το σχολείο έχοντας τελειώσει την ύλη της επόμενης ημέρας και ο χρόνος που το απομένει είναι χρόνος για δραστηριότητες αθλητικές ή μαθησίες, ό,τι τέλος πάντων θα επιλέξει με την οικογένειά του,
1: ναι,
0: ή για ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, και στο πλαίσιο του σχολείου επίσης ενταγμένη είναι και η ενισχυτική διδασκαλία και,
0: ναι. Ας πούμε αυτό που λέμε η στήριξη, τα τμήματα στήριξης και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχουν και λειτουργούν παντού και λειτουργούν σωστά χωρίς ελλείψεις και χωρίς να φτάνουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και να ζητούν οι γονείς παράλληλη στήριξη.
1: Ναι, και με έναν τρόπο αποδοτικό, δηλαδή ενταγμένο πλήρως στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι, πλήρως ενταγμένο, δηλαδή δεν λειτουργούν ως μία παράμετρος.
0: Ναι, αλλά ξεκινάμε από το βασικό. Δηλαδή ότι το παιδί πάει στο σχολείο και γνωρίζει ότι φεύγοντας από το σχολείο η διαδικασία έχει τελειώσει. Δεν θα τρέχω. Α, τι έχω. Έχω φροντιστήριο. Και μετά τι έχω. Έχω αγγλικά, ναι, και έχω μετά και κολύμβηση. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται μια τροχοπέδη στο λαιμό των παιδιών και γυρνάμε το βράδυ κατάκοπα από προπόνηση, ναι, φροντιστήριο.
1: Δεν ξέρω αν είναι και στην κουλτούρα μας όμως, Μανώλη, εμάς. Δηλαδή μήπως και οι γονείς και οι οικογένειες λιγάκι τα παιδιά τα πιέζουν παραπάνω στις δραστηριότητες ενώ τις εξωσχολικές. Δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα να σου πω ότι τα Ελληνόπουλα είναι τα παιδιά που παίρνουν πιο νωρίς lower απ' όλα. Μα έχει πιάσει δηλαδή μία μανία να τελειώσει, ας πούμε, το πρώτο επίπεδο της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
0: Πολύ κακό.
1: Στην πρώτη γυμνασίου. Γιατί?
0: Ναι, πράγμα πολύ κακό.
1: Για να πάρεις την πρώτη λυκείου το proficiency.
0: Κανονικά το lower πρέπει να το παίρνεις πρώτη λυκείου.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Έχει αλλάξει αυτό, ξέρεις. Όλα έχουν έρθει πιο νωρίς.
0: Στην Ελλάδα, όχι.
1: Στην Ελλάδα, ναι, αυτό λέω, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει και μια δική μας έτσι λιγάκι ευθύνη της οικογένειας. Στο πώς πιέζουμε μερικές φορές να γίνουν πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: γρήγορα.
0: Να σου πω όμως κάτι. Ωραία, υπάρχει και αυτό. Ο χρόνος, τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία μένουν παραπάνω στο σχολείο.
1: Το λοήμερο σχολείο.
0: Το λοήμερο, το οποίο λειτουργεί ορολογιακά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν λειτουργεί, δεν έχει καμία άλλη λειτουργικότητα.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει.
0: Έτσι είναι πάρκιν. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί μπορεί να διαβάσει μόνο του, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Mm-hmm. Ή μπορεί να κάθεται και να κοιτάει το ταβάνι. Ή μπορεί να... Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Το ολοήμερο θα ήταν μια χαρά αν μπορούσε να το αξιοποιήσει το κράτος, η πολιτεία, το σύστημα, να έχει εκπαιδευτικούς που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι ώρες του ολοήμερου να είναι ώρες που θα κάνουν την προετοιμασία της επόμενης ημέρας των εργασιών.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι, Μανώλη? Ξέρεις τι θυμάμαι? Πόσο ενθουσιωδώς είχε ανακοινωθεί το ολοήμερο σχολείο. Ήτανε πραγματικά ότι θα είχε το ένα, θα είχε το άλλο. Την πρώτη ώρα θα κάνουν αυτό, τη δεύτερη ώρα θα κάνουν το άλλο. Εικαστικά, χορούς, αθλητικά πράγματα, γλώσσες. Και αυτός στην πράξη ατόνισε τελείως. Γιατί ξέρεις και το ολοήμερο σχολείο, για να στηριχθεί χρειάζεται χρήματα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Στο δημοτικό είχαν πάρα πολλές δραστηριότητες. Στο σχολείο. Σκάκι, υπολογιστές, ρομποτική, χορό. Είχαν πολλά. Στο γυμνάσιο δεν είχαν τι.
1: Μα στο γυμνάσιο λειτουργεί ολοήμερο. Λειτουργεί στο δημοτικό.
0: Όχι, δεν μιλάω για το ολοήμερο. Μιλάω και σε επίπεδο δραστηριοτήτων.
1: Οι οποίες δραστηριότητες διοργανώνται από το Σύλλογο Γονέων.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι όμως μια πρωτοβουλία του Σύλλογου Γονέων.
0: Ναι, αλλά θέλει και την αρρωγή του σχολείου. Πολλά πράγματα.
1: Δεν είναι όμως παροχή του σχολείου.
0: Πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει.
1: Πάμε σε ένα break.
0: Άμα λέει δεν πάρουν lower, θα πεινάσουν, αυτό μεγαλύτερο ποσοστό θα γίνουν σερβιτόροι. Γιατί για να γίνει σερβιτόρο δεν πρέπει να ξέρει πώ θα σερβίρει.
1: Έτσι.
0: Άμα δεν ξέρεις,
1: βέβαια.
0: Πώς θα του μιλήσεις το άλλο.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δηλαδή, όπως είναι οι ξένες γλώσσες, για παράδειγμα, σε ένα υπερεντατικό, όχι να μην προφανώς και πρέπει να ξέρουν και να εκπαιδεύονται στις ξένες γλώσσες.
1: Ναι,
0: αλλά το υπερεντατικό, το υπερεντατικό, το γρήγορο.
1: Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, που πηγαίνει ηλίκιο τώρα να ξέρει 3-4 γλώσσες. Ό,τι ξέρει κανείς, κακό
0: καλά,
1: δεν είναι.
0: Καλό είναι.
1: Έτσι, κακό αλλά, δεν είναι.
0: Αλλά μη θυσιάζει όμως κάτι άλλο.
1: Κοίτα, έχει πιεστεί για να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν είναι το σούπερ μυαλό που. Γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ελεμετρημένες στα δάχτυλα, μάλλον του ενός χεριού. Αν δεν είναι μια τέτοια περίπτωση, έχει πιεστεί πολύ, έτσι, για να έχει φτάσει σε ένα σημείο
0: βέβαια,
1: να έχει.
0: Βέβαια.
1: Και εξής, τα παιδιά, πολλές φορές δεν έχουν και την. Όχι πολλές, πάντα δεν έχουν και την επιλογή. Εγώ δηλαδή το λέω και για μένα, που οι δικοί μου αποφάσισαν, γιατί έτσι νόμιζαν, ότι πρέπει να μάθω γερμανικά.
0: Διέπρεψες, φαντάζομαι.
1: Τι καλά. Τι ωραία.
0: Σου άρεσε, φαντάζομαι.
1: Εντελώς όχι. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα αν σου αρέσει ή όχι. Γιατί όταν αρχίζεις να μαθαίνεις κάτι, το μαθαίνεις.
0: Ναι, το μαθαίνεις.
1: Έτσι. Μου χρειάστηκε, όχι. Μπορεί να μου χρειαστεί, δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Θα το έκανα εγώ στο παιδί μου, σίγουρα όχι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να το επιλέξω. Έτσι, σε με ρώτησαν, σαφέστατα όχι, ξεκάθαρα, και θα μάθεις και πιάνω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μία πολύ έτσι...
1: Βλέπεις το λάθος, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι γαλλικά και πιάνω.
0: Σωστά, έχεις δίκιο, δεν ταιριάζει πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα μία πολύ ωραία εκδοχή αυτής της συζήτησης που έχουμε. Τη στέλνει η κυρία Ιωάννα, η οποία λέει ότι η μικρότερη κόρη της, σήμερα 22 ετών, έκανε πρωταθλητισμό στη ρυθμική από 4 ετών. Mm. Δεν πήγε, λέει, ποτέ αγγλικά. 6 ώρες σχολείο, 6 ώρες προπόνηση. Το παιδί λέγεται παιδί γιατί πρέπει να έχει χρόνο να παίξει. Lower δεν έχει, αλλά είναι προπονήτρια και κριτής ρυθμικής και επειδή έχει περάσει τεφά κομωτινή, αλλά δεν τα είχαμε, λέει, τελείωσε το ΔΙΕΚΑ Χαρνών, είναι ευτυχισμένη που έχει κάνει το χόμπι της.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και μιλάμε για ένα παιδί που ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα και προφανώς έχει και την κλίση να το κάνει.
0: Έχει και το χάρι, ήταν χαρισματικό σε αυτό.
1: Και να πω και το εξής, ότι lower μπορεί να πάρει και τώρα. Αν ξεκίναγε τώρα γι' αυτό, δεν θα το πετύχαινε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί για τέτοια αθλήματα και για τέτοιο επίπεδο, αν δεν ξεκινήσεις ναι. από τότε που ο σκελετός, ο ανθρώπινος σκελετός είναι, έχει την πλαστικότητα. Που έχει στα τετράχρονα, πεντάχρονα, εξάχρονα, δεν φτάνεις ποτέ πουθενά.
0: Ναι.
1: Lower μπορεί να πάρει και τώρα και αύριο και
0: βέβαια,
1: σε ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και να τελειώσει και τη γλώσσα όλη.
0: Μα εννοείται. Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Τώρα, στέλνει εδώ ο Γιάννης την κριτική που γίνεται από κάποιους, αναφορικά με την ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ναι. Όχι αυτό που στέλνει ο Γιάννης.
0: Όχι αυτό που στέλνει ο Γιάννης, ναι. Για την ανάρτηση, την ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για το θάνατο του.
1: Καλά κάνει. Προφανώς και πρέπει να αναζητηθούν.
0: Προφανώς και πρέπει.
1: Όπως πρέπει βέβαια να αναζητούνται ευθύνες σε κάθε περίπτωση που γίνονται τέτοιες πράξεις που δεν συνέβη σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δηλαδή να το ψάξουν,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: λίγο, να το ψάξουν και λίγο περισσότερο. Αυτό.
0: Βέβαια, και λίγο στο βάθος.
1: Απλά τώρα έτυχε να είναι άνθρωπος που τον ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν πήγαινα εγώ να το κάνω, δεν θα μιλάγαμε τώρα, ούτε θα έβγαζε κανείς ανακοίνωση. Αλλά ναι, καλώς την έβγαλε την ανακοίνωση, προφανώς.
0: Και βεβαίως πολύ καλώς αρχίζει η έρευνα για αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Γιατί μαζί σου είμαστε, να το ξέρεις.
1: Σε αυτό, ναι, 1000%. Το συζητάμε. 1000%. Λοιπόν, τι λέει ο Διογέννης Επίκουρος. Ο Διογέννης Επίκουρος δεν το διαβάζω τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τι θα κάνεις, Α, ναι, πάμε, άντε, καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια, εμείς συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως. Παπακιά, με γράφει την πάφου, το τείχο παιδιά.

0: Λέει εδώ τώρα ο κύριος Νίκος από την Καλυθέα, αποφασίστε λέει τι θέλετε, ένα παιδί να έχει δραστηριότητες, να δημιουργεί εμπειρίες και να περνά ουσιαστικό χρόνο με τους γονείς του ή να περνά τελείωτες ώρες μπροστά σε ένα τάμπλετ ή κινητό. Κύριε Νίκο, αυτά δεν λέμε τόση ώρα. Προφανώς και το, βέβαια το τι θέλει ο κάθε γονιός και το τι μπορεί να κάνει είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά έχουν και μια οικονομική διάσταση.
0: Και όχι μόνο αυτό, πρέπει ο γονιός να μπορεί να είναι και παρόν.
1: Να έχει το χρόνο, να βρίσκεται.
0: Λοιπόν, προφανώς η πλειονότητα των γονιών, φαντάζομαι, θέλει το παιδί τους να είναι δραστήριο.
1: Να κάνει πράγματα που αγαπά.
0: Ναι, έτσι, να δημιουργεί συνεχώς εμπειρίες και να εμπλουτίζει αυτές τις εμπειρίες και τις παραστάσεις. Και να περνά ουσιαστικό χρόνο τώρα με τους γονείς του, με τους φίλους του. Να περνά γενικώς ουσιαστικό χρόνο. Και όχι πεταμένο χρόνο μπροστά σε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό, προφανώς. Αλλά εδώ το θέμα είναι, συζητάμε για την εκπαίδευση.
1: Συζητάμε για την εκπαίδευση και συζητάμε και για το γεγονός ότι πολύ συχνά οι οικογένειες αγχώνονται να φορτώνουν τα παιδιά με πολλά πράγματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Έτσι.

κοιμηθείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Με τη Λίμπαρ, πριν από λίγο, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας της με το Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος, η Μανόλ Αλγουαθίλ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
13: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού και απόψε μέχρι τις 2, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, Μανώλης Παντάλης στο μικρόφωνο και ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Επιτελείο και στο προσωπικό του ΕΛΕΦΕΜ και στο κρατέα.
0: Να είστε καλά.
1: Τη βοήθεια του Θεού, αλλά δυστυχώς ο Θεός είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει καθόλου.
0: Όχι, τυφλός δεν είναι.
1: Είναι, είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο 10 η ώρα και μου πει η κυρία Ρινή που έχετε θέμα για την παιδεία. Θα πω ένα μικρό σχόλιο που έχω.
0: Ναι.
1: Κάποτε και ο Λεβέντης, ο Κίσιγκερ, ξέρεις τι είχε πει.
0: Τι είχε πει.
1: Για να κοιτάξτε διαφορετικά να λύσω πάρα τι είπε. Αν καταφέρουμε και διαλύσουμε λίγο την οικογένεια στην Ελλάδα.
0: Α, ναι, ναι, αυτό, αυτό, ναι.
1: Ποιος το θυμάται αυτό.
0: Ποιος το θυμάται, εντάξει. Είναι γνωστό, έχει καταγραφεί, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό.
1: Άμπρα, ξέρεις πολύ καλά, εγώ δεν διαβάζω ούτε Playboy, ούτε Καζανόβα, ούτε Παλιοφυλάδες.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχουν κιόλας αυτά πια.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν. Ό,τι ώρα θέλεις. Λοιπόν, εχθές άκουσα στο ραδιοφωνό κάτι για την παιδεία.
0: Ναι.
1: Δασκάλους ήταν και τ' άλλο. Πώς θα απανδρωθεί η παιδεία στην επαρχία με 850 ευρώ το μήνα ο δάσκαλος και από αυτά να πληρώνει και τον ίδιο. Όταν, όταν θα κομματώσει δηλαδή αυτοί οι σοκολητές υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων παίρνουν 14 μισθούς επί 4. Λοιπόν, όλα τα νοσοκομεία, αγαπητέ Μάνο, είναι ξεβράκοντα από πλήρωμα. Να μην το έχει μοίρα του ανθρώπου να πάρει στο νοσοκομείο έναν άνθρωπο γέρο. Ξέρει πως θα πληρώσει για φροντίδα. Με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: 10 ευρώ την ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ποιος αντέχει αυτό το πράγμα. Όταν ο Έλληνας πληρώνει 300 ευρώ το μήνα μέσα στον όρο ασφάλιση.
0: Ναι, βεβαίω και καταλαβαίνω.
1: Από τη μία μεριά, τώρα είναι ο Μητσοτάκης, πήγε κάπου πάνω στη Γαλλία να μιλήσουν για, το, για την κλιματική αλλαγή ή για κάτι άλλο. Λοιπόν, μήπως πάρει και δίπλωμα πτυχίο χειριστού αστροναύτη να γίνει αστροναύτη.
0: Όχι, εντάξει τώρα.
1: Περίμενε.
0: Δεν θα πάρει.
1: Από τη μία λέει όμως, τσαμπουνάει παρούχους και λέει δεν θα απολογηθούμε γιατί χαλάσαμε 400 τόσα δις για να πάρουμε παλιοσίδερα όταν πέφτουνε τα ταβάνια στα σχολεία και όταν πιάνουν ορισμένα συγκροτήματα στο νοσοκομείο φωτιά και όταν, το έχω ξαναπεί αυτό, βεβαίως θα πάρουμε κάποτε εδώ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας στα έξω θα περιμένεις από 4 μέχρι 8 ώρες. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, όταν στείλανε Σούπερ Πούμα εδώ και 3 χρόνια να φέρει το δέντρο από τα Γιώργο που χτύπησε λίγο τον αστρακαλό του, τη μετεπόμενη μέρα πέθανε μια γυναίκα μεταφερόμενη σε αγροτικό, πέθανε η μάνα και το παιδί. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Άμπραβο.
0: Το είχαμε συζητήσει και τότε.
1: Πάμε παρακάτω. Ο υπουργός δικαιοσύνης ποιος είναι?
0: Υπουργός δικαιοσύνης ο κ. Φρολίδης.
1: Ο κύριος, πολύ μεγάλος κύριος είναι. Αυτός που είπε για τα μπάζα εξεστόμησε χθες κάτι σκουπίδι από το σώμα του. Είπε αν τυχόν και δεν έχουμε κυβέρνηση μετά των εκλογών θα δεχτούμε εισβολή από την Τουρκία.
0: Καλά τώρα αυτό, εντάξει.
1: Περίμενε. Αυτό το είπε και ο υποτιθέμενος κομμουνιστής της πλάκας ο Θοδωράκης επί Καραμαλή, είπε ή Καραμαλής ή Χάος, μήπως το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, έτσι το είχε πει.
1: Και γι' αυτό τον αποζημιώσανε η Νέα Δημοκρατία και τον έβαλε υφυπουργό αποζημού. Όλα είναι με συναλλαγή, δυστυχώς. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά.
0: Τώρα, εσείς κύριε Δημητρή, είστε και άνθρωπος του εμπορίου. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι όλα είναι μια συναλλαγή.
1: Πράγμα.
0: Εσείς λέω που είστε και άνθρωπος του εμπορίου. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι όλα είναι μια συναλλαγή.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σκληρό, αλλά δεν είναι ψέμα. Δίνεις, παίρνεις σε αυτή τη ζωή τελικά. Γιατί αν όλο δίνεις, ξέρετε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέλω να πω, ένα άλλο πράγμα για τους παραγωγούς. Τον Αύγουστο μήνα εδώ τα σούπερ μάρκετ είχαν καρπούζια από την Σαλιάδα για 45 λεπτά. Να φροντίσουν οι παραγωγοί να ενωθούν, να κάνουν αναδασμό. Δηλαδή να μην παράγουν όλοι την ίδια μέρα πολύ πράγμα.
0: Ναι.
1: Μειώνοντας την παραγωγή, ανεβάζει την τιμή.
0: Μειώνοντας την παραγωγή, ανεβάζει την τιμή. Ναι, αλλά μειώνοντας την παραγωγή, δεν υπάρχει φόβος να υπάρξουν ελλείψεις.
1: Πώς ναι.
0: Δεν υπάρχει φόβος να υπάρξουν ελλείψεις.
1: Και ποιο είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Γιατί να υπάρξουν ελλείψεις. Γιατί να μην έχεις επάρκεια και χαμηλότερες τιμές, αλλά να έχεις λιγότερο προϊόν και υψηλότερη τιμή. Το θέμα είναι να μπορεί να προσεγγίσει την αγορά και εκείνος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.
1: Να ξέρεις πολύ καλά, στην αγορά υπάρχουν γεράκια, ταβαντζίδες. Στην αγορά, εμένα δεν με ακουμπάει το θέμα. Εγώ κάνω την πορεία μου, ένας νέος αγρότης τώρα θα τον εξαφανίσουν σε δύο μέρες.
0: Ναι, μου το είχατε πει. Δεν μου φαίνεται παράλογο. Όχι απαραίτητα, αλλά εντάξει, ναι.
1: Σου είπα, πήρα ένα ζευγάρι νεότατους και τους πλεύρισα σε μια ταβέρνα. Λοιπόν, ένα πράγμα να σου πω. Εγώ τις προάλλες είχα καρπούζια από 14 μέχρι 16 κιλά. Ξέρεις πόσο θα πουλήσω αυτά τα καρπούζια? Πες ένα νούμερο. Καταρχήν δεν ζήγησα κανένα. Με το μάτι.
0: Ναι, όχι, πού να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Θα σου πω τώρα, με το μάτι. Και δεν έκαμα διαδρομή.
0: Καλά, τώρα ζήγει με το μάτι, τι να σας πω.
1: Εγώ τα είχα ζήγησει. Δεν είπαμε το κιλό. Τα καρπούζια, παιδιά, έχουν με το κομμάτι. Βαρέλες μεγάλες. Αλλά βαρέλα βιολογική, όμως, όχι, πάει μου. Από υδροπονία. Λοιπόν, αυτά, Μανώλη μου, τα πούλησα. Στη διαδρομή. 20 χιλιόμετρων και κράτησα ένα για να δώσω την πόρη μου 20 ευρώ το ένα. Δεν μπορώ να δώσω εγώ καρπούζι στη μαγαζιά μου που λέει ένα καφέ 5 ευρώ. Καταλαβαίνει πως το δεν το έχω όμως και την καρδιά να δώσω και σε μια ελιά ένα καρπούζι δώρο. Λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω μαγαζί καρπούζια που πουλάει το Πριάμι 38 ευρώ φθηνό ή τη 40-18. Οι αγρότες πρέπει να ενωθούν, να είναι μια γροθιά. Δεν πήρε την κίνηση στην αγορά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο έχουν πάει τα φυτοφάρμακα. Έχουνε τώρα, μιλάνε για τα κουνούπια. Τα κουνούπια έχουν συνηθίσει το ραντίσμα και δεν τα σκοτώνει. Μπορούν να βάλουν εκείνη την ταινία πίνε με λάσα. Είναι λίγο αντισυντική, αλλά είναι υγιεινή. Δεν ξέρω τι να ξέρεις, πίνε ένα σοβιλό χαρτόνι υπερτήλιγμα και κράμαγε μια ταινία και πήγαιναν οι μύλες απάνω και τα κουνούπια.
0: Ναι, το έχω δει, υπάρχει ακόμα. Το οποίο λέει ότι δεν είναι και τοξικό.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει για να είμαι ειλικρινής, αλλά... Όχι για την τοξικότητα, το πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό εννοώ.
1: Αποτελεσματικό 100%.
0: Α, οκ.
1: Είναι δυνατόν να σκουπίσει μπάγκερ που τα κατασκευάζει αυτά τα σκουπίδια.
0: Όχι, δεν ξέρω. Καλά, υπάρχουν πολλοί τρόποι βέβαια για να αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, θυμάμαι, έχω δει εγώ να κρεμάνε σε δέντρα μπουκάλια τα οποία έχουν κόψει και έχουν βάλει το λαιμό, τον έχουν γυρίσει ανάποδα, έχουν ρίξει λίγο χυμό μέσα και πάνε εκεί και μέλισσες και έντομα και διάφορα.
1: Λίγο ζάχαρη. Λοιπόν, ο Θεοδωρικάκος είναι υπουργός εμπορίου.
0: Ναι, ανάπτυξης.
1: Δεν είπε που θα πρέπει τα πλέντα 20 μέρες. 96% έχει ανεβεί το ρύζι σε ένα χρόνο μέσα. Ο ο πληθωρισμό είναι πήγε 3,8%. Έχουν πάρει ένα πάρει που δεν θα θελήσει κανένα στο πρώτο σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, θα έρθει. Εγώ πιστεύω στη διαδίκη. Δηλαδή, τι εννοώ τη διαδίκη. Η φύση θα μας συμμορήσει. Δηλαδή, ο Κοσμάτης βγαίνει τα μάτια του με τα χέρια του και τα λίγα δωρεά. Δεν κάνουν τίποτα. Μήπως θυμάστε το και 3 χρόνια στη Βενεσία που πήγανε 80 τζετ για 80 καλεσμένους σε ένα γάμο.
0: Να. Του Μπέζος δεν ήταν εκεί ο.
1: Πήρε και να είναι. Τι είναι που σε ρίξανε εκεί πέρα στη Βενεσία. Αντί να του πετάξουν με συγκροτήρια στη θάλασσα.
0: Ναι. Μάστε.
1: Λοιπόν, ο πλανήτης. Αν του μπορείς εγώ να θα επικρατήσει από εδώ, όχι από εδώ από τώρα, λυμίσει και καταποντισμοί, εγώ αυτό πιστεύω. Ένα παγκόσμιο ναυάγιο του Τιτανικού να δούμε πού θα γλιτώσει. Δεν μπορεί να μου κάνουν το κόκορα φίλοι μου κοντόρι και να το κονομάνε με τα λεβατζιλίκια και τα μεσητικά και αυτό ήταν επί την αγορά του Ιώνα ο ένας καρνάφτης αεροπαγίδια πιλότος που ήταν επί Πασό. Έκαμε ξενοδοχείο σε ένα καράβι. Του λέω και όνομα. Το ξενοδοχείο σε ένα καράβι. Το οποίο του πουλήσανε κληρονόμιο. Ήτανε τέραχος η αεροπορία. Ήταν όμως μέσα στην αγορά του αιώνα. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Υγεία αυτό. Καλό βράδυ.
1: Μπορεί να βάλεις ένα τραγουδί.
0: Ναι, πείτε.
1: Τι τραγουδί.
0: Ναι.
1: Από τώρα. Το κλειδί της ευτυχία, πόσο λένε, το καλύτερο μπεκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο μπεκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Άμα το βρούμε, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Σωτήρης από τον Πειραιά, ελάτε κύριε Σωτήρη. Κύριε Σωτήρη. Για καλέστε κύριε Ειρήνη τον κύριο Σωτήρη. Λοιπόν. Καραμαλίσει τάγκ ήταν η φράση. Και εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Αποτελεί λέει μια AI overview μου έχει στείλει ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια. Ρε φίλε με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το λέγε εσάς τώρα κύριε Κώστα γενικώς. Έχω πέσει και εγώ στη λούμπα σε κάποια πράγματα για πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι. Αλλά μετά τα διπλό τρίπλο τσεκάρω. Ξαναλέω, δεν το λέω για εσάς. Ο Μίχης Θεοδωράκης λέει: υποστήριζε ότι η λύση Καραμαλή ήταν η μόνη εφικτή για να αποτραπεί ο κίνδυνος νέας στρατιωτικής επέμβασης, εκτιμώντας πως εναλλακτική λύση με επιστροφή στα τάγκς, μάλιστα. Στο έργο του, το χρέος εξήγησε ότι η ουσία του διλήμματος τον εξέφραζε, πλην όμως η συγκεκριμένη διατύπωση συμπυκνώθηκε και τοποδόθηκε από το δημόσιο λόγο για τον τύπο ομοιωτικά ή σχηματικά. Ωραία. Ο κύριος Δημήτρης ταΐζε εμάς, κύριε Κυριάκο, και εμείς ταΐζουμε τον κύριο Δημήτρη. Δούνε και λαβίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τον έχουμε τον κύριο Σωτήρη. Ωραία, πάμε στον κύριο Ηλία από το Κοροπή. Ελάτε, κύριε Ηλία.
2: Κύριος Ηλίας, πρώτα απ' όλα να πει και καλησπέρα και καλημέρα και τα δύο.
0: Νωρίς είναι για καλημέρα. Νωρίς είναι, λέω, για καλημέρα.
2: Νωρίς. Τέλος πάντων. Πάρ' το όπως θέλεις. Απαντώ στον κύριο Δημήτρη ότι υπάρχουν και μεγαλύτεροι από αυτόν, ναι, και μπορούν να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ είχε πει πως αν θέλουμε να κουμαντάρουμε και να φέρουμε σε αυτό την Ελλάδα, πρέπει να την πατήσουμε σε 3 πράγματα. Να τις αγγίξουμε αυτό που λέγεται γλώσσα, οικογένεια, θρησκεία. Στην οικογένεια βεβαίως εννοούσε και την παιδεία μαζί. Έτσι, αυτό είναι η οικογένεια. Και εν μέρει το έχει καταφέρει. Τώρα, αν καταφέρει όμως ο Έλληνας να χάσει τόσο πολύ τα βήματά του, τότε χαλάει του. Και επειδή εγώ κατάγομαι από ένα μέρος που τα βήματά μας δεν τα χάναμε με τίποτα, ούτε στο χιόνι, ούτε πουθενά, λέω πως δεν θα τα χάσουμε.
0: Μακάρι. Θέλω να συμφωνήσω. Μακάρι να μην τα χάσουμε. Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Μακάρι. Αν και τώρα, κοίταξε να δεις κάτι. Κάτσε να το κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
2: Και τώρα τα έχουμε σχεδόν χαμένα.
0: Κοίτα, δεν ξέρω κύριε Ηλία αν τα έχουμε χαμένα. Θέλω να είμαι απόλυτος ειλικρινής.
2: Ηλία θα με λες, Μανώλη μου, γιατί έτσι κατεβαίνω κάποια χρόνια. Οπότε είμαστε συνομιλικοί.
0: Εντάξει, κύριε Ηλία που σας λέω, Ηλία.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω, επειδή είναι. Ξέρετε, επειδή όταν λες κάτι, φαίνεται σαν να το λες εναντίον της κυβέρνησης. Που κατά βάση είναι, αυτό είναι, γιατί η κυβέρνηση κυβερνά. Στην παρούσα φάση και για τα τελευταία 7 χρόνια και με ό,τι ευθύνη έχουν βεβαίως και οι προηγούμενοι που τους αναλογεί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Τώρα, αν τα έχουμε χαμένα λίγο πολύ, γενικώς εγώ βλέπω τριγύρω ότι ένα κλίμα που δεν είναι πολύ καλό.
2: Να σου πω κάτι. Στο σούπερ μάρκετ απόψε εγώ έκλαιγα. Έτσι. Όπως έκλαιγα. Το τι γινόταν σε ένα από τα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Ας μην πούμε όνομα, δεν χρειάζεται. Όλοι μέσα, όλοι βρίζανε. Άλλος έβριζε τη γυναίκα του που ήθελε παραπάνω πράγματα. Άλλος έβριζε την κατάσταση που έβλεπε τα παιδάκια. Λοιπόν,
0: θέλω να σας πω κάτι τώρα, επειδή λέτε για αυτό που λέτε. Θα σας διακόψω σε ένα λεπτό για να πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψω σε εσάς.
2: Κάτι έγινε και δεν ακούω.
0: Μ' ακούτε τώρα?
2: Θα σε περιμένω.
0: Μ' ακούτε?
2: Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι.
0: Λέω. Τέσσερις, θα μου πείτε γιατί τέσσερις. Γιατί και το παιδί και. Είναι τέλος πάντων θέμα διατροφικό. Τέσσερις συσκευασίες γιαουρτί, δύο είναι ένα δώρο.
2: Α, καλά.
0: Μισό λεπτό. 7 συσκευασίες κοτόπουλο. Πώς το λένε, εταιρικό δηλαδή, όχι μάρκα, του σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
0: Που είναι.
2: Ετικέτα του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, που είναι το καθένα 600 γραμμάρια.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις γιατί το παίρνεις έτσι, γιατί έτσι βολεύει για κάποια πράγματα.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Δημητριακά. Ντομάτες συμπυκνωμένες. Του μαγειρέματος, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Μακαρόνια. Γάλα 103 ευρώ.
2: Άκουμε όλοι, εγώ το βλέπω, το ξέρουμε όλοι και ο κόσμος.
0: Αυτά φτάνουνε.
2: Ο κόσμος
3: λέει. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Η υποτιθέμενη κλινική έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε αναρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μου γράφουν εδώ ακροατές για τον, για τη φράση του Kissinger ότι δεν έχει βρεθεί αξιόπιστο πρωτογενές τεκμήριο, το έχει πει αυτός ο Kissinger, και ότι ενδεχομένως να είναι αστικός μύθος. Μπορεί. Το έχω ακούσει πάντως τόσες πολλές φορές και σίγουρα πριν την τεχνητή νοημοσύνη δεν το αμφισβητούσε κανείς. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι να το έχει αμφισβητήσει κανείς στο παρελθόν. Γενικώς δηλαδή σαν φράση κυκλοφορούσε. Μπορεί να είναι αστικός μύθος, δεν ξέρω. Ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ακούγομαι εγώ, Μανώλη.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, άκου. Εγώ από εσάς άκουσα τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και τι γίνεται παραπέρα.
0: Mm.
1: Καταρχήν, κάποιος από εσάς το είπε που δεν θυμάμαι τώρα, γιατί εγώ ακούω όλη την ημέρα το ραδιόφωνο, κάπου χάνω στροφές. Έτσι. Δεν είπανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τελικά τι κάνουνε, σκανάρουνε, καλά το λέω. Όλα, μαζεύουν καταρχήν όλα τα παλιά βιβλία και ή δυνατόν όποιο βιβλίο παλιό και ιστορικό υπάρχει.
0: Τα σκανάρουν. Δεν χρειάζεται να τα μαζέψουν, υπάρχουν πια αυτά στο διαδίκτυο τα περισσότερα.
1: Τα σκανάρουν, εγώ άκουσα, και στη συνέχεια τα καταστρέφουν. Ώστε μεθαύριο, εάν θελήσει κάποιος να πει, κάτσε ρε, τι λέει ο Παρδάλης.
0: Μας λέει δεν ο το Παρδάλης, ξέρω αυτό που λέτε, ότι τα καταστρέφουν, δεν το ξέρω.
1: Εγώ το άκουσα από κάποιους καθηγητάς που το είπανε στον αέρα, έτσι και έτσι και έτσι. Δεν τα βγάλα μόνος μου και σου λέω λοιπόν το εξής. Αυτό που λέει σίγουρα θα γίνει. Έχει κανένας μπροστά την επανάσταση που γράφει ο Παπαρηγόπουλος εδώ σε, σε ένα πολύ παλιό βιβλίο?
0: Όχι.
1: Έχει κανένας τα φοβερά ντοκουμέντα, τα φοβερά ντοκουμέντα που αναφέρεται σε δολοφονία Κένεντι, αναφέρεται Τσόρτσιλ, τα έχει κανένας από τα βιβλία? Όχι. Θα σου πω λοιπόν ακόμη πιο παλιά. Έχει κανένα ποιητική ανθολογία που είναι, τι να σου πω, Κιμήλιο, που αυτό το βιβλίο το ψάχνω να το βρω, το θυμάμαι από το δημοτικό σχολείο και δεν μπόρεσα να το βρω ποτέ και πουθενά. Όταν δεν θα υπάρχουν αυτά τα βιβλία, και αν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, αν και πιστεύω, θα σου πω αυτό που άκουσα απόψε, πως σε λίγα χρόνια, εάν δεν κάνουν κάτι, δεν θα μπορούν να πτυχούν πάλι, διότι το νερό που θα χρειαστεί να καταναλώνουν θα περάσουν υπερβολικά μεγάλη κρίση. Το έλεγε κάποια στιγμή γύρω στις 6:30-7 οδηγούσα το αυτοκίνητο και τα ακούγα. Αλλά ας έρθουμε στο διατάφτα. Αυτό που σου λέω εγώ για τον Kissinger ήταν αναμφισβήτητο. Και άμα όπου το ψάξουμε θα το βρούμε. Και θα ψάξω κι αλλού που ξέρω. Θα σου στείλω. Όπως εχθές είπες μία ημερομηνία, εγώ δεν πρόλαβα να την κρατήσω. Αλλά το νόμο αυτόν τον κράτησα τελικά και την ημερομηνία την κράτησα. Γιατί ήθελα να αποδείξω σε κάποιους ανεγκέφαλους που λένε, όχι ρε, το έκοψε ο Τσίπρας. Δεν το έκοψε κανένας πριν. Να του πω, όχι ρε, το έκοψε από το 10 εκείνος και εκείνος. Γιατί άμα θέλουμε να λέμε τα σίκα και σκάφη, είναι να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε, έλα εδώ Μπογιόπουλε, φέρε μας αυτά που λες στα χαρτιά. Ο Μπογιόπουλος τα λέει και τα έχει γραμμένα. Πάρτα και εσύ, αφού μπορείς να δουλέψεις, πες και βρες τα. Και αν είναι κάποιο λάθος, πάρ τον Παρδάλι και πες τον Παρδάλι, λες λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα όμως κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Αυτό το κλείσαμε με το κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον, το έχω πει τόσες φορές και θα το πω ακόμη μία φορά, και δεν με ενδιαφέρει τι θα πει το Ερσουρού για μένα. Υπήρχε η παροιμία πάντα που την έλεγαν, γιατί κατάγομαι από Πελοπόννησο, Μανώλη, και από Καλάβρητα, Μανώλη, που δεν με ενδιαφέρει, όπου τα Καλάβρητα λέγανε Τούρκο φύλευε και Κόλο φύλαγε. Πάει, αυτό είναι. Δεν τον λέγανε Πισινό, Κόλο τον λέγανε. Έτσι ήτανε. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται όμως από υπουργό της κυβέρνησης και μάλιστα υπουργό δικαιοσύνης να λέει πως έτσι και δεν έχουμε κυβέρνηση μεθαύριο σταθερή με Μητσοτάκη, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτό ρε Μανώλη αρχίζει και μου, σαν να μου βάλεις ένα αυτό και να μου το γυρίζεις. Δηλαδή,
0: τι ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι? Ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι?
1: Ναι, θα κρεμόμαστε στον οποιονδήποτε πρωθυπουργό? Δηλαδή η Ελλάδα είναι, αν είναι πρωθυπουργός, αλλιώς πέθανε?
0: Όχι βέβαια, αλίμονο.
1: Λοιπόν, επιτρεπόταν να το πει αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης?
0: Κοιτάξτε, ο κάθε μισό λεπτό, ο κάθε θα κρυθεί και ο κύριος Φλωρίδης για αυτό που είπε. Τι να σας πω τώρα?
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Α, το αν επιτρέπεται ή όχι, επειδή διανύουμε την περίοδο που διανύουμε, που είναι πλέον βαριά προεκλογική, ας το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι, κανονικά.
0: Για, σε κάποιον μπορεί να τον επηρεάσει και να πει: α, Μητσοτάκης. Κάποιος άλλος μπορεί να πει: κάτσε ρε φίλε, τι με εκβιάζεις.
1: Κάποιος άλλος θα πει αυτό που λέω κι εγώ. Αλλά μπας με το σύστημα.
0: Ο καθένας ας κρίνει. Δεν θα πω εγώ στον καθένα.
1: Έπρεπε. Σε εσάς, από τη στιγμή που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, από τη στιγμή που είπε ότι όποιος ασχολείται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα, έπρεπε την άλλη μέρα,
0: ναι, και αυτό,
1: να έχει
0: και αυτό
1: πάει
0: κατά
1: να
0: την προσωπική μου άποψη,
1: αν μπορούσε.
0: Είναι λάθος τοποθέτηση. Είναι λάθος και η τοποθέτηση και η έκφραση είναι λάθος.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η τοποθέτηση είναι χειρότερη της έκφρασης. Η έκφραση είναι κάτι, ρε παιδί μου, που, εντάξει, το εκφραστικό κομμάτι είναι ένα, η ουσία είναι ακόμα χειρότερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα.
1: Θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Ευχαριστώ,
1: για να
0: κύριε Ηλία.
1: Ότι μισό λεπτό να ακουστεί, ότι ανώτερος δεν υπάρχει στην αστυνομία, που μου είπε ήταν υποχρεωμένη η αστυνομία και όλοι αυτοί το χώρο να τον αποκλείσουν μέχρι να μαζευτεί και το τελευταίο νύχι από αυτούς που βρέθηκαν.
0: Καλά.
1: Ένα αυτό και τελείωσε. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι?
0: Ποιο τραγούδι?
1: Δεν θέλω στα τρίκαλα μέσα στην κορφή που του χώρου. Θέλω, είχα ένα καφενέ.
0: Καφενέ, εντάξει.
1: Ένα παλιό ρήμα.
0: Καφενέ, ναι, ωραία.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
1: Ναι,
0: το ξέρω.
1: Το πώς θα τον αναπολώ, και δεν είναι ο καφενές μόνο, είναι το περιβάλλον που υπήρχε τότε. Είναι η κηφισιά που υπήρχε τότε.
0: Καλά, πάει.
1: Πού μπορεί να την ονειρευτεί?
0: Τελείωσε αυτό, πάει, τελείωσε.
1: Αυτό.
0: Τα ψηλά ταβάνια, τα.
1: Μόνο η Ζαχλωρού δεν τελείωσε που ανέβαινες και έλεγες Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άστο λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και
0: γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Δεν παίρνω. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούω. Κάθε μέρα κολλημένο τώρα.
0: Δεν σας είπα εγώ τίποτα, λίμωνο. Όποτε θέλετε θα παίρνετε. Γεια σας, κύριε Ηλία. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης, κύριε Σταυρακάκη, ποιος είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαλίθ?
2: Ο Ιμανόλ Αλγκουαλίθ, Βάσκος, 55 ετών.
0: Ναι.
2: Ο αναμορφωτής της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Αναμένεται το πρωί να έρθει στην Αθήνα και όπως επίσημα ενημέρωσε η Ολυμπιακός πριν από λίγο, θα κάνει αύριο και προπόνηση για να ετοιμάσει την ομάδα εν ώψη του αγώνα με τον Όφη το Σάββατο για το πρωτάθλημα και της Πέμπτης με την. Πέμπτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League. Ο συγκεκριμένος τεχνικός πήγε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ανέλαβε την πρώτη ομάδα το 2018. Έφυγε από εκεί το 2025, κατέκτησε με τη Real Sociedad το κύπελο Ισπανίας το 2020 που είχε γίνει λόγω του κορονοϊού, θυμάμαι το 2021, απέναντι στη μισητή αντίπαλο την Athletic Bilbao. Την έβγαλε Ευρώπη με συμμετοχές και στο Champions League. Υπήρξε ποδοσφαιριστής στη Real Sociedad και στην Villarreal και εκτός από την Real Sociedad εργάστηκε στη συνέχεια όταν έφυγε το 2025 στην Al Shabab της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, μετά γιατί δεν τον αναζήτησε κανείς όμως?
2: Καλά, έφυγε και ο θελός από την Αλσαμπάθ πριν από
0: το Φεβρουάριο, ναι, το διάβασα.
2: Το Φεβρουάριο.
0: Ναι, αλλά λέω μετά τη Ρεάλ Σοσιεδάδ γιατί δεν τον αναζήτησε κανείς?
2: Γιατί δεν είναι καλά που είχε στη Σαουδική Αραβία, πιστεύω.
0: Για την τσέπη του, ναι, προπονητικά δεν ξέρω.
2: Στα 54 του. Πού πήγε?
0: Ναι, για την τσέπη του λέω, ναι, προπονητικά δεν ξέρω αν είναι.
2: Εντάξει, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής, αλλά θέλω να πω ότι αφού έκανε τόσο καλή δουλειά στη Real Sociedad, ας πούμε, γιατί δεν τον πήρε κανείς στην Ευρώπη?
2: Γιατί μην ξεχνάς ότι έχουν εκφραστεί με καλά λόγια αρκετοί προπονητές.
0: Τα διάβασα.
2: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι είναι πολύ καλοί προπονητές αυτοί που είναι στο μεσαίο και πάνω ράφι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα. Μετά τις 10.30 η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ.
0: Το περιμέναμε.
2: Θα σου πω. Μετά από 2,5 χρόνια, θυμίζω, ο Βάσκος ο τεχνικός αποχωρεί από τον Ολυμπιακό με 127 αγώνες, 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες, μία κατάκτηση του Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη Φιωρεντίνα. Ένα τρέμπλ, δηλαδή την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup και αποχωρεί με τη λύση της συνεργασίας και να τονίζεται την ανακοίνωση ότι στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν Όμως αυτό που ατυχεί την αιωνιότητα είναι τα όσα έχει καταφέρει, τονίζει η ΠΑΕΣ.
0: Ναι, καλά, αυτές οι ανακοινώσεις θέλω να σου πω ότι οι ανακοινώσεις αυτές είναι πολύ συνηθισμένες.
2: Λέει ακόμα, η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν πάντοτε, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ενώνουν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Mm.
2: Λοιπόν, φάνηκε η ιστορία όχι από το 3-2 το χθεσινό το βράδυ που μιλάγαμε πάλι.
0: Ναι. Από πού φάνηκε?
2: Από το γεγονός ότι το απόγευμα ήταν ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος αποχώρησε, λύθηκε στην εργασία του. Ανέλαβε ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα, και ήταν αυτός που έκανε την αλλαγή με τον Βάσκο, τον έφυγε ένας Βάσκος, να έρχεται ένας άλλος, τον Αλκουαλίφ, συγγνώμη, να είναι αυτός που θα...
0: Η Μανόλ θα τον λέτε, γιατί θυμίζει και το όνομα... Η Μανόλ, γιατί θυμίζει και το όνομά μου, ναι, γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Η Μανόλ, λοιπόν, φάνηκε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή του τεχνικού διευθυντή δεν ήταν έτσι τόσο απλή. Ήταν η αρχή να μετράει αντίστροφα ο...
0: Άρα προφανώς και ο Ντάρκο δεν συμφωνούσε με αυτό που θα συνέβαινε.
2: Φυσικά, αυτό το καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι.
2: Φυσικά, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε στηριχθεί από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Μεντιλίπαρ.
0: Ούτε μήνας δεν έχει περάσει.
2: Δεν έχει περάσει ούτε μήνας. Όμως, πάντα ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό αυτά είναι πολύ ρευστά. Και όταν υπάρχει πίεση σε μια ομάδα όπως είναι...
0: Καλά, τώρα στο μήνα πάνω δεν άλλαξαν τραγικά πράγματα.
2: Ναι. Όπως σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, που έχει υψηλές απαιτήσεις. Διότι αν θυμάμαι, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, είχε πει πριν από λίγο καιρό, μετά από μια νίκη, ήταν, δεν θυμάμαι με ποια, που είπε ότι προσπαθώ να καταλάβω τους Έλληνες, τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν πάντα υψηλές απαιτήσεις. Το είχε διατυπώσει ο Μεντιλίπαρ. Πάντως το δεδομένο είναι ότι αφήνει το στίγμα του στον Ολυμπιακό με την κατάκτηση του Κόφερ.
0: Δημήτρη μου, δεν αφήνει το στίγμα του.
2: Γιατί το λες αυτό?
0: Ναι, θα σου πω. Το στίγμα του το έχει αφήσει το Μυρμήγκι. Το στίγμα του το έχει αφήσει. Ναι, όχι. Περίμενε. Ναι. Το στίγμα του το έχει αφήσει το Μυρμήγκι. Το στίγμα του το έχει αφήσει ο Μίτσελ. Το στίγμα... ο Μεντιλίμπαρ αφήνει μία ολόκληρη σελίδα ολόδική του.
2: Ωραία.
0: Έβαλε τον πύχη σε ένα σημείο.
2: Πολύ πολύ ψηλό.
0: Που όλοι πλέον θα κρίνονται με βάση τον πύχη του Μεντιλίμπαρ.
2: Σωστά. Σωστό αυτό που λες. Γιατί δεν είναι λίγο να φτάσει.
0: Έτσι.
2: Να πάρει το...
0: Όταν θα έρθει κάποιο προπονητή στον Ολυμπιακό που θα ξαναπάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, θα ξανασυζητήσουμε.
2: Θα έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε τώρα.
0: Θα ξανασυζητήσουμε.
2: Ναι.
0: Μέχρι τότε όλοι θα περνάνε από κάτω, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός βγάζει μάτια στην μπάλα που θα παίζει.
2: Σωστό. Θα έρθει και ξεπεράσει αυτό που λέμε τώρα.
0: Α.
2: Εντάξει, το έχει ξεπεράσει.
0: Η ιστορία που έγραψε είναι τιτάνια για τον Ολυμπιακό.
2: Πρόσεξε, και τα δεδομένα ελληνικής ομάδας,
0: ναι,
2: στην χρονική περίοδο
0: άρα,
2: που έγραψε.
0: Άρα, από εδώ και πέρα, ό,τι γίνει πάνω από αυτό θα ξεπεράσει το μέχρι τότε όλα θα περνάνε από κάτω.
2: Ναι. Και, μην
0: και τον πρώτο καιρό, η εφορία του πρώτου καιρού, να ξέρεις, εάν κάτι δεν πάει καλά, θα τη διαδεχτεί πολύ μεγαλύτερη δυσφορία.
2: Ναι, αν κάτι στραβώσει πάνω σου, γιατί μπαίνουμε και σε ευρωπαϊκή διαδικασία.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Μην ξεχνόμαστε.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Και πρόσεξε, σε ευρωπαϊκή διαδικασία, όχι στο Champions League, στο Europa League. Οπότε οι απαιτήσεις είναι υψηλότατες.
0: Ναι, και επίσης θέλω να σου πω ότι η ομάδα αυτή,
2: ναι,
0: όποιος προπονητής και να έρθει, δεν το λέω τώρα γι' αυτό, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Μακάρι να πάει που καλά και να επιτύχει, γιατί για την ομάδα μου είναι.
2: Όποιος
0: είναι.
2: Άρχι, ναι.
0: Την ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει.
2: Ναι. Εντάξει, την ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει, η οποία όμως έχει ένα θέμα, δεν έχει τον Ελκαμπή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε
0: αυτό δεν θα τον έχει ούτε ο καινούριος, είναι ένα ατύχημα, ναι, δυστυχώς.
2: Έχει παίχτες.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει ξαφνικά η ομάδα αύριο.
2: Κανένα δεν έχει το μαγικό ραβδάκι.
0: Εντάξει.
2: Έχει παίχτες αναγνωρισμένης αξίας, οι οποίοι πρέπει να δέσουν με στόχο να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε. Και σου ξαναλέω, οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού, ή γενικώς πλέον ο κόσμος που είναι μεγάλες θεωρητικά ομάδες στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλές. Και φυσικά ακόμα περισσότερο όταν μια ομάδα έχει πάρει το Conference League πριν από λίγα χρόνια.
0: Πριν από δύο χρόνια.
2: Πριν από δύο χρόνια. Είναι λογικό αυτό. Πάντως κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό πρέπει να πούμε και πέρσι ο Ολυμπιακός δεν έβγαζε αυτό που ήθελε ο κόσμος του. Μπορεί να μετράει το αποτέλεσμα στη ζωή, να είναι δεύτερος, να πέρασε απευθείας, να μην ταλαιπωρήθηκε μέσα στον Ιούνιο.
0: Όλα παίζουν ρόλο προφανώς, Δημήτρη.
2: Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Δεν παίζουν. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν.
0: Όλα παίζουν ρόλο, αλλά όταν μέσα στο μήνα έχει στηρίξει τον προπονητή, δεν έγινε η ανατροπή του κόσμου.
2: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θέλω να πω ότι η στήριξη του προπονητή έγινε μετά τον αποκλεισμό από το Champions League.
2: Από την Νεϊμέγγεν.
0: Ναι, άρα με ένα παιχνίδι με το Βόλο που υπήρχε και το σοκ το ψυχολογικό, δεν έγινε και τίποτα φοβερό.
2: Ναι, ήταν ίσως υπερηραίους ατμόσφαιρα, να το πω.
0: Α, υπερηραίους ατμόσφαιρα.
2: Εντάξει, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, το ακούω.
2: Νομίζω ότι την υπερηραίους ατμόσφαιρα ικανοποίησε.
0: Προσωπικά δεν ικανοποιούμε. Διότι θεωρώ ότι, ναι, σου ξαναλέω, είναι τόσο ψηλά ο πύχης που φοβάμαι μην το βρει η ομάδα μπροστά της.
2: Εντάξει, πάντως η ομάδα έχει το υλικό να μπορέσει να βγάλει την ποιότητα που θέλει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όταν αλλάζει προπονητής, επειδή σφίγγουν λίγο οι πισινοί,
2: ναι,
0: πάντα τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα πάει καλύτερα.
2: Σωστό αυτό που λες.
0: Εντάξει, μετά είναι το θέμα.
2: Και ξαναλέω ότι έχει μπροστά της την Ευρώπη.
0: Ναι, γι' αυτό εγώ δεν είπα μία κουβέντα. Εγώ, ξέρεις τι πιστεύω, δεν το κρύβω κιόλας, ούτε έχω θέμα με τον νέο προπονητή, ούτε εγώ αποφασίζω, ούτε πληρώνω. Αλλή μόνο.
2: Επειδή έχει μπροστά της την Ευρώπη, και το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, τρεις διοργανώσεις.
0: Έχει διοργανώσεις, σωστά.
2: Εντάξει. Είναι τα πράγματα αρκετά στριμωγμένα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Προφανώς δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.
2: Όταν αποφασίζουν άλλοι και όχι εμείς.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Αποφασίζει μια ιδιοκτησία σε μια ομάδα.
0: Ξεκάθαρα. Απλά το συζητάμε, ρε παιδί μου, σε μια λογική. Γιατί εγώ δεν το περίμενα. Τι να σου πω. Ούτε εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Μετά το χθεσινό που έγινε η αλλαγή του τεχνικού διευθυντή. Περίμενα ότι ίσως έχουμε αλλαγή.
0: Ωραία.
2: Ίσως έχουμε αλλαγή.
0: Λοιπόν,
2: τα δεδομένα είναι ότι αυτός έρχεται το πρωί, το απόγευμα.
0: Καλώς να ορίσει και καλό σίδερο κέφαλος.
2: Ο Ιμανόλ το απόγευμα θα κάνει προπόνηση στη Ρέντι. Θα πάει με την ομάδα, θα είναι στο εντός έδρας με τον Όφη. Και στη συνέχεια έρχεται η Ευρώπη. Υπερηραίους ατμόσφαιρα, να το πω.
0: Α, υπερηραίους ατμόσφαιρα.
2: Εντάξει, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, το ακούω.
2: Νομίζω ότι την υπερηραίους ατμόσφαιρα ικανοποίησε.
0: Προσωπικά δεν ικανοποιούμε, διότι θεωρώ ότι, ναι, σου ξαναλέω, είναι τόσο ψηλά ο πύχης που φοβάμαι μην το βρει η ομάδα μπροστά της.
2: Εντάξει, πάντως η ομάδα έχει το υλικό να μπορέσει να βγάλει την ποιότητα που θέλει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όταν αλλάζει προπονητής, επειδή σφίγγουν λίγο οι πισινοί,
2: ναι,
0: πάντα τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα πάει καλύτερα.
2: Σωστό αυτό που λες.
0: Εντάξει, μετά είναι το θέμα.
2: Και ξαναλέω ότι έχει μπροστά της την Ευρώπη.
0: Ναι, γι' αυτό εγώ δεν είπα μία κουβέντα. Εγώ, ξέρεις τι πιστεύω, δεν το κρύβω κιόλας, ούτε έχω θέμα με τον νέο προπονητή, ούτε εγώ αποφασίζω, ούτε πληρώνω. Αλλή μόνο.
2: Επειδή έχει μπροστά της την Ευρώπη, και το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, τρεις διοργανώσεις.
0: Έχει διοργανώσεις, σωστά.
2: Εντάξει. Είναι τα πράγματα αρκετά στριμωγμένα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Προφανώς δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.
2: Όταν αποφασίζουν άλλοι και όχι εμείς.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Αποφασίζει μια ιδιοκτησία σε μια
0: ξεκάθαρα,
2: ομάδα.
0: Απλά το συζητάμε, ρε παιδί μου, σε μια λογική. Γιατί εγώ δεν το περίμενα. Τι να σου πω. Ούτε εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Μετά το χθεσινό που έγινε η αλλαγή του τεχνικού διευθυντή. Περίμενα ότι ίσως έχουμε αλλαγή.
0: Ωραία.
2: Ίσως έχουμε αλλαγή.
0: Λοιπόν,
2: τα δεδομένα είναι ότι αυτός έρχεται το πρωί, το απόγευμα.
0: Καλώς να ορίσει και καλό σίδερο κέφαλος.
2: Ο Ιμανόλ το απόγευμα θα κάνει προπόνηση στη Ρέντι. Θα πάει με την ομάδα.

0: καλύτερα.
1: Σωστό αυτό που λες.
0: Εντάξει, μετά είναι το θέμα.
1: Και ξαναλέω ότι έχει μπροστά της την Ευρώπη.
0: Ναι, γι' αυτό εγώ δεν είπα μία κουβέντα. Εγώ, ξέρεις τι πιστεύω, δεν το κρύβω κιόλας, ούτε έχω θέμα με τον νέο προπονητή, ούτε εγώ αποφασίζω, ούτε πληρώνω. Άλλη μόνο.
1: Επειδή έχει μπροστά της την Ευρώπη και το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο, όλα τρεις διοργανώσεις.
0: Έχει διοργανώσεις, σωστά.
1: Εντάξει, είναι τα πράγματα αρκετά στριμωγμένα. Εντάξει, θα δούμε τώρα, να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Προφανώς δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.
1: Όταν αποφασίζουν άλλοι και όχι εμείς.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αποφασίζει μια ιδιοκτησία σε μια ομάδα.
0: Ξεκάθαρα, απλά το συζητάμε, ρε παιδί μου, σε μια λογική. Γιατί εγώ δεν το περίμενα, τι να σου πω. Ούτε εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Μετά το χθεσινό που έγινε η αλλαγή του τεχνικού διευθυντή, περίμενα ότι ίσως έχουμε αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Ίσως έχουμε αλλαγή.
0: Λοιπόν,
1: τα δεδομένα είναι ότι αυτό έρχεται το πρωί. Το απόγευμα.
0: Καλώς να ορίσει και καλό σιδεροκέφαλος.
1: Ο Ιμανόλ το απόγευμα θα κάνει προπόνηση στη Ρέντι. Θα πάει με την ομάδα, θα είναι στο εντός έδρας με τον Όφη. Και στη συνέχεια έρχεται η Ευρώπη.
0: Τελείως, είναι ο προπονητής ο καινούριος.
1: Οπότε αυτό είναι ο καινούριος προπονητής, θα μου μένει το τυπικό. Η τυπική γραμμή που να λέει ότι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία.
0: Θυμήσου την κουβέντα που σου λέω, το Σάββατο, Σάββατο παίζει με τον Όφη. Όλο το γήπεδο. Sold out και με τη Λίμπαρ θα φωνάζουν. Θυμήσου τι σου λέω.
1: Είναι 7 η ώρα το παιχνίδι, σου θυμίζω. Καλοδεχούμενο τα μηνύματά σου. Θα παρακαλέσω το ημίχρονο να έρχονται.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όποτε θες.
1: Να σου πω και ένα τίτλο για τον Καρέτσα. Ότι από το.
0: Αφυδάτωση.
1: Ναι, γράφουν και οι Βέλγοι για αφυδάτωση. Από εκεί προηγήθηκε η ευαισθησία και θα κάνει νέες εξετάσεις αύριο.
0: Μας έχετε κάνει τη μέρα, μη σου πω πώς. Πεθαίνει ο Μαζονάκης, διώχνουν το με τη Λίμπαρ. Έλεος. Άσε μας, Δημήτρη. Λοιπόν,
1: και επίσης για τους φιλάθλους Παναμαϊκού, στον μπάσκετ, ο Φαλ έχει ένα θεματάκι.
0: Τι θεματάκι, δεν ξέρουν πότε θα γυρίσει.
1: Ναι, stop.
0: Το φλάσι έπαθε.
1: Γελάω, συγγνώμη, από τον κόσμο του Παναμαϊκού.
0: Φλάσι έχει πάθει. Ο Φαλ, δικό μας παιδί ήταν. Ναι. Εξαιρετικός παίχτης. Από τραυματισμό είχε προέλθει. Έχει πρόβλημα το παιδί.
1: Ναι, ο Φαλ λοιπόν στο πίσω μοιραίο τραυματίστηκε στην προπόνηση σήμερα. Άλλο ένα πρόβλημα για τον Φράτο.
0: Πρόβλημα.
1: Χέις Ντέιβις, Ναν, Ρογκαβόπουλος. Δεν ξέρουν ακόμα. Θα παρακολουθούν την πορεία του. Πότε θα.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει. Ναι.
1: Ευτυχώς λίγο αργούνε. Έχει μπροστά του ένα Super Cup.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει. Εντάξει, έχει.
1: Ευτυχώς λίγο αργεί
0: οι υποχρεώσεις. Ναι.
1: Οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Κρίμα για το Φαλ, γιατί από τραυματισμό σε τραυματισμό. Κρίμα.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι ένα τραυματισμό. Αλλά πολύ αυτό που λες τώρα, πολύ τραυματισμοί, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή. Ναι. Πολύ έχει πέσει, φαίνεται.
0: Εντάξει, δεν έχει πέσει. Απλά τώρα τα έτυχε και μας φαίνεται.
1: Και έτυχε και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και είναι σίγουρα πολύ έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Άσχημο για τους αθλητές πρώτα-πρώτα, όχι για.
0: Μα για τον, πρώτα. Για καλά, εμείς τι. Οι αθλητές θα τραβάνε το ζόρι. Εμείς θεατές.
1: Θα περιμένουμε τα μηνύματά σου με αγωνία το Σάββατο.
0: Ναι, ναι. Και πιο νωρίς, μη σου πω. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γιατί εγώ το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Το φοβάμαι, να ξέρει για τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ δεν το φοβάμαι το παιχνίδι με τον Όφη. Τα μετά φοβάμαι. Λοιπόν, έλα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Real FM. 54 λεπτά μετά τις 11. Ευχαριστώ και τον

0: κύριο Δημήτρη από το Βόλο και τον κύριο Σωτήρη από τον Πειραιά και την κυρία Δέσποινα το Παγκράτη που έδειξαν, που ήταν υπομονετική, γιατί έπρεπε να βγει ο κύριος Σταυρακάκης ούτως ή άλλως, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Βόλο, τον οποίο θα έχω και στη συνέχεια και μετά το δελτίο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ωραία, γεια σας, καλησπέρα σας. Θέλω να πω κάτι για τις εξετάσεις PISA, που λέει οι μαθητές από 91 χώρες, οι Έλληνες βγήκαν 47. Αυτό όμως που δεν συζητάνε οι καθηγητές είναι ότι κάθε χρόνο και κατεβαίνουμε παρακάτω. Το 15 ήμασταν 32.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλο και παρακάτω και πριν 20 χρόνια ήμασταν πολύ παραπάνω.
0: Παράδειγμα, και υπάρχουν και άλλοι δείκτες, αλλά το δεν τις παρούσεις τώρα. Ναι.
1: Παράδειγμα, με κάνει εντύπωση, μόνο το 3,3 των Ελλήνων μαθητών φτάνει στο επίπεδο να έχει άριστα, 5 ή 6 δηλαδή, σε ένα από τα τρία βασικά αντικείμενα. Όχι στα τρία, σε ένα.
0: Ναι.
1: Και στις άλλες χώρες το ποσοστό αυτό είναι 11,9. Επίσης λέει το 31,4% των μαθητών φτάνει κάτω από το επίπεδο 2, σαν να λέμε λευκή κόλλα, και στα τρία αντικείμενα, δηλαδή ένα στους τρεις. Δηλαδή άντε φυσική και μαθηματικά να μην γράψεις αν δεν ξέρεις, αλλά κατανοείς κειμένο. Δηλαδή είναι να παλαβώνεις, λες τι στο διάλογο γίνεται, ξέρω πού πάμε, στο τέλος θα μηδενίσουμε έτσι όπως πάμε. Βέβαια φταίνει τα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά, θα πω κάτι άλλο. Άμα γράψετε οι χώρες με το υψηλότερο IQ και η θέση της Ελλάδος στην παγκόσμια κατάταξη, το 14 ήμασταν στο 47 συμπτωματικά στο IQ, οι μεγάλοι εμείς.
0: Ναι.
1: Το 22, από ό,τι έχω δώσει στοιχεία τελευταία, πήγαμε στο 55. Άρα οι γονείς είναι τρεις χειρότεροι. Και μάλιστα εδώ, όπως λέει το Desk.net.gr, ένα φοιτητικό φροντιστήριο που κάνει ανάλυση τέτοια θέματα, οι βαθμολογίες IQ αντικατροπτίζουν συνήθως την ποιότητα της εκπαίδευσης και τους πόρους. Δηλαδή η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι χάλια και οι πόροι είναι σχεδόν μηδενικοί. Εδώ όλοι ξέρουμε ότι το 2021 η Ευρώπη έδωσε 80 εκατομμύρια για την έρευνα στα πανεπιστήμια, να ασχοληθούν 200 άτομα παράδειγμα, ομάδες εκεί, διάφορα διδακτορικά και μεταπτυχιακά. Θα ήταν διαιτές το πρόγραμμα. Καθηγητές κρατήσαν μερικά παιδιά να μην φύγουν έξω. Το γράφει συνέχεια, το έχει γράψει 10 φορές στην αυτεμπορική. Στο τέλος βγήκε το 23 το πρόγραμμα, το 24 βγάλαν ποιοι προκριθήκαν, γίνανε στάσεις. Στο τέλος λέει έληξε το πρόγραμμα και χαθήκαν τα 80 εκατομμύρια και κακώς περιμένατε 1-2 χρόνια να πάτε. Ποιες χώρες είναι πρώτες? Η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα, η Κορέα, μετά εκπλήσουμε 7η η Λευκορωσία και 8η η Φιλανδία. Και όλοι ξέρουμε ότι η Φιλανδία έχει το καλύτερο μαθησιακό σύστημα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, έτσι. Και εκεί που εκπλήσουμε πραγματικά, γιατί παρακολουθώ τις χώρες μέσω των οικονομικών στοιχείων, παρακολουθώ, άμα γράψει τα IQ Μογγολίας, που λέω άρα Μογγολία, η Μογγολία έχει πολύ παραπάνω από εμάς. Έχει 102,86 και είναι στην παγκόσμια θέση, στη 10η θέση. Και μάλιστα είχα λύθει και αυτή η απορία μου. Λέω ρε γαμώ, τόσο ηλίθιοι είμαστε. Κυβερνούμαστε από άτομα, ό,τι και να είναι ο άλλος. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, χαμηλού IQ όλοι. Αυτό είναι απεδειγμένο. Πιο πολλοί δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, δεν έχουν εμπειρία καν επαγγελματική. Όταν βλέπω το 2008. Εμείς είχαμε 118 φορές με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας μεγαλύτερο ΑΕΠ από τη Μογγολία.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε γύρω στις 23 φορές. Δηλαδή το ΑΕΠ της Μογγολίας ανέβηκε γύρω στο 1100 με όρος δολαρίου και το ΑΕΠ της Ελλάδος λέει αν πάμε καλά σε 10 χρόνια μπορεί να φτάσουμε το ΑΕΠ του 8. Ή λέω τι στο διάλογο ρε παιδί. Δηλαδή απορώ ξέρω εγώ. Και μάλιστα έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ τώρα τελευταία τη ΕΡΤ που είχε τη Μογγολία και είχε την πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ, ξέρω, θα πει κόκκινος ηγέτης στα Μογγολέζικα, είχα δει για ένα χρηματιστήριο πολύ σύγχρονο και λέω τι στο διάλογο ρε παιδί μου. Δηλαδή να φανταστείτε κύριε Παρδάλη ότι το 8 όπως είπα για τη Μογγολία είχαμε 118 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ και τώρα μας έχουν φτάσει σχεδόν, όχι 22 φορές, 25 δεν θυμάμαι. Η Ζιμπάμπουε το 2008...
0: Ναι βέβαια, τι ποιότητα ζωής έχει και τι δείκτες, δεν είναι...
1: Και ανεβαίνει, γιατί οι άλλες χώρες, Κίνα, η Ιαπωνία, αυτές τέτοιο που ήταν, αυτές μας έχουν ξεσχίσει τελείως. Δηλαδή, πώς το λένε, δείχνει χαζομάρα. Εδώ όμως τι γίνεται, ας πω κάτι άλλο. Τι αξιοποίηση έχουν τα έξυπνα παιδιά εκεί. Εδώ στην Ελλάδα τίποτε, τελείως. Ο Βόλος, παράδειγμα, η γαλλική μαθηματική εταιρεία, του είχα πει παλιά, πριν ένα χρόνο, αν θυμάστε, κάνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχει σταματήσει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί φύγανε οι πιο πολλοί νέοι έξω, έκανε εξετάσεις.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 10 πλέον έχει ο μήνας, 10 Σεπτεμβρίου, 4-5 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ελάτε κύριε Δημητρή.
1: Λοιπόν, παράδειγμα εδώ είχε βγει ένα 10χρονο παιδί, ο Νίκος ο Λιγερός, πρώτος, και τον πήραν στη Γαλλία, πήραν και τους γονείς του εκεί, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει το IQ του μετράσει με τρεις μεθόδους. Στη μία μέθοδο έχει το μεγαλύτερο βαθμό που έχει πάρει ποτέ κανένας και τον έχουν ισοβαθμίσει άλλοι 50. Το 2003 τον είχαν ισοβαθμίσει άλλοι 5. Έτυχε να τον γνωρίσω, είχε μια έκθεση ζωγραφική, ήταν και ταλέντο ζωγραφική, για το Van Gogh, και έλεγε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Van Gogh, και πιάσαμε συζήτηση, είχα μείνει, εγώ τον άκουγα με το στόμα ανοιχτό και λέω, καλά που είσαι τώρα, λέω, είμαι στη Γαλλία και τα λοιπά. Λέει, εδώ στην Ελλάδα έχω έρθει, λέει, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λέω, καλά, δεν σε έχουν εσένα στο ΕΚΦΑ? Και λέει, οι θέσεις εκεί είναι κατηλημένες από νεοδημοκράτες, πασοξίδες, σιριζέες, κομμουνιστές κτλ. Δηλαδή, φεύγει ένας καθηγητής, ο Βενιζέλος, παράδειγμα, της νομικής, 27 χρόνια κρατούσε τη θέση, πότε θα γυρίσει? Ο αγοραστός εδώ, περιφερειάρχης της Αλίας της Νέας Δημοκρατίας, άσχετο το κόμμα τώρα, έτσι. Ήταν 12-13 χρόνια περιφερειάρχης, τώρα ξαναγύρισε πίσω στη βιομηχανική να διδάξει. Ούτε ασχολούνταν καθόλου με έρευνα. Και κάτι θέλω να πω, και κάποια παιδιά και ταλέντα να έχουν. Δηλαδή, παράδειγμα, υπήρχε και ένας Κώστας Παρλαβάντζας, γείτονάς μου. Αυτός το 78 είχε πάει να σπουδάσει, είχε μείνει 2 χρόνια στο δημοτικό. Αυτός ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα και όπως έκαμε στην ίδια τάξη. Τον αφήνανε καθηγητές, λέει, βλάκα τον ανεβάζαν, βλάκα του κατεβάζαν. Πήγε για πλάκα στην Αγγλία και ήταν η Θάτσερ ο μόνος αλλοδαπός που είχε δώσει το 78 να σπουδάσει πυρηνική φυσική, και στα 32 ότι ήταν καθηγητής πυρηνικής στην Αμερική. Και ήταν και μέσα από τους 91 επιστήμονες της NASA που οι 17 ήταν Έλληνες το 1988 και είχα μείνει. Και αργότερα πήγε, ήταν υπεύθυνος του πυρηνικού προγράμματος της Ελβετίας. Όταν γύρισε Ελλάδα, σε μια θέση ένα υπουργείο και είχα μείνει. Λέω, τι στο διάλογο. Αυτό το είπε και ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο καθηγητής στο Στάνφορντ. Είδα τη συνέντευξη στο TV Κρήτη, 3 ώρες και 1/4, και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν το ήξερα ότι ο άνθρωπος είχε έρθει και δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με πλαστά στοιχεία τα έλεγε στην ψύχρα ο ίδιος. Άλλοι καθηγητές που τον ζηλεύαν τον διώξαν. Πιάνει κάτι φοιτητές να αντιγράφουν, φαινόταν ήταν ολίδια. Λέει, είχαν έρθει κάτι στελέχη της Δάκεξ, όπως λέγεται, της Νέας Δημοκρατίας, με τσιγάρα μέσα, με λέγανε, τι είναι αυτά, μη μας κόβεις και τα λοιπά. Μετά έρθαν οι αριστεροί, καταλάβαν, λέει, το τέτοιο, το εργαστήριο που είχε, και λέει, μα τι κάνετε, λέει, κλείνετε το τμήμα, πώς το διδάξω? Λέει, άμα σας κλείσουμε εσάς που είστε ο πιο επιδραστικός Έλληνας επιστήμονας στο εξωτερικό, θα πετύχει η κατάληψή μας, και στο τέλος ξαναγύρισε στο Στάνφορντ ο άνθρωπος. Δηλαδή, και να θες να πετύχεις εδώ και έξυπνος να είσαι, δηλαδή, σε θάβουν. Παράδειγμα, έχω έναν νηψιό που ο άνθρωπος είναι τώρα 32 χρονών. Είχε την ατυχία να γεννηθεί κάπου Αχαρνών με Αγίο Μελετίο. Πήγε η μάνα της στο δημοτικό να το γράψει. Τι να δει, το 85% τριτοκοσμική, παιδιά που δεν ξέραν καν ελληνικά. Και λέει, δασκάλα, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, πηγαίνει τους κάνει ιδιαίτερο. Τάσκαζε ξαδέρφη με 6.000 στο δημοτικό και άλλα 9.000 λύκειο γυμνάσιο. 2 μάστερ στην Αγγλία και τέτοια, σε μεγάλη πολυεθνική δουλεύει. Δηλαδή, και αυτό το παιδί, αν είχε μείνει εκεί και μυαλό να είχε, και να μην είχε. Τη στιγμή που το 85% παιδιά δεν είχαν στοιχειώδη, άλλα από Αφγανιστάν, άλλα από Πακιστάν, άλλα Μαρόκο, άλλα Νιγηρία, δεν γινόταν μάθημα. Τι μάθημα να γίνει, τι να διδάξεις? Και επιπλέον θα πω και δυο προσωπικά δικά μου.
0: Και ολοκληρώστε.
1: Και ολοκληρώνω, μπράβο. Εγώ είχα περάσει, είχα γράψει 4 δεκανιέργεια. Σας είπα, πρώτο σελίδα έβδομος Ελλάδα. Μπαίνω μέσα στο πανεπιστήμιο, τι να δω. 8-10 το πρωί ένα μάθημα, 1 με 2 το άλλο. 5 με 6 το άλλο, 8 με 10 νυχτερινό το άλλο. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Και να θες να παρακολουθήσεις ένα 5ωρο ή 6ωρο, έπρεπε να πας στις 8 ώρες το πρωί και να πάρεις και το μαξιλάρι 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δυο καθηγητές που είχαν ένα στελέχη μεγάλα στο διοικητικό συμβούλιο της μιας τράπεζας και άλλοι ήταν σε βιομηχανίες, και όποτε χαιρούσαν ερχόταν να κάνουν το μάθημα. Έτσι δεν γίνεται τίποτε, και έχουμε καταντήσει, και μάλιστα μέσα στην τράπεζα όταν μπήκα. Τη θέση μου, πώς το λένε, είχα μπει με ένα διαγωνισμό που είχε κάνει το Πασόκ, ο Μανώλης Δρετάκης, το 1982 στην Εθνική Τράπεζα, με πανελλήνιες εξετάσεις, 25.000 υποψήφιοι για 300 θέσεις, πάλι γράφω 3 δεκαεννιέργεια, περνάω, και όλοι μου λέγαν μέσα, επειδή ούτε Πασόκ ήμαν, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ήμαν, το έπαιζα μαοϊκός για να βρω την ησυχία μου, μου λένε, έφαγες τη θέση ενός αγωνιστού. Και μάλιστα όταν μπήκα εγώ το 86, ήταν ο τελευταίος από τους 300 που μπήκα. Στην επαρχία ήταν ο διαγωνισμός για να στελεχώσουμε. Το Δεκέμβριο του 86 που μπήκα, το Δεκέμβριο του 86 μπήκαν 3.000 αλεξιπιδοτιστές, χωρίς προσόντα, χωρίς τίποτε, με επικεφαλής τη Φόφη Γεννηματά, η οποία, παράδειγμα, μπήκαμε με τον ίδιο διαγωνισμό, αυτή ήταν αλεξιπιδοτιστρια. Και η οποία, από ό,τι έχω μάθει, Θεός χωρέστη, ποτέ δεν πήγε στην Εθνική Τράπεζα, με το που ήταν απορρεσιαστή.
0: Δεν έχετε μάθει καλά.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχετε μάθει καλά.
1: Τα έχω μάθει καλά, πήρα.
0: Όχι, πρόσφαση. Δεν έχετε μάθει καλά.
1: Τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπε.
0: Ναι, δεν έχετε μάθει καλά. Πήγαινε στην τράπεζα κανονικά.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν πάτησε καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή και μέσα στην τράπεζα υπήρχαν άτομα του δημοτικού, υπήρχαν άτομα. Δηλαδή είχα μείνει, λέω, πώς μπήκε στο δημοτικό μέσα, αφού μόνο η θέση του κλητήρα, του φύλακα για τις καθαρίσεις του δημοτικού. Μπαίναν άτομα με ειδικές ανάγκες, λέει, όχι ειδικές ανάγκες. Ειδικοί αφισοκολλητές. Και έτυχε να δω.
0: Καλά. Μην τους τσουβαλιάζετε όλους, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μα μέσα γινόταν τα όργια των οργιών.
0: Ναι, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Όχι, πολλοί ήταν τα στελέχη. Σας έχω πει τι γινόταν. Δάνεια και τσεπώνανε συνεννοημένοι σε ποιους θα δώσουν τα δάνεια. Έκανες καταγγελίες. Εγώ δικαιώθηκα. Τρεις φορές με στείλανε να μου απολύσουν. Ένα επίπεδο μηδέν, άνθρωποι. Χωρίς καν γνώση στοιχειώδια, άλλοι δεν ξέρουν ότι στοιχειώδια αγγλικά να μιλήσουν. Και βάζαν υπογραφές, έγραφα ξενόγλωσσα. Πώς να ξέρουν τι λένε. Ήταν τελείως αφισοκολλητές. Και βλέπετε, και στις τράπεζες παράδειγμα, όταν ήρθε ο Πολ Τόμψεν, τους έβαλε 300.000 όρια όσο έπαιρνε τότε ο Τουρνάρας. Με το που λέει ο Τσίπρας, βγαίνουμε από τα μνημόνια, φτάσαμε ο Χρήστος ο Μεγάλο στην Πειραιώς να παίρνει 2-300. Και ο Μιλωνάς στην Εθνική να παίρνει ένα 900 με τα διάφορα επιδόματα. Γιατί πλέον δεν είμαστε τα μνημόνια. Δηλαδή φτάσαμε σημείο ένας διοικητής να παίρνει 85 φορές. Ξέρω εγώ, έπαιρνα 27.000 και όλος έπαιρνε 2-300. Και αν δείτε όλοι αυτοί, είναι. Υπάρχει κληρονομικό. Δηλαδή εδώ μπορούμε και ονόματα. Το ξέρω όλη η Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε διοικητή εμείς παλιά στη Eurobank, υποδιοικητή του Νίκου Καραμούζε. Τώρα, μα κοιτάξτε, υπεύθυνο στα δάνεια της Εθνικής είναι ο γιος του Καραμούζ. Δηλαδή, πέρα από κληρονομική δημοκρατία, κληρονομικοί βουλευτές, κληρονομική πρωθυπουργοί, έχουμε και κληρονομικούς τραπεζίτες, έχουμε και κληρονομικούς. Μας δεν θα μείνει κάποιοι. Εδώ στην πολυκατοικία μας φύγαν 7 παιδιά για έξω. Και μυαλά όλα. Και παίρνουν και δουλεύουν. Και έχουν μείνει εδώ οι αφισοκολλητές, οι οποίοι. Όταν
0: ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
1: Ολοκληρώνω, ναι. Βγαίνει ένα του δημοσίου. Παίρνει 1350 μέση σύνταξη και ένα του ειδικού παίρνει 750, γύρω στα 6 εκατοστάρικα παραπάνω. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Οι μισθοί παγκοσμίως των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις είναι πολύ καλύτερα, μικρότερα από τον ιδιωτικό τομέα. Απλώς στην Ελλάδα σε θέλει το σύστημα να δεινοπαθείς, να τους παρακαλάς να σε πάνε σε ένα δημόσιο και θα παίρνεις και αμείβεσαι περισσότερα. Ενώ έξω είναι αυτό το σύστημα, ότι πλέον οι κυβερνήσεις βγαίνουν από τα δύο βήτα, από τους βλαμμένους και από τους βουλεμένους. Αυτά.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πού πάω? Κυρία Ειρήνη, πού πάω τώρα? Στον κύριο Σωτήρη θα πάω, ε. Ναι, ωραία. Ελάτε, κύριε Σωτήρη, από τον Πειραιά.
2: Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Ελάτε.
2: Το IQ το δικό μου είναι πολύ χαμηλό, είμαι με 3α κεφαλαίο.
0: Δεν υπάρχει χαμηλό IQ.
2: Ναι, και το
0: επίπεδο. Κλείστε το ραδιόφωνο μόνο, παρακαλώ.
2: Δεν έχω ραδιό, δεν έχω τίποτα, είμαι στον αέρα. Το επίπεδο μου είναι μηδέν. Σαν συνταξιούχος, το βγήκα το 2006 και έπαιρνα μια σύνταξη αυτή. Αρχική σύνταξη αυτή.
0: Ναι.
2: Το 2026 παίρνω τη μισή σύνταξη από αυτή που έπαιρνα. Και κάνω μια σκέψη εγώ τώρα με τη βλακεία που κουβαλάω. Δεν ζητάω ούτε 13ο, ούτε 14ο, ούτε επίδομα. Τα χαρίζω όλα ό,τι μου έχουν φάει. Θέλω να τα χαρίσω στη χώρα, να τη σώσω. Και πιστεύω το κατάφερα, την έσωσα. Μπορώ να γυρίσουν την αρχική μου σύνταξη, να μου τη δώσουν για να αντιμετωπίσω τον πληθωρισμό. Για να μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπος, μέχρι να πεθάνω. Είναι άδικο αυτό, πιστεύω.
0: Δεν είναι άδικο.
2: Τα δικά μου τα λεφτά ζητάω. Δεν θέλω επίδομα.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω. Πανηγυρίζουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς για τη 13η και τη 14η. Εγώ δεν τη θέλω. Δεν την έχω ανάγκη. Τη σύνταξή μου θέλω, τα λεφτά μου θέλω. Μπορούν να μου τα δώσουν. Καταλαβαίνουν με ποια λογική μιλάω. Θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος όπως έζησα με ολόκληρη ζωή και όπως πλήρωνα. Για να πάρω αυτή τη σύνταξη.
0: Θα σας στεναχωρήσω.
2: Γιατί να με στεναχωρήσετε?
0: Γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνει?
0: Όχι, δεν είμαι αυτός που θα σας δώσω την απάντηση.
2: Δηλαδή η απάτη εις βάρος μου πρέπει να συνεχίζεται.
0: Ναι.
2: Το έγκλημα εις βάρος μου, η κλοπή εις βάρος μου πρέπει να συνεχίζεται. Το να δίνουν στους παπάδες, το να τα παίρνουν οι δικαστές, να τα παίρνει ο κάθε ένας, να αγοράζουν όπλα, να παίρνουν προμήθειες, να κάνουν οτιδήποτε και εγώ να υποφέρω. Να έχω δουλέψει από μικρό παιδί και να παίρνω για να πάρω μια σύνταξη και να ζω αξιοπρεπώς. Μέχρι να φύγω από τη ζωή αυτή. Είναι απάτη με το να ζητάω τη σύνταξή μου πίσω. Το αρχικό της κεφάλαιο. Τι αλήθεια έχω κάνει? Το ότι δήλωσα. Μήπως είμαι με τρία αλφα κεφάλαια, α πούμε. Δεν είμαι ψηφοφόρος. Δεν είμαι κομματάρχης. Δεν ανήκω σε τίποτα από αυτή την γελιότητα. Και δεν είμαι και εκατομμυρίουχος ποδοσφαιριστής. Ούτε μπασκεμπολίστας, ούτεδήποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Ένας συνταξιούχος που αντιμετωπίζει μια σύνταξη κλεμμένη τη μισή και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό του 26. Τι θα κάνουν? Θα μου δώσουν και δεν θα μου δώσουν και επίδομα, γιατί λένε παίρνω 1200-1300 ευρώ τώρα και δεν ανήκω σε αυτούς. Και δεν το θέλω το επίδομα. Και δεν θέλω να μου κόψουν την εισφορά αλληλεγγύης. Θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους να ζήσουν. Όσοι δεν έχουν δουλέψει, όσοι δεν είναι τους ανήμπορους. Εγώ τη σύνταξή μου μπορώ να την πάρω πίσω. Τι δικαιούμαι? Τα λεφτά τα δικά μου. Μετά από 20 χρόνια τα δικαιούμαι? Τα αξίζω?
0: Ναι.
2: Αυτό το ερώτημα κάνω, κύριε. Αυτό το αίτημα κάνω, όχι το ερώτημα σε εσάς.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Το αίτημα το κάνω σε αυτούς που μιλάνε στη Θεσσαλονίκη, στα κανάλια, που βγαίνουν και κάνουν τους ωραίους, που είναι πλούσιοι, που είναι ωραίοι. Και εμείς υποφέρουμε και έχουμε δουλέψει. Έχουμε υποστεί από παιδί. Έχω βιβλιάριο από 10 χρονών παιδί, ανηλίκο. Μήπως είμαι 3α κεφαλαίο συνέχεια στη ζωή αυτή?
0: Λέτε,
2: και πρέπει να παραμείνω έτσι? Και πρέπει να έχω IQ που έλεγε ο κύριος για το παιδί που δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ και πήγε στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού? Και θα μιλάμε για ποδόσφαιρα και ιστορίες και να μην μπορούμε να ζήσουμε? Τι θα κάνετε? Θα μας δώσετε τη συνταξή? Εγώ δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. 13ο και 10ο. Δώστε το στους δικαστές και στους εισαγγελείς. Πανηγυρίζουνε. Δεν έχουν χάσει τίποτα από την αρχική του σύνταξη? Από το αρχικό του κεφάλαιο οι παπάδες? Δεν έχετε χάσει τίποτα κανένας? Ο μόνος χαμένος είμαι εγώ. Και σας τα χάρισω όλα και δεν τα θέλω πίσω. Τι θα κάνετε, ρε? Θα δώσετε επίδομα και εμένα θα μου πείτε ότι δεν το δικαιούμαι γιατί παίρνω 1300 ευρώ? Θα το συνεχίσετε αυτό το παραμύθι και θα κάνετε πολιτική και θα κάνετε εκλογές έτσι? Και θέλετε ψήφο? Και θέλετε να λέτε ότι είσαστε ωραίοι και θα αγοράζετε όπλα εις βάρος μου και θα παίρνετε προμήθειες εις βάρος μου? Στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία ήμουνα 30 χρόνια.
0: Μες.
2: Και γνωρίζω καλά τα πράγματα. Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η αλητεία εις βάρος των συνταξιούχων, των καθαρών συνταξιούχων? Δεν ανήκω στο ΙΚΑ. Δεν είμαι η ΑΓΕΣΕ. Τι κάνει? Τι πρέπει να παρακαλέσουμε την ΓΕΣΕ, την ΑΓΕΣΕ, να πάει να σας ρωτήσει γιατί δεν μας γυρνάτε στο αρχικό κεφάλαιό μας? Το 2006 έπαιρνα αυτή τη σύνταξη. Αυτή τη σύνταξη θέλω το 26. Για να μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπος και να πεθάνω αξιοπρεπώς. Τι θα κάνετε, ρε? Ψεύτες, απατεώνες. Κύριε Παρδάλη, χιλιά συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Κύριε Σωτήρη, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Όχι, εντάξει.
2: Δεν έχω. Δημόσιο συντολό, εντάξει. Αλλά δεν θέλω και να σου χαράσω την εκπομπή. Πιστεύω ότι δεν είναι αθλητική μόνο η εκπομπή σου. Μια χαρά παλικάρι είσαι. Αλλά θέλω να με καταλάβεις ότι έχουμε προβλήματα συνταξιούχοι. Και να κόψουν το παραμύθι. Και δεν είμαστε παπάδες. Παπάδες δεν είμαστε. Ούτε δικαστές είμαστε. Άνθρωποι είμαστε, οικογενειάρχες. Και θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Αφήστε το παραμύθι. Γεια σου, Παρδάλη.
0: Ευχαριστώ.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, κύριε Σωτήρη, να είστε καλά. Μάλιστα. Κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη, ελάτε.
3: Ναι, έλα, καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά εσείς?
3: Τα ακούσια καλά, δεν πειράζει.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
3: Όχι, είναι κλειστό το ραδιόφωνο.
0: Έχετε ανοιχτή αγρόαση.
3: Α, λοιπόν, τι ήθελα να πω. Βγαίνει ο κύριος Άδωνης και λέει ότι είμαστε μίζεροι. Μίζεροι γιατί είμαστε? Εκείνος τη γραβάτα του με πόσο την αγοράζει, που θέλει να μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους 400 ευρώ και πανηγυρίζουν ότι μας δίνουνε. Τι πανηγυρίζουνε? Δεν πανηγύρισε όμως όταν έδωσε 200.000 για το νοσοκομείο της Κορίνθου που σε τρεις μέρες έπεσε η οροφή και βγήκε να πει ότι τραβήξανε την κουρτίνα και αυτό έπεσε η οροφή, που τους δίνει δουλειά και τον εκθέτουνε. Είναι εκτεθειμένος μπροστά σε εμάς. Αλλά δεν μας υπολογίζουνε καθόλου. Αλλά δεν θα υπολογίσουμε κι εμείς. Τι γυρνάνε και σαν τους ζητιάνους ζητάνε την ψήφο σαν τους ζητιάνους. Μην κοκορεύονται, έχουν πάσει μια αλαζονία και δεν μου λες σε παρακαλώ, γιατί βάζουνε συμβούλους? Δηλαδή είναι άχρηστοι οι υπουργοί, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και δεν έχουν σύμβουλο. Ας βάλει το σύμβουλο από την αρχή, παρά να πληρώνουμε διπλούς μισθούς. Γιατί δεν τον βάλει το σύμβουλο να είναι υπουργός? Και βάζει τον υπουργό και θέλει και το σύμβουλό του. Θέλει τον οδηγό του, θέλει το σύμβουλό του. Λοιπόν, μεταφορικά για το πώς θα λένε, για το ΕΚΑΠ και τέτοια δεν έχουμε. Αυτοί γιατί να έχουν αυτοκίνητα? Γιατί να έχουν αυτοκίνητα? Αφού δεν έχουμε λεφτά, ο καθένας βάλει το αυτοκίνητό του. Να βάλει ο καθένας το αυτοκίνητό του. Αρκετά μας κοροϊδεύουν. Να κατεβάσουν το στρατό στον Βόλο, να πούνε τι, πρόβατα ξυπνάτε, θα πει ο στρατός. Να πει πρόβατα ξυπνάτε. Γιατί τα πρόβατα θα ξυπνήσουν. Ενώ οι άνθρωποι κοντεύουν να μην ξυπνήσουν πάλι. Και στου δημόσιου υπαλλήλου θα του δώσει το 27-500 ευρώ. Γιατί ζητιάνοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Του έχουν κόψει τόσο από το μισθό του. Του έχουν κόψει τόσο από το μισθό και το κάνουν επίτηδες για να πάρουν μικρή σύνταξη. Και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται καθόλου. Μα τι να πει. Βγαίνουν και μιλάνε. Και τι άλλο, ένας δημοσιογράφος προχτές ρωτούσε έναν εκεί πέρα που είναι αρχικός κόμματος και του λέει γιατί έχουνε και δεν δίνουνε. Καλά, και δεν τρέπεται να κάνει αυτή την ερώτηση ο δημοσιογράφος? Δεν ξέρει αν έχουμε ή δεν έχουμε. Δεν ξέρει αν έχουν ή δεν έχουν. Τα δις πανελικέρκονται. Τα διόδια που ανεκκριμένουν πάνε τρεις φορές πάνω. Δηλαδή αυτός δεν ζει μέσα εδώ στην Ελλάδα? Όλοι έχουν γίνει Έλληνες πια. Αν Έλληνες έχουν γίνει όλοι. Δεν ξέρουν ότι μεγαλώνουν παιδιά και γυρίσει και του πάρει κάποια στιγμή. Τι θα κάνουν τα παιδιά τους? Θα τα πάνε? Ή θα έχουν και αυτοί μαζεμένα λεπτά να τα ταΐζουνε? Δεν τρέπονται καθόλου. Καθόλου Μανώλη. Γιατί δεν σκέπτονται ότι αύριο μεθαύριο τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν και πού θα πάνε να δουλέψουνε? Σε πού θα πάνε να δουλέψουνε? Σε Αφγανούς, σε Πακιστανούς, σε Τούρκους? Πού θα πάνε και δουλεύουν? Συνέχεια μόλις του δίνουν το χέρι, ο Σίση του δώσε το χέρι του Μητσοτάκη και αυτός τον αγκάλιασε. Πάει ο Δένδιας, τους αγκαλιάζει τους Τούρκους. Για καθίστε, αγκαλιές και φιλιά. Και δεν τρεπόμαστε? Ο Τούρκος μας τη φέγει όλη την ώρα. Αλλά θα μας τη φέξει, ξέρουνε πότε. Για να μην πάνε σε εκλογές, θα μας τη φέξει ο Τούρκος. Και τα είναι συνονιμένα φαίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε χαζοί, ούτε κοιμόμαστε. 82 χρονών είμαι και τα λέω όπως είναι και ας με πιάσουν και ας μου κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τι να σας κάνουν, τι να
3: μου ξέρω, ζωή, γιατί μου ζητήσανε ονοματεπώνυμο ολόκληρο στο. Πρώτη φορά έγινε στο κοντρόλ. Δεν με έδωσε και το ονοματεπώνυμο
0: μου. Δεν θα έχετε τέτοιες ανησυχίες για όνομα του Θεού.
3: Δεν με νοιάζει καθόλου. Πρέπει αυτοί να ντρέπονται. Αυτοί, και όχι να κοκορεύονται και να βγαίνει να λέει ότι είμαστε μίζεροι. Ποιος είναι μίζερος? Που σε εκτεθειμένους την άλλη φορά σε άλλο νοσοκομείο έπεσε γυψοσανίδα. Να λέω ότι τραβήξαν την κουρτίνα και έπεσε η οροπή. Είναι γελίος με αυτά που λέει. Είναι γελίος. Και δεν το έχει καταλάβει ακόμα Μητσοτάκης. Λοιπόν, τους παρατεθάμενους ή τους βάζουν αυτούς για βουλευτές, για υπουργούς και να τους διώξει. Γιατί δεν μπορεί να διώξει όλη την Ελλάδα να στείλουμε όλοι τα παιδιά μας έξω για να πληρώνονται. Τώρα τι θα μας δώσει στη σύνταξη, τι θα μας δώσει? Μου είχε δώσει 5 ευρώ. Έπαιρνα 400, μου δώσε 5, 410 έπαιρνα την ακρίβεια, μου δώσε 5 ευρώ. Τώρα πόσα θα μου δώσει, αλλά 5 μου θα κάνει 10. Δεν τα θέλω. Δεν μου λες ο κύριος Μαρινάκης που βγαίνει 2 μέτρα παλικάρι, δεν πάει σε κανένα καπί να ρωτήσει πόσο παίρνουν αυτοί οι συνταξιούχοι, παραβγαίνει και λέει δώσαμε όσα μπορούσαμε, δώσαμε, πριν να τα πει αυτά, να ελέγχει. Να ελέγχει, είναι και δικηγόρος, αλλά είναι και σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας. Πόσους σύμβουλους έχει, πόσους έχει.
0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ο κύριος.
3: Α, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Είναι και ο άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όχι,
3: είναι
0: και ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας, δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Υπουργός υγείας, δεν είναι αντιπρόσωπος της...
0: Ναι, δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς και εκπρόσωποι την κυβέρνηση.
3: Μα που έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μόνο πρωθυπουργός των Ελλήνων δεν είναι. Γιατί είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας εμείς. Αλλά να μην είναι καλά στο μυαλό τους ότι δεν θα πάρουν όχι την ψήφο, και εγώ δεν ξέρω τι. Αν είμαστε άξιοι, είμαστε λίγο νοήμονες, γιατί προχτές βγήκε μια κυρία κοντά στην εκπομπή σου την Παρασκευή και λέει τον αγαπάω τον κύριο Γεωργιάδη γιατί πήγα στο νοσοκομείο και με... οι γιατροί σε περιστάτησαν. Και όλοι οι γιατροί και
0: μισό λεπτό. Ο καθένας έχει δικαίωμα.
3: Έχει δικαίωμα, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά και εγώ που πήγα στο Αλεξάνδρας, έκανα κάποιες νοσοθεραπείες που είχα πρόβλημα, οι γιατροί, οι ογκολόγοι, οι νοσηλευτές, με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω τίποτα για αυτούς. Ο Γεωργιάδης με περίσταψε. Δεν με περίσταψε ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης κοιτάει να πάρει γραμμάτες μεταξωτές και τέτοια για να δείχνει ποιος είναι. Λοιπόν, σκαθήλαμε από όλους τους. Σκασίδαμε από όλους τους και τα μοντελάκια τους και όλα. Και αυτοί που είναι υπουργός παιδείας είναι με τα βιβλία που βγάζουνε. Καταρχήν, εγώ άκουσα μια φορά τον Παμπινιώτη που είπε: για να γίνεις υπουργός παιδείας, πρέπει να έχεις διδάξει νηπιαγωγείο, δημοτικό, λύκειο.
0: Ναι, σε αυτή είναι η άποψη του κ. Παμπινιώτη.
3: Βεβαίως και είναι σωστή. Είναι σωστή. Δεν μπαίνουμε το αμφιωτικό και τον κάνουμε υπουργό παιδείας. Βεβαίως και είναι σωστή. Η απόψη του.
0: Δεν ξέρω κανέναν υπουργό παιδείας που να έχει περάσει από αυτές τις θέσεις πάντως.
3: Από τίποτα.
0: Όχι, θέλω να πω, την ακούω, τη σέβομαι την άποψη του κ. Παμπινιώτη. Εμένα δεν με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Άμα δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στα σχολεία, πώς γίνεσαι υπουργός παιδείας.
0: Η κυρία Ζαχαράκη πάντως είναι εκπαιδευτικός.
3: Έχει δουλέψει ποτέ? Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Θα έχει δουλέψει, δεν είναι. Δεν είναι από τους ανθρώπους που...
3: Ενώ δεν έπρεπε τότε να βγάλει αυτά τα βιβλία της πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Αυτά τα βιβλία. Δεν έπρεπε να βγουν αυτά τα βιβλία.
0: Τα βιβλία, επειδή έχει δοθεί απάντηση για τα βιβλία, τα βιβλία προφανώς δεν τα κάνει η κυβέρνηση, έτσι.
3: Πώς τα κάνει?
0: Τα βιβλία υπάρχει επιτροπή, η οποία επιτηρεί τον τρόπο με τον οποίο γράφονται και τα εγκρίνει ή τα απορρίπτει.
3: Πρέπει να τα απορρίψει τότε. Γιατί τα έγινε αυτά? Δηλαδή απορρίπτουμε.
0: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
3: Εντάξει, τα θέλουμε γι' αυτό. Γι' αυτό τα υπογράψατε. Δεν τα θέλουνε. Ανοίγουν το δρόμο. Με δύο μπαμπάδες.
0: Όχι. Δεν ανοίγουν το δρόμο.
3: Δεν ξέρω. Τα παιδάκια θα επηρεαστούνε. Τα παιδάκια θα επηρεάζονται. Παιδάκια
0: είναι. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει με τα βιβλία. Θα γίνει ενδιαφέρον.
3: Θα το δούμε μετά κατόπιν αορτής, κατόπιν που θα γίνουν προβλήματα με τα παιδιά μας, ανάλογα πώς θα το πάρει το κάθε παιδί, άλλο ψυχολογικά, άλλο έχει. Λοιπόν, η ψυχασθένεια είναι, η ασθένεια ήταν ο καρκίνος, τώρα είναι και η ψυχασθένεια.
0: Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Που με άκουσες αγόρι μου.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο Μυρμηδόνας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τι μου κάνετε?
0: Καλά εσείς?
4: Ωραία.
0: Νεύρα πολλά.
4: Νεύρα ποιος?
0: Ένταση, όχι.
4: Ένταση, δηλαδή, πείτε μου.
0: Δεν ακούτε τώρα τα δύο τελευταία τηλεφωνήματα, είχαν μία ένταση σχετική.
4: Εντάξει.
0: Ανθρώπινο.
4: Ανθρώπινο δεν λέτε τίποτα. Τώρα, ακούστε. Ήρεμα τα λέω τώρα, έτσι είδατε.
0: Ναι. Οπ. Κυρία Ειρήνη, για πάρτε τον Μυρμηδόνα πάλι. Τι συνέβη τώρα, έπεσε γραμμή. Πάνω που είπε ήρεμα τα λέω, όντως ήρεμα τα λέει ο άνθρωπος. Γεια σου Ξηρομερίτη. Οι γραβάτες γράφουν καλά στην κάμερα μου, λέει Μανώλη. Ναι. Μάλλον δεν συμφωνώ. Δεν είναι αυτή η λύση. Γιάννη, αυτό που κάνεις είναι να βγάζεις ένα συμπέρασμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να το βγάλω.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafiledia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Άλλη ειδικότητα είχε, άλλο πράγμα είχε σπουδάσει ο άνθρωπος, άσχετο, και δημιουργήθηκε έδρα μόνο για αυτόν. Λοιπόν, αφήστε, φρίκι. Μετά διορίζουνε, γιατί δεν βρίσκουνε, γιατί τι είπε μετά για τον Νίκο το Λιγερό και τα λοιπά, που δεν μπορούνε να βρούνε θέσεις να διδάξουν και αυτά. Γιατί διορίζουνε μετά ανήψια, κόρες, βαφτιστήρες. Η έδρα που είχε ο καθηγητής ή η καθηγήτρια είναι, τι να πω, πώς είναι τα κλειστά επαγγέλματα, κάτι συμβολογράφη, κάτι τέτοια. Κύριε Παπαδάλη, λοιπόν, είδατε, δεν είπαμε και ονόματα, εντάξει, αλλά όλη η χώρα έτσι είναι. Απορώ πως τσουλάμε. Έπεσε η γραμμή?
0: Όχι, ακούω.
16: Είδατε, είμαι διακριτικός. Λοιπόν, απορώ πως τσουλάμε. Ειλικρινά, πολλές φορές το πιστεύω αυτό κατά βάθος μες στην ψυχή μου. Κάποιες ανώτερες υπάρξεις μας λυπούνται και μας αφήνουν και ακόμα τσουλάμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι, εντάξει. Δεν είναι, εντάξει. Εγώ ντρέπομαι για τη χώρα μας πλέον. Λοιπόν, είναι θαύμα το ότι δημιουργήθηκε χώρα. Αυτό γιατί το ακούγαμε μικρά στο σχολείο, που λέγανε το θαύμα της Επανάστασης, την εγκερσία του 21, μας λέγανε οι δάσκαλοι. Όντως, ένα θαύμα ήταν. Όλες οι δυνάμεις τότε, οι μεγάλες, δεν θέλανε να δημιουργηθεί κράτος. Και επειδή δημιουργήθηκε από θαύμα, όντως, και επικράτησε η Επανάσταση, 200 χρόνια είναι, το κάνουν να είναι σίγουροι ότι δεν θα δει προκοπή ποτέ αυτή η χώρα. Σου λέει, αφού γίνατε που γίνατε κράτος, προκοπή να μην δείτε. Και έχουν τους τοποτηρητές, ας πούμε, κάποιες 20-30 οικογένειες, και το εφαρμόζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το καραμαλίσι τσάνκ, εκεί σας έπιασα, δεν το λέω, κάποιος ακροατής το ανέφερε, το καραμαλίσι τσάνκ. Ισχύει, κύριε Παρδάλη, ισχύει. Ο Μίκης, ο Θοδωράκης, το είπε το 1974. Εντάξει. Ισχύει. Να μην τα απορρίπτουμε όλα. Είναι ιστορικά πράγματα, γεγονότα αυτά. Εντάξει, απεβίωσαν οι άνθρωποι που ζούσαν τότε το 1974, οι παλιοί που τα ζήσανε, αλλά έχουν καταγραφεί, δεν είναι. Εντάξει. Απεβίωσαν, δηλαδή δεν μπορούν να βγουν στο τηλέφωνο τώρα να πούνε τον άκουσα τον Μίκη Θεοδωράκη που τα έλεγε, ή τα μετέδιδε η ΕΕΡ τότε, η ΕΡΤ, πώς λεγότανε, ΕΕΡΤ, και η ΕΝΕΔ. Αλλά εντάξει, καταγεγραμμένα είναι. Μην τα αμφισβητούμε όλα. Λοιπόν. Λοιπόν, για τα IQ, ακούστε. Υπάρχουν 7 ή 8 διαφορετικά είδη ευθείας. Δεν είναι μόνο το IQ. Το IQ είναι ένα εκ των. Είναι ένας δείκτης μέτρησης, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Αμερικανικό στρατό καθιερώθηκε αυτή η μέτρηση, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ήθελαν να βρουν έναν τρόπο να παίρνουν αξιωματικούς στις παραγωγικές σχολές. Λοιπόν, απλώς μετράει κυρίως μαθηματική σκέψη και γραφή και σύνταξη και κατανόηση κειμένου. Όμως είναι ένας δείκτης ευθείας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ευθεία χωροκινητική, βλέπεις χορευτές, βλέπεις αθλητές.
0: Ναι, όντως υπάρχουν, ναι, όντως υπάρχουν πολλά είδη ευθείας.
16: Ναι.
0: Αλλά εμείς περιοριζόμαστε στα...
16: Ναι, στα... δεν είναι μόνο το intelligence quotient, ας πούμε, το IQ που λέμε. Είναι
0: εντάξει,
16: και άλλα πράγματα, ναι. Δηλαδή και κάποιο παιδί που να μην μπορεί να μην...
0: Υπάρχει και συναισθηματική ευθεία.
16: Συναισθηματική ευθεία, οι καλλιτέχνες.
0: Βέβαια, υπάρχουν πολλά είδη. Πολλά.
16: Ναι, δηλαδή
0: υπάρχουν και είδη που δεν ξέρουμε, δηλαδή.
16: Ένας που έχει ταλέντο κυπουρός, ή ένας που είναι σεφ μάγειρας και έχει ταλέντο.
0: Είναι ευθύ στο χώρο του, ναι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλά είδη.
16: Μπορεί να μην ξέρει μαθηματικά να λύνει διαφορικές εξισώσεις. Ούτε πρακτικά προβλήματα.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας διαφορικές εξισώσεις, αν κάτσουμε τώρα, εγώ προσωπικά.
16: Και πρακτική αριθμητική μπορεί να μην καταφέρει.
0: Θα με βρει το πρωί εδώ και θα...
16: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και αυτό, γιατί είναι ένα μέτρο, ας πούμε, εντάξει, το χρησιμοποιούν, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, είναι 7 ή 8 διαφορετικά είδη ευθείας. Έχουν γράψει κάποια έργα κάποιοι που έχουν ασχοληθεί, ψυχολόγοι και τέτοιοι, και από εκεί δεν τα έχω βγάλει από την κοιλιά μου. Κινεσθητική, τι λένε, χωροκινητική, τέτοια αυτά, να, αυτά που λέμε τόση ώρα. Λοιπόν, η μουσική που παίζουν, συγγνώμη, ένα παιδί που είχε ταλέντο στο βιολί ή στο πιάνο, δεν έχει μια ευφυΐα και αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
16: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής δεν είναι κάτι ταλέντα, ποδοσφαιριστές που είμαστε, που τρελαίνουν.
0: Ο ποδοσφαιριστής, υπάρχει ποδοσφαιρική ευφυΐα. Το λέμε κιόλας. Όχι, το λέμε και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ότι επέδειξε ποδοσφαιρική ευφυΐα γιατί είδε, ας πούμε, την κίνηση του, προέβλεψε. Ναι, εντάξει, τη συζητάμε τώρα.
16: Γι' αυτό λένε κινεσθητική ευφυΐα και αυτά. Για τέτοια που λέμε τόσο. Οκ, συμφωνήσαμε σε αυτό. Χρειάζεται και το.
0: Συμφωνούμε άνοιξη. Πολύ τον τελευταίο καιρό, ανησυχητικό.
16: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν. Ακούστε, εγώ.
0: Εντάξει, δεν είμαστε παράλογοι άνθρωποι γενικώς.
16: Δεν θέλω για να πάω κόντρα για την κόντρα.
0: Όχι, δεν το λέω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
16: Συμφωνώ με ακροατές, συνακροατές με εσάς, δεν έχω λόγο να το πάω στο κόντρα για την κόντρα.
0: Ναι, συμφωνώ,
16: συμφωνώ. Θα πω. Για την κυρία που δεν είπα καν το όνομα τεπώνυμό τη, εκδήλωσα με ριτάκτ ότι ο κύριος από το Βόλο είχε δίκιο.
0: Ναι.
16: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
16: Ναι, γιατί του λέγατε όχι, πήγαινε.
0: Εγώ,
16: πήγαινε,
0: όχι, εγώ συνεχίζω να διαφωνώ.
16: Δεν πήγαινε, είχε αποσπαστεί στο πολιτικό γραφείο, πάλι δεν θα πω το όνομα τεπώνυμο, επιστήφιου φίλου του πατρός της, ο οποίος την είχε βαφτίσει κιόλας, ήταν και νονός της. Ήταν και νονός της. Και επειδή είχε αποσπαστεί από 22 ετών στο πολιτικό γραφείο του, είπαμε, του επιστήθιου φίλου του πατρός της, και με το που απεφύτησε, 23 ετών απεφύτησε από μια σχολή, ούτε καν τη σχολή δεν θα πω να φανταστείτε, και πριν πάρει το πτυχίο, τεταρτοετής, είχε διοριστεί στην τράπεζα που ούτε αυτή θα την πω ποια ήταν.
0: Ναι.
16: Από 22 ετών είχε διοριστεί. Και σύνταξη πήρε πριν τα 50. Λοιπόν, είχε γίνει και σούσουρο τότε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δικαιούτο. Δεν την πήρε
16: κατακτηστικά.
0: Μισό λεπτό. Δεν την πήρε κατακτηστικά. Την είναι δικαιούτο.
16: Δεν πάταγε το πόδι της, λέμε. Κύριε Παρδάλη, αυτό σας είπε και ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο.
0: Όχι, λόγια τη σύνταξη ότι είναι δικαιούτο με βάση την προϋπηρεσία της.
16: Ποια προϋπηρεσία, αφού είχε αποσπαστεί, σας λέω, από 22 ετών με το που διώχθηκε.
0: Ναι, η απόσπαση, ξέρετε, λειτουργεί ως εργασία.
16: Δεν είχε πάρει ακόμα πτυχίο, μετά 23 ετών πήρε πτυχίο, 22
0: τώρα,
16: χρονών.
0: Να σας πω κάτι, αυτό πραγματικά δεν έχει σημασία να το συζητάμε.
16: Απεφάσισε να δει ως πολιτικό γραφείο επιστήθιου φίλου του γνωστός πολιτικός και αυτός
0: έχει ζωή λέω, ακόμα. Πραγματικά δεν έχει
16: όλη
0: σημασία.
16: Όλη η Ελλάδα όμως είναι έτσι. Δεν θα κόλλησω εγώ τώρα στην κλιπούσα. Εντάξει, δεν έχω εμπάθεια. Αλλά όχι ότι δεν ήταν και έτσι, όπως τα αποβολιό τη είναι. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα όμως είναι έτσι. Και δεν έπρεπε να την αναφέρει με ονοματεπώνυμο. Έπρεπε να πει όλη η χώρα είναι χάλια, κύριε Παρδάλη. Αυτό. Ναι, ότι τέλος πάντων. Τόση ώρα μιλάμε και δεν έχω πει κανένα ονοματεπώνυμο.
0: Ισχύει.
16: Ναι, αλλά η χώρα είναι έτσι. Δηλαδή τώρα έχω γείτονες, σας λέω, της καραργομιστίας στο Καρακάγκελο, ας πούμε.
0: Ωραία.
16: Ντροπή, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή.
0: Είναι, ναι.
16: Μετά διορίζουν την κόρη εκεί, το γιο αλλού. Γιατί, τι δηλαδή. Τι, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι δικτυωμένοι που μας καταπιέζουν όλους τους άλλους. Όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι, τι είναι, δεν είναι ανθρώπινοι ισοντότητες. Όλοι οι τίμοι άνθρωποι που δεν τους πάει το χέρι να κάνουν φοροδιαφυγή ή να απατεώνες και είναι τίμοι. Γιατί να υποφέρουν. Επειδή το... Και ακούς και ο άλλος και είναι, λέει, οικονομολόγος, μηχανολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, δικαστής, και είναι καθάρματα. Ντρέπομαι που υπάρχουν. Όλοι οι υπόλοιποι που πάνε με το σταυρό στο χέρι, τι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Δεν πρέπει και αυτοί να πούνε το παραπονό τους κάποτε.
0: Προφανώς και είναι άνθρωποι.
16: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε, κύριε Παρδάλη μου. Και καλό είναι να τα ακούω. Αυτοί τώρα όλοι που λέω, κοιμούνται τώρα, παίζουν, μπορεί να είναι πουθενά σε κανένα καζίνο ή να ροχαλίζουν, να κοιμούνται. Δεν κάθονται να ακούν την εκπομπή σας. Την εκπομπή σας την ακούνε κυρίως τίμοι άνθρωποι και κυρίες, κύριοι και κυρίες, που έχουν ευαισθησίες. Αυτοί οι διορισμένοι, οι αργόμισθοι, τα καθάρματα που διορίζουν και τα ανήψια τους και τις ανήψιες και τα βαφτιστήρια τους, εντάξει, και όσους τους γλύφουνε, Δεν παίρνουν σε εκπομπές τέτοιες λόγου. Θα ήθελα να ακούγανε για να ακούσουν τι του σέρνω. Θα ήθελα, αλλά δεν τα ακούνε. Ούτε οι γλύφτες τους τα μεταφέρουν την άλλη μέρα το πρωί. Γιατί είναι γλύφτες. Τι να πάνε να τους πούνε. Ότι σας έχουν περιλάβει σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σας ρίχνουν τα εξαμάξι, σας έρνουν τα εξαμάξι.
0: Αλλά αν είναι να τα μεταφέρουν.
16: Λένε αργόμιστους, καθάρματα και τέτοια.
0: Θα τα μεταφέρουν. Αν είναι να τα μεταφέρουν, μην ανησυχείτε.
16: Τα μεταφέρουνε.
0: Ό,τι πρέπει να μεταφερθεί, μεταφέρεται, να ξέρετε.
16: Τους τα αφιερώνω τότε. Άμα τα μεταφέρονται, τους τα αφιερώνω all the way. All the way. Είναι καθάρματα και ξεφτυλισμένοι. Για τους αργόμισθους, τους κυριλάτους, τους καθηγηταράδες, τους δίθεν, τους ξέρεις ποιος είμαι εγώ, που χαίρουν εκτιμήσεων.
0: Χαιρετισμού από τον Ξηρομερίτη.
16: Τα θεσα ωραία.
0: Χαιρετισμού από τον Ξηρομερίτη.
16: Χαιρετισμού από τον Ξηρομερίτη. Να είναι καλά. Επαναλαμβάνω ότι στην κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου πιστά παραδιαζώσει κανονικά. Λοιπόν, αυτά. Σα έφερα σε δύσκολη
0: θέση. Καθόλου.
16: Το πήγα. Το παίξα ωραία.
0: Καθόλου.
16: Ωραία το έργο,
0: Μια χαρά. Καλό βράδυ.
16: Με αγάπη στα καθάρματα. Τους ψευτήλες. Ελπίζω να τους τα μεταφέρουν.
0: Καλό βράδυ, Μυρμηδόνα. Να είστε καλά.
16: Και εσείς να είστε καλά. Όλος ο κόσμος.
0: Ο
16: τίμιος κόσμος. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, μην πω.
0: Καλό ξημέρωμα.
16: Να μας απαλλάξουν από την παρουσία τους. Του άρεσε. Σας άρεσε αυτό.
0: Ναι. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
16: Επίσης.
0: Γεια σας. Πού πάμε, στην κυρία Οδύσσια? Έλατε, Οδύσσια, έλατε. Πού? Νομίζω ότι είναι η Οδύσσια και μετά ο Βασίλης. Ελάτε, Οδύσσια.
17: Εδώ τώρα.
0: Ναι.
17: Ναι, λοιπόν, άραγε. Λοιπόν, εγώ δύο ειδήσεις άκουσα σήμερα και μία με ανησύχησε πάρα πολύ σε σημείο που θέλω να το συζητήσω εδώ ή να το αναφέρω και έτσι για να το εκτονώσω και να το μικρύνω μέσα μου σαν ανησυχία, σαν συνέστημα. Και η άλλη είναι που με λύπησε πάρα πολύ για το Μαζονάκη, γιατί τον αγαπούσαμε σαν καλλιτέχνη, δεν τον γνωρίζαμε.
0: Προσωπικά, ναι. Για πείτε μου αυτό που σας ανησύχησε.
17: Αυτό που με ανησύχησε και δεν αναφέρθηκε απόψε, το άκουσα όμως και το είδα και στο TikTok διάφορα έτσι άρθρα, ο καθένας που έγραφε, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάς.
0: Ναι, μέχρι τις 17 του μήνα θα έχει αποφυλακιστεί.
17: Ναι, την Τρίτη άκουσα, 15 του μήνα.
0: Ναι, είπα μέχρι τις 17.
17: Θα πω την άποψή μου, γιατί ανησυχώ. Πιστεύω ότι αυτό το τρίο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια θα κάνει το θαύμα του.
0: Το θαύμα.
17: Ότι θα επιστρέψουμε. Είναι πάρα πολύ που είπατε πριν ότι πολλά νεύρα. Η τρίτη ηλικία και οι υπερήλικες, όταν τους ακούτε να θέλουν να βγαίνουν αυτή την ώρα σε δημόσια, έτσι, σε δημόσια, όχι σε
0: δημόσιο βήμα, λόγο, ναι.
17: Σε δημόσιο λόγο και να μιλάνε έτσι, σημαίνει ότι αισθάνονται, νιώθουν προδομένοι, είναι πάρα πολύ θυμωμένοι από τον τρόπο.
0: Αυτό γιατί, τι σχέση έχει με τον Κασιδιάρη? Δεν βρίσκω καμία σύνδεση εγώ.
17: Ναι, εντάξει, δεν βρίσκεται. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια πρόβλημα.
0: Δηλαδή άμα είναι κάποιος θυμωμένος θα πάει με τον Κασιδιάρη? Αυτό έλειπε.
17: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι τόσο πάρα πολύ, δηλαδή θα ξεχάσουν αυτό που λέμε, ο κροκόδιλος που έφαγε τον εχθρό σου δεν είναι και φίλος σου. Και εγώ σας λέω ότι θα ταράξει τα νερά, θα είναι το βότσαλο στη λίμνη ο Κασιδιάρης, έτσι θέλω εγώ να το προβλέπω, διότι υπάρχουν...
0: Εγώ δεν θα ήθελα να...
17: Όχι,
0: η πρόβλεψή σας να βγει.
17: Ας μην τον υποτιμάμε ότι δεν μπορεί να κάνει.
0: Δεν καταλαβαίνετε, δεν υποτιμάω κάποιον.
17: Εγώ θέλω έτσι να πω τη γνώμη μου τώρα και ας είναι.
0: Την ακούω την άποψή σας.
17: Μακάρι να βγω εγώ έτσι.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
17: Ναι.
0: Μακάρι να μην γίνει έτσι.
17: Μακάρι, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πρώτα απ' όλα και δεν εκδηλώνονται. Είναι πάρα πολλά τα χωριά, ειδικά κάποιες πόλεις, είναι πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες, είναι πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, είναι ιερείς, θα το αναφέρω έτσι ακριβώς, είναι ιερείς, είναι αυτοί που με το Pride είναι πάρα πολύ εναντίον, είναι οι fitness που ασχολούνται, οι κύριοι κυρίως, είναι τις νύχτας άτομα που έχουν μέσα στα σπάργανά τους, εκεί έχουν άτομα, είναι του στρατού, είναι πάρα πολλοί θαυμαστές της επταετίας. Επομένως εγώ ανησύχησα ειλικρινά, όχι ότι δεν γνωρίζαμε ότι θα βγει, αυτό το ξέραμε ότι θα βγει κάποια στιγμή, έκτισε ένα μέρος από τα 18 χρόνια, όμως επειδή καταλαβαίνω ότι όλοι θα θελήσουν και τα μέσα μαζικής και όλα να το υποτιμήσουν και να το, έτσι, να το κρατήσουν κάτω.
0: Α, δεν νομίζω ότι θα υποτιμηθεί ως εξέλιξη.
17: Δεν θα κρατηθεί αυτοί που θέλουν.
0: Δεν συμφωνώ. Δεν θα υποτιμηθεί ως εξέλιξη.
17: Πάντως, ειλικρινά σας λέω, ανησύχησα. Και ανησυχώ. Όχι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι... Εγώ είμαι κατσαρίδα που λένε. Αυτό που λένε, ας πούμε, και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στη ΔΕΘ ότι θα μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους.
0: Τι σημαίνει εγώ είμαι κατσαρίδα?
17: Έλα.
0: Τι
17: κατσαρίδα επιβιώνω. Επιβιώνω.
0: Α, μάλιστα.
17: Σε ένα ολόκληρα χρόνια με σύνταξη που είναι κάτω από 500 ευρώ. Εάν δεν είχα το ενίκιο του σπιτιού μου να μου το χορηγούν ολόκληρο η γη μου, εγώ δεν θα μπορούσα να επιβιώσω.
0: Άρα γι' αυτό επιβιώνετε. Δεν επιβιώνετε.
17: Βεβαίως,
0: μόνο. Δεν επιβιώνετε. Μισό λεπτό. Άρα δεν επιβιώνετε με τη σύνταξη των 500 ευρώ. Επιβιώνετε.
17: Όχι.
0: Γιατί άλλοι πληρώνουν τον νίκη σας.
17: 21 χρόνια. Εγώ δεν πρόλαβα η ΚΑΣ και τέτοια βέβαια, αλλά μου κόψανε τα δώρα, τα επιδόματα, την αεροθεραπεία και όλα αυτά που έπαιρνε, το επίδομα άδειας του Αυγούστου, αυτά. Όμως, επειδή είναι γενικό το κακό, λέω κανείς δεν είναι ένοχος, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το πάρω προσωπικά όπως ο προηγούμενος κύριος που έλεγε εγώ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η κάθε κυβέρνηση απανταχού της γης βλέπει, μάλλον ενεργεί μαζικά, δεν βλέπει πρόσωπα, δεν βλέπει προσωπικά και ατομικά τον καθέναν που θα βγει. Αυτό το ξέραμε ότι θα βγει κάποια στιγμή, έκτισε ένα μέρος από τα 18 χρόνια, όμως επειδή καταλαβαίνω ότι όλοι θα θελήσουν και τα μέσα μαζικής και όλα να το υποτιμήσουν και να το, έτσι, να το κρατήσουν κάτω.
0: Α, δεν νομίζω ότι
17: θα
0: υποτιμηθεί ως εξέλιξη.
17: Δεν θα κρατηθεί αυτοί που θέλουν.
0: Δεν συμφωνώ. Δεν θα υποτιμηθεί ως εξέλιξη.
17: Πάντως, ειλικρινά σας λέω, ανησύχησα. Και ανησυχώ. Όχι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι... Εγώ είμαι κατσαρίδα που λένε. Αυτό που λένε, ας πούμε, και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στη ΔΕΘ ότι θα μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους.
0: Τι σημαίνει εγώ είμαι κατσαρίδα?
17: Έλα.
0: Τι
17: κατσαρίδα επιβιώνω. Επιβιώνω.
0: Α, μάλιστα.
17: Σε ένα ολόκληρα χρόνια με σύνταξη που είναι κάτω από 500 ευρώ. Εάν δεν είχα το ενίκιο του σπιτιού μου να μου το χορηγούν ολόκληρο η γη μου, εγώ δεν θα μπορούσα να επιβιώσω.
0: Άρα γι' αυτό επιβιώνετε. Δεν επιβιώνετε μόνο. Δεν επιβιώνετε. Μισό λεπτό. Άρα δεν επιβιώνετε με τη σύνταξη των 500 ευρώ. Επιβιώνετε.
17: Όχι.
0: Γιατί άλλοι πληρώνουν τον νίκη σας.
17: 21 χρόνια. Εγώ δεν πρόλαβα η ΚΑΣ και τέτοια βέβαια, αλλά μου κόψανε τα δώρα, τα επιδόματα, την αεροθεραπεία και όλα αυτά που έπαιρνε, το επίδομα άδειας του Αυγούστου, αυτά. Όμως, επειδή είναι γενικό το κακό, λέω κανείς δεν είναι ένοχος, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το πάρω προσωπικά όπως ο προηγούμενος κύριος που έλεγε εγώ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η κάθε κυβέρνηση απανταχού της γης βλέπει, μάλλον ενεργεί μαζικά, δεν βλέπει πρόσωπο.

0: που λένε, ας πούμε, και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στη ΔΕΘ ότι θα μας δώσει εμάς τους συνταξιούχους.
1: Τι σημαίνει εγώ είμαι κατσαρίδα?
0: Έλα.
1: Τι
0: κατσαρίδα
1: σημαίνει?
0: Επιβιώνω. Επιβιώνω.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε ένα ολόκληρα χρόνια με σύνταξη που είναι κάτω από 500 ευρώ. Εάν δεν είχα το ενίκιο του σπιτιού μου να μου το χορηγούν ολόκληρο η γη μου, εγώ δεν θα μπορούσα να επιβιώσω.
1: Άρα γι' αυτό επιβιώνετε. Δεν επιβιώνετε μόνο. Δεν επιβιώνετε. Μισό λεπτό. Άρα δεν επιβιώνετε με τη στάξη των 500 ευρώ. Επιβιώνετε γιατί άλλοι πληρώνουν τον νίκη σας.
0: 21 χρόνια. Εγώ δεν πρόλαβα η ΚΑΣ και τέτοια βέβαια, αλλά μου κόψανε τα δώρα, τα επιδόματα, την αεροθεραπεία και όλα αυτά που έπαιρνε, το επίδομα άδεια του Αυγούστου. Αυτά. Όμως, επειδή είναι γενικό το κακό, λέω κανείς δεν είναι ένοχος, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το πάρω προσωπικά όπως ο προηγούμενος κύριος που έλεγε εγώ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η κάθε κυβέρνηση απανταχού της γης βλέπει, μάλλον ενεργεί μαζικά, δεν βλέπει πρόσωπα, δεν βλέπει προσωπικά και ατομικά τον καθέναν πολίτη, δεν τον γνωρίζει, ξέρει τι κάνει, είναι όλα δεμένα. Τα έχουν έτσι το σύστημα.
1: Απλά κάποιους πολίτες τους γνωρίζει περισσότερο από τους άλλους που δεν τους γνωρίζει καθόλου.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Εγώ, ξέρετε τι, δεν είμαι απεσιόδοξη. Ούτε ότι έχω χάσει τη μαχητικότητά μου. Έχω αηδιάσει, έχω ξενερώσει, να το πω έτσι. Δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον με πολιτική. Γι' αυτό και μείωσα το να βγαίνω να μιλάω σε εσάς εκεί, εδώ τώρα στο ραδιόφωνο. Απλά απόψε αυτό με τον Ηλία προβλέπω αυτά που διάβασα στο TikTok και όλες αυτές κάτω τις...
1: Έχετε κάποια οικειότητα?
0: Ορίστε.
1: Με τον, που λέτε με τον Ηλία.
0: Κι εγώ.
1: Όχι, ξέρω εγώ.
0: Τι λέτε, τι λες Μανώλη μου, τι λες αγάπη.
1: Δεν ξέρω, επειδή το ένα... πάτε έτσι αυτό με τον Ηλία.
0: Πω, μη μου λες τέτοια εμένα. Μη μου λες αυτά.
1: Ρωτάω.
0: Όχι. Απλά έχω παρακολουθήσει το τι έχει συμβεί στις δίκες, στα δικαστήρια απ' έξω. Τον έχω δει να χτυπάει αριστερά, δεξιά, δημοσιογράφους. Είναι αποφασισμένος. Και ο αποφασισμένος είναι ο πιο επικίνδυνος από όλους. Και το ξέρει ο Ηλίας αυτή τη στιγμή.
1: Άντε
0: αυτή τη στιγμή
1: μετά
0: που μιλάμε, μας ακούει κιόλας μέσα από τη φυλακή.
1: Λέτε.
0: Που είναι. Βεβαίως και περιμένει να βγει. Μα τι κάνουνε στη φυλακή το ράδιο, έχουν και την τηλεόραση. Απλά εγώ θα προβλέψω ότι ο Ηλίας, το ήδη πολύπλοκο. Ορίστε.
1: Δεν είναι, πάμε παρακάτω, ελάτε.
0: Επειδή τον λέω με το μικρό, άμα θα πω κύριος, θα πούνε ότι είμαι μαζί του.
1: Συγγνώμη. Ναι, εντάξει, ωραία. Τι θέλετε να πω.
0: Θα τον πω ονομαστικά. Κάπως αλλιώς να τον χαρακτηρίσω. Εσείς ο ίδιος δεν
1: θα το Κασιδιάρης δεν σας κάνει. Το Κασιδιάρης δεν σας κάνει.
0: Ναι.
1: Α.
0: Πότε τον είπα και Κασιδιάρη. Μα είναι λίγο
1: έτσι
0: το επώνυμο άσχημο και δεν μου αρέσει.
1: Ο Ηλίας, να ξέρετε, είχε γίνει παλιά σύνθημα. Ήτανε τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Είχε φάει πολλά γκολ. Και φωνάζαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και με πιάνει μελαγχολία που δεν βλέπω, δεν βλέπω τον Ηλία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς ας πούμε βλέπετε ότι είναι ακίνδυνος. Εγώ βλέπω ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο άμεσο μέλλον, με το που θα βγει. Και αυτό θα το δούμε στα γιουχαΐσματα και σε όλους αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Είναι πάρα που η Ελλάδα ολόκληρη αυτή τη στιγμή βράζει. Όσο και αν ασχοληθούμε με το Μαζονάκι, με τον Καλογερόπουλο. Εγώ στενοχωρέθηκα πολύ με τον Νίκο.
1: Καλά,
0: διότι
1: σύνομαι,
0: και αυτόν τον γνώριζα πολύ καλά.
1: Ο θάνατος του Καλογερόπουλου και του Μαζονάκι είναι άλλα θέματα που είναι θέματα κοινωνικά.
0: Υπάρχουν
1: άλλα θέματα. Υπάρχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, υπάρχουν οικονομικά ζητήματα.
0: Ακούστε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως και του κυρίου Τσίπρα απόψε, δεν μας λένε κάτι. Σε εμάς τους πολίτες το έχουμε ήδη καταλάβει μέσα από όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, όχι τώρα τα 4 χρόνια, ούτε τα προηγούμενα, όλη την περίοδο της ζωής μας, όλη τη, αυτό το, εγώ έχω ζήσει πολλές.
1: Ολοκληρώστε, κυρία Οδύσσια.
0: Λοιπόν, εντάξει, απλά ήθελα να σημειώσω

0: ότι βγαίνει ο Ηλίας ο Καστιδιάρης και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Θα το δούμε.
0: Αυτό. Και το δεύτερο, αν
1: θα
0: μπορείτε...
1: το δούμε.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Και εγώ δεν είπα ότι θα γίνει. Είπα, θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη. Απλά ήθελα έτσι να το εκτονώσω από μέσα μου. Και επίσης, εάν θα μπορούσατε από το Μαζονάκι, αν συνεχίσετε να βάζετε.
1: Έχω
0: τραγούδια.
1: Ήδη επιλέξει τα τραγούδια, οπότε. Α, πείτε πιο, πείτε, μήπως συμπέσει.
0: Εντάξει, τα δύσκολα φεγγάρια ή η φιλοσοφία μου ήθελα εγώ. Okay.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν είναι από αυτά που έχω επιλέξει, για να είμαι ειλικρινής. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καληνύχτα,
1: καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Καλά,
1: γεια σας. Κύριος Βασίλης. Βλάτε, κύριε Βασίλη, από τον Πλαταμόνα.
2: Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και την αγάπη μου στην κυρία Ειρήνη.
1: Να είστε καλά.
2: Κέντρο. Καλά, ρε Μανώλη, αυτοί που βγαίνουν και λένε για διορισμούς, για αργομιστίες και για οτιδήποτε άλλο. Τώρα δηλαδή, χθες ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Προχθές.
2: Για καινούργια.
1: Προχθές.
2: Προχθές. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι η Ελλάδα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο από τη σύστασή της και μετά. Δεν έχουν ακούσει ότι επί Καποδίστρια υπήρχαν στη Βουλή οι λεγόμενοι Βολτέροι. Έχεις ακούσει εσύ για τους Βολτέρους? Αυτοί δεν τα έχουν ακούσει.
1: Κύριε Βασίλη,
2: οι Βολτέροι ξέρει να πείτε για να μάθει ο κόσμος.
1: Μία κουβέντα. Ναι, ελάτε.
2: Πώς?
1: Μία κουβέντα θέλω να πω. Πείτε όμως, ελάτε.
2: Οι Βολτέροι ήταν αυτοί οι οποίοι διοριστήκαν στη Βουλή και δεν είχαν καρέκλες να κάτσουν. Και όταν ο επικεφαλής των διορισμών είπε στον Καποδίστρια, δεν χωράνε άλλοι, δεν έχουμε καρέκλες να κάτσουν, τι να τους βάλουμε να κάνουνε? Βάλτε τους, λέει, να κάνουν βόλτες. Και αυτοί ονομαστήκανε Βολτέροι. Και βγαίνουν τώρα ακουράτες, οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν παρέμβαση, ενώ στην ουσία κάνουν κοσομανσιόν, και λένε αυτούς τους ανθρώπους, τους βολεμένους, τους λένε καθάρματα, τους λένε γλύφτες, τους λένε οτιδήποτε άλλο. Και λένε και το περίεργο. Και δεν ντρέπονται που το λένε, ότι ντρέπονται για τη χώρα τους. Όσο είναι αδιόριστοι. Αλλά μόλις διοριστούν κι αυτοί, που ντρέπονται για τη χώρα τους, ότι είναι, όταν είναι αδιόριστοι, μόλις διοριστούν, ναι, ξέρεις τι λένε για τη χώρα τους. Είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα μας. Αυτός, ρε φίλε, είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Εγώ πήρα να μιλήσω για αυτά που είπες, τα οποία τα εγκρίνω, για το στρατηγόρε. Το Μεδιλίμπαρο, ο οποίος δεν απολύθηκε, έτσι. Μην το ξαναπούμε αυτό. Μην ξανακουστεί αυτή η λέξη.
1: Α, δεν με ακούσατε τι είπα, έτσι.
2: Η συνεργασία.
1: Ναι, εγώ γιατί... είπα ότι ο πύχης εκεί που είναι, όλοι θα περνάνε
2: έτσι,
1: από
2: πράγμα.
1: Κάτω.
2: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να απολυθεί. Απλά να διακοπεί η συνεργασία του μπορεί. Αυτός ο άνθρωπος έχει καταχωρηθεί στην ιστορία του Ολυμπιακού σαν ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από το σύλλογο.
1: Μέχρι τον επόμενο, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι.
2: Έτσι, μπράβο. Και έχει και στην πλάνη του τον ένα και μοναδικό ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Αυτό.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό.
2: Γι' αυτό πήρα να πω δύο κουβέντες. Και θα απευθυνθώ γενικότερα.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Βασίλη, αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο, σαν οπαδός του Ολυμπιακού, που δεν παρακολουθώ βέβαια, δεν πάω να πω ότι πάω στο γήπεδο, ας πούμε, και βγάζω τα πνευμόνια μου, αλλά αυτό τον τίτλο δεν τον αλλάζω ούτε με 100 πρωταθλήματα.
2: Πώς να τον αλλάξει, ρε.
1: Δηλαδή,
2: φίλε,
1: μέχρι να πεθάνω να παίρνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, τον τίτλο θα θυμάμαι.
2: Πώς να τον αλλάξει, ρε φίλε Μανώλη. Ο Μεδιλίμπαρ έκανε μάγκα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πάει στην Ευρώπη και συστήνεται πλέον σαν τιτλούχος. Έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της FIFA και της UEFA με αύξοντα αριθμό και με τίτλο ευρωπαϊκό.
1: Έτσι, αυτό.
2: Με προπαντή το Μεντιλίμπαρ.
1: Αυτό. Μακάρι να υπάρξει ένας που θα κάνει και θα πάρει άλλο κι άλλο.
2: Μακάρι να υπάρξει άλλος ένας, να έχουμε δύο να προσκυνάμε.
1: Ναι,
2: να προσκυνάμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και ο δεύτερος, λοιπόν, όμως δεν θα σβήσει το Μεντιλίμπαρ. Θα είναι ο επόμενος.
2: Θα είναι απλά ο επόμενος. Όπως κανένας καρδιοχειρουργός, όσο και πετυχημένος να ήταν και να είναι, δεν μπόρεσε να σβήσει τον πρώτο πρόεδρο, τον Μπάρναρ, ο οποίος πρώτος παρενέβη στην εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
1: Περιμένετε ένα λεπτό, κύριε Βασίλη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
2: Τον πρωτοπόρο τον έσβησε κανένας?
1: Όχι, ένα λεπτό, γιατί είναι μία η ώρα να πέσει το
3: σύνολο. Η ώρα είναι μία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Για αυτή την προπονητάρα. Δεν μπορεί ρε, δεν γίνεται. Μιλάμε για προπονητικό τεράστιο μέγεθος. Αντάξιο του κόσμου και της γκρούπας του Ολυμπιακού. Μανώλη, μιλάμε για μέγεθος ευθυγραμμισμένο της ποδοσφαιρικής αλήθειας. Του αντρικού αθλητισμού και της μαχητικότητας, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε Μανώλη, τι και ποιος τον έφερε στον Ολυμπιακό, αλλά το ύφος του, η αθλητική του παιδεία και η τακτική με βάση το δικό του προπονητικό επίπεδο θα είναι πάντα, ρε φίλε, αποδεκτό από όλο το ρομαντικό κόσμο του θρύλου σε όλα τα τμήματα. Μανώλη, επειδή είσαι και εσύ Ολυμπιακός και αγαπάς την ομάδα, προπονητές στο θρύλο ήρθανε πολλοί, αλλά δεν ήταν ποτέ αντάξει του βάρους της μεγαλύτερης ελληνικής φανέλας όσο ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε, ρε γιγάντα. Σε είχαμε ονειρευτεί και δεν δεχόμασταν ποτέ τίποτα λιγότερο από σένα σε προπονητικό επίπεδο που να μην εκφράζει απόλυτα τον Ολυμπιακό και την ιστορία του. Και μας αυτά μας τα έδωσες. Όλοι οι Ολυμπιακοί, ρε Μανώλη, συνδεθήκαμε ή όχι μαζί του?
1: Νομίζω πως ναι.
2: Το κρατάμε σφιχτά στην αγκαλιά μας.
1: Απόλυτα.
2: Και αυτό Πόσοι το κατάφεραν, ρε φίλε, πόσοι προπονητές το κατάφεραν στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού? Πάρα πολύ λίγοι. Γι' αυτό μην ξανακούσω ότι με τη λίγη παραπολύθηκε. Απλά ο Μαρινάκης διέκοψε τη συνεργασία του, τον έστειλε στο Μαρμαρά να του πάρει τα μέτρα, να του φτιάξει την προτομή του, να τη στήσουμε δίπλα στο Γεώργιο Καναϊσκάκη και να τον προσκυνάμε όλοι. Ρε. Έκανε τον Ολυμπιακό μάγκα. Ρε. Τον έβαλε να δίνει παραστάσεις με τα μεγαλύτερα μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη λυρική ποδοσφαιρική σκηνή. Ρε. Ποια είναι αυτή? Το Champions League. Να σε καλά, Μανώλη.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, γεια σου φίλε Αριστοτέλη, συλληπιτήρια, λέει, γεια σου, αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Α, 2-1 Λίβερπουλ την Ατλέτικο, και είχε προηγηθεί η Ατλέτικο με το Γιορέντε. Μάλιστα. Ζομποσλάει και με Μακάλιστερ. Μάλιστα. Το κατάλαβα, κύριε Θανάση, το κατάλαβα. Βλέπω ότι θα έχουμε θέματα. Ο κύριος Δημήτρης από Χολαργό, πρώτη φορά, αμέσως μετά ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου και μετά θα βάλουμε τραγούδι, γιατί έχουμε πάει παλισερή και πρέπει να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, κυρία Ειρήνη, για δείτε αν ο κύριος Δημήτρης μήπως ο άνθρωπος κουράστηκε, μήπως θέλει να βγει. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα και πάλι. Το είπα, κύριε Παρθένη, από την Ορεστιάδα. Εντάξει. Έχω, η ηρωνία είναι μέσα στη ζωή μου, κύριε Ορέστη. Κύριε Παρθένη, συγγνώμη. Δεν έχω θέμα. Και αν με έχουν ηρωνεύτη. Πού? Ναι, ο Ηλίας Ατματζίδης. Κύριε Αρένα. Το σύνθημα. Εντάξει, δεν ήθελα τώρα να θίξω τον Ατματζίδη, έτσι. Μια χαρά. Τερματοφύλακας ήταν. Σιγά, κύριε Πέτρο, που θα το φυσάμε και δεν θα κρυώνει. Σιγά. Ελάτε κι εσείς τώρα. Ελάτε πια. Είμαστε και σε ηλικία που πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Καταλαβαίνετε σε τι έλεγχο αναφέρομαι. Ελάτε. Θα το φυσάμε και δεν θα κρυώνει. Τον έχουμε τον κύριο Δημήτρη? Όχι. Πάμε στον κύριο Γιάννη από Ζωγράφο. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
15: Ναι, γεια σου.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
15: Θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
1: Και 4 και 5.
15: Λοιπόν, πρώτα έχουμε το θράσος των γειτόνων μας.
1: Ναι.
15: Και δεν βλέπω κανέναν να δίνει τις σωστές απαντήσεις. Ξέρετε ότι με τα 3 λιμάνια που έχουν παρακολουθεί για ένα εφοδιασμό των χωρών που βρίσκονται σε ομοιρία σχετικά με τις διαθέσεις πότε θα περάσουν από τα στενά.
1: Τώρα εκεί είναι λίγο, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, ναι.
15: Λοιπόν,
1: περνάς είναι.
15: Έγινε μια τελεία αλλαγή, μια επανάσταση μπορώ να πω, και πρέπει να το υπολογίσουμε, γι' αυτό και η οργή που έχουμε από τους γειτονές μας. Λοιπόν, με τα 3 λιμάνια φεύγουν από την ομοιρία που είχαν όλες οι χώρες που βρέχονται από τη θάλασσα του Εύξηνου Πόντου. Φεύγουν από την ομοιρία διότι μπορούν να ανεφοδιάζονται ταχύτερα και κατά 10 φορές φθηνότερα από ό,τι ήταν πριν, που περιμένανε να περάσουν τα πλοία με πλοηγό Τούρκο φυσικά από τα στενά προς τις άλλες χώρες, προς τον Κάφκασο.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, με τα 3 αυτά ελεύθερα λιμάνια μπορούν τα ελάχιστα με τα σημερινά μέσα τα κοντέινες να πηγούν σε λίγες ώρες στα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και ταχύτερα να πάνε απέναντι στις χώρες του Καυκάσου, οι οποίες όπως είπα ήταν σε ομοιρία, έπρεπε να περιμένουν, το κόστος ήταν υψηλό, βέβαια αυτό δεν γίνεται προς χάρη των πελάτων, γίνεται για να μπορεί να μπορούν οι χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει, η Ιαπωνία, Νότιος Κορέα και Κίνα, και κυρίως είναι αμερικανικές επιχειρήσεις και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και τα προϊόντα τους κοστολογούνται 10 φορές από ό,τι είχαν την αξία. Καταλάβατε, τα μεταφερικά. Λοιπόν, με τα τρία αυτά λιμάνια ξεφεύγουν από την ομοιρία και μέσα σε λίγες ώρες θα μπορούν να εμφοδιάζονται ταχύτερα με τα κοντέινες, αποφεύγοντας τις διαθέσεις του γείτοντος. Δεύτερο που έχω επισημάνει είναι το εξής, ότι κοντά στα σύνορα της, δηλαδή μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, υπάρχει ένα μέρος το οποίο είχαν γίνει κατά την αρχαιότητα από τους Έλληνες. Αυτό το μέρος λοιπόν παρεχωρήθηκε, για να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει να βρούμε την άκρη του μπερδεμένου κουμαριού, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκεί πέρα κατά την περίοδο του πολέμου, επειδή η Τουρκία έχει σηκώσει ψηλά το δαμανέ, η σημαίνει και η προηγούμενη, αναφέρομαι στην περίοδο του πολέμου. Στην περίοδο του πολέμου οι υπηρεσίες ήταν όχι μόνο οικονομικές αλλά και στρατιωτικές, που προσέφερε τότε ο Φον Πάπεν. Αλλά αναφέρω τον Φον Πάπεν, ο οποίος ήταν ο Ευγένεια που είχε ο Χίτλερ. Και...
1: ναι, και την προηγούμενη φορά, κύριε Γιάννη, για τον Φον Πάπεν μου λέγατε όμως.
15: Για τον Φον Πάπεν, αυτό δεν δημιουργήσει την κατάσταση.
1: Ναι, γιατί πρέπει να συζητάμε τώρα για τον Χίτλερ και τον Φον Πάπεν?
15: Γιατί από τότε ξεκινάνε οι απαιτήσεις και το θράσος των γειτόνων μας. Ναι. Και φτάσαμε στις γαλάζιες πατρίδες. Τα σαλαφίζει του με τα νησιά. Καταλάβατε?
1: Προσπαθώ.
15: Λοιπόν, αυτά επί στενή συνεργασία, γιατί η Τουρκία 48 ώρες πριν αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ, ο αγαπητός μας, έκανε χρυσές, όχι μόνο χρυσές δουλειές, αλλά είχαν και μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, κυρίως στον ανεποδιασμό του Ανατολικού Μετώπου. Ξέρετε, η λότσα τροπιζού και οι τροπιζμοί των νεοπομπών και τα λοιπά. Λοιπόν, με τους τροπιζμούς σκοτωνούσαν και άνθρωποι και εφόδια. Λοιπόν, η στενή αυτή συνεργασία δεν τονίζεται κάθε τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση και έχουν μια φοβία, δεν θα έλεγα φοβία, κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά γίνονται για να καλυφθεί ο ρόλος που είχε στοιχήσει και στις τότε Σοβιετική Ένωση αλλά και στους συμμάχους, και τα νεκροταφεία είναι ακόμα γεμάτα από τα θύματα της συνεργασίας αυτής. Είναι και άλλες δύο χώρες που συνεργάζονται.
1: Προσπαθώ πάρα πολύ να παρακολουθήσω το συλλογισμό σας, κύριε Γιάννη, και δεν τα καταφέρνω.
15: Αναφέρομαι από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που η Τουρκία το έπαιξε και ως χώρα που αντιστάθηκε στο Χίτλερ.
1: Μάλιστα.
15: Καταλάβατε. Λοιπόν, εκεί κοντά στα σύνορα υπάρχει και ένα κομμάτι από εκεί ξεκίνησε, μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Αυτό από τα φιόρτα είχε φτιαχτεί από τους προγόνους μας και μέσω αυτού νου η Τουρκία έκανε το πρώτο δωράκι ο Φον Πάπεν.
1: Άντε πάλι ο
15: Φον Πάπεν.
1: Κύριε Γιάννη, ειλικρινά σας μιλάω, έχουμε ένα σκασμό θέματα που απασχολούν την κοινωνία και μου μιλάτε δύο εκπομπές για το Φον Πάπεν.
15: Άμα δεν πιάσει στην αρχή, το κουβάρι δεν ξετυλίγεται, καταλάβατε.
1: Το είναι ξετυλιγμένο το κουβάρι.
15: Δεν μπορεί να φτάσει τώρα.
1: Είναι ξετυλιγμένο το κουβάρι, ανοιχτό μπροστά μας είναι.
15: Λοιπόν,
1: μας μουτζώνει η πραγματικότητα.
15: Σήμερα μπορούν τάχιστα να κινηθούν έξω και η οργή των Τούρκων. Των Τούρκων των κυβερνήσεων, των διαφόρων κυβερνήσεων, διότι εξουδετερώσαν τα εμπόδια τα οποία έθεταν και βάσταγαν όλες τις χώρες του ξένου πόντου, βάσταγαν σε ομπειρία. Μέσω λοιπόν των κλιμαλιών αυτών κατάφεραν για δικό της όφελος διάφορες χώρες που παράγουν και εξάγουν από την Ανατολή, ελεύθερα τις χώρες αυτές, εξάγουν και τάχιστα μπορούν και ανεφοδιάζονται όλες οι χώρες που βρέχονται από το Δάξινο Πόντο.
1: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
15: Και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Εντάξει. Για να βρούμε την άκρη.
1: Καλό.
15: Αρχίσαν τα δωράκια και τρώγοντας ανοίγει η όρεξη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, καλό βράδυ.
15: Εντάξει.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
15: Γεια σας.
1: Για δώσουμε την κυρία. Α, τον έχουμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Χολαργό. Ελάτε, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη. Μπα. Δεν ξέρω. Δώσουμε την κυρία Στέλλα. Κυρία Στέλλα.
16: Καλησπέρα σας.
1: Για κυρία Στέλλα να βάλουμε ένα τραγουδάκι. 4 λεπτά σας παρακαλώ. 5. Να περιμένετε.
16: Να περιμένω.
1: Ένα τραγούδι, γιατί δεν έχουμε πάρει ανάσα από τις 11. Και είναι, ξέρετε, είναι και πρακτικό το ζήτημα. Πρέπει...
16: Εγώ δεν σας άκουγα, γιατί δεν έπιανε, μόνο το Sky έπιανε.
1: Όχι, γι' αυτό σας λέω τώρα, αν γίνεται 5 λεπτά, γιατί πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι.
16: Εντάξει, να βάλετε.
1: Ευχαριστώ, κυρία Στέλλα, σε 5 λεπτά είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ.
16: Εντάξει, ευχαριστώ.

0: 24 λεπτά μετά τη μία. Ευχαριστώ που περιμένατε, κυρία Στέλλα. Ελάτε.
1: Ναι.
0: Ελάτε.
1: Δεν σας άκουγα 2 μήνες, mm-hmm. γιατί εκεί δεν έπιανε μόνο το Sky, στη Νέα Μάκρη ήμουνα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι λίγο ημιπόγειο, δεν μπορούσα να σας ακούσω και στεναχωριόμουν. Μόνο το Sky έπιανε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω την καλησπέρα μου στην κυρία Ρένα που είναι στον Περισσό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε μία φίλη η οποία έφυγε και σας παίρναμε μαζί με τη φίλη μου.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε από αυτή τη ζωή.
0: Το θυμάμαι που... Ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι και θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Ρένα που είμαστε, γιατί και εγώ μεγάλωσα στον Περισσό αλλά μετά παντρεύτηκα, ήρθα στο Νέο Ηράκλειο και νοσταλγώ, ξέρετε, εκεί τη γειτονιά, τις φίλες μου.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κυρία Στέλλα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Εύχομαι να έχετε υγεία.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να περπατήσω πια. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει όμως. Δοξάζω το Θεό. Γιατί πήγα και σε μεγάλη ηλικία είμαι. Εγώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ σαν άνθρωπο και θα ήθελα πάρα πάρα πολύ ο Θεός να πάψει την ψυχούλα του Μαζονάκη. Και όλοι όσοι φεύγουν, φεύγει πολλής κόσμος νωρίς, αρρώστιες πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα
0: ευχαριστώ,
1: να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Στέλλα, καλό βράδυ.
1: Καλό
0: ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κυρία Αναστασία.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ πήρα γιατί έχω κάποιο πρόβλημα με το θέμα το υγείας.
0: Ναι.
2: Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για κάποιον γιατρό, παθολόγο, ορθοπαιδικό, και παίρνω το πενταψήφιο και μου κλείνουν ραντεβού μετά από 1 μήνα. Μα εμένα το πρόβλημά μου είναι τώρα. Γιατί δηλαδή να περιμένω εγώ μετά από 1 μήνα για να πάω να εξεταστώ?
0: Ναι.
2: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει το ΙΚΑ εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Ηράκλειο.
0: Δεν το είχα, τέλος πάντων, ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι εκτός ότι είναι ένα διόροφο, είναι σχεδόν άδειο. Υπάρχουν μόνο 3 γιατροί. Παθολόγος, οφθαλμίατρος και χειρούργος. Οι άλλοι γιατροί που πήγανε, που πριν 3 χρόνια ήταν γεμάτο από γιατρούς. Δηλαδή, παίρνω εκεί πέρα, ας πούμε, στο πενταψήφιο, μου λένε στη Νέα Ιωνία Αλέκου Παναγούλη, αλλά μου λέει μετά από 1,5 μήνα ή 1 μήνα. Ή αλλιώς πάμε Μαρούσι ή πάμε πιο κάτω ή πιο πάνω, ας πούμε. Πώς δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα? Μήπως το Υπουργείο πρέπει να κάνει μια έρευνα, να πάει και στο ΙΚΑ, σε κάθε περιοχή βέβαια, να κάνει και εκεί ένα έλεγχο, να δει τι γιατροί υπάρχουν, πόσοι γιατροί υπάρχουν και αν ο κόσμος...
0: Λέτε να μην ξέρουνε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εμείς όμως τι να κάνουμε? Δηλαδή θα αναγκαστούμε να πηγαίνουμε σε ιδιωτικούς γιατρούς, να δίνουμε 50-60 για μια απλή εξέταση, να μας κάνουν μια συντογράφηση, να μας δίνουν, ας πούμε, για τα χάπια που πρέπει να παίρνουμε. Πριν 2 ή 3 χρόνια είχα κάποιο έντονο πρόβλημα με τον αφιένα μου, με τα νεύρα μου, και για καλή μου τύχη είχα πάρει το τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας και είπα θέλω να με συνδέσετε με το γιατρό στο γραφείο του εκεί που εξέταζε τους άλλους.
0: Mm-hmm.
2: Και είπα, ας πούμε, το πρόβλημά μου και μου είπε έλα, έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και λέω, μα δεν έχω κλείσει ραντεβού. Έλα, έλα, μου λέει, θα τα βρούμε. Και ευτυχώς πήγα και σε τη μια φορά στον ορθοπαιδικό και την άλλη φορά πάλι στην παθολόγο, πάλι στο ίδιο ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πηγαίνω έτσι, Γιατί όταν κάθονται, ας πούμε, οι άντρες και περιμένουν έξω, που έχουν κλείσει ραντεβού, κάποια στιγμή θα τσινίσουν. Θα πούνε, γιατί μπαίνει αυτή μέσα από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει ραντεβού. Δηλαδή, εμείς είμαστε κοροϊδα που κλείνουμε ραντεβού και περιμένουμε. Άσε που πήγε να υπάρξει και μια σύγκρουση που είχα πάει έτσι απροειδοποίητα, όχι απροειδοποίητα, χωρίς να κλείσω ραντεβού στον ορθοπαιδικό. Και ευτυχώς βγήκε αυτός έξω και είπε στην άλλη που περίμενε, όχι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, εγώ της είπα να έρθει έτσι χωρίς ραντεβού. Mm-hmm. Αλλά αυτή είχε τσινήσει. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ με
3: ραντεβού. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Τηλεφωνικό κέντρο πάλι στο Αμαρούσι αυτή τη φορά και είπα αυτό το πρόβλημα που είχα, ας πούμε, τότε. Και λέω, αλλά δεν έχω κλείσει ραντεβού, γιατί το πενταψήφιο μου κλείνει πολύ αργά. Αλλά ξέρετε κάτι, θα με φέρουν από το Δήμο, από το βοήθεια στο σπίτι, αν γίνεται. Άμα είναι, μου λέει, από το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, ελάτε, ελάτε, δεν υπάρχει
0: τον
2: πρόβλημα.
0: Έχετε τον τρόπο, κυρία Αναστασία.
2: Ορίστε.
0: Τον έχετε, λέω, τον τρόπο, εντάξει.
2: Άμα κλαφτώ, άμα τέτοιο.
0: Αυτό λέω, τον έχετε τον τρόπο, αυτό βλέπω.
2: Εγώ δεν κολώνω. Εγώ χώνομαι από εδώ, χώνομαι από εκεί. Άμα κλαφτώ, άμα κάνω, μα πρόκειται για την υγεία μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τότε εγώ εσαιρενόμουν.
0: Είναι και οι άλλοι που Είναι και οι άλλοι που περιμένουν, που έχουν κλείσει ραντεβού. Αυτό που είπατε, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση τους, τι θα έκανα. Εντάξει, τον έχετε τον τρόπο.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Εγώ σου είπα και πάλι ότι αν δεν έλεγα ας πούμε ότι θα έρθω από το Δήμο, από το βοήθεια στο σπίτι, μπορεί να μην με δεχόντουσαν. Μου λέγανε, α, δεν γίνεται κυρία μου, πρέπει να κλείσει ραντεβού ή πρέπει κάποιο άλλο οίκα ή πήγαινε σε κανένα ιδιωτικό και κυρίως θα μου λέγανε σε νοσοκομείο.
0: Ενώ παλιά πηγαίναμε στο οίκα και στη λίστα που δεν ήμασταν στην πόρτα κολλημένοι, περιμέναμε, τελειώναν οι ασφαλισμένοι που ήταν, είχαν κλείσει ραντεβού και μετά ο γιατρός κοίταγε για τους υπόλοιπους.
2: Mm. Όχι, θέλω να σου πω
0: ότι... Είχε και όλες τις ειδικότητες.
2: Δηλαδή, μπορώ να πω ότι κάνει καλά τη δουλειά του και το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου. Γιατί όταν είχα πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο και είπα αυτό το πράγμα και είπα αυτή τη λέξη, μου είπαν όχι, άμα είσαι από το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, έλα, έλα, χωρίς ραντεβού. Mm. Μα λέω, θα με δεχτούν, όμως θα με δεχτεί ο γιατρός. Είχα, μωρέ, έλα, μου λέει εσύ και εντάξει.
0: Θα τα βρούμε
2: και
0: αυτά, έτσι, ελαδάρα.
2: Και τις τρεις φορές που πήγα ήμουν ατυχερή, δηλαδή με δεχτήκανε.
0: Ναι.
2: Αλλά άμα δεν υπάρχει μέσον, αν δεν κλαφτείς, αν δεν κάνεις, κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι όμως το άλλο. Πρέπει κάτι να κάνει το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει δηλαδή να στείλει κάποιον εργαζόμενο εκεί μέσα, τέλος πάντων, να κάνει διάφορες έρευνες, ας πούμε.
0: Ναι. Για να κλεγόμαστε λιγότερο γι' αυτό.
2: εκτός από τα νοσοκομεία να κάνει και στο ΙΚΑ, να δει τι γιατροί υπάρχουν, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Μα είναι δυνατόν να είμαι κοντά στη λεωφόρο Ηρακλείου, του νέου Ηρακλείου, να υπάρχει ένα διόροφο και να είναι τελείως άδειο? Παίρνω τηλέφωνο, επειδή δεν θέλω να χρεώνομαι στο πενταψήφιο, εγώ παίρνω το τηλεφωνικό κέντρο. Λέω, θέλω αυτό το γιατρό. Δεν έχει, μου λένε. Τότε λέω, τι σοή γιατρός έχει? Τότε δεν το κλείνεται. Δεν το κλείνετε το ρημάδι. Άμα υπάρχουν μόνο τρεις γιατροί, ένας οφθαλμίατρος, ένας χειρούργος και ένας, πώς το λένε, παθολόγος, όλοι οι άλλοι που πήγανε, δεν το κλείνετε καλύτερα?
0: Ναι.
2: Κάτι τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως, άμα δεν κάνεις έτσι.
0: Ναι, δεν είναι, δεν βγαίνει. Είναι,
2: ναι, ναι, δεν βγαίνει. Άμα δεν πειραστείς, άμα δεν επιμένεις, άμα δεν το βάλεις κάτω, αν καταλήξεις σε κανένα νοσοκομείο και δεν κάτσεις εκεί να χτυπηθείς, να είσαι μέρα νύχτα εκεί, να βάλεις τα κλάματα, να παρακαλάς, δεν κάνεις τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Το να σου λένε όχι και μετά να το βάζεις στα πόδια και να φεύγεις, δεν κάνεις τίποτα.
0: Εγώ φεύγω πριν να μου πούνε. Να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
2: Εντάξει,
0: καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ και τα ξαναλέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια.
0: Λάσκα τη αγοραστού στη ρύθμιση των ήχων. Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό τώρα. Πα στην ταβέρνα και του λε τι έχει. Φέρνει όλο τον κατάλογο. Και του λε αυτό. Δεν το έχουμε αυτό. Τα υπόλοιπα. Αυτό δεν έχει. Και από μοσχάρι έχουμε χοιρινό. Και από μακαρόνια έχουμε ρύζι. Μόνο αυτό. Τέλο. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο, ελάτε κύριε Κώστα.
10: Γεια χαρά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
10: Μια και είπες για τραγούδι, να πω και εγώ μήπως ο κύριος Λάσκαρης το έχει. Να το βάλει είτε σήμερα είτε αύριο, αύριο να το βάλει.
0: Για πείτε.
10: Είναι τον Αύγουστο που μου χρωστάς με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι πολύ ωραίο Λάσκαρη αυτό
0: βάλαμε,
10: το τραγούδι.
0: Το βάλαμε την... πότε το βάλαμε?
10: Σοβαρά?
0: Βέβαια, όχι, το βάλαμε στην αλλαγή του μήνα.
10: Εντάξει. Να σου πω, εγώ κάθε χρόνο το τέτοιο καιρό το ζητάω αυτό το τραγούδι και μου το βάζουν. Το έχετε βάλει κι εσείς, το έχω ζητήσει και άλλη χρονιά εσένα και πρέπει να το βάλατε. Λοιπόν, μία διευκρίνηση, παιδιά. Ποτέ ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είπε Καραμαλής ή Τάνκς, δηλαδή αφήνοντας το νόημα ότι ψηφίζεται Καραμαλή ή έρχονται τα Τάνκς.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, να σας πω τι έχει γίνει, έτσι, και να το ξέρετε. Λοιπόν, τότε που μετά όταν ήρθε η Δημοκρατία, στις αρχές εκεί ο Θεοδωράκης ήθελε να κάνει μια συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο, έτσι, στο Παναθηναϊκό, στο εδώ, στο Καλυμπάρβαρο, στο Καλυμπάρβαρο. Τότε ήταν ο Καραμαλής, δεν έδωσε το ok. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Δεν έδωσε το ok.
0: Ο Εθνάρχης πήγατε να πω.
10: Πήγα να πω, αλλά το πήγα πίσω, διότι εντάξει, δεν το.
0: Το μαζέψατε τελευταία στιγμή.
10: Ναι, το μάζεψα, μου ξέφυγε. Με σήκωσε λόγω που το ακούω, που το λένε. Ναι, όχι, δεν το παραδέχομαι εγώ. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, δικαίωμά μου, δικαίωμά του. Έτσι, είμαστε ομόρφοι και δημοκρατικοί. Μπράβο. Λοιπόν, και δεν τον άφησε, δεν το έδωσε εντολή να γίνει αυτό το πράγμα. Και είπε ο Μίκης Θεοδωράκης ότι τι έχουμε, Καραμαλής ή Τάνκς? Το πήρε αυτό μια εφημερίδα της δεξιάς. Τώρα πια, δεν θυμούμε ποια ήταν η Βραδινή, η Ακρόπολη,
0: α,
10: η
0: Ματήρη.
10: Βεβαίως, ναι. Αυτό και προβοκατόρικα πέταξε Καραμαλής ή Τάνκς. Ψάχτε να δείτε ποια εφημερίδα είναι. Νομίζω έτσι, να μην πάρω καμία εφημερίδα στο λαιμό μου, γιατί δεν θυμάμαι. Είμαι 70 χρονών τότε. Λοιπόν, ποτέ δεν είπε με αυτό το νόημα που το έφερα, που το έφερε αυτή η δεξιά εφημερίδα.
0: Μα νομίζω ότι έχει εξηγήσει και ο ίδιος πως.
10: Μα
0: πως
10: το ξέρω, αυτό το εξήγησε αυτό το πράγμα. Ο Μίκης, το έχω ακούσει από τον Μίκη, γι' αυτό σας το λέω. Αλλά πέρασε αυτό το προβοκατόρικο, καταλάβατε. Κουκουκουλοφόρικο αυτή τη εφημερίδα και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι να την πω. Ψάχτε την, ρε παιδιά, να την βρείτε.
0: Ε, καλά, τι λέει, μετά
10: ο Μίκη. Είναι ντροπή και έσχος για το Μίκη.
0: Μετά όμως πήγε ο Μίκη στη Νέα Δημοκρατία, οπότε.
10: τι να σου πω τώρα, μην με
0: ετοίμασα, εγώ πήγα ή
10: τι να σου πω τώρα, αλλά ναι. Δεν ξέρω, αλλά να είναι σοβαροί οι εφημερίδες, να κάνουν δημοσιογραφία και να μην λένε παραμύθια, γιατί προβοκατόρικα δεν μας αρέσουν.
0: Ναι, πήγε πάντως, όχι ότι δεν πήγε, πήγε,
10: αφού δεν πήγε, πήγε, πάει. Ήταν σκουκουέντα, τι πάει να πει, δεν ξέρω τι από εκεί και πέρα. Ο Μίκης είχε τα δικά του.
0: Έτερον εκάτερον, ο Μίκης είναι ο Μίκης. Ήταν ο Μίκης και είναι ο Μίκης.
10: Σοβαρή και ούτε στο κάτω-κάτω, στο τέλος, είπε: εμένα θέλω να με κυδέψετε ως κομμουνιστής. Δηλαδή η ιδεολογία μου είναι ο κομμουνισμός.
0: Ναι, ο Μίκης Θοδωράκης.
10: Έτσι, πέθανε με αυτή την ιδεολογία του κομμουνιστή.
0: Ναι, δεν ξέρω με τι πέθανε.
10: Μα με αυτή το είπε.
0: Ο Μίκης Θοδωράκης.
10: Ναι,
0: εγώ δεν μένω στο
10: τηλέφωνο.
0: Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
10: Ναι, ναι.
0: Το έχω γενικά οι άνθρωποι δεν πρέπει να κρίνονται.
10: Όχι, δεν κρίνουμε, παιδί μου.
0: Δεν το λέω για εσάς. Γενικώς, το έχω ξαναπεί. Έτσι, το έργο τους υπερβαίνει και τα κόμματα και όλα.
10: Ο Χατζηδάκης ήταν ένας αγωνιστής και ήταν και πέρα της αριστεράς, αν θέλετε να μάθετε. Αμέ, ποιος ποτέ δεν ήταν εναντίον των αριστερών.
0: Δεξιός ήταν ο Χατζηδάκης.
10: Ναι, δεν ήταν ποτέ, δεν το καταλάβατε. Είχε ανοιχτό μυαλό, καταλάβατε.
0: Ότι είχε ανοιχτό μυαλό, είχε. Επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει τιμήσει τον Ξαρχάκο.
10: Τον Ξαρχάκο. Τον Ξαρχάκο.
0: Και
10: κάποια
0: καλώς έκανε.
10: Έλα να σου πω, το Χατζηδάκη ήμουν
0: και
10: εγώ.
0: Ναι, εγώ λέω και για τον Ξαρχάκο που είναι εν ζωή, ας πούμε. Ναι, και καλώς έκανε.
10: Το Χατζηδάκη εδώ στην παλιά αγορά ήμουν και εγώ εκεί. Και ο Χριστόφια από την Κύπρο, βέβαια. Και μετά από κάνα δύο μήνες το τίμησε και ο Δήμος των Αθηναίων. Ήμουν και στις δύο. Γιατί εγώ τον αγαπώ το Χατζηδάκη. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά μου, κάτι. Δεν έβγαλε ούτε άχνα αυτός ο δήμαρχος των Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας.
0: Για ποιο πράγμα?
10: Να σας πω, όταν η κυβέρνηση πέρασε μια τροπολογία που καταργεί την κυριακάτικη αργία στο εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού, εκεί στο Βοτανικό που χτίζονται.
0: Λοιπόν, δεν το...
10: Βεβαίως, η τροπολογία. Να δουλεύουν και τις Κυριακές. Ναι, συγκεκριμένο παιδιά έργο, μάλιστα ο Δήμος, ο Δήμαρχος, δεν είναι απλός θεατής. Είναι ο κύριος του έργου, αυτό να το ξέρετε, είναι ο κύριος του έργου και υπεύθυνος για την ανάθεση της σκηνοπραξίας των κατασκευαστικών.
0: Άρα προφανώς. Συμφωνεί ότι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει εργασία για την Κυριακή.
10: Φαντάζομαι
0: βέβαια ότι η εργασία την Κυριακή αμείβεται αναλόγως.
10: Ούτε, μα μισό λεπτό.
0: Και θα δίνεται κάποιο ρεπό μισή εβδομάδα.
10: Μα μισό λεπτό. Ο εργαζόμενος δεν δουλεύει από ήλιο σε ήλιο. Η Κυριακή είναι για ξεκούραση του ανθρώπου. Το λέει ο Χριστός.
0: Θα του δίνει κάποιο ρεπό μισή εβδομάδα.
10: Μα μισό λεπτό. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε με. Φυσικά δεν είπαμε ότι θα δουλεύει τζάμπα ή ρεπό. Δεν ξέρω εγώ τι θα του δίνει. Η Κυριακή είναι σοβαρό. Λοιπόν, ο κύριος, ούτε άχνα ο κύριος δήμαρχος. Κατά τα άλλα, μας είναι και σοσιαλιστής. Ναι, βέβαια.
0: Να σας πω, πολλοίς κόσμος δουλεύει και την Κυριακή. Δεν είναι.
10: Ναι.
0: Δεν είναι η Κυριακή,
10: ξέρω,
0: δεν είναι μια
10: ξέρω,
0: μέρα
10: ναι,
0: που δεν είναι εργάσιμη
10: ναι,
0: για όλα τα κόσμο.
10: Ο κύριος μας κάνει και σοσιαλιστή και μας λέει
0: δεν
10: το
0: δεν ξέρω
10: ένα,
0: τι έχουν συμφωνήσει, θα το δω.
10: Το άλλο, ορίστε.
0: Δεν ξέρω, λέω, ότι έχουν συμφωνήσει, θα το δω, αλλά...
10: Το ψηφίσανε. Καλά, οι εργαζόμενοι αντιδρούνε, δεν θα περάσει από το κύριε... ούτε η κυβέρνηση, ούτε κύριε Δήμαρχε των Αθηναίων.
0: Γεννοείται, θα κάνω
10: τα οι νόμοι αυτοί είναι νόμοι κατά παραγγελία των ομήλων, για δουλειά και τις Κυριακές, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Και όταν γίνεται αγώνας των εργαζομένων, κολλάνε καμιά φύσα, τρέχει, βάζει εκεί τα συνεργεία ο Δήμος της Αθήνας να πάνε τα ξεκολλήσουνε. Σόφα δεν υπάρχει, που αυτό σε ενοχλούνε.
0: Όχι, μισό λεπτό, η αφίσα είναι παράνομη.
10: Ναι, γιατί είναι, ποια είναι παράνομη?
0: Όλες οι
10: γιατί
0: αφίσες.
10: Είναι παράνομη.
0: Υπάρχει,
10: σοβαρά.
0: Η αφισοκόλληση είναι παράνομη.
10: Η αφισοκόλληση, ναι. Ωραία, να αφήσουνε τότε, αφού είναι παράνομη η αφισοκόλληση, να αφήσουνε τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα έτσι, και να μέσα σε μέρες της να λένε τις αγγελίες.
0: Κύριε Κώστα, δεν έχετε δίκιο.
10: Τον εργαζόμενο είναι το σωματείο. Έχετε ακούσει ποτέ λόγω κρίσης?
0: Όχι, μισό λεπτό.
10: Όχι, κύριε, δεν θα δεχτώ ότι είναι παράνομο.
0: Όχι, δεν είναι αν θα δεχτείτε. Όχι, κύριε Κώστα, είναι παράνομες. Και είναι παράνομες γιατί έχουν χάσει τη ζωή τους και άνθρωποι επειδή τις χάζουν. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
10: Αφήστε τον εργαζόμενο, είναι παράνομοι.
0: Και οι πινακίδες και οι αφήσεις να απαγορεύεται η αφήσεις.
10: Οι φωτιστικές να πείτε στην κυβέρνηση να τις καταργήσει.
0: Απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Εγώ συμφωνώ και για τις πινακίδες, δεν έπρεπε να υπάρχουν.
10: Τις αφήσεις αυτές εκεί πέρα, τις φωτιστικές ή τις Facebook.
0: Συμφωνώ και αυτές δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, διότι τραβάνε το μάτι του οδηγού. Τραβάνε το μάτι του οδηγού, συμφωνώ και γι' αυτό. Αλλά και οι αφήσεις είναι παράνομες. Υπάρχει η αφισοκόλληση παράνομη.
10: Το χαρτί δεν είναι παράνομο. Η ελεύθερη διακίνηση.
0: Μην επιμένετε, ο νόμος αυτό λέει.
10: Το νόμο δεν τον αναγνωρίζουμε εμείς. Οι εργάτες δεν αναγνωρίζουν αυτό το νόμο που βάζουν. Είναι φασιστική νοοτροπία των κυβερνήσεων.
0: Κύριε Κώστα, οι νόμοι δεν είναι αλακάρτ.
10: Τι αλακάρτ, δεν το κατάλαβα.
0: Αυτό το νόμο τον αναγνωρίζουμε, αυτό δεν τον αναγνωρίζουμε.
10: Τι, δηλαδή είναι παρεμπόδιση που θα του κολλήσει, θα αφήσει για να του πει αύριο, ξέρω εγώ, έχουμε συγκέντρωση.
0: Κύριε Κώστα, έχετε δει τις κολόνες στην Εθνική Οδό που έχουν από πανηγύρι μέχρι έκθεση και ό,τι να είναι?
10: Δεν τα πειράζει κανείς,
0: αλλά και αυτά δεν πρέπει. Δεν πρέπει,
10: κύριε. Τα πολιτικά κόμματα κυνηγούν και τους. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η αλήθεια? Τα πολιτικά κόμματα κυνηγούν.
0: Μ' ακούσατε να λέω ότι η πολιτική αφισοκόλληση είναι παράνομη. Η αφισοκόλληση είναι παράνομη γενικώς.
10: Ναι, γενικώς. Έχουν βγάλει ένα νόμο εκεί πέρα γιατί δεν τους ενδιαφέρει, κύριε, αυτό. Τους ενδιαφέρει τις αφισοκολλήσεις των εργαζόμενων. Έτσι, βεβαίως. Για να. Βέβαια, τη διακίνηση ιδεών, αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Α, και κάτι άλλο τώρα να συνεχίσω. Αυτός ο κύριος Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Λαλίστατος, βέβαια, το μεγάφωνο του Μητσοτάκη, διότι ο Μητσοτάκης δεν έχει ποτέ, σας το έχω πει, δεν έχει το θάρρος να λέει και βάζει το μεγάφωνο του να λέει. Άκου, λέει το, να πούμε για τη χρεοκοπία τότε. Τα χρόνια της χρεοκοπίας που λένε. Αυτή λέει η συλλογική μας τότε επιθυμία, έτσι, να παίρνουμε, λέει, από το κράτος διαρκώς όλο ένα και περισσότερες οδήγησες στη χρεοκοπία του κράτους, είπε ο υπουργός μας ο υγείας, δηλαδή για τους συνταξιούχους που διεκδικούσαν. Και να συνέχισε και έλεγε μάλιστα με θράσος, τόνισε πως χάσανε τελικά, λέει, οι συνταξιούχοι 50% της σύνταξής τους μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή που ήρθε η χρεοκοπία, κατάλαβες το τσεκούρεμα που τις έκανε. Έκαναν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή όταν αγωνίζεται ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος να πάρει τη σύνταξη, να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη για να ζήσει την οικογένειά του καλύτερα, αυτό τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ της Υγείας, ή μάλλον και των αδιευκρίνηστων ποσών? Α, θέλεις να μιλήσω για το αδιευκρίνηστα ποσά? Να πω κάτι. Α, βέβαια, ευκαιρία που το θυμήθηκα. Υπάρχει ένας νόμος, κράτησε το. Υπάρχει ένας νόμος, ο 1202-400.
0: Αυτόν τον νόμο τον υποστηρίζει. Εντάξει, είναι.
10: Ορίστε.
0: Αυτός είναι εντάξει ο νόμος.
10: Ποιος?
0: Αυτός που θα μου πείτε τώρα. Γιατί τον άλλο.
10: Να σας πω ποιο νόμος είναι.
0: Για τα διευκρίνηστα,
10: μισό λεπτό. Για τα διευκρίνηστα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κάτσε να τελειώσω, να το μάθεις κι εσύ. Αυτό είναι δημοσίως. Το έχω συζητήσει από το Real. Το έχουμε συζητήσει από το Real. Λοιπόν, αυτό το νόμο τον έχει επί Απόστολου Κακλαμάνη, Απόστολος Κακλαμάνης του Πασόκ, τον έχει βρει στη Βουλή. Είναι νόμος του κράτους. Έτσι, ΦΕΚ το ένα και το άλλο, νόμος του κράτους, έχει ψηφίσει όλο το κοινοβούλιο και λέει, σε περίπτωση που ένας βουλευτής, υπουργός και αυτά δεν μπορεί να αιτιολογήσει είτε χρηματική περιουσία είτε ακίνητη περιουσία, αυτομάτως κατάσχεται από το κράτος. Λοιπόν, αυτός το νόμο δεν τον έχει εφαρμόσει κανένας, πώς το λένε, κυβέρνηση, και κανένας πρόεδρος της Βουλής, που ο πρόεδρος της Βουλής είναι υπεύθυνος για τους βουλευτές του. Αυτή την κουβέντα που σου λέω την είχαμε κάνει με τον στον αέρα. Ό,τι σου λέω είναι στον αέρα.
0: Κομμάτων, επίσης,
10: με τον Απόστολο, με το κύριο, ήταν ο Απόστολος Κατλαμάνης, το απάντησε αυτό που σου είπα. Και με το Λαβίθι στον αέρα. Γιατί είπα αυτή εγώ την τροπολογία. Και παίρνει και πήραν κάτι φίλου του τον Απόστολο και του είπε έτσι και έτσι και βγήκε ο Απόστολος. Και αναρωτιότανε πού την ξέρω εγώ αυτή, αυτό το νόμο.
0: Είναι καλά, δεν είναι και δύσκολο να ξέρετε τον νόμο.
10: Το ξέρω. Ναι. Κατάλαβες στον αέρα ότι σου λέω πως μιλάμε καλή ώρα τώρα. Ήταν με το Λαβίδι και το κύριο.
0: Ξέρω ότι ο κύριος Κατλαμάνης
10: έβγαινε ως Απόστολος και πριν να γίνει και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος.
0: Έβγαινε ως
10: Προκόπης. Πριν να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας έβγαινε. Έτσι αυτό το ξέρω. Του καταλάβαινα εγώ. Λοιπόν, και το είπε ο κύριος Απόστολος ότι σου λέω είναι νόμος του κράτους και το ρωτήσαμε. Δεν τον εφαρμόζουν αυτόν τον νόμο. Και αναρωτιέμαι τώρα, υπάρχει αυτός ο νόμος ή τον ξεψηφίσανε?
0: Δεν το ξέρω.
10: Για ψάχτε ρε παιδιά, είμαι περίεργος. Ναι, καταλάβες. Έχουν ψηφίζουν νόμους και δεν τους εφαρμόζουν. Ναι, και γίνεται ρε.
0: Καλά, μη σας κάνει εντύπωση. Δεν είναι ούτε ο πρώτος.
10: Δεν κάνει εντύπωση.
0: Ούτε ο πρώτος.
10: Δηλαδή, το ψηφίζουμε τον νόμο για να υπάρχει.
0: Έχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται, πολλούς δεν είναι μόνο.
10: Όταν δεν συμφέρει τους αυτούς. Ενώ οι αφίσες που είναι για τα σωματεία και αυτά, να τα βγάλουμε. Εκεί εφαρμόζουμε τον νόμο και βάζουμε τις μάνικες και με το νερό και έτσι με την πίεση και βγάζουμε τις αφίσες και τις σκίζουμε και το ένα κίτριο. Αλλά θέλω να σας πω, ο κύριος Δήμαρχος, να πούμε, που μας το παίζει και σοσιαλιστής, μπράβο κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια πολλά, θέλει να δουλεύουν.
0: Τι το παίζει, αφού είναι, δεν είναι.
10: Είναι σοσιαλιστής. Άμα τέτοιοι σοσιαλιστές, καλά έλεγε ο Παπαμιχαήλ, υπάρχουν πολλοί. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
0: Ναι.
10: Καταλάβατε.
0: Είμαστε.
10: Έτσι είναι, φίλε μου. Θέλει να δουλεύει και τις Κυριακές. Και πότε θα ξεκουράζει το άνθρωπος, κύριε.
0: Θα πρέπει να
10: το εκεί οικοδόμη είναι. Οικοδόμη. Δηλαδή από ήλιο σε ήλιο, στο τέλος να το πάνε από ήλιο σε ήλιο, καταλάβατε. Και τι να κάνουμε, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου είπα. Ούτε άγνα δεν έβγαλε ο κύριος πως ήταν δήμαρχός μας. Κατάλαβες.
0: Φαντάζομαι θα το ήξερα από πριν.
10: Ορίστε.
0: Θα το ήξερα από πριν, δεν μπορεί να μην το ήξερα.
10: Αφού σου είπα, η τροπολογία αυτή, οι εταιρείες δώσανε την εντολή στην κυβέρνηση. Καλά, η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, εντολές παίρνει. Από τους ομίλους και από αυτά, μην νομίζεις ότι. Τι είναι που κάνει το κουμπάτο μόνο του, τα αφεντικά του. Ο Γιάννης με ένα αφεντικό.
0: Τώρα στις εκλογές θα γίνει, για πείτε.
10: Σου είπα, ο Μητσοτάκης 17% και με το ζόρι.
0: Και ποιο δεύτερο, ποιο θα είναι.
10: Δεν ξέρω από εκεί και πέρα.
0: Τι δεν ξέρετε τώρα, ξέρετε πόσο θα έχει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρετε ποιος θα είναι δεύτερος.
10: Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω δεύτερος. Τι δεύτερος, δεν ξέρω, 17 και με το ζόρι.
0: Δεν θα έχει δεύτερο.
10: Κοίταξε να δεις, εγώ γυρνάω εδώ πέρα, μιλάω πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Του ρωτάω πώς βλέπετε.
0: Ξέρετε ποιος θα είναι και ο δεύτερος τώρα, μην
10: μιλάτε. Όχι, δεν ρωτάω τι θα ψήφισε ο καθένας.
0: Εσείς δεν ξέρετε.
10: Όχι, εγώ
0: δεν βλέπετε τι γίνεται.
10: Εγώ και ο πρώτος ποιος θα είναι.
0: Θα είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να είναι δεύτερος.
10: 17%, εγώ το βάζω 17% και με το ζόρι.
0: Ναι.
10: 17% και με το ζόρι. Ναι, γιατί αμφιβάλλεται.
0: Μπορεί να είναι δεύτερος δηλαδή.
10: Δεν ξέρω τι θα είναι τώρα. Δεν ξέρω πρώτος, δεύτερος ποιος είναι. Γιατί να μην είναι ένα κίτριο. Αλλά θέλω να σας πω, ο κύριος Δήμαρχος, να πούμε, που μας το παίζει και σοσιαλιστής, μπράβο κύριε Δήμαρχος, συγχαρητήρια πολλά, θέλει να δουλεύουν.
0: Τι το παίζει, αφού είναι, δεν είναι.
10: Είναι σοσιαλιστής. Άμα τέτοιοι σοσιαλιστές, καλά έλεγε ο Παπαμιχαήλ, υπάρχουν πολλοί. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
0: Ναι.
10: Καταλάβατε.
0: Είμαστε.
10: Έτσι είναι, φίλε μου, θέλει να δουλεύει και τις Κυριακές. Και πότε θα ξεκουράζει το άνθρωπο, κύριε.
0: Ο οικοδόμος,
10: εκεί οικοδόμη είναι. Οικοδόμη. Δηλαδή από ήλιο σε ήλιο, στο τέλος να το πάνε από ήλιο σε ήλιο, καταλάβατε. Και τι να κάνουμε, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου είπα. Ούτε άγνα δεν έβγαλε ο κύριος πως ήταν δήμαρχός μας. Κατάλαβες.
0: Φαντάζομαι θα το ήξερα από πριν.
10: Ορίστε.
0: Θα το ήξερα από πριν, δεν μπορεί να μην το ήξερα.
10: Αφού σου είπα, η τροπολογία αυτή, οι εταιρείες δώσανε την εντολή στην κυβέρνηση. Καλά, η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, εντολές παίρνει. Από τους ομίλους και από αυτά, μην νομίζεις ότι. Τι είναι που κάνει το κουμπάτο μόνο του, τα αφεντικά του. Ο Γιάννης με ένα αφεντικό.
0: Τώρα στις εκλογές θα γίνει, για πείτε.
10: Σου είπα, ο Μητσοτάκης 17% και με το ζόρι.
0: Και ποιο δεύτερο, ποιο θα είναι.
10: Δεν ξέρω από εκεί και πέρα.
0: Τι δεν ξέρετε τώρα, ξέρετε πόσο θα έχει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρετε ποιος θα είναι δεύτερος.
10: Όχι, δεν ξέρω δεύτερος. Τι δεύτερος, δεν ξέρω, 17 και με το ζόρι.
0: Δεν θα έχει δεύτερο.
10: Κοίταξε να δεις, εγώ γυρνάω εδώ πέρα, μιλάω πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Του ρωτάω πώς βλέπετε.
0: Ξέρετε ποιος θα είναι και ο δεύτερος τώρα,
10: μην μιλάτε. Όχι, δεν ρωτάω τι θα ψήφισε ο καθένας.
0: Εσείς δεν ξέρετε.
10: Όχι, εγώ
0: δεν βλέπετε τι γίνεται.
10: Εγώ και ο πρώτος ποιος θα είναι.
0: Α, θα είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να είναι δεύτερος.
10: 17 κατά, εγώ το βάζω 17% και με το ζόρι.
0: Ναι.
10: 17% και με το ζόρι. Ναι, γιατί αμφιβάλλεται.
0: Μπορεί να είναι δεύτερος δηλαδή.

0: Τι να κάνουμε, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου είπα. Ούτε άγνα δεν έβγαλε ο κύριος πως τον δήμαρχός μας. Κατάλαβες.
1: Φαντάζομαι θα το ήξερα από πριν.
0: Ορίστε.
1: Θα το ήξερα από πριν, δεν μπορεί να μην το ήξερα.
0: Αυτό σου είπα. Η τροπολογία αυτή. Οι εταιρείες έδωσαν την εντολή στην κυβέρνηση. Καλά, η κυβέρνηση η Μητσοτάκη εντολές παίρνει. Από τους ομίλους και από αυτά. Μην βρει ότι. Τι είναι που κάνει το κουμπάντο μόνο του, τα αφεντικά του. Ο Γιάννης με ένα αφεντικό.
1: Τώρα στις εκλογές θα γίνει, για πείτε.
0: Σου είπα, ο Μητσοτάκης 17% και με το ζόρι.
1: Και ποιο δεύτερο, ποιο θα είναι.
0: Δεν ξέρω από εκεί και πέρα.
1: Γιατί δεν ξέρετε τώρα, δεν ξέρετε πόσο θα έχει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρετε ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω δεύτερος. Τι δεύτερος, δεν ξέρω, 17 και με το ζόρι.
1: Δεν θα έχει δεύτερο.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ γυρνάω εδώ πέρα, μιλάω πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Σε ρωτάω πώς βλέπετε.
1: Ξέρετε ποιος θα είναι και ο δεύτερος τώρα, μην μιλάτε.
0: Δεν ρωτάω τι θα ψήφισε ο καθένας.
1: Εσείς δεν ξέρετε.
0: Όχι, εγώ
1: δεν βλέπετε τι γίνεται.
0: Εγώ και ο πρώτος ποιος θα είναι.
1: Α, θα είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να είναι δεύτερος.
0: 17%, εγώ το βάζω 17% και με το ζόρι.
1: Ναι.
0: 17% και με το ζόρι. Ναι, γιατί αμφιβάλλεται.
1: Μπορεί να είναι δεύτερος δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι τώρα. Δεν ξέρω πρώτος, δεύτερος, ποιος είναι. Γιατί να μην είναι, γιατί να μην είναι το ΚΚΕ.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Γιατί
1: να είναι πρώτο.
0: Βέβαια, σαν να το ψηφίσεις. Όχι. Όχι, φυσικά δεν θα είναι πρώτος.
1: Γιατί.
0: Καλύς, αφού σου λέω 17% και με το ζόρι.
1: Ναι, και το ΚΚΕ πόσο να έχει.
0: Ορίστε.
1: Πόσο να έχει το ΚΚΕ.
0: Το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Πόσο
0: να πάει. Μην πάθετε καμιά αυτή και δείτε κανένα κουκούι να πάρει ένα 15%.
1: Α, μπράβο.
0: Και τρίβεται τα μάτια.
1: 15% είναι διπλάσιο ποσοστό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μην το αμφιβάλλεις αυτό.
1: Όχι,
0: μην
1: όχι,
0: το έχετε, γιατί.
1: Μισό λεπτό.
0: Εγώ το βλέπω και το. Μην κοιτάς.
1: Εγώ ρωτάω απλά για να ακούσω ότι είναι απόψεις.
0: Ναι. Εγώ γιατί. Ναι. Γιατί λέω, μην αμφιβάλλεις, λέω. Μην το αμφιβάλλεις καθόλου. Μην το αμφιβάλλετε καθόλου. Ναι, ναι. Εγώ με τη Νέα Δημοκρατία που λέω, εγώ γυρνάω και λέω, παιδιά, πώς βλέπετε ρε την κατάσταση, να πούμε ακρίβεια το ένα και το άλλο. Πα, μου λένε Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν άνθρωπο να υποστηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Μητσοτάκη. Δεν κάνω ερώτηση ποιο θα ψηφίσετε, γιατί δεν θέλω να μαθαίνω ποιο θα ψηφίσει. Γιατί, απλά, ρε, πώς βλέπετε την κατάσταση.
1: Το 17% πάντως που λέτε θα το ψηφίσει.
0: Ναι, θα πάρει 17% και με το ζόρι, λέω. Και με το ζόρι. Δεν είχε πάρει και ο Σαμάρας 18, πώς είχε πάρει.
1: 19 νομίζω.
0: 19, κάπου εκεί πέρα. Ναι. Τι νομίζεις. Αργούνε να γίνουν τα πράγματα. Αυτά με τις δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί μας έχουν ζαλίσει. Μας έχουν ζαλίσει με τις δημοσκοπικές, γιατί δεν λένε την αλήθεια. Α, και κάτι άλλο ρε παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Θυμήθηκα. Παλιά όταν βγήκε στα χρόνια του Καραμαλή μετά, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, λέγανε κάτι. Της δεξιάς λέγανε, άμα βγει άλλο κόμμα θα μπορεί να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Ακούγανε το λέγανε από εδώ,
1: ναι.
0: Και τους λέω, εγώ τους ρωτούσα τότε, μικρός ήμουν και τους ρωτούσα, ρε παιδιά, μισό λεπτά σας πω κάτι, αυτό που λέτε το λέει το κόμμα σας?
1: Ναι.
0: Και μου λένε όχι, λέει, δεν το λέει το κόμμα. Και τώρα εσείς γιατί το λέτε τότε?
1: Γιατί το λέμε εμείς.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι τους είχε πει. Αν ήταν κάποιοι βουλευτές, αν ήταν κάτι κρυφό, ότι πετάξτε αυτή την αρβίλα να τσιπάει ο κόσμος, φοβερίζανε τον κόσμο. Το ίδιο πράγμα. Λυπάμαι πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ, λυπάμαι και για σένα, μας κάνεις το Δημοκράτη. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα, το παιχνίδι παίζει ο κύριος και τώρα είναι και ο Πρωθυπουργός τι κάνει. Ορίστε.
1: Στημένο το παιχνίδι.
0: Βεβαίως. Την παλιά. Πιάσανε την παλιά συνταγή. Μην τυχόν και έρθει κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τα λαβέρι με τους Τούρκους.
1: Ευχαριστώ κύριε Κώστα, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
0: Αυτές οι φοβερές, αυτές οι παλιές φοβερές, κύριε, της κυβέρνησης και τις λάσπες και τις προβοκάσεις, μακριά.
1: Καλό
0: μακριά,
1: βράδυ και καλό ξημέρωμα, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα Τόρπη, γεια σας κύριε Θανάση. Τι μου λέτε κύριε Θανάση? Μόνο λέγε το ΚΚ δεν επιτρέπεται. Αφήσαμε αν στο Δήμα Χαϊδαρίου έχουμε ΚΚ. Είμαστε όλοι απλήρωτοι από το Μάη, από υπερορίες και Κυριακές. Κυριακές φίλε, το δίκαιο του εργάτη που χρυσή εμάστε. Τι να πω κύριε Θανάση μου. Αυτά μύχης. Από γλυφάδα ηρωνεύεται. Καληνύχτα Μανώλη, τελειώνει η εκπομπάρα. Ο κύριος Μιχαήλ, γιατί λέει ο Χατζηνικολάου, λέει όλα καλά πάνε. Αυτόν υπηρετεί, αυτούς υπηρετεί, λέει, πάρτα, είσαι συνυπεύθυνος. Κατάλαβε.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα και Μαρία Χριστοδούλου ακόμα πιο νωρίς, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται, η Λένα μας από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνδεξη και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ και απόψε που επικοινωνήσατε, μιλήσαμε και θα κλείσουμε ακριβώς όπως ανοίξαμε με Γιώργο Μαζονάκη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα απόψε πια αύριο, αλλά απόψε τυπικά εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο στις 9.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ουσ, Είδες ο παππούς!
15: Ο παππούς, παίκτης ο παππούς.
14: Μεγάλος,
15: μεγάλος παίκτης.
14: Πραγματικά να είναι καλά ο άνθρωπος.
15: Όποιος και αγιώ που κι αν είναι, να είναι καλά.
14: Είναι ίνδαλμα.
15: Α, γι' αυτό έλεγες εσύ το φλερτ δεν έχει ηλικία.
14: Δεν έχει ηλικία.
15: Ναι.
14: 80 ο κύριος και το λέει η ψυχούλα του.
15: Ωραίο, ε.
14: Είδες τι ωραίο όμως αυτό που της είπε.
15: Ναι.
14: Λέει να σας δώσω την απόδειξη από τη συναλλαγή. Εάν δεν έχει το τηλέφωνο σου πάνω, δεν τη θέλω.
15: Ο παππούς λοιπόν.
14: Ο παππούς. Μπράβο παιδιά, γιατί δικαίωμα στο
15: φλερτ. Μπράβο στον παππού.
14: Έτσι, μπράβο. Μπράβο στον παππού. Είπα, είναι ο άνθρωπός μας, εγώ τον θαυμάζω, είναι δικός μου άνθρωπος και δικαίωμα στο φλερτ έχουν όλοι. Και νέοι και μεσόκοποι και φυσικά...
16: Και ο παππούς!
14: Να φλερτάρετε παιδιά, να φλερτάρετε, κάνει καλό. Αλλά πάντα όπως είπαμε, ευγενικά, όμορφα, κόσμια... Που να μην φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλον ή την άλλη.
15: Το λέει η ψυχούλα του παππού πάντα,
14: ναι,
15: το λέει η ψυχούλα του. Μπράβο στον παππού!
14: Έτσι με διάθεση για φλερτ λοιπόν ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή καθώς έχει και δροσιά πλέον.
17: Αχ, δροσέρεψα.
14: Και εμείς δροσερέψαμε γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσε η θερμοκρασία. Εγώ Αμαλία μου αρκεί να σου πω ότι ξύπνησα γύρω στις 4 από το κρύο. Γιατί τα έχω όλα ανοιχτά εκεί πέρα στο σπίτι.
15: Ναι, έκανε ψύχρα το
14: 4
15: πρωί.
14: 4 η ώρα
15: δροσιά,
14: ξύπνησα
15: δροσιά.
14: Από την ψύχρα.
15: Ναι, είναι και το πρωί που έφαγα και εγώ νωρίς και που ξύπνησα το αισθάνθηκα. Ωραία δροσούλα, πάρα πολύ ωραία. Φεύγει αυτή που η ζέστη, ιδίως το βράδυ και νωρίς το πρωί που έκανε φοβερή ζέστη. Μια χαρά, μια χαρά.
14: Και αν άκουσα σωστά, η θερμοκρασία σήμερα λέει εδώ στο Λεκανοπέδιο θα φτάσει μέχρι και τους 29, άντε 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Ωραιότατα, ωραιότατα για μένα,
14: είμαστε,
15: ωραιότατα.
14: Παιδιά, μια χαρά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να μην δούμε άνοδο της θερμοκρασίας. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8 και όπως λέει και ο Real Blogger, ο παππούς του ATM έγραψε ιστορία. Καλημέρα στον Νικόλα στη Μελβούρνη, να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα.
15: Καλημέρα Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο.
14: Γιατί δεν το διαβάζεις?
15: Αμαλία,
14: είναι μια μορφή φλερτ κι αυτή.
15: Σε βρίσκω υπέροχη στα βίντεο από τις εκπομπές και κάθε πρωί περιμένω το γέλιο σου για να μου κάνει τη μέρα πιο φωτεινή. Να σε καλά Νικήτα μου,
14: να σε καλά Νικήτα μου, που να την συναντήσεις νωρίτερα. Δηλαδή να την έχεις μαζί σου από τις 6:30 το πρωί. Εκεί να δεις πόσο φωτεινή θα γίνει η μέρα σου.
15: Και ο Θεόδωρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Μαλία, πάντα γοητευτική είσαι. Μπράβο, πείτε τα. Η γοητεία και το φλερτ δεν γνωρίζουν χρόνια. Η ομορφιά είναι στην ψυχή μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δείτε τη συγχωρημένη την Αρβερέλ. Θα συμφωνήσω. Πάντα κυρία, πάντα γοητευτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θόδωρε.
14: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Να σε καλά, φίλε.
15: Λέει, ζωγράφια Μπρέντα, λόγω Μπρέντ και υπέρτατη παραγωγή. Καλημέρα από τον Real Blogger. Καλημέρα, καλημέρα.
14: Καλημέρα και στον Θανάση που μας ακούει στην Χίο. Καλημέρα και στον Κώστα το Μαντενίδη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας ήδη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα απλώσουμε λοιπόν την επικαιρότητα όπως την έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το φλερτ και τα ευχάριστα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας δυσκολεύουν.
15: Ακριβώς.
14: Είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα θέματα. Να πούμε όμως το ξεκίνημα και λίγο την αθλητική επικαιρότητα.
15: Ναι, ναι,
14: καθώς χθες είχαμε αγώνες για το Champions League. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έκανε νικηφόρο ξεκίνημα. Επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ με μια γκολάρα του Μαρίν. Πραγματικά μια εκτέλεση φάουλ. Απίστευτη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ λοιπόν για την πρώτη νίκη στους ομίλους, στην League Phase του Champions League. Όμως το μεγάλο θέμα ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
15: Το παλικάρι αυτό, έτσι. Κάποια στιγμή ήταν η Dortmund, έπαιζε κάποιον αγώνα και από ό,τι διάβασα δεν αισθανόταν καλά μετά από τα 20 λεπτά, 24. Δεν είχε λέει, δεν μπορούσε να πνεύσει καλά. Εντάξει,
14: ήταν το ντεμπούτο του στο Champions League γιατί πήρε φέτος και εκείνος μεταγραφή στην Dortmund. Έπαιζε με τη Villarreal. Στο 27ο λεπτό λοιπόν δεν αισθάνθηκε καλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πέταξε την μπάλα και έπεσε κάτω στο έδαφος.
15: Λέγοντας
14: ότι δεν νιώθει καλά.
15: Ναι.
14: Έσπευσαν φυσικά οι γιατροί της ομάδας.
15: Πάγωσαν στις κερκίδες, λέει. Η μητέρα του που παρακολουθούσε τον αγώνα, η γυναίκα έζησε, καταλαβαίνετε, στιγμές αγωνίας. Αμέσως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, γιατί από ό,τι διάβασα από την ανακοίνωση Ντόρμουντ ότι υπάρχει κάποιο, είχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Τώρα θα δούμε περαιτέρω και τι εξετάσεις οι υπόλοιπες θα βγάλουν. Περαστικά, πολλά περαστικά.
14: Περαστικά
15: στον Καρέτσα.
14: Να μην είναι κάτι σοβαρό για το παιδί.
15: Βέβαια, τι είναι αυτό φέτος
14: σήμερα. Μόλις τα 18 του χρόνια και εκείνος έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, πήγε σε Ντόρμουντ και τώρα συνέβη αυτό στον πρώτο αγώνα του Champions League.
15: Και με τον Κωνσταντέλια, αν τα λέω σωστά, καλά τα θυμάμαι, έτσι. Που χειρουργήθηκε, νομίζω, θα έρθει για την αποθεραπεία στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι διάβαζα. Με τον Ελκαμπή, τα λέω σωστά τα ονόματα γιατί δεν ξέρω και καλά.
14: Καλά τα λες.
15: Καλά τα λέω, έτσι. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει φέτος. Περαστικά σε όλους. Σε όλους περαστικά.
14: Μακάρι λοιπόν να είναι ευχάριστα τα νέα τα οποία θα προκύψουν μετά από τις εξετάσεις που θα κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε. Καλημέρα στην Αρετή. Θα διαβάσει το μήνυμα της Αρετής ή θα το παρακάμψεις?
15: Όχι, δεν θα διαβάσω τίποτα.
14: 8 και 12 πρώτα λεπτά.
15: Περίμενε, γιατί έχουν έρθει πολλά. Άμα δεν διαβάσω. Καλαμαράκι μου, κομίτι μου, λαμπερέ, υπέρλαμπρε. Χρόνια φωτίζει τη ζωή και την ψυχή μας. Τύφλα να έχει ιδέα και όλες αυτές μαζί. Αυτό λέει η Αρετή και το καλαμαράκι.
14: Καλημέρα, Αρετή, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
15: Και ο Νίκος λέει καλημέρα, Ιωσήφ, και λεβέντη Σαμαλία που έγινε μας ακούει. Ο Νίκος, Νίκο μου, να είσαι καλά, ο Νίκος ο Σάντσης.
14: Γεια σου, Νικόλα, στην Έγινα, καλημέρα και στο Θανάση τον Καβοντορίτη.
15: Το λεβέντησα να ξέρεις, μ' αρέσει αυτό.
14: Όλα σ' αρέσουν εσένα, τέλος πάντων. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Σαν αδρώσει, σε λέει, μετά από την καυτή ΔΕΘ πέρασε ο πολιτικός καύσωνας, ωστόσο έχουμε και τον εθνικό μας Δαλκά με υποψήφιο και πάλι τον Ερντογάν. Και κοίταξε να δεις τώρα που μας δίνει την πάσα για να πάμε στον Ερντογάν και γενικότερα στις τουρκικές προκλήσεις. Η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στη χώρα μας. Είναι απειλητική η ρητορική που ακούγεται από τη γειτονική χώρα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον Ερντογάν να λέει ότι δεν θα μείνουμε θεατές, προσπαθούν να περικυκλώσουν τη χώρα μας, θα υπερασπιστούμε κάθε έδαφος το οποίο εμείς θεωρούμε δική μας πατρίδα.
15: Μα, και είναι δική τους εκείνη, ναι.
14: Ακριβώς εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει με τα σπαθιά. Το τόνισε και το υπενθύμισε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν.
15: Εντάξει, πάντως αυτή η προκλητική ρητορική και η... Πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή οι επιθέσεις πια ελεκτικές είναι καθημερινές και σε πολύ έντονο ύφος. Δεν αφήνουν την Αθήνα, δεν τα αφήνει η Αθήνα να απάντητα όλο αυτό. Το είδαμε και απάντησε και ο κ. Γεραπετρίτης και απάντησε και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνάντηση που είχε με τον Σίση στην Αίγυπτο και παρουσία και του είναι τριμερή Ελλάδα, Κύπρο, Αιγύπτου του κ. Χρυστοδουλίδη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, η ασπίδα του Αχιλέα, χθες ο κ. Δένδιας πήγε στη Ρώμη, υπέγραψε τη Μπεργαμίνη. Όλα αυτά σίγουρα. Δεν αρέσουν στην Τουρκία και βγάζει αυτή την επίθεση και με παραβιάσεις του ενεργοχώρου και με εικονικές αερομαχίες. Αλλά εγώ στέκομαι σε όλα αυτά που είπα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο.
14: Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα. Ούτε αν οχίσετε δεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να σας το μιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
14: Δεν απειλούμε λοιπόν κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Στην τριμερή λοιπόν που έγινε χθες εκεί στο Ελ-Αλαμέιν, από την πλευρά του ο Σίση τόνισε και εκείνος ότι η ασφάλεια της περιοχής εδράζεται στην αφοσίωση των χωρών να υπερασπιστούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
15: Ήταν ξεκάθαρος ο Σίση και αυτή η συμμαχία με την Αίγυπτο και την Κύπρο βεβαίως, έτσι, θωρακίζει και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι η Αίγυπτος, είναι μια τεράστια χώρα. Λοιπόν, πριν από λίγο, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, να το πούμε, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι τύπο ο ίδιος ερωτήθηκε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 10 μίλια. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα όταν κρίνει η πολιτεία. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Κάτι καταλαβαίνεις τι θα γίνει με την Τουρκία με αυτό.
14: Είναι το κάζους μπέλι το περίφημο.
15: Ωραία.
14: Οι Τούρκοι χθες έλεγαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί και οι Τούρκοι αναλυτές ότι αν η Ελλάδα λέει τολμήσει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα όχι στα 12 ναυτικά μίλια αλλά έστω και ένα μέτρο τότε θα καταστραφεί. Και έλεγαν για παράδειγμα ότι θα χάσουν και τα νησιά του Αιγαίου, θα χάσουν και τα Δωδεκάνησα. Έχουν αρχίσει λοιπόν μια τέτοια ρητορική οι Τούρκοι.
15: Λοιπόν, ότι είπε ο κ. Γεραπετρίτης μεταξύ άλλων, λέει ότι επιδιώκουμε την ειρήνη και την καλή γειτονία. Όμως, εντάξει, θα απαντήσουμε στο πεδίο αν υπάρξει κάποια πρόκληση. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον και οι Έλληνες αξιωματούχοι απαντούν ξεκάθαρα στην Τουρκία. Ότι εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές. Και αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε στο πεδίο. Και ξαναλέω, η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μια συζήτηση που έχει ανάψει για τα καλά τις τελευταίες ημέρες.
14: Είναι πολλά τα μέτωπα, είναι τα 12 ναυτικά μίλια, είναι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση, είναι τα θαλάσσια πάρκα, είναι ο νόμος που φέρνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και φυσικά αυτό που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία είναι η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και η ασπίδα του Αχιλλέα. Νιώθει λοιπόν ότι πλέον η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο για την προστασία της, αλλά ταυτόχρονα ένα όπλο το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τι συμβαίνει και πολύ μακριά από τον δικό της ζωτικό χώρο. Βλέπει λοιπόν αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ ως την πολύ μεγάλη απειλή για την Τουρκία. Και καθώς λέμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχει προκύψει και ένα θέμα σχετικά με τον πηγαίο κώδικα, ναι, και αν θα έχει πρόσβαση η χώρα μας σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει τέτοια πρόσβαση. Υπήρξε και ερώτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήρθε λοιπόν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης που είπε ότι η Ελλάδα θα έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα για την ασπίδα του Αχιλλέα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.
15: Άρα ξεκαθαρίστηκε, έτσι, αυτό το θέμα που είχε προκύψει με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα.
14: Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, χθες είχαμε και τις υπογραφές στη Ρώμη για τις δύο ιταλικές φρεγάτες που θα έρθουν να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό. Και που όπως άκουσα χαρακτηριστικά από τον Χρήστο Μαζανίτη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι δύο φρεγάτες οι οποίες θα αλλάξουν πίστα το πολεμικό ναυτικό, γιατί έχουν διαφορετικές δυνατότητες από τις Μπελεαρά και τις άλλες φρεγάτες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Λάσο Σουρέλα, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη στην Αχαΐα, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, γεια σου φίλε. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στο Σίδνεϊ, σας ακούω λέει κάθε μέρα από
15: καλημέρα.
14: Την Μπετονιέρα λέει, είναι
15: καλημέρα.
14: Το φορτηγό που οδηγώ. Να είσαι καλά φίλε, καλή
15: καλημέρα.
14: Δύναμη, χαιρετισμούς από την πατρίδα.
15: Καλημέρα και στην Ελένη που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα.
14: Μας τους ματιάξανε λέει τους αθλητές μας, αναφερόμενοι φυσικά σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα και για τον Καρέτσα αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Ο Τάσος θυμήθηκε και τον Γιάννη Σαλιάρη. Αν δεν βγει ένας τέτοιος λέει στο Αιγαίο για μία ψιλοεπακούμβηση, δεν πρόκειται να μαζευτούν οι απέναντι. Θυμάσαι τι είχε γίνει έτσι με τη φρεγάτα που είχε κάνει την επακούμβηση στην αντίστοιχη τουρκική και πήγε προς επισκευή η τουρκική για αρκετό καιρό. Καλημέρα με πολύ αγάπη Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στην Τετάρτη, την Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν τα σχολεία.
15: Βέβαια, ανοίγουν τα σχολεία. 11 του μήνα.
14: Έτσι, μπράβο. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
15: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το Day My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr. Να πω λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο. Σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι. Υπάρχει μια σύνοδος για τα πυρηνικά. Όχι, για το διάστημα, συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά θα συνεχίσει. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Καστελόριζο, στις Βρυξέλλες και στη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει ένα πρόγραμμα επαφών σε διεθνές επίπεδο, όπου σίγουρα θα διεθνοποιήσει και τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς προς τη χώρα μας.
14: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από την Τουρκία, γιατί μόνο φόβο δείχνουν οι δηλώσεις τους. Καλημέρα στο Μιλτιάδη στην όμορφη Καλαμάτα. Α, έχουμε να πούμε πολλά για την Καλαμάτα, βέβαια για τον Καλαματιανό και την κόντρα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την χαρά να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόγλου. Είπαμε με την Αμαλία σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο να παίρνουμε και μια διαφορετική οπτική ματιά από συναδέλφους αναλυτές, οι οποίοι θα σχολιάζουν κυρίως την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν μαζί μας, λίγο μετά τις 9, θα είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου. Κάθε μέρα και ένας άλλος συνάδελφος, μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων.
15: Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, γιατί έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στο πολιτικό σκηνικό. Εσύ είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Έτσι, θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και έχει
14: σήμερα συνέντευξη τύπου.
15: Έτσι, ο Πρωθυπουργός ανέβηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν να λέμε και έχουμε να σχολιάζουμε πολλά.
14: Κυρίως βέβαια για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί μας απασχολούν ιδιαίτερα. Τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν, εξειδικεύτηκαν και συνεχίζουν να συζητιούνται στην ελληνική κοινωνία. Με τις αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Κυριάκου Μητσοτάκη ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε και ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν, ενώ αναφέρθηκε στο εύρος αυτών των μέτρων και αν μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την κοινωνία.
19: Κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνος που πρέπει να γυρίσει. Η απάντηση σε όλα. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Όχι. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα.
14: Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μέτρο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
15: Εντάξει, γιατί υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Είπαμε ότι χθες εδώ ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Οπότε εκεί υπάρχουν παράπονα και από τους συνταξιούχους και από στόλους και. Το ξεκαθάρισε όμως ο Υπουργός Οικονομικών ότι πάντα όταν δίνεις κάτι δεν μπορεί να αφορούν όλους, μα όλους.
14: Επειδή μου δεν άκουσε τον κύριο Μπρατάκο.
15: Τον ακούω,
14: τη δήλωση που έκανε.
15: Ναι, για το προκαταβολή. Είναι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ήταν στο Μεγάρο Μαξίμου. Έκανε κριτική όσον αφορά την προκαταβολή φόρου.
14: Για κάτσε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Μπρατάκος.
20: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι στη χώρα μας. Προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, το οποίο δεν θα κάνεις στην επόμενη κρίση. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά.
14: Τώρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κύριος Μπρατάκος.
15: Δεν λέει ψέματα.
14: Αυτό που διαφωνεί είναι κανείς.
15: Εγώ δεν διαφωνώ. Έχει δίκιο ο κύριος Μπρατάκος αυτό. Το 55 το κάνεις 50 σε έναν άδικο μνημονιακό φόρο που όχι, ήταν πριν τα μνημόνια, αλλά τον εκτοξεύτηκε στο 100% και έχει μειωθεί τώρα. Εντάξει, είναι αδικία. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά από τους ανθρώπους που δεν ξέρεις αν τα βγάλουν αυτά τα λεφτά. Μπορεί η επιχείρηση σε 3 μήνες να κλείσει. Άρα είναι προβληματικό και έχει δίκιο ο κ. Μπαρτάκος.
14: Περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον κ. Παπασταύρου σχετικά με τις τιμές του ρεύματος και τον στόχο που έχει η κυβέρνηση για μείωση 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ορίζοντα τριετίας.
15: Και είπε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, ότι αυτά δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμα μέτρα, μόνιμη μείωση. Το τόνισε, γιατί άλλο είναι να δώσεις μια επιδότηση. Έτσι, και άλλο είναι να πιπάς σε ένα σχέδιο 6 σημείων ώστε να μειωθεί και πρέπει να γίνει και καλώς γίνεται, έτσι, το κόστος του ρεύματος κατά 30%, της ενέργειας κατά 30%. Είναι σημαντικό, θα τα δούμε την επόμενη ώρα της εκπομπής.

0: 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λένε όλα τα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει και λογικές διαδικασίες, εκφράζει την άποψή του συλλογικά και συγκροτημένα. Ναι. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Μάο.
3: Αφού ο Μάο είπε να αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, είπε και κάτι άλλο. Τώρα είναι η ώρα να απαλλαγούμε από τα ζυζάνια.
4: Ξέρετε, εγώ με το Μάο Τσετούγκ δεν είμαι, αλλά ο Μάο είχε πει το ωραίο ότι η γυναίκα κρατάει το μισό του ουρανού.
5: Να σας πω τι έλεγε ο Μάο, να μην βλέπουμε το δάχτυλο και να βλέπουμε το φεγγάρι.
6: Ως αριστερός κατά δήλωσή σας, φαντάζομαι θα σας έχει περάσει από το μυαλό η φράση του Μάο «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση».
2: Χαίρομαι που διαβάζετε το Μάο.
7: Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν».
8: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
9: Μαοϊκοί.
10: Όλοι.
9: Όλοι οι Μαοϊκοί. Όλοι είναι με το μεγάλο τιμονιέρι. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, 9 Σεπτεμβρίου του 1976, που έχει επηρεάσει και τους Έλληνες πολιτικούς, όπως ακούσατε, μέχρι και ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε στον σύντροφο Μάο. Γιατί είναι όλοι οι Μαοϊκοί. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. 35 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλα τα λουλούδια και σε όλα τα ζυζάνια.
10: Ακριβώς. Και στα λουλούδια και στα ζυζάνια.
9: Λοιπόν, για να σας πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πριν επιλέξεις σπουδές, πρέπει να δεις πού μπορούν να σε οδηγήσουν. Όχι απλά να ακούσεις, αλλά να δεις χώρους, ανθρώπους και έργα.
10: Αυτό γίνεται στον Άκτο. Στο Art and Design Show βλέπεις τη δημιουργική εξέλιξη των φοιτητών και πώς χτίζεται ένα επαγγελματικό πορτφόλιο.
9: Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, έλα στο Open Day Ευελπίδων 11α Κυψέλη και γνώρισε τους Program Leaders για λαδές και τα εργαστήρια.
10: Και το καλύτερο, κάνε την εγγραφή σου εκείνη την ημέρα και εξασφάλισε επιδότηση διδάκτρων.
9: Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή. Art and Design μόνο στον Άκτο. Αύριο λοιπόν, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, το Open Day Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία λέει «Αχ, τι ωραίο το φλερτ», αλλά δυστυχώς λέει «Οι σημερινοί νέοι δεν ξέρουν να φλερτάρουν».
10: Έτσι είναι.
9: Βγάζει τον καημό της η Ιωάννα. Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα μου. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Λέγαμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για τον στόχο που έχει βάλει η κυβέρνηση για τη μείωση στη τιμή του ρεύματος. Ναι. Την επόμενη τριετία κατά 30%.
10: Ακριβώς λοιπόν, ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα θα μου πείτε, ξέρεις τι ρωτούν όλοι, πώς θα γίνει αυτό. Εγώ να πω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει στο πρόγραμμά του ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί είχα ακούσει.
9: Μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
9: Απλά
10: λοιπόν,
9: το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεστε τώρα είναι σε βάθος τριετίας, έτσι.
10: Έτσι, σε βάθος τριετίας, βεβαίως. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος μεταξύ λοιπόν άλλων. Εξήγηλε λοιπόν τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 μέσω ενός σχεδίου. Λοιπόν, παρουσίασε τους 6 βασικούς άξονας ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στοχεύει στον περιορισμό των ρευματοκλοπών. Το ακούμε πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξέρεις πόσο είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. φέσκες. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: 3 δισεκατομμύρια είναι τα φέσκια και 500 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ρευματοκλοπές.
10: Ακριβώς.
9: 3,5 δις λοιπόν πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι όλα έχουν ως στόχο και αυτό που θα βοηθήσει για να μειωθεί το ρεύμα είναι η πράσινη ενέργεια. Οι ΑΠΕ που συνεισφέρουν αρκετά, η αποθήκευση, όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν που θα μειώσει το κόστος στους λογαριασμούς της ενέργειας κατά 30% έως το 2029.
9: Νομίζω, Αμαλία μου, ότι το πολύ σημαντικό είναι η αποθήκευση.
10: Ακριβώς.
9: Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δεν αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Και τώρα λοιπόν με τις μπαταρίες και με τις επιχορηγήσεις που θα δοθούν
10: για τις μπαταρίες. Ακριβώς.
9: Θα δούμε μεγάλη διαφορά και στις τιμές. Αυτό τουλάχιστον λέει ο αρμόδιος υπουργός. Ταυτόχρονα έχουμε και τη μείωση για τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.
10: Ακριβώς.
9: Το 50% λόγω της διασύνδεσης που υπάρχει πλέον με τα νησιά. Οπότε μειώνεται από εκεί το κόστος και υπάρχει το περιθώριο να μειωθούν και οι συγκεκριμένες χρεώσεις στις οίκο, στις υπηρεσίες κοινωνικής
10: και
9: ωφέλειας.
10: Και ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά μεταξύ των προμηθευτών και μεγαλύτερη κοινοτικότητα προς ανταγωνιστικά τιμολόγια. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που είπες εσύ για τις διασυνδέσεις των νησιών για τα οικιακά τιμολόγια είναι η μείωση που μπορεί να φτάσει στο 50%.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
22: Τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε μόνο ότι σε αυτό το πρόγραμμα με στόχο τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση θα αφορά μόνο την κατανάλωση.
10: Βέβαια.
9: Όχι τις υπόλοιπες χρεώσεις που θα υπάρχουν στους λογαριασμούς ρεύματος.
10: Την κατανάλωση.
9: Την κατανάλωση. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα χρεώσεις, ΦΠΑ κτλ. Παραμένουν αμετάβλητα. Ναι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αυτό με το ρεύμα λέει δεν έχει προηγούμενο, δημιουργεί όμως δεδικασμένο. Εμένα λέει ο νικάρης μου, με φέσωσε 3 νίκια, άρα εγώ μπορώ να τα πάρω από τον επόμενο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος λέει ρε παιδιά μας κοροϊδεύουν με το ρεύμα. Αφού υπάρχει ώρα της ημέρας που έχουμε παραπάνω ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν μειώνεται η τιμή του ρεύματος εκείνες τις ώρες, όπως για παράδειγμα είναι το νυχτερινό. Αυτό το οποίο λένε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα είναι η αποθήκευση, ότι το μυστικό είναι η αποθήκευση με τις μπαταρίες ώστε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις, να πιάσουμε και τον παλμό της κοινωνίας σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι λένε για παράδειγμα οι πολίτες στην Αλεξανδρούπολη, πώς είδανε αυτά τα μέτρα?
1: Καλά, μέτρια, καλά. Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, αυτά κάνει. Παραπάνω δεν μπορεί, έτσι νομίζω.
3: Καλά είναι. Μπαρούφες. Μόνο μπαρούφες.
4: Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα τον κόσμο?
3: Όχι.
23: Πολύ καλά.
4: Όλα καλά. Μακάρι να τα υλοποιήσει όλα αυτά που είπε. Αναφορικά με την έκτακτη σύνταξη. Εντάξει, καλό δεν είναι. Και κάτι παραπάνω θα ήταν καλύτερο για εμάς τους συνταξιούχους.
24: Για να είμαι ειλικρινής, μία από τα ίδια. Όπως βλέπετε η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή πού να βρεθεί ένα ποσό για να μας εξυπηρετήσει γενικά σαν σύνολο.
3: Όλα ωραία, όλα, όλα.
9: Τελευταίο όλα,
10: όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα.
9: Εντάξει, διαφορετικές απόψεις, άνθρωποι.
10: Μην γκρινιάζεις,
9: είναι...
10: μύρλα, από το πρωί μύρλα, γκρίνια, σταμάτα τη μύρλα. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σταμάτα.
9: Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης?
10: Έτσι δεν είπε, ότι γκρινιάζουμε όλη μέρα.
9: Περίμενε.
3: Τα ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
9: Έχεις μικρόφωνο τώρα
10: εκεί. Για σένα τα λέει. Μύρλα.
9: Έβαλα τον κόσμο. Έβαλα τους πολίτες. Άκουσες τους πολίτες τι λένε. Άλλοι λένε ότι καλά, μια χαρά θα βοηθήσουν. Άλλοι λένε ότι δεν θα βοηθήσουν γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα.
10: Εδώ γκρίνεται ο κύριος Μπρατάκος.
9: Μύρλα και ο Μπρατάκος. Ας μην έχει μικρόφωνο. Βέβαια υπήρξε και μια κυρία, θα τα λέμε και αυτά, η οποία ήταν πολύ θερμή, ρε παιδί μου.
10: Τη άρεσαν τα μέτρα.
9: Τη άρεσαν πολύ τα μέτρα κτλ. Και κατάθεσε και τη δική της άποψη.
25: Τον αγαπάμε. Και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Τι άλλο να κάνει? Έτσι δεν είναι? Κάνει, κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά.
9: Αυτό είναι. Πάμε, πάμε.
10: Μας τα πάρει πίσω.
9: Μας δίνει. Θα μας τα πάρει βέβαια πάλι πίσω.
10: Δεν θα μας τα πάρει. Γιατί
9: πάμε
10: θα πάρει
9: πάρα πολύ καλά.
10: Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ. Τα έδωσε ο άνθρωπος.
9: Όταν δίνεις παίρνεις κιόλας, κατάλαβες? Και λέει η κυρία, καλά πάμε, πάρα πολύ καλά.
10: Πού τη βρήκες την κυρία?
9: Εγώ, Αλεξανδρούπολη.
10: Εντάξει Θεός, αλήθεια μας τα πάρει κάποιος. Μα δεν τα έδωσε για να τα πάρει ο άνθρωπος, τα έδωσε για να μας τα έδωσε.
9: Ναι, αλλά η κυρία είναι ανεκτική, σου λέει εντάξει, έδωσε, αλλά μπορεί να μας τα πάρει, αλλά οκ, όλα μια χαρά.
10: Όλα
9: καλά, όλα ανθυρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον bus driver. Όπως υπογράφει, καλημέρα στον οδηγό λεωφορείου. Καλή δύναμη σε σένα και σε όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πάντα έχουμε την προτίμησή τους. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα και στο Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα Γεωργία και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, άκουσες νωρίτερα την κυρία. Τι να κάνουμε, είπε. Εντάξει, θα μας τα πάρει πίσω. Λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Οι απόψεις είναι αυτές οι οποίες μεταφέρονται στον δημόσιο λόγο. Την αγάπη μας, Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και μάθαμε τι είναι ο Σουρουκλεμές. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, αλλά μας βοήθησαν οι ακροατές στη χθεσινή εκπομπή. Είναι ο αχαήρευτος, ο τυποτένιος. Αυτός που είναι του πεταματού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Πάμε όμως τώρα, Μαλία μου, σε μία είδηση που κανονικά, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα με την τουρκική προκλητικότητα, εάν δεν είχαμε αυτό το διεθνές περιβάλλον, την οικονομία, την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι θα ήταν η πρώτη είδηση. Και αναφέρομαι στην έκθεση PISA.
1: Ναι.
0: Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έκθεση, τα στοιχεία της οποίας έγιναν χθες γνωστά για την ελληνική παιδεία? Ότι βρίσκεται λοιπόν σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Ένα ηχηρό καμπανάκι λοιπόν για την Ελλάδα.
1: Πολύ ηχηρό
0: είναι αυτή
1: καμπανάκι
0: η έρευνα.
1: Και πολύ ανησυχητική έρευνα.
0: Γιατί τι δείχνει? Ότι ένα στα δύο παιδιά, τελειώνοντας λοιπόν και το λύκειο, έχει δυσκολία στο να πραγματοποιήσει απλές μαθηματικές πράξεις ή στην κατανόηση ενός κειμένου.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ ανησυχητικό το συγκεκριμένο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την έρευνα. Βέβαια να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
1: Αφορά και άλλες χώρες.
0: Είναι για 90 χώρες αυτή η έρευνα και δυστυχώς διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί από το 2000. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αλλά επειδή τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά.
1: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι υπάρχει ένα οξύμορο σε αυτή. Ότι η απόσταση των Ελληνόπουλων από το μέσο όρο του ΟΣΑ έπαψε να διευρύνεται. Και σε ορισμένα πεδία, όπως τα μαθηματικά, περιορίστηκε. Η Ελλάδα έχασε 6 μονάδες εναντί 11 στο συγκρίσιμο μεσόωρο των 13 των 23 χωρών τόσα που συμμετέχουν σε όλους τους κύκλους. Όμως, έτσι και αλλιώς, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι απογοητευτικά και ανησυχητικά. Όταν δεν μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν ένα κείμενο ή να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, τελειώνοντας το λύκειο, αυτό είναι, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι διεθνώς αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί είναι και τα social media, λένε.
0: Κάτι σημαίνει πλέον για την αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης. Και πόσο ρόλο έχουν παίξει, όπως πολύ σωστά λες, και τα social media και η εμφάνιση της τεχνολογίας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν βλέπεις ότι 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν ή ότι 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, αυτό προκαλεί θλίψη και μεγάλη ανησυχία.
1: Εντάξει, και εδώ πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς, όχι μόνο την πολιτεία, πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς τους γονείς. Γιατί τι λέει η PISA? Ότι δεν φαίνεται οι γονείς να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους. Άρα, είναι ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας αυτό. Ναι, μπορεί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, εμείς μιλάμε για τη χώρα μας. Εγώ βάζω και τον τρόπο που γίνεται η μάθηση στα σχολεία. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει? Γιατί το ακούω και με αυτό το νέο σχολείο, το αύριο, το σχολείο του αύριο που παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη και που πολύ σωστό είναι και πολύ θετικό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις τι άκουγα ειδικούς να λένε? Ότι όταν έχεις αυτά τα social media και τα παιδιά μιλάνε όπως μιλάνε, με ελάχιστες. Δεν χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις τις πρώτες φορές και αυτά τα Greek links, πώς λέγονται κιόλας, δεν τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά έχουν. Δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο να παιδί να μπορεί να εκφράζεται και να καταλαβαίνει. Τι είπα?
0: Θα σου πω μόνο.
1: Είπα μια λέξη, θα σου πω στην κόρη μου τώρα. Έτσι. Το παρήσακτος. Δεν σου έχει ξανακούσει. Παρήσακτος. Το λέω για την κόρη μου που είναι 24 χρονών.
0: Γενικά στη νέα γενιά θα δεις ότι είναι πολύ φτωχό το λεξιλόγιο.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή πάντα παίρνουμε σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια στροφή εκεί, στις σκανδιναβικές χώρες.
1: Σε χαρτί και μολύβι.
0: Γυρνάνε στο χαρτί λοιπόν και στο μολύβι.
1: Ξεκάθαρα υπάρχει και απόφαση των ομώνυμων υπουργείων, των Υπουργείων Παιδείας των χωρών, συγκεκριμένων χωρών, όπως νομίζω στη Σουηδία, γιατί διάβαζα μια έρευνα, ότι μόνο κατάλαβαν, γιατί αυτές οι χώρες ήταν μπροστά στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, κλείνοντα, αν ξέρεις, όλα με τους πίνακες αυτούς τους ψηφιακούς κτλ. Και η απόφαση είναι ότι αυτό δεν βοήθησε έτσι, στην εκπαίδευση των παιδιών και πάμε να γυρίσουμε στον παραδοσιακό τρόπο, στο χαρτί και στο μολύβι. Ας το ακούσουμε όλοι αυτό και είναι, καλά το λέει ο Σίφ, είναι ένα παράδειγμα σημαντικό για αυτές τις χώρες που η παιδεία τους τώρα, εντάξει, τώρα είναι σε άλλο επίπεδο, χωρίς να σημαίνει ότι η δικιά μας παιδεία δεν είναι, γιατί το λέω, γιατί διάβαζε για τις κατατάξεις των ελληνικών πανεπιστημίων. Πόσο έχουν ανέβει στην κατάταξη. Αλλά μην τα λέμε όλα μαύρα, θέλω να πούμε, και τα θετικά. Όμως αυτή η στροφή σε χαρτί και μολύβι κάτι δείχνει.
0: Και λέει ο Θεόδωρος, η ρίζα του προβλήματος για τα παιδιά είναι η χρήση των κινητών. Είναι λέλαπα για το μυαλό τους.
1: Mm.
0: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος λέει και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες Μαθηματικών οι Έλληνες μαθητές πρότευαν και συνεχίζουν, αγαπητέ φίλε, εγώ το παρακολουθώ, συνεχίζουν να διακρίνονται οι Έλληνες μαθητές, αλλά τα στοιχεία που διαβάσαμε από την έκθεση Πίζα είναι πραγματικά δραματικά. Ο Χρήστος αναρωτιέται γιατί ο ΟΛΜΕ διαφωνεί με αυτήν την έρευνα της Πίζα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ενώ ο Θάνος λέει ότι αν δείτε έρευνες για αυτές τις γενιές παγκοσμίως θα κλάψετε. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα καλά σε σύγκριση με άλλες χώρες.
1: Έχει δίκιο. Λοιπόν, ο αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσει Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνει τα περιόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Αμαλία, βλέπεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει για την έκθεση PISA και τα αποτελέσματά της.
1: Απασχολεί τον κόσμο, την απασχολεί και,
0: για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Δεσμεύομαι ότι θα διαβάσουμε τα περισσότερα από τα μηνύματα, όσα προλάβουμε δηλαδή, από αυτά που έχετε στείλει για αυτό το καυτό θέμα με τα αποτελέσματα από την έρευνα PISA. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που προσπαθούμε να χωρέσουμε με την Αμαλία, αλλά θα δώσουμε έμφαση σε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για την τουρκική προκλητικότητα και την απάντηση που ήρθε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, ότι δεν θα φοβηθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιό μας, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν φοβόμαστε και να συνομιλήσουμε. Και η Βέρα ρωτάει, δεν μας λέτε όμως σε τι επίπεδο βρίσκεται η Τουρκία. Αυτό το οποίο ακούσαμε, αγαπητή Βέρα, και χθες είναι ότι η Τουρκία ανακοίνωσε αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 229%.
1: Εντάξει, πάντως δεν έχει θωρακιστεί αμυντικά όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει Ραφάλ, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα F-35, έχει πάρει Μπελάρα, τώρα θα πάρει Μπεγκαμίνη. Όλα αυτά είναι, έχει βεβαίως την ασπίδα το χειλέα, που ενοχλούν έντονα την Τουρκία.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι μιλάμε για τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ, τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, έτσι και λόγω πληθυσμού. Φυσικά, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην εξειδίκευση και από τον κύριο Παπασταύρου για τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο θέμα η ακρίβεια που θα ασχοληθούμε αμέσως τώρα. Γιατί η Αμαλία μου, εδώ έχει προκύψει ένα θέμα με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών.
1: Ναι, με
0: τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες? Λένε οι πολίτες ότι πρώτα απ' όλα ή δεν βλέπουν ταμπελάκια, ή δεν βλέπουν ταμπελάκια που να γράφουν για παράδειγμα μειωμένη τιμή και δίπλα ποια είναι η προηγούμενη τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να κάνουν σύγκριση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έχει προκύψει και το είδα και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια επισκεπτόμενος το Σάββατο σούπερ μάρκετ. Πάω λοιπόν και εγώ στους διαδρόμους εκεί και βλέπω σχεδόν στα περισσότερα ράφια ταμπελάκια. Όπα, λέω, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Πέσανε τόσο πολύ τιμές σε τόσα πολλά προϊόντα.
1: Σε πολλά προϊόντα.
0: Τι κάνουν λοιπόν κάποιοι? Έχουν βάλει τα ταμπελάκια μειωμένη τιμή, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάνει και μια δική τους πρωτοβουλία, την οποία ονομάζουν έξυπνη τιμή.
1: Μειωμένη, όχι, χρυσή τιμή.
0: Χρυσή τιμή.
1: Ναι.
0: Βασική τιμή. Και έχουν και εκεί ταμπελάκια. Με αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να μπερδεύεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί βλέπει 100 ταμπελάκια σε ένα διάδρομο.
1: Και που είναι το μειωμένο, σε ποια προϊόν είναι η πιο μειωμένη τιμή.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, παιδιά? Οι εποπτικοί οργανισμοί, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Όλα καλά? Η ανεξάρτητη αρχή, τι γίνεται, παιδιά? Κάνετε κανέναν έλεγχο?
1: Γιατί εδώ τώρα αυτό είναι παραπληροφόρηση με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο είναι παραπληροφόρηση. Γιατί αν δεν είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή και πόσο ήταν η αρχική, και υπάρχουν και άλλα ταμπελάκια, ο κόσμος χάνεται. Πώς θα συγκρίνει? Πραγματικά. Άρα η ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Τέλος.
0: Και γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια παραπλάνησης. Να το πούμε ανοιχτά. Όταν έχεις λοιπόν τόσα πολλά ταμπελάκια και μπερδεύεσαι, αυτό πώς μπορεί να ονομαστεί? Και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καύσιμα, τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι τιμές οι οποίες βλέπουμε στα πρατήρια είναι καθημερινά όλο και υψηλότερες.
1: Πάνω από 2 ευρώ και 2,1 πια.
0: 2,155 είδα εγώ αμόλυβδη. 2,0 κάτι το ντίζελ.
1: Και θα γίνω ακόμα χειρότερα, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ανεβαίνει αρκετά στις διεθνείς αγορές. Χτυπάει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά των καυσίμων. Είναι η ενέργεια που επηρεάζει πολύ και τον πληθωρισμό. Περιμένουμε, νομίζω, σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι σήμερα είναι 12 η ώρα η ανακοίνωση. Θα τα δούμε. Πάντως υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα στην αγορά των καυσίμων, που ξαναλέω είναι αυτή που ανεβάζει τον πληθωρισμό. Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε την κυρία Τσαγκά. Έτσι, είναι η πρόεδρος της αρχής, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ανοιχτή
0: και αύριο
1: πρόσκληση να μας απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γιατί είναι δικά της δουλειά όλο αυτό, ενώ του ελέγχου της αγοράς.
0: Πάντως και στα καύσιμα η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αυτό με τα ταμπελάκια είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και όπως είπε και η Αμαλία, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αύριο να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά τα καύσιμα, έχουμε κλιμάκωση και πάλι στον Περσικό κόλπο, άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Νέα χτυπήματα με αποτέλεσμα η τιμή του βαρελιού να παίρνει την ανηφόρα και να φτάνει ή και να ξεπερνάει.
1: Είναι κοντά τώρα στα $100 το βαρέλι και οι ειδησίωνες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για $120 το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, με ό,τι σημαίνει αυτό έτσι, για την εγχώρια αγορά καυσίμων και ενέργειας γενικότερα.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν κυρίως ταυτόχρονα και με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει πλέον αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτό συνέβη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην ΕΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου.
1: Και έχει ξεκινήσει καλά η πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Το είπα και το πανεκκίνητο ο Πρωθυπουργός βεβαίως. Θα ακούσουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε σε αυτή τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά με την Αμαλία να πάρουμε και άλλες απόψεις, για να μην ακούτε μόνο εμένα και την Αμαλία. Να...
1: Η εικόνα στην αγορά των καυσίμων, που ξαναλέω είναι αυτή που ανεβάζει τον πληθωρισμό. Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε την κυρία Τσαγκάρη, έτσι. Είναι η πρόεδρος της αρχής, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ανοιχτή
0: και αύριο
1: πρόσκληση να μας απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γιατί είναι δικιά της δουλειά όλο αυτό, ενώ του ελέγχου της αγοράς.
0: Πάντως και στα καύσιμα η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αυτό με τα ταμπελάκια είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και όπως είπε και η Αμαλία, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αύριο να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά τα καύσιμα, έχουμε κλιμάκωση και πάλι στον Περσικό κόλπο, άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Νέα χτυπήματα με αποτέλεσμα η τιμή του βαρελιού να παίρνει την ανηφόρα και να φτάνει ή και να ξεπερνάει.
1: Είναι κοντά τώρα στα $100 το βαρέλι και οι ειδησίωνες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για $120 το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, με ό,τι σημαίνει αυτό έτσι, για την εγχώρια αγορά καυσίμων και ενέργειας γενικότερα.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν κυρίως ταυτόχρονα και με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει πλέον αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτό συνέβη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην ΕΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου.
1: Και έχει ξεκινήσει καλά η πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Το είπα και το πανεκκίνητο ο Πρωθυπουργός βεβαίως. Θα ακούσουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε σε αυτή τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά με την Αμαλία.

0: εξ των αύριο να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά τα καύσιμα, έχουμε κλιμάκωση και πάλι στον Περσικό κόλπο. Άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Νέα χτυπήματα με αποτέλεσμα η τιμή του βαρελιού να παίρνει την ανηφόρα και να φτάνει ή και να ξεπερνάει.
1: Είναι κοντά τώρα στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι ειδησίωνες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, με ό,τι σημαίνει αυτό έτσι, για την εγχώρια αγορά καυσίμων και ενέργειας γενικότερα.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν κυρίως ταυτόχρονα και με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει πλέον αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτό συνέβη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην ΕΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου.
1: Και έχει ξεκινήσει καλά η πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Το είπα και το πανεκκίνητο ο Πρωθυπουργός βεβαίως. Θα ακούσουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε σε αυτή τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά με την Αμαλία να πάρουμε και άλλες απόψεις, για να μην ακούτε μόνο εμένα και την Αμαλία, να ακούσουμε και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, κάποιες άλλες οπτικές συναδέλφων, πολιτικών συντακτών, σχολιαστών, αναλυτών, για να ακούμε και μια διαφορετική άποψη. Αυτό λοιπόν θα το καθιερώσουμε στην εκπομπή και θα υπάρχει και εναλλαγή στις απόψεις. Δεν θα είναι καθημερινά οι ίδιες, θα εναλλάσσονται διαφορετικές απόψεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά λοιπόν να κάνουμε την πρεμιέρα σε αυτή τη νέα στήλη
1: ποδαρικό
0: εκπομπής με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Νίκο Ελευθερόπουλο.
1: Ακριβώς, και καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Νίκο.
2: Πάω να μην ανησυχείτε, με γουρτζής.
1: Αυτά είναι, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα ησυχάσαμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή σήμερα.
2: Όπως άλλοι διαφημίζουν την ετοιμότητα, εγώ δεν αφήνω την
1: ετοιμότητα. Όχι, όχι, άρχισε τις μπηχτές. Για ξαναπες το αυτό, Νίκο μου.
2: Όπως άλλοι λέω ότι διαφημίζουν την ετοιμότητά του, εγώ διαφημίζω ότι είμαι τυχερός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα και της γκρίνιας. Γιατί ακούμε και γκρίνιες και από κοινωνικές ομάδες. Ακούσαμε και τον κύριο Μπρατάκο. Τι γίνεται, δεν ικανοποίησαν τα μέτρα όλους? Γιατί η κυβέρνηση πήγε σε αυτό το μότο να μοιράσει λίγα σε πολλούς?
2: Τα δική της κυβέρνηση πρώτα απ' όλα ήταν να πλησιάσει περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που αποτελούσαν την στήριξη, την εκλογική στήριξη, δηλαδή τους συνταξιούχους. Γι' αυτό είδαμε ένα μεγάλο πακέτο προς τους συνταξιούχους. Ένα κομμάτι προσπαθεί να πλησιάσει ξανά τους αγρότες. Να θυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε αναβάσμα ο αγροτικός κόσμος για άλλη μια φορά. Φοβάται ένα δύσκολο χειμώνα η κυβέρνηση και με τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν και τα λοιπάσματα είναι πολύ ψηλά, γιατί οι προκαταβολές δεν έχουν δεθεί εγκαίρως. Έχει θέματα και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που την τραυμάτισε. Αλλά λοιπόν οι δύο βασικοί πυλώνες ήταν αυτοί. Η γκρίνια που υπάρχει είναι ότι ένα μεγάλο πακέτο των μέτρων στην ουσία αναμένεται να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές. Και εκεί δέχεται και κριτική η κυβέρνηση από τους μικρομεσαίους και από τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί εκεί το 500 θα πάει. Τα Χριστούγεννα του 27, οι ρυθμίσεις για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες επί της ουσίας γίνονται τμηματικά 5-5-5% και είναι πολύ μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Αλλά δικαίως υπάρχει μουρμούρα και γκρίνια από αυτά τα δύο εκλογικά τμήματα που αποτελούν σε ένα μεγάλο κομμάτι, να πούμε, και την δύναμη της αγοράς.
0: Υπάρχει δυσαρέσκεια πάντως, Νίκο, είναι γεγονός. Σχεδόν από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή ακούσαμε και τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους να διαμαρτύρονται, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί, όπως είπες και εσύ, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων πάει για το Δεκέμβριο του 2027 και μιλάμε για μια ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά. Άρα, καθαρά μπορεί να κυμαίνεται, ξέρω εγώ, από 289 μέχρι και 350.
2: Ναι, ναι, είναι ανάλογα με το μισθό που παίρνει ο κάθε δημόσιο υπάλληλο και τι κρατήσει που γίνεται με βάση αυτό.
1: Νίκο,
2: είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν αποδομούμε τα μέτρα. Αλλά όταν ο ίδιος ο κύριος Μπρατάκος, ο πρώτος του ΕΒΕΑ, και δεν είναι τυχαίος ο κύριος Μπρατάκος, λέει ότι ήταν, δεν έκανε και δεν μείωσε αυτή η μείωση στην υποκαταβολή φόρου, ουσιαστικά ήταν κοροϊδία. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό?
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι η μείωση υποκαταβολή φόρου είναι κοροϊδία. Υπάρχει γκρίνια. Σίγουρα, αλλά επί και τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη στον κ. Μπρατάκο. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μπρατάκο ήταν από τα πρόσωπα που ήταν πολύ κοντά στον κ. Μητσοτάκη ως υπουργός. Ήταν από τα πρόσωπα που στήριξε η Νέα Δημοκρατία για να εκκλημώσει τον ΕΒΕΑ. Οπότε λογικά υπήρχε και αντίδραση στο γραφείο του Πρωθυπουργού και από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Ήταν ένα πρόσωπο που όταν διαμαρτύρεται έχει και άλλη παρέτητα διαμαρτυρία. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε περί γκρίνιας, αλλά οι πολίτες όταν πάνε στην κάλπη παίρνουν στο μυαλό του και εκεί ποντάρει η κυβέρνηση. ποιος από αυτούς υπόσχεται πράγματα που δεν

0: υλοποιήσει. Και το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι εγώ ότι υπόσχομαι το κάνω πραγματικότητα και αφήνει μια αυτή την άκλη του ότι εμείς πάμε με υποσχετική. Εκεί δέχεται την κριτική. Ότι το μεγάλο πακέτο των μέτρων που ανακοινώνει είναι μετά τις κάλπες. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο βάζει ένα δικό του δίλημα στους πολίτες, ψηφίστε για να τα εφαρμόσουν.
1: Μάλιστα. Και επειδή λες τώρα για το δίλημα, Νίκο, το ένα δίλημα θα είναι αυτό. Το δεύτερο δίλημα το οποίο ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού είναι αυτό το περί ακυβερνησίας, δηλαδή ότι ψηφίστε για αυτοδυναμία ώστε να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, διαφορετικά η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Αυτό ακούγεται και λίγο εκβιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει λοιπόν κυβέρνηση στη χώρα, άρα θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες.
0: Εξ' πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε ένα κλίμα με την Τουρκία αρκετά έντονο. Όπως βλέπουμε, η προκλητικότητα της γειτονικής χώρας έχει ανεβάσει αρκετά την κλίμακα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κ. Μητσοτάκη σκέφτεται να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στο Καστελόριζο. Και αυτό δεν το βγάζω έξω ούτε από το παιχνίδι που γίνεται με την Τουρκία αυτήν την περίοδο, ούτε από τις επιθέσεις που δέχεται από τα δεξιά της Νέα Δημοκρατία περί ενδοτικότητας, περί συμφωνιών με την Τουρκία κάτω το τραπέζι και όλα αυτά. Αλλά θα δώσω την απάντηση στο πεδίο. Άκουσα το πρωί τον κύριο Γεραπετρίτη που είχε βγει στο Sky, αν θυμάμαι καλά, να τοποθετεί το θέμα ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τόπος την επόμενη μέρα να έχει κυβέρνηση. Να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να χειριστεί δύσκολα πράγματα. Ένα κομμάτι είναι πολύ μεγάλο η πολιτεία. Βλέπουμε τώρα σωστά επισημάνεται που είναι στο πετρέλαιο, αυτό που είναι στο φυσικό αέριο, που θα επηρεάσει και τις λογαριασμούς.
2: Δηλαδή είναι Μητσοτάκης ή χάος, Νίκο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά λίγο. Θεωρείς ότι είναι αυτό το δίλημα?
0: Για δημοκρατίες εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αδιέξοδο.
2: Ναι.
0: Αν πάει οποιοδήποτε, έχει πάει με διληματικού τύπου εκβιαστικά διλήμματος, τέλος της ημέρας χάνει. Η δημοκρατία θα δώσει την απάντηση. Το βράδυ οι πολίτες των εκλογών θα δώσουν την απάντηση. Αν θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, αν θέλουν κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοδύναμη, αν θέλουν κάποια άλλη κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αλλά για την ώρα αυτό που έχουμε ως εικόνα και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά τις δημοσκοπήσεις, του νέου κύπρου δημοσκοπήσεις μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΤ, τι θα αποτυπωθεί. Δηλαδή, αν αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης με αυτό που παρουσιάζει, με αυτά τα διλήμματα που βάζει, έχοντας το άγχος του Αντώνη Σαμαρά από δίπλα της, έχει κατοχυρώσει αυτό το 30% ώστε να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να πιάσει την αυτοδυναμία ή όχι. Εκεί θα κριθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, το δίλημα.
2: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχουν διλήματα Μητσοτάκης και γι' αυτό κατάλαβε η κυβέρνηση και το αλλάζει. Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης κάτι άλλο.
2: Εγώ...
0: Αλλά δεν μπορείς να πας με τάξη χάος.
1: Απλά να σημειώσω χθες ότι ακούσαμε από τον κύριο Φλωρίδη τη δήλωση ότι αν υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα, την επόμενη θα γίνει ντου από την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Να εντάξει, το βάλουμε και αυτό στο ναι, τραπέζι.
2: Σωστά το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο στον.
0: Να θυμίσουμε πάντως ότι η Τουρκία πάντα σε περιόδους αστάθειας της Ελλάδος έστειλε επεισόδια.
1: Όπως τα ίμια.
2: Ναι, σωστά.
0: Περίοδο μετάβασης. Από τον Ανδρέα Παδόν, το
2: λοιπόν, λίγο τώρα στην κόντρα που μένετε και δεν ξέρω αν ενταθεί το επόμενο διάστημα της κυβέρνησης με τον Νόνη Σαμαρά. Ήταν πολύ σκληρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντηση που έδωσε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΣ όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε και ότι να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Και ήρθε αμέσως η σκληρή απάντηση που νομίζω την είχε και έτοιμη ο Αμπντουλάτη Αντώνη Σαμαρά. Θεωρείς ότι αυτή η στρατηγική πια το να με ευθείες βουλές προς Αντώνη Σαμαρά θα το βλέπουμε και το επόμενο διάστημα, δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάει έτσι πολύ επιθετικά από έναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και γιατί
0: ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εξορτήσει.
3: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου.